0: Era Sport 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Eraspor 101,8.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: Era Sport 101,8.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Δύο ευχές με μια ανάσα. Καλημέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μην πω και τρίτη ευχή, γιατί πρώτη φορά τα λέμε τώρα από την εκπομπή στο ξεκίνημα του μήνα. Οπότε βάλτε μέσα και ένα καλό μήνα. Και λέμε σε μια αντίστοιχη μέρα θα λέμε και καλό φθινόπωρο, έτσι, γιατί πάει το καλοκαιράκι. Φάγαμε τα δύο τρίτα, κορίτσι μας. Τι έμεινε? Μια ανάσα. Μια ανάσα έμεινε, μια ανάσα. Πριν καταλάβουμε, αρθεί 15 Αύγουστος. Κλακ, κλακ, κλακ, καληνύχτα. Ανοίγουν τα σχολεία μετά, χαίρετε. Τα βλέπω, σου λέω, μυρίζομαι, λέω, μακάρονα. Βλέπω να βγάζουν δέντρα από τώρα, ξεσκονίζουν, να ετοιμάζουν, να βγάζουν πάνω για τα Χριστούγεννα. Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλους λοιπόν. Ξεκινάμε τώρα breakfast με σπόρα, ανοίξαμε, σερβίραμε μπουφέ, είμαστε έτοιμοι να σας τρατάρουμε όλα τα καλούδια που έχει η Ερασπορ. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8, ένα γεμάτο δίωρο. Με τα πάντα όλα, έτσι, επίκεντρο πάντα. Τα σπορ, το χώρο του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, οτιδήποτε κινείται και εκτελείται στον χώρο του αθλητισμού, οτιδήποτε έχει ενδιαφέρον και το καθορίζετε πολλές φορές και εσείς αυτό που έχει ενδιαφέρον, αυτό που σας γαργαλάει και θέλετε να το συζητήσουμε. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η εκπομπή, σας επιτρέπει ή σας επιβάλλει, αν θέλετε, να μπαίνετε και να παίζετε μαζί μας μπάλα. Να μείνει στα πλάθεατε στην Εξέδρα, αλλά να κατεβαίνετε μέσα να φοράτε σορτσάκι φανέλα, αθλητικά παπούτσια και να παίζετε μαζί μας ό,τι άθλημα γουστάρετε. Μέσα από τη διαδικασία αυτής της επικοινωνίας μπορείτε να ρωτάτε, να αποκαλύπτετε, να σχολιάζετε, τα πάντα όλα σας επιτρέπουμε, αρκεί να είναι μέσα στα normal όρια που πρέπει να κρατάμε για να μην έχουμε πολλές εντάσεις και πολλές μεγάλες γκρίνιες. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί σε όλους, να τους επαναλάβουμε για όσοι τυχόν αφηρημένοι και δεν ξέρουν, για όσοι τυχόν μας ακούνε τώρα για πρώτη φορά, είδαν φως και μπήκαν και δεν ξέρουν πώς ακριβώς πηγαίνει το πράγμα. Να πούμε λοιπόν ότι για να παίξετε μαζί μας μπαλίτσα και να συμμετέχετε με τα SMS που στέλνετε, τα μηνύματα που στέλνετε στην εκπομπή μας, διαμορφώνοντας αντίστοιχα το ύφος και το περιεχόμενό της, μπορείτε να μας βρείτε. Viber, αγαπημένη εφαρμογή, την προτιμάτε όλοι σας. Ήδη πριν πούμε καλημέρα, 8 μηνύματα περιμένουν στη σειρά για τις δικές τους καλημέρες. Και αν δεν την έχετε αυτή την εφαρμογή, εύκολα την κατεβάζετε ανέξοδα. Πολύ γρήγορα μπορείτε να μας ταγκάρετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε το πενταψήφιο της New Phone, το 54160. Πάτε στο κινητό σας, εκεί που είναι τα μηνύματα, γράφετε τη λέξη σπόρι, σπορτ με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, κεφαλαία έπαιζα γράμματα, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μηνυματάκι και το στέλνετε στο 54160. Δεν υπάρχει μια μικρή χρέωση, 10, 11, 12 λεπτά του ευρώ, ανάλογα με τον τηλεφωνικό σας πάροχο, ένα ποσό το οποίο δεν το καρπώνεται η ΕΡΤ. Οπότε αν θέλετε να τα αποφύγετε, αγνοήστε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, πηγαίνετε πέρα από το Viber σε άλλους δύο τρόπους που έχουμε. Το ένα είναι η σελίδα μας στο Facebook, στο Messenger. Breakfast με σπορ γράφεται με ελληνικούς, λατινικούς ή γκρίκλους χαρακτήρες. Θα μας βρείτε, δεν χανόμαστε. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε, το αξιοποιείτε και όλες πέρα από τα μνημανάκι σας και σκιτσάκια, ανεκδοτάκια, βιντεάκια, τα πάντα όλα είναι δεκτά. Και έχουμε επίσης και τα mail μας, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasport, μία λέξη χωρίς τα στο τέλος, παπάκι, ert.gr. Με τον ένα με τον άλλο ή με τον παράλληλο τρόπο μας βρίσκετε, μας στέλνετε μηνύματα και παίζετε μαζί μας μπαλά. Έχουμε το κορίτσι μας σήμερα μαζί μας στην άλλη πλευρά της γυάλας απ' έξω, από Παναγιώτα Χρονοπούλου. Είχα ένα άγχος, μην πέσω σε κανένα σολομέζι τώρα πριν και μου ξύνησε η μούρη να πούμε, αλλά μια χαρά. Μέσα στη γυάλα, μέσα στο στούντιο, Χρήστος Κοντός, παρέτσα σας μέχρι τις 8. Σε μια μέρα που έχουμε θεματάκια, έχουμε καταρχάς αναγκαστικά τα μάτια μας στραμμένα έξω από το χώρο του αθλητισμού, γιατί βλέπετε και για την μισή Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές φωτιές, οι αέριδες είναι πάρα πολύ δυνατοί. Τις τελευταίες μέρες μας πήρε και μας σήκωσε, που λέμε. Κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση, έχουν κάπως εξασθενήσει οι αέριδες και αυτό κατά κάποιο τρόπο διευκολύνει τα πυροσβεστικά συνεργεία. με κάποιο τρόπο προσπαθούν να ελέγξουν τις διάσπαρτες αιστείες που υπάρχουν σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Μόνο εδώ να φανταστείτε, στην Αττική και στη Βιωτία έχουν καεί αυτές τις μέρες 111.000 στρέμματα. Απίστευτος αριθμός, έτσι. Έχουν χαθεί 5 ανθρώπινες ζωές. 3 πυροσβέστες και 2 πιλότοι που χάθηκαν χθες με αυτό το συγκλονιστικό δυστύχημα. Είδατε πώς με μια αυλεψία της στιγμής, 2 έμπειροι πιλότοι, ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει, ποιος ξέρει, συγκρούστηκαν στον αέρα λίγο πάνω από την Ψάθα, έπεσε το ένα ελικόπτερο κάτω, το άλλο ευτυχώς έμεινε στον αέρα και δεν είχαμε τα χειρότερα, αλλά τα δύο μέλη του πληρώματος, ένας Έλληνας και ένας Δανός πιλότος, έχασαν τη ζωή τους. Και αυτές οι δύο ανθρώπινες ζωές προστίθενται στις ζωές των 3 πυροσβεστών που την περασμένη εβδομάδα είχαν φύγει από τη ζωή δίνοντας τη μάχη τους για την κατάσταση των πυρκαγιών. Έχουμε φτάσει συνολικά στους 5 νεκρούς τις τελευταίες μέρες. Πολύ μεγάλος αριθμός, μας στεναχωρεί. Δεν ξέρω, μην υπάρχουν και πράγματα που δεν ξέρω, που δεν γνωρίζω, δηλαδή μήπως είναι κάτι παραπάνω και απλά δεν το έχω αντιληφθεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει αναγκαστεί να αφήσει σπίτια, να αφήσει περιουσίες, να φύγει από τα μέρη του για να μπορέσει να προφυλαχτεί από την δύναμη της φωτιάς. Πύργινη και θάλασσα, λέγανε οι αρχαίοι, ότι ό,τι και να κάνεις, τη φωτιά, τη θάλασσα και τη γυναίκα δεν μπορεί να την ελέγξεις. Είχαμε πριν από λίγο και μια άλλη δυσάρεστη είδηση. Έχει να κάνει με το Λάκη Χαλκιά, έναν πολύ μεγάλο τροβαδούρο της ελληνικής λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής, ο οποίος φύγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες, ηλικία 83 ετών. Και όπως είναι η ζωή, πριν από λίγες ώρες είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον αρκετών site ο Τάσος Χαλκιάς, γιατί έχασε στη φωτιά στο πρώτο γερμανό της κόπης μια ζωή, έτσι, ένα πολύ όμορφο σπίτι που είχε φτιάξει. Αλλά είδατε πως είναι η ζωή, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι απλά σπίτι και πέρασε, το αντιλαμβάνεσαι πολύ πιο εύκολα όταν ένας συνεπώνυμος, σαν όπως που λέγεται και αυτός, Χαλκιάς, δεν έχασε μόνο το σπίτι, έχασε κάτι πολύ πιο πολύτιμο, τη ζωή, την ίδια. Θα μου πει στα 83 του, στα 83 του, εντάξει, μπορώ να πούμε ότι ήταν πλήρης ημερών, αλλά έτσι πως έχει πάει το πράγμα, Παναγιώτα μου, 83 χρόνων, να ακούς σημερινά και λες νέος έφυγε, έχει ακόμα χρόνια μπροστά του.

τιμήσουμε τη μνήμη του Λάκη Χαλκιά στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής με δικά του τραγούδια. Το δικό μου αγαπημένο είναι η Φάμπρικα. Το θυμάμαι, δηλαδή ένα πολύ πολύ έτσι ωραίο τραγούδι. Αλλά έχει πει και άλλα πολλά, πάρα πολλά άλλα. Νομίζω θα βρούμε τη Φάμπρικα να παίξουμε. Αν δεν βρούμε τη Φάμπρικα θα διαλέξουμε κάτι άλλο.

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Έχουμε κληρώσεις. 5 ελληνικές ομάδες θα μπουν στην κληρωτίδα. Είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε αυτό. Δηλαδή, είχαμε το δούμε εδώ και 3 χρόνια το 5 στα 5 αυτή την εποχή. Συνήθως, όλη και κάποια ντουφεκιά έπεφτε στο δεύτερο προκριματικό και χάναμε μια ομάδα μέχρι τώρα. Γενικά, είναι σπάνιο το φαινόμενο να έχουμε και τις 5 μας ομάδες στην κλήρωση του Αυγούστου παρούσες. Θα μπουν στη μία, στην κληρωτίδα του Champions League, και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, στην περίπτωση που περάσει την Νέιμεγκεν, θα μάθει σήμερα ποια ομάδα, ή μάλλον πιθανότατα ποιον νικητή ενός ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League για να μπει, όπως πέρυσι, στην league phase της οργάνωσης. Η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια είχε απευθείας μια θέση στα play-off, οπότε δεν έχει το άγχος των προκριματικών. Είναι στα play-off και αυτή περιμένει να δει ποια ομάδα θα βρεθεί απέναντί της. Έχει ένα μεγάλο credit, η ΑΕΚ, μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί μετά από αυτή την απίστευτη ανατροπή που έκανε η Άρχους μέσα στην Πολωνία επί της Λεχ Πόσναν, όταν είχε χάσει την έδρα της 4-1 και κέρδισε 3-0, πήγε το παιχνίδι στην παράταση και πέρασε τα πέναλτι, άφησε έξω τη Λεχ που ήταν μια ομάδα με παραπάνω πόντους στο ranking της UEFA από την ΑΕΚ, και έβαλε ξαφνικά, απρόσμενα θα έλεγα, γιατί κανείς δεν το περίμενε, μετά τα αποτελέσματα στα πρώτα παιχνίδια, την ΑΕΚ στο γκρουπ των ισχυρών. Έχει δηλαδή η ΑΕΚ πολύ καλές πιθανότητες απέναντι σε ομάδες που δεν είναι βέβαια να τις αγνοείς, αλλά σίγουρα δεν σε τρομάζουν, να μπει στην league phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός θα μπει στην κληρωτίδα και για το Europa League. Θα έχει 2 κληρώσεις, όπως 2 αντίστοιχα κληρώσεις θα έχει και ο ΠΑΟΚ. Και αυτό για το σενάριο που αποκλειστεί από την Νέιμεγκεν, τότε. Μάλλον χαζομάρες λέω, δεν πάει, πάει κατευθείαν. Αν αποκλειστεί από την Νέιμεγκεν, πάει κατευθείαν στο Europa League χωρίς play-off. Άρα δεν μπαίνει σε δεύτερη διαδικασία. Μόνο ο ΠΑΟΚ θα μπει σε 2 κληρώσεις σήμερα. Αυτό που λέμε ένα μυαλό, έχει μόνο καλοκαίρι, ναι. Επειδή είχε ένα προνόμιο η χώρα μας λόγω της 10ης θέσης που κατέκτησε πέρυσι. Η ομάδα που πάει στο Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, εάν και εφόσον δεν περάσει από τον τρίτο γύρο τον προκριματικό του Champions League στα play-off της διοργάνωσης, πηγαίνει κατευθείαν, χωρίς play-off, στο Europa, κατευθείαν στη league phase του Europa League. Οπότε, στη μία η ώρα έχουμε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για τα play-off του Champions League. Σίγουρη μόνο η παρουσία της ΑΕΚ σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο Ολυμπιακός για να παίξει στα play-off πρέπει να αποκλείσει τα Νέιμεγκεν. Το τονίζουμε αυτό για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Στις 2 η ώρα θα γίνει η κλήρωση των play-off του Europa League και έχουμε απριόρι τον Όφιος Κυπελούχο Ελλάδας πήγε απευθείας στη league phase του Europa ως αδύναμος. Θα το αντιμετωπίσει δηλαδή και ουσιαστικά και θεωρητικά ομάδα πολύ πιο ισχυρή από αυτόν. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει ως ισχυρός. Έχει αντίστοιχα ένα πολύ πιο εύκολο δρόμο σε σχέση με τον Όφι, και αυτό γιατί η δική του βαθμολογία στο ranking της UEFA είναι πολύ υψηλότερη από τον Όφι, ο οποίος είχε πάρα πολλά χρόνια να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκά κύπελλα και ουσιαστικά αγωνίζεται με το μπόνους που του δίνει η κατάταξη χώρας μας. Δεν έχει δικούς του πόντους να αυγατήσουν τη συγκομιδή του και να τον ανεβάσουν έτσι ώστε να έχει θεωρητικά καλύτερες κληρώσεις. Μία ώρα αργότερα στις 3 θα μπουν 2 ελληνικές ομάδες στην κληρωτίδα του κόμφερες. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ο Παναθηναϊκός όπως και να έχει, θα μπει, χωρίς όμως και αυτός να ξέρει αν θα συνεχίσει, γιατί για να έχει νόημα αυτή η διαδικασία πρέπει να αποκλείσει την βουλγάρικη ομάδα που αντιμετωπίζει με Τετάρτη και την άλλη Τρίτη στον τρίτο προκριματικό του κόφερες, και μπαίνει και ο ΠΑΟΚ επικουρικά για το σενάριο που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ έχει 2 παιχνίδια απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα, είναι βέβαια ισχυρός, έτσι θεωρητικά είναι η ομάδα η καλύτερη του ζευγαριού, αλλά μια ομάδα με τη φανέλα της Άντερλεχτ, και ας μην είναι τα τελευταία χρόνια στα ντουζένια της, είναι άλλες ομάδες πια που κυριαρχούν στο Βέλγιο και παίρνουν τα πρωταθλήματα τους τίτλους και γενικά έχουν έντονο αποτύπωμα. Η Άντερλεχτ δεν είναι η παλιά Άντερλεχτ, αλλά είναι όμως μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Αν την περάσει ο ΠΑΟΚ, μένει στα του Europa. Εάν με κάποιο τρόπο αποκλειστεί, τότε θα μπει και αυτός, θα ξέρει από σήμερα
ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τα play-off του Conference League για να δει αν θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία. Εν ολίγης, βρέξει χιονίσει, από τις 5 ομάδες μας έχουμε 3 σίγουρες σε League Phase. Αν πάνε όλα καλά, θα έχουμε 2 σε League Phase Champions League και 1 στην League Phase του Europa League, μιλάω για τον Όφι. Αν αποκλειστεί Όφι, πηγαίνει Conference, γι' αυτό λέμε ότι είναι 3 οι ομάδες μας οι σίγουρες, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφι, ό,τι και να γίνουν. Έστω και ένα σκαλοπατάκι πιο κάτω, κάθε μία θα έχουν ευρωπαϊκό μέλλον στην συνέχεια μετά το Σεπτέμβρη. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, για να το πετύχουν αυτό, πρέπει να περάσουν τα play-off. Έχουν δηλαδή ακόμα 2-2 πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον 1-2 να κάνει ο ΠΑΟΚ. Τελευταία φορά που αυτή την εποχή, Αύγουστο μήνα, είχαμε 6 ελληνικές ομάδες, να μην έχουμε καμία απώλεια, να είναι ζωντανές εντός εισαγωγικών αρχές Αυγούστου και να μπαίνουν σε κληρωτήδα, ήταν το μακρινό 2007-2008. Ο Ολυμπιακός τότε είχε μπει απευθείας στη φάση των ομίλων, η ΑΕΚ είχε αποκλείσει τη Ζάλσμπρουκ, ο Παναθηναϊκός στα Αρχμίδια, ο Πανιόνιος στην Γαλλική Σωσό, η Άλτικ Μπλάκμπερν, ο Άρης στην Ρεάλ Σοσιεδάδ και είχαμε αυτό το ευτυχές 6-6 στην κλήρωση του τρίτου προγραμματικού. Και τελικά είχαμε μια απώλεια στην πορεία, δεν πέρασε η ΑΕΚ. Μετά, αφού είχε προκριθεί, μετά στην επόμενη κλήρωση αποκλείστηκε και συνεχίσαμε, μπήκαμε στη φάση των ομίλων με 5 ομάδες. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία τότε να μπούμε, να ξεκινήσουμε με 6 ομάδες και να μπούμε στη φάση των ομίλων με 5. Για να καταλάβετε και το μέγεθος αυτής της πράγμα που είναι μια τρομερή πτυχία, τόσο πάνω της θέσης που βρισκόμαστε τώρα, είναι ότι η μοναδική φορά στα 6 χρόνια που έχουμε Conference League στη ζωή μας, που είχαμε όλες τις ομάδες μας σε αυτή την κλήρωση παρούσες, ήταν πριν από 3 χρόνια, 23-24, όταν είχαν μπει και οι 5 ομάδες μας στην κληρωτίδα.

Τώρα βλέπω έχετε μεταγραφικές ανησυχίες, έτσι, όπως μιλάω, φιλτράρω με κάποιο τρόπο και τα μηνύματα, κυρίως το Viber που έρχονται. Έχουμε πολλές καλημέρες, αλλά έχουμε και πολλά ερωτήματα για τις μεταγραφές. Υπάρχει μια κινητικότητα, βλέπω ότι πέφτουν νέα ονόματα στο τραπέζι, υπάρχουν περιπτώσεις που καμιά φορά σκαλούν, γίνονται σύρια, άλλες που τρέχουν, άλλες που κλείνουν αρνητικά πάρα πολύ γρήγορα. Στον αφρό έχει σκάσει το όνομα του Λιβάη Γκαρσία από χθες το βράδυ για τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια είδηση που την είχαμε μεταφέρει εδώ νωρίς και επιβεβαιώθηκε στην πορεία από τον Παναθηναϊκό ότι όντως έχει ένα διάβλο επικοινωνίας και με τον ίδιο τον παίχτη και με τη Σπαρτάκ Μόσχας μετά τον τραυματισμό του Παντελίδη, σε μια προσπάθεια να αποκτηθεί ένας παίκτης που και την ελληνική νοοτροπία γνωρίζει και έχει παίξει το πρωτάθλημά μας, δεν χρειάζεται δηλαδή πολύ χρόνο προσαρμογής. Και καλά είχε πάει εδώ όταν έπαιζε με την ΑΕΚ, άσχετα αν στην Σπαρτάκ Μόσχας δεν δικαίωσε τα πολλά λεφτά που πέσαν στα πόδια του για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Και είναι ένας παίκτης που καλύπτει δύο θέσεις που ενδεχομένως να έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός, μία στα άκρα της επίθεσης, εκεί δημιουργήθηκε το θέμα με την απουσία του Παντελίδη, αλλά και να μπορεί να δώσει λύσεις και ως center for, είτε κλασικό center for όταν η ομάδα επιλέγει να παίζει με ένα, είτε και δεύτερος επιθετικός όταν παίζει 4-4-2, κάτι που θα το δούμε μάλλον αρκετές φορές από τον Ίστρο στη διάρκεια της περίοδου. Και το λέμε αυτό γιατί δίνει μια κάλυψη στην περίπτωση που ο Ντέσσερς αργήσει να γίνει ο Ντέσσερς που περιμένει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ένα παιδί που έρχεται μετά από ένα χρόνο, ουσιαστικά πέρυσι παίξε από ελάχιστο καθόλου, έχετε από μια πολύ σοβαρή εγχείρηση που έκανε με τη μερική ρήξη στον Αχίλιο. Πάει πολύ καλά. Χθες είχαμε την ενημέρωση ότι μπαίνει από σήμερα στο κανονικό πρόγραμμα. Πιάνει μπάλα, μετέχει κανονικά σε ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι συμπαίκτες, χωρίς ειδικά προγράμματα και προφυλάξεις. Με τη φιλοδοξία να είναι απόλυτα έτοιμος από αγωνιστικής πλευράς. Ο ρυθμός, η επαφή, η επιστροφή είναι κάτι διαφορετικό. Μιλάμε από ιατρικής και αγωνιστικής πλευράς. Να είναι έτοιμος να παίξει στο πρώτο παιχνίδι των play-off. Και εφόσον προκριθεί ο Παναθηναϊκός, που είναι δρομολογημένο για τις 20 του μήνα. Αν όχι εκεί, τρεις μέρες αργότερα που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αλλά αν υποθέσουμε ότι δεν πατήσει καλά, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, πολλοί παίκτες έχουν κάποια φοβία επιστρέφοντας από τέτοιο σοβαρό τραυματισμό. Στην περίπτωση αυτή, εάν και εφόσον προχωρήσει το θέμα του Λιβάη Γκαρσία, θα έχει ο Παναθηναϊκός ένα παίχτη που μπορεί να καλύψει δύο θέσεις και στα άκρα και στο κέντρο της επίθεσης. Και κλείνει με την περίπτωση αυτή, αν και εφόσον προχωρήσει έτσι. Τώρα, πόσο κοντά, πόσο μακριά, θα φανεί στην πορεία. Υπάρχει μια μανατζερική ενημέρωση, όχι από πλευράς Παναθηναϊκού, μια πληροφορία που έρχεται από γραφεία μάνατζερ, η οποία λέει ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει καταρχάς να τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς του χρόνου. Αυτό είναι καλό γιατί στην περίπτωση αυτή έχει μια κάλυψη ότι αν για κάποιο λόγο δεν προσαρμοστεί, δεν χρεώνεται, δεν φεσώνεται με ένα πολύ σημαντικό ποσό αρκετών εκατομμυρίων για να πάρει ένα παίχτη που για κάποιο λόγο συνεχίζει να είναι λίγο σε ρηχά νερά όπως ήταν τα τελευταία δύο χρόνια Σπαρτάκ Μόσχα και οι αριθμοί ήταν πολύ μικρότεροι σε σχέση με τους εντυπωσιακούς αριθμούς που είχε εδώ στην Ελλάδα όταν φορούσε τη φανέλα της ΑΕΚ. Η πληροφόρηση που έχουμε από μανατζερικά γραφεία, επαναλαμβάνω, είναι ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 800.000 ευρώ για ενίκαιρος χρόνος στη Σπαρτάκ και βάζει ρήτρα αγοράς του 10 εκατομμυρίων. Στον ίδιο τον παίχτη προσφέρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αντίστοιχα, η ΤΣΕΣΚΑ ζητάει 1,5 εκατομμύριο ενίκαιο, 12 εκατομμύρια ρήτρα στο συμβόλαιο. Ο παίχτης έχει συμβόλαιο 3,5 εκατομμυρίων το χρόνο από την ρώσικη ομάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται, επειδή θέλει να φύγει από εκεί, δεν έχει προσαρμοστεί, δεν περνάει καλά, θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα σε πιο γνώριμα και ασφαλή νερά, από ό,τι φαίνεται διατεθειμένος να συμβιβαστεί με τα 2,5 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο ούτως ή άλλως, από τα πιο ακριβά συμβόλαια θα είναι στην Ελλάδα, αν και εφόσον πάμε σε συμφωνία με 2,5 εκατομμύρια. Και αυτός δεν είναι πρόβλημα, λένε κάποιοι μάντζερ που ασχολούνται στο γύρω-γύρω με την υπόθεση. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια διάθεση λίγο να ανέβει ο Παναθηναϊκός, λίγο να κατέβει
η Σπάρτα, και έτσι ώστε να προκύψει τον deal. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που ενδιαφέρεται για τον παίκτη. Υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Αλλά ο Παναθηναϊκός, έχοντας αυτή την ανάγκη να καλύψει το κενό σε δύο θέσεις, και επειδή πιστεύει ότι ο παίκτης μπορεί να προσφέρει λόγω της πολύ καλής παρουσίας που είχε στην Ελλάδα τα χρόνια που φορούσε το φανελτσάκι, είναι θεωρητικά ένα βήμα πιο μπροστά στον ανταγωνισμό. Τι θα κάνει στο τέλος, θα φανεί στο χειροκρότημα. Εάν και εφόσον έρθει ο παίκτης στην Ελλάδα, θα το ξέρουμε πιθανότητα σε επόμενες μέρες, γιατί ο Παναθηναϊκός, από ό,τι έχετε δει, με εξαίρεση τον Φαν Δρόγκελεν, δεν έχει κάνει σύριαλ τις υποθέσεις που έχει κυνηγήσει. Σχετικά γρήγορα τις έχει κλείσει όλες. Δεν θέλει να μπαίνει σε μια λογική να περιμένει κανένα μήνα. Νομίζω και ο ίδιος ο παίκτης θα θέλει να κλείσει το θέμα εδώ. Να πούμε, κλείνοντας αυτή την ενημέρωση, ότι δεν αγωνίστηκε χθες σε επίσημο παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έμεινε στον πάγκο στη νίκη της Σπαρτάκ Μόσχας με 2-1. Και αυτό είναι ένα σημάδι ότι με κάποιο τρόπο προφυλάσσεται. Μην χαλάσει μεταγραφή από κανένα κλωτσά τη τελευταία στιγμή. Πάμε μουσικό time out. Με γέφυρα αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, θα συνδεθούμε με το Air News Radio για το πρώτο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων λίγο μετά τις 18.30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων. Έχουν πέσει οι άνεμοι και η φωτιά πηγαίνει στα καμένα. Τρία τα μέτωπα σε Κανδύλι, Κρυοπηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Θλίψη για το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του κατά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος ζητεί αντιπολίτευση. Σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε 6 πυρόπληκτους δήμους. Στις 11 σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο σύλληψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σύμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών. Βοριάδες σήμερα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Εδώ μας δεν φύγαμε από τελευταία διαφήμιση για την μπάλα. Για τα τυφλά παιδιά με τα κουδουνάκια και τα λοιπά. Και συμπτωματικά χθες, όπως έρφαγα λίγο στο διαδίκτυο, έπεσα πάνω σε ένα βιντεάκι που δείχνει πώς κατασκευάζονται οι μπάλες. Παιδιά, θα πάθετε σοκ. Μιλάμε καταρχάς ότι οι καλύτερες μπάλες, διαχρονικά από την εποχή τη δική μου, και πιστεύω ότι ακόμα και τώρα ισχύει αυτό, φτιάχνονται στο Πακιστάν και είναι χειροποίητες. Άμα δείτε πώς φτιάχνουν την μπάλες, εγώ έπαθα σοκ, δεν το περίμενα. Εγώ νόμιζα ότι υπάρχει ένα σύγχρονο εργοστάσιο που. Ξέρεις, με γρήγορες διαδικασίες φτιάχνουν τις μπάλες. Μιλάμε για μια διαδικασία που σε παραπέμπει 100 χρόνια πίσω και δείχνει βήμα-βήμα πώς φτιάχνουν από το πλαστικό τη φούσκα μέσα, πώς την ετοιμάζουν, την ψήνουν, την κάνουν, την δείχνουν αυτή τη φούσκα που και τα λοιπά, και πώς όταν ολοκληρώνονται αυτό το πράγμα έχουν φτιάξει και το δένουν, το ράβουν με το χέρι κομμάτι-κομμάτι το δερμάτινο πετσί με το λογότυπο της εταιρείας που παρασκευάζεται. Βάζουν μέσα την μπάλα, τη φουσκώνουν και τη δίνουν στην αγορά. Μιλάμε, πηγαίνουν τα χέρια τους πολυβόλο, μικρά παιδάκια, μεγάλοι άνθρωποι στη σειρά, και φτιάχνουν χιλιάδες μπάλες κάθε μέρα, χειροποίητες όλες.

Λέγαμε πιο πριν ότι ήταν μια ένδειξη το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ο Λιβάη Γκαρσία στο χθεσινό παιχνίδι της Σπαρτάκ Μόσχας με την Γκρόζνη για τη δεύτερη αγωνιστική του ρωσικού πρωταθλήματος, εδώ απλά για τους τύπους να πούμε την νίκη Σπαρτάκ 2-1. Με μια ένδειξη ότι προφυλάσσει το παίχτης, μη χαλάσει μεταγραφή τελευταία στιγμή. Συμβαίνουν αυτά, ξέρεις, δεν θέλει και πολλά. Μια άτυχη στιγμή στο ποδόσφαιρο, ένας τραυματισμός και μπορεί να παραστράφει συμφωνίες εκατομμυρίων. Έτσι, οπότε δεν παίρνει το ρίσκο μια ομάδα. Και αγωνιστικά, αν θέλετε, γιατί ένας παίχτης στο μυαλό της μεταγραφή φυλάει τα πόδια του, άρα δεν είναι και πολύ χρήσιμο στην ομάδα. Και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και μας δείχνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά η ΑΕΚ στην απόκτηση του Μίλαν Βιτάλη. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει συμφωνία με την Γκόρη για να έρθει στην Ελλάδα. Ότι έχει συμφωνήσει η ΑΕΚ, μιλάμε για ένα παιδί 24 χρονών, διεθνής ανενεργία με την Ουγγαρία κτλ. Ο οποίος χθες δεν αγωνίστηκε. Τον κρατήσανε ακριβώς για τους λόγους που σας λέω, σας είπα νωρίτερα για τον Λιβάη Γκαρσία. Προσέχουν για να έχουν. Και ο ίδιος, μάλιστα με μια ανάρτησή του, ουσιαστικά είναι σαν να αποχαιρετά τους οπαδούς της ομάδας του, στην οποία παίζει από 10 χρόνια παιδάκι. Έτσι, δηλαδή, είναι η μόνη ομάδα, η μόνη φανέλα που έχει φορέσει στην καριέρα του, εκτός από την φανέλα της Εθνικής Ομάδας της Ουγγαρίας. Ένα παιδί που παίζει 14 χρόνια από τα τμήματα υποδομής στην Γκορ και είναι ένα ταλαντούχο παιδί με πολύ καλά, με καλή, πολύ καλή εικόνα τα τελευταία χρόνια. Και που δεν φαίνεται ένας παίκτης που ταιριάζει γάντι στα θέλω του Νίκολιτς. Τον ήθελε, τον έκλεισε, τον πήρε. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τα τυπικά της υπόθεσης. Δηλαδή να έρθει εδώ εργομετρικά, ιατρικά, υπογραφές, ανακοινώσεις. Η ΑΕΚ από ό,τι φαίνεται έχει ακόμα δρόμο μεταγραφικό. Το είπε και ο Νίλκο χθες, ότι μετά από το 3-0 επί της Ιντρουίντεν, που είχε μια καλή εμφάνιση κυρίως στο πρώτο μήχρονο η ΑΕΚ απέναντι σε μια καλή ομάδα από το Βέλγιο, είπε ο Νίκολιτς ότι έχουμε ακόμα 3-4 περιπτώσεις μπροστά μας για να ολοκληρώσουμε το μεταγραφικό μας παζλ. Μία είναι ο Βιτάλης, οπότε πρέπει να θεωρήσουμε ότι ακόμα 2-3 προσθήκες θα χρειαστεί η ΑΕΚ σύμφωνα με τα θέλω του προπονητή της για να κλείσει το ρόστερ της και να μπει φουριόζα και στο πρωτάθλημα και το κύπελλο της εγχώριας, δηλαδή ουρανός, αλλά και την Ευρώπη, γιατί φέτος δεν θα έχει conference που είναι μόνο 6 παιχνίδια στα προγραμματικά και χαμηλότερο επίπεδο. Θα έχει είτε Champions League αν όλα πάνε καλά και περάσει, είτε Europa League εάν με κάποιο τρόπο δεν καταφέρει να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα που έχει ως ισχυρή στην κληροτίδα και πέσει από το Europa στο, από το Champions στο Europa League. Λοιπόν, μεταγραφές έχουμε στα σκαριά και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος και αυτό σαν τον Παναθηναϊκό λίγο πιο αθόρυβα, αλλά από ό,τι φαίνεται βάζει βαθμό. Μεταγραφές έχουμε στα σκαριά και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος και αυτό σαν τον Παναθηναϊκό λίγο πιο αθόρυβα, αλλά

πέφτουν, δεν μπορούν να κρατήσουν. Παίχτες ενός ακριβού ρόστερ, οπότε αναγκαστικά τους βγάζουν στο σφυρί. Το είδαμε και με τον Μάγερ στην ΑΕΚ, το βλέπουμε και με τον Βινίσιους τώρα, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Η τιμή του έχει πέσει αρκετά, έχει πάει στα 7 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε, και ο Ολυμπιακός τον έχει κυκλώσει. Είναι ένας παίχτης που δεν διακρίνεται τόσο πολύ για το επιθετικό του παιχνίδι, αλλά είναι ένας χαφ πολύ καλός στο αμυντικό κομμάτι. Και κάποια στιγμή είχε χάσει, από ό,τι διάβασα, τη θέση του στην δεκάδα της Βολφσμπουργκ, όταν ο προηγούμενος προπονητής του ζητούσε να παίξει πιο επιθετικά, με συνέπεια και να μην τα καταφέρνει στο επιθετικό κομμάτι, αλλά να χάνει και την ικανότητα που έχει στο αμυντικό. Ο επόμενος που τον έβαλε στην κλασική του θέση, άμυνα, ελέγχουμε την μπάλα, σίγουρη κυκλοφορία και δεν χρειάζεται να πολυπατάς περιοχή και να απειλείς, τον επανέφερε στην ενδεκάδα και πήγε μια χαρά. Δεν είναι όλοι για όλα, να ξέρετε. Κάθε παίκτης έχει προτερήματα, άλλος επιθετικά, άλλος αμυντικά. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Οι παίκτες που είναι πλήρες, δηλαδή που μπορούν να κάνουν, να παίξουν καλά και στα δύο κομμάτια του παιχνιδιού, και στα τρία θα έλεγα, δηλαδή και ανασταλτικά και δημιουργικά και εκτελεστικά, είναι αυτοί που έχουν και την πολύ μεγάλη αξία. Και αυτό είναι πάντα λίγο δύσκολο να το εκτιμήσεις, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις που μία τρακάρει με την άλλη, δηλαδή βλέπεις περιπτώσεις μεταγραφών με πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ που πηγαίνουν άπατες, και περιπτώσεις παικτών που είναι στα ζήτα, περνάνε τα τρένα μετά το άλλο, δεν τους δίνει σημασία κανείς, και ξαφνικά εκτινάσουν την αξία τους και κάνουν ένα τεράστιο μπαμ. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Ντιομαντέ, και το αναφέρω αυτό γιατί μόλις χθες, θυμάστε ότι παλιότερα είχαμε σχολιάσει ένα γράμμα στο ξεκίνημα του Μουντιάλ που είχε στείλει ο Ντιομαντέ στην νεκρή αδερφή του, που έλεγε όλη αυτή την ιστορία, πως ξεκίνησε από μικρό παιδί, με πόσα βάσανα και θυσίες προσπάθησε να βρει μια διέξοδο μέσα στο ποδόσφαιρο, και η ίδια τον στήριζε και τον βοηθούσε μέχρι να φύγει από τη ζωή. Μιλούσε για όλες αυτές τις πίκρες που είχε, αυτές τις απορρίψεις, γιατί είχε δοκιμαστεί, όπως έγραφε, από την Πόρθμου, την Τζέλσι, τη Ρέντζερ, στον Ολυμπιακό, τη Κρίσταλ Πάλας. Και ενώ όλοι του λέγανε, το χτυπούσαν στην πλάτη και του λέγανε τι καλός παίκτης, καμιά ομάδα δεν τον υπέγραφε όταν ήταν 17 χρονών, 18 πόσο ήταν. Και για του λόγου του αληθές, χθες συμπτωματικά ο μάνατζερ του έκανε κάποιες αναρτήσεις και λέει η πραγματική αλήθεια, και συνδύασε αυτά που είχε πει ο παίκτης με κάποιες φωτογραφίες, και μια από αυτές τον έδειχνε στο Καραϊσκάκι με την φανέλα του Ολυμπιακού να φωτογραφίζεται με φόντο το σήμα του Ολυμπιακού, έτοιμος να κάνει προπόνηση. Ο Ολυμπιακός για κάποιους λόγους το αναπέριψε, θεώρησε ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος για να παίξει το δικό του επίπεδο. Γνώρισε και άλλη μια απόρριψη, όπως στις προηγούμενες ομάδες που δοκιμάστηκε, και τώρα είδατε πως μέσα σε ένα χρόνο αυτό το παιδάκι που έφαγε πόρτα από ένα σωρό μεγάλες ομάδες έκλεισε μια μεταγραφή άνω των 100 εκατομμυρίων. Τόσα έδωσε η Ρεάλ Μαδρίτης για να τον αποκτήσει, μετά κυρίως το εξαιρετικό Μουντιάλ που έκανε. Και πριν βέβαια είχε προειδοποιήσει, επιβεβαίωσε αυτήν την εκρηκτική άνοδο που είχε με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ, και είδαμε ότι μια ομάδα επίπεδου Ρεάλ έδωσε επταψήφιο νούμερο, εννιαψήφιο συγγνώμη νούμερο, 100 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Τίναξε την μπάκα στον αέρα. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος στο ποδόσφαιρο, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Ποιος παίκτης μπορεί να κάνει καριέρα, είδατε, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ότι περνάει το ταλέντο μπροστά σου και εσύ δεν του δίνεις σημασία. Και μετά χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο και λες, μα είναι δυνατόν. Τελευταία περίπτωση στο μπάσκετ. Το Φρανσίσκο έπαιζε εδώ, στην ίδια γειτονιά, στο Περιστέρι, πριν 2 χρόνια. Δεν του δώσαν σημασία. Ενώ έβγαζε μάτια, πήγαινε καλά, ήταν στην Εθνική Γαλλία. Θα μου πεις ομάδα παραθύρων, ομάδα παραθύρων. Ήταν όμως στην Εθνική Γαλλία. Δεν του δώσε καμία ελληνική ομάδα την πρέπουσα προσοχή. Και τώρα τον αγόρασε ο Παναθηναϊκός πληρώνοντας σκασμό λεφτά, χρυσάφι. Αυτό είχε γίνει και με τον Μάικ Τζέιμς. Έπεσε τον κολοσσορό του, δυσασχολήθηκε. Και αυτός ο παίκτης πήγε έξω στην Μπασκόνια. Και από εκεί ξεκίνησε να γράφει τη δικιά του ιστορία και έχει φτάσει στο σημείο, με λίγα χρόνια παρουσίας στην Ευρωλίγκα, να είναι ο πρώτος κόρης σε όλη την ιστορία της διοργάνωσης. Και τον είχαμε δίπλα μας.

ουδής ασχολήθηκε με. Καλά, δεν πάμε για αντιτοκούμπο. Να τραβάμε τα μαλλιά μας, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Η παλιότερα Ντιαρά στο ποδόσφαιρο έπαιζε τον Όφη. Ουδής ασχολήθηκε μαζί του και τον είδαμε να παίζει ξαφνικά στην Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι αυτά που λέμε σε αυτές τις ηλικίες, είναι λιγάκι δύσκολο. Πρέπει να έχει και λίγο το αίσθηκτο, λίγο αυτό το μάτι, ρε παιδί μου, που να τσεκάρει, να το πιάσει αμέσως τον πιτσιρικά που μπορεί να ξεχωρίσει από το κοπάδι, για να πίσω του δίνω την εμπιστοσύνη και τον διαλέγω. Έχουν χτυπήσει κεφάλια στον τοίχο από άστοχες τέτοιες επιλογές, ούκο λίγα.

Και λέμε για μια τέτοια περίπτωση που μπορούσε να ήταν και ο Τζόλης ο δικός μας. Θυμάστε, είχε σκάσει ένα σκασμό λεφτά για τα δικά της δεδομένα Νόριτς, είχε δώσει στον ΠΑΟΚ σχεδόν 13 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Δεν έπιασε για κάποιο λόγο στην Νόριτς. Τον έδωσε βανικό, τον άφησε μετά. Πήρε την κατηγούσε καριέρα του εκεί, δεν το πιστέψαν, τον θεωρήσαν μια αποτυχημένη μεταγραφή. Και τώρα χτύπαν το κεφάλι στον τοίχο, τον βλέπουν να τον αποκτά με 40 πλάς εκατομμύρια ευρώ η πρωταθλήτρια Αγγλίας, η Arsenal, η οποία ετοίμασε ένα ειδικό βίντεο, έκανε φοβερές δηλώσεις, δεν ξέρω αν διαβάσατε, ο Αρτέτα, για τον ποδοσφαιριστή αυτό, για το δικό μας, που το δικό μας θα τον λατρέψει με αυτά που κάνει, ότι είναι απίστευτο ταλέντο κτλ. Κτλ. Το πρώτο φιλικό έδωσε ασίστ, το δεύτερο φιλικό με στην Ισπανία με την Τζιρόνα πέτυχε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, και με αφορμή αυτό η Άρσεναλ ανέβασε χθες στο διαδίκτυο ένα βιντεάκι που έδειχνε όλα τα πεπραγμένα του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Με τίτλο «Μια ηλεκτρισμένη νύχτα» προλόγησε τον Τζόλι και έδειξε όλες τις ενέργειες που έκανε στο παιχνίδι με την Τζιρόνα. Δεν είναι μόνο το γκολ, είναι γενικά ο τρόπος που πάσαρε, που ανοιγότανε, που μάρκαρ, τα πάντα όλα, ό,τι ωραίο είχε, το έβγαλε σε ένα βιντεάκι, το έδωσε στη δημοσιότητα και από κάτω έχουν πέσει ένα σωρό τα σχόλια των οπαδών της Arsenal, οι οποίοι δείχνουν να ενθουσιάζονται από τα όσα έχουν δει μέχρι στιγμής. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, είναι πολύ σημαντικό ότι έκανε μια καλή αρχή, αλλά θα θυμίσω ότι καλή αρχή είχε κάνει και με την Norwich στο πρώτο παιχνίδι. Έχει ακόμα δρόμο μπροστά. Δεν είναι τίποτα εύκολο και τίποτα δεδομένο, ειδικά σε αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού. Δεν κάνει να παίρνει τα μυαλά σου. Άρα, για παράδειγμα, έριξε μια ματιά σε διάφορα σχόλια και γράφαν κάποιοι οπαδοί της Arsenal και ακολουθούσαν κάτι άλλο. Τι συζητάμε τώρα για Vinicius, αφού έχουμε Τζόλι. Δηλαδή, μην φτάνουμε στην υπερβολή, γιατί είχε γραφτεί ότι η Arsenal χτυπάει Vinicius από τη Real και Vinicius παίζει στην ίδια θέση με τον Τζόλι. Και έχουμε φτάσει τώρα, βέβαια, στην υπερβολή ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, έλα μόνο τώρα, ποιο Vinicius, έχουμε Τζόλι. Ωραία η καψούρα, ωραία η προσμονή και τα σχετικά κτλ. Γι' αυτό λέω να μην πάρουν τα μυαλά του παιδιού αέρα. Να είναι ταπεινός, να δουλέψει, να είναι και τυχερός και όλα καλά θα πάνε. Η μεταγραφή που έκανε αίσθηση, βέβαια, σε λάθος χρόνο θα έλεγα και σε λάθος πράσινη ομάδα, είναι το El Arabi. Σπουδαίος κόρος, σπουδαίος παίκτης, επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά όχι στην top κατηγορία. Τον υπέγραψε η Μάρκο και μάλιστα δεν ξέρω αν το έχετε δει ένα βιντεάκι που κυκλοφορήσει. Τον περιμένουν στο αεροδρόμιο και τον αποθεώνει ο παδί της Μάρκο. Του φοράνε και τα πράσινα κτλ. Και πέφτει και από κάτω σχόλιο του Ποντένσε, ο οποίος έχει βγάλει βλήκτενες γιατί λέει: δεν το πιστεύω στα πράσινα, του λέει εσύ. Παναγία μου, βοήθα. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων, τον τρολάρει με αυτόν τον τρόπο. Ο El Arabi λοιπόν επιστρέφει στα δικά μας και από ό,τι διαβάζουμε η Μαρκό θέλει να πάρει και έναν άλλον προϋπαίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος βέβαια καμία σχέση, γιατί ο El Arabi ήταν υπόδειγμα επαγγελματία, εξαιρετικός άνθρωπος, ποτέ δεν προκάλεσε, έκανε τη δουλειά του, σκόραρε, super duper. Θέλει να πάρει τον άλλον, τον Σεμέδο, που κάτρισε και λίγο ποτέ βλέπει το όνομά του στην πρωτοσέλιδο, δεν ήταν για καλό λόγο. Θα θυμάστε όλα αυτά τα δικαστικά που είχε και πριν τον Ολυμπιακό και στον Ολυμπιακό και μετά τον Ολυμπιακό. Η καριέρα του έχει πάρει την κατιούσα, είναι 32 χρονών, πέρυσι έπαιξε όλα και όλα 9 παιχνίδια και θέλει να τον πάρει η Μαρκό. Έχει λέει μια καλή προοπτική να τον φέρει εδώ στην Ελλάδα. Με αυτά και με αυτά γέφυρα με ένα τραγουδάκι πάμε να μπούμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών, οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Pretty Fly, Pretty Fly. Offspring, κομματάρα, τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, να βολτάρουμε. Βινίσιους στο προσκήνιο, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, το φως της Δευτέρας. Βινίσιους Σόουζα για την ακρίβεια. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για τα χάθη και ο Βραζιλιάνος της Βόλφσμπουργκ. Οι Πορτογάλοι βλέπουν εξελίξεις με τον Μπραγκάνσα της Sporting. Τι λένε οι Ελβετοί για Φρόιλερ. Οι Μαροκινοί επιμένουν για Σαλάχ Εντίν και οι Ολλανδοί μιλούν για Μπέτις. Πάντα στο τραπέζι ο Τικνιζιάν. Όλα όσα ετοιμάζουμε τη Λίμπαρ για την αυριανή ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Special Analysis Νάιμεγκερ. Από τον Νοέμβριο σκοράρει ακατάπαυστα, αλλά δέχεται συνεχώς γκολ. Φοβερά αποτελέσματα κόντρα σε Αϊντχόφεν και Φέγερντον. Κληρώνει σήμερα στη μία για τα playoff του Champions League. Το ύπουλο παιχνίδι της Λιόν με το Γιάρεμσον είναι η αναφορά της εφημερίδας στα θέματα του Ολυμπιακού. Πάνω Πίλιος για σέντερφορ με δύο γκολ του ακραίου αμυντικού και ένα του Γιώβιτς. Διακέρυσε 3-0 στην Τρούντεν σε φιλικό στην Ολλανδία, φέροντας καλές εντυπώσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Φουλάρι για τον Μίλαν Βιτάλης. Η Ένωση και δίπλα κυρίαρχος διέλυσε τον ανταγωνισμό ο Πέτρος Γκαϊδαζής και κατέκτησε πανηγυρικά το ρωσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασία. Ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε ακόμα ένα μετάλλιο στη μεγάλη του συλλογή, καθώς αναδείχθηκε τρίτο στο σκιφ. Double για τη Γαβριέλα Γιώλιου, που μετά το εσημένιο στο τρίτο σκιφ πήρε την τρίτη θέση στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών. Σε άλλα θέματα, 4 παρών το ιατρικό team του Παναθηναϊκού άναψε το πράσινο φως για την πλήρη ένταξή του στο προπονητικό πρόγραμμα της ομάδας. Φέρνει πρόταση για να φύγει ο Τσιριβέγια. Οι εκπρόσωποι του έχουν ενημερώσει τον Παναθηναϊκό ότι αναζητούν ομάδα για να παραχωρηθεί. Μειώνεται η παροικία. 24χρονος Σκάφ Αλεξανδρόπουλος, έπειτα από 4 χρόνια Sporting Λισαβόνας, ετοιμάζεται να αποχωρήσει, αφήνοντας πίσω του τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιανίδη. Το παρκέ είναι ο καθρέφτης. Ο Παναθηναϊκός τον μπάσκετ εκτείναξε τον μπάσκετ του, τον μπάτζετ του, αλλά δεν σημαίνει πως έγινε καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Ατέρμονες οι φήμες για χεζόνια. Εκτός παγκοσμίου, η Εθνική Εφήβων Μπάσκετ έχασε από τη Γερμανία 69-99 και κατέλαβε την 6η θέση στο Ευρωμπάσκετ. Η ΜΠΑΜ κάνει θόρυβο, η νεοφώτιστη ομάδα με το παράξενο όνομα από τη Θεσσαλονίκη αναπτύσσει δίκτυο ακαδημιών στη Θράκη, όπου επικεφαλής θα είναι ο Νίκος Ουσταμπασίδης. Εμπειρία στη Ζάκυνθο, 33χρονος κεντρικός αμυντικός Εργκής Κάτσε και ο 31χρονος Αργεντινός σεντερφόρ Μαξιμιλιάνο Κουάδρα αποτελούν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των νεοφώτιστων. Πάμε στην αθλητική ώρα της Δευτέρας. Νίκολιτς για όλα, κατά 99% αλλά όχι 100%. Η ομάδα που έκανε προετοιμασία θα είναι αυτή που θα πάει στα προετοιματικά του Champions League. Όποιος δεν πιστεύει το repeat στο πρωτάθλημα δεν έχει θέση στην ΑΕΚ. Θα κάνουμε ακόμα 3-4 μεταγραφικές κινήσεις. Να είμαστε αποφασισμένοι πως θα τα δώσουμε όλα και στο τέλος να ξέρουμε πως έχουμε πεθάνει στο γήπεδο για τους στόχους μας. Πάνω έδειξε πανέτοιμη και με κυπήλιο εκτελεστή. Εύκολη νίκη 3-0 επί της Σεντ Τρίντεν στο τελευταίο φιλικό. Στην Ιόν χτυπάει η καρδιά της πρωταθλήτρια. Σήμερα στη μία μαθαίνει στα play-off τον αντίπαλό της, στα play-off του Champions League. Πάμε, κόκκινος πρωταθλητής Βινίσιους και έκπληξη. Τα δίνει όλα για τη μεγάλη κίνηση στον άξονα. Ο θρύλος κινείται για το χαφ της Βούλφσμπουργκ, αλλά κρατάει ακόμα ένα κρυφό χαρτί για τη μεταγραφή στον άξονα. Ποιος είναι ο Βραζιλιάνος Λύκος και πόσο κοστολογείται. Ποντάρισμα στο δεκάρι, η ασπίδα του Ελκαμπή απασχολεί περισσότερο το Μεντιλίμπαρ. Ο ρόλος του Τσικίνιο καθορίζει την ενδεκάδα με Νάιμεγκερ. Με φόντο τα play-off, ο θρύλος μαθαίνει σήμερα αντίπαλο εάν περάσει στους Ολλανδούς στη μία. Η κλήρωση. Από σήμερα στις 2 διαθέσιμα τα τελευταία 1500 για το μάτς με την Νάιμεγκερ. Επιστρέφει για Ορτέγκα η River. Κρίνιες για τη λίστα στην Νάιμεγκερ, τους άδειες ο προπονητής καλύτερα να φύγουν. Σφήνες για Σαλάχ Εντίν, Βέλγικη Ολλανδία για τον Μαρκινό αριστερό μπακ, αλλά ο θρύλος έχει με το μέρος του τη Ρώμα. Τι λένε για Μπραγκάνσα οι Πορτογάλοι, γιατί βλέπουν δυναμική κίνηση του Ολυμπιακού. Κύριος Πρόεδρος, την Ευρώπη δεν την κερδίζεις με γνώμες, αλλά με πίστη, πειθαρχία και ένα προπονητή που ξέρει τι κάνει. Πάμε τώρα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Sport Day της Δευτέρας. Η 11 Βασκική, με το κάπα στη μέση σε παρένθεση. Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπρα για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με την Νάιμεγκερ. Ο Πόποβιτς, ο Πιρόλα, ο Μουζακίτσο, Τσικίνι, ο Ροντινέι, ο Ζέλσον. Η δεδομένη, η σχεδόν σίγουρη και η γρίφη. Κλήρωση στραμμένη σήμερα η προσοχή στην Ελβετία για τον επόμενο ευρωπαϊκό αντίπαλο. Τον Ερυθρόλευκο, Μπραγκάνσα. με όπλο τον Μέντες, οι Πυριώτες τα νεότερα για Σαλάχ Εντίν. Πάνω, με μαγευτικό πύλιο, σούπερ εμφάνιση από τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ που πέτυχε 2 γκολ στο 3-0 επί της Τρουίντεν. Πιο κοντά η ένωση των Βιτάλης που δεν έπαιξε χθες με την Γκιόραν αναμονή της σημερινής κλήρωσης του Champions League. Η κυτρινόμαυρη Παναθηναϊκός Λιβάη για εξτρέμ, την περίπτωση του Γκαρσία εξετάζουν οι πράσινοι που ψάχνουν παίχτη με τον τραυματισμό του Παντελίδη. Τσιριβέγια ξένο δημοσίευμα εμφανίζει τους εκπροσώπους του Ισπανού έτοιμος να φέρουν πρόταση. ΠΑΟΚ, γι' αυτό Μίκελ Μπρένσις, η λόγη που ο δικέφαλος του Βορρά κατέληξε στον μεγάλο δεξιό μπακ. Στη Θεσσαλονίκη από χθες ο Λούσε μαθαίνει αντίπαλο. Άρης σκοράνε και οι δύο γιατί η παρουσία του Γκαρέ δεν αποτελεί εμπόδιο για την επιστροφή του Μάνου Γκαρθία. Βλέπει Μαζουακού. Καλαμάτα διπλή προσθήκη, Λεβαδιακός Ελιάση για το τέρμα. Φιλικά Ηρακλής Πάρμα 1-1, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Βάλβικ Κηφισιά 3-0. Μαρκό χτυπάει και σε Μέντο. Διεθνή στα σκηνιά ο Ιφαντίνο. Κοπηλασία άλλος με τη βάρκα μας στο αδιαχώρητο στο βάθρο από ελληνικές παρουσίες. Χρυσό μετάλλιο Γκαϊδαζής, δύο ασημένια η Μωρατίδου και η Ιόγιου, πήρε και ένα χάλκινο η τελευταία και τρίτος ο Ντούσκο. Παναθηναϊκός, νάτος ο Πάο γεμάτος. Στο μπάσκετ είναι η αναφορά αυτή. Η αναβάθμιση του πράσινου ρόστερ, το οποίο δείχνει πλέον υπερπλήρες. Ολυμπιακός φουλ του σέντερ, οι τρεις σωματοφύλακες των πρωταθλητών Ευρώπης. Τραγωδία στην Ψάθα, δύο νεκροί από σύγκρουση πυροσβεστικών αεροπλάνων. Και κλείνουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα με live sport. Μπάσιμο για Λιβάη Γκαρσία. Για Παναθηναϊκό θέλει να τον πάρει δανεικό από την Σπαρτάκ και από κάτω Μπαλάρα και 3-4 μεταγραφές. Πιο κοντά ο Βιτάλης εμφάνισε τα αστέρια Ιάκη και έκανε πάρτι με τη Σουίνη Τρουίντεν. Κληρώνει για όλους. Γαλλική ενίσχυση και τώρα Φουρ Γιαννούλης, αναφορά στον ΠΑΟΚ. Στην κορυφή της Ευρώπης τα παιδιά της Κοπηλασίας. Άρεσε πάλι ο νέος Γυραιός, ισόπαλος με την Πάρμα 1-1. Θέλει στόπερ επιγόντως και μπακ. Ο Άρης καίγεται για αμυντικούς μετά τον τραυματισμό του νεαρού Τιάμ. Και επίσης Μπραγκάσα και Βινίσιους Σόουζα, κίνηση του Ολυμπιακού για τον 27χρονο χαφτή Sporting και έντονο φλερτ με τον 27χρονο της Wolfsburg. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων. Ναυτεμπορική, η χάρτα δικαιωμάτων στην κοινωνία, που εδώ λέει της τεχνητής νοημοσύνης, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. One Boy's Business and Politics, το παραμύθι του Τσάμπα Μάγκα, Τζόναθαν Κωνσταντίνο, λομπίστας του Τραμπ από τα Ηλίσια, που υπόσχεται κονές στο Λευκό Οίκο με χρέωση 0,79 ευρώ το λεπτό. Απογευματινή, κεντρικό θέμα, τραγωδία δίχως έλεος, δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Πάμε στην Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος, πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες, ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόματα, φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Εθνικός Κήρυξ, σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, επιμένουν τα πύρινα μέτωπα, οι πυρκαγιές έφτασαν μέχρι την Αττική. Ελεύθερη ώρα, αρνητές ταυτοτήτων μετά τα εμβόλια, νέα βλακώδη στα μπέλα των συστημικών ΜΜΕ. Ελεύθερος τύπος, θρήνος για τους δύο ώρες μάχη με τις φλόγες. Εστία, απειλή για τη ζωή της περιουσίας και το περιβάλλον, οι ανεμογεννήτριες. Η εφημερίδα των συντακτών, στάχτη το επιτελικό κράτος μέσα σε μια εβδομάδα, περισσότερο από 190.000 καμένα στρέμματα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Τα νέα, ξεχάστε ότι ξέρατε η ζωή μας αλλιώς, καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών έχουν ήδη στοιχήσει τη ζωή 5 ανθρώπων και αποτελούν ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγική κρίση. Εσπρέσο, μετάλλιο απιστίας, γαλαντόμως ο δημοσιογράφος ψαρεύει θυράματα στο Facebook, ο παντρεμένος παρουσιαστής και λαμπερή πρωταθλήτρια. Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο εφιάλτη. Σταρ, Αφγανός την έβαλε στη βαλίτσα, ξεχνιάστηκε το θρύλι με τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Και κλείνουμε με το μανιφέστο. Μπροστινή και χορηγή, σφαγή Ελλάς Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Ακούτε Era Sport.

τη Φάμπρικα, ένα υπέροχο τραγούδι. Θυμάμαι τη μνήμη του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες ώρες από τη ζωή, σε ηλικία 83 χρόνων, από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Με πολλές μεγάλες επιτυχίες. Για μένα προσωπικά αυτό είναι το αγαπημένο του κομμάτι αυτό, δηλαδή από αυτά που έχει τραγουδήσει. Και ο Λεβέντης είναι ωραίο και διάφορα άλλα, αλλά αυτό το αγαπώ περισσότερο από όλα τα άλλα. Είναι απώλειες, φεύγουν σημαντικοί άνθρωποι της τέχνης και σίγουρα είναι απώλεια αυτή η κατάσταση. Θα μου πεις τώρα, σε μια ηλικία 83 χρόνων, εντάξει, σίγουρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα ο συγκεκριμένος και πολλοί άλλοι στην δική μας λαϊκή και παραδοσιακή μουσική. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο, ξεκινάμε πάντα με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα των ήχων, τον Χρήστο κοντά στα μικρόφωνα Τσερασπόρ. Έχουμε ήδη καλύψει τα μισά της εκπομπής, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Παίξτε μαζί μας μπαλίτσα, ήδη έχουμε αρκετά μηνυματάκια που περιμένουν στα πίτσι να τα διαβάσουμε και μέσα από αυτά που βάζετε να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα στα θέματα, για τα θέματα που σας απασχολούν και θα θέλατε να πούμε το κάτι παραπάνω. Στείλτε και άλλα μηνυματάκια. Η διαδικασία είναι γνωστή, έχουμε αρκετές πλατφόρμες επικοινωνίας, έχουμε το πενταψήφιο Τσερασπόρ, την κονσόλα της News Phone. Πάτε στο κινητό σας, εκεί που είναι τα μηνύματα, γράφτε τη λέξη σπόρι, σπορτ με κεφαλαία ή πέζα γράμματα ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, στέλνετε το μηνυματάκι σας στο 54160. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το Messenger, το Facebook, η σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Σπορ. Το γράφετε είτε με αγγλικούς, είτε με ελληνικούς, είτε με γκρίκλες χαρακτήρες. Μας βρίσκετε, δεν μας χάνετε και εδώ μπορείτε να μας στείλετε άνετα τα μηνυματάκια σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης, το mail μας είναι erasporhoristavstotelos@papaker.gr, αλλά η εφαρμογή που οι περισσότεροι επιλέγετε για να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το Viber, μια εφαρμογή πάρα πολύ εύχρηστη, την έχετε σχεδόν όλο στο κινητό σας και αν δεν την έχετε, την κατεβάζετε και επικοινωνείτε μαζί μας ανεμπόδιστα και πάρα πολύ γρήγορα και ανέξοδα φυσικά. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε την κίνηση άλλων ημερών, δηλαδή τα μηνύματα σε σχέση με άλλες Δευτέρες είναι αρκετά λιγότερα, δικαιολογείται αυτό, είναι η πρώτη εβδομάδα, η πρώτη Δευτέρα του Αυγούστου, πάρα πολλοί κόσμος έχει πάρει τώρα και τα βουνά και τις παραλίες για να απολαύσει τις διακοπές του. Τώρα και τα βουνά δεν το βάλα τυχαία, γιατί οι περισσότεροι βλέπω αποφεύγουν να πάνε στην παραλία. Είναι πανάκριβα πια τα πράγματα εκεί. Δηλαδή, είναι πανάκριβο σπορτ να κάνεις διακοπές στην Ελλάδα για τους Έλληνες. Έχω δει τώρα σερφάροντας πάρα πολλές αναρτήσεις από προβεβλημένες παραλίες σε πολύ ωραία ελληνικά νησιά που φωτογραφίζουν ή βιντεοσκοπούν οργανωμένα με τις πάρα, τα οποία είναι σχεδόν άδεια. Δηλαδή, Αύγουστο, μήνα, Κυριακή. Και ακούς τον άλλο, σου σηκώνει και κοιτάξτε να δείτε, λέει, κλαπ και γυρνάει και δείχνει έναν εδώ σε μια ξαπλώστα, έναν άλλον 15 μέτρα μετά και όλες είναι άδειες. Και λογικό, άμα σου χρεώνουν 50 και 60 ευρώ την ξαπλώστρα, τι θες να πας, δηλαδή, ποιος θα πάει. Εντάξει, πάνε κάποιοι που έχουν φράγκα, θα πάνε, οκ. Okay. Όμως ο ένας πώς μπορεί να πάει να πληρώσει 40 και 50 ευρώ ξαπλώστρα. Δεν συζητάμε για κάτι νησάρες που η πρώτη σειρά μπορεί να πάει εκεί και δεν ξέρω πού μπορεί να πάει, να δώσει ένα μηνιάτικο για να σε προτιμούρει στο καβούρι. Και πολύ το βλέπω εγώ από τον περίγυρό μου. Προτιμάνε και πάνε σε κάτι χωριά στα βουνά, όπως πηγαίναμε παλιά, μας παρατάγανε στους παππούδες και τις γιαγιάδες τα παιδιά, οι γονείς, όλο το καλοκαίρι. Και μια χαρά είναι. Καλά τα νησιά, καλή η βαβούρα, καλός ο χαβαλές, αλλά και τα παραδοσιακά χωριά, τα ψηλά βουνά, μια χαρά είναι. Πάμε να δούμε μερικά μηνυματάκια. Ο πρώτος που έστειλε πάλι μήνυμα στην εκπομπή είναι εξπαράγωστο, ο Δέδες. Γεια σας, Στελάρα. Στέλνει απλά την καλημέρα του. Δεν ρωτάει, δεν σχολιάζει, δεν απλά. Είναι η πρώτη καλημέρα της ημέρας εδώ και ένα διάστημα, εδώ και κάμποσο καιρό. Το δεύτερο μήνυμα και αυτό πριν από τις 6, από το Ρέθυμνο, από το φίλο μας τον Νικόλα τον Πολιτάκη, που μας εύχεται σε όλους
Καλή εβδομάδα, καλημέρα και τα σχετικά. Καλή εκπομπή να έχουμε από το όμορφο Ρέθυμνο. Και είναι πράγματι πάρα πολύ όμορφο το Ρέθυμνο, από τους αγαπημένους προορισμούς. Ο καπετάνιος της καρδιάς μας, ο Γιώργος Μπουρμπουτζόγλου. Γιώργαρος, επιστρέφει, λέει. Ξεμπαρκάρω σήμερα από Βαρκελόνη και έρχομαι στην Ελλαδάρα μας που την κάνουν μαύρη, λέει, για να ξεκουραστώ. Θα σε πάρω να τα πούμε. Άντε, να με πάρεις να πιούμε κανένα καφεδάκι και κανένα κρασάκι, ό,τι σε βολεύει, Τζόρτζιο, πριν πας για πάρο. Πάμε να πάρουμε, λέει, τον Λιβάη Γκαρσία, να τρελαθούμε. Φιλιά πολλά. Να, που του αρέσει του Γιώργη η προοπτική του Λιβάη Γκαρσία, γιατί κάποιοι άλλοι φίλοι μου χθες στραβομουτσινιάσανε, δεν τους πολύ άρεσε. Και τους λέω, ρε παιδιά, μη χαλαρώστε λίγο. Δεν πήγε καλά δύο χρόνια, εντάξει, τι πάει να πει αυτό. Στη ζωή είναι όλα σχετικά. Η αναποδία κάπου, σου δίνει σαν ευκαιρία να κάνεις κάτι άλλο. Το ποδόσφαιρο έχει αυτές τις ιστορίες. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές, είτε καλές είναι είτε στραβές. Το θέμα είναι αυτόν που θα επιλέξεις να μπορείς να τον βάλεις στην ομάδα, να πιάσει, να προσαρμοστεί, να δείξει πράγματα. Μπορεί να μην είναι το πρωτόνομα, αλλά έτσι και πιάσει και δέσει, είναι σούπερ. Και μπορεί να πάρεις το κορυφαίο όνομα, να το χρυσοπληρώσεις, να μπει μέσα και να περάσει απαρατήρητος. Γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, λύσεις αυτά τα πράγματα. Αν υπήρχαν λύσεις, θα έπαιρνε το πρωτάθλημα πάντα η ομάδα που πλέον περισσότερα λεφτά. Δεν γίνεται όμως αυτό πάντα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που απλά έκανε την εγγραφή του στο κανάλι Viber της Ερασπόρ, αλλά δεν έχει στείλει κάποιο μήνυμα. Ο Αντωνάκης στέλνει και τις φωτογραφίες εδώ πέρα. Τι λέει εδώ? Πυργινή και από θάλασσα το τίποτα. Καλημέρα από το χωριό σου. Λες το, πού είσαι, σπαθαρέωσε στη Σαμό? Μπορεί και να σπαθαρέωσε στη Σαμό, σε κόβω για κάπου εκεί. Είναι βέβαια το χωριό μου αυτό. Το σπαθάρι είναι στην Εύβοια, Διάρα. Ο Μπίλι, Βασίλης Καλαμβόκας, πω πω τι έχει γράψει, παιδιά, μιλάμε για πλήρες ρεπορτάζ. Και θα το τιμήσω, γιατί είναι inside πληροφόρηση, οπότε θα σας διαβάσω αυτό, είναι μεγάλο το μήνυμα, αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί μας δίνει 15 μεταγραφές από το εξωτερικό. Λέει ο φίλος ο Βασίλης που φαίνεται τα ψάχνει και τα σκαλίζει αυτά και τα γράφει, παιδιά, σαν έναν κανονικό αθλητικό συντάκτης, έτσι πολύ ωραία γραμμένα όλα. Η Νάπολη ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη γερμανική Leverkusen για την πώληση του 25χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Μιγκέλ Γκουτιέρες εναντί του ποσού των 30 εκατομμύρων ευρώ. Περνάει ιατρικά και υπογράφει πενταετές συμβόλαιο ο Ισπανός αμυντικός. Η Λέτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Γάλλου επιθετικού Ουιλιέμ Ζεμπέλς από τη γαλλική Παρί FC εναντί του ποσού των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η πέμπτη μεταγραφή μέχρι στιγμής για την ομάδα του Ιουσέμπιο Ντε Φρανσέσκο. Ουσιαστικά η πρώτη, διότι οι προηγούμενες τέσσερις ήταν από την Λέτσε Πριμαβέρα. Δηλαδή από τις μικρές της ομάδες ανέβασε παίκτες. Το συμβόλαιο του Γάλλου ποδοσφαιριστή με την ομάδα της Λέτσε θα είναι μέχρι τον Ιούνιο του 30. Η νεοφώτιση της Μόντσα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 29χρονου Νιγηριανού χαφ Εμπενίζερ Ακίν Σαμίρο από την Ίντερ με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Η νεοφώτη στη Φροζινόνη ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου γερμανού κεντρικού αμυντικού Κέβιν Αγκμπογούμα με ελεύθερη μεταγραφή. Προηγούμενη ομάδα του Χοφενχάιμ, ύψος 95. Η νεοφώτη στη Βενέτσια βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 23χρονου μαροκινού κεντρικού αμυντικού Ρεντουάν Χαλάλ από την βελγική Μέχελεν, η Μαλίν, όπως λέμε εμείς εδώ, έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κόμο βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού Τρέβο Τσαλόμπα από την Τζέλσι έναντι ποσού των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιταλικός Σύλλογος θα βρήκε σωρά με την Τζέλσι ως προς το οικονομικό. Η Φιωρεντίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού αριστεροπόδαρου στόπερ από τη Ρεάλ Μαδρίτης Βίκτορ Βαλντεπένας έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Μερέγκες διατηρούν το 50% της μελλοντικής πώλησης του ποδοσφαιριστή. Είναι 19 ετών, έχει 1,90 ύψος. Η Τζένοα ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Αλβανού αριστερού μπακ Μάριο Μιτάι από την Αλντιχάν με τη μορφή δανεισμού και ψών αγοράς στο τέλος σεζόν με 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Το θυμάστε το Μιτάι, από την ΑΕΚ ξεκίνησε. 22 ετών με 1,80 ύψος. Η Τωρίνο απέκτησε τον 23χρονο κεντρικό χαφ του Άγιαξ Κιάν Φιτς Τζι με έναντι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και εννοώντας κράτησε και ποσοστό ενδεχόμενης μεταπόλησης. Στο στόχαστρο της αγγλικής Νιούκαστλ βρίσκεται
22χρονος Ιταλός διεθνής κεντρικός αμυντικός της Αταλάντα Τζόρτζιο Σκαλβίνι. Η Αταλάντα τον εκτιμά περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η Newcastle είχε επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για την υπογραφή του Ιταλού center back το περασμένο καλοκαίρι. Τα είπε όλα ο φιλαράκος μας ο Βασίλης, ούτε κομμάτι να γράφει. Μπράβο, Μπιλάκο, μας έβαλες σε όλες τις μεταγραφές της Ευρώπης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μάλι λέει: καλημέρα, η καλύτερη παρέα μαζεύοντας ροδάκινα κάθε πρωί. Καλημέρα, παιχταρά μου. Ο Δημήτσο Καραμπάς, όσο σκέφτομαι ότι ήταν αγοράσαμε εμείς τον Μπελίστρι, η Ούντερλεκ πήρε το Τζιόλι με τα ίδια χρήματα, τότε στρίβει το μυαλό μου. Δημήτρη, μου κάνεις ένα πολύ μεγάλο λάθος. Έχεις μια λάθος αντιμετώπιση. Το ποδόσφαιρο δεν είναι σούπερ μάρκετ. Που πάω, βλέπω την τιμή, το παίρνω το προϊόν, πάω στο ταμείο, πληρώνω, φεύγω και δεν ρωτάω κανέναν. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τρία μέρη που πρέπει να συμφωνήσουν. Η μία ομάδα που αγοράζει, μία ομάδα που πουλάει και ο παίχτης. Παναθηναϊκός, θα θυμάστε, αν σας γυρίσω δύο χρόνια πίσω, ότι είχε κάνει πολύ δυναμικό μπάσιμο για να πάρει τον Τζόλι. Και καλά λεφτά έδινε και τον πίεσε πολύ τον παίχτη. Ο Τζόλις δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Ήταν απολύτως ξεκάθαρο, το παιδί δεν είχε στο μυαλό του την επιστροφή. Το θεωρούσε πισωγύρισμα. Πίστεψε στον εαυτό του. Είχε μια καλή προοπτική από μια καλή ομάδα του Βελγίου, όπως είναι η Μπρις. Προτίμησε να πάει εκεί με ένα ποσό, ναι, αντίστοιχο με αυτά που έδωσε ο Παναθηναϊκός για τον Μπελίστρι. Νομίζω ότι ήταν πρώτη επιλογή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αντί για τον Μπελίστρι, η επιλογή ήταν να έρθει ο Τζόλις, γιατί ήθελε να ενισχύσει κανονικό κορμό. Δεν ήθελε ο Τζόλις να έρθει. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να θέλουν να έρθουν να παίξουν στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Βλέπετε από τα ρεπορτάζ ότι πέφτουν αρκετά όχι σε καλές προτάσεις ελληνικών ομάδων, σε ξένους ποδοσφαιριστές. Δεν τους ενδιαφέρει το πρωτάθλημα σε αυτή τη φάση της καριέρας τους. Μπορεί στα 35 τους να έρθουν, στα 33 να έρθουν. Κάποιοι που είναι σε άνοδο και θεωρούν ότι έχουν ψηλό ταβάνι, δεν θέλουν να κάνουν πισωγύρισμα, έτσι το βλέπουν. Κάποιοι άλλοι όμως που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί και σου λένε ευκαιρία είναι να πάω σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό να παίξω και λίγο Champions League, σαν το ένα τ' άλλο, αν έχω την ευκαιρία. Ο καθένας όπως το βλέπει, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα, ο Παναθηναϊκός μια χαρά το είχε διαβάσει το θέμα, μια χαρά τον πίεσε τον παίχτη και καλά λεφτά έδινε και με την οικογένειά του χέρι της επικοινωνία και με τον ίδιο, αλλά το παιδί δεν ήθελε να έρθει. Χριστάλλας Καζάκος, τις ευχές του και καλή δύναμη σε όλους. Ο Αλέξης από την Πρέβεζα ρωτάει τι ώρα είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού την Τετάρτη και ποιο κανάλι το δείχνει. 9:30 το βράδυ το δείχνει ο Sky και για να μην. Επειδή υπάρχουν κανένα δύο ερωτήματα ακόμα, είναι τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού που δείχνει ο Sky. Τα επόμενα, αν και εφόσον περάσει, και αυτό ισχύει για κάθε ομάδα, όταν μπαίνει στη φάση των playoff και μετά, league phase και όλα τα σχετικά, τα κανάλια τα έχει το συνδρομητικό, η Cosmote Sport. Τα προκριματικά, δηλαδή πρώτο, δεύτερο, τρίτο προκριματικό γύρο, είναι ελεύθερη διαπραγμάτευση. Μπαίνει οποιοδήποτε κανάλι ενδιαφέρεται, συνδρομητικό ή ελεύθερο, διαπραγματεύεται με την γηπεδούχο ομάδα και τα αγοράζει. Ανάλογα με την τιμή που θα τα βρει. Όταν όμως πάμε στα playoff που θεωρείται ότι ουσιαστικά ξεκινάει τότε η διοργάνωση, τα πριν είναι κάτι ξεχωριστό, τότε είναι απευθείας και αποκλειστική η μετάδοση από το συνδρομητικό κανάλι, με εξαίρεση μια συμφωνία που έχει γίνει εδώ, είναι Ελλάδα με τον Αντένα, που δείχνει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Αυτό είναι όμως μια συμφωνία μεταξύ των δύο καναλιών. Ο Κώστας Αριδάκης λέει: θέλω μέσα στην εκπομπή σου να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και την οικογένεια του πυροσβεστικού σώματος σε αυτή τη χώρα. Από θαύμα ζούμε, γιατί σε αυτή τη χώρα συμβαίνει αυτό που περιέγραψε ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος στο τραγούδι του «Αναζητώ στη Θεσσαλονίκη». Εκεί λέει, αν θυμάστε, υπάρχει μια στροφή που λέει: δώσαν οι θεοί τα κλειδιά στο κρύο και μετά αυτοκτονήσανε. Ο Γιάννης, ο Καραγιάννης από τη Θήβα, λέει: ίσως το μορφότερο τραγούδι του Χαλκιά, αυτό που παίξαμε η Φάμπρικα, και σίγουρα το καλύτερο τραγούδι που έχει βάλει εδώ και χρόνια. Αίβρε αγωγή. Καλό τραγούδι, τραγουδά, αλλά έχω βάλει και καλύτερα. Please. Λοιπόν, ο Δημήτρης τη λέει, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, καλή εβδομάδα, μια καλή μέρα. Ο Χρήστος Πουρναράκης από την Κέρκυρα λέει ότι στη Γλυφάδα της Κέρκυρας χρεώνται 80 ευρώ εξαπλώστρες.
Είχα πάει και εγώ στη Σάντα Μαρία πριν 2-3 εβδομάδες, πότε κάτω στην Πάρο. Και είχα πάει με τον ξαδερφό μου, τον Χριστάρα, γεια σου Χριστάρα. Και από περιέργεια, γιατί ήξερα τι γίνεται, πήγαμε και ρωτήσαμε πόσο κάνει. Και μας είπαν, παιδιά, ολόκληρη τιμολόγηση. Άλλο η πρώτη σειρά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 80 ευρώ ή 100 η πρώτη σειρά και 80 η δεύτερη, κάτι τέτοιο. Άλλο η πρώτη σειρά, άλλο η δεύτερη, άλλο η τρίτη. Δηλαδή, φοβερά πράγματα. Πιο πολύ αγοράζεις τη μόστρα, μου φαίνεται, όχι την άνεση. Έτσι, να το παίζεις μούρι σε πρώτη σειρά, σε πρώτο νούμερο στην πίστα, ας πούμε. Νούμερο όμως, πραγματικό, αν το βλέπεις έτσι. Κώστα Σάε Κάρτα, Άρτα, από την Άρτα. Εγώ βλέπω τον Νίκο Λιτς φτιάχνει ομάδα για το ελληνικό πρωτάθλημα σαν πρώτο στόχο για να μπορεί να σπάει κλειστές άμυνες. Τι είδες, να σου πω την αλήθεια, φίλε μου Κώστα, δεν έχω δει κανένα παιχνίδι της ΑΕΚ. Έχω δει μόνο στιγμιότυπα. Οπότε ολοκληρωμένη άποψη δεν έχω. Το είπε και ο άνθρωπος, ο προπονητής, ότι πρώτο στόχο της ΑΕΚ είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Και όποιος δεν το πιστεύει αυτό, ότι μπορεί να κάνει τον back-to-back, δεν αξίζει να είναι στην οικογένεια της ΑΕΚ. Αυτό που έχω δει εγώ από τα στιγμιότυπα και από τις ομάδες που είναι καλό. Δηλαδή, ό,τι έχω δει μέχρι τώρα στην ΑΕΚ μου αρέσει. Έχει δείξει ένα καλό πρόσωπο, δείχνει ότι έχει μια συνέχεια, δείχνει να έχει μια ομοιογένεια η ομάδα. Έχει σφραγίδα προπονητή. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι αποσπασματικό αυτό που είδα. Δεν έχω κάτσει να δω όλα τα παιχνίδια της. Καλά-καλά του Παναθηναϊκού δεν τα έχω δει όλα. Είναι παιχνίδια προετοιμασίας, είναι παιχνίδια ιδιαίτερα, είναι παιχνίδια του προπονητή και των παιχτών και όχι τόσο πολύ των υπολείπων. Εμείς λίγα πράγματα θα καταλάβουμε από αυτά που δείχνουν τώρα οι ομάδες. Καμιά φορά είναι και λίγο ανησυχητικό το να παίζει μια ομάδα καλά, τέτοια εποχή. Είναι συχνό το φαινόμενο να πετάει τώρα μια τέτοια εποχή μια ομάδα και μετά Οκτώβριο-Νοέμβριο να κλατάρει. Αλλά άμα έχει γίνει καλή δουλειά, δεν το αποκλείει κάποιος τόσο μέρο να έχει μπει δυνατά μια ομάδα από την αρχή της περίοδου και να συνεχίσει έτσι δυνατά, άμα έχει κάνει καλή προετοιμασία. Εγώ θα πω μόνο, γιατί προσωπική άποψη δεν έχω, την άποψη ενός φίλου μου φωτογράφου, ο οποίος πολλά χρόνια ακολουθεί τις προετοιμασίες του Παναθηναϊκού και φέτος πήγε και σε προετοιμασία της ΑΕΚ. Και όταν πιάσαμε λίγο κουβεντούλα, μας είχε πει ότι του κάνει τρομερή εντύπωση ο Νίκολιτς, λέει στρατηγός. Τα ελέγχει τα πάντα στην προπόνηση. Δηλαδή, του κάνει εντύπωση του παιδιού. Ότι είναι όλα οργανωμένα, είναι άνθρωπος που είναι από πάνω, ξέρει τη δουλειά και δείχνει ότι ελέγχει όλη την κατάσταση. Δεν είναι να δούμε και ξέρεις, χαλαρά τα πράγματα. Είναι στρατηγός, λέει, κανονικός. Και πάντα τις γνώμες των ανθρώπων που είναι έμπειροι και έχουν πράγματα να δει τα μάτια τους, εγώ τις υπολογίζω, τις παίρνω πολύ σοβαρά. Μια χαρά τα λες, λέει ο Φρακ, στη Βόνησα, εξαπρόσταρα τσάμπα και δίπλα στη Λευκάδα, λέει, πιάνει 80 ευρώ. Ωραία, φίλε μου. Όντως, για πήγαινε τώρα κάθισμα. Πορτοκατσίκι, εγκρεμνούς, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι Παναγία βοήθα. Στη Ρόδο δεν πέφτει καρφίτσα παρά την ακρίβεια. Εμείς φυσικά δουλειά και βλέπουμε τους τουρίστες που κάνουν διακοπάρες. Αεκάρα και πάμε γερά, λέει ο φίλος ο Λευτέρης από τη Ρόδο. Ο Ευθύμης Μαραγκός λέει και μας στέλνει ένα σκαμπουμάτι για εξαπλώστα, ένα σκαμπουδάκι, μια χαρά και ψάθινο. Πάρ' το, λέει, μαζί σου. Αυτό καταλαβαίνω ότι λέει. Ή όχι, είναι, όχι, δεν το συνδυάζει με αυτό που λέγαμε με τις εξαπλώστες. Είναι η δουλειά του. Μας παρουσιάζει τη δουλειά του, τη φτιάχνει με τα χέρια του. Πολύ ωραία ψάθινα σκαμπουδάκια αυτά που μας δείχνει και πράσινες καρέκλες λίγο πιο πάνω. Μεγάλη υπόθεση, φίλε, να δουλεύουν τα χέρια σου. Ξέρεις, εδώ καμιά φορά στην σύγχρονη Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει όλοι με το ψώνιο τα παιδιά μας να γίνουν επιστήμονες και να περάσουν από πανεπιστήμιο, ξεχνάμε. Και ξέρεις, μιλάμε πολλές φορές με υποτιμητικό τρόπο για τους ανθρώπους που κάνουν κληρονακτικές εργασίες. Ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι που τα πάντα τα αποδίδουν με τις λέξεις που χρησιμοποιούν, χαρακτηρίζαν τους ανθρώπους που εμείς τους βλέπουμε υποτιμητικά με το άνακτες, δηλαδή ο βασιλιάς των χεριών, ότι όπως χρησιμοποιούσε τα χέρια του ήταν βασιλιάς, που ήξερε να χρησιμοποιήσει σωστά τα χέρια του στην τέχνη, στην καθημερινότητα, ήταν ένας βασιλιάς. Γι' αυτό και βγαίνει το χειρονακτικός
βασιλιάς των χεριών. Ο Σταμάτης, τι αίσθηση έχεις για την τελική κατάκτηση του Big Five στο πρωτάθλημα? Φίλε μου Σταμάτη, από το άστρο κοινωνία σας κορόιδευα, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Καθίστε να δούμε τα πρώτα παιχνίδια τα επίσημα, καθίστε να ολοκληρώσουν οι ομάδες στο ρόστερ, γιατί διαφορετικά μιλάμε τώρα και διαφορετικά μπορεί να μιλάμε σε 20 μέρες όταν μια ομάδα πάρει τρεις παιχταράδες. Οπότε αφήστε να δούμε λίγο παιχνίδια και 5-6 παιχνίδια, 7 μετά τα πρώτα επίσημα, μπορεί να έχουμε μια καλύτερη άποψη και εντός και εκτός συνόρων. Time out, μουσική γέφυρα για το επόμενο 2-1 αθλητικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio και επιστρέφουμε και μέσα από τα δικά σας μηνύματα περισσότερη κουβέντα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, έχουν πέσει οι άνεμοι. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασε πριν λίγο η φωτιά στα Βίλια. Διάσπαρτες εστίες σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλτ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ακούτε Ερασπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Πάμε για το μεγαλύτερο φινάλε. Έχουμε μπροστά μας 26 λεπτά. Μπάμε και να τραβέξει το τέλος. Μάλλον το βλέπω λίγο δύσκολο γιατί έχουμε μεγάλη πίεση. Πάρα πολλά μηνύματα τα οποία τα έχουμε αδιάβαστα. John Wayne στέλνει την καλημέρα του και την αγάπη του και μας στέλνει και μια είδηση ότι η Πολωνία νίκησε τις ΗΠΑ 3-2 και πήραν το δεύτερο σερί χρυσό στο βόλεϊ. Παγκόσμιο, ναι, προφανώς παγκόσμιο πρέπει να είναι. Δεν πολύ ασχολούμαι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη δύναμη η Πολωνία στον χώρο του βόλεϊ, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Ο Τάσος από την Τρίπολη τι λέει. Πήγα την προηγούμενη Πέμπτη στο ΆΚΑ με το γιο μου. Αυτό με τους οργανωμένους συνάθλιο είναι χωρισμένη και δεν υπάρχει παλμός καθόλου. Ναι, είναι διχασμένη η ξέδρα. Και γενικά έχουν πάρα πολλά θέματα εκεί να λύσουν μεταξύ τους. Υπάρχει ένα θέμα γενικά με τους οργανωμένους όλες τις ομάδες. Βλέπετε ότι υπάρχει μια αναστάθωση. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα. Κάπου πρέπει να καθαριστεί Κόπρος το Αυγία, να ξέρετε. Χόρτασε ψήρα και βγήκε στο γιακά. Κοίτα που όλοι θέλουν ξαπλώστρες και βλέπουν τις ακριβές. Δηλαδή, πετσέτα μου και η αμμουδία δεν σας κάνει. Ναι, ρε φίλε, μας κάνει. Και εκεί πάμε. Όλοι παίρνουμε την ομπρελίτσα μας. Μπαμπαμπαμπ, τη στείλουμε, βάζουμε για κάτω το καρεκλάκι και ό,τι προλάβουμε. Αλλά μερικοί που θέλουν και λίγο να έχουν μια άνεση. Παλιά ήταν ανθρώπινα. Πήγαινε, έλειψε κάπου, σου λέγε, ξέρω εγώ, 20 ευρώ ελέγξη κατανάλωση. Δηλαδή. Εστί χρεώνω την ομπρέλα, αν θα μου κάνεις 20 ευρώ. Και έπαιρνε το τοστάκι σου, την πυρίτσα σου εδώ κτλ. Έβγαινε. Λες τουλάχιστον 20 ευρώ, έχω και τη σκιά μου και την άνεσή μου, θα φάω και κάτι, θα πιω και κάτι. Τώρα ξεκινάς και σου λέει 30, 40, 50, δεν ξέρω πού ανάλογα με ποια παραλία πηγαίνεις και ποιο νησί και ποιο προσμό κτλ. Είναι μήνυμο, σύν ότι πάρεις υποχρεωτικό. Το έχω δει και αυτό. Σου λέει ότι πέρα από ό,τι πληρώσεις, υποχρεωτική κατανάλωση και τόσο. Δηλαδή, τέλος πάντων, το κεφάλι. Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι για μας είναι δυσβάστατο, για τους ξένους, νορμάλ. Έρχεται τώρα ένας Νορβηγός που δεν μας βλέπει, ας πούμε, οικονομικά στη τσέπη και σου λέει, εντάξει, νορμάλ, μια χαρά. Δεν τον προβληματίζει αυτό. Στη χώρα του παίρνει τη φέτα το καρπούζι 15 ευρώ. Έρχεται εδώ και παίρνει 5 φέτες καρπούζι για την οικογένειά του και πληρώνει 10 καρπούζι για ελληνικά, ας πούμε. Φαλάντης Μόρνη, Χρήστο, καλή εβδομάδα. Πλαταμόνας, εκεί πήγε η τσιγκάνα να πάρει σίκα και είχαν 9,90. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Ηλίας, ευτυχώς που υπάρχουν και τα μπαλκονοχώρια για διακοπές. Ξέρεις, η γυναίκα μου λέει ότι σίκο που δεν είναι κλεμμένο δεν είναι ωραίο. Όπου βρει σιχές μπουκάρι, δικιά μου την κυνηγάω εγώ, της λέω, παιδί μου, θα γίνει. Μια φορά είχε έρθει, είχε πολύ πλάκα, είχε σκαρφαλώσει πάνω και έκοβε και έχει ένας τύπος με ένα μηχανάκι παππούλης. Λέει, καλημέρα, λέει, καλά τα σίκα. Δικιά σας, λέει, σίκια, λέει, όχι. Δικιά μου, λέει, είναι, αλλά δεν πειράζει. Άντε πάρε, λέει, αλλά να ξέρεις ότι δικιά μου είναι η σίκια και δεν είναι δικιά σου. Και έφυγε. Ωραίος. Την κυνήγα εγώ μετά μια εβδομάδα. Γιδοβοσκός, φίλε, αυτά που λες είναι παπαριές. Φίλε μου, Γιδοβοσκέ, πες μου ποια είναι ακριβώς παπαριά που είπα και έλα εσύ να κάνεις την εκπομπή να προσκύσω εγώ τα πρόβατα. Άμα είναι έτσι. Να δούμε αν θα πετύχει αυτό το project. Αν θα πάω καλύτερα με τα πρόβατα δικά σου και αν θέσεις να κάνεις καλύτερη εκπομπή από μένα. Ευχαρίστως να το κάνουμε τράμπα. Ο Στέφανος από την Καλαμαριά, ρε Στέφανε, γιατί με κουράζεις, λέει, ψάχνω να βρω το αποτέλεσμα ενός αγώνα για το πρωτάθλημα και όχι για το κύπελλο που έγινε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου του 72 στο Χαριλάου μεταξύ Άρεος και ΠΑΟΚ. Γκούγκλαρ, ό,τι θα κάνεις και εγώ θα κάνεις και εσύ, γκούγκλαρ. Δεν έχω κάτι άλλο τρόπο, γκούγκλαρε και βάλε. Πρωτάθλημα 1972, σου βγάλει τα αποτελέσματα, να δεις πότε παίξαν δύο ομάδες. Στην ιστορία σου το βρίσκεις, δηλαδή. Έξυπνο παιδί, δεν χρειάζεται να ψάξω εγώ για σένα, το ψάχνεις και μόνος σου.

κάνεις, ο Δρύβας λέει, τι παίζει με Παναθηναϊκό και Λιβάη Γκαρσία. Το είπαμε, παιδιά, ότι από τη στιγμή που δικαινήθηκε θέμα με τον Παντελίδη, ο Παναθηναϊκός κάνει μια κίνηση, έχει ανοίξει η διάβλο επικοινωνίας. Τον είχε ήδη και πριν δύο μήνες. Ανοίξει αυτό το διάβλο με την Σπαρτάκ, αλλά προτίμησε τότε. Κάνει μια κίνηση, έχει ανοίξει η διάβλο επικοινωνίας. Τον είχε ήδη και πριν δύο μήνες. Ανοίξει αυτό το διάβλο με την Σπαρτάκ, αλλά προτίμησε τότε.

πάρει. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να πάρει τον παίκτη δανεικό για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς για την επόμενη χρονιά. Προσφέρει 800.000 ευρώ ενίκιο για αυτόν τον πρώτο χρόνο. Δίνει οψιόν αγοράς 10 εκατομμύρια ευρώ και στον παίκτη 2,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο ετησίως. Η Σπαρτάκ ζητάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ αντί για 800, 12 εκατομμύρια ευρώ αγορά για του χρόνου, ρήτρα. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο 3,5 εκατομμύρια, αλλά τουλάχιστον και από ό,τι λένε κάποιοι μάντζερ που ψηλασχολούνται με την υπόθεση, είναι διατεθειμένος να πέσει στα 2,5 εκατομμύρια, γιατί δεν περνάει καλά στη Μόσχα, δεν έχει κολλήσει αγωνιστικά, δεν είναι και καλή ζωή, είναι και λίγο κρύο και τα πράγματα. Δεν θέλει να μείνει, θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Οπότε, αν ανέβει λίγο ο Παναθηναϊκός, κατέβηκε λίγο η Σπαρτάκ, είναι πολύ πιθανό να κλείσει μεταγραφή περίπου σε αυτά τα νούμερα. Στα 10 με 10-11 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του, αν και εφόσον ικανοποιήσει με τα όσα δείξει φέτος. Ο δανεισμός που λέει 1,5, λέει ο άλλος 800, 1-1,100 νομίζω, κάπου εκεί μπορεί και να βρεθεί η χρυσή τομή στη μέση. Συνήθως κάπως έτσι πάνε τα πράγματα. Θα δούμε. Δεν παίζει μόνο στο Παναθηναϊκός, είναι και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται. Αλλά νομίζω ότι το Παναθηναϊκός είναι λίγο πιο ζεστός, τον ξέρει τον παίχτη. Έχει δει ότι στα δικά μας μέρη μια χαρά απέδωσε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Και προφανώς αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη επιλογή, γιατί μπορεί να παίξει και ακραίος, αλλά και σέντερ φορ. Αν και εφόσον ο Ντέσσερς που θα μπει, το επαναλαμβάνουμε σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε στα παιχνίδια. Σε περίπου 20 μέρες από τώρα, αν δείξει ότι θέλει ακόμα χρόνο, θα τον έχει και για την κορυφή της επίθεσης. Εναλλακτική δίπλα σε Τετέ και Ραστόντερ και Ντέσσερς. Αλλιώς θα παίξει τα άκρα. Και λέει ο φίλος, ο Ουναχή ακούγεται για Μπαρτσελόνα και ο Λαφούζος λέει πέρυσι προτίμησε Μπακασέτα αντί για Ουναχή. Ρε παιδιά, σας τα είπα και πριν. Μην ακούτε τη βλακία σας, λέει ο άλλος. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός προσπάθησε πάρα πολύ πέρυσι να πάρει τον Ουναχή. Και λεφτά πολλά έδωσε για να τον αποκτήσει και πολλά τέτοια. Ο Ουναχή δεν ήταν αδιάφορος στην προοπτική να παραμείνει στην Ελλάδα. Με την ομάδα τα είχε βρει, από ό,τι ο ίδιος όμως αποκάλυψε αργότερα σε μια συνέντευξή του, εάν θυμάστε, τον πίεσε πάρα πολύ ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Μαρόκου να πάει σε ένα πρωτάθλημα καλό και όχι στο ελληνικό, εν όψη του Μουντιάλ. Θεώρησε δηλαδή ο προπονητής της εθνικής ομάδας ότι για την εθνική ομάδα του Μαρόκου ήταν πολύ πιο χρήσιμο να πάει να παίξει σε υψηλό επίπεδο στη Λα Λίγκα, έστω και σε μια πιο δεύτερη ταχύτητα ομάδα, η οποία υποβιβάστηκε η Ρίστον Παρόδο. Παρά να μείνει στο ταπεινό στα μάτια πολλών ελληνικό πρωτάθλημα. Και ο παίκτης τελικά δεν ήρθε. Δεν είναι ότι δεν δίνει τα λεφτά. Πολλές φορές δίνει τα λεφτά. Δεν σου έρχεται ο παίκτης, να κάνουμε τώρα. Δεν είμαστε και κανένα λαμπερό πρωτάθλημα. Και μην ακούω πάλι μπούρδες τώρα, γιατί διαβάζω κάτι μπούρδες και μου σκόνεται λίγο η τρίχα. Της γράφει κάτι κάποιος, το παίρνουν οι άλλοι και το κάνουν σουλάτσο στο διαδίκτυο. Δεν έπαιζε, λέει, πέρυσι, λέει ο Γιάνγκουζης, για να παίζει, λέει, ο Μπακασέτας. Με τον ο Μπακασέτας ήταν δύο μήνες τραυματίας, πώς ήταν ο Γιάνγκουζης στην ομάδα. Δηλαδή, ούτε καν να ψάξουν τα αυτονόητα δεν κοιτάνε. Αυτά ακούμε στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, φέρετε πίσω το λουκάκι, όχι άλλο κάρβουνο. Λέει ο Χριστάρας ο Πριόβολος. Καλημέρα, γεια σας, Χριστάρα. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λιβάη Γκαρσία και ξέρω ψωμί. Κώστας, λέει, ο παδός του Παναθηναϊκού. Ο Δημήτρης. Αν είχε πάει καλά ο Λιβάη, δεν θα μπορούσε να τον πάρει. Μόνο ΑΕΚ. Αυτό ισχύει, παιδιά. Η μεταγραφή του Λιβάη στην Σπαρτάκ Μόσχα είχε στοιχήσει 18,5 εκατομμύρια. Είχε κρατήσει ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν θυμάμαι πόσο, 30-40% η ομάδα από το Ισραήλ. Οπότε η ΑΕΚ πήρε περίπου στα 13 τσεπάτα. Τα υπόλοιπα τα πήρε η ομάδα, νομίζω η Μπεϊτάρη, η Ιερουσαλήμ, πρέπει να ήταν, να θυμάμαι καλά, η ομάδα του. Αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να κινηθεί η ελληνική ομάδα. Εγώ δεν θυμάμαι καμία ελληνική ομάδα να έχει δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ για παίχτη και 18. Ξεκάθαρα θα πάρεις κάποιον που έχει φτάσει τόσο ψηλά μόνο αν δεν περπατήσει. Και με κάποιο τρόπο χαμηλώσει, άμα πάει καλά, ποιος τον πιάνει. Ανέβει η αξία του, δεν πέφτει. Οπότε ή κοιτάς να προλάβεις ένα παίκτη πριν ακόμα γίνει φίρμα, ή κοιτάς να τον πάρεις όταν κάπου έχει πάει και δεν έχει πετύχει. Αυτές είναι οι δύο. Αλλιώς πρέπει να έχεις πολλά φράγκα και να πεις το αφεντικό τρελάθηκε, πόσο κάνει, 20 πάρτα. Δεν το έχουμε δει αυτό στην Ελλάδα. Έχουμε αρχίσει και πουλάμε καλά, αλλά ακόμα βλέπετε ότι οι ομάδες μας

λίγο σφιχτές των Αυδείων, και λογικό είναι αυτό. Δηλαδή, πέρυσι θυμάστε, διαβάζαμε και γράφανε προ του Ολυμπιακού ότι η πιο ακριβή μεταγραφή εποχής Μαρινάκη στον Ολυμπιακό ήταν τα 8 εκατομμύρια που έδωσε για το Στρεφέτσα. Μην ξαναδώσει ο Ολυμπιακός παρά την ομάδα που πήγαινε συνέχεια Champions League, είχε έσοδα, πουλούσε κτλ. Παραπάνω από 8 εκατομμύρια για παίχτη. Και τώρα λες θα πάει να δώσει κάποιος 18 και 20. Πώς γίνεται αυτό. Ο Γεράσιμος, να μια ενδιαφέρουσα μεταγραφή. Μεταγραφή έκανα και εγώ από το φούρνο του Μιτσάρα, πήγα στο φούρνο του Λαχταριστού. Καλύτερη ζαμπονοτυρόπιτα. Καλημέρα, Λεχθάρα. Ωραίος ο παίχτης. Να μας πεις πού είναι. Ο Βασίλης ο Καλαμβόκας επιστρέφει. Μάλιστα. Έχει ένα blog και μας το λέει ότι είναι το 90lepta.blogspot.com. Έχει μια ομώνυμη σελίδα στο Facebook. Αν θέλω, λέει, να ρίξω μια ματιά και να σου πω τη γνώμη σου. Τη γνώμη μου την είπα. Το κείμενο είναι πολύ καλογραμμένο. Έχει πολύ δημοσιογραφική προσέγγιση και πραγματικά μου άρεσε. Δηλαδή, δεν είσαι επαγγελματίας και γράφεις όμως σαν επαγγελματίας. Σύντομα και περιεκτικά. Μας έδωσε 30 ειδήσεις σε ένα πολύ ωραίο κειμενάκι. Πολύ καθοπιστικό. Μπράβο, Μπιλάκο. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, ο Μιχάλης, ο φίλος μας ο Παγκοκτής, όχι μάλλον, ο Άγγελος Μίχος, ο φίλος μας ο Παγκοκτής από την Οσάλα Γκαδά, είναι, λέει, στο Ποσίδης κατασκηνώσεις, το απειθήτα και περνάει καλά. Και να σχολιάσουμε τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Παιδιά, κινείται και ο ΠΑΟΚ και νομίζω θα κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα. Δεν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του, οπότε δώστε μας το δικαίωμα τους καινούργιους να τους δούμε σε μια σειρά αγώνων. Τι να σας πω τώρα εγώ για παίχτες που δεν γνωρίζω. Με ένα και μόνο παιχνίδι που και αυτό δεν το είδα, γιατί είναι 2 ώρα πίσω ο Παναθηναϊκός, που κάτι στιγμιότυπα, δεν μπορώ να βγάλω άποψη. Αφήστε μας, εμάς, αν μας θεωρείτε λίγο πιο ειδικούς από εσάς, δώστε μας λίγο χρόνο να έχουμε μια άποψη. Να σχηματίσουμε μια άποψη βλέποντας 7, 8, 10 παιχνίδια. Αλλιώς τι να σας πω, να μιλήσουμε τα νύχια μας. Όλοι καλοί είναι για να παίζουν όλοι αυτοί οι παίχτες σε τέτοιο επίπεδο και να παίρνουν συμβόλαια εκατομμυρίων και να κάνουν μεταγραφές πλούσιες. Είναι καλοί παίχτες, είναι αδιαφυσβήτητο αυτό. Δεν πάει κανείς να δώσει τα λεφτά τους κανένα στραβό και κανένα κουτσό. Έχουν μια λογική που η ομάδα. Τώρα, ποιος θα βγει, ποιος δεν θα βγει, είναι σαν το καρπούζι. Το βλέπεις ωραίο μια χαρά, το κόβεις και είναι μέσα κολοκύθα. Συμβαίνει και αυτό, τι να κάνουμε. Και αυτός που αποτυχάνει σε εσένα πάει μεταγραφή την επόμενη χρονιά ως αποτυχημένος σε μια άλλη ομάδα και κάνει παπάδες. Και λες, παιδιά, αυτό τον πετύχα. Συμβαίνει. Ο Γιώργος, ο Τσέντιας, λέει, ξέρουμε τίποτα για τη νέα πλατφόρμα του Αλαφούζου. Άκουσα, θέλει, λέει, συνδρομή κοντά στα 10 ευρώ μηνιαίως. Πληρώνουμε τόσα για τις άλλες, ελπίζω να μην ισχύει. Τόσα θα είναι, φίλε μου. Δεν έχουμε ακόμα πλήρη ενημέρωση, ήδη έχει αρχίσει και κινείται διαφημιστικά, θα λέγεται Sport FM TV, και από ό,τι ακούγεται η συνδρομή θα είναι 9,99 το μήνα. Αυτή η συνδρομή θα περιλαμβάνει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, του Ηρακλείου, το πρωτάθλημα το ελληνικό, στο μπάσκετ, το κύπελο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, συν ένα-δυο καλά πρωταθλήματα που επιχειρεί να πάρει ευρωπαϊκά. Και το αντάλλαγμα για όλα αυτά θα είναι 9,99. Κατά πάση πιθανότητα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη τιμή. Από ό,τι μαθαίνουμε, δεξιά και αριστερά διαδρομιστικά στο χώρο μας. Υπάρχει όμως και δυνατότητα για όποιον δεν το θέλει να έχει το δεκάρικο κάθε μήνα να αγοράσει παιχνίδι. Δηλαδή, είσαι οπαδός του Ολυμπιακού, θες να δεις το παιχνίδι της ομάδας σου με τον Παναθηναϊκό που παίζει εκείνη τη μέρα στο ΆΚΑ. Μπαίνεις, πληρώνεις 2-2,5 ευρώ, δεν ξέρω πώς θα το βάλουν, 1,5-2-3. Βλέπεις το παιχνιδάκι και ξανά μαδά άλλα 2-3 ευρώ όποτε γουστάρεις να δεις κάτι που σε ενδιαφέρει χωρίς να είσαι συνδρομητής. Αυτό όμως για να γίνει θα χρειαστεί λίγο χρόνο, δεν νομίζω ότι θα προλάβει να ανέβει η πλατφόρμα στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, οπότε πιθανότατα στα πρώτα 2-3-5 παιχνίδια, δεν ξέρω πόσο θα πάει, προσπαθούμε να βλέπουμε τα μάτια του Παναθηναϊκού από ελεύθερο κανάλι, από το Sky και του Ηρακλή και τα σχετικά. Αλλά κάποια στιγμή, μέσα στο Σεπτέμβρη, αυτό το πράγμα θα ανέβει σε πλατφόρμα και θα πωλείται.
Ο Παναγιώτης ο Ναναούνης, ο Αναούνης, λέει γιατί πρέπει υποχρεωτικά να τρέχουμε Πάρο και Μύκονο. Υπάρχουν και άλλοι προορισμοί. Σωστό. Παιδιά, έχουμε τόσα πολλά νησιά στην Ελλάδα που σε τρία να πηγαίνεις κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι της ζωής σου, να πεις ότι έχω ρε παιδί μου λεφτά και χρονομπόλικο και πηγαίνω σε τρία νησιά από 10 μέρες το καθένα. Να τα δω και λίγο, μην πάω για ένα διήμερο. Σε όλη τη ζωή μπορεί και να μην προλάβεις να δεις όλα τα ελληνικά νησιά, να πας σε όλα. Είναι πολλά και όμορφα. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, όλοι το έχουμε ζήσει αυτό, ακόμα και στα πιο μικρά νησιά έχει αρχίσει και βαράει τη φεκιά. Ας δες κάτι νησιά που δεν τα πιάνει το μάτι και σου λένε την τζάπλα στα 30, 40 κτλ. Θα μου πεις, δεν φτιάχνεις τη δικιά σου ομπρέλα. Ναι, περισσότεροι το κάνουν έτσι. Αλλά λέμε πώς έχει πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Δεν πάμε πρώτη σειρά για τη μούρη που λες, αλλά γιατί μπορεί να έχουμε μικρά παιδιά και θέλουμε να τα ελέγχουμε όσο καλύτερα μπορούμε όταν κάνουν μπάνιο. Και εννοείται ότι με τέτοιες τιμές έχουμε πάρει πλέον ομπρέλα, καρεκλάκια και πηγαίνουμε σε ελεύθερες. Εννοείται, φίλε μου Δημήτρη. Αλλά μην νομίζεις τώρα, λέω εγώ τώρα ότι εντάξει, έχεις ένα καλύτερο έλεγχο από την πρώτη σειρά, αλλά και από τη δεύτερη και την τρίτη είναι 2 μέτρα πίσω είναι. Η πρώτη με την τρίτη 2 μέτρα διαφορά έχουν. Δηλαδή όσο εύκολα μπορεί να ελέγξει ένα παιδί από την πρώτη σειρά, το ίδιο εύκολα αρκεί να έχει το νου σου να το ελέγξει και από την τρίτη και από την τέταρτη. Γιατί να πληρώνεις την πρώτη 80 και την άλλη 20. Ο φίλος ο Σταμάτης λέει, ελπίζω να έχω μια καλή κλήρωση ελληνικές ομάδες και ο Πανθέκος, γιατί έχει την πιο δύσκολη δουλειά από όλες. Δεν νομίζω. Έχει το υποχρεωτικό 3 στα 3 η αντίπαλη όμως που αντιμετωπίζει. Δεν είναι ίδιας ποιότητας με αυτές που θα αντιμετωπίσουν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και όφη σε πιο ισχυρές διοργανώσεις. Τώρα βέβαια αν είναι γκαντέμις και πάει και πέσει πάνω στην Μπενφίκα, γιατί ξέρετε έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κλήρωση, παίζει Μπενφίκα με Χάρτς, αν μείνει για κάποιο λόγο έξω Μπενφίκα, μπαίνει ως ανίσχυρη στο conference, στα play-off. Σκέψτε τώρα να σου πέσει καμιά Μπενφίκα. Να πας ισχυρός εσύ και να σου πέσει Μπενφίκα με ένα τέτοιο σενάριο, λέω εγώ. Και να πάω πέσει πάνω στη Χετάφε, που σίγουρα θα είναι η ισπανική ομάδα η οποία θα είναι στον γκρουπ των αδυνάμων. Και συνεχίζει ο φίλος Σταμάτης που λέει: όσο για τους παίκτες, αν κάνουμε καλή πορεία και σταθερή πορεία στην Ευρώπη για 2-3 χρόνια και βλέπουμε την ομάδα μας να μπαίνει στους 4-8 κτλ., τότε θα έρχονται πιο εύκολα οι μεγάλοι παίκτες. Σωστό είναι αυτό. Όσο πιο πολύ φαίνεσαι, τόσο πιο πολύ δελεαστικός είσαι. Καλημέρα στο Χαρή Λαό που στέλνει κάθε μέρα την καλημέρα του. Ξέρα όμως μια καλημέρα και σπάνια λέει κάτι παραπάνω. Όντως αυτό που είπε ο φίλος είναι σωστό, λέει. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει αυτό. Το να θεωρεί κάποιος διακοπές, το ξαπλώστρα και νησί. Και οτιδήποτε άλλο να το σνομπάρει. Εγώ στη ζωή μου λέει, δεν έχω πληρώσει ποτέ και ξαπλώστρα, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα. Ούτε και εγώ, φίλε. Πραγματικά δεν τα δίνω τα λεφτά. Μια φορά στο τόσο μπορεί και να πάω, είναι κάτι νορμάλ. Συνήθως ήταν το αποδοτικό να κάτσω να πάρω την πύρα μου και τον καφέ μου μέχρι εκεί. Αλλά πάω να δώσω τα βατζιλίκη 20 και 30 ευρώ και υποχρεωτικά μετά για να πάρω τον καφέ να πληρώνω ένα σκασμό λεφτά που τον έχουν και βαπορίσει τον καφέ. Δεν το κάνω. Προτιμώ να πάω να στήσω την ομπρελίσσα μου λίγο πιο δίπλα και να κάνω και τις βιβλίες μου πιο άνετα. Και δεν θέμα μούρι, δεν μου πέφτει μούρι. Το θεωρώ και λίγο κοροϊδία. Ναι, καταλαβαίνω ότι με τα αυτά που πληρώνουν στους δήμους με το κεφαλά τους αυτοί που αγοράζουν τις σχετικές εκτάσεις και στην μαγαζιά και πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά, είναι με κάποιο τρόπο πρέπει να τα βγάλουν έξω. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Νικηδήμοι ανηλαίοι έτσι, βαράνε κάτι νούμερα. Ζητάνε κάτι απίθανα ποσά για να παραχωρήσουν μια παραλία. Το καταλαβαίνω και τον επιχειρηματία από την άλλη πλευρά, έτσι, που μπορεί να βάλει πολλά λεφτά. Καταλαβαίνω επίσης ότι οι ξένοι τα δίνουν τα λεφτά αυτά. Αδιαμαρτύρεται οι περισσότεροι. Είναι normal. Για εμάς όμως τους Έλληνες είναι δύσκολο. Και δυστυχώς γινόμαστε φιλοξενούμενοι στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα που κάνουν τουρίστες και να τους ακολουθήσουμε σε αυτό το ρυθμό. Και βλέπεις ότι. Ενώ ο Έλληνας είναι ο καλύτερος πελάτης, γιατί όταν θα πάει, θα πάει κυμπάρικα. Δεν θα πάει να φάει μια σαλάτα στα 4. Θα πάει και θα γεμίσει τραπέζι και θα πληρώσει λογαριασμούς. Γιατί είναι καλοφαγάς, είναι καλοπερασάκια. Σου λέει 10 μέρες διακοπές. Θα τις περάσω μπέικα. Και πάει, δίνει λεφτά. Και παλιά τους διώχναν τους Έλληνες οι μαγαζάτορες.
προτιμάγαν τον ξένο και έκανε το μισό τζίρο από τον Έλληνα. Και αυτό είναι κάτι που το πληρώνουν τώρα, να ξέρετε. Απ' τη Θάσο ο φίλος μας ο Ζούγκας 7 λέει: πάντα υγεία, λέει, χρυστάραμε το πιο γλυκό ευρωπαϊκό μέσα στο εξοχικό. Αχ, ρευκαριάρι μου, θα σε φτιάξω εγώ σένα, μη στεναχωριέσαι. Ο Παναγιώτης ο Καραγιαννίδης: ακούει για τις μεταγραφές, αγοράζουμε παίχτες με ιστορικό τραυματισμό και μετά δεν έχουμε παίχτες. Εντάξει, κάποιες φορές συμβαίνει αυτό. Είναι σαν να βγαίνεις στην αγορά να αγοράσεις ένα καινούργιο αμάξι και πάει και παίρνεις μια πολυτελή Mercedes που είτε έχει πολλά χιλιόμετρα είτε έχει φάει την τράκα του. Το ξέρεις. Στο λένε το αμάξι είναι τρακάρισμα, δεν είναι διαλυμένο, αλλά έχει κάποια κουσούρια. Αλλά δεν θα την πληρώσεις όμως 50.000, θα την πληρώσεις 15. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αν την πάρεις καινούργια, λαμπερή, να την προσωπία, την πληρώσεις 70-80. Αν έχει ένα τέτοιο ιστορικό, πολλά χιλιόμετρα. Ναι, μεν είναι μουράτη, έχει. Σου λέει Mercedes είναι. Είναι καλό τάξη, είναι καλό αμάξι, είναι, αλλά έχει το θεματάκι του. Αν είσαι τυχερός, μπορεί να την πάρεις με λίγα λεφτά και να μην σου βγάλει πρόβλημα. Αλλιώς πέφτει στην κέντα, τι να κάνουμε. Όλα επιλογές είναι. Ο Αντώνης ο Νέστορας τη λέει: η φωνή άρχισε να στρώνει σιγά σιγά, βλέπω. Υγεία πάνω απ' όλα και καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Ναι, νιώθω λίγο καλύτερα. Όχι απόλυτα καλά, αλλά σαφώς καλύτερα από ό,τι ήμουν το προηγούμενο διάστημα. Ο Νίκος ο Κριτικάτσης. Τι λέει ο Νίκολας: πώς θα μπορούσε να έρθει ο Λιβάη Γκαρσία από Ρωσία, αφού χρηματικές συναλλαγές με Ρωσία απαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είναι ίδιο πράγμα. Προστατεύεται ο παίχτης. Δεν μπορεί να μείνει εκεί πέρα. Έχει το δικαίωμα να πάει να μεταγραφεί. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν ξανά οι ρώσικες ομάδες σε αθλητικές διοργανώσεις και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Νομίζω ότι πλησιάζει αυτή η εποχή. Ξεκινάμε πρωί-πρωί για Βόλο, λέει ο φίλος ο Μπιλάκος Σαραντόπουλος. Γεια σου, Μπιλάρα μου. Πάει για τις γεωστικές του εκεί. Ο Γιώργος. Τι λέει ο Γιώργος? Αεκάρα Εύζωνη Κιλκής και στέλνει και τα κατσικάκια. Γεια σου, ρε Γιώργο. Γιώργος Φίξης. Ο φιλαράκος μας από το Κιλκής. Ο Ανδρέας ο Μπυρπανάγος. Αυτό με τον Αλαφούζο δεν είναι σωστό. Με το έτσι θέλω να πληρώνουμε. Όχι ρε φίλε, γιατί το λες αυτό το πράγμα? Εννοείς την έξτρα τέτοια? Μην το λες αυτό το πράγμα. Η ομάδα έχει είναι διάφορα θέματα, δεν είναι έτσι απλά. Δηλαδή δεν μπορεί ο Αλαφούζος να είναι αύριο εξαρτούμενος από το Μαρινάκι, επειδή υπερκαπίτα, όπως τη λένε, του Μαρινάκι, του Βαρδινογιάννη και του άλλου που είχε του Τσόλακ, έχει τα δικαιώματα και να εξαρτάται ο Παναθηναϊκός τι θα πει ο Μαρινάκης. Δεν είναι έτσι εύκολο όπως το βλέπεις εσύ. Κάνεις μεγάλο λάθος σε αυτό το θέμα. Τι καλύτερο είναι η ελάχιστη κατανάλωση? Δίνεις ένα ποσό 30 με 60 ευρώ όλη την παραλία και τρως και πίνεις και έχεις ξαπλώστα και ομπρέλα. Αυτό λέμε, ότι αν να πληρώσεις τουλάχιστον κάντο έτσι. Ναι, Χριστολή, προτιμούσαν τους τουρίστες γιατί πλήρωναν μια σαλάτα και δύο αναψυκτικά 50 ευρώ που στον Έλληνα δεν μπορεί να το χρεώσει αυτά. Αυτά λέει πληρώνουμε σαν χώρα. Κοίταξε, παντού υπάρχουν επιτίδη, φίλε μου. Υπάρχουν σοβαροί μαγαζάτορες, σοβαροί ταξιτζίδες, σοβαροί επαγγελματίες που υποδέχονται τον τουρίστα με σεβασμό και τα παίρνουν με ωραίο τρόπο αφού του δίνουν τις αντίστοιχες παροχές. Οι καμικάζοι αυτοί, οι πειρατές είναι οι χειρότεροι που χαλάνε την πιάτσα. Που βρίσκουν τον τουρίστα και του βαράνε 20 ευρώ την κοκακόλα, του παίρνουν από το αεροδρόμιο, του πάνε στα θέα και του λένε 200 ευρώ. Αυτοί χαλάνε την πιάτσα. Να υπάρχει πάντα σεβασμός, γιατί και ο άλλος που έχει εδώ πέρα αφήσει τα λεφτά του, χαζός δεν είναι, να τον πιάσει κότσο μια φορά, να τον πιάσει δύο. Την τύρι θα σου ρίξει μια μούτζα, θα σκοτεινθεί τα φίδια, πάει αλλού και θα το πει και σε όλη την παρέα του. Για ξαναπανείς το πότε του κάνεις εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν προκάμπτω να διαβάσουμε όλα τα μηνύματάκια, παιδιά. Έχουμε πάρα πολλά διάβαστα, αλλά τι να κάνουμε, με μια γεύση από τραγούδι. Σας αποχαιρετούμε και ετοιμάζουμε το δρόμο για τον κόλλο από την Τρία Τσερασπόρ με τον Ηλία Δρυμώνα στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Χρήστος Κοντός στα μικρόφωνα της Τσερασπόρ. Επόμενο δικό μας ραντεβού tomorrow morning στις 6 το πρωί. Φιλιά την αγάπη μου, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ με τον Τάσο Αντωνίνη, επειδή είμαστε σιρούλα ηλικιακά, εντάξει, συγκινηθήκαμε ακούγοντας
1: ναι.
0: Διασκευή βεβαίως του περίφημου άνθρωπε αγάπη.
1: Είναι άλλη εκτέλεση, άλλη ερμηνεία.
0: Είχε και Ρόμπερτ Βίλιαμς μέσα, η ερμηνεία από live αυτό.
1: Ναι.
0: Άκουσες και Βασίλη Παπακοσταντίνο, εσύ?
1: Κάτι τέτοιο μου ήρθε στο η πρώτη, ας πούμε, ερμηνεία, η πρώτη στίχη.
0: Εμένα μου ήρθε το τραγούδι σαν ρεφρέν λόγω των χρυσών πυρκαγιών. Βλέποντας ζώα να τρέχουν, να γλιτώσουν από τις φωτιές, θυμήθηκα αυτή την δημιουργία του Κώστα Τουρνά, ο οποίος βέβαια το είχε φανταστεί αυτό το τραγούδι και το συνέθισε μετά εξαιτίας του πολέμου στο Βιετνάμ. Είδε το Φράουλες και αίμα, την ταινία, την γνωστή ιστορική ταινία που προσπάθησαν τότε οι αστυνομικοί με τη βία, και είχε και πολύ αίμα τότε, να σταματήσουν τις διαδηλώσεις των φοιτητών
1: στις
0: ΗΠΑ. Και έφτιαξε αυτό το τραγούδι γιατί, όπως
1: καλά, Φράουλες και αίμα ήταν επική ταινία. Έτσι, επική, χαρακτήρισε επική, μια εποχή.
0: Και μάλιστα ο Τουρνάς στο τέλος της ταινίας, βλέποντας τους υπόλοιπους θεατές του κινηματογράφου να είναι αμίλητοι, ήταν έτοιμος, λέει, να σκοθώ να τους βρίσω. Γιατί δεν χειροκροτάτε, γιατί δεν χειροκροτάτε τους φοιτητές που συμπεριφέρονται έτσι, και γιατί δεν επαναστατείτε με τους αστυνομικούς που τους πετάνε με τη βία έξω? Είχε αυτή την ειρηνιστική διάθεση και έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο,
1: ως άλλος Τζον Λένον,
0: ναι, μπορείς να το πεις και έτσι, το οποίο βεβαίως τον συνδύασε με τη γέννηση του συγκρότηματος Πολ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έγινε εμβληματικό τραγούδι των Πολ, το «Άνθρωπε Αγάπα».
1: Αλλά ταυτόχρονα και ο δίσκος που κυκλοφόρησε ήταν εμβληματικός.
0: Γιατί είχε το δισκάκι.
1: Ναι.
0: Το δισκάκι είχε δύο τραγούδια Παναγιώτα Χρονοπούλου. Το άλλο, λοιπόν, από την πίσω πλευρά, πίσω από το «Άνθρωπε Αγάπα», ήταν το «Ήλιε Μου».

0: Θα πω τώρα εγώ μια μικρή σφήνα, ναι. Γιατί μου αρέσουν τα ιστορικά. Και υπάρχει και πολλοί κόσμος, νέα παιδιά, που δεν γνωρίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα δύο τραγούδια, το είπαμε, κυκλοφόρησαν σε ένα δισκάκι των 45 στροφών, όπως θα λέγαμε τότε. Και στην πραγματικότητα, επειδή αυτό διοχετεύθηκε αμέσως στην νεολαία της εποχής εκείνης, είχε τεράστια επίδραση και έμοιαζε με αντιστασιακή προσούρα, γιατί είχαμε χούντα τότε, όπως θυμάσαι. Όχι, 71.
1: 71.
0: Ναι, ναι, 71.
1: Το 68 δεν είχαν βγει σαν συγκρότημα.
0: Όχι, το 71 τελικά.
1: Το 71, αυτό λες, το επίσημο.
0: Στην αφήγηση του τουρνά, ναι. Οι Πολ σχηματίστηκαν το 71. Mm-hmm. Όταν αυτός ήδη είχε ετοιμάσει αυτά τα δύο τραγούδια. Τα οποία τα ακούμε αυτή τη στιγμή ελαφρώς διασκευασμένα για να είναι πιο σύγχρονα.
1: Ναι.

0: Αυτό το σόλο δεν υπάρχει στο πρωτότυπο τραγούδι. Είναι από συναυλία τους. Και δεν και πονηρός ο Τουρνάς. Και ο Ρομπέρτο Γουίλιαμς και οι υπόλοιποι. Ονόμασαν το συγκρότημά
1: Λογαρίδης, Γουίλιαμς και Τουρνάς.
0: Πώς το ονόμασαν, θυμάσαι?
1: Πολ.
0: Τι σημαίνει Πολ? Έλα. Δημοψήφισμα.
1: Δημοψήφισμα.
0: Δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα και το κάνανε μέσω της Χούντας. Και η νεολαία, ξέρεις, το πιάσε το μήνυμα. Και ήταν μια, η πρώτη, ας πούμε, ειρηνική διαδήλωση με μουσική υπόκρουση της εποχής εκείνης. Ήταν πολύ πονηρό το όνομα του συγκροτήματος, το οποίο βεβαίως.
1: Το οποίο πολύ τον μπερδεύαν και με τον Πολ.
0: Οι ηχοντικοί δεν το πιάσανε. Όχι, όπως και άλλα πολλά.
1: Ήταν λοιπόν, αλλού το μυαλό τους.
0: Αυτά τα τραγούδια μας ήρθαν στο μυαλό, εμένα και το Τάσο, λόγω αυτού του τριημέρου του βασανιστικού που περάσαμε. Και τελικά ο άνθρωπος φαντάζει ότι ήρθε στον πλανήτη για να τον καταστρέψει, μου φαίνεται, και όχι για να τον απολαύσει.
1: Δυστυχώς.
0: Και η γενιά μας κουβαλάει πλέον πολλές ενοχές. Γιατί παραλάβαμε.
1: Καμένη γη.
0: Όχι, εμείς παραδίδουμε καμένη. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Σε παρακαλώ.
1: Όχι, παραλάβαμε και εμείς.
0: Μην αδικήσουμε τους γονείς μας.
1: Όχι, παραλάβαμε καμένη γη, γιατί η προηγούμενη γενιά από εμάς ήταν αυτή που πάντα εξουσίαζε. Και εμείς φαινόμαστε ότι είμαστε η χαμένη γενιά που ακολούθησε μετά το Πολυτεχνείο. Γιατί δεν είμαστε ακριβώς μέσα στη γενιά του Πολυτεχνείου.
0: Εσύ μιλάς τώρα πολιτικά, εγώ.
1: Όχι,
0: μιλάω,
1: και, ναι,
0: εγώ
1: πρόσεξε.
0: Μιλάω σε σχέση με τη φύση αυτή τη στιγμή.
1: Και κατά συνέπεια φτάνουμε στο σημείο σήμερα, όπως λέει να παραδίδουμε, γιατί ουσιαστικά δεν σεβόμαστε τίποτα.
0: Ναι, μπροστά στο
1: Δεν σεβόμαστε τη δίδια μας τη φύση.
0: Γι' αυτό και το τραγούδι έλεγε. Τη δύναμή σου δώστε στο φιλί σου. Ναι. Δηλαδή μήνυμα αγάπης.
1: Ήταν και το πνεύμα της εποχής. Ήταν εποχή χίπης τότε, έτσι.
0: Και ψυχεδέλειας.
1: Ναι.
0: Η ψυχεδέλεια ήταν μια μορφή αντίστασης στην εξουσιαστική επιβολή, κατάλαβες,
1: ναι,
0: σε διάφορα πράγματα.
1: Αν και αυτό το...
0: Γι' αυτό και είχαμε και την επανάσταση των λουλουδιών.
1: Και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, κάτσε, εδώ έχω φωτογραφία των Πολ. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Η πρώτη σύνθεση των Πολ ήταν Σπύρος Παπαγιάννης, Κώστας Τουρνάς, Νάσια Σάνδη, Μέρι Γκλάς, Σταύρος Λογαρίδης και Ρόπερτ Γουίλιαμς.
1: Και μείνανε τρεις.
0: Αυτή είναι η πρώτη,
1: κατάταξη.
0: Εικόνα.
1: Ναι,
0: τους έχω
1: ναι.
0: εδώ όλους. Μαζί δηλαδή με τα κορίτσια.
1: Ναι, η οποία. Το πρώτο, που ουσιαστικά η πρώτη εμφάνισή τους ήταν το 1971.
0: Αυτό σου λέω. Ναι. Λοιπόν, είμαστε, προσέξτε τώρα, μία δύο-ωρη εκπομπή η οποία είναι ανάμεικτη.
1: Μεταξύ γεγονότων.
0: Και γκολ από τα. Όχι. Εννοούσα, επειδή θα πάμε με δύο ώρες, το είπα και χθες το πρωανίκηλα, λόγω αδειών θα επιμηκύνονται κάποιες εκπομπές, θα διευρύνονται, πείτε όποιο ρήμα σας βολεύει. Επομένως, εδώ με τον Τάσο είμαστε για να κάνουμε και γκολ από τα αποδυτήρια και 3-5-2.
1: Μέσα σε όλα.
0: Ναι, δηλαδή. Θα ξεκινάμε την πρώτη ώρα έτσι επί παντός επιστητού και μετά θα ολοκληρώνουμε
1: με,
0: και στοχευμένες, με τις μεγάλες ομάδες που σήμερα έχουν την τιμή.
1: Με στοχευμένα τους. Ρεπορτάζ.
0: Έτσι όπως το είπες, για ρήψεις πήγαινε το μυαλό μου. Στοχευμένες.
1: Ναι.
0: Έλεγα ότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τα τέσσερα μεγάλα μας κλαμπ, συν τον Όφι. Γιατί συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το ζούμε κάθε χρόνο, να μπαίνουν και οι πέντε στις κληρώσεις και μάλιστα ο ΠΑΟΚ με διπλή παρουσία. Ο ΠΑΟΚ θα είναι σε δύο κληρώσεις παρόν, γιατί σου λέει αν δεν τα καταφέρεις στο Europa League σε στέλνω μετά στο
1: Conference.
0: Ναι, ακριβώς. Επομένως, ναι, είναι μέρα σημαδιακή. Μία η ώρα ξεκινάμε με κληρώσεις play-off για το Champions League, παρουσία της ΑΕΚ δηλαδή. Στις δύο όχι, ξέχασα και τον Ολυμπιακό στη μία η ώρα.
1: Ναι, να τα πω τώρα που τα έχω πρόχειρα.
0: Στις δύο είναι
1: στη μία είναι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, και στις δύο είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Στις δύο είναι ο ΠΑΟΚ και ο
0: Όφι. Και επιστρέφει ο ΠΑΟΚ στις τρεις μαζί με το Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς.
0: Μία με τρεις, ναι.
1: Μία με τρεις. Στις τρεις η ώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Προσέξτε τώρα. Όλοι τους έχουν κι άλλη ευκαιρία. Εντάξει. Ο μόνος που δεν έχει άλλη ευκαιρία, που δεν μπορεί να λαθέψει, το έχουμε εξηγήσει και την αρχή, είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Αφού ξεκινάει το conference.
1: Γιατί είναι στην τελευταία θέση της κατάταξης.
0: Γιατί ξεκινάει από την τελευταία διοργάνωση, ναι. Δεν υπάρχει παρακάτω.
1: Ναι. Και... μόνο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Δεν μου το χαλάς τα μαθηματικά. Λοιπόν, να σας πούμε τώρα τη σύνθεση. Παναγιώτα Χρονοπούλου ακούστηκε ήδη. Είναι στην κονσόλα των ήχων.
1: Καλή σου μέρα.
0: Ο Τάσος Αντωνίδης έχει πιάσει το ένα μικρόφωνο, ο Ηλίας Δημόνας το άλλο. Είπαμε θα είμαστε μέχρι τις 10. Άρα έχετε μπόλικο περιθώριο εδώ η τακτική της εκπομπής για μηνύματα, είτε μέσω του Viber, στο οποίο μας βρίσκεται πληκτρολογώντας τη λέξη Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες, είτε να μας στείλετε SMS. Αυτό τώρα για να έρθει σε εμάς πρέπει πρώτα να γράψετε τη λέξη Sport, μετά να αφήσετε ένα κενό, να προσθέσετε το μήνυμά σας και το στείλετε στο 54160. Μπορείτε επίσης να στείλετε mail στη διεύθυνση era.sport@papakir.gr και βεβαίως εγώ τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ και το Messenger, γιατί στο Facebook, γιατί υπάρχει και κόσμος που μου στέλνει μηνύματα στη διάρκεια της ημέρας.
1: Ναι.
0: Όταν τους έρθει η στιγμή και βιντεάκια μου στέλνουν πολλά και να δημοσιεύσεις.
1: Είναι και πιο εύκολο γιατί όταν είσαι στο Facebook κυρίως.
0: Μ' αρέσουν οι ακροατές που μου στέλνουν ενημερωτικά κείμενα ή βίντεο, σου λένε μήπως δεν το έχει μάθει αυτό.
1: Ναι.
0: Κάτσε να τον ενημερώσουμε.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Γιατί εδώ που τα λέμε, το διαδίκτυο είναι ένας ποταμός ολόκληρο.
1: Έτσι. Δηλαδή
0: τρέχουν ένα σωρό ειδήσεις και πράγματα. Μη βλέπετε εσείς. Όσοι βλέπετε ακόμα δελτία ειδήσεων που είναι 5-6 ειδήσεις, οι ειδήσεις κάθε μέρα ναι. είναι δεκάδες.
1: Χιλιάδες. Και πολλές φορές δεν ξέρεις καν από πού προέρχονται. Είναι και
0: αν
1: από...
0: είναι και αληθινές.
1: Ναι.
0: Έχουμε και αυτό το πρόβλημα πλέον. Εδώ υπάρχει πρόβλημα με την εικόνα. Βλέπω ένα σύριο.
1: Α, με το AI που γίνεται.
0: Πρόσεξε, βλέπω ένα σύριο που λέγεται αγγλικό The Capture. Το οποίο πραγματεύεται την παραποίηση της εικόνας, την ψευδές της εικόνας. Ακόμα και στις κάμερες δηλαδή δείχνει ότι η αγγλική αστυνομία αυτό που βλέπει από τις κάμερες δεν είναι σίγουρο ότι είναι σωστό, γιατί μπορεί να είναι πειραγμένες οι κάμερές τους.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες.
1: Mm-hmm.
0: Η τεχνολογία έχει φτάσει
1: έχουν
0: τόσο
1: αλλιώθει.
0: Πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από εκεί που αφιζητούσαμε τα λόγια μας,
1: ναι.
0: τώρα... τα έργα μας, τώρα αφιζητούμε και την εικόνα.
1: Και αυτό που βλέπεις δεν ξέρεις αν είναι
0: αν
1: πραγματικό.
0: Ή όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μάλιστα στο πρώτο επεισόδιο του τρίτου κύκλου υπήρχε ένα σύστημα ασφαλείας στο κέντρο παρακολούθησης αστυνομίας Βρετανικής και ξαφνικά πιάνει ένα σημείο αεροδρομίου. Και έλεγε το alert που χτύπησε. Η εικόνα που βλέπετε δεν είναι real time. Δεν είναι πραγματικός χρόνος. Κάποιος την έχει πειράξει. Άλλα νομίζω ότι γίνονται εκείνη τη στιγμή στην κυλιόμενη σκάλα.
1: Τώρα,
0: και αν έχουν.
1: Τώρα μας βάζεις σε σκέψεις.
0: Εγώ.
1: Γιατί με τις κλίσεις που θα δίνονται από τις κάμερες της τροχέας δεν ξέρουμε αν θα είναι πραγματικές σε real time.
0: Δεν έγινε ο Μπελάς στην πρώτη προσπάθεια και την ακύρωσαν όπως
1: γιατί
0: είδες,
1: ήταν το θέμα.
0: Έφτασε στο σημείο να κατηγορηθεί ο οδηγός ότι ο συνοδηγός του που δεν υπήρχε δεν φόρουσε ζώνη. Μα δεν υπήρχε συνοδηγός.
1: Μα δεν υπήρχε ακριβώς.
0: Όταν εξέτασαν μετά το βίντεο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γίνονται πολλές παρεξηγήσεις. Θα μου πεις τώρα, εντάξει.
0: Και πολλές αστοχίες, πολλά, πολλά, πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή, ο κλασικός τρόπος της παρουσίας που να επιβεβαιώνει.
0: Ξέχασα να πω το Messenger το δικό μου, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες.
1: Και ξεχάσαμε και τη Βιβή Νικολοπούλου. Η οποία
0: Βιβή
1: είναι στην.
0: Άρτια Φιχθήσα,
1: ναι, ναι.
0: στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Καλή σου μέρα,
0: Βιβή.
1: Εκεί που
0: πολύ...
1: είσαι, Βιβή, δεν σε βλέπει ούτε η κάμερα.
0: Καλά, εγώ δεν βλέπω, δεν βλέπω τίποτα αυτή τη στιγμή από Βιβή.
1: Ναι. Δηλαδή... Καλά, εσύ είσαι αλλού.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα σε άδεια, Βιβή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με την ευθεία που έχω.
1: Νομίζω διαμαχώς. Είναι Άρτια Φιχθήσα η Βιβή.
0: Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Σήμερα στο... κάνει την πρώτη την πρεμιέρα.
0: Επανεμφάνιση.
1: Έτσι, επανεμφάνιση.
0: Θα μας βοηθήσει πολύ για τη δεύτερη ώρα για να έρθει σε επικοινωνία.
1: Για το, για το φθινόπωρο, όχι για το χειμώνα.
0: Μην την πεις τη χαζομάρα αυτή που λένε όλοι.
1: Όχι, όχι, καλό χειμώνα.
0: Τι χαζομάρες λέμε.
1: Καλά, αυτό εντάξει. Εγώ το φθινόπωρο το λέω μικρό καλοκαίρι. Γιατί
0: έτσι
1: ο Σεπτέμβρης είναι ακόμα καλοκαιρινός.
0: Μη σου πω και ωραιότερος μήνας.
1: Έτσι, είναι πιο γλυκός.
0: Μπράβο. Α, την κατάλληλη λέξη πες. Γλυκός. Προσέξτε.
1: Γλυκός.
0: Επειδή έχω πάει πολλές φορές διακοπές το Σεπτέμβρη. Έχεις.
1: Έχει και ησυχία.
0: Έχεις. Μπράβο. Α, ξεκινήσουμε από την ησυχία σου.
1: Το βασικό.
0: Αδειάζει ο τόπος που τον οποίο επισκέπτεσαι. Ένα. Δεν έχει τους ανέμους που έχει. Ο άνεμος είναι το μόνο πράγμα που με ενοχλεί. Είναι αυτό που μου λέει μου
1: παίρνει. Εμένα, τα...
0: εμένα μου παίρνει τα μυαλά. Ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Οι θάλασσες ζεστές και ήρεμες.
1: Από το καλοκαίρι.
0: Βεβαίως, γιατί είναι σαν θερμοσυσσωρευτή
1: ναι,
0: στη θάλασσα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οι τιμές χαμηλότερες.
1: Βέβαια, πρόσεξε να δεις για τη θάλασσα. Μόλις βρέξει, αλλάζει θερμοκρασία.
0: Α, το ξέρεις αυτό, αλλά δεν κάνει να είσαι την ώρα που βρέχει, είπαμε.
1: Α, εννοείται.
0: Εννοείται. Θυμάσαι τις ειδικάδες που μας αφήναν οι γονείς μας μέσα. Δεν είχαν...
1: Αυτό το θέλαμε, το επιδιώκαμε.
0: Και δεν είχαν ιδέα οι γονείς μας για το κίνδυνο.
1: Ναι.
0: Μας αφήνανε μέσα.
1: Και εμείς δεν το ξέραμε.
0: Καλά, εμείς ως πιτσιρικάδες, ναι, δεν το ξέραμε. Οι γονείς μας δεν το ξέρανε.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, έλεγα.
1: Καλά, δεν πήγαν και στη θάλασσα οι γονείς μας.
0: Οι τιμές χαμηλές παντού σε σχέση με Ιούλιο και Αύγουστο. Η εξυπηρέτηση 10 φορές καλύτερη από τη στιγμή που δεν είμαστε πολλοί. Και η ποιότητα επίσης, θα έλεγα, ειδικά στο θέμα του φαγητού, σαφώς καλύτερη, διότι
1: έχει χρόνο.
0: Σου σερβίρουν τα καλύτερα.
1: Ακριβώς. Ό,τι έχει το καλύτερο.
0: Όχι, ούτε και από μήνυμα.
1: Ναι, ναι. Ή πες μας τι θα φας για να σου δώσουμε, αν έχουμε.
0: Επειδή λοιπόν μ' αρέσει πολύ σε τέτοιες, ομολογώ ότι υπάρχει μια δυσκολία, τη συνάντησα και εγώ ως γονιός, όταν έγινα γονιός, ότι δεν μπορείς να το εκμεταλλευτείς λόγω των σχολείων.
1: Ναι.
0: Και στην αρχή δεν μπορείς να το εκμεταλλευτείς λόγω των παιδικών σταθμών που κλείνουν μόνο τον Αύγουστο. Mm. Και υποχρεωτικά όλες οι οικογένειες φεύγουν για διακοπές αφού το παιδί δεν έχει κάποιος να το κρατήσει τον Αύγουστο.
1: Έτσι. Γι' αυτό είχαμε και το...
0: Εγκλωβιστήκαμε από την εκπαίδευση σε αυτό το κομμάτι του Αυγούστου πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Ναι. Μήπως θα πρέπει να πάμε τον Οκτώβριο. Παλιά ανοίγαν τα σχολεία και Οκτώβριο, έτσι. Αρχές Οκτωβρίου.
0: Όχι.
1: Πολύ παλιά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Οι μεγάλες τάξεις. Ανοίγαν
0: θυμάμαι...
1: οι μικρότερες. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Στο Βαρβάκιο.
1: Ναι.
0: Κάναμε πάντα. Είχαμε off, να το πω έτσι, του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου, γιατί ήταν, είναι ο.
1: Ναι,
0: πώς το λένε, ο Άγιος της Αθήνας.
1: Ναι. Ο Πολιούχος.
0: Ο Πολιούχος της Αθήνας και μας πήγαιναν στην εκκλησία.
1: Ναι.
0: Στον Άγιο Διονύσιο,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: Κολωνάκι,
1: στο Κολωνάκι. Δίπλα στο Φίλιον.
0: Ναι. Άρα είχαμε ξεκινήσει, αυτό το λέω. Πάντα σε τέλειο ξεκινήσει.
1: Όχι, θυμάμαι.
0: Όχι, τόσο νωρίς.
1: Όχι, ήταν, θυμάμαι εκεί, αρχές Οκτωβρίου ήταν νομίζω τα γυμνάσια και πάνω. Τα γυμνάσια όμως ήταν εξατάξια τότε.
0: Εγώ δεν το πρόλαβα το εξατάξιο.
1: Ναι.
0: Εσύ το προλαβες.
1: Ναι.
0: Πρόλαβες εξατάξιο.
1: Ναι.
0: Ω.
1: Είμαι παλιούρα εγώ.
0: Άκου τι είπε ο αρχαίος.
1: Κάτσε, και έχουμε μικρή διαφορά. Δεν είναι μεγάλη. Ίσως κάνα δύο χρόνια.
0: Εγώ είμαι το 65.
1: Ναι, εγώ το 62.
0: Στα τρία αυτά χρόνια έχεις προλάβει το.
1: Ναι, ναι, ναι, έχω προλάβει. Εγώ έχω πέσει πάνω σε αλλαγές. Όταν έγινε το γυμνάσιο, έσπασε, διασπάστηκε σε Λύκειο και γυμνάσιο. Όταν,
0: πρόλαβες το τσακ να φύγει το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Στο τσακ το πρόλαβες.
1: Όλες τις αλλαγές σου λέω. Όλες τις αλλαγές προλάβα.
0: Και εγώ, το έχω προλάβει.
1: Στις Πανελλήνιες δύο χρονιές.
0: Εννοείται.
1: Α. Δύο χρονιές. Και στην Δευτέρα Λυγίου και στην Τρίτη Λυγίου.
0: Όχι, εγώ δεν το προλάβα αυτό.
1: Ναι, ας έχω φτύσει αίμα.
0: Όχι, δεν το προλάβα αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε τέτοια.
0: Τώρα γράφουν δύο χρονιές, αλλά στην ουσία προσμετάζει γιατί μόνο τα παιδιά πηγαίνουν στο IB, δηλαδή στο ξενόγλωσσα.
1: Ναι.
0: Αλλά γράφουν δύο χρονιές.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα όμως μεταφράζονται σε ένα αποτέλεσμα στο τέλος της τελευταίας τάξης, να το πω. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε να πούμε,
1: έχουμε
0: όπως καταλαβαίνετε.
1: Έχουμε να λέμε πάρα πολλά, γιατί με
0: μιλάμε
1: τους πον,
0: τόσο πολύ.
1: Με τους πον μας άνοιξε τις μνήμες. Το κλειδάκι. Τάκ, αναμνήσεις.
0: Και έχετε στείλει και διάφορα μηνύματα. Καταρχάς να υποδεχτώ.
1: Δεν υπήρχε πάρτι χωρίς πόλ. Το προλάβες αυτό?
0: Εννοείται, ρε εδώ.
1: Χωρίς πόλ.
0: Εδώ πτυρικάρισα.
1: Τα καλύτερα μπλουζ, έτσι.
0: Ακούγαμε,
1: σε ελληνικό επίπεδο.
0: Ξεκινάγαμε με δάκι την εκπαίδευσή μας. Και που ήταν πολύ
1: τόσα διάσημος. Καλοκαίρια.
0: Καλά, τι τραγουδάρα ήταν.
1: Τόσα καλοκαίρια.
0: Τι τραγουδάρα, με συνοδεύει ακόμα.
1: Μου έχει μείνει.
0: Το ξέρεις ότι είναι το τόσα καλοκαίρια το πρώτο άτυπο, γιατί δεν το είχαν σχεδιάσει, βίντεο κλιπ στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, προέκυψε.
0: Θα μας το βρει η Μαρινό.
1: Το τόσα καλοκαίρια, το δάκι.
0: Προσέξτε την ιστορία, την πω πάρα πολύ γρήγορα. Τα τραγούδια την εποχή εκείνη, η λογική ήταν: φεύγει ο τραγουδιστής από εκεί που βρίσκεται, πάει εκεί που είναι τα γυρίσματα της ταινίας, μπαίνει μέσα στο χώρο, τραγουδάει και γύρω-γύρω μπορεί να χορεύουν κτλ. Αλλά είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Ο Δάκης δεν μπόρεσε να είναι εκεί στην ίδρα τις δύο μέρες που του είχαν πει ότι πρέπει να είναι παρόν για να φτιαχτεί το τραγούδι, και αναγκαστικά το τραγούδι γυρίστηκε χωρίς το Δάκη. Είναι το πρώτο βίντεο κλιπ στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Ας το ακούσουμε.

0: χορεύουν η Μέρη Χωνοπούλου με τον
1: ποιον? Κομνηνό.
0: Λάκη Κομνηνό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Λάκης Κομνηνός.
0: Έχω πάει στο περίφημο αυτό εστιατόριο που είναι διατηρητέο στην Ύδρα που γυρίστηκε η ταινία. Την περιοχή ξεχνάω πώς λέγεται, γιατί έμεινα σε αυτή την περιοχή.
1: Δεν ήταν στο λιμάνι.
0: Δεν είναι στο λιμάνι, όχι, όχι, είναι σε μια κοντινή.
1: Κοντά στο σπίτι του Κοέν.
0: Το περπάτημα από εκεί μέχρι το λιμάνι, μέσα από αυτό το ωραίο μονοπάτι που έχουν φτιάξει ανάμεσα στα δέντρα.
1: Είναι αριστερά, όπως κατεβαίνεις από το πλοίο, τουλάχιστον μου φαίνεται.
0: Όπως κοιτάς το λιμάνι, είναι δεξιά αυτή η περιοχή. Θα τη θυμηθώ.
1: Από εκεί που πηγαίνεις για την παραλία, που έχει μια παραλιούλα εκεί και κάνει μπάνιο.
0: Λοιπόν, κάνουμε μια διακοπή τώρα όμως για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και όχι αναμνήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες εστίες σε Βιωτιακή Αττική. Πυροσβέστες και εθελοντές παλεύουν με κάθε μέσο σε Άγιο Νεκτάριο, Κανδύλι και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Η ελληνική αστυνομία αναλαμβάνει τις έρευνες. Αποκλείστηκε ο χώρος της πτώσης. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών το απόγευμα έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σόι εντοπίστηκαν οι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Φυσικά και κάναμε το χατήρι στον Παναγιώτη, ή μάλλον ο Παναγιώτης έκανε το χατήρι σε εμάς, γιατί μας θύμισε αυτό το υπέροχο τραγούδι των Πολ, το «Στην πηγή μια κοπέλα», που είναι ο... και το ακούσαμε και σε μια δεύτερη διασκευή, ήταν η πρωτότυπη, ναι, των Πολ. Είναι τραγούδι το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε ταινία του 1972 και η σύνθεση, διαβάζω, αλλά εδώ έχει ένσταση ο Τάσος. Εγώ διάβασα ότι την έκανε τη σύνθεση ο Κώστας Τουρνάς.
1: Ναι, αλλά ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς είχε πει σε μια συνέντευξή του, στην τελευταία συνέντευξή του.
0: Ναι, το είχε φτιάξει
1: εκείνος. Το έχει γράψει αυτός.
0: Τέλος πάντων, έχει καταχωρηθεί στους Πολ. Έτσι,
1: ναι, εντάξει. Τότε συνήθως τα δισκάκια βάζανε τους frontman.
0: Να τον ο παλιός που μιλάει frontman τώρα. Πες μου, την ήξερες τη λέξη frontman τότε?
1: Frontman.
0: Όχι.
1: Ο αρχηγός λέγαμε τότε. Ο αρχηγός συγκροτήματος.
0: Επειδή τραγουδούσε. Ναι, ή ο επικεφαλής.
1: Όχι, ούτε καν επικεφαλής. Αρχηγός. Το είχαμε συνδέσει.
0: Έχουμε ακροατή τον Γιώργο του 1958. Γεννηθής. Ο οποίος σου λέει, προσέξτε, εγώ πρόλαβα άνοιγμα σχολείων 10 Οκτωβρίου.
1: Να το.
0: Πού είναι ο Οκτώβρης από τα παιδιά τώρα? Ένα μήνα νωρίτερα
1: λοιπόν,
0: τα έχουν φέρει.
1: Είναι δικός μου αυτός. Είδες πως το είπα.
0: Είναι δικό σου αφενός και δεύτερον, αν το μάθουν αυτά τα σημερινά παιδιά.
1: Ναι, θα παραστατήσουν.
0: Εμάς ένα μήνα νωρίτερα μας στέλνουν.
1: Κανονικά θα μας πούνε τα παιδιά σήμερα να ξεκινάει από την παρέλαση. Η πρώτη μέρα.
0: Και να είναι και υποχρεωτικοί τότε για να δηλώνουν παρουσίες.
1: 28 Οκτωβρίου. Τέλος του μήνα.
0: Θα με πλήξεις φρουρινιάδικα. Θα πούμε και αθλητικά, μην φοβάστε. Είναι παρόν καταρχάς ο έκτακτος συνεργάτης εκπομπής, τον έχρισα χθες, να μου επιτρέψει εδώ η διοίκηση της Ερασπορ. Το φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Σμύρνη, γιατί έχει κάνει προετοιμασία μεγάλη για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.
1: Στον Μπέρμιγχαμ.

0: Χρήση και τα λοιπά. Επομένως τον έχω χρήσει, να ξέρεις, το Παναγιώτη Νέα Σμύρνη.
1: Επίσημα.
0: Έκτακτο συνεργάτη.
1: Ναι, έκτακτο συνεργάτη.
0: Ναι. Ναι, το τραγούδι του Κώστα Τουρνά, επειδή το κατάλαβε και ο Παναγιώτης, ναι, το χρησιμοποίησα με αφορμή τις πυρκαγιές, ότι ο άνθρωπος τελικά τη δύναμή του δεν την έχει δώσει στο φιλί του.
1: Ναι.
0: Σε αυτά τα 55 και χρόνια
1: την έχει δώσει σε άνομες πράξεις και μάλιστα κατά της
0: φύσης. Ναι. Και αν θυμάστε την προηγούμενη Τρίτη, ξενόχλησε αυτό κάποιος, ο Κώστας Τουρνάς είχε τραγουδήσει το 93 τραγούδι προφητικό για την Ακρόπολη που παίζουν από κάτω της Μονόπολη. Είχε κάνει εκείνη τη ρήμα και όπως είδες
1: σιγά σιγά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν,
1: φτάσαμε από τις προφητείες στην πραγματικότητα.
0: Πολύ αγαπημένα τραγούδια. Ακούσατε κάποιοι, το ομολογείτε, και η Εύη για παράδειγμα,
1: και το τόσα καλοκαίρια. Να μην ξεχνάμε, αυτό πρέπει να το πούμε όμως.
0: Κάτσε.
1: Αυτό είναι πολύ.
0: Πες εσύ, γιατί έχω να απαντήσω κάτι στην Εύη που θα την ευνηδιάσει.
1: Το LP που κυκλοφόρησε τον Πολ ήταν όχι μόνο επικό, ήταν αυτό.
0: Είχε ένα ταγάρι.
1: Μπράβο.
0: Στο εξώφυλλο.
1: Το ταγάρι ήταν το πιο πρωτότυπο και μάλιστα έμεινε στην ιστορία.
0: Το ταγάρι.
1: Όποιος έχει το ταγάρι, πραγματικά και πρέπει να αξίζει πάρα πολλά λεφτά σήμερα.
0: Και μεταφορικά μετά χρησιμοποιήθηκε και η λέξη ταγάρι για τον επαρχιώτη που δεν
1: ήταν. Άσε μας τον ταγάρι.
0: Λοιπόν, να απαντήσω στην Εύη που λέει ότι ήταν βελούδινη η φωνή του Δάκη, της θύμισε πούδρα. Επειδή έχει λοιπόν χρησιμοποιήσει τη λέξη πούδρα, θα σας μεταφέρω κάτι το οποίο εγώ το έμαθα στην πραγματικότητα την προηγούμενη εβδομάδα και με σόκαρε. Η πιο περίφημη βρεφική πούδρα ποιας εταιρείας είναι? Δεν μπορώ να μην το
1: Johnson.
0: Johnson & Johnson.
1: Έτσι.
0: Έγιναν, παιδιά, τόσες αγωγές εις βάρος της, ότι είναι ότι δημιουργεί, ότι οι ισχύες της μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο στα βρέφη που πλήρωσε για να αποσυρθούν αγωγές, σαν συμβιβασμό δηλαδή, $55 εκατομμύρια πριν από λίγες μέρες για να αποσυρθούν κάποιες αγωγές. Αντιλαμβάνεσαι ότι ένα από τα σύμβολα των γονιών μας και ημών ως γονείς,
1: και ακόμα και σήμερα
0: αφιζητείται πλέον τόσο έντονα που η ίδια εταιρεία πλέον σαν να παραδέχεται το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Πληρώνοντας εξοδικαστικά.
1: Ωστόσο όμως βγήκανε άλλες πούδρες σε μορφή σπρέι, και εκεί δεν ξέρεις αν όντως.
0: Όχι, αλλά λέω τόσο ιστορική. Ναι. Δηλαδή
1: ιστορική αυτή πούδρα, το ροζέ κουτί. Με το ροζέ κουτί.
0: Μπράβο, ναι. Και νομίζω ακόμα ροζέ.
1: Εμείς ως γονείς το είδαμε.
0: Γιατί ως παιδιά.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν μας βάζει και τόση πούδρα. Εκεί έπεφτε χώμα και αλάνα.
0: Εγώ την ήξερα ως παιδί πάντως.
1: Ότι βάζα... Για τα εγκάβματα και όλα αυτά που βάζαμε τότε. Να είναι
0: βελούδινο, όπως λέει και η Εύη, στο ποπουδάκι του μωρού. Ναι.

0: Κάτι πήγες να πεις προηγουμένως και σε κόψα.
1: Ήταν τότε εκείνη την εποχή που μεγαλώσαμε εμείς. Ήταν ο συνδυασμός πούδρας και γκέρμπερ.
0: Η τροφή,
1: τα βαζάκια.
0: Και βεβαίως η κρέμα που ακόμα και τώρα μου τη δώσει, εγώ την τρώω.
1: Φρουίγλα,
0: μπισκοτόκρεμα.
1: Του Γιώτης.
0: Μπισκοτόκρεμα, ναι. Η
1: οποία... τότε ήταν τρεις γεύσεις. Μπανάνα, σοκολάτα
0: φρούτων, ναι.
1: Και βανίλια.
0: Λοιπόν, η μπισκοτόκρεμα της Γιώτης, η οποία έχει πάρα πολλές θερμίδες για έναν ενήλικο, αλλά είναι πανόστιμη ακόμα, πιστέψτε. Λοιπόν, ενοχλήθηκε ένας ακροατής και δεν είναι ο μόνος. Θα το πω απλώς με την ευκαιρία. Δεν έστειλε μήνυμα ο Χρήστος. Ενοχλείται από το αυστηρό έως επιθετικό ύφος κάποιων διαφημίσεων από φιλοζωικές εταιρείες. Το έχω πάθει και εγώ αυτό. Mm-hmm. Μπορείς να μεταφέρεις, λέω, τα μηνύματά σου, σκέφτηκα, με πολύ πιο απλό και ήρεμο τον
1: τρόπο. Όχι επιθετικό.
0: Όχι τόσο επιθετικό, ναι. Δεν νομίζω ότι επιτυχάνει κανείς το αποτέλεσμα που θέλει με αυτόν τον τρόπο. Αντιθέτως, μάλλον αποφύει τον πελάτη.
1: Και φέρνει τον πελάτη σε θέση άμυνας, μπορώ να σου πω.
0: Ναι, γιατί σαν να λέει ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα και γιατί μου επιτίθεσαι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Γιατί μου μιλάς έτσι εμένα που δεν έχω σχέση.

0: Λοιπόν, άρεσε πολύ όπως καταλαβαίνεις η μουσική εισαγωγή. Στέλνω εδώ μηνύματα. Ο Γεράσιμος λέει.
1: Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο.
0: Λέει, αν και νεότερο, τα έχουμε ζήσει λεφτά ακούσματα. Για αυτές τις διασκευές θα μου άρεσε καλύτερα ο Τουρνάς. Α, με τον Μπάμπι Στόκα. Ναι.
1: Ο Τουρνάς έχει.
0: Και Πουλικάκο. Ζητάει ο Γεράσιμος όποιον Πουλικάκο θέλετε.
1: Ναι. Ο επικός Πουλικάκος είναι με το σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ θα βρείτε. ο Πουλικάκος επίσης
0: το, το ξεχάσα. Που έκανε τις εκπομπές στο ραδιόφωνο.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Α, προηγουμένως να σας πω την περιοχή στην Ίδρα που είναι το εκείνο το,
1: ναι, το
0: ο καθενές.
1: Που γυρίσκει η ταινία.
0: Τα Καμίνια είναι περιοχή.
1: Τα Καμίνια, ναι.
0: Τα Καμίνια.
1: Έχεις δίκιο.
0: Που είναι και το πρώτο σπίτι του Ανδρέα Μιαούλη. Είναι ως διατηρητέ εκεί στα Καμίνια. Τα οποία είναι μια πάρα πολύ φροντισμένη περιοχή, να ξέρεις, τα Καμίνια. Πάρα πολύ.
1: Καλά, η Ίδρα είναι μια.
0: Κουκλίτσα.
1: Κούκλα, ναι, πραγματικά. Μια μα δεν τυχαίο ότι ήταν, ας πούμε, η Μύκονος του 1960.
0: Βέβαια. Όλοι οι διάσημοι στην Ίδρα.
1: Ξέρεις που σύχναζε.
0: Κοντά στην Αθήνα.
1: Ξέρεις που σύχναζε ο Μικ Τζάκερ.
0: Όχι.
1: Που έκανε διακοπές το 62, ας πούμε.
0: Για πες.
1: Στο Αγκίστρι.
0: Ωραίο το Αγκίστρι.
1: Φαντάσου
0: ναι,
1: τότε.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τότε. Ο Λένο ήταν στο Κολονάκι μονίμως, με τη Γιοκόνη.
0: Λοιπόν, μας διορθώνει ο Νίκος και νομίζω έχει δίκιο.
1: Τι?
0: Τώρα που το λέει. Όχι. Στο ροζ ήταν η Φυσάν η πούδρα. Στο άσπρο είναι η Τζόνσον. Έχει δίκιο. Τώρα που το θυμήθηκα και εγώ, γιατί είδα και την φωτογραφία από το δημοσίευμα που σου είπα. Στο άσπρο. Φυσάν, ναι, στο άσπρο είναι η Τζόνσον.
1: Ναι, ήταν δύο διαφορετικές.
0: Ναι. Μπράβο, Νίκο, από το Βύρο. Ναι, γιατί τώρα που θυμήθηκα και το δημοσίευμα που είδα.
1: Ναι.
0: Απλώς
1: οι αναμνήσεις μας είναι λίγο ροζ.
0: Έστω και ο Μιχάλης.
1: Ναι.
0: Καλέ. Όλοι αυτοί είναι οι γονείς, όπως καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο Γιάννης μας εύχεται μια καλή, ήσυχη εβδομάδα, να πάνε όλα καλά. Μακάρι, δηλαδή σήμερα ξύπνησα, είδα ότι έπεσαν οι άνεμοι, όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί. Και μπορώ να πω ότι μια ανάσα την πήρα. Αλλά προσέξτε τώρα την λαροτραγωδία που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Τάσο. Απ' τη μία καμαρώνουμε για τους ανέμους και βάζουμε ανεμογεννήτες και απ' την άλλη τρομάζουμε από τους ανέμους γιατί μας καίνε. Αυτό είναι η λαροτραγωδία πλέον. Εντάξει. Είναι, όχι, δεν είναι
1: το
0: δεν ισχύει το δεν ξέρουμε
1: το
0: τι θέλουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Η αντίθεση.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν ξέρουμε μάλλον να αξιοποιήσουμε τη φύση.
0: Εγώ λέω ότι δεν τη σεβόμαστε. Τη φύση καθόλου.
1: Αυτό είναι
0: δεν
1: το...
0: καταπολεμάμε τη φύση. Η φύση είναι ανίκητη από την πλευρά της. Πάντα θα βρεις και έναν τρόπο είτε να πώς να το πω, να αναγεννάτε είτε να εκδικείτε, γιατί και αυτό συμβαίνει πλέον στην πραγματικότητα. Και δυστυχώς παρά τα σπουδαία που λέγονται και εξαγγέλλονται με το περιβόητο πράσινη τεχνολογία, μόνο αυτό δεν ζούμε τελικά.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι...
0: Πράσινη τεχνολογία χωρίς πράσινη.
1: Ναι, οι πρώτοι που σεβάστηκαν τη φύση και κοίταξαν με φυσικό τρόπο να αντιμετωπίσουν τα οποιαδήποτε φαινόμενα, ξέρεις ποιοι ήταν?
0: Πες μου.
1: Οι ενετοί.
0: Δεν το γνωρίζω, όχι.
1: Ναι, διότι φτιάξαν...
0: Α, ο θείος Νόντας ήταν ο Πουλικάκος.
1: Α, ναι, ο Νόντας.
0: Ναι. Μπράβο, ρε παιδιά, είστε καλύτεροι όντως ρεπόρτερες όλες πραγματικά.
1: Και καλύτερα ακροάτες, γιατί θυμάστε. Το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι οι ενετοί είχαν κάνει ανεμόμυλους σε νησιά που είχε πολύ αέρα και αξιοποιούσαν τον άνεμο. Και δεύτερον, στην αρχιτεκτονική τους. Σε όποια νησιά, ας πούμε, π.χ. Είχε πολύ αέρα, οι οικισμοί ήταν σαν θέατρο. Με αποτέλεσμα, όταν φύσαγε βοριάς, ας πούμε, και είχε κόντρα αυτό το θεατρικού τύπου,
0: ναι,
1: θεατρικού τύπου οικοδομήματα, να μην μπορεί να εισχωρήσει και μέσα να έχει άπνοια.
0: Α, εννοείς ότι ήταν κατασκευασμένο όπως είναι για παράδειγμα
1: το θέατρο.
0: Φαντάζομαι ότι στη μέση υπάρχει κενό.
1: Όχι, στη μέση εννοείς. Δεν υπάρχει κενό. Ήταν τόσο.
0: Α, ήταν μία πλευρά ανοιχτή.
1: Ήταν τοξοειδής.
0: Τοξοειδές τότε, ναι. Γιατί
1: έτσι, οι δρόμοι τους.
0: Ναι, κατάλαβα. Τοξοειδές, ναι. Οκ, κατάλαβα. Γιατί έτσι όπως το άκουσα, θυμήθηκα πως είναι κατασκευασμένα τα παραδοσιακά κτίρια στην Βαρκελόνη, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Που είναι

0: γύρω-γύρω χτισμένα και στη μέση το κενό.
1: Όχι, όχι. Ναι. Είναι χτισμένα, αλλά οι δρόμοι τους είναι τοξοειδείς. Με αποτέλεσμα να μην έχει δίωδο ο αέρας.
0: Λοιπόν, έβαζα στοίχημα. Στοίχημα έβαζα τώρα, αλλά ξέχασα να το πω δημοσιογραφικά. Ότι ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα για αθλητικό θέμα θα είναι για τον Λιβάη Γκαρσία.
1: Λέτε. Λες.
0: Ναι, γιατί είναι και πιο φρέσκια είδηση και πιο ιντριγκαδόρικη. Διότι τον Λιβάη Γκαρσία τον είχαμε μάθει με από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Όταν η ΑΕΚ τον πούλησε, λέμε εντάξει, τελείωσε η καριέρα του Λιβάη Γκαρσία. Και τσουπ τον έφερε τώρα ο Παναθηναϊκός στο προσκήνιο. Και μάλλον θα το φέρει και στην Ελλάδα, γιατί διαβάζω
1: ότι είναι πολύ κοντά.
0: Θα μάθουμε σε λίγο και περισσότερα ότι η προσέγγιση με την Σπαρτάκ Μόσχας είναι πάρα πολύ καλή. Συν ότι μετράει η επιθυμία του Λιβάη να φύγει τη Μόσχα. Τον πιστεύω. Τον πιστεύω. Τον πιστεύω τον Λιβάη. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα. Εντάξει, παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας του καθενός μας, αλλά η μετάβαση από Ελλάδα σε Μόσχα είναι βαρύ πράγμα, παιδιά. Έχω πάει και στη Μόσχα, έχω πάει και στην Αγία Πετρούπολη, που είναι η ευρωπαϊκότατη πόλη της Ρωσίας. Μόνο τους ανθρώπους να δεις, θα πεις γυρνάω πίσω.
1: Ναι.
0: Αφήστε, ας πούμε, τις καιρικές συνθήκες. Ας πούμε ότι τις τις παραγωνίες αυτές τις πλευρές. Μόνο στην επαφή με τον άνθρωπο, αν σταθείς, δηλαδή αν ο Λιβάη Γκαρσία αγάπησε εμάς τους Έλληνες, τους άλλους δεν μπορεί να τους χωνέψει με τίποτα. Το να θέλει να γυρίσει άρον-άρον στην Ελλάδα, έστω ως δανεικός, αλλά και με οψιόν αγοράς, μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό.
1: Άρα... και πολύ πιθανό κιόλας να γίνει, γιατί
0: αυτό,
1: αυτό λέω.
0: Αλλά τώρα στη δεύτερη ώρα, θα το. Ναι, έτσι, θα όπως, έτσι όπως παρουσιάστηκε το θέμα, δηλαδή που έσκασε ξαφνικά χθες το βραδάκι και φούντωσε, μου θυμίζει σενάρια που επαληθεύονται.
1: Όχι, και γυνατε... βγήκε και πρωτοσέλιδο.
0: Καλά,
1: σε έγκριτες εφημερίδες.
0: Καταρχάς βγήκε πρώτο θέμα σε όλες τις ιστοσελίδες χθες το βράδυ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ένας Λιβάη, να.
1: Ναι.
0: Είναι το ψηλό το παλικάρι. Λοιπόν, το
1: δύο μέτρα τίτλος.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι έχει τα καλά του και έχει τα κακά του, γιατί θυμίζουμε, μάλλον τα καλά του τα γνωρίζετε όλοι, του Λιβάη Γκαρσία. Δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς. Αλλά έχει το στραβό με τους τραυματισμούς. Έχει αυτό το κακό ιστορικό,
1: ναι,
0: με τους τραυματισμούς.
1: Που είναι επιβαρυντικό.
0: Ναι. Θα δούμε όμως. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Κοίταξε, μετράει και τα χρονάκια.
0: Δεν είναι μεγάλος, 28 είναι.
1: Ναι, εννοώ ότι ήταν αλλιώς έμπαιζε, ξέρω εγώ, που ήταν στην ΑΕΚ πριν μερικά χρόνια.
0: Οι τραυματισμοί τον έφεραν πίσω, τον Λιβάη. Μία έπαιζε, τρεις δεν έπαιζε.
1: Ναι, ναι.
0: Ή μάλλον,
1: ήταν άτυχος.
0: Μία έπαιζε, δύο δεν έπαιζε, να το πω έτσι. Από ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Τώρα στη δεύτερη ώρα θα το πάμε πολύ αθλητικά, γιατί πρέπει να συνεννοηθούμε και με τους ρεπόρτερ. Βιβί, ξεκίνα, άρχιζε την...
1: Την περατζάδα.
0: Την περατζάδα. Να πιάσουμε τουλάχιστον αυτούς τους τέσσερις που κληρώνεται σήμερα και τον Όφη όμως, γιατί και ο Όφη δεν είναι μόνο η ευρωπαϊκή συμμετοχή του, 12 του μήνα, θυμίζουμε, ξεκινάει την επίσημα τη σεζόν του στο Παγκρίτη με αντίπαλο την ΑΕΚ για το Super Cup.
1: Στο Super Cup, ναι, σωστά.
0: Και όπως είπε και ο Μάρκο Νικόλιτς, φυσικά έχω λύσει αυτό το μάτι στο μυαλό μου και όχι στην Ευρώπη. Εδώ ήρθαν λέει, οι άνθρωποι του ΟΦ και μας είδαν στο χθεσινό φιλικό με την Σεντρούιντεν στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Και ο ΟΦ έστειλε, εννοείται ότι έστειλε ανθρώπους να δούνε, ας πούμε, την πρόβα τζενεράλε της ΑΕΚ. Στην ουσία, επειδή υπάρχει και άλλο φιλικό με την Καλυθέα στις 8 του μήνα, καλύτερα εκείνο να εκτιμήσουμε ως τελικό τεστ, αλλά και αυτό το χθεσινό μετράει όντως.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να το δουν οι παίκτες της κριτικής ομάδας. Οπότε πρέπει να κάνουμε περατζάδι.
1: Πάντως δείχνει ότι ο Όφη δεν περνάει τίποτα παρατήρητο. Και ο Κόντις...
0: έχουν την ευκαιρία τους.
1: Ναι.
0: Και πάνε να την αρπάξουν ακόμα καλύτερα από ό,τι την αξιοποίησαν μέχρι τώρα. Έγιναν και πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Είδες, ξεσκαρτάρισε πάρα πολύ γρήγορα παίκτες ο Όφη. Έγινε δηλαδή μια δουλειά, θεωρώ, μελετημένη. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά ξεκίνησαν πολύ νωρίς, θέλω να πω, την φετινή σεζόν στο Ηράκλειο. Πρώτα κόβοντας παίκτες. Ευχαριστούμε, στο καλό και ούτω καθεξής. Και μετά,
1: και στη συνέχεια,
0: τώρα στις προσθήκες των παικτών, έχω διαπιστώσει και θα το καταλάβετε και εσείς αν ψάξετε όλο το διαδίκτυο ή τις εφημερίδες, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Όλες χρωστάνε στον εαυτό τους, μη σου πω από

0: 3 μεταγραφές και πάνω, ή τέλος πάντων σχεδόν όλες. Κατάλαβες, δεν έχουν να γίνουν ακόμα προσθήκες, υπάρχει ολόκληρος Αύγουστος μπροστά.
1: Εννοείται, εντάξει.
0: Δηλαδή η ΑΕΚ, ας πούμε, υποστηρίζει, μιας και την πιάσαμε στο στόμα μας, την μπορεί να κάνει και 4. Ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πώς θα κάνει.
1: Ναι, γιατί είναι και θέμα με τη Λίμπαρα εκεί, που δεν θέλει και πάρα πολλούς παίκτες,
0: ναι,
1: στο ρόστερ. Θέλει να είναι πιο λειτουργικό, πιο μικρό.
0: Έχουν ήδη αλλάξει όμως πάρα πολύ και θα αλλάξουν και άλλοι στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και υπάρχουν και όλο συνεχώς καινούργια ονόματα.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι σε έξαρση. Ο Άρης κάνει κάτι κρυφές κινήσεις.
0: Και κλείνοντας, θέλω να το πω και στην αρχή της εκπομπής, το ξεχάσω, για τον Στέφανο Ντούσκο. Μπορεί να μην βγει και χρυσός σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Να πήρε χθες το χάρκινο μετάλλιο, αλλά τι έχει κάνει ο Στέφανο? 5 συνεχόμενα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Κανείς άλλος Έλληνας κοπηλάτης δεν έχει να επιδείξει, ναι, τέτοια διάρκεια. Και εγώ σου έχω πει, λατρεύω αυτούς που έχουν διάρκεια και όχι τις φωτοβολίδες.
1: Έτσι.
0: Ας μου πάρεις 5 μετάλλια και ας μην είναι και κανένα χρυσό στο φινάλε.
1: Είναι μετάλλια όμως. Έχει το χρυσό στην καρδιά μας.
0: Εγώ δεν το χρησιμοποιήσω ποτέ αυτήν την έκφραση.
1: Όχι. Το χρησιμοποιούμε γιατί, να σου πω κάτι, είναι παιδιά με συνέχεια.
0: Γιατί ο άλλος δηλαδή που πήρε το χρυσό δεν θα είναι άκρη.
1: Όχι, πάντα σε όλα τα παιδιά παίρνουν μετάλλιο και ακόμα και σε αυτούς που
0: προχωρούν. Εγώ λέω ότι με ενδιαφέρει η διάρκεια και ο Στέφανος Ντούσκος, επαναλαμβάνω, είναι
1: γενικά ο υγρός στίβος μεγαλουργεί. Είτε στο Πολ, είτε στην Κοπηλασία, είτε στην, τώρα στην Κολύμβηση.
0: Βελτιωνόμαστε.
1: Ναι.
0: Α, λες για την καλλιτεχνική, που, ναι, τη λέγαμε συγχρονισμένη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό που αλλάζουμε συνέχεια τις λέξεις αρχίζει και με ενοχλεί, θα έχω πει.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω τι έγινε χθες. Θα σου το πω γιατί το γνωρίζουν και κάποιοι ακροατές που ήταν χθες το απόγευμα συντονισμένοι με την Eurosport. Δεν είναι απλά ότι αλλάζουμε τις λέξεις, αλλάζουμε και το νόημα. Και δυστυχώς χάνουμε το νόημα. Εχθές και στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση άκουγες την έκφραση και πάλι πώς το λένε, βρέθηκε το πλήρωμα χωρίς αισθήσεις του. Τι θα πει χωρίς αισθήσεις? Δεν καταλαβαίνει κανείς.
1: Είναι σαν να είναι σε αφασία.
0: Πρόσεξε Τάσο. Κάποιοι επαναστάτες σαν άνθρωποι. Τι είναι αυτό? Όταν λες ότι βρέθηκαν ζωντανοί οι μεν και οι άλλοι χωρίς αισθήσεις, καταλαβαίνουμε στην πραγματικότητα, γιατί έχει αποδειχθεί και στην πράξη, ότι είναι νεκροί, αλλά δεν θέλετε να το ανακοινώσετε. Το χωρίς αισθήσεις, όπως έχει διαπιστώσει στην πράξη, 99% περιπτώσεις σημαίνει νεκρός. Γιατί λέει αλλάζουμε τις εκφράσεις και χάνουμε το νόημα? Κατάλαβες?
1: Ναι, λέω. Ναι, δεν το λέμε απευθείας.
0: Ναι, και γιατί χρησιμοποιείς φράσεις οι οποίες δεν είναι στην ουσία ουσιαστικές, είναι αόριστες.
1: Γιατί κάποιοι προφανώς.
0: Δηλαδή, χθες ένα σούπερ τηλεόραση έλεγε μεταφέρθηκαν τα δύο πληρώματα στο νοσοκομείο. Μα δεν μπορεί να εξισωθεί αυτή η ιστορία.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Το ένα πλήρωμα ήταν ζωντανό και το άλλο ήταν νεκρό.
1: Ναι.
0: Πώς βγάζεις αυτό το σούπερ στην τηλεόραση? Ναι. Δείχνεις ότι όλοι είναι στην ίδια κατάσταση.
1: Ναι, ότι είναι όλοι νεκροί.
0: Ή όλοι ζωντανοί.
1: Έτσι.
0: Έχουμε χάσει
1: το μέτρο.
0: Το μέτρο, ξέρω ότι.
1: Και τη σχέση, το τι σημαίνει κάθε λέξη.
0: Ξέρω ότι δίνονται εντολές, ξέρω ότι υπάρχουν πιέσεις, ξέρω ότι μέχρι και σπέκουλα γίνεται.
1: Όχι, δεν
0: ειδικά
1: νομίζω.
0: Στα κανάλια. Όχι, κοίταξε. Αν λειτουργούσε το δημοσιογραφικό ένστικτο από μόνο του, δεν θα λέγονταν και δεν θα γράφω τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Εδώ είναι το θέμα όμως και ερχόμαστε.
0: Εντάξει. Ή να σου το πω το άλλο που έγινε, ότι ψάχνουν να βρουν το ελικόπτερο, μα είχε πέσει μπροστά τους, πάνω στο δρόμο. Στο πιο εμφανές σημείο.
1: Εάν έγραφε σε εφημερίδα, θα περνάει γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να τάσω πλάκα.
1: Μα αυτό λέμε.
0: Το ελικόπτερο έπεσε στο οδόστρωμα επάνω, δηλαδή στο πιο εμφανές σημείο. Ποια έρευνα για τον εντοπισμό, αφού έγινε μπροστά στα μάτια τους. Και επίσης, και με αυτό να κλείσουμε την πρώτη ώρα, ο σύλλογος των πυροσβεστών, του προσωπικού της πυροσβεστικής, έκανε χθες, μετέφερε μία απορία, παύλα καταγγελία. Μάθανε, λέει, ότι ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο, πυροσβέστης, θα υποβληθεί σε ΕΔΕ.
1: Επειδή τράβαγε βίντεο.
0: Ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και περιμένουμε να δούμε του κυρίου Τουρνά, του υπουργού, τη στάση. Συγγνώμη, θα διωχθεί ο πυροσβέστης που τράβηξε το βίντεο.
1: Το οποίο μπορούσε να τραβήξει τυχαία.
0: Γιατί το έδωσε στη δημοσιότητα, δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Προφανώς... αυτό μένει να φανεί. Επαναλαμβάνω, υπάρχει σε ανακοίνωση τον, του προσωπικού της πυροσβεστικής.
1: Αλλά αυτό είναι και ο λίγον επικίνδυνο δεδομένο ότι μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
0: Πού είναι το κακό, δεν βλέπω.
1: Ναι. Τι θα μπορεί να σώσει την κατάσταση.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν,
1: όταν έπεφτε ένα ελικόπτερο καιόμενο.
0: Ας ακούσουμε τον Πουλικάκο για να μπουν τα μυαλά στη θέση μας. Και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Τον κύριο Νόντα, πάμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το αμφότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Ακούτε Era Sport

0: Από μουσική σήμερα είμαστε στη δεκαετία του 70 καθυλωμένοι. Γιατί όπως φάνηκε σας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο πήγα μουσικά. Εντάξει,
1: είναι και ο μήνας των αναμνήσεων ο Αύγουστος για μένα.
0: Αυτό που λες δεν είναι καλό.
1: Δεν είναι καλό γιατί
0: θα σου εξηγήσω τι λένε οι ποιητές.
1: Οι ποιητές το λένε. Αλλά δεν είναι σημαίνει ότι έχουν και ποιητική
0: αδεία. Γιατί όσοι τον Αύγουστο ζουν με τις αναμνήσεις, τον ζουν άσχημα τον Αύγουστο.
1: Γιατί
0: είναι χαμένα όνειρα αυτές οι αναμνήσεις.
1: Όχι, γιατί μπορεί να δημιουργήσεις κι άλλα.
0: Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι πέρασα απ' έξω το στούντιο Χρυσκοδό, το βουτήξαμε και το φέραμε μέσα πάλι.
1: Είναι ο μήνας
2: με μεγάλη δυσκολία. Έφαγα ξύλο για να πω, να ομολογήσω. Δεν τα πω όλα πάντως, να ξέρετε.
0: Γιατί είπαμε, τώρα θα μεταλλαχθούμε σε 3-5-2.
1: Κανονικά θα πρέπει να είσαι από την αρχή εδώ, γιατί κάναμε μία.
2: Δύο ώρες δεν αρκετές, ε?
1: Μία διαδρομή έτσι στη δική μας εποχή.
2: Α, δεν σας άκουσα.
0: Ναι, γιατί.
1: Και πραγματικά
0: η αφορμή της Πυρκαγιές μου ήρθε στο μυαλό το τραγούδι του Κώστα Τουρνά που το έφτιαξε πριν βγουν οι Πολ ως συγκρότημα, το «Άνθρωπε αγάπα, τη φωτιά σταμάτα και δώσ' τη δύναμη στο φιλί σου», το οποίο το είχε γράψει με αφορμή την ταινία «Φράουλες και αίμα» και τον πόλεμο στο Βιετνάμ, και μου τέριαξε πάρα πολύ, ναι, βλέποντας την εικόνα χθες με τα ζώα να τρέχουν να γλιτώσουν από τις φλόγες.
1: Γιατί μην νομίζεις, πόλεμος είναι
0: στην Αττική, ναι, ναι, ναι.
1: Ένας πόλεμος
2: που δυστυχώς δεν μπορούμε να τον κερδίσουμε, αυτό φαίνεται.
1: Έτσι.
0: Δεν κάνουμε, εγώ νομίζω, την προσπάθειά μας καν, Χρήστο, διότι χθες έβλεπα το ρεπορτάζ του Μέγκα, του Βασίλη Λαμπρόπουλου, 27 Ιουνίου στο όρος Πατέρας, σε συγκεκριμένο σημείο, καλώδιο που ξεκινούσε από γεννήτρια και είναι εγκεκριμένο το ΔΔΕ, προκάλεσε πυρκαγιά.
1: Σπινθήρες.
0: Όπως ήταν η φωτογραφία, θα σου πω, όπως ήταν το βίντεο. Αριστερά και προχθές, στο ίδιο σχεδόν σημείο, δεξιά, το άλλο καλώδιο της ίδιας εταιρείας, γι' αυτό και συνελήφθησαν στελέχη της εταιρείας και αναζητήτα και ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών, έπιασε πάλι φωτιά. Άρα ήξεραν και υπάρχει και βίντεο της εκείνης φωτιάς. Και λέω, συγγνώμη, έχουν και βίντεο την ώρα που ξεκινάει η φωτιά. Και όλο αυτό το πράγμα, ρε Χρήστο, δεν το προλάβαμε. Ενώ ξέραμε το σημείο το ένοχο.
2: Τι να σου πω τώρα, εγώ είδα ένα άλλο βίντεο.
0: Τι να πω, γιατί λέει, άκου, γιατί λέει το ρεπορτάζ, ναι, λέει, μετά την πρώτη πυρκαγιά που έκαψε 60 μόνο στρέμματα, διόρθωσε η εταιρεία το καλώδιο ανάμεσα στις δύο κολόνες αυτές, αλλά έπιασε φωτιά προχθές στις διπλανές.
1: Ναι. Η τρίτη, τετάρτη, πέμπτη.
0: Αυτό σου λέω, δεν κάνουμε ό,τι πρέπει.
2: Είναι μια σύνθετη ιστορία, γιατί αν κάνουμε ό,τι πρέπει πρέπει να δώσουμε πάρα πολλά χρήματα. Η επιλογή των κυβερνήσεων να μην τα δίνουν αυτά τα χρήματα.
0: Να τα δίνουν αλλού.
2: Να τα δίνουν στα αεροπλάνα, στα υποβρύχια,
0: στα φρεγάτες
2: κτλ.
0: Και για το πλανήτη.
2: Καταστρέφει το πλανήτη. Δυστυχώς έτσι είναι αυτό το πράγμα. Είναι πολύ βασικό να ξέρουμε πώς μοιράζουμε το χρήμα. Παιδεία, υγεία, ασφάλεια της χώρας βέβαια,
1: τι
2: αλλά
1: λέει,
2: και όλα μέσα.
1: Τι λέει,
0: με αυτά μεγαλώσαμε, Χρήστο μου, θυμάσαι. Ήμασταν μαθητές

0: πετάγανε, με την ελπίδα να πάει στο 9. Ξέρετε πώς είναι τώρα?
1: 2,5.
0: 2,8 είναι η τελευταία καταμέτρηση που έχω διαβάσει. Δηλαδή, όχι απλά δεν γίναμε καλύτεροι, γίναμε πολύ χειρότεροι από τη δεκαετία του 80.
2: Είναι η πολιτεία για την παιδεία.
0: Ναι.
1: Πας μακριά. Ο Σερ Χατζιωάννου, τώρα προχθές που διάβαζα μια άρτηση, το αποφάσισε να ενισχύσει με προσωπικούς πόρους το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί είχε πάει διακοπές με το παιδί του στις Πέτσες, αρρώστησε το παιδί και δεν υπήρχε γιατρός σε ολόκληρο νησί με πάρα πολύ κόσμο να του δώσει μια πρώτη βοήθεια.
2: Καλοκαιρινός μήνας, παρακαλώ. Και αποφάσισε
1: να χρηματοδοτήσει τους γιατρούς για να στελεχώσουν τα νέα.
0: Στη Μήλο βρέθηκα το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Υπάρχει ένας που οδηγεί, ένας στενοφόρο, ένας οδηγός. Του πήραν το δίπλωμα. Και λέω, συγγνώμη ρε παιδιά. Συγγνώμη. Όπου το είπε και κάτι. Συγγνώμη ρε παιδιά. Εντάξει. Έκανε παράβαση. Τρεις φορές λέει έκανε. Και, μα θα πάρεις το δίπλωμα του μοναδικού οδηγού του ασθενοφόρου.
2: Δεν υπάρχει.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Αυτά είναι παράνοια. Λέγανε οι κάτοικοι του νησιού.
1: Ναι, αλλά έχουμε υπερσύγχρονα μαχητικά, έχουμε τρομερές φρεγάτες, έχουμε.
2: Ναι, δεν έχουμε πιλότους. Λέμε τώρα.
0: Επειδή είπες για χρήματα, μπορώ να σας πω με πολύ γρήγορη αναζήτηση, γιατί έχω φυλάξει ένα κείμενο, πόσα δίνουμε πλέον για να μισθώνουμε, όπως τα δύο χθεσινά που συγκρούστηκαν, ήταν μισθωμένα, για να μισθώνουμε αέρια μέσα. Δεν έχουμε δικά μας. Πλέον, δεν είναι, κατάλαβες. Μισθώνουμε.
1: Αντί να αγοράσουμε δικά μας.
0: Γιατί τα και δικά μπορώ μας, να σου πω πόσα κοστίζουν αυτά τα μισθωμένα εναέρια μέσα.
2: Είναι σαν να αγοράζεις καινούρια.
1: Εντάξει, ναι. Το θέμα είναι ότι, κοίταξα, η δύναμη των στοιχείων της φύσης είναι αξεπέραστη. Δηλαδή,
0: εμείς την κάνουμε.
1: Κοίταξε, προχθές βλέπαμε ότι η μισή Γαλλία και η μισή Ισπανία καίγονται. Και είναι δύο χώρες που έχουν προηγμένα συστήματα πυρασφαλείας, είναι οργανωμένες, έχουν αεροπλάνα, έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό. Και όμως βλέπεις τη φωτιά δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις που όσο και να παλεύεις είναι έτσι καιρικές συνθήκες.
2: Είχαμε και τα δωδεκάρια τώρα, τα ταμποφόρια.
1: Που σε λιώνει, πυρηγινή και θάλασσα.
0: Και έχουμε και το. Αυτό έλεγα το ξύλο.
2: Τώρα δεν τη βάζεις πάλι.
0: Απ' τη μία καμαρώνει τους ανέμους και βάλαμε τις ανεμογεννήτες, για την άλλη φοβόμαστε τους ανέμους που μας καίνε.
1: Δεν υπάρχει απόλυτα καλό και απόλυτα κακό.
0: Λοιπόν, λέγε, θα μισθώσουμε Λιβάη Γκαρσία.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι, εκεί πάει το πράγμα.
0: Για μη σα το λε.
1: Κοίταξε, θέλει μια ασφάλεια ο Παναθηναϊκός αυτό το θέμα και καλά κάνει. Από τη στιγμή που οι τελευταίες δύο χρονιές του δεν ήταν το ίδιο ποιοτικές όσο οι προηγούμενες με την ΑΕΚ στην Ρωσία.
0: Και είχε πολλά προβλήματα με τραυματισμού.
1: Ναι, αυτά τα είχε και από την ΑΕΚ.
0: Αυτό λέω. Ναι,
1: πέρυσι όμως έχασε μόνο ένα παιχνίδι λόγω τραυματισμού. Αλλά όμως γενικά δεν έχει προσαρμοστεί στην ζωή της στην Ρωσία. Είναι. Το έχουμε δει και από άλλους παίχτες, ειδικά από την Αφρική, δεν προσαρμόζονται εύκολα.
0: Γιατί
1: σε συνθήκες πολιτικές και τα σχετικά δεν είναι, είναι άλλος κόσμος.
0: Βάλε ένα παλικάρι να ζει 4 χρόνια στην Ελλάδα και μετά να του πεις να πάει στη Μόσχα. Θα του πέσει βαρύ.
1: Εντάξει, η Μόσχα είναι μεγάλη πρωτεύουσα, έχει ωραία πράγματα, αλλά έχει αυτόν τον καιρό, ρε παιδιά. Είναι.
0: Γιατί τους ανθρώπους.
2: Ασυντήρητος.
1: Στριφνοί άνθρωποι. Εμείς είμαστε έξω καρδιά, είμαστε διαφορετικά.
2: Μπορεί να
1: είναι. Τέλος πάντων, να μην τα απολογούμε. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε θέμα με τον τραυματισμό του Παντελίδη, ο Παναθηναϊκός το ξέραμε ότι θα βγει στην αγορά και πάει με ένα σπάρο να βρει δύο τριγώνια. Δηλαδή έναν παίκτη που και δεξιά μπορεί να παίξει και αριστερά μπορεί να παίξει στα άκρα και σεντερφόρ μπορεί να παίξει.
0: Σε όλα,
1: εκεί δηλαδή που έχεις ένα ερωτηματικό γιατί δεν ξέρεις πόσο καλά θα σου μπει ο Ντέσσερς. Θα μπει μεν, ξεκινάει η προπονήση από τώρα κανονικά με την ομάδα.
0: Για
1: και
0: να παίξει στα play-off όμως.
1: Ναι, σε 20 μέρες.
0: Έτσι, ναι, ναι,
1: θέλει 20
0: χρόνια. Δεν προλαβαίνει τώρα τα μάτς με την
1: ομάδα. Όχι, δεν θέλει τώρα. Μα τώρα μπαίνει η προπονήση που σημαίνει ότι από τώρα θα αρχίσει να κλωτσάει μπάλα,
0: σωστό.
1: Να κάνει τάκλινγκ, να του κάνουν τάκλινγκ, να διεκδικεί κεφαλιές. Ξέρω αυτά τα οποία τα αποφεύγει με το συντηρητικό πρόγραμμα για να μην έχει κάποια επιδείνωση κατάστασή σου. Θεωρητικά ο θα είναι έτοιμος 20 του μήνα, άντε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος 23 του μήνα στο πρώτο μάτς με την Κηφισιά. Αν θέλει χρόνο για να βρει ρυθμό και πατήματα, εάν αποκτηθεί ένα παίκτη με το προφίλ του Γκαρσία που να παίζει και στα άκρα και στο κέντρο της επίθεσης, λύνεται αυτό το πρόβλημα. Γιατί θα έχει Τετέιρα, Στόντερ, Λιβάη Γκαρσία μέχρι να επιστρέψουν τέσσερις και να πάρουν τα πράγματα μια κανονικότητα.
0: Είπα εγώ προηγουμένως, αν είναι με διορθώνεις, αλλιώς με παληθεύεις, ότι έτσι όπως βγήκε το θέμα του Λιβάη Γκαρσία χθες και φούντωσε απότομα και ακούστηκαν και νούμερα αυτά που ακούστηκαν, εμένα στα δικά μου μάτια σημαίνει ότι κλείνει η δουλειά αυτή.
1: Έχει καλές πιθανότητες.
0: Κατάλαβες δηλαδή ότι είναι.
1: Ήταν ένα θέμα το οποίο είχε καλέσει ο Παναθηναϊκός και δύο μήνες νωρίτερα. Αλλά το ποσό τότε ήταν αρκετά υψηλό και προτίμησε να πάει στη λύση του Ραστόντερ. Να πάρει Ραστόντερ. Τώρα προέκυψε αυτή η ανάγκη, οπότε ξαναβγήκε στην αγορά. Ήταν μια έτοιμη λύση που την είχε περπατήσει λίγο, την ξανααάνοιξε. Άνοιξε πάλι το κεφάλαιο αυτό. Οι πληροφορίες λένε τώρα από μανατζερικά γραφεία είναι αυτές.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι από τον Παναθηναϊκό ή από την Σπαρτάκο, ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει.

0: 800.000 ευρώ ενίκιο, οψιόν αγοράς του χρόνου 10 εκατομμύρια και στον παίκτη συμβόλαιο 2,5 εκατομμυρίων.
1: Ο οποίος παίρνει 3,5 αλλά δέχεται.
0: Το δέχεται γιατί θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και δεν περνάει καλά.
1: Το 800, το 800 από το ποσό της Σπαρτάκ λέγεται ότι είναι μικρή διαφορά.
0: 1,5 ζητάει, αλλά λίγο θα ανέβει ο ένας, λίγο θα κατέβει ο άλλος, το ένα κάτι θα τα βρουν.
1: Και το άλλο είναι 10 με 12.
0: 12 ήταν αυτοί, 10 δίνει ο Παναθηναϊκός. Θα τα
1: βρουν. Μικρές αποστάσεις είναι.
0: Το καλό είναι ότι αν γίνει ο δανεισμός, παίρνει μηδενικό ρίσκο η ομάδα, γιατί θα τον δοκιμάσει. Αν τις κάνει, τον κρατάει, δεν τις κάνει, δεν πιάσει, δεν είναι οτιδήποτε, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν χάνει κάτι ιδιαίτερο. Ενώ τώρα, αν ήταν διαφορετικό, αν θέσμευε από τώρα 10 εκατομμύρια για ένα παίκτη που αύριο μεθαύριο μπορεί να πει δεν μου κάνει, γιατί οι τελευταίες δύο χρονιές δεν ήταν τόσο καλές όσο ήταν με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, θυμίζω, ότι είχε κάνει ρεκόρ πώλησης 18,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι καρπόθηκε η πρώην ομάδα του, γιατί είχε ένα μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης. Νομίζω το καθαρό κομμάτι που μπήκε στην τσέπη της ΑΕΚ ήταν περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ. Που ακόμα και έτσι συνιστά τη μεγαλύτερη πώληση που έχει κάνει.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι γνωσμένης αξίας παίκτης, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρει την οτροπία, αλλά έχει πάντα αυτό το τραυματικό ότι δύο χρόνια δεν ήταν σε τόσο υψηλό επίπεδο. Και αυτόν τον λόγο φεύγει και από την Σπαρτάκ.
2: Πάντως να σου πω κάτι, πάλι και εδώ κρύβεται μια γυναίκα. Η γυναίκα του Γκαρσία, θυμάσαι τι μήνυμα άφησε την μέρα που φεύγανε.
0: Καλά.
2: Αγαπώ την Ελλάδα.
0: Σερσέλα φάμα, να ζητήσετε τη γυναίκα πίσω από κάθε τι.
2: Άρα
0: θεωρητικά αυτό το πράγμα θα προχωρήσει και πιθανότατα θα πάει καλά. Βέβαια δεν παίζει μόνο το Παναθηναϊκός, είναι και άλλες ομάδες που τον έχουν κυκλώσει, απλά καμιά δεν μπορεί να ακολουθήσει τα νούμερα που ζητάει η Σπαρτάκ. Πάμε τώρα θέμα Τσιριβέγια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει δεμπολίτη. Αυτό το αιμονικό που είχε ο Αλαφούζος πριν δύο χρόνια, όταν έσκαγε μία πρόταση μετά την άλλη, κυρίως για Ιωαννίδη και μετά για Βαγιανίδη, και έλεγε δεν μπολείτε κανένας από αυτούς. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όλοι ξέρουν στην ομάδα μέσα ότι αν κάποιος για κάποιο λόγο δεν είναι καλά με στην ομάδα, θεωρεί ότι έχει παραγωνιστεί, θεωρεί ότι δεν του ταιριάζει στο στυλ, δεν φέρνει μια καλή πρόταση
2: και παίρνει.
0: Αν ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό και υπάρχει χρόνος και λύσεις στην αγορά για την εγκατάσταση, του φεύγει όποιος είναι αυτός. Δεν υπάρχει κανείς που λέει δεν μπορείτε. Έτσι, για οποιονδήποτε παίχτη ισχύει αυτό. Οπότε ο μάντζερ του Τσιριβέγια, βλέποντας ότι ο παίχτης του δεν είναι πρώτη επιλογή, ο παίχτης δηλαδή θέλει να παίζει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που δεν του νοιάζει, σου λέγω παίρνω 1,3. Το χρόνο τα ζάμου τα αργά δεν με απασχολεί. Μια χαρά είμαι. Κάποιο άλλο σου λέει: φίλε, προτιμώ να πάω και με λιγότερα κάπαρα και να παίζω. Στη δεύτερη κατηγορία είναι ο Τσιριβέγια. Είναι φανερό ότι ο Τσιριβέγια πια δεν είναι πρώτη επιλογή. Έχει αρκετό κόσμο μπροστά του για τις θέσεις 6-8. Ο χώρος έγινε ακόμα μικρότερος με την απόκτηση του Kings Kangwa.
1: Οπότε. Kangwa, πού θα παίζει?
0: Οχτάρι.
1: Οχτάρι.
0: Μπορεί να παίξει και δεκάρι όμως.
1: Ναι.
0: Αλλά η θέση του είναι 8. Μπροστά του θεωρητικά θα είναι
2: ο Γιάκουσιτς. Ήταν από μικρός Παναθηναϊκός.
0: Ποιος ο?
2: Ο Kangwa. Δήλωσε ότι ήταν από μικρός Παναθηναϊκός.
0: Ότι είχε παρακολουθήσει παιχνίδια.
2: Εντάξει, όχι, εντάξει, αλλά έλεγε. Λέει σπίτι μου, εγώ έβλεπα Παναθηναϊκό.
1: Σε
2: ζηλώσεις που έκανε προχτές το
0: τσεπίσιμο. Όταν έπαιζε το. Όταν έβλεπε,
2: το αν πει τώρα Παναθηναϊκός, τότε.
0: Πρέπει να ήταν 10 χρονών παιδί αυτό.
1: 11 το μέτρησαν κάποιοι.
0: Έχεις,
1: δεν μπορεί να τα λέει
0: λίγο μια μικρή Παναθηναϊκό. Εντάξει, εγώ θυμάμαι 10 χρονών πράγματα που έβλεπα.
2: Όχι, θυμάσαι. Δεν το θυμάσαι το Γουέμπλεϊ, ρε φίλε.
0: Ναι, εγώ το θυμάμαι.
2: Το χτυπήσω από 8 χρονών.
1: Το μάτς δεν το θυμάμαι.
0: Εγώ θυμάμαι που είχαμε μαζευτεί στο Βέλγιο τότε.
1: Εγώ θυμάμαι ότι με πήγανε στο γήπεδο να δω την ομάδα του Γουέμπλεϊ το καλοκαίρι του 1971 στο φιλικό 8-2 με τον Αντρόμητο. Το πρώτο μου παιχνίδι σε γήπεδο.
2: Άρα και πιο μικρό.
0: Παναθηναϊκός εκείνη τη εποχή είχε πολύ δυνατό αποτύπωμα στην Ευρώπη και είναι λογικό κάποιοι. Ακόμα και
2: στην Ελλάδα είχε μεγάλο. Γιατί θυμάσαι, ήταν σαν η πρώτη εξέγερση ουσιαστικά.
0: Ναι. Εντάξει, το παιδί έχει μπει προπονήσεις, μπήκε κανονικά με τη μία στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος από την League Phase, αν ο Παναθηναϊκός φτάσει εκεί στο Conference και από την άκρη του πρωταθλήματος. Στις δύο επόμενες φάσεις, δηλαδή αυτή με την CSKA 1948 και την επόμενη, τα playoff αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Παναθηναϊκός θα μάθει σήμερα στις 3 και κάτι. Ποια αντίπαλο θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League, θα είναι ισχυρός. Θεωρητικά έχει καλές ομάδες απέναντι. Μπορεί να είναι και η Μπενφίκα μια από αυτές. Δηλαδή, έτσι όπως είναι δεδομένο το σύστημα, η Μπενφίκα που είναι νούμερο ένα στο ranking του Europa League αυτή τη στιγμή, εάν αποκλειστεί από τη Hearts, πηγαίνει ως ανίσχυρη στο conference. Άκου να δεις τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Με τεράστια βαθμολογία θα πάει ανίσχυρη. Και κάποιος ισχυρός θα τραβάει τα μαλλιά του, θα πες πάνω της. Αν του κάτσει αυτή η κέντα. Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Αλλά λέμε τώρα, συζητάμε.
2: Πρώτα
0: την αποκλείσει. Είναι δύσκολο. Αλλά λέμε τώρα το σενάριο, γιατί την μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι η Χετάφε, έχει κάποιες καλές ομάδες εκεί, αλλά εντάξει, όταν πας play-off δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο είναι πιο απλά στα πρώτα δύο προκριματικά στάδια, οπότε περιμένεις εκεί κάτι πιο σημαντικό. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Είναι και η χρονική περίοδος περίεργη. Δηλαδή πήγε χθες, ας πούμε, στο Ολλανδικό Super Cup η Alkmaar και έδειξε 4-0 στην Eindhoven. Δεν το φανταζόταν ποτέ κανένας. Ότι... αλλά είναι Αύγουστος, κατάλαβες.
0: Δεν είναι έτοιμες οι ομάδες.
1: Δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Ακούω 4-0.
0: Έχουν ολοκληρώσει μεταγραφές.
1: 4-0, δηλαδή κορυφαία ομάδα της χώρας να τρώει.
0: Και θα και
2: 4-0.
0: Παιδιά, αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Και σε
0: βάση
1: τίτλου,
0: αν το ποδόσφαιρο δεν το σεβαστεί. Θα σε τιμωρήσει, πρέπει να σέβεσαι κάθε αντίπαλο. Έχουμε εμείς μια ανατροπία στην Ελλάδα. Έλα μωρέ, οι ψαράδες και οι κυνηγοί και οι δασοκούμοι.
1: Εγώ είμαι σε αυτό το μήκος κύματος εδώ και χρόνια. Το έχουμε συζητήσει και μαζί, παρέα σε εκπομπή. Εμένα με χαλάει αυτό που έχουμε, ας πούμε, σήμερα κλήρωση. Αύριο ξεκινάνε αγώνες. Και λένε, εντάξει, μέχρι το τέλος Αυγούστου να πάρουμε άλλους 3-4. Και μεγάλε, να τους κάνεις τι στο τέλος Αυγούστου, εάν δεν τα έχεις βγάλει πέρα.
0: Εντάξει, δεν μπορείς όμως να κλείσεις την περίοδο από τον Ιούλιο μήνα, γιατί
1: ξέρω.
0: Τον Αύγουστο βγαίνουν οι ευκαιρίες στην αγορά.
1: Το ξέρω, αλλά μπορεί να καταστραφείς.
0: Πάντα παίρνεις κάτι.
1: Είναι ένα ρίσκο.
0: Άμα ήταν, θα κλείνουν μεταγραφές από τον Ιούλιο.
1: Γεννάνε παλιά, παλιά κλείνανε. Πολλές.
0: Πολύ παλιά.
2: Τώρα ήταν και διαφορετικά τα χρονικά διαστήματα τότε.
0: Περιμένεις, δηλαδή, ομάδες που δεν θα μπουν εκεί που θέλουν, θα πουλήσουν παίχτες. Θα βγάλουν στην αγορά παίχτες που θα τους βγάλουν σε πολύ καλύτερη τιμή. Οπότε σε εκεί καραούλι να τσιμπήσεις και ό,τι δεις. Εγώ βλέπα τώρα, είναι η πρώτη φορά που θα μπουν στην κληροτίδα και οι πέντε εκπρόσωποι μας αρχές Αυγούστου. Αυτό είχε συμβεί πριν 3 χρόνια. Που είχαμε και τις 5 στις 5 και η προηγούμενη φορά το 6-6 ήταν το 2007-2008 και κοιτάξτε τώρα να δείτε.
1: Που είχε μέσα Πανιόνιο και Λάρισα.
0: Ο Πανιόνιος είχε αποκλείσει τη Σωσό, ο Άρης τη Σοσιεδάδ και η Λάρισα την Blackburn. Έλα τώρα εσείς στη θέση της Blackburn, μια ομάδα δεκάδων εκατομμυρίων που αποκλείστηκε από τη Λάρισα. Τι θα έλεγαν τότε.
1: Το 95 ήταν πρωταθλήτρια Αγγλία στην Blackburn.
0: Τι θα έλεγαν τότε οι Άγγλοι, ότι μας απέκλεισαν ποιοι ψαράδες. Τι θα λέγανε αυτοί.
1: Οι Ρεάλ
2: Σοσιεδάδ.
0: Οι Ρεάλ Σοσιεδάδ που μείνει έξω από τον Άρη, τι θα έλεγε. Ισπανική ομάδα. Η Σωσό γαλλική ομάδα που μείνει έξω από τον Πανιόνιο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν μπορεί, όπως εμείς, εμάς μας είχαν υποτιμήσει τότε και τους την κάναμε, έτσι και εμείς έχουμε πληρώσει το μάρμαρο από κάτι Νόα, κάτι Καμπάλα, κάτι. Απόλυτε σε πιάνει το μάτι.
2: Και σωστά το θέτω σε εμείς, γιατί δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που έχει
0: πάρει. Όλοι την έχουν πάρει. Θέλει προσοχή και σεβασμό και να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου.
1: Ο Παναθηναϊκός απλώς είναι στην πιο δύσκολη θέση, επειδή πρέπει να κάνει
0: τρεις. Το 3-3. Εντάξει, όμως δεν παίζει με μεγαθύρια.
1: Όχι, το ξέρω.
0: Αλλά δεν είναι ίδιο ο βαθμό.
1: Θυμάσαι όταν το έκανε ο Αστέρας Τρίπολης που είχαμε τελαθεί όλοι.
0: Δύο ομάδες το έχουν κάνει μέχρι
1: τώρα. Ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα ο Αστέρας
0: που έκανε τρεις προκρίσεις. Αλλά επειδή είσαι Παναθηναϊκός και επειδή έχεις πια ένα ακριβό ρόστερ και θεωρητικά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη κάτι κάνεις, δηλαδή πήγε πέρυσι 16 Europa League, πρόπερσι 16 του Conference League, στην πρώτη χρονιά που είχε επιστρέψει ο Μίλος και κάνει μεγάλες νίκες
2: και δείχνεις ότι είναι μια δυναμική, ας πούμε.
0: Δείχνεις κάτι καλύτερο, αλλά εντάξει, μην τραλαθούμε, δεν είναι θηρία αυτά που έχει να το πεις, αλλά όμως και το 3-3 είναι μόνο 6 ομάδες που θα πάρουν με 3-3 την
1: πρώτη. Εντάξει, όλοι έχουμε δεδομένο τώρα που ξεκινάει μεθαύριο τους αγώνες με την ΣΕΣΕΚΑ 1948 ότι είναι χειρότερη ομάδα από την ΠΑΞΗ, την Ουγγρική.
0: Είναι διαφορετική.
1: Αλλά είναι. Μπράβο, αυτό πήγαμε. Είναι διαφορετική.
0: Είναι
1: δεν είναι υποχρεωτικά χειρότερη.
0: Δεν τρώει γκολ με τίποτα. Δηλαδή. Πολύ, είναι πολύ σφιχτή στην
1: είναι,
0: άμυνα. Τα μπούρια άμυνα.
1: Είναι να θες χαμηλότερου ποιότητας, χαμηλότερης ποιότητας.
0: Δεν το κουβαλάει το
1: αλλά τίποιο. Δεν είσαι σίγουρος ότι θα σε βολέψει αυτό το παιχνίδι που παίζουν σε σχέση με εκείνο που έπαιζε η ΠΑΞΗ, το ελεύθερο, το επιθετικό. Mm-hmm.
0: Έπαιξε 210 λεπτά απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα όπως είναι η Σπάρτα Τράβνα. Ήταν πολύ φαβορή η Σπάρτα.
1: Σλοβάκια, ναι.
0: Η Σλοβάκη απέναντι στην. Και δεν έφαγε γκολ. Είχαν οι άλλοι δοκάρια, ευκαιρίες, πίεση, αυτό και αντέξανε. Προχθές έπαιξε. Στην τρίτη αγωνιστική του Βουλγάριου Πρωταθλήματος έπαιξε μισή ώρα με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής, ταμπουρώθηκε πίσω.
2: Και δεν
0: όλοι μέσα στην περιοχή βομβαρδίζαν, οι άλλοι δεν φάγανε γκολ. Είναι άλλου τύπου μάτς.
1: Ένα ωραίο άντερ είναι το μεθαυριανό παιχνίδι.
0: Εξαρτάται. Αν βάλει γρήγορα γκολ και λίγο τσάνα.
1: Το ξέρω, αλλά.
0: Του βγάνει, αναγκάζει να ανοιχτούν.
1: Αλλά επειδή πέντε, ούτε ο Παναθηναϊκός είναι.
0: Είναι δυσκύλιο, ναι, η αλήθεια είναι αυτό.
1: Ομάδα που σκοράρει.
2: Δεν είναι παραγωγική.
1: Ναι, όχι, κοίταξε, να σου πω. Καταρχά, μετράμε και. Τι είπε χθε ο Νίκολη, είδε. Κέρδισε η ΑΕΚ 3-0 σε Τρούιντερ. Ωραία, γενικά λέει μου άρεσε. Το γεγονό ότι βάλα μόνο 3 γκολ δεν μ' άρεσε καθόλου. Κατάλαβες.
0: Ναι, γιατί είχε βάλει 3 στο πρώτο μήνυμα και στο δεύτερο σου λέει: ναι. Σου λέει μην χαλαρώνει. Και...
1: Έχουμε παίξει πάρα πολύ το χαρτί και καλά κάνει όλος ο κόσμος που ποδοσφαίρου και το παίζει το χαρτί της άμυνας. Αλλά εντάξει, πρέπει να βάζει και γκολ μετά.
2: Ναι,
0: το πρόβλημα με αυτές τις ομάδες τύπου Τσέσκα είναι ότι άμα σου βάλουν ένα γκολ, άντε βρες τρόπο να του βάλει 2 συμμετέχει για να κερδίσει. Είναι ταμπουρώνται ακόμα, χώνονται ακόμα πιο πολύ στο ταμπούρι του. Και δεν είναι εύκολο αν δεν έχει ένα δυνατό striker.
2: Κοίταξε να δει όμω τώρα με τα φιλικά, είναι, νομίζω δεν μετράει το σκορ. Μετράει.
0: Όχι,
2: μετράει,
0: δεν είναι φιλικά, εδώ μιλάμε για επίσημα είναι ναι, αυτό
2: τώρα. Όχι, και γενικότερα με τα φιλικά που λένε, α ξέρει, σου κέρδισε 3-0, άρα θα
0: καλά,
2: πάει.
0: Καλά, εγώ ούτε απασχολούμαι.
2: Ούτε καν δηλαδή.
1: Το είπα ωραία πάλι ο Νίκο Θεσ. Τι λεπτομέρειε κοιτάμε στα φιλικά. Είναι αυτά που μόνο αυτοί καταλαβαίνουν. Ούτε
2: οι θεατέ,
1: ούτε οι δημοσιογράφοι καταλαβαίνουν. Τα φιλικά είναι από του προπονητέ για του
2: προπονητέ. Ακριβώ.
0: Μπορεί να έχετε και άλλα ρεπορτάζ να βγάλετε. Δεν το μονοπολίσουμε. Φιλιά πολλά.
2: Ελεύθερο καλά. Ελεύθερο υπηρεσία.
1: Τρεις η ώρα είναι.
0: Νεοτέρα.
1: Τρεις η ώρα τα μαντάτα.
2: Μεσημέρι είναι το νεοτέρα.
0: Μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ.
2: Τρεις η ώρα και λοιπά.
1: Είναι ωραίο Αύγουστο. Είναι ωραίο Αύγουστο στην Αθήνα, παιδιά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
2: Βρίσκει ούτε περίπτω ανοιχτό.
1: Μα τι να μου βάλει ένα τραγουδάκι.
0: Δεν φύγει ο κόσμο.
1: Εγώ του περισσότερου εδώ του βλέπω.
2: Πολλοί νέοι φύγανε.
1: Άκουσα την είδηση, λέει, παρασκευήσα ότι είναι 60.000 και τι είναι 60.000 και το λεκαπόλι. Πολύ είναι, δηλαδή 60.000.
0: Το πρωί κάναμε για πλάκα ρεπορτάζ καπλώστρα και είναι χαμός με τα μηνύματα. Τον κόσμο που πάει να πιάσει μια ξαφνικά και σου λέει 50, 60, 70, 80.
2: Α, ρεπορτάζ καπλώστρα.
0: Ναι. Και σου ζητάει κάτι νούμερα και τρελαίνεσαι. Τι γίνεται εδώ.
2: Ναι. Λοιπόν, φιλιά πολλά παιδιά. Γίνει ξαπλώστρα έπαυλη.

0: Ακούμε τα τραγουδάκια μας. Εγώ να ζητήσω προκαταβολικά μία συγγνώμη από τους ακροατές.
1: Γιατί?
0: Θα εξηγήσω. Επειδή έχουν πέσει οι άδειες, έχουμε μία δυσκολία ως και προς τους συναδέλφους, γιατί.
1: Για το ναι, ρεπορτάζ.
0: Με τα ρεπορτάζ έχουμε μια δυσκολία αυτές τις μέρες.
1: Θα το ξεπεράσουμε.
0: Θα τα βολέψουμε.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Πάντως, μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και τον Γιάννη Ράνιο θα ακούσουμε, γιατί υπάρχουν και πολλά μεταγραφικά ζητήματα στον Ολυμπιακό. Άκουσε εκεί τώρα, το είδα αυτό προηγουμένως. 10 εκατομμύρια ότι δίνει για τον Μπραγκάντσα. Παρακαλώ. Στη Sporting 10 εκατομμύρια. Έχουμε πολλά να πούμε με το Ράνιο, πέραν των κληρώσεων των σημερινών. Και θα έχουμε και Γιάννη Βοητσίδη για τον ΠΑΟΚ.
1: Εδώ νομίζω ότι η Μπενφίκα είχε πάρει έναν Αλεξανδρόπουλο με
0: 4,5
1: εκατομμύρια.
0: Εξετάζει τη λύση του συμβολέου.
1: Ακριβώς.
0: Διότι δεν έχει πιάσει.
1: Δεν έχει
0: αποδώσει. Ο Σωτήρης εκεί. Ναι. Ο οποίος Σωτήρης, το θυμάμαι να μιλάει έξω το γήπεδο της Λεωφόρου, ότι περιμένει την ημέρα που θα μπει στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και τώρα από το καλό σκέφτομαι, μπορεί να το προλάβει. Έτσι όπως έχει πάει η δουλειά στην Πορτογαλία.
1: Ναι,
0: δεν αποκλείεται να το ξαναδούμε πίσω, ναι, όταν θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ξέρεις, θα κάνω το σύνομο. Γιατί όταν έφυγε, λέω, ρε Σωτηράκη, εσύ δεν έλεγες ότι θα μείνεις εδώ για να περιμένεις το νέο γήπεδο.
1: Αλλά και τα λεφτά ήταν καλά τότε.
0: Πολύ καλά, πολύ πολύ.
1: Για τον Αλεξανδρόπουλο.
0: Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο 100% θα φτάσει κρατική στήριξη για κατοικίες. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες εστίες σε Βιωτιακή Αττική, Κανδύλη, Κρύο Πηγάδιο και Άγιος Νεκτάριος είναι οι τρεις μεγάλες εστίες όπου επικεντρώνονται οι δυνάμεις. Εν αέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης, καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στην ελληνική αστυνομία, η προανάκριση για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα έχει αποκλειστεί ο χώρος που κατέπεσε το ελικόπτερο. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Ερασπορ

0: Αχαχαχαχα, καθυστερήσαμε και δεν άκουσα ο Τάσος Αντωνίνης 2002 GR συγκρότημα. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς.
1: Άλλο κλασικό τραγούδι. Δηλαδή βάζεις φωτιές σήμερα.
0: Εγώ, βέβαια.
1: Βάζει φωτιές Ματίνα Κανελοπούλου. Okay.
0: Η οποία Ματίνα.
1: Η οποία όχι, δεν έχει ζήσει αυτή την εποχή.
0: Όχι, αλλά ζει εμάς.
1: Ζει εμάς.
0: Παρακολουθεί τα πάντα που λέμε και κρακ.
1: Μπράβο Ματίνα.
0: Συνώνει αυτό.
1: Μπράβο Ματίνα.
0: Λοιπόν, πού έχουμε μείνει τώρα.
1: Ο παλιός είναι αλλιώς.
0: Πάμε στο Γιάννη Ράνιο.
1: Πάμε Γιάννη Ράνιο.
0: Έχουμε Ολυμπιακό μπροστά μας.
1: Και πολύ λίγο χρόνο.
0: Έχουμε μεταγραφικά Ολυμπιακού. Έχουμε μία η ώρα την κλήρωση του Ολυμπιακού για τα play-off του Champions League. Γιάννη, καλή σου μέρα.
2: Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Φορτωμένη μέρα.
2: Εννοείται. Με πολλά πράγματα και με τον Ολυμπιακό, αν μη τι άλλο, στο περιθώριο όλων αυτών, μεταγραφών, κληρώσεων.
0: Έπαθα σοκ διαβάζοντας τη ρέκορντ 10 εκατομμύρια για τον Μπραγκάντσα.
2: Κοίταξε, θα τα πάμε πρώτα με τη σειρά.
0: Ακόμα θες.
2: Δεν έχει γίνει κάποια πρόταση.
0: Ναι.
2: Και είναι και το ρεπορτάζ που λέγαμε και χθες. Η ρέκορντ εικάζει ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει πρόταση. 10 εκατομμύρια. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Το λέω για να μην νομίζει ο κόσμος, γιατί ξέρεις τώρα και με τα social, με το παραμικρό, παίρνει φωτιά οποιαδήποτε έτσι αναφορά γίνεται και θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή στην μετάφραση του τι ακριβώς συμβαίνει. Επαναλαμβάνω, η ρέκορ λέει ότι εικάζει ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει πρόταση 10 εκατομμυρίων.
0: Λοιπόν, για ένα παίκτη πράγμα... που σύμφωνα με το transfer αξίζει γύρω στα 12.
2: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός έχει συνέντευξη τύπου σήμερα, 4:30, με τον Μεντιλίμπαρ και τον Χρήστο Μουζακίτη να μιλούν για το αυριανό παιχνίδι με την Νάιμέγεν. Μια Νάιμέγεν που έρχεται με απουσίες είναι η αλήθεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να την αμελήσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα το οποίο έτσι αξίζει να κρατήσουμε.
0: Ναι, γιατί ξεκινάει την ευρωπαϊκή του συμμετοχή και να θυμίσουμε εδώ με την ευκαιρία, Γιάννη, ότι το μάτς αυτό θα ξεκινήσει στις 9. Θα το ακούσει ο κόσμος από την Έρα Σπορ, θα το δει ότι η Κοσμοτέ TV.
2: Σωστά. Επίσης, μία η ώρα για την κλήρωση που είπατε, ότι ο Ολυμπιακός θα μάθει και με τους πιθανούς αντιπάλους του, που είναι ο νικητής του ζευγαριού της Λιόν.

0: εχθές το ζήτημα είναι ο βαθμός ετοιμότητας. Και κάπου εκεί είναι το θέμα το πώς προετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ τον Ολυμπιακό για αύριο. Δεν έχει διαρρεύσει, μάλλον για να κρύβει, δεν έχει δείξει ενδεκάδα για να μπορώ να πω περισσότερα στοιχεία. Κρατάμε όμως ότι παίχτης κλειδί θα είναι ο Ζώτα Σίλβα στο ρόλο που θα του ανατεθεί και τι αυτό σημαίνει μέσω επιθετικά στα άκρα του Ολυμπιακού ή ακόμα και από τις θέσεις των ΧΑΠ. Οπότε γι' αυτό σήμερα ακόμα δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, περιμένοντας το Μεντιλίμπαρ που όλα δείχνουν ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα στηριχθεί στους παλιούς, τους παίχτες που γνωρίζει και τον ξέρουν πάρα πολύ καλά.
1: Να με επιτρέψεις εδώ να βάλω λίγο το δικό μου στίγμα, επειδή ανέφερες δύο ζευγαρώματα. Αυτά τα δύο ζευγαρώματα έχουν και δύο ομάδες που παραδοσιακά τελευταία χρόνια έχουν μια συγκεκριμένη μορφή ανάπτυξης. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Bodo Glimt και η Sparta Praga έχουν μια συνέπεια στην αγωνιστική πορεία τους, ακόμα και στην συγκρότηση του ρόστερ. Δεν είναι ομάδες δηλαδή που αλλάζουν πολλά, αλλάζουν με συνέπεια. Δεν μεταμορφώνονται ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Αυτό θα ήθελα έτσι να περάσω εγώ σαν μήνυμα. Ειδικά για τους Νορβηγούς που θεωρείται, που θεωρείται ομάδα συνεχώς εξελισσόμενη.
0: Είναι το μεθεπόμενο βήμα του Ολυμπιακού αυτό, οπότε προέχει να δούμε τι θα κάνει με την Αϊμπέγκεν. Μια ομάδα που τρέχει αδιάκοπα, μια ομάδα που δέχεται εύκολα γκολ, μια ομάδα που πετυχαίνει εύκολα γκολ. Οπότε πρέπει να δει ο Ολυμπιακός πώς θα σταθμίσει ορισμένα πράγματα, που και αυτός δείχνει ότι ακόμα θέλει χρόνο προσαρμογής και με τους παίχτες και με τα στοιχεία που θέλει να περάσει στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για το Μεντιλίμπαρ, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, Σαντιάγκο Έσε χάνει το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, γιατί και το ρεπορτάζ, ξέρεις, όλες αυτές τις ημέρες το έχουμε χάσει λίγο λόγω των μεταγραφών. Οπότε, εφόσον δεν παίξει, είναι ένα πρόβλημα για τα ΧΑΦ. Θυμίζω ότι είχε υποστεί κάκωση στο παιχνίδι με την Αλκμαρ, ταλαιπωρείται ακόμα. Οπότε, ακόμα και αν τον δούμε, δεν θα είναι 100% έτοιμος. Γι' αυτό λέω ότι περισσότερες πιθανότητες είναι σε βάρος του όσον αφορά για το αρχικό σχήμα. Και επίσης, παρά το γεγονός ότι προπονείται κανονικά από την περασμένη Πέμπτη ο Λορέντζο Σιπιόνι, φαίνεται ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του για να είναι 100% έτοιμος. Είναι στο 50-50, δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση να μην είναι και να είναι. Γι' αυτό το λέω, έτσι είναι λίγο ένα ερωτηματικό. Αυτά με τους δύο παίχτες. Τώρα πάμε στα μεταγραφικά, εκεί όπου από χθες πλέον φαίνεται ότι παίρνει ουσία σάρκα και ωστά η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς. Μια μεταγραφή που είχε ακουστεί εδώ και τρεις εβδομάδες και για το ύψος της, που ήταν πολύ υψηλό για την Κάνσας, ένα ποσό περίπου στα 16 εκατομμύρια θα πάρει ο Ολυμπιακός, που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 20 αν σκεφτούμε και τα μπόνους τα οποία δεν είναι απίθανο να τα πετύχει ο συγκεκριμένος παίχτης. Και παράλληλα ο Ολυμπιακός θα έχει ένα ποσοστό μεταπόλησης που αγγίζει το 20%. Και βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί από το πιθανό μελλοντικό ποσό πώλησης του ποδοσφαιριστή. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τεράστια ποσά για ένα παίχτη που ήταν στο δεύτερο μισό της περσινής χρονιάς και καλά καλά δεν τον είδαμε σε περισσότερα από 4-5 παιχνίδια βασικό. Έτσι. Πληροφοριακά ο Λουίς θα κάνει πενταετές συμβόλαιο, θα παίρνει περίπου κοντά στο 1,2-1,3 το χρόνο, το οποίο θα αυξάνεται και θα μεταβάλλεται με την πάροδο της περίοδου. Οπότε μιλάμε για πολύ ψηλά νούμερα και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και για τα ρεκόρ της Κάνσας που αφορά την απόκτηση ενός παίχτη που, αν σκεφτούμε ότι δεν έχει κάνει ξανά κάτι παρόμοιο, αποκτά έτσι και τη μορφή ρεκόρ αυτή η απόκτηση σε αυτό το ποσό του συγκεκριμένου παίχτη, πλέον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.
1: Τώρα, τα μεταγραφικά, ποιο θα κράταγε εσύ σαν πιο ισχυρό?
0: Εννοείς σαν όνομα που ακούγεται?
1: Από τα ονόματα που ακούγονται, ναι, ποια περίπτωση θεωρείς ότι είναι πιο πιθανή να ολοκληρωθεί?
0: Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή κάτι περισσότερο, γιατί ο κύριος όγκος παιχτών που ήθελε ο Ολυμπιακός τους έχει, έστω και αν ήταν και plan B, έστω και αν δεν ήταν μεταγραφή, έστω και αν ήταν δανεισμός. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε την περίπτωση του Μπραγκάντσα. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε. Δεν μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Ο οποίος είναι 27 χρονών, θυμίζουμε, μέσος, με ακριβώς τη θέση που παίζει δεν την γνωρίζω εγώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Κοίταξε, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να λύσει πάρα πολλά ζητήματα στα στοιχεία τα οποία έχει δείξει και με

0: Sporting Λισαβόνας, έτσι το λέω αυτό, κυρίως στον άξονα σε διαφορετικές θέσεις. Και είναι ένα στοιχείο αυτό το οποίο τον ζητάω με τη Λίμπαρ να έχει ακόμα και διπλοθεσίτες, που λέει ο λόγος για το συγκεκριμένο, ο οποίος μπορείς να το δεις και οχτάρι, μπορείς να το δεις και σε επιτελικό ρόλο και δεκάρι, δηλαδή το, στον άξονα, εν πάση περιπτώσει, οχτάρο δεκάρι, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Παράλληλα, επειδή υπάρχουν αρκετοί παίχτες που εστιάζει ο Ολυμπιακός στην προσοχή του και παρακολουθεί, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είναι μια προχωρημένη υπόθεση, είναι αυτό που λες ότι κάνει κλικ και βλέπει σε μια λίστα, είναι και η περίπτωση του Βραζιλιάνου του Βινίσιους. Είναι μια περίπτωση που έχει παίξει
1: και από περίεργη ιστορία ο Βινίσιους. Ναι. Περίεργη, θα το να πω εγώ το σκεπτικό μου. Καταρχάς, αποκτήθηκε με 15 εκατομμύρια από τη Wolfsburg και ήδη έχει πέσει στα μισά η χρηματιστηριακή αξία του, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης, γιατί είχε ένα προπονητή που τον έβαλε αρχικά στη Wolfsburg σε άλλη θέση, προωθημένο δηλαδή μέσο, και τελικά πήγε καλύτερα όταν επέστρεψε με αλλαγή, μετά την αλλαγή του προπονητή, στην φυσική του θέση, δηλαδή στην πραγματικότητα ένα εξάρι. Παίζει ρόλο και πώς χρησιμοποιείς δηλαδή κάθε παίκτη. Δεν ευθύνεται αποκλειστικά ένας παίκτης όταν ανεβαίνει ή πέφτει η αξία του.
0: Κύριε, μου δίνεις πάσα για να αλλάξω λίγο συζήτηση, αλλά σχετικό όμως και με αυτό που το οποίο λες. Επειδή πλέον αυτό που βλέπουμε είναι με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, πήρε καλούς παίχτες, δεν πήρε καλούς παίχτες. Πήρε ακριβούς ποδοσφαιριστές, δεν πήρε ακριβούς ποδοσφαιριστές. Αυτό που επήγει αυτή τη στιγμή είναι πως αυτό το υλικό που έχει στα χέρια του με τη Λίμπαρ θα μπορέσει να το κάνει ένα ομοιογενές σύνολο και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με δεδομένο ότι αύριο έχει έναν πολύ κρίσιμο ευρωπαϊκό αγώνα. Είναι το πρώτο του βήμα, έτσι για να δει τι μπορεί να κάνει στη μετέπειτα πορεία του. Άρα, αυτή τη στιγμή ρόλο παίζει σε πολλές περιπτώσεις και το πώς συμπεριφέρεται ένας παίκτης, πόσο εύκολα μάλλον αφομοιώνεται στο περιβάλλον που είναι. Θυμίζω ότι ο Ζώτα με το που ήρθε συστήθηκε με χατρίκ. Έτσι. Το θυμόμαστε όλοι σε φιλικό παιχνίδι. Ένα Ζώτα ο οποίος, όσο το θυμόμαστε στην Πορτογαλία, έκανε μαγικά πράγματα, τα δύο τελευταία χρόνια σε Αγγλία και Τουρκία δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα δεις έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι κάτω του μετρίου ή ένας παίχτης που έρχεται και πετάει από κέτσι. Είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, άλλο το περιβάλλον, άλλη στοργή που συνήθως περιβάλλει έναν ποδοσφαιριστή από τον προπονητή, πώς ταιριάζουν τα χνότα τους, και εκεί ταιριάζει αυτό που είπες και εσύ λίγο νωρίτερα για τον συγκεκριμένο. Οπότε για να επιστρέψω στο αρχικό σχήμα, κρατάμε αυτά τα δύο ονόματα ως μελλοντική χρήση και τίποτα περισσότερο.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Γιάννη, που μας διαφεύγει αυτή τη στιγμή?
0: Αυτά για την ώρα, και μόνο να πω ένα χρηστικό, έτσι, γιατί εντάξει, πάντοτε και ο κόσμος θέλει να βλέπει τι γίνεται και με τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι, δηλαδή αυτό με την Nijmegen. Και καλό είναι να πούμε ότι στη 1 η ώρα το μεσημέρι σήμερα κλείνει η προπόληση των εισιτήριων διαρκείας και στις 2 θα ανοίξουν τα υπόλοιπα περίπου 1500 εισιτήρια που έχουν μείνει για τον αγώνα με την Nijmegen. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται, καλό είναι να γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται και με τα διαρκείας αλλά και για τον ευρωπαϊκό αγώνα με την Ολλανδική ομάδα αύριο.
2: Άρα πάει για sold out, έτσι?
0: Πιθανότατα αυτό. Κοίταξε όμως, δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω κενά καθίσματα, γιατί ήδη έχουν φύγει περισσότερα από 20.000 διαρκείας και κάποιοι να βρίσκονται στις διακοπές τους. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι.
2: Σωστά.
0: Με τις άλλες σε μια άδεια Αθήνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Αλλά γενικά έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα.
2: Okay.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου.
2: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη, γιατί έχει και πολλή δουλειά σήμερα.
2: Ναι.
1: Κλήρωση.
2: Κυρώσεις, συνεντεύξεις.
1: Συνεντεύξεις και
2: μεταγραφές.
1: Λοιπόν, θα πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη, διότι έχουμε έτοιμο και το υπογκρουπ του ΠΑΟΚ στο Europa League. Μάλλον, όχι. Αναφέρουμε πρώτα το υπογκρουπ για τον Όφη. Μιας και πρέπει να καλύψουμε καταρχάς τη δική του ανάγκη. Λοιπόν, στα play-off του Europa League, υποψήφιοι αντίπαλοι για τον Όφη είναι οι εξής νικητές ζευγαριών. Να το πρόβλημα.
2: Μπενφίκα Χάρτς.
1: Αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Χρήστος Κοντός. Δυστυχώς είναι υποψήφιο ζευγάρι για τον Όφη. Υπάρχει επίσης το Μακάμπι Τελαβίβ της Εκασόφιας, Λεχ Πόζναν Κλάξβικ, ωραίο ακούγεται αυτό, και Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Αυτά είναι τα τέσσερα πιθανά ζευγαρώματα.
2: Και από τις 8 ομάδες οι 5 είναι φωτιά.
1: Αυτό το Μπεφίκα Χάρτς, μακριά που λένε και ανάλογα. Πάμε στον ΠΑΟΚ, γιατί και εκεί έχουμε γνωστά τα υποκόπα, αλλά νομίζω θα μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Βοητσίδη. Γιάννη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα και βέβαια ευχόμαστε να είναι μια εβδομάδα με πιο ευχάριστη, έτσι, χωρίς τόσο άσχημα πράγματα, τόσο άσχημες ειδήσεις που ακούσαμε την προηγούμενη, χωρίς πυρκαγιές, χωρίς όλα αυτά τα δυσάρεστα. Να πούμε ότι πραγματικά υπάρχουν αυτά
1: ο
3: τα
1: υπόλοιπα. Να εξηγήσω εγώ πρώτα ότι παίζει τελευταίος αυτή την εβδομάδα, δηλαδή την Πέμπτη, 9 παρατέρου θα τον ακούσουμε από την Ελλάδα, θα το δούμε από, τον Open, από το Open με αντίπαλο την Anderlecht.
3: Ναι, σίγουρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα ειδησεογραφικά, γιατί περιμένουμε, όπως είπατε, και την αναμέτρηση της Πέμπτης με την Anderlecht, 9 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα. Περιμένουμε και μεταγραφικά και βέβαια σήμερα περιμένουμε και την κλήρωση το μεσημέρι. Έχουμε τους πιθανούς αντιπάλους, τα υπογκρουπ τα οποία σχηματίστηκαν. Μπορώ να πω ότι κάποιες δύσκολες περιπτώσεις αποφεύχθηκαν για τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που περάσει την Anderlecht και παίξει τα play-off του Europa League. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει ως πιθανός αντίπαλος η Τραμζονσπορ. Τώρα, πιθανή αντίπαλη για τον ΠΑΟΚ, ο νικητής του ζευγαριού Λάρνη Ιρλανδίας, Ιμπέρια Γεωργίας, η Λίλεστρομ από την Νορβηγία, ο ηττημένος του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι και ο ηττημένος του ζευγαριού Μιάλμπη Σουηδίας Σλόβαν Μπρατισλάβα Σλοβακίας. Έτσι, κανένας δεν, από αυτούς τους πιθανούς αντιπάλους δεν είναι το μεγάλο όνομα που θα μπορούσε να προκαλέσει φόβο. Απ' την άλλη βέβαια ποτέ κανείς δεν ξέρει και σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει πρώτα
1: να φοβάσεις τον εαυτό σου, πρέπει
3: πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί όντως και ο ΠΑΟΚ έχει γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια κάποιους πολύ άσχημους αποκλεισμούς από θεωρητικά υποδέστερους αντιπάλους στη διαδικασία των προκριματικών, των play-off και λοιπά. Τώρα από εκεί και πέρα στο απευκταίο σενάριο που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Anderlecht, η πιθανή αντίπαλη στα play-off του Europa Conference League είναι νικητές ζευγαριών Γιάμπλονετ Ρίγα, Ζαλγκίρις Χάιντουκ, Μπράν Απόλλων Λεμεσού, Ίντερ Τούρκου Βαντούζ, Νόα Σιόν. Έτσι, αυτή είναι οι 10 πιθανοί αντίπαλοι σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί. Από εκεί και πέρα βέβαια θα περιμένουμε κοντά στο ψαλμό Αλληλούια. 2 η ώρα είναι για τον ΠΑΟΚ η κλήρωση του Europa League, 3 η ώρα είναι του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα είναι σε 2 κληρώσεις για τα 2 σενάρια, αν περάσει την Anderlecht ή αν δεν την περάσει. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι πραγματικά για τον ΠΑΟΚ είναι ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Περιμένει την πρώτη αναμέτρηση στην Τούμπα με την Anderlecht. Μια Anderlecht που μπορεί τα τελευταία χρόνια να είναι σε κάμψη, αλλά δεν μπορείς ποτέ να την απαξιώσεις. Μια ομάδα που έχει ευρωπαϊκούς τίτλους, έχει κύπελα κυπελούχων, έχει κύπελο UEFA, Super Cup, έχει 34 πρωταθλήματα Βελγίου. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει πάρει όθηση από την πρόκριση και θα έλεγα με άνετο σχετικά τρόπο, με συνολικό σκορ 5-2 απέναντι στην Δυναμό Κιέβου σε αυτά τα παιχνίδια όπου έλαμψε και πάλι το άστρο του Γιάννη Κωνσταντέλια. Θα έλεγα ότι οι προκρίσεις είναι αυτές που μετράνε το καλοκαίρι, όπου όλοι ψάχνουν να βρουν το ρυθμό τους, δίνουν όθηση για τη συνέχεια, δίνουν χρόνο στον προπονητή να δουλέψει πάνω στα προβλήματα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ με αυτή την πρόκριση απέναντι στην Δυναμό Κιέβου έχει την ευκαιρία να δουλέψει υπό καλύτερες προϋποθέσεις για τις αναμετρήσεις με την Anderlecht. Σε γενικές γραμμές άφησε καλή εικόνα στους δύο πρώτους αγώνες και προφανώς έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, έτσι, με την προσθήκη και των μεταγραφών. Και για να πάμε στα μεταγραφικά, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ προφανώς δίνει έμφαση σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο στη γαλλική αγορά. Ήδη έχει αποκτήσει τον Σάντα Μαρία, ο οποίος αγωνίζεται βεβαίως βασικός αυτά τα πρώτα παιχνίδια στα ΧΑΦ. Ήρθε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ένας ακόμη Γάλλος, ο 23χρονος, ο Τόμ Λουσέ, τον οποίο ο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει από την ΙΣ με ένα ποσό που θα πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: 2 εκατομμύρια έδωσε στην ΙΣ, ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ναι, κοντά στα 3, δεν νομίζω πρέπει να είναι κάτι λιγότερο. Mm-hmm. Ένας παίκτης ο οποίος παίζει στα ΧΑΦ, εκεί όπου δεν υπάρχουν, και λόγω του τραυματισμού του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος θα υποβληθεί σε εγχείρηση, θα χρειαστεί κάποιους μήνες για να επιστρέψει. Δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές. Ναι, μεν το δίδυμο Ζαφίρη Σάντα Μαρία που ξεκίνησε, από πίσω είναι ο Καμαρά, ο Θημιάνης που δεν φαίνεται να υπολογίζεται ιδιαίτερα. Άρα λοιπόν σίγουρα ο ΠΑΟ χρειάζεται μια ακόμη επιλογή. Ο Τόμ Λουσέ πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι παίκτης που παίζει στα ΧΑΦ, κυρίως παίζει ως οχτάρι, εκεί που έψαχνε ο ΠΑΟ, μπορεί να παίξει και εξάρι, αλλά σε αρκετά παιχνίδια στην καριέρα το έχει παίξει, ναι, και στην άμυνα και στην επίθεση.
1: Στην πραγματικότητα θα πάρει το ρόλο, επειδή τον χάνουμε για τους επόμενους μήνες, του ΜΕΙΤΕ. Στην πραγματικότητα ο Λουσέ, έτσι, ναι. Αφού ο ΜΕΙΤΕ θα λείψει τουλάχιστον 4 μήνες λόγω της επέμβασης που έκανε.
3: Ναι, αν και εντάξει, ο ΜΕΙΤΕ μπορούμε να πούμε ότι αυτό το ρόλο ίσως να τον έχει πάρει ο Ζαφίρης αυτή τη στιγμή ως εξάρι. Είναι και ο Σάντα Μαρία. Αυτοί είναι οι δύο που παίζουν εκεί στον άξονα, εξάρι, οχτάρι. Καμιά φορά δεν υπάρχει πλέον διάκριση σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, γιατί είναι δύο παίκτες που κάνουν τα πάντα στα ΧΑΦ. Αυτό το ρόλο όντως ένας ακόμη χαβ διαθέσιμος.
1: Για να κλείσουμε, δεν έχουμε χρόνο, ο άλλος, ο Γάλλος, ο Μίκελ Μπρενσί,
3: ναι,
1: έρχεται σήμερα.
3: Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και εδώ και 2-3 μέρες είναι ότι έχει κλείσει. Τώρα δεν υπάρχει ενημέρωση ότι θα έρθει σήμερα, μπορεί να έρθει ενδεχομένως και αύριο.
1: Okay.
3: Πάντως ο Μίκελ Μπρενσί όντως δεξιός μπακ, μια ακόμη λύση πέρα από τον Κένι. Και βέβαια να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα που ήδη έχει δηλώσει. Άρα λοιπόν πολύ πιθανόν οι δύο Γάλλοι να μπουν μέχρι την Τετάρτη, να μπουν στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με την Άντερλιχτ.
1: Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα.
2: Καλημέρα.
1: Να πούμε το υπογκρουπ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League, εάν αποκλείσει βεβαίως προηγουμένως στην Τζέσσα 1948, τον νικητή του ζευγαριού Ελσίνκι Motherwell, και τώρα προσέξτε, τον ιτημένο του ζευγαριού Benfica Hearts. Ο Όφη μπορεί να αντιμετωπίσει τον νικητή. Μπορεί να αντιμετωπίσει τον νικητή, ο Παναθηναϊκός μπορεί να αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού. Επίσης το ίδιο ισχύει για το ζευγάρι Μπεσίκτας Χράτες Κράλοβε. Τον ιτημένο αυτού του ζευγαριού ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Και επίσης δύο πιθανούς νικητές, τα ζευγάρια Κατοβίτσε Χάπολ Τελαβίβ και Βαλούρ Νόρτζελαντ. Αυτό επαναλαμβάνει το υπογκρουπ του Παναθηναϊκού. Και τι μας έχει μείνει από τα υπογκρουπ, ξεχάσαμε
2: του ΠΑΟΚ, το είπαμε.
1: Του ΠΑΟΚ το είπαμε, του Ολυμπιακού τα είχαμε πει από πιο πριν.
2: Μένει
1: τον Όφη τον είπαμε πρώτο.
2: Η ΑΕΚ
1: δεν αναφέραμε, ναι, τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ στα play-off. Λοιπόν, είναι η πρωταθλήτρια Αυστρίας η ΛΑΣΚ, η Viking, και επίσης νικητές των ζευγαριών Τσέλη Αραράτ, Καϊράτ Λευσκή Σόφιας και Άρχου Σαμπάχ. Αυτά βέβαια τα γνωρίζαμε στην ουσία από πριν. Λοιπόν, αυτά. Να επαναλάβουμε, 1 η ώρα η κλήρωση για τις ομάδες του Champions League, στις 2 για το Europa League και στις 3 για το Conference League. Απλώς ο ΠΑΟΚ, να θυμάστε, ότι θα μετάσχει και στις 2 αυτές κλήρωσεις, γιατί αν αποτύχει στο Europa θα μεταφερθεί, ναι, στο Conference.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Ραντεβού αύριο με εμάς, με το διευρυμένο αυτό γκολ από τα αποδυτήρια που μεταλλάσσεται σε 3-5-2, αύριο στις 8. Να περνάτε καλά.
2: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Ακούτε Era Sport.

0: έτσι θα είναι αργά.
1: Καλημέρα βρε Αντιγόνη. Καλημέρα βρε Αντιγόνη με το ωραίο το μαλλί.
2: Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα σε όλους σας. Όσοι είστε διακοπές. Όσοι δεν
1: όσοι
2: είστε
1: διακοπές. Εντάξει. Καλή είναι η μέρα.
2: Καλή είναι η μέρα. Κοίτα πως έπεσε.
1: Δεν χρειάζονται ευχές.
2: Είδες Παναγιώτα έτσι.
1: Όχι, ευχές μην πατήσουν κανένα χοινό.
2: Α, ναι. Καλά, το λαγοκέφαλο είχαμε ο αχινός. Τώρα είναι light εκδοχή.
1: Μην τα πιστεύεις. Έχεις εσύ δει στη ζωή σου κανένα λαγοκέφαλο?
2: Όχι, στη ζωή μου έχω δει, αλλά που πήγα στην παραλία δεν έχω δει.
1: Πού το έχεις δει στη ζωή σου το
2: λαγοκέφαλο? Στα βιντεάκια που βγάζουν εκεί στη Θεσσαλονίκη.
1: Στην πραγματική ζωή μου, ρε. Η ζωή δεν είναι τα βιντεάκια.
2: Να, το έχει δει. Η Παναγιώτα έχει δει.
1: Έχεις δει λαγοκέφαλο?
2: Την κοίταξε, τον κοίταξε, του έκλεισε το μάτι και φύγανε.
1: Και πώς το κατάλαβες ότι ήταν λαγοκέφαλο? Κάνεις ψαροντούφεκο.
2: Από τα δόντια. Πώς κατάλαβα ότι είναι λαγοκέφαλος? Από τα αυτιά του λαγού. Τι θες και εσύ τώρα? Σου είπε είδε. Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Έτσι θέλω να ξεκινάει μια εικόνα. Από τα αυτιά. Γελάτε ρε παιδιά, γελάτε γιατί χανόμαστε.
2: Γελάτε γιατί...
1: Παναγιώτα βάλει λίγο από κάτω γιατί κρυώνουν τα πόδια της Αντιγόνης. Βάλει λίγο χαλάκι από κάτω.
2: Ναι, ναι, θέλω να πατάω σε χαλή, η αλήθεια είναι ξυπόλυτη, ναι, ναι, γιατί εντάξει, τώρα μην βάζω κάλτσες αυτά τέτοια, να είμαι ξυπόλυτη, να βάλω το χαλί.
1: Όταν ήσουν μικρή, έτσι, μεγάλωνες, άνθιζες, ομόρφινες, αυτά, περίμενε να σε ρωτήσω, αυτά είναι τα γνωστά. Ναι. Μετά σου λέγανε ότι εσύ κάποτε θα πατήσεις σε κόκκινο χαλί, ας πούμε, ξέρω εγώ.
2: Okay, ευτυχώς, yeah. Παναγία μου, που δεν πάτησα κόκκινο χαλί, ευτυχώς.
1: Γιατί μωρέ, τι έχει το κόκκινο?
2: Όχι,
1: χαλί?
2: Όχι βρε, τι λες τώρα, έχει συνωστισμό, δεν είμαι εγώ για τον πολύ τον κόσμο. Όχι.
1: Δεν είσαι?
2: Όχι, yeah. Όχι. Εδώ, είμαστε με τους ακροατές, είμαστε σούπερ. Εδώ yeah. Είναι το κόκκινο χαλί, στην Era Sport.
1: Ναι, yeah. Yeah. Yeah. Έτσι λες.
2: Έτσι λες.
1: Έτσι λέω εγώ.
2: Έτσι λες και εσύ.
1: Κόκκινο χαλί, κόκκινα γυαλιά.
2: Ναι, αλλά ήσουν πράσινο ακροτή. Θα το ξεχάσω αυτό.
1: Εντάξει, στο Μουντιάλ επιτρέπεται.
2: Και εσύ και πολλοί άλλοι έτσι υποστήριξαν πράσινο ακροτήρι. Πολλοί κόσμοι.
1: Μας απογοήτευσε όμως, αλλά είμαστε δυνατοί. Δεν μου λες, για πες μου κάτι. Το μαλλί.
2: Ρε μανία πρωί-πρωί.
1: Που σε σταματά. Όχι, εγώ δεν θα έλεγα τίποτα. Επειδή σου λέω, πού είσαι ρε Αντιγόνη? Ξέρω εγώ αυτό εδώ. Και μου λες, με σταματούσαν στον δρόμο και με ρώταγαν για το μαλλί. Να μην σε ρωτήσω μετά. Μοιράστο με τον κόσμο τώρα.
2: Όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί ο κόσμος.
1: Πώς πήρες την απόφαση να το κάνεις το μαλλί?
2: Να κάνω boho braids.
1: Πώς το κάνεις?
2: Boho braids λέγονται.
1: Boho braids.
2: Ναι, κοτσιδάκια είναι.
1: Καταρχήν πρέπει να θυμάσαι το όνομα πριν πα στο κομμωτήριο.
2: Στη Βιβλία αρέσει. Οι 4 ώρες που κάθισα στο κομμωτήριο δεν τις άρεσαν. Εδώ είναι η Βιβλία.
1: Δεν βλέπω. Ρε Βιβί.
2: Βιβάρα.
1: Άντε ρε Βιβί.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα βέβαια. Η Βιβί έχει κατά 2 φορές προσπάθησε να αλλάξει το μάλι. Μόνο.
2: Δηλαδή... Τι 2. 32.
1: Όχι μωρέ, δεν έχει κάνει.
2: Η
1: Βιβί
2: είναι πρώτη σε αυτά. Πρώτη. Ναι, είδες ότι είσαι όλο με γυναίκες, την πάτησες. Δεν μπορείς να πεις πολλά. Έχεις 3 γυναίκες.
1: Έχουμε περάσει και πιο δύσκολα.
2: Έχεις περάσει και πιο δύσκολα. Εντάξει.
1: Ναι. Να σου πω κάτι, πώς πήρες την απόφαση να το κάνεις το μαλλί?
2: Πολύ εύκολα. Δεν θέλει και πάρα πολύ.
1: Να φτιάξουμε λίγο την ιστορία εσύ.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, φτιάχνεις το μαλλί και λες, ξέρω εγώ, παλιότερα ήταν, ξέρω, να το κάνω περμανά. Τι θα τα αφήσω μακριά, θα τα κόψω κοντά κτλ.
2: Σου καίει το μαλλί το τα φάρμακα αυτά.
1: Γιατί?
2: Δεν είναι, δεν κάνουν καλό. Τι κάνουν, με φάρμακα είναι.
1: Νόμιζα φάρμακα παίρνουν μόνο οι άρρωστοι.
2: Τώρα παίρνουν και τα μαλλιά.
1: Να σου πω κάτι, πώς παίρνεις μια απόφαση να κάνεις τα μαλλιά σου boho braids? Και πού το βρήκες αυτό το boho braids?
2: Έχω δει καιρό, το βλέπω στο TikTok. Στα βιντεάκια. Και έχει γίνει όχι απλά μόδα, γίνεται της κακομήρας. Και εγώ είναι και ας πούμε light εκδοχή, άλλες το κάνουν κολλητά στο...
1: Μπορείς να μας πει λίγο, να πεις και στον κόσμο τι είναι το boho braids? Γιατί εγώ τώρα
2: σου
1: απλώς σε βλέπω.
2: Σου κάνει κοτσιδάκια από το μαλλί σου. Σε όλο το κεφάλι σου κάνει κοτσιδάκια. Που σου πλέκει όμως άλλο μαλλί επάνω, έτσι. Γιατί
1: τι
2: πρέπει να το μακρύνει
1: μαλλί.
2: Ξένο μαλλί, πώς να σου το πω.
1: Τι παίρνει κόκ?
2: Extension, ξέρω.
1: Κόβει από άλλον το μαλλί και στο βάζει σε ένα.
2: Κάπως έτσι. Είναι δωρεές. Είναι από δωρεές.
1: Για να σου κάνει τα κοτσιδάκια.
2: Για να μου κάνει τα κοτσιδάκια, ναι.
1: Κοίτα να δεις. Ναι. Και δεν μου λες, αυτό μετά το λούζεις, φαντάζομαι.
2: Δεν θα το λούσεις, δεν θα μείνεις.
1: Και πώς το ξαναφτιάχνεις μετά το μπούχο μπρέιντς άμα το
2: λούσεις? Μα δεν παθαίνει τίποτα, το λούζεις έτσι, έτσι όπως είναι.
1: Γιατί εννοείς το λούζεις έτσι το... Ναι, αυτό με τα, τα κοτσιδάκια τέλος πάντων απλώνονται και λύνονται. Πώς το πω?
2: Δεν λύνονται.
1: Δεν λύνονται.
2: Δεν λύνονται ποτέ.
1: Τι είναι, κολλημένα με κόλλα είναι?
2: Κόλλα,
1: πώς τα λούζεις και δεν θα λυθούν?
2: Ρε παιδί μου, δεν λύνονται όταν τα λούζεις, γιατί μετά βάζεις αφρό και ξανακοκαλώνει αυτό το πράγμα.
1: Τι σου αφρό βάζεις?
2: Επαγγελματικό παίρνω. Okay. Παίρνω. Ας έχω ξοδέψει ένα καρό λεφτά στα προϊόντα για να διατηρήσω το μαλλί.
1: Να κάνεις τον Boho Braids.
2: Ναι, τον Boho Braids. Mm. Εντάξει, όσο κρατήσει ο Αύγουστος και μετά θα το αλλάξουμε.
1: Τώρα στο μεταξύ, ναι, κάτι άσχετοι σαν εμένα, ναι, μπορεί να έχουν αρχίσει να γκουγκλάρουν τι είναι το Boho Braids.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι, ναι,
1: πώς γράφεται B-O-H-O και μετά Braids.
2: Ναι, Boho, Boho από το Boho, Boho, ναι, γιατί είναι και καλά, ναι, Boho στυλ αυτό.
1: Boho στυλ.
2: Ναι, και ναι, Braids είναι τα κοτσιδάκια.
1: Α, Braids τα κοτσιδάκια.
2: Ναι.
1: Okay. Και πόσα πλήρωσε γι' αυτό?
2: Πάρα πολύ φθηνά πλήρωσα.
1: Δηλαδή.
2: Πάρα πολύ φθηνά, 120
1: ευρώ. 120
2: ευρώ. Ναι. Ναι, αλλά κρατάει όμως 3 μήνες.
1: Ναι, κρατάει. Εντάξει, okay. Όχι, καλή τιμή είναι.
2: Καλή τιμή είναι.
1: Εντάξει, θα να πας σε μια ταβρά με τον κοντό που θέλει να πάμε το βράδυ.
2: Έτσι σου είπε.
1: 120 θα μας φύγουν το βράδυ.
2: Όλο σε σένα λέει το φαΐ, σε μένα λέει. Δεν θέλει να με παχύνει με τίποτα.
1: Ο κοντός, εντάξει, ξέρει που απευθύνεται για το ένα, ξέρει που απευθύνεται για το άλλο. Όταν είναι για πιο έτσι θέματα αισθητικά, ας πούμε.
2: Μια φορά με είδε ένα χειμώνα, πέρσι, πρόπερσι.
1: Γιατί δεν είχα εδώ στην Αγία Παρασκευή που είχαμε πάει, δεν ήσουν? Ο κοντός δεν ήταν.
2: Ωραίο ήταν αυτό. Ήταν πολύ καλό.
1: Και ωραίο
2: φαΐ. Αν και δεν έφαγα πάρα πολύ.
1: Για Αθήνα δηλαδή.
2: Για Αθήνα καλό να είναι, ναι, και μουσική.
1: Δεν ήταν κοντό στα δική?
2: Ναι, πώς δεν ήταν?
1: Τότε τι παράδειγμα.
2: Έπαιρνε μπροστά του.
1: Έκατσε δίπλα σου.
2: Έκατσε.
1: Γιατί έκατσε δίπλα σου? Γιατί σε έκοψε πρώτα ότι εσύ δεν τρως πολύ. Και σου λέει, ξέρω εγώ και τα. Αυτό κάνει.
2: Δεν έφαγα πολύ.
1: Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Όταν κάθεις σε ένα τραπέζι, έχει κοζάρι προηγουμένως. Έχει σκανάρι. Πού θα κάτσει? Δεν είναι τυχαίο. Είναι δηλαδή, σου λέει, ποιος μπορεί να τρώει λιγότερο από αυτούς. Τους κοιτάει, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Κάθεται πολλές φορές δίπλα μου, γιατί εγώ είμαι, ρε παιδί μου, ξέρω, μ' αρέσει να είναι αργά.
2: Αργά. Και δεν σου μένει τίποτα, δεν σου αφήνει.
1: Αργά. Θέλω να πιω το ποτάκι μου, θέλω λίγο μεζέ, μετά ξανά ποτό, ξέρεις και τα λοιπά. Πώς είναι, κάθεται συνέχεια δίπλα μου. Είπα, εγώ με αγαπάει.
2: Όντως, εσύ ήσουν από την άλλη. Εσύ ήσουν σχεδόν δηλαδή.
1: Για να τη σπάσω, έφυγα. Πού θα κάθεσαι συνέχεια δίπλα? Δηλαδή, κάθεσαι, το βλέπεις. Κάθεται μία, λέω, κοίτα, δεις αγάπη μου, είχε ο κοντός. Μετά άρχισα, ξέρω, πήγαινε το πυρήνο του γρήγορα, πήγαινε.
2: Μοτεράκι.
1: Ναι, μοτεράκι. Μετά δεύτερη φορά
2: το που ευχαριστιότανε.
1: Σε άλλο.
2: Ευχαριστιέμαι να βλέπω τον κοντό να τρώει. Να, τα απολαμβάνει, ρε παιδιά.
1: Είναι
2: φοβερό.
1: Είναι μία από τις απολαύσεις της ζωής αυτό το πράγμα. Μετά είναι να πας στο φεγγάρι, ξέρεις και τα λοιπά. Μία από τις απολαύσεις της ζωής, να βλέπεις τον κοντό να τρώει. Μετά το πήρα είδηση και του κάνει και εγώ πλάκα. Έτσι είσαι, έρχεσαι δίπλα μου για να τρως, ξέρω εγώ τέτοιο. Όχι, εγώ θα πηγαίνω από την άλλη άκρη.
2: Αλήθεια τώρα. Μα δηλαδή. Εντάξει, να σε ακούσει τώρα να μπει μέσα. Αυτό λέω. Δεν έχει το ραδιόφωνο, ναι, δεν
1: είναι
2: δυνατά. Μπορεί και να φύγε. Δεν άντεξε άλλο.
1: Να πάει σούπερ μάρκετ.
2: Δεν άντεξε.
1: Και να βρει τα φρούτα, λέει, σε καλή τέτοια τώρα.
2: Καλό είναι αυτό. Τώρα πια ποιο φρούτο είναι στα φύλλα, ξεκινάνε σιγά σιγά. Όχι ακόμα.
1: Το καλοκαίρι έχει απόλυτα φρούτα. Ό,τι φρούτο το θες έχει. Δηλαδή και ροδάκινα και πεπόνια και καρπούζια και.
2: Πω, έχω ευχαριστηθεί να παίρνω συνέχεια φρούτα. Τα οποία εξαφανίζονται, δεν μένει τίποτα. Ναι.
1: Και εγώ παίρνω φρούτα. Δηλαδή, ξέρεις, όταν είμαι μόνος μου, ξέρω καμιά φορά και τα βλέπω συνεχώς εκεί.
2: Πάρε καμιά βιταμίνη.
1: Για να βλέπω φρούτα στο ξυγείο.
2: Γιατί οι καπνιστές πρέπει να παίρνουν και βιταμίνες.
1: Οι καπνιστές, τι με νοιάζει εμένα?
2: Λέω, ρε παιδί μου, γενικά. Εντάξει.
1: Τι βιταμίνες πρέπει να παίρνουμε?
2: Πρέπει να παίρνουμε βιταμίνες από τα φρούτα, από τα. Τι πρέπει να παίρνεις? Βιταμίνη C, ξέρω.
1: Τα φαρμακεία γεμάτα είναι. Πάμε να πει για πολυβιταμίνη, τα καλύπτει όλα αυτά.
2: Καλά. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εσύ θα πεις για τις κληρώσεις και εγώ θα σου πω.
1: Τα
2: πάνε
1: και οι προηγούμενοι, μωρά, αφού τα βλέπω όλα.
2: Ωραία, θα σας πούμε τότε. Θα σας πω.
1: Γκρουπ, υπογκρουπ και.
2: Για κάτι γάμους εδώ πέρα. Για κάτι γάμους.
1: Πες τους γάμους τώρα. Ας τα γκρουπ και τα υπόλοιπα.
2: Παντρεύτηκε ο Μπραχίμ Ντίαζ.
1: Ποιος είναι αυτός?
2: Είναι άσος της Ρεάλ.
1: Α, αυτός.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, το όνομα εγώ το ήξερα. Τη φυσιογνωμία δεν είχα συνδέσει ότι είναι αυτό.
1: Και που παντρεύτηκε, τι μα νοιάζει μα.
2: Ρε παιδί μου, επειδή είναι νεαρό ζευγάρι, είναι 27.
1: Τα ζευγάρια είναι νεαρά είναι. Όταν βλέπει κανένα ηλικιωμένο ζευγάρι, τότε είναι.
2: Τότε είναι το πρόβλημα. Ναι.
1: Τότε είναι το παράξενο να πει. Άμα βλέπει νεαρά ζευγάρια.
2: Έχει δίκιο. Λοιπόν, και δεν είχαμε μόνο αυτόν τον γάμο. Έχουμε και άλλον επικείμενο. Ναι, ναι. Ο Ρονάλντο με την Τζορτζίνα. Φήμες για πολυτελή γάμο στη Μαδέρα.
1: Θα την παντρευτεί. Έχουν κάνει,
2: τελικά θα την παντρευτεί.
1: Έχουν
2: λέει.
1: Κάνει 15 παιδιά αυτοί. Εδώ και ακόμα μεταξύ, δεν έχουν παντρευτεί.
2: Πόσα χρόνια είναι μαζί. Κάνει ο γάμος την αγάπη. Αλλά εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Κάθονται ας πούμε 10 χρόνια ανήπαντροι. 15 ξέρω εγώ. Και ξαφνικά αποφασίζουν να παντρευτούν. Δηλαδή τι άλλαξε ας πούμε.
1: Σταμάτησαν να αγαπιούνται. Σύμφωνα με τη λογική σου.
2: Πω.
1: Τώρα αφού σταματήσουμε να κάνουμε. Δεν παντρευόμαστε κιόλα αφού φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εντάξει, εσύ δεν είπες ότι ο γάμος δεν έχει σχέση με την αγάπη.
2: Καμία σχέση δεν έχει. Καμία σχέση.
1: Γι' αυτό μετά, πάει τους βλέπεις μετά από 15 χρόνια. Τι άλλο, κάνουμε τα καραμόλα.
2: Ας παντρευτούμε
1: και στην Ελλάδα έξω.
2: Τι είναι?
1: Τι είναι?
2: Θα θέλεις να λίγο να δούμε την Βασιλική Αλεξανδρή, να ακούσουμε την περιγραφή.
1: Δύο σπόρτς, πάμε, ναι.
0: Καλή εξέλιξη τεχνολογίας, αλλά θα λείπει πάντα το συνέστημα.
3: Η Βάσο έχει πολύ συνέστημα, μπορώ να σου πω. Πάμε, Βάσο.
4: Once upon a time, artificial intelligence switched to a level where it could create music. Many thought this would be the future, so they had a contest inviting humans and AI to create their best examples. The results were extraordinary, but although the AI generated

0: βέβαια αυτό τώρα δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό, έτσι.
1: Ναι, εμείς γιατί, μουσική ακούμε. Γιατί βλέπουμε την εικόνα στην τηλεόραση, αλλά δεν γίνεται περιγραφή. Είναι η Βασιλική Παγώνα Αλεξανδρία αυτή την ώρα. Είναι στο Σόλο.
0: Ναι, γίνεται περιγραφή σε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπουμε, αλλά δεν είναι και ραδιοφωνικό. Μουσική
1: ναι.
0: ακούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Ας ακούσουμε λίγη μουσική. Εσείς μπορείτε να φαντάζεστε πολύ ωραία πράγματα που γίνονται στην πισίνα αυτή τη στιγμή από την Βασιλική Αλεξανδρή, έτσι. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι. Να πούμε ότι είναι στον τελικό. Είχε περάσει ως 8η, αν θυμάμαι καλά.

0: Ωραία και η επιλογή του τραγουδιού.
1: Τίποτα δεν θα αντικαταστήσει την ανθρωπότητα.
2: Για να ακούσουμε τι λένε.
3: Όλα πράσινα.
1: Όλα πράσινα.
3: Όλα πράσινα.
1: Και τώρα είναι οι άλλες δύο που πανηγυρίζουν.
0: Το όλα πράσινα που λέει είναι το ότι πήγε πάρα πολύ καλά στο κομμάτι.
3: Ειρήνη.
1: Βλέπαμε τη Βάσο να είναι σε αυτή τη θέση. Η Ειρήνη, Άννα Μαρία, η Σίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της ΕΟΕ. Δίπλα και η μητέρα των κοριτσιών.
3: Η κυρία Άρτεμις Αργυροπούλου.
1: Και για πες μας λίγο, Βιβί.
3: Εντάξει.
2: Ωραία.
3: Εντάξει,
2: λοιπόν, πήγε πολύ καλά. Περιμένουμε βαθμολογία.
0: Περιμένουμε τώρα τη βαθμολογία της. Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι επέλεξε. Τίποτα πάνω από την ανθρωπότητα. Πολύ καλό.
2: Αυτό ήταν. Okay.
0: Ωραίο μήνυμα, καταπληκτική, πολύ συγκεντρωμένη. Ήταν πολύ καλή.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, για...
0: καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους τους, σε όλα τα παιδιά, έτσι, σε όλα τα κορίτσια, γιατί φέρανε μετάλλια.
2: Τι γίνεται τώρα, τι είναι αυτό ακριβώς?
0: Αυτό είναι live streaming. Αυτό είναι, είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι. Καλλιτεχνική κολύμβηση παρακολουθήσαμε και τεχνικό μεικτό ντουέτο είχαμε, έχουμε πολλά, τα κορίτσια πήρανε, τα άκουγες χθες, πήρανε μετάλλια.
2: Στο Ευρωπαϊκό. Μετάλλια. Ναι. Ναι. Μπράβο στα, κορίτσια, γιατί όλο αυτό που εμείς...
0: Ο κύριος Κούβελος στις Κερκίδες κρατάει την ελληνική σημαία, εκεί στηρίζει.
2: Αυτό που βλέπουμε εμείς μέσα σε ένα λεπτό και δύο λεπτά και τα λοιπά είναι μήνες και χρόνια προετοιμασία για να έρθουν οι αθλητές και οι αθλήτριες, ξέρω εγώ, στη σκηνή τελικά και να αποδώσουν αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς έτσι και θαυμάζουμε. Πολύ ωραία, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, σε άλλα ενδιαφέροντα νέα.
0: Ναι.
2: Σε άλλα ενδιαφέροντα, ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει στο Χόλιγουντ ως Σκρούτζ.
0: Σοβαρά.
2: Τι σοβαρά, δεν σου έκανα κάνω πλάκα, μου ήρθε.
0: Θα του πηγαίνει πάρα πολύ, πιστεύω.
2: Τι πλάκα θα κάνω στην Αντιγόνη.
0: Παίζει τους πιο φανταστικούς ρόλους, δηλαδή.
2: Ο Τζόνι Ντεπ στο Χόλιγουντ ως Σκρούτζ.
0: Για να δω λίγο πώς. Πόπο, παιδιά, τον έχουν φτιάξει τέλειο σαν Σκρούτζ.
2: Έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόμικ Παύλα Κον του Σαν Ντιέγκο, υποδιόμενος τον Σκρούτζ από τη νέα κινηματογραφική μεταφορά A Christmas Carol, σηματοδοτώντας την πολύ αναμενόμενη επιστροφή του σε μεγάλη παραγωγή του Hollywood. Ήταν πολύ αναμενόμενη, όπως καταλαβαίνετε, αφού το είπαμε κιόλας.
0: Πώς ήταν πολύ αναμενόμενη? Πότε το είπαμε? Σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση σας λέμε τώρα.
2: Ήταν πολύ αναμενόμενη. Την περίμενες, κοίταξε. Εδώ τώρα είναι η Παναγιώτα, είναι η Βιβί, είναι η Αντιγόνη. Δηλαδή σας έχω και τις τρεις ότι περιμένατε πότε θα γυρίσει ο Τζόνι Ντεπ.
0: Πραγματικά, είχα
2: πίσω
0: μεγάλη συγκίνηση που τώρα που το άκουσα.
2: Δεν τον θέλατε όμως, δεν τον θέλατε σε ρόλο Σκρούτζ, τον θέλατε τίποτα να παίζει τον ωραίο.
0: Όχι.
2: Και να δείχνει τη σωματάρα του για τους κοιλιακούς και τα λοιπά.
0: Εγώ σε τέτοιους ρόλους τον θέλω, δεν του πάνε οι κοιλιακοί και τα... Δεν του πάνε ωραίο.
2: Του Τζόνι Ντεπ.
0: Ναι, ναι, δεν του πάνε. Δεν του πάνε.
2: Μεταμφιέσει του πάνε του Τζόνι Ντεπ.
0: Συμφωνώ με την Παναγιώτα Χρονόπουλου στη ρυθμίση.
2: Ξέρετε πόσο χρονών είναι αυτός?
0: 100.
2: Ο Τζόνι Ντεπ, πόσο χρονών? Όχι ο Σκρούτζε. Μεγαλύτερος και από, τον Κοντό που είναι μεγαλύτερος και από μένα που είμαι ο δεύτερος.
0: Είσαι μικρούλης, πιτσιρίκα.
2: Είμαι μικρότερος από τον Τζόνι Ντεπ. Είναι 63 ο Τζόνι Ντεπ.
0: Ζωή να έχει ο άνθρωπος. Καλά να είναι.
2: Έτσι θα λες και για μας. Ρε τι μας παιδί.
0: Τι να πω.
2: Στάρ του, στάρ του Χόλιγουντ. Ποιος αρέσει, σας αρέσει περισσότερο, ο Τζόνι Ντεπ ή ο Μπραντ Πιτ? Ο Μπραντ Πιτ ή ο τέτοιος, ή ο Τζόνι Ντεπ?
0: Ο Μπραντ Πιτ δεν μου άρεσε ποτέ.
2: Ναι, η Παναγιώτα όμως.
0: Ο Τζόρτζ Κλούνεϊ μου άρεσε. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, έλα τώρα. Εγώ θέλω Τζορτζ Κλούνεϊ.
2: Αν μας μάθει, πίνουμε και καφέ τώρα. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Δηλαδή, θα βλέπεις Τζορτζ Κλούνεϊ και το μόνο που σου έρχεται στο μυαλό είναι ο καφές.
0: Εσπρέσο.
2: Τι να πω.
0: Ξέρεις γιατί μου άρεσε ο Τζορτζ
2: Κλούνεϊ?
0: Γιατί είχε πολύ πλάκα. Είχε πολύ πλάκα.
2: Ποιος, Τζορτζ Κλούνεϊ, έχει πλάκα?
0: Είχε πολύ χιούμορ. Το χιούμορ του μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Πες μια ταινία δηλαδή που σου έχει μείνει αξέχαστη από τον Τζορτζ Κλούνεϊ.
0: Από τον Τζορτζ Κλουνέι.
2: Κολλήσαμε φρένο.
0: Είναι αυτό,
2: φρένο.
0: Όχι, όχι. Αυτό που τρέξε.
2: Τρέξε, τρέξε, λέγανε, μικρούλι.
0: Που ήταν φυλακισμένο. Ένα.
2: Πώ το λέτε, ένα φυλακισμένο.
0: Καλά, Ocean's Eleven.
2: Ελευθερώθηκε.
0: Ocean's Eleven.
2: Επειδή έπαιζε και ο άλλο, ο Μπρατ Πίτ, γι' αυτό το θυμάσαι.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει ο Μπρατ Πίτ.
2: Μια ταινία δηλαδή του Τζορτζ Κλουνέι. Τίποτα. Σιωπή. Σιωπή μετά, έτσι.
0: Σταμάτα τώρα.
2: Ο μεγάλος ο Θεοποιός, ο Τζορτζ Κλούνι.
0: Η συμμορία ήταν
2: έντεκα. Ocean Eleven, το είπαμε. Επειδή έπαιζε και ο Μπρατ Πίτ εκεί, γι' αυτό το θυμάστε.
0: Όχι, και άμα ο έπαιζε Ντέιμον μόνος έπαιζε...
2: Εντάξει, αυτό ήταν ο κυρίος. Εντάξει, δεύτερη ταινία. Κοίτα, γκούγκλαρε τώρα. Γκούγκλαρε. Εσύ, αφού έχεις το κινητό μπροστά σου τώρα και τα βλέπεις.
0: Όχι, όχι. Μας τρελάνε
2: τώρα.
0: Εγώ
2: είμαι με την
0: παραγιώτα Τζορτζ Κλούνι.
2: Μόνο τον καφέ. Μόνο στον καφέ παίζει ο Τζορτζ Κλούνι. Που του παίρνω τον καφέ. Έγινε μου για μόνο
0: λοιπόν, τώρα συμπαθήκα. Χωρίς πλάκα, του Brad Pitt, η ταινία που μου άρεσε, δεν ξέρω ποια. Όλοι θα πείτε, ξέρω εγώ, το Fight Club, θα πείτε άλλα, άλλα, άλλα. Εμένα μου άρεσε το Meet Joe Black.
2: Το Meet Joe Black. Mm. Ναι, πολύ ωραία.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Πολύ ωραία.
0: Όπως και το Benjamin Button, πώς το λέτε εδώ.
2: Ναι. Ναι, ναι, αυτό ναι. Που, δεν γίνεται, που δεν πήγαινε ανάποδα. Πήγαινε ναι. Ανάποδα ο χρόνος, ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ακούσουμε λίγο από τραγουδάκι.
0: Για να πάμε σε...
2: Μια στιγμή, για να μην ξεχαστούμε. Έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Χαλκιάς. Έτσι, μεγάλος τραγουδιστής ήταν. Λάκης Χαλκιάς έφυγε 82 ή 83 ετών. Ήταν από το καμάρι της Ηπείρου, έτσι ας το πούμε. Ήταν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος όχι νομιμοποίησε, πώς διαφορετικά να το πω, εμπορικοποίησε, έβγαλε τέλος πάντων προς τα έξω στον υπόλοιπο κόσμο τα επιρώτικα τραγούδια. Ο πατέρας του ήταν ένας από τους μεγαλύτερους κλαρινίστες. Έπαιζε κλαρίνο, υπηρώτικα, δημοτικά και όλα. Ο Τάσος ο Χαλκιάς.
0: Ναι, ναι.
2: Και ο Λάκης ο Χαλκιάς ήταν ένας από τις μεγαλύτερες φωνές και το καμάρι
0: της. Κανονικά έπρεπε τώρα να είχα ετοιμάσει κάτι να βάζαμε.
2: Είχαν βάλει τα παιδιά νωρίτερα. Αλλά...
0: Αυτό είναι ωραίο, Παναγιώτα. Αυτό να βάλεις.
2: Αν το βάλεις όμως, αν το βρεις ακαπέλα. Το βρίσκεις πουθενά καπέλα αυτό που είπες.
0: Δύσκολο το βλέπω αυτό.
2: Αλλά πάθετε πλάκα, δηλαδή θα ανατριχιάσετε. Εντάξει. Όχι. Δεν
0: ναι, τέτοιο. Το πιστεύω, αλλά δεν νομίζω.
2: Λοιπόν, ωραία, με λίγη μουσική θα πάμε. Έχουμε τιτλούς και μισή. Ωραία, πάμε σε τίτλους με ένα τραγουδάκι λίγο, γιατί πολύ πάρλα. Σήμερα και επιστρέφω.
0: Και μετά
2: λίγο.
0: Μηνύματα.
2: Τι μηνύματα,
0: έλα, μόνο, έλα, δεν μηνύματα. Είσαι τέτοιος, κοίτα πόσα έχουν στείλει.
2: Πόσα έχουν στείλει.
0: Είσαι άδικος.
2: Πόσα έχουν στείλει.
0: Είσαι άδικος.
2: Άμα δεν έχουν πιάσει, άμα δεν είναι over 50. Είναι 80. Δεν είναι όλα δικά μας, αποκλείεται. Δεν είναι.
0: Ναι.
2: Σιγά για το μαλλί, το δικό σας ήταν μήνυματα. Πώς να στείλουν.
0: Εσύ είπες για το μαλλί. Εγώ δεν είπα.
2: Εγώ είπα. Λοιπόν, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κανδύλι, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, οι τρεις μεγάλες εστίες όπου επικεντρώνονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εν αέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης, καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. 33 συλλήψεις σε 5 μέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο 100% θα φτάσει κρατική στήριξη για κατοικίες. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών, το απόγευμα έκτακτη συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα, όπου οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Από το, η φάμπρικα, από το Λάκη Χαλκιά, έτσι. Απλώς να σας θυμίσουμε ότι ο Λάκης Χαλκιάς, μια από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, ήταν η συμμετοχή του στο εμβληματικό έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, «Ελεύθερη Πολιορκημένη», σε ποίηση του Διονυσίου Σολομού. Και μαζί με τον Νίκο Ξυλούρη και την Ειρήνη Παπά, ο Λάκης Χαλκιάς έδωσε φωνή σε ένα έργο που θεωρείται κορυφαίο της ελληνικής μουσικής δημιουργίας και σημάδεψε την πολιτική ζωή, την πολιτιστική ζωή αυτού του τόπου, έτσι. Επίσης με τον Χρήστο Λεοντή στην Καταχνιά συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς όπως Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Μαμαγκάκης, Μάριος Στόκας και άλλους, και είναι ένας από τους ερμηνευτές, όπως λέγαμε και νωρίτερα, που ένωναν το δημοτικό τραγούδι με το έντεχνο ελληνικό τραγούδι, έτσι. Και βεβαίως πολλά ακόμη για το, για το Λάκη Χαλκιά. Εμένα μου άρεσε και πάρα πολύ. Βάλαμε τη φάμπρικα τώρα, είχε ξανακουστεί και νωρίτερα από τα παιδιά προηγούμενες εκπομπές.
1: Το ζήτησε και να σε κροατήσει.
0: Αλλά τα μαλαματένια λόγια. Δηλαδή
1: τα μαλαματένια λόγια είναι πολύ ωραία.
0: Μπορούμε να ακούσουμε το. Το βάλουμε με Λάκη Χαλκιά. Ναι, Γιάννη Μαρκόπουλο τέλος πάντων. Και αυτό. Και μετά θα σας πούμε και τα υπόλοιπα. Δηλαδή για Λιβάη, για Μπραγκάντσα. Αλλά ο Λάκης Χαλκιάς μπορεί να έφυγε, αλλά τα τραγούδια του θα μένουν πάντα εδώ. Δηλαδή είναι από αυτά τα οποία μένουν και θα μείνουν και θα τραγουδιούνται για πολλά πολλά πολλά χρόνια.

0: Λοιπόν, ο Αντιγόνης.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν πάρα πολύ και δυστυχώς δεν έχουμε την ευκαιρία να τα ακούμε και συχνά, ρε παιδί μου. Μπράβο. Έτσι, καλά κάνεις.
0: Με νοιάζει.
1: Καλά κάνεις.
0: Έχουμε εδώ άλλους, δεν χαμογελάνε. Δεν χαμογελάνε γιατί δεν τους φτάνουμε, δηλαδή στον πύχη που έχουν. Έχω ένα εδώ. Δηλαδή, όχι, που θες εσύ μηνύματα και θες τέτοιο. Έχουμε άλλους που χαμογελάνε και άλλους που δεν χαμογελάνε. Λέει αυτά τα αστεία είναι μόνο για μεταξύ σας. Εμάς δεν μας αγγίζουν.
1: Ωραία, πάμε σε αυτούς που χαμογελάνε.
0: Πείτε κάτι να γελάσουμε κι εμείς. Τι ακούμε, ορίστε, θες κι άλλα μηνύματα. Θες κι άλλα, δηλαδή για να καταλάβεις ότι τα μηνύματα δεν είναι πάντα.
1: Ξεκίνησες από το αρνητικό, δηλαδή. Πες τους ανθρώπους εκεί που λένε με.
0: Δεν
1: το παιδί μου, όχι,
0: γι' αυτό σου λέω, μην πιάνεσαι πολύ από τα μηνύματα. Στα μηνύματα ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις. Δεν πάει να πει δηλαδή ότι τα μηνύματα είναι πάντα
1: Χριστό
0: άνθρωποι
1: είναι
0: που,
1: ξέρεις,
0: σε ακολουθούν.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δηλαδή καταλαβαίνουν
1: προφανώς
0: αυτό που λες ή συντονίζονται.
1: Να...
0: Δεν πάει να πει ότι εμείς τα λέμε καλά και αυτοί δεν τα λένε καλά ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Απλώς μερικές φορές με μερικούς ανθρώπους δεν συντονίζεσαι.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Πολύ σωστό.
0: Υπάρχει σωστό και λάθος. Ή...
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να σου πω, δεν είναι ότι αυτοί δεν είναι εντάξει, εμείς είμαστε εντάξει και αυτοί δεν καταλαβαίνουν ενώ εμείς τα λέμε καλά. Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν λέμε
1: αυτό.
0: Λέμε δεν συντονιζόμαστε. Οι άνθρωποι δεν είναι. Πώς το πω, ρε παιδί. Απλώς υπάρχει το θέμα του συντονισμού.
1: Πώς ταιριάζει κιόλας.
0: Πώς ταιριάζει.
1: Καθένας, έτσι.
0: Πώς ταιριάζει.
1: Βλέπω όμως εδώ τον Κώστα, στέλνει την καλημέρα του, λέει μια χαρά.
0: Ναι, ρε παιδί. Θα πούμε μετά τις 11 συνήθως.
1: Λοιπόν,
0: τα μηνύματα.
1: Ακούστε μια πολύ ωραία είδηση που βρήκα.
0: Γιατί έλεγα να πω για το Λιβάι.
1: Θες να πεις για το Λιβάι, αλλά πες.
0: Όχι, εντάξει, πάει Παναθηναϊκός πάλι το Λιβάι.
1: Γιατί και πού είναι το πρόβλημα, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν υπάρχει. Εγώ απλώς βλέπω Ολυμπιακός πάει να ρίξει 10 εκατομμύρια. Γράφουν οι Πορτογάλοι για τον Μπραγκάνσα. Ο Παναθηναϊκός ήδη έχει ρίξει μέχρι τώρα πάνω από πόσα, από 20 κάτι εκατομμύρια σε μεταγραφές. Υπάρχει μια, κάποιος είπε το εξής, ότι υπάρχει μια μικρή επίδειξη πλούτου.
1: Τώρα θες να... Δεν έδωσε ο Αλαφούζος 200.000 ευρώ πριν στα παιδιά του Πόλο που φέραν το χρυσό.
0: Και πολύ καλά έκανε και εγώ.
1: Πολύ
0: για το ποδόσφαιρο
1: όμως.
0: Γιατί
1: ναι,
0: στο ποδόσφαιρο πάρε 5
1: τώρα,
0: εκατομμύρια για αυτόν,
1: ναι.
0: Πάρε 8 εκατομμύρια για αυτόν, 10 για αυτόν.
1: Λέμε
0: 9,
1: τώρα.
0: Πού βρέθηκαν αυτά τα λεφτά ξαφνικά.

0: Και πού και.
1: Δεν είναι και ξαφνικά.
0: Ξαφνικά τελείωσε. Κοίτα να δεις τι γίνεται και στο μπάσκετ. Δηλαδή με το Γιαννακόπουλο και τους αδερφούς του Αγγελόπουλου. Πάρε εκατομμύρια εδώ, εκατομμύρια. Ξαφνικά βρέχει λεφτά αρέσει στον ελληνικό επαγγελματικό
1: αθλητισμό. Οι άνθρωποι αυτοί όλοι επενδύουν, είναι επιχειρηματίες, κάνουν επενδύσεις. Οι επενδύσεις αποφέρουν. Καταλαβες. Οπότε.
0: Δεν τα παίρνουν πίσω. Κάνουν και
1: δεν παίρνουν πίσω. Αλλιώς πώς θα ήταν επιχειρηματίες. Έτσι γίνονται οι επιχειρηματίες.
0: Σαν εσένα και σαν εμένα.
1: Ναι, έλατε. Εμείς εδώ, Έρασπορ, είμαστε μια χαρά. Δεν χρειάζεται να είμαστε επιχειρηματίες.
0: Ούτε βάσανα, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τι ήθελες να πεις.
1: Λοιπόν, βρήκα μια πολύ ωραία είδηση χθες. Δεν ξέρω αν την είπαν εδώ στην Έρασπορ. Σύμφωνα με ανάρτηση, αυτό έγινε αυτόπτη μάρτυρα. Μια νεαρή γυναίκα έπεσε στα σκαλοπάτια και τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Η είδηση δεν είναι εκεί. Στην προσπάθειά της να σηκωθεί, έχασε τις αισθήσεις της και κατέρευσε ξανά, προκαλώντας έτσι την κινητοποίηση των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο. Ανάμεσά τους λοιπόν ήταν και μια γιατρός, η σύζυγος του ανθρώπου που έκανε και την ανάρτηση.
0: Η σύζυγος του ανθρώπου που έκανε την ανάρτηση. Την έκανε ο σύζυγος της γιατρού.
1: Ναι. Α, περίμενε. Ανάμεσα. Θα έλεγε. Τι με μπέρδεψε. Πάνω που είχα μια ροή με μπέρδεψε.
0: Να το καταλάβω, ρε παιδί μου.
1: Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και μια γιατρός.
0: Ήταν μια γιατρός.
1: Η σύζυγός του ανθρώπου που έκανε την ανάρτηση.
0: Άρα
1: η γιατρός δηλαδή.
0: Την ανάρτηση την έκανε ο σύζυγος.
1: Ο σύζυγος της γιατρού.
0: Που ήταν εκεί.
1: Ναι, που ήταν εκεί. Ωραία. Λοιπόν. Η οποία έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και άλλοι άνθρωποι εκεί συγκεντρώθηκαν και τις κάνανε σκιά με πετσέτες, τις προσέφεραν νερό και τα λοιπά μέχρι να φτάσει βοήθεια. Και ένας λοιπόν επικοινώνησε με το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, όλο αυτό συνέβη εκεί στη Μάνη, και έδωσε το τηλέφωνο στη γιατρό που βρισκόταν ήδη, προκειμένου να ενημερώσει από το Κέντρο Υγείας.
0: Δεν ήξερε η γιατρός το τηλέφωνο από το Κέντρο Υγείας.
1: Όχι, έδωσε. Η γιατρός βοηθούσε εκείνη την ώρα. Άλλος λοιπόν, όταν δίνεις πρώτες βοήθειες, ένας πρέπει να είναι πάνω από τον άλλον και ένας δεύτερος πάντα είναι αυτός που παίρνει επιτόπου του τηλέφωνο. Ναι. Εντάξει, δεν τα κάνει ένας ταυτόχρονα. Ναι.
0: από μόνος του δεν σώζει.
1: Δεν γίνεται. Δεν θα σωθεί. Ναι. Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις. Για να πάμε να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις της Βασιλικής εδώ από την ΕΡΤ 2 Sport.
2: Πάνω. Σίγουρα ο στόχος μου ήταν κάτι πολύ παραπάνω βασικά. Είμαι όμως πάρα πολύ ευχαριστημένη από τον εαυτό μου. Είναι η πρώτη φορά που πέφτω το ελεύθερο σόλο μετά από 2 χρόνια σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πήρα πάρα πολύ καλά σχόλια από τον κόσμο και για το σόλο και για το πόσο πρωτότυπη ήταν η ιδέα. Σίγουρα είμαι όμως και πάρα πολύ στεναχωρημένη, η αλήθεια είναι. Τι να κάνουμε, πάλευα λίγο και με την υγεία μου τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν πειράζει, αύριο έχω το τελικό του τεχνικού σόλο, διαφορετικό αγώνισμα, καινούριος αγώνας, ξεκινάμε όλοι από το μηδέν.
3: Λέων, εστιάζει στον αυριανό τελικό, ποιος είναι ο στόχος στον αυριανό τελικό, στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό για σένα?
2: Εντάξει, δεν θέλω να λέω πολλά, αλλά σίγουρα μετά από 2 συνεχόμενες χρονιές που έχω κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό σόλο, σίγουρα είναι ο στόχος το χρυσό. Αλλά πάντα ο πρώτος μου στόχος είναι να κάνω στο νερό, να δώσω το 100% όπως δίνω πάντα, αλλά να εμφανιστώ, να έχω την καλύτερη εμφάνιση στο νερό και μετά όλα τα άλλα είναι εκτός ελέγχου. Δηλαδή, εγώ θέλω να είμαι ευχαριστημένη με αυτό που έκανα στο νερό, όπως είμαι σήμερα, και τα υπόλοιπα θα δείξει.
3: Θεωρείς ότι και με τη δική σου παρουσία, αλλά και την παρουσία των 2 αδερφών σου, της Άννας Μαρίας και της Ειρήνης, η καλλιτεχνική κολύμβηση, η ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση κάνει βήματα, σημαντικά βήματα προόδου σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται εδώ στο Παρίσι?
2: Πιστεύω σίγουρα φάνηκε για τα 2 χρυσά από τα κορίτσια χθες και προχθές και νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και με τις άλλες συναθλητρίες, στηρίζουμε μια την άλλη, βοηθάμε μια την άλλη και ψυχολογικά και ναι, νομίζω ότι πηγαίνει όλο και καλύτερα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία στον αυριανό τελικό. Αυτή ήταν η Βασιλική Αλεξανδρή, ο λόγος και πάλι στον Άκη Ακίμογλου.
1: Λοιπόν, ακούσατε τη Βασιλική Αλεξανδρή. Ήταν στο τελικό, στο ελεύθερο πρόγραμμα στο Σόλο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι. Και θυμίζω ότι οι αδελφές της, γιατί είναι 3 κορίτσια, η Άννα Μαρία Αλεξανδρή και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, είναι που κατέκτησαν και το χρυσό μετάλλιο. Εντάξει, απλά το θυμίζω. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτή την είδηση. Ναι. Αφού λοιπόν πάνε να βοηθήσουν τώρα τη γυναίκα και παίρνει γιατρός να συνεννοηθεί με το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης. Θα έφτανε λοιπόν ένα ασθενοφόρο μέσα σε λίγα λεπτά, και πράγματι έφτασε πολύ γρήγορα το ασθενοφόρο. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση και είναι και η είδηση, είναι ότι ο οδηγός φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στιθοσκόπιο στο λαιμό. Ήρθε δηλαδή, πήρε το ασθενοφόρο ο γιατρός.
0: Σέχασα.
1: Ναι.
0: Σέχασα.
1: Δηλαδή, καλέσαν ασθενοφόρο.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν υπήρχε άνθρωπος να οδηγήσει το ασθενοφόρο.
0: Ναι.
1: Και το οδήγησε
0: και
1: ο γιατρός.
0: Και πώς ήρθε το ασθενοφόρο.
1: Με το γιατρό.
0: Ο γιατρός οδηγούσε το ασθενοφόρο.
1: Ο γιατρός οδηγούσε το ασθενοφόρο. Ο οποίος γιατρός, ακούστε τώρα, είναι ο Ανάργυρος Μαριόλης, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αραιόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί για το έργο του στην οικογενειακή ιατρική σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Μπράβο του. Μπράβο του. Είπε ο δηλαδή άνθρωπος... ο διευθυντής του ιατρικού κέντρου εκεί, παιδιά, ένα ασθενοφόρο να πάνε να σώσει την γυναίκα, γιατί
1: ναι,
0: μας κάλεσαν
1: και δεν υπήρχε προφανώς οδηγός.
0: Δεν υπήρχε. Και πήρε το ασθενοφόρο
1: μόνο. Πήρε
0: το
1: ασθενοφόρο και πήγε
0: και
1: μέσα
0: πήγε,
1: σε λίγα λεπτά.
0: Μπράβο. Μπράβο στον...
1: Λοιπόν, Ανάργυρος Μαριόλης. Έτσι για να ακούτε τα ονόματα και να μας μένουν κιόλας. Και να διευκολύνουμε το έργο των ανθρώπων που μας βοηθάνε και θέλουν να μας κάνουν καλά.
0: Okay.
1: Ναι, αυτά.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Με τα μηνύματα δεν το έχεις, έτσι.
0: Με τα μηνύματα παρόλα τα χάσω όλα.
1: Αλήθεια λες. Πήγες να σβήσεις το Viber.
0: Πήγα να σβήσω το Viber.
1: Δηλαδή, μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις.
0: Πήγα να εξαφανίσω το Viber από προσώπου γης.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή από...
1: Πω, παιδιά, θα μας κατέστρεφε.
0: Στον πλανήτη Viber δεν θα υπήρχε. Μπορούσα να το κάνω με ένα κλικ.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων.
0: Αλλά τελικά σώθηκε.
1: Σώθηκε, έτσι, εντάξει.
0: Το Viber. Λοιπόν, για να... Για να δούμε.
1: Μέχρι να το δούμε, παιδιά, ναι. Θα έχει κλείσει η εκπομπή.
0: Ποιο ρε παιδί μου. Καλά, εξακολουθεί αυτή η ιστορία. Μεγάλη με την Οδύσσια. Εγώ σου λέω άλλα τώρα, δηλαδή κάποια πράγματα.
1: Με
0: τα
1: την
0: οποία...
1: Οδύσσια τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί την προηγούμενη εβδομάδα. Κάναμε
0: υπερανάλυση. Άμα τα πάτε, εντάξει.
1: Εσύ την είδες την Οδύσσια.
0: Την είδα, ναι.
1: Την είδες. Και για παίζω τη γνώμη σου.
0: Για μένα συγκλονιστικό.
1: Αλήθεια λες.
0: Συγκλονιστικό.
1: Πρέπει να πάω να τη δω, δεν γίνεται άλλο.
0: Α, δεν το δες.
1: Πώς
0: έκανες ανάλυση.
1: Έχω έναν φίλο.
0: Πώς σου έκανε αυτός ανάλυση.
1: Ο οποίος, όχι. Ο οποίος είναι και κριτικός και είναι και. Τέλος πάντων και αυτά.
0: Κάνεις
1: και
0: παρέες,
1: μου έκανε
0: βλέπω...
1: ανάλυση.
0: Μπράβο,
1: υψηλού επίπεδου. Και μου έκανε ανάλυση της ταινίας.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι.
0: Πού κατέληξε ο κριτικός.
1: Θετική η ανάλυση του. Ήταν θετική.
0: Έχει ένα αλλά που έπεται.
1: Κοίταξε να δεις, το αλλά είναι δικό μου. Καταλάβεις, ήταν του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τα βρήκε τα πράγματα.
0: Για μένα συγκλονιστική. Δηλαδή συγκλονιστική ταινία, και μάλιστα γίνεται και το εξής. Σχεδόν κάθε μέρα που περνά βγαίνουν, ας πούμε, ξέρω, από αυτούς που ονομάζονται διάσημοι, σπουδαίοι, κριτικοί και ιστορίας, αν θες και φιλοσοφίας, όχι μόνο κινηματογράφου δηλαδή, και φυσικά και κινηματογράφου και τα λοιπά, και οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν κάνει, ρε παιδί μου, όπως το πω, πολλή δουλειά για να ερμηνεύσουν την ταινία. Υπάρχουν και αρνητικές κριτικές πάνω στην ταινία. Όχι από αυτές που λέμε εμείς στα καφέ.
1: Καλά, όχι.
0: Για
1: όχι.
0: Άλλο θέμα, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Για την εμβάθυνση, ότι δεν υπάρχει εμβάθυνση. Είναι μερικά που, ξέρω, που θυμάμαι πάνω στο χαρακτήρα. Αλλά εδώ υπήρχε πάντα ο αντίλογος. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ήδη
1: ο
0: έχει Ματ πιάσει.
1: Ο Ματ Ντέιμον ήταν καλός. Γιατί έτσι μου είπαν, ήταν καλός.
0: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τα κρίνω αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να πάω, ρε παιδί μου, σε λεπτομέρειες να σου πω.
1: Έπαιζε,
0: αυτό ήταν
1: ωραία, ρε παιδί
0: αυτό
1: μου.
0: Αυτό ήταν καλό. Ήταν η ταινία, ήταν συγκλονιστική. Για
1: εντάξει,
0: μένα, έτσι.
1: Okay.
0: Δηλαδή δεν ήθελα να τελειώσει.
1: Άρα
0: και μάλιστα
1: να
0: και,
1: τη δω
0: και
1: τώρα.
0: Πολύ μεγάλη η ταινία και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Είχε λίγο σκοτεινιά.
1: Ναι.
0: Τόσο όσο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν ήταν high hui, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά.
1: Καλά,
0: τι ωραία,
1: ναι.
0: Έχω περιπέτειες εδώ και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Οδυσσέας που θα σταματήσει και στην, ναι, Αυσικά και στην τέτοια. Και,
1: ήθελε
0: και
1: να περάσει κάποιο
0: σκύλα,
1: άλλο μήνυμα.
0: Και,
1: ήθελε να περάσει κάποιο άλλο μήνυμα.
0: Ήταν αρκετά βαθύ. Άλλοι λένε ότι δεν ήταν. Πρόσεχε, ναι. Ξένοι τώρα και τα λοιπά. Εγώ δεν μπορώ να μπω, δεν έχω τις γνώσεις δηλαδή για να μπω σε πολύ επιμέρους πράγματα. Αλλά σου λέω, εγώ ευχόμουν να μην τελειώσει η ταινία.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό που σου, ναι, έτσι το νιώθω.
1: Παιδιά, για να λέω, Βασίλης Παρνικολάου, έτσι εγώ πρέπει να πάω να τη δω. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάω να τη δω. Ναι. Και τι άλλο θέμα έχεις εκεί?
0: Θέματα δεν έχω.
1: Καλημέρα, λέει εδώ ένας φίλος, ο Λουκι Λουκ. Στην Αρεόπολη αυτό συμβαίνει σε μόνιμη βάση, καθώς δεν υπάρχει οδηγός και χρέη οδηγού εκτελεί ο γιατρός. Αυτό δεν έχω κάνει το ρεπορτάζ. Αν είναι όντως έτσι, φίλε μου, αυτό θα πρέπει να το λύσουν το θέμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, επίσης, Spider-Man Brand New Day, η καλύτερη ταινία Spider-Man εδώ και 20 χρόνια.
1: Αυτό λέει, θα κοντράρει πάρα πολύ την Οδύσσια. Γιατί ενώ σπάει τα μία και γίνεται χαμός, θα βγει τώρα παίξει ο Spider-Man και θα του κλέψει η κόσμο.
0: Κοίταξε, η Οδύσσια μέχρι τώρα έχει χτυπήσει πάνω από 700 εκατομμύρια εισπράξεις.
1: Ναι, και πόσα
0: και
1: έχει
0: να έχεις πάει
1: δώσει.
0: Εσύ ακόμα.
1: Και πιο, και, να, άμα πάω εγώ θα πάει πολλά περισσότερα. Να σου πω, και πού και που...
0: Λέει ότι η ταινία πιθανότατα να ακουμπήσει τα 2 δις.
1: 2 δις.
0: Είναι οι προβλέψεις δηλαδή για την Οδύσσια.
1: Από τα 2 δις δεν τους περισσεύει κάτι εδώ για μας? Κάτι μια χορηγία, ρε παιδιά, εδώ στην Ερασπορ. Να διανθιστεί κι άλλο το θέμα εδώ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, πάντως έτσι για
1: άντε, θέλει τραγούδι η Παναγιώτα, θέλει να μας διώξει τώρα. Δεν λέει, φτάνει τώρα, μην μιλάτε άλλο. Μου πήρατε τα αυτιά.
0: Αν πούμε όμως για Βινίσιου Σόουζα, θα μήπως θα συγκινηθείς λίγο, μας αφήσεις λίγο το μικρόφωνο. Ολυμπιακός εκτός από το Μπραγκάνσα.
1: Και γιατί να τον ξεπετάξεις δηλαδή? Και γιατί να τους ξεπετάξεις τώρα σε ένα λεπτό, ας πούμε?
0: Αν πούμε για ότι έχει το απόγευμα ο Μεντιλίμπαρ, 4,5 ώρα είναι η συνέντευξη τύπου εκεί με Μεντιλίμπαρ.
1: Ορίστε, να το πούμε και για το Μεντιλίμπαρ.
0: Τίποτα, δεν συγκινήσε. Εντάξει, πάμε σε τραγούδι και αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Τους αντιπάλους τους θα μάθουν σε λίγες ώρες οι ελληνικές ομάδες στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στη μία η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός αν αποκλείσει την Αϊμέγγεν θα μάθουν με ποιες ομάδες ή τους νικητές ποιων ζευγαριών θα αντιμετωπίσουν στα play-off του Champions League. Στις 2 ΠΑΟ και Όφι θα ενημερωθούν για ποιες ομάδες ή τους νικητές των ζευγαριών θα αντιμετωπίσουν στα play-off του Europa League, ενώ στις 3 η ώρα ο Παναθηναϊκός θα κληρωθεί με ποια ομάδα ή τον νικητή ποιου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League στην περίπτωση που αποκλείσει την CSKA Σόφιας 1948. Στη συγκεκριμένη κλήρωση ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από την Anderlecht θα μάθει επίσης το μονοπάτι του για την Conference League. Ενημέρωση για τις κληρώσεις από την Era Sport. Η πορτογαλική ρέκορτ αποκαλύπτει ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Daniel Bragança και ετοιμάζουν προτάσεις ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ προς την Sporting. Ο Αντρέ Λουίς πηγαίνει οριστικά στην Kansas City και ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του τουλάχιστον 16,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μεντιλίμπαρ κρατά κλειστά τα χαρτιά του για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊμέγγεν, με τον άξονα να αποτελεί γρίφο και τον Έσε να δίνει μάχη για να προλάβει. Στις 4 το απόγευμα, συνέντευξη τύπου του προπονητή των Ερυθρολεύκων για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Ράφα Μύρη στον Άρη, με τον Ισπανό επιθετικό να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει στους βασικούς όρους για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, με τις ετήσιες απολαβές του ποδοσφαιριστή να φτάνουν περίπου τις 700.000 ευρώ. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Βίλιαμ Μίκελ Μπρεντσί, επιδιώκει να κλείσει άμεσα την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη και περιμένει την κλήρωση του Europa League. Πρωταθλητής Ευρώπης στο ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών αναδείχθηκε ο Πέτρος Καϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Βαρέζο, που τερμάτισε πρώτος στο τελικό με χρόνο 6:50-92. Στην ίδια διοργάνωση ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ΣΚΙΦ, καθώς τερμάτισε τρίτος στο τελικό με χρόνο 6:40-97. Στο τελικό στο ελεύθερο πρόγραμμα στο Σόλωτο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι θα αγωνιστεί η Βασιλική Αλεξανδρή, που κατέλαβε την 8η θέση στα προκριματικά. Στην ίδια διοργάνωση η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών θα αγωνιστεί το απόγευμα στις 5 στο τελικό του ελεύθερου ομαδικού. Τα αγωνίσματα θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Sport. Ολοκληρώθηκε η πώληση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Αντρέ Λουίς από τον Ολυμπιακό στη Sporting. Νίκη με 3-0 πέτυχε η ΑΕΚ στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους επί της Βελγικής Sint-Truidend. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γάλλος μέσος Tom Lucet για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Επιβεβαιώνει ο Παναθηναϊκός ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία από τη Σπάρτακ Μόσχας. Την απόκτηση του Ισραηλινού τερματοφύλακα Νίβε Λιάση ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ισοπαλός 1-1 αναδείχθηκε ο Ηρακλής σε φιλικό μάτς στην Ιταλία με την Πάρμα. Ισοπαλία 0-0 για τον Ατρόμητο κόντρα στην Ανόρθωση. Ενώ η Κηφισιά ετήθηκε με 3-0 σε φιλικό από την Ολλανδική Βαλβάικ. Η Εθνική Νέων Γυναικών αντιμετώπισε την πανίσχυρη Ισπανία για τη δεύτερη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, γνωρίζοντας την ήττα με 17-13. Την έκτη θέση κατέλαβε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ιταλίας η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Εφήβων μετά τη βαριά ήττα της με 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Η Αλκμαρ κατέκτησε το Super Cup Ολλανδίας κερδίζοντας στον τελικό την Αιτχόφεν με 4-0. Η θέση του Τζιάννη Φαντίνο στην Προεδρία της FIFA μοιάζει πλέον μη βιώσιμη μετά τον αποτυχημένο σχεδιασμό του για την πώληση ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ποδοσφαιρικών Λυκών Κλαούντιους Σέφερ. Ο Φιλανδός Σάμι Παγιάρη κατέκτησε το ράλι Φιλανδίας το 10ο φετινό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
6: Ακούτε Air Sport.

0: Ορίστε, και ας με λένε τρελό.
1: Η Παναγιώτα Γρονοπούλου βάζει αυτές τις μουσικές επιλογές.
0: Ναι, γιατί έχουμε...
1: Έτσι, το κορίτσι μας.
0: Γιατί έχουμε παρέμβαση.
1: Έτσι
0: τυχαίο.
1: Όχι, δεν είναι τυχαίο και εγώ τη θέλω πολύ αυτή την παρέμβαση.
0: Εσύ την κανόνισες κιόλας. Και είναι τυχαίο που έβαλες το τραγούδι και ας με λένε τρελό. Και βγάζεις μετά Χριστοκοντό.
1: Δεν νομίζω να λέει να το έβαλα για... Η Παναγιώτα το διάλεξε καταρχάς.
0: Εγώ λέω ότι ακούω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το έβαλε για αυτό, μην πάει το μυαλό σας εκεί. Τα ακούς κοντέ.
2: Αντιγόνη μου, δεν μιλάω σε εσένα καταρχάς. Θα ξεκινάμε το κορίτσι μας. Καταλαβαίνω ότι μία ώρα κοντά του είναι ένα μαρτύριο, μία δοκιμασία.
0: Όλο γελάει.
1: Δύο ώρες.
2: Ναι, είσαι στην πρώτη ώρα. Για να αντέξει τη δεύτερη πρέπει να πάρει τη βοήθεια του κίνου. Τη δίνω εγώ απλόκερα.
1: Οπωσδήποτε.
2: Για να βάλω τον κόσμο στο τυπάκι, μην νομίζω ότι είμαι κανένα τρελό που παίρνει τηλέφωνο.
0: Όχι, μόνο το τραγούδι το λέει, όχι εσύ.
2: Αλίμονο.
1: Εγώ τον παρακάλεσα.
0: Τυχαίο που βάλανε το τραγούδι ενώ είχαν στη γραμμή και περίμενε.
2: Δεν ξέρω. Μπορεί να το λέει για σένα.
0: Ναι, καλά. Άμα ήταν για μένα, το έβαζε από την πρώτη στιγμή. Τώρα.
2: Δεν ξέρω. Η κατάλληλη στιγμή είναι αυτή που πρέπει. Δεν είναι το σύστημα. Εγώ απλά επειδή σας άκουγα να λέτε αυτά για το Spider-Man, την οδύση κτλ. Πήρα την Αντιγόνη να της πω ότι είχα ετοιμάσει θεματάκι το πρωί να τα πω τα νούμερα, γιατί πραγματικά δεν μπορούσα να κάνω νούμερα στην εκπομπή, αλλά ξεχάστηκα με τα μηνύματα κτλ. Ξεχάστηκα. Και τι είπα να τα πω, να τα πείτε. Και ήθελε αντικό να με βγάλει στον αέρα υποχρεωτικά γιατί μπορεί και να μην λέμε εσένα. Να λέμε κι αλήθειες. Δεν καταλάβαινε το κορίτσι. Αντικό θα σου κάνω τα χείρισμα μαθήματα να μάθει αρτινά.
1: Ναι, Χρήστο.
2: Όταν τα αρτινά θα τα καταλαβαίνει. Γιατί 10 φορές σου είπε τι είπε, δεν κατάλαβα τι εννοεί. Δεν μπορεί να καταλάβει τα ελληνικά το παιδί. Θα σου κάνω εγώ εκπαίδευση να μάθει να μιλά την αρτινά.
0: Εσύ κατάλαβε. Εσύ δηλαδή κατάλαβε ποιο πήρε τηλέφωνο. Ποιον?
2: Εγώ κατάλαβα τα πάντα. Το πολύ καθαρό. Πολύ καθαρά το πρόβλημα.
0: Γιατί εγώ ναι, μεν μπορεί να μην
2: κοιτάξω. Είναι ξεκάθαρο αυτό που είπε. Καταλάβει και όχι μόνο σε ένα θέμα και σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι να κάνω. Τι να κάνω.
2: Για να κάνουμε δύο φορέ. Μήπω με τη δύο το καταλάβει. Γιατί κυρίω δεν
0: είναι εδώ. Ναι, αλλά όταν δεν καταλαβαίνω το λέω. Έχουμε στην άρτα εμεί αυτό. Δηλαδή το μπορείτε να επαναλάβετε, σα παρακαλώ, που το λέμε σκέτο.
1: Και ευγενή.
0: Δηλαδή αυτό που λέτε όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε να επαναλάβετε σας παρακαλώ. Εμείς το λέμε α. Και τελειώνει. Ωραία. Για πες μας, τι ήθελες να πεις για το
1: Spider-Man
0: που συγκινήθηκες.
2: Μου κάνει τρομερή εντύπωση και το πρωί το είχα σημειώσει.
0: Κάτσε μωρά την γόνη, το δυναμώνει στο μου, έχει πάει στα αυτιά.
1: Α, είμαστε στο ίδιο βίσμα γι' αυτό.
0: Στο ίδιο βίσμα, ναι.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, αυτή η ταινία του Spider-Man έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στα εισιτήρια. Αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως μέσα σε μόλις 4 ημέρες. Είναι προφανέστατα η πιο εμπορική ταινία του 2026. Έχει ξεπεράσει ήδη και την Οδύσσια. Να σας πω τα απόλυτα νούμερα που είναι πραγματικά συγκλονιστικά.
0: Τι τον κοντό.
1: Ιδέες.
2: Τα διάβασα, τα έγραψα και ήθελα να τα πω στην εκπομπή. Αλλά σου λέω με τα μηνύματα ξεχάστηκα. Λοιπόν, σε 4 μέρες έχει συγκεντρώσει 927 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 335 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα υπόλοιπα 572 στις υπόλοιπες αγορές όλου του κόσμου. Έχει προβληθεί σε 73.500 αίθουσες διεθνώς. Η Κίνα, πέρα από τις ΗΠΑ, έχει το ρεκόρ με 121 δολάρια σύμφωνα με τη Sony Pictures, η οποία έχει κάνει κάθε ρεκόρ. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει βελτιώσει μακράν τα προηγούμενα ρεκόρ στις παραγωγές που έχει κατεβάσει. Η μόνη ταινία που έχει ξεπεράσει σε έσοδα τη συγκεκριμένη βερσιόν του Spider-Man είναι το Avengers Endgame. Το 1919 βγήκε, έκανε
0: το 1919.
1: Το 2019.
0: Άμα βγήκε,
1: ναι,
0: το 1919.
2: Το 1957 εκατομμύρια δολάρια μόνο.
0: Εντυπωσιάζει τώρα. Όλα αυτά έκατσε ο κοντό και δούλεψε. Για καμιά μεταγραφή του Παναθηναϊκού δεν έχει πει τόσα πράγματα.
1: Όσο για το Spider-Man. Τα έχει μπροστά του, τα έχει συγκεντρώσει.
0: Αυτό λέω ότι με εντυπωσίασε. Δηλαδή ότι έκατσε και τα έγραψε όλα αυτά για το Spider-Man.
2: Δεν μου έκανε εντύπωση. Η προηγούμενη ταινία είχε φτάσει σε ένα Σαββατοκύριακο 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Εν τω μεταξύ, η Οδύσσια μέχρι τώρα έχει φτάσει τα 911 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίω σε τρία Σαββατοκύριακα όμως, όχι σε ένα, σε τρεις εβδομάδες κυκλοφορίας, ναι. θα σπάσει πολύ σύντομα το όριο του ενός δις, και αυτό γιατί δεν έχει μπει ακόμα σε μεγάλες αγορές όπως της Κίνας, εκεί θα προβληθεί 14 Αυγούστου, ναι, της Ιαπωνίας θα προβληθεί
0: στις 11. Το χάνουμε από το αθλητικό τον κοντό.
1: Σταμάτα, γιατί ναι, αυτά ναι, με ενδιαφέρουν.
0: Ναι, με έχει εντυπωσιάσει.
1: Ναι.
2: Σε την Κορέα 5 Αυγούστου θα μπουν αυτές οι αγορές, θα εκτιναχθεί η Οδύσσια προς τα μπρος, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσει να φτάσει στα όρια του Spider-Man, που πραγματικά σπάει κάθε ρεκόρ με εξαίρεση την ταινία Adventure.
0: Εντάξει, μωρέ, τι, Spider-Man, τι λέει τώρα η αράχνη, εκεί πέρα πετάει τον ιστό η αράχνη,
1: πιάνεται,
0: πηγαίνει
1: αλλού,
0: πηγαίνει ο άλλος, βλέπει, α, εντάξει, ναι,
1: αρέσει, αρέσει ο Spider-Man.
0: Τι σχέση τώρα έχει η Οδύσσια με το
1: Spider-Man, ο Batman, ο Superman, πάντα άρεσαν αυτά.
0: Εντάξει, ναι, αλλά...
2: Μεταξύ, μια και μου δίνετε το βήμα, ευχαριστώ πάρα πολύ που εμπιστεύετε.
0: Θα σε κόψουμε.
1: Ναι, για πες για Παναθηναϊκό, γιατί πάει να το ξεπετάξει το Παναθηναϊκό.
0: Θέλει να κάνει και τεχνοκριτική προσέγγιση.
2: Ναι, ναι. Να σας πω ότι δεν έχω δει την Οδύσσια.
1: Ούτε
2: εγώ. Θα τη δω κάποια στιγμή, μόλις θα πιάσω. Δεν έχω καταφέρει, ναι, θα τη δω όμως. Απλά μου κάνει
0: να μην παίζεις προκριματικά τόσο νωρίς, για να πηγαίνεις να βλέπεις κάτι. Αφού έχεις αρχίσει να παίζεις από το Μάιο προκριματικά, τι να δεις, είσαι για κανένα σινεμά εσύ.
1: Μην του κλείσεις, λέει, το τηλέφωνο το βράδυ, λέει Βασίλη.
0: Τι να κλείσεις το τηλέφωνο το βράδυ.
2: Έχει πάθει κάτι, παθαίνει και τα κλείνει.
0: Στο αθόρυβο το βάζω τώρα.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, που πραγματικά με συναρπάζει το γεγονός ότι έχουν γιόλοι που ήταν Ελλάδες στην Ελλάδα οι τεχνοκριτικοί και λένε επειδή ενοχλήθηκαν που η ωραία Ελένη είναι μαύρη.
1: Μπα, ίσα-ίσα. Χρήστο, ίσα-ίσα.
0: Κανένας δεν το έχει προσέξει πριν κάποιον που έχει δίκιο ο Χρήστος. Γιατί μόνο αυτό μπορούν να κρίνουν.
1: Όχι κριτική δηλαδή, όμως, εμείς, μεταξύ μας, ο κόσμος.
0: Εντάξει, είναι αυτό το πράγμα, κανένας ξένος δεν είπε, ξέρω εγώ, κάτι γι' αυτό.
2: Όχι, εμείς. Φοράμε πουστανέλα και βλέπουμε την τέχνη, αντιμετωπίζουμε την τέχνη με πουστανέλα και τα ρούχη. Θα πούμε ότι η τέχνη δεν έχει όρια. Οι άνθρωποι που παράγουν τέχνη είναι μυαλά που βλέπουν με ταχύτητα φωτός πολλά περισσότερα πράγματα.
0: Αυτό υμνείται η Οδύσσια για την οικουμενικότητα. Αυτό κάποιοι δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Έτσι.
2: Άστο αυτό. Δηλαδή... Πάμε στο by the book και λένε ότι η ωραία Ελένη ήταν άσπρη. Okay, να πω κάτι. Ενοχλήθηκαν αυτοί. Δεν ενοχλούνται όμως τις αρχαίες τραγωδίες, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, όταν ανεβάζαν τραγωδία, τους γυναικείους ρόλους που παίζαν άντρες. Δηλαδή τότε ήταν normal να παίζει την Αντιγόνη ένας με μουσιά. Ένα δίμετρο, ας πούμε, άντρας κανονικά, δεν παίζαν γυναίκες στα αρχαία θέατρα. Τους γυναικείους ρόλους, Αντιγόνη, Κλειδεμνήστρα, Ισμήνη, Μύβια, τους παίζαν άντρες.
1: Εμένα πάντως δεν με έπαιξε κανένας με μουσια, να ξέρεις. Κανένας δεν με έχει παίξει με μουσια.
2: Έλατε, να σου πω,
0: Αντιγόνη, δεν είναι τώρα.
2: Πάντως θα μπορούσε να. Δεν του ενοχλεί αυτό. Του ενοχλεί όμως που σήμερα με την ελευθεριότητα που διακρίνει την τέχνη. Ένα σκηνοθέτης αποφασίζει να κάνει την ωραία Ελένη μαύρη, ας πούμε. Καταλαβες. Είναι λίγο έξω από τη λογική της δικιά μου.
0: Όταν το δείτε, παιδιά.
2: Δεν είναι φιλότεχνος. Και εμένα με πειράζει. Πήγα πέρυσι στην Ελλάδα.
0: Εγώ νόμιζα ότι είσαι φιλότεχνος. Γιατί με τέτοιο.
2: Όχι, δεν είμαι. Δεν είσαι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια. Πήγα πέρυσι και είδα. Όσους έχω δει 2-3 τραγωδίες τώρα τελευταία χρόνια. Και
0: με τον βλέπεις κάθε χρόνο.
2: Ναι.
1: Χρήστο, μην τον ακούσεις.
2: Τα νεοκυριστικά, τα πειραγμένα έργα που κάνουν οι σκηνοθέτες που εμφανίζουν με παραλλαγές την αρχαία παλιά τραγωδία, με σκηνικά και με κουστούμια τωρινά, γυναίκες να παίζουν άντρες να παίζουν γυναίκες, δηλαδή είναι ένα μπερδεμένο, ένα χάος εκεί πέρα. Εντάξει, και εγώ δεν μπορώ να καταλαβαίνω γιατί δεν είμαι και πολύ σκηνοθέτης, αλλά μου φαίνει πολύ υποκριτικό να μας ενοχλεί το γεγονός ότι έπαιξε το ρόλο της ωραίας
0: Ελένης. Παιδιά, στο μεταξύ, όταν δείτε την ταινία θα καταλάβετε ότι στην Οδύσσια η ωραία Ελένη εμφανίζεται 2 λεπτά.
1: Πολύ λίγο.
0: 2 λεπτά, ούτε 2 λεπτά. Σε ταινία που είναι σχεδόν 3 ώρες, εμφανίζεται 2 λεπτά, 3 λεπτά το πολύ. Αυτό είναι. Έτσι, και μάλιστα...
1: Κάτι άλλο μήνυμα ήθελε να περάσει.
0: Όταν το δείτε, παιδιά, επειδή εγώ δεν μπορώ, πώς το μπορώ να το φιλτράρω έτσι και να μην απόσταγμα που λένε. Δεν μπορώ. Δεν έχω την ικανότητα αυτή. Εγώ απλώς χάθηκα με την καλή έννοια μέσα σε ένα, σαν να μπαίνεις σε ένα πηγάδι, ρε παιδί μου, και να μην θες να βγεις. Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, γιατί είναι αρκετά σκοτεινό στην αρχή όταν αρχίζει η ταινία, λέω, όπα, τι είναι, τι πλάνα είναι αυτά. Γιατί περίμενα να δω κάτι λίγο πιο εύπεπτο, λίγο πιο, πώς το πω, εντάξει, Chris Nolan είναι, αλλά λες μέχρι πόσο. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δείτε και ό,τι λοιπόν, νιώσει ο καθένας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
1: Χρήστο, εμείς ευχαριστούμε.
2: Αντώνη, ναι, το επόμενο κομμάτι που θα κάνετε μαγειρική θα βγάλω σας μια ωραία στιγμή παστίτσιο.
0: Εσύ παστίτσιο. Ρε βάζεις μακαρόνια, μακαρόνια, μακαρόνια και μια παντσέτα από πάνω. Και αυτό το λες παστίτσιο. Άντε ρε φύγε από εδώ. Άντε ρε φύγε από εδώ.
1: Έλα φιλάγια Χρήστο μου, να είσαι καλά. Γεια, γεια.

0: Εσύ Αντιγόνη, να σου πω κάτι. Όταν λέει
1: ναι.
0: Message requests.
1: Άστα αυτά. Μην τα πατάς, θα μπερδευτείς, θα χάσουμε και τα άλλα και δεν έχεις διαβάσει τίποτα από όλα τα άλλα. δεν είναι γιατί μην τα πατάς αυτά τα κουμπάκια, άστα. Okay. Λοιπόν, εδώ ο Άρης στέλνει, γεια σας. Πολλοί ξένοι, λέει, έκαναν κριτική με πρώτον τον Μάσκ, λέει, που είπε πως θα την ξανακάνει ακριβώς όπως ο Όμηρος και ήδη διέθεσε 100 εκατομμύρια για να αρχίσουν. Όντως, ισχύει, ο Έλον Μάσκ θα γυρίσει την Οδύσσια και λέει θα πατήσει...
0: Ο γνωστός λάτρης του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, ξέρω εγώ, ο Έλον Μάσκ.
1: Ο Έλον Μάσκ. Ναι, Elon έχει Musk. Διαθέσει ήδη. Αυτό που λέει 100 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν είναι τόσο, αλλά έχει διαθέσει πάρα πολλά.
0: Να κάνει τι δηλαδή...
1: Την κάνει original, θέλει να γυρίσει, ναι, ακριβώς όπως ο, δηλαδή να πατήσει
0: ο Όμηρος δεν τη γύρισε όμως. Για να τη γυρίσει όπως
1: την έγραψε, ρε παιδί μου, όπως την έγραψε, σου λέει. Να την ξανακάνει ακριβώς όπως την έγραψε ο Όμηρος.
0: Ναι, τότε να έχει και τα αρχαία ελληνικά. Μιλάνε αρχαία ελληνικά οι ηθοποιοί.
1: Και να έχουμε εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες υπότιτλους, διότι δεν θα καταλαβαίνουμε γρή.
0: Όποιος καταλαβαίνει,
1: στην
0: Κορέα να την κάνει,
1: έχουν όπως... βάλει τα αρχαία ελληνικά ως γλώσσα τα ελληνικά. Το ξέρεις, έτσι. Το έχουν βάλει και το μαθαίνουν.
0: Έχεις κάνει αρχαία ελληνικά ποτέ και στο σχολείο.
1: Έτυχε. Στο σχολείο έτυχε, ναι, βέβαια έτυχε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πώς τα πήγαινες?
1: Μέτρια. Μέτρια τα πράγματα.
0: Εγώ δεν πήγαινα καθόλου.
1: Τα πήγαινα καλά στις τραγωδίες, τα μάθαινα όπως ήταν τα κείμενα και τα τέτοια. Αλλά όταν έπρεπε
0: παπαγαλία, το άλλο.
1: Ναι, παπαγαλία, αλλά όταν έπρεπε αυτό δεν. Δυστυχώς.
0: Εγώ δεν τα πήγαινα ούτε καλά ούτε άσχημα και δεν πήγαινα ποτέ.
1: Α, έχει άλλη τέτοια.
0: Δεν πήγαινα ποτέ, οπότε δεν μπορώ να σου πω.
1: Τι θα γίνει, θα στρέψεις το κομπιούτερ προς τα δω να διαβάσω εγώ τα μηνύματα,
0: έτσι,
1: γιατί εσύ δεν βλέπω να κάνεις δουλειά εδώ πέρα.
0: Θες λοιπόν, να κάτσεις από εδώ.
1: Ναι,
0: έτσι
1: έλα
0: κάνουμε,
1: να αλλάξουμε. Ναι, συγγνώμη, να αλλάξουμε. Έτσι γιατί δεν γίνεται, κάτσε μισό λεπτό. Ναι.

0: Λοιπόν, η εντολή είναι να πάω από εκεί που λέει 10 και 5. Οπότε και εγώ.
1: Πήγαινε και από εκεί που.
0: Πήγαινε από όπου θες, λέει. Θα ξεκινήσω από τα τελευταία. Δεν πάω 10 και 5, γιατί τα 10 και 5 είναι τα παλιά. Ο Κώστας εδώ στέλνει την καλημέρα για την Οδύσσια. Πρώτον, είναι διασκευή και αμερικανική παραγωγή. Εγώ που την είδα, ούτε κρύο ούτε ζέστη, λέει. Σχετικά με την ωραία Ελένη, ο Όμηρος δεν την περιγράφει στο έπος, την αφήνει στη φαντασία του καθενός να τη δημιουργήσει ανάλογα πώς φαντάζεται
1: την τέλεια γυναίκα.
0: Μπράβο, αν ήταν Ιαπωνέζα. Σχετικά με τον Χρήστο Κοντόλη και που να δει τις ταινίες, λέει. Τα ίδια παθαίναμε και παλιά που χάναμε τις ταινίες της Άνοιξης.
1: Της
0: Άνοιξης.
1: Ποιες Άνοιξες?
0: Δεν ξέρω τι εννοεί ο ποιητής. Πάντως είναι Τσάφι 13.
1: Α, παλιά, λέει, χάναμε τις ταινίες, δηλαδή, γιατί έπαιζε την Άνοιξη ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Α, γι' αυτό χάνατε.
0: Εκεί το πάει.
1: Ναι. Γι' αυτό βγαίναν ταινίες στην Άνοιξη, για μην τις χάσετε εσείς, γιατί έχετε κάνει κενό. Ναι.
0: Ο άλλος, ο φίλος, ο Έντι, δεν ξέρω τι εννοείς με αυτό που λες. Δεν καταλαβαίνω. Ο Τάκης στέλνει την καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγγνώμη, λέει, μάλλον λάθος εκπομπή πήρα. Όχι, Τάκη, Ερασπορακούς. Μείνε εδώ κοντά μας, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Και είναι η φανέλα με το 10, με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου. Εγώ είμαι εδώ παρτενέρ.
1: Είσαι το αστέρι.
0: Όχι, είμαι παρτενέρ για τώρα το καλοκαίρι, έτσι λίγο διαλυματάκια. Που
1: είσαι
0: πανσέλινος.
1: Πανσέλινος είναι κάθε φορά. Παρσίδιος είναι δύο φορές το μήνα, ξέρω,
0: ναι,
1: μία φορά το μήνα.
0: Κάπως έτσι.
1: Δύο φορές,
0: ναι,
1: έλεγα εγώ ότι είναι τον Αύγουστο, αλλά τελικά δεν είναι.
0: Ένα μήνα, λέει, έχει δύο πανσελίνους τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο ήταν ή τον...
1: Τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Τα φεγγάρια, εγώ αυτό ήξερα ότι είναι ο μοναδικός μήνας, έχει δύο πανσελίνους. Μετά όμως άρχισαν να μου λένε ναι, εάν είναι στην αρχή και τούτο και τάλλο. Βαρέθηκα με τα αν.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Με τα if.
0: Λέει εδώ η Αλεξάνδρα, που όμως δεν είναι το στέλνει η Αλεξάνδρα, το στέλνει ο Δημήτρης από την Κατερίνη. Σταμάτα να χαμηλώνεις το δικό μου.
1: Ο Δημήτρης, η Αλεξάνδρα ή ο Δημήτρης τώρα.
0: Κοίταξε, Αλεξάνδρα είναι ο λογαριασμός, αλλά ο Δημήτρης στέλνει και όχι η Αλεξάνδρα, λέει. Είναι ζευγάριο, ρε παιδί μου.
1: Πού ξέρεις.
0: Βασίλη, τι, έχουν ένα λογαριασμό κοινό μαζί.
1: Μας έχει κλέψει το τηλέφωνο.
0: Θα το δει η άλλη. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, λέει Βασίλη, και εγώ κάποια στιγμή, λέει, προσπάθησα να κάνω τα μαλλιά μου ράστα, αλλά ήθελε πολύ αφρό, άστα να πάνε.
1: Ράστα.
0: Ναι. Και ήμουν, λέει, σαν τον Childress του Ολυμπιακού. Καλός, ωραίος. Ο Γιώργος εδώ στέλνει, τι ύπνο, λέει, θα είχε ο Βασίλης, γι' αυτό δεν ήθελε να τελειώσει η ταινία. Θα κοιμώσουν, να.
1: Όχι, ρε,
0: σε πήρε ο ύπνος.
1: Όχι,
0: εντάξει.
1: Άκου να δεις.
0: Ναι, ο Γιώργος.
1: Σε μια ταινία έχω κοιμηθεί στη ζωή μου.
0: Αλήθεια λες? Ροχάλισες?
1: Όχι, τότε δεν ροχάλιζα.
0: Ήμουν
1: νέος ακόμη. Και...
0: για πες.
1: Ήταν τότε, ρε παιδί μου, έπρεπε να δεις, ξέρω εγώ, και ταινίες οι οποίες ήταν πολύ κουλτούρα, ας πούμε. Και ότι άμα δεν τις είχες δει.
0: Μπλε ταινία, κόκκινη ταινία και πράσινη ταινία.
1: Όχι, πιο παλιά. Και ότι άμα δεν τις είχες δει. Γενικά ήσουν ελλιπής, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, δεν θα ήσουν μέσα στα
1: πράγματα. Είχα πάει και εγώ με μια φίλη, τέλος πάντων. Θέλω να δούμε τα φτερά του έρωτα.
0: Λέει,
1: εσύ, μου λέει, τα φτερά του έρωτα. Ναι, λέω, θα πρέπει να το δω.
0: Θέλω απεγνωσμένα να δω τα φτερά του έρωτα.
1: Ναι, το Wim Wenders. Δηλαδή, γιατί ήμουν σε μια παρέα χθες, ξέρω, και λέγανε όλοι για τα φτερά του έρωτα. Και εγώ κοίταζα, λες, και ξέρω, περίμενα.
0: Εξωγήινα.
1: Και πήγα στην ταινία, μου λέει, εντάξει, να πάμε. Πήγα στην τέτοια, λοιπόν, ήταν στο σινεμά, ήταν εκεί στην Ακαδημία, πώς το λέγανε τότε.
0: Ναι.
1: Πώς το λέγανε εκείνο
0: το σινεμά.
1: Όπερα. Δεν ξέρω, εσύ τώρα είσαι νέο παιδί.
0: Σου μιλάω
1: για τα προηγούμενα. Ναι. Και πήγαμε και με πήρε ο ύπνος. Δηλαδή.
0: Καλά, εκείνη δεν σε σκούντιξε καθόλου.
1: Ναι, στην αρχή, ναι. Μετά με λέει,
0: αυτό δεν χαμπαριάζει. Θα δω μόνη μου τα φτερά του έρωτα. Θα πετάξω μόνη μου. Λοιπόν, εδώ λέει ο Γιώργος, λέει και καλημέρα. Την καλημέρα του. Μόνιμα, λέει, συντονισμένο στην Era Sport. Σας συμπαθώ όλους, λέει, σαν να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Βρε παιδιά, και εγώ έτσι αισθάνομαι όταν είσαστε εδώ και στέλνετε μηνύματα. Όμως με σένα, Βασίλη, ταυτίζομαι σε όλα. Αμάν.
1: Ταυτίζεσαι δηλαδή τώρα.
0: Ηλικία,
1: η ώρα
0: μουσική,
1: είναι...
0: τρόπο σκέψης, ακόμα και καταγωγή, τζουμέρκα.
1: Άμα είσαι από τα τζουμέρκα.
0: Έτσι.
1: Άμα είσαι από τα τζουμέρκα. Έχουμε και το ωραίο το ξενοδοχείο εκεί πέρα. Τους ορίζοντες εκεί πάνω και να πάω να γεράσω.
0: Τζουμέρκα, πάμε σε τίτλους. Άκου τραγουδάρα που έβαλε κιόλας. Πάμε σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, σε Κανδύλη και Αγίο Νεκτάριο τα κύρια μέτωπα, όπου επικεντρώνομαι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εν αέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης. Διακοπή κυκλοφορίας στη Μάνδρα, ανοιξοδρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Στον Ισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο 100% θα φτάσει κρατική στήριξη για κατοικίες. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών, το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ακούτε Ερασπορ.
7: Λοιπόν, Αντιγόνη, πριν πας στα μηνύματα,
8: ναι.
7: Θέλω να ακούσεις ένα τραγούδι, δεν το έχεις ακούσει ποτέ στη ζωή σου.
8: Είσαι
7: και
8: σίγουρος?
7: Εγώ το άκουσα μετά από 30 χρόνια.
8: Σκέψου, για να δω, για βάλτε.
7: Εσύ είσαι 30 στα 30, δεν είσαι?
8: Ναι,
7: τώρα.
8: Ναι, 30 μισό.
7: Ναι, αυτό, ναι, αυτό, αυτό. Άκου. Σιγά μην το έχεις ξανακούσει. Μόνο η παλιά καραβάνα.
8: Δεν ξέρεις ποτέ. Turn up the lights, this is a party, man.

0: Έλα, θυσιάζω το υπόλοιπο του τραγουδιού γιατί έχει ξεραθεί στο γέλιο. Όχι με το τραγούδι.
1: Πολύ γνώριμο και οικείο στα αυτιά. Αν μου ερωτήσει ποιο το λέει και τίτλο και τέτοια, δεν το ξέρω. Αλλά μου είναι πολύ οικείο. Λοιπόν, στέλνει ο Γιάννης εδώ. Θα βάλει και το ντα-ντα-ντα σε λίγο.
0: Ντα-ντα-ντα.
1: Είδες. Ναι, είδες που ξέρω.
0: Δεν το βάλω εγώ όμως.
1: Το ξέρω ποιο λέει, ναι.
0: Ναι, τούτο είναι. Γιατί τούτο είναι Sharp Ties το συγκρότημα. Sharp Ties. Get That Beat λέγεται αυτό το τραγούδι. Εγώ το ήξερα Daddy Said. Daddy Says.
1: Λοιπόν, ο βιάστηκες, λέει ο Γιώργος, με διορθώνει. Αντιγόνη λέει βιάστηκες. Το πιο σημαντικό, μετά τα βασικά, διαφωνούμε με τον Βασίλη στο βασικό. Την ομάδα λέει.
0: Ναι.
1: Τώρα ακούω τις μητερές γραβάτες.
0: Μητερές γραβάτες.
1: Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Βάλ της λέει και τα στροφάκια που είναι πιο κοντά στην ηλικία της.
0: Η Αντιγόνη μέχρι πριν λίγα χρόνια εδώ πέρα, ξέρεις, το καλοκαίρι που ερχόσουν με τα παιδιά, ρε παιδί μου και τα λοιπά, καθώς είναι και στο κομπίνο, τα στροφάκια δεν τους έβαζες.
1: Ναι, όντως. Στροφάκια και τέτοια. Βάλε τον παγασιτικό, λέει εδώ ο Γιώργος.
0: Ψάχνονται.
1: Ο Μάκης λέει πω τι μας θυμήσατε τώρα, ρε παιδιά, λέει.
0: Ποιο με το τέτοιο.
1: Με αυτό το τραγούδι. Μητερές γραβάτες, λέει ο Βαγγέλης.
0: Sharp Ties, ναι.
1: Ναι, ωραίος. Λοιπόν, εδώ ο Θοδωρής που ήρθε και στην παρέα μας σήμερα. Να το.
0: Τι είναι αυτό τώρα, τι με ξυπνάς.

0: να δούμε καινούργια μέρα
1: εσύ,
0: σήμερα.
1: Εσύ δεν θα...
0: Καλή εβδομάδα.
1: Μια θυσία.
0: Βασίλη, η Ιεροσυλία λέει να κοιμηθείς στα φτερά του έρωτα, λέει ο Θοδωρής. Τον έβαλες να συνδεθεί για πρώτη φορά με την Ερασπόρια να σου πει αυτό.
1: Όχι,
0: για τα
1: όχι,
0: φτερά του έρωτα.
1: Όχι, το κρατάω αυτό. Η Ιεροσυλία, μετά δεν μπορούσα και να συμμετέχω.
0: Αλλιώς,
1: μετά, λέω, αυτό δεν το λες, είναι ντροπή. Δηλαδή θα πεις μια φορά πήγα να δω Wim Wenders και με πήρε ο ύπνος. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: δεν το λες.
0: Μπορεί να συμβεί.
1: Έχει, εκείνες οι παρέες τότε, εκείνο τον καιρό, σε πετάγαν έξω, ρε παιδί μου. Σου έλεγαν τι είσαι εσύ, δεν είσαι. Πήγε να ακούσει δίσκο, πήγαινε ρε φίλε. Πήγαινε άλλο τώρα. Να δει, ξέρω εγώ, Τζον Τραβόλτα, α πούμε, άμα δεν μπορεί Wim Wenders. Υπήρχαν τέτοια πράγματα τότε. Δύσκολα.
0: Έχω κλάψει στα γέλια και οδηγάω στο φορτηγό. Λέει, κανονίστε την πορεία σας, Φάνη. Κανόνισε εσύ την πορεία σου εκεί με το φορτηγό. Και πρόσεχε το νου σου. Όχι μηνύματα. Έτσι φαντάζομαι έχει σταματήσει και στέλνεις μόνο.
1: Είναι αυτοί μιλάνε στο κινητό και το κινητό στέλνει το μήνυμα.
0: Όχι, λέει Στρούμφ, λέει και γελάει. Ο Μάνος. Λοιπόν, ο Χρήστος εδώ λέει, πάντως. Ήμαρτον λέει, μην ξαναβγάλετε λέει τον κοντό, φτάνει πια, όχι ο αλλοκάρβουνο. Τι λέει, είπες τώρα Χρήστο, τι μου είπες τώρα.
1: Ήταν πολύ ωραίος ο κοντός που μίλαγε για το τέτοιο, για το, πώς το λένε αυτό, αράχνη, τέλος πάντων, Spider-Man. Δεν είναι απολαυστικός όταν μιλάει για
0: πρόσεξε,
1: Spider-Man.
0: Πρώτα απ' όλα είχε όλα τα στοιχεία.
1: Έλαντε.
0: Όλα τα στοιχεία, τα πάντα, τα λεφτά, το πια, με τους Avengers.
1: Ήτανε... Θα ανακάλυψε το AI χθες το βράδυ ο κοντός. Το
0: έβαλε
1: εκεί πέρα. Πες μου για το Spider-Man. Του έβγαλε το AI κατεβατό. Βγήκε και ο κοντός την άλλη μέρα. Λέει, έκατσα και τα έγραψα. Αυτά κάνει. Κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Πάντως εδώ ο φίλος ο Κώστας λέει: Κλαίω, Αντιγόνη, σε λίγο βάλε ένα νούρισμα για να κοιμηθεί πάλι. Ναι. Κοίτα, εδώ λέει ο Θεοφάνης, απαντάει, λέει το έχω βάλει στο αυτόματο, λέει. Πάει μόνο του το φορτηγό, πάει μόνο του.
1: Το φορτηγό πάει μόνο του.
0: Πώς πάει μόνο του, δηλαδή με τρομάζει. Κοίτα, εδώ λέει ο Θεοφάνης, απαντάει, λέει το έχω βάλει στο αυτόματο, λέει. Πάει μόνο του το φορτηγό, πάει μόνο του.
1: Το φορτηγό πάει μόνο του.
0: Πώς πάει μόνο

0: Όταν λέμε πάει μόνο του, έτσι, δεν οδηγάει με το τιμόνι. Έχει μια σταθερή ταχύτητα, δεν πατάς δηλαδή γκάζι.
1: Δεν πατάς γκάζι γιατί βαριέσαι.
0: Ναι, ας πούμε. Αυτό το κάνουν στη Σότο Στράντε, το κάνουν σε μεγάλες.
1: Αν θες να κάνεις προσπέραση, το πατάς.
0: Ναι.
1: Αν θες να πηγαίνεις πίσω από τον άλλον, ξέρω και τα λοιπά, δεν
0: σταθερά,
1: το πατάς.
0: Σταθερά, ξέρω να κάτσεις στην ακρούλα σου και να πηγαίνεις μια σταθερή ταχύτητα, 100-120 το μάξιμο, ας πούμε, ναι. Εδώ μίλαγε για την επίδαυρο, λέει ο Χρήστος. Τι μας λες, γιατί να μην μιλήσει για την επίδαυρο, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Mm. Μια χαρά τα είπε ο άνθρωπος.
1: Είναι η επίδαυρο. Ε...
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, το έκανε αυτό γιατί είναι σαν το γήπεδο της Λεωφόρου. Δηλαδή, συγγενικά, παλιά, παλιά.
0: Λοιπόν, εδώ ο Τζι Γρηγορίου, μάλλον είναι Γρηγόρης Γρηγορίου. Μάλλον, δεν ξέρω. Καλημέρα, έχω γενέθλια σήμερα. Να το, έπεσε και το κομμάτι. Χρόνια σου πολλά, φίλε μου.
1: Χρόνια πολλά, θα εκατοστήσεις.
0: Είναι να. Με κάμερες, άκουμα στο περιγράφει τι είναι. Δεν κρατάω ούτε το τιμόνι, ούτε πατάω γκάζι. Αμάν τώρα, Θεοφάνη, με έχει ανατριχιάσει.
1: Τι κάνεις, ρε Φάνη,
0: βάζω
1: την ταχύτητα
0: που
1: υπνο,
0: θέλω
1: τι κάνεις.
0: Και πάει μόνο του.
1: Ναι,
0: είναι με
1: κάνεις.
0: Κάμερες και αισθητήρες. Κάτι σαν το Τέσλα. Αμάν, αμάν, αμάν.
1: Ήθελες να ανοίξεις
0: έτσι
1: κουβέντες.
0: Έτσι γίνομαι και εγώ φορτηγατζής, να ξέρεις. Σε πιο μικρό λίγο φορτηγά. Κοιτάξτε, τα μεγάλα δεν τα κατέχω. Αλλά ναι. Και ο Γιάννης εδώ μας στέλνει μια ωραιότατη φωτογραφία. Άκου να δεις. Αυτό θα το διαβάσουμε. Μπορείς να το διαβάσουμε.
1: Διάβασε το εσύ. Τι σε έβαλε
0: εκεί. Είμαι διάλογος μόνη μου, θα κάνω το διάλογο.
1: Τι θες, το κάνω εγώ μόνος
0: μου. Ορίστε, πες εσύ μόνο το ένα. Θα πω εγώ τα δύο. Λοιπόν, 20 μέρες έμειναν για τις διακοπές και μετά μην τον είδατε τον Παναγί.
1: Λέει ο Καπελαδούρας.
0: Ναι.
1: Απαντάω εγώ. Τέλεια, και για πού λες να πας?
0: Εμένα θα με βλέπετε μόνο ο Παναγής κανόνης.
1: Εμένα θα με βλέπετε, λέει, μόνο ο Παναγής κανόνης.
0: Δεν μπορώ. Μα τι μπορείτες. Το άλλο το έχετε πάρει χαμπάρι που κυκλοφορεί με τους Κινέζους φιλόσοφους που λένε, φέρε το κινητό, τα έχω σημειώσει.
1: Άλλοι εδώ διαβασμένοι.
0: Τώρα θα δείτε.
1: Άλλοι προετοιμασμένοι. Είχαμε τον Κοντό, έχουμε και την Αντιγόνη.
0: Τώρα, για να δείτε τι έχουν εφεύρει, το οποίο μας έχει σπάσει τα νεύρα αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή είναι σπαστικό, θα έλεγα.
1: Μας έχουν σπάσει τα νεύρα οι Κινέζοι τώρα, τα βάλαμε με τους Κινέζους τώρα.
0: Όχι οι Κινέζοι. Αυτό που έχουν φτιάξει και καλά, ότι κάποιος Κινέζος φιλόσοφος λέει έτσι μια ατάκα, ρε παιδί μου. Γίνεται χαμός. Μισό λεπτό, να σου πω ένα που να μην είναι, γιατί συνήθως είναι λίγο προσβλητικά. Μην ψάχνεις τη λύση στο πρόβλημα. Γίνε εσύ το πρόβλημα, ώστε η λύση να ψάχνει εσένα. Τσιούγκλι.
1: Ο καραφλός, ο κύριος είναι αυτός.
0: Αυτός ο καραφλός με τα γένια, ναι. Που ήταν, είναι σαν τον Kill Bill, τον εκείνον τον που έκανε τα μαθήματα στην...
1: Καντιγόνη. Το πήγαμε καλά μέχρι τώρα. Είναι παρατέταρτο. Δεν διαβάζεις κανένα μήνυμα εδώ. Ας τους Κινέζους.
0: Ναι, αλλά γίνεται χαμός με αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει,
0: στο διαδίκτυο.
1: Γίνεται στο διαδίκτυο. Ναι.
0: Ό,τι και καλά λένε σοφιστίες, ωραίες. Λοιπόν, εδώ τώρα λέει, το μόνο που δεν κάνει είναι να παρκάρει μόνο του και καφέ.
1: Λάστιχο που είναι το δύσκολο, αλλάζει μόνο του.
0: Αυτό, ναι, αυτό. Άσε μας ρε Φάνη, λέει ο Χρήστος. Α, Χριστό, ας το Φάνη να μιλήσει όσο θέλει, να λέει ό,τι θέλει. Σε νοιάζει σένα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει εδώ, καλημέρα, ωραία παρέα. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι ο Βασίλης ζηλεύει τον Κοντό γιατί είναι όμορφος, θηλάτος, πετυχημένος και καρδιοκατακτητής. Ωραία, τι σου λένε εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν στο ζουμί της υπόθεσης, ξέρεις, μπαίνουν πολύ βαριά.
0: Ο άλλος εδώ, ο Τάσος, λέει, ο φίλος, πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, όλοι να νιώθουμε ότι καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, αλλά τελικά ο μόνος που να παγαίνει να είναι ο Κοντός.
1: Γιατί, ρε φίλε, να σου πω κάτι, εμείς οι υπόλοιποι, πάει 11.30 ώρα, 12 παρά τέταρτο που είναι τώρα, έτσι, κάτσε σε ένα τραπέζι, λες, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρω, φέρε ένα τσιπουράκι, λίγο παγκάκι και τα λοιπά, και λέω, αλλά θα φέρω και κάτι για μεζέ, και λες, φέρε κάτι για μεζέ, λίγο ντοματούλα, λίγο, θες, καμιά ελίτσα, κανένα, λίγο τυράκι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Ο Κοντός, ξέρω εγώ, πάει μέσα, ξέρω εγώ, καμιά πανσέτα έχετε, τίποτα σε άλλο, ξέρω, λίγη προβατίνα μαζί με το, γιατί είναι αυτό το πράγμα, γιατί... Τι διαβάζει και διαβάζει. Αυτό είναι. Άστο. Αυτό το πετά στο
0: λοιπόν,
1: μήνυμα.
0: Έκατσε ο άλλο, έγραψε Α4. Πρόσεξε του τηλέμαχου το μήνυμα, γιατί το διάβασε, για να μπορώ να το πω λίγο με δικά μου λόγια.
1: Για πες το με δικά σου.
0: Η ένστασή του με την Οδύσσια, για την Οδύσσια του Νόλαν,
1: είναι
0: ότι ο Όμηρος και στα δύο επί του είναι εξαιρετικά περιγραφή.

0: Γραφικός. Okay, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μία ταινία. Δεν μπορεί, θα παραλείψεις, θα κόψεις, θα αυτόσεις. Εντάξει,
1: παιδιά,
0: okay.
1: Άλλο, εγώ έχω ακούσει και τα λοιπά ότι τελείως άλλο πράγμα η Ιλιάδα, ναι. Τελείως άλλο πράγμα η Οδύσσια. Άλλο πράγμα η Ιλιάδα. Την
0: τώρα...
1: Ιλιάδα δεν μπορείς να την κάνεις σε ταινία.
0: Η άποψή του όμως αυτό που λέει το συγκεκριμένο το άκουσα και από άλλον
1: από το δικό σου που έκανες παρέα και τον κριτικό.
0: Όχι, από τον κριτικό. Λοιπόν, λέει, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επική και λεπτομερής περιγραφή της πανοπλίας του Αγαμέμνονα, η οποία αναδεικνύει το μεγαλείο και το κύρος του βασιλιά των Αχαιών. Αντίθετα στην ταινία όμως, ο Αγαμέμνος παρουσιάζεται με μια σκοτεινή σχεδόν μπατμανική πανοπλία, αγνώντας πλήρως την ομιλική περιγραφή.
1: Αυτά είναι πολύ...
0: Κοίτα, δεν μπορούν προφανώς, δεν θέλουν,
1: μπορεί να έχει
0: δεν
1: δίκιο,
0: μπορούν...
1: Μπορεί να έχει δίκιο, μπορεί, οτιδήποτε, δεν ξέρω.
0: Αλλά όλα παίζουν ρόλο πάντως.
1: Δεν πρόσεξα τώρα την πανοπλία του.
0: Καλή εβδομάδα, Τηλέμα, και ευχαριστούμε για τα ωραία σου σχόλια. Ο Γιώργος εδώ, 13, καλημέρα. Θα τη γυρίσει, λέει, και ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας στην Οδύσσια, Βορειοκορεάτης, και ο Αντίνος Νότιοκορεάτης. Χαμός θα γίνει. Λέει εδώ ένας άλλος φίλος, καλημέρα παιδιά. Όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε Ευρώπη, άνοιξη, ο κινηματογράφος ήταν βούβος. Έλα βρε, εσείς τώρα. Την περιγράφει, λέει, με λευκά χέρια.
1: Ποια?
0: Α, την ωραία Ελένη. Αυτό μας το είπε και ο Τηλέμαχος. Λέει ότι στην περιγραφή του ο Όμηρος την ωραία Ελένη δεν την χαρακτηρίζει απλώς όμορφη. Χρησιμοποιεί το επίθετο λευκόλενος, δηλαδή με τα λευκά λαμπερά μπράτσα.
1: Α.
0: Αυτό σημαντική τέτοια. Δεν το ήξερα, έτσι. Και δεν το έχω ψάξει. Δεν το έχω. Ναι. Εδώ και 20 χρόνια οι Παναθηναϊκοί φουλτινίες βλέπουν όλο τον χρόνο.
1: Δεν κατάλαβα. Γέλαγες. Ναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γελάω γιατί ξέρω ότι εσένα θα σ' αρέσουν αυτά
1: τα πράγματα. Όχι, γιατί όλα μου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Τι λέει ο Αντώνης.
0: Αυτό. Εδώ και 20 χρόνια οι Παναθηναϊκοί φουλτινίες βλέπουν όλο τον χρόνο. Ναι. Λοιπόν, ο Διονύσης εδώ λέει, καλησπέρα αγαπά. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου. Πανάθα ο Διονύσης. Νέος λέει. Είναι νέος σε ηλικία μάλλον.
1: Νέος λέει αυτός. Και εγώ νέος.
0: Νέος και ο Βασίλης. Ο Δημήτρης εδώ από τα Χανιά μας στέλνει ωραιότατη φωτογραφία με παραλία.
1: Τι ωραίο βλέπεις εσύ.
0: Και ομπρέλες.
1: Εγώ βλέπω τον ήλιο και ένα κατακαίει. Κάτι ανθρώπους εκεί να πηγαίνουν κάτι από ομπρέλες για να προστατευτούν από τον ήλιο.
0: Δεν γίνεται.
1: Και τέτοιο, τι ωραίο
0: ο
1: βλέπεις
0: εσύ. Ο Βασίλης μου θυμίζει, παιδιά, αυτά τα βιντεάκια.
1: Με πεις γκρινιάρι, δεν μου αρέσει
0: όχι,
1: ο ήλιος. Είναι αυτό που βλέπω. Βάλε μου μια σκιά, βάλε μου δύο μπύρες, δύο ριάκια, τρέχουν δύο ποταμάκια.
0: Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βιντεάκι που λέει αυτό. Πω, είναι στη θάλασσα. Τώρα τον καίει ο ήλιος και είναι στη θάλασσα και βάζει τα πόδια. Και λέει: πω, πολύ νερό. Πολύ νερό.
1: Αντιγόνη, θες να σου το αποδείξω. Παλιότερα οι άνθρωποι, οι νησιώτες, πρόσεχε, ερχόταν κάποια στιγμή η ώρα να κάνουν τη διαθήκη. Τέλος πάντων, να μοιράσουν τα χωράφια στα παιδιά τους.
0: Έτσι.
1: Είχαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα αγόρι ή ένα κορίτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τα δίναν όλα στο αγόρι.
1: Περίμενε, να σου πω. Περίμενε. Στο αγόρι δίνανε πάνω στο βουνό.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί ήταν το χρήσιμο και το καλό. Και στα κορίτσια δίνουν στις παραλίες. Τα κόβεται στις παραλίες. Ναι, γιατί σου λέει, τι παίζει εκεί πέρα και τίποτα.
0: Εμένα γι' αυτό μου αρέσει. Ξεπετά. Γι' αυτό και... μου αρέσει να είμαι ψηλά σε βουνό και να είναι κάτω η παραλία.
1: Θέλω να σου πω το εξής. το δίνανε για να ευνοήσουν. Υποτίθεται τα αγόρια που θα έφερναν και το όνομά του και το κτλ. Και δίναν στα κορίτσια τα οικόπεδα στην παραλία. Με αποτέλεσμα τα κορίτσια πλούτησαν.
0: Έτσι,
1: και
0: ήγρατε
1: και τα αγόρια βάζουν ακόμα πρόβατα. Μπας και τέτοιο. Μπας και κατάλαβες. Αυτό μου θυμίζει.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ λέει αυτό. Όχι, αυτό δεν το λέω εγώ. Όχι.
1: Δεν το λέω.
0: Όχι, δεν το λέω.
1: Δεν το
0: λέω γιατί πειράζει τους Παναθηναϊκούς εδώ πέρα. Γιάννη, είσαι πολύ πειρακτήρι.
1: Έχει ένα τέτοιο, ρε παιδί μου, πώς είναι, σαν οι αχοβάδες που χτυπάνε, ξέρω,
0: τις πόρτες,
1: ξέρω, για τα λοιπά, και είναι ΑΕΚ. Και είναι δύο Παναθηναϊκοί με το σήμα και τα λοιπά. Ανοίγει ο άλλος και λέει: Γεια σας, μπορούμε να σας μιλήσουμε λίγο για το Wembley? Δεν ξέρω.
0: Είσαι πολύ πειραχτήρα.
1: Εγώ είμαι πειραχτήρα, αυτό το λέω.
0: Αυτό το λέω, στο Γιάννη. Όχι, εσύ εντάξει. Λοιπόν, ο Γιάνγκος εδώ έστειλε επίσης καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μόνο θετικά λέει σχόλια μπορώ να κάνω για την Οδύσσια. Αν μου επιτρέπεις δεν θα το διαβάσω όλο γιατί είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Αλλά είναι πολύ... Λοιπόν,
1: μια
0: το μόνο λέει που με χάλασε, δεν κατάλαβα το συμβολισμό. Ήταν η επιλογή μαύρης ωραίας Ελένης που δεν ήταν ωραία και η δίδυμη αδελφή της Κλειστητεμνήστρας επίσης κουφό. Κατά τα άλλα ήταν υπέροχο. Μουσική, σκηνικά, ερμηνείες, εφέ, ακόμα και η απίστευτα αποκριστική εμφάνιση του Πολύφημου και η αειδιαστική στιγμή της μεταμορφώσης των συντρόφων του Οδυσσέα σε γουρούνια από την Κίρκη. Ήταν εξαιρετικές στιγμές της ταινίας. Μάλιστα.
1: Έχει πολλά πράγματα, παιδιά. Επίσης, ένα
0: Βασίλη,
1: που συμφωνούν.
0: Λέει πάρε σκιά με θέα την πόλη της Κέρκυρας.
1: Προτιμώ να είμαι στην πλατεία Ληστών, εκεί να πίνω ένα καφέ, ξέρω, ωραία στη σκιά και τα λοιπά. Παρά
0: έτσι, ναι.
1: Εντάξει, πάντως ευχαριστούμε για την φωτογραφία.
0: Έχουμε ζήσει, Αντιγόνη, λέει ο Κωνσταντινός, μεγάλους πολέμους, αλλά σαν τον πόλεμο μεταξύ Χρήστου Βασίλη δεν έχει υπάρξει ποτέ, αφού δεν τίναξαν την Ερασμό στον αέρα. Πάλι καλά να λες.
1: Υπερβολές,
0: μη μου λες. Ο Ευάγγελος εδώ λέει την καλημέρα μου από Πτολεμαϊδα, έτσι απλά λέει.
1: Γεια σου, Ευάγγελε. Να. Είστε περήφανοι που έχετε το Μαυρογιαννίδη.
0: Νάτος, το βλέπεις που έστειλε τον Κινέζο τον αυτόν. Αν σε χτυπήσει το ποτό, χτύπα το πίσω. Να μάθει να σέβεται. Ανιψιός, αλκοόλι. Το είδες Γιάννη, είδες, θα ξέρεις, θα έχεις δει, έτσι. Εντάξει. Ναι, έχει γίνει χαμός με αυτό. Πώς ήταν με τον Τζακ Νόρις, τώρα έχει γίνει χαμός με αυτόν εδώ τον.
1: Αυτόν, με αυτόν συγκεκριμένα.
0: Όχι,
1: είμαι
0: με αυτόν συγκεκριμένα. Έχουν πάρει τη φάτσα του ότι είναι και καλά, ότι λένε σοφιστίες και τέτοια. Και το έχουν διακομωδήσει όπως με τον Τζακ Νόρις. Να. Έλα, σε βάζω μέσα στα πράγματα.
1: Ό,τι μαθαίνει ο άνθρωπος.
0: Ο Κοντός την πάτησε, λέει, είπε ξεκινάω δίαιτα όταν πάρει πρωτάθλημα και περιμένει 18 χρόνια να ξεκινήσει. Ο Κώστας ΑΕΚ άρτα. δεν τρώγεστε με τίποτα. Φορτηγατζής είμαι κι εγώ, αλλά παλεύω με το τιμόνι, λέει ο Χρήστος. Έλα Χρήστο, εντάξει, ο καθένας.
1: Γιατί δεν έχεις υδραυλικό?
0: Τι παλεύεις δηλαδή, το χτυπάς το ξέρω. Πώς το πώς παλεύεις.
1: Που λέω
0: λόγος,
1: ωραία, εντάξει.
0: Στην Κέρκυρα δεν υπάρχει πλατεία Ληστών. Η πλατεία λέγεται Σπιανάδα. Δεν το ξέρω.
1: Α, δεν θέλουν να τη λένε πλατεία Ληστών.
0: Μάλλον.
1: Και τη λένε...
0: Μάλλον.
1: Εντάξει παιδιά, εμείς είμαστε ξένοι τώρα και τα λοιπά. Έτσι τη μάθαμε τώρα, τι να σου πω. Γιατί αργήσατε?
0: Γιατί έχουν αρχίσει τώρα. Λέει καλημέρα για το φίλο Ολυμπιακό που έστειλε το μήνυμα του Webley. Να του θυμίσω ότι
1: μα
0: αυτό
1: δεν ήταν,
0: ήταν
1: Ολυμπιακό. Δεν ξέρει κανένα ότι είναι
0: τα
1: τέτοιο.
0: Τα δικά του ήταν μπουσαντέλια. Λέει και δυστυχώς γι' αυτό είναι πολλά. Κώστα, αρχίσουμε. Έλα, έλα, θέλω να συγκρατήσετε. Πριν κρίνει. Άλλο, ο δάσκαλο Τζου Λί. Πριν κρίνει κάποιον, μπε στα παπούτσια του. Αν σου κάνουν, κράτα τα. Μιλάμε για μεγάλη μπουρδα.
1: Εγώ είχα διαβάσει και είχα χαμογελάσει, τέλος πάντων. Ήταν κάτι τέτοιο που έγραφε κάποιος. Έρχεται, λέει, ένας συνάδελφος, λέει, και μας λέει ότι έχασα το πορτοφόλι. Κάποιος μου κλέψε το πορτοφόλι. Του λέμε, και τι, πόσα λεφτά έχεις μέσα? Λέει 550 ευρώ. Και συνεχίζει αυτός. Πάω στην τουαλέτα. Βγάζω το πορτοφόλι, τα μετράω, 120 ευρώ. Ρε, πού κατάδεισε ο κόσμος? Τι ψέμα είναι αυτό? Πώς να τους εμπιστευτείς πια? Δεν το καταλάβεις.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Του κλέψε το πορτοφόλι, αλλά είχε το πορτοφόλι και μέτραγε. Δηλαδή.
1: Πάει ένα σε παιδί μου και μου κλέψα το πορτοφόλι, σου λένε πώς θα είχε μέσα. Στη δουλειά, ξέρω. Με 550 ευρώ. Και λέει αυτό. Πάω, λέει, στο τουαλέτα, βγάζω το πορτοφόλι, τα μετράω τα τέτοια μέσα, 120 ευρώ. Ρε, εσύ δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανένα σε αυτόν τον κόσμο. Όλοι ψέμα, όλοι στο ψέμα.
0: Έλεος. Τέλος πάντων, έχεις βρει τραγούδι. Παιδιά, είναι, μας συγχωρείτε, είναι πολλά, πολλά, πάρα πολλά τα μηνύματα. Έρχεται όμως εδώ σε λίγο ο Παρόλας, οπότε θα.
1: Θα διαβάσει τα μηνύματα της προηγούμενης εκπομπής.
0: Θα διαβάσει τα μηνύματα της προηγούμενης εκπομπής.
1: Δεν γίνεται αυτό. Ο Παρόλας είναι και μια περηφάνεια. Δεν θα διαβάσει τώρα μηνύματα.
0: Σε αυτή τη ζωή.
1: Όχι άλλο Κινέζο.
0: Μην περιμένεις τίποτα από κανέναν.
1: Παρόλα μπορεί να αναλάβεις τους Κινέζους εσύ.
0: Εκτός κι αν είναι ο Ντιλιβεράς. Ο δάσκαλος λέει.
1: Σε αυτή τη ζωή μην περιμένεις
0: τίποτα από κανέναν. Εκτός κι αν είναι ο Ντιλιβεράς. Ντιλιβεράς. Τσάκω δύο σουβλάκια τώρα.
1: Καλό.
0: Ναι, δεν γίνεται. Έχει γίνει χαμός αυτός. Λέω, άσε, έχουν σπάσει τα νεύρα μας. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη που δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε όλα. Ήσασταν φοβερή παρέα.
1: Κάτσε μου, έχεις τρία λεπτά ακόμα. Διάβασε και τα τρία τελευταία και μην στέλνετε άλλα. Τι να θέλω, εγώ άμα θέλω. Δεν είναι να μου άρεσε, αφού διάβασες όλα και άφησες τρία μηνύματα έξω. Και έχουμε τρία λεπτά ακόμα.
0: Τρία μηνύματα από τα πάνω. Τα κάτω δεν τα έχω. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα
0: στον Μπαμπαστρούμφ και στην πανέμορφη.
1: Στρούμφιδα.
0: Άντε βρε. Άντε Χριστό. Ο Κώστας εδώ καλημέρα λέει. Ο Τζακ Νόρις αγόρασε λέει. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν θέλω να το πω. Εντάξει, αστείο είναι, Κώστα, αλλά οκ. Δεν το, ούτε αυτό μπορώ να το πω.
1: Ούτε αυτό.
0: Άστο.
1: Οπότε κάτι είχες, χωρίς να τα διαβάσεις τα μηνύματα.
0: Οπότε χωρίς να τα διαβάσω, λες και κατάλαβα ότι δεν. Α, έλα το, φιλόσοφο θα το πω.
1: Πάλι Κινέζος.
0: Άμα σε τσιμπήσει κουνούπι, σκότωσέ το και πάρε το αίμα σου πίσω. Δεν μπορώ. Παλιό, αλλά τώρα το βάλανε, το στριμώξανε στο δάσκαλο Λί. Ναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς.
1: Αυτά. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Δεν βάλαμε και χειμερινούς κολυμβητές σήμερα. Δεν πειράζει, επιφυλασσόμεθα. Θα έρθουν και. Αντιγόνη, περάσει καλά.
0: Πω, παιδιά, ήταν πολύ ωραία. Πολύ... Ιδέες, έτσι, αύριο θα σε παραλάβει, λέει ο.
1: Ποιος?
0: Εδώ είσαι με τον Παρόλα. Εγώ θα σας αφήσω έτσι τις δυο σας, θα είστε μια χαρά.
1: Η Βιβί
0: Νικολοπούλου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Η Αντιγόνη Δρακάντου και ο Βασίλης Παπαγκολάου στα μικρόφωνα. Να είστε καλά. Φώτης Παρόλας έρχεται μετά από ένα. Γεια σου ρε Φώτη Πεχταρά.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, νέα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Τους αντιπάλους τους θα μάθουν οι ελληνικές ομάδες στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στις κληρώσεις που θα αρχίσουν σε μία ώρα. Στη μία μετά το μεσημέρι, ΑΕΚ και Ολυμπιακός, αν αποκλείσει την ΑΕΚ Μέγκεν, θα μάθουν ποιες ομάδες ή τους νικητές ποιων ζευγαριών θα αντιμετωπίσουν στα play-off του Champions League. Στις 2 μετά το μεσημέρι, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ τις ομάδες ή τους νικητές ποιων ζευγαριών θα αντιμετωπίσουν στα play-off του Europa League. Στις 3 η ώρα, ο Παναθηναϊκός, ποια ομάδα ή τον νικητή ποιου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League, στην περίπτωση που αποκλείσει την Τζέσεκα Σόφιας. Και στην κλήρωση ο ΠΑΟΚ θα αναποκλειστεί από την Άντρακ, θα μάθει επίσης το μονοπάτι του για το Conference League. Ενημέρωση πάντως για τις κληρώσεις θα υπάρχει από την Era Sport. Η πορτογαλική ρεκόρτ αποκαλύπτει ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ντανιέλ Μπραγκάνσα και ετοιμάζει πρόταση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Sporting. Ο Αντρέ Λουίζ πηγαίνει οριστικά στην Kansas City και ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του τουλάχιστον 17 εκατομμύρια ευρώ. Ο 24χρονος Άσος θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο που θα του αποφέρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Στην ατσέτα του Ολυμπιακού και ο Βινίσιους Σόουζα. Ο Μεντιλίμπαρ κρατά κλειστά τα χαρτιά του για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ Μέγκεν, με τον άξονα να αποτελεί γρίφο και τον Έσε να δίνει μάχη για να προλάβει την ένταξή του. Στις 4 το απόγευμα, συνέντευξη τύπου του προπονητή των Ερυθρολεύκων για την αυριανή συνάντηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ Μέγκεν. Τη χρυσή τομή με την Σπαρτάκ Μόσχας για να αποκτήσει δανεικό το Λιβάι Γκαρσία προσπαθεί να βρει ο Παναθηναϊκός, έχοντας ουσιαστικά συμφωνήσει με το Φορ από το Τρίνιταν και τον Μπάκο. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Ράφα Μίρ στον Άρη, με τον Ισπανό επιθετικό να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει στους βασικούς όρους για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, με τις ετήσιες απολαβές του ποδοσφαιριστή να φτάνουν περίπου τις 700.000 ευρώ. Στη μεταγραφική λίστα του ον Κιτρινόμαυρων και ο Μαζουάκου. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Γουίλιαμ Μίκελ Μπενσί. Επιδιώκει να κλείσει άμεσα την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη και περιμένει την κλήρωση του Europa League. Επέστρεψε αργά χθες η αποστολή στη βάση της από την Ολλανδία για την ΑΕΚ και οι παίκτες θα έχουν τρίμερο ρεπό. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για τις μεταγραφές των Μίλαν Βιτάλης και Φιλιπ Κώστιτς για την Ένωση. Νίκη με 3-0 πέτυχε η ΑΕΚ στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους επί της βελγικής Eindhoven. Την απόκτηση του Ισραηλινού τροματοφύλακα Νιβ Ελιάση ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ήταν αρχικές ειδήσεις από την Era Sports στις 12.
1: Era Sport 101,8.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Ακούτε Era Sport.

πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μπήκαμε στον καλύτερο μήνα της χρονιάς. Αν και εγώ έχω τις αντιρρήσεις μου και τις ενστάσεις μου, θα τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Η εκπομπή η οποία ονομάζεται Μπάλα και άλλα, με πλάς. Μέχρι τις 2 δηλαδή θα είμαστε μαζί. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, ο Γιακούμπ της κονσόλας, ο θηλυκός Γιακούμπ. Και στην παραγωγή της εκπομπής κοντά μας συμπάσχει ο Άγγελος, ένα ακόμα μεσημεράκι που θα το περάσουμε μαζί. Ο Άγγελος Μπάτζιος, Φώτης Παρόλα στο μικρόφωνο, στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια μαζί σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και προτιμώ να ακούσουμε τραγούδια που θα μας ταξιδέψουν σε άλλες εποχές, σε προηγούμενες δεκαετίες, διότι η σκληρή πραγματικότητα, έστω και αν είμαστε μέσα στον Αύγουστο, σε προσγειώνει κάπως ανομάλως. Τρεις ημέρες, τριήμερο έχουμε συμπληρώσει, όπου στα δελτία ειδήσεων, ενώ θα έπρεπε να είναι έτσι χαλαρά, με ευχάριστες, ευάερες, ευήλιες ειδήσεις, ειδησούλες, κυριαρχούν και μάλιστα σε συνεχή ροή οι δυσάρεστες εξελίξεις με τις φωτιές που απασχολούν τη μισή σχεδόν Αττική, την Βιωτία, την Κεφαλονιά απασχόλησαν, που έρχονται να διαδεχθούν τα δυσάρεστα και ό,τι συνέβη κάτω στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, και ακόμα θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Έχουμε τα φώτα, αντί θα έπρεπε να πανηγυρίζουμε για τις νίκες στο υγρό στοιχείο, που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι πηγαίνουμε αρκετά καλά εκεί. Θέλεις, επειδή περιβάλλεται η χώρα από θάλασσα, θα έπρεπε να υπάρχει έτσι μια, πώς να το πούμε, ανάταση συναισθημάτων και να έχουμε ευχάριστα μηνύματα που μας έστειλαν τα κορίτσια στην ρυθμική γυμναστική, αλλά και με την κοπηλασία και με τις άλλες επιτυχίες. Τα φώτα δυστυχώς έχουν πέσει σε όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στο Πόρτο Γερμενό, στο Λεποχώρι, στην Ψάθα, στα γύρω όρη, και περιμένουμε τώρα πια που έπεσαν και οι άνεμοι τα πράγματα, τουλάχιστον σήμερα μέχρι αργά το απόγευμα, η κατάσταση να είναι καλύτερη μέχρι αργά το βράδυ.

Βλέπω και τα πλάνα τώρα από το Earth News, από τα σημεία, τα μέρη που πέρασε η φωτιά, και δεν είναι μόνο οι περιουσίες, είναι και όλα όσα περιλαμβάνει ένα δάσος. Δεν είναι μόνο το παρελθόν, δεν είναι μόνο το παρόν, αλλά είναι και το μέλλον, το οποίο μπαίνει, πώς να το πω, σε δύσκολες ατραπούς, σε δύσκολα μονοπάτια. Ένα μέλλον με λιγότερα δάση, με λιγότερο πράσινο, και όλο αυτό που δεν περιλαμβάνει τη χλωρίδα αλλά και την πανίδα, έτσι. Τα ζώα τα οποία τρομαγμένα έτρεχαν να βρουν καταφύγιο, όσα πρόλαβαν. Δεν ξέρω πόσα ζωάκια, αν καταμετρηθούν, αν καταμετρώνται κάποια στιγμή, δεν συνεχίζουν την πορεία τους αυτόν εδώ τον πλανήτη. Κάποια άλλα τρομαγμένα έχουν φύγει και έχουν βρει καταφύγιο σε γύρω περιοχές. Αλεπούδες κατέβηκαν σε κατοικημένες περιοχές, λύκοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλα ζώα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο αυτό που λέμε η ανθρώπινη ζωή. Ναι, σεβαστό, πρώτο, πάνω ψηλά απ' όλα, και οι περιουσίες, γιατί κάποιοι έχουν παλέψει μια ζωή ολόκληρη, ίσως και παραπάνω, για να φτιάξουν ό,τι είχαν φτιάξει. Δεν μιλάμε για τις ειδικές περιπτώσεις, μιλάμε για τον γενικό κανόνα, τα οποία εξαφανίζονται σε κάποιες ώρες, σε κάποιες στιγμές. Μιλάμε και για το πόσο επηρεάζεται γενικότερα η καθημερινότητα όλων μας, βλέποντας αυτές τις εικόνες που μονοπολούσαν το ενδιαφέρον στα τηλεοπτικά δελτία και στα προγράμματα των καναλιών, πόσο σε επηρεάζουν ψυχολογικά και πόσο βαρύνουν τις σκέψεις, το μηχανισμό του καθενός μας, τον οργανισμό του καθενός μας, και αυτές οι σκέψεις, ναι, νομίζω ότι είναι και πολύ καλές, έτσι, δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικές. Έχω έναν άγγελο εδώ, τον Μπάτζιο, αλλά έχω και έναν άγγελο, άγγελε μου, είσαι κάτω στην Πάρο, φαντάζομαι, στην Πάρο είναι, μάλλον, το ξέρω. Στην Πάρο είναι εκεί, στα νότια της Πάρου, αν θυμάμαι καλά, στην έπαυλή του, και απολαμβάνει, ας πούμε, φυσάει τώρα, άγγελε, στείλε κανένα μήνυμα να μου πεις το Messenger, και απολαμβάνει τις σχετικά καλές θερμοκρασίες, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Τώρα κάποιος που βρίσκεται, ας πούμε, πολύ μακριά από αυτές τις περιοχές, εγώ επειδή είμαι εκεί κοντά, ίσως έχω πειραστεί περισσότερο και συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ξέρετε τι λέει ο λαός, έτσι, για το σπίτι του γείτονα και όλα αυτά. Λοιπόν, καλό είναι όλοι μαζί να ενδιαφερθούμε πλέον κάποια στιγμή όχι μόνο για του γείτονα, αλλά γενικότερα για την περιοχή ολόκληρη, για τη γειτονιά ολόκληρη, για την Κωμόπολη, το χωριό, την πόλη, γιατί αυτά τα πράγματα, ξέρετε, είναι λίγο μεταδοτικά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Πάρο. Κάποια στιγμή και εμείς, άμα το επιτρέψει, ας πούμε, πάρουμε κανένα δάνειο άτοκο 10 ετών, θα επισκεφθούμε και πάλι την Πάρο, Άγγελε, γιατί τα παλιά τα χρόνια που πηγαινερχόμασταν ήταν άλλα τότε τα χρόνια. Αγγελάκο μου, να είστε καλά, φιλιά σε όλους, σε όλη την παρέα εκεί. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε, και όχι μόνο ο Άγγελος που το έκανε εδώ, γιατί έχει και τα μέσα και τις γνωριμίες, μέσα από τα SMS 54-160, γράφετε σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα που θέλετε να φτάσει σε εμάς. Το Viber που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, βρίσκεται μέσα από την εφαρμογή του Viber τον λογαριασμό της Era Sport, και από εκεί ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδέες, κριτική, σχολιασμό και ό,τι άλλο. Μέσα σε αυτό το δίωρο, εκτός από έτσι τον στοχασμό και όλα αυτά τα οποία φέρνουν τα τελευταία γεγονότα, τα γεγονότα των ημερών στο μυαλό μας και στο νου, αλλά και στο στόμα μας, και τα μοιραζόμαστε μαζί σας, θα έχουμε και την κλήρωση Champions League, Europa League, Conference και ούτω καθεξής, να φύγει και λίγο το μυαλό, έτσι, να ταξιδέψει. Οι πρώτες καλημέρες έχουν φτάσει. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Στείλτε και τις φωτό, λίγο έτσι ανανεωτικές, να ξεκινήσει ο μήνας, έστω και αν στραβώνει στην αρχή του, να τον ισιώσουμε λίγο εμείς όλοι μαζί. Θα βάλουμε πλάτη, που λέει εδώ και ένας γνωστός μου, βάλε πλάτη. Βάζω, παιδάκι μου, αλλά έτσι είναι, Παναγιώτα μου. Ναι, ταπ, ταπ, ταπ, ταπ. Κάποια στιγμή θα πέσει και η καρέκλα κάτω.
Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη. Στείλτε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Για όσους θέλουν να γίνουν πιο αναλυτικοί, έτσι πιο, με πιο λεπτομέρεια, υπάρχει και το mail της εκπομπής. Στέλνετε erasport@papakier.gr για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί σας, μαζί μας και εμείς μαζί σας, να μαζί να προχωρήσουμε, να τα κουβεντιάσουμε σε αυτήν την αμφίδρομη σχέση και επικοινωνία που το ραδιόφωνο μπορεί, δύναται και προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα RGNA, μέσα από τα FM, μέσα από το διαδίκτυο, με όποιο τρόπο πλέον μπορείτε και προσφέρει τεχνολογία μας ακούτε. Εμείς εδώ είμαστε, μουσικές, περίεργα, παράξενα, αθλητικά, με τις κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα και την προηγούμενη, σιγά σιγά θα μπαίνουμε εδώ σε κλίμα τοπικό, τοπικιστικό, όσον αφορά τα αθλητικά. Είδαμε τις δύο πρώτες συναντήσεις των ομάδων μας με την ευτυχή κατάληξη να περάσουν στον τρίτο προκριματικό. Έρχεται τώρα σιγά σιγά και το υπόλοιπο γκρουπ των ελληνικών ομάδων. Σήμερα η κλήρωση, θα μάθουν όλοι τα μονοπάτια τους, τα δέντρα τους, το μέλλον τους, κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Και από εκεί και πέρα, εδώ θα είμαστε να τα κουβεντιάσουμε, να τα αναλύσουμε και στο τέλος να πανηγυρίσουμε, θέλω να πιστεύω, 5 ομάδες στους ομίλους, τους ευρωπαϊκούς ομίλους, και να έχουν την όποια πορεία και όσο δυνατόν πιο ευτυχή κατάληξη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη τον Χατζόπουλο, το φίλο μου που τον επισκεφθήκαμε μία από τις δύσκολες ημέρες αυτές με τις φωτιές. Είχε και εκεί φωτιά την προηγούμενη ημέρα, λίγο έξω από το Άργος. Πήγε το πράγμα να γίνει άσχημο, τελικά την διθάσευσαν εκεί την φωτιά. Κάτω στα Ήρια, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο λιμανάκι, το ιστορικό, γραφικό και με την ήσυχη θάλασσα. Αυτές τις μέρες που κάποιοι επιλέγουν την πολλή φασαρία, το καταλαβαίνω και αυτό, έτσι. Είναι και αυτό ζητούμενο. Να πας σε ένα παραλιακό μέρος με δυνατή μουσική, με κόσμο, με ζωή, με ένταση, αλλά θέλει μια ρύθμιση. Δηλαδή και αυτό είναι καλό, αλλά και αυτό το ερημικό, το λιμανάκι εκεί στα Ήρια, νομίζω ήταν καλή η παραλία να σκεφτείς μετά του εαυτού σου, να κάνεις μια σύσκεψη, να δεις τι πορεία έχεις διανύσει, πού βρίσκεσαι και τι σε περιμένει, λέμε τώρα. Θα μπούμε και στα αθλητικά, παιδιά, σιγά σιγά. Βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα. Υπάρχει μια αγωνία. Πώς βλέπετε τη μια ομάδα, τι ακούτε, τι μαθαίνετε για την άλλη ομάδα. Αν είμαστε ευχαριστημένοι με το θέαμα μέχρι στιγμής, μην ξεχνάτε ότι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο, καλός ή κακός, έτσι, προσαρμογών, ρυθμίσεων, προσταφαιρέσεων, ενίσχυσης, τουλάχιστον αυτό είναι το σκεπτικό, των ομάδων. Οι μεταγραφές συνεχίζονται, κάποιες ομάδες είναι κοντά στο τέλος, κάποιες άλλες, από ό,τι διάβαζα χθες, ΑΕΚ και Ολυμπιακός ίσως θέλουν 2-3 ακόμα, σε 2-3 θέσεις παίχτες που θα ενισχύσουν το ρόστερ και γενικότερα την εικόνα της ομάδος. Όλα αυτά είναι μέσα στον Αύγουστο, μέχρι το τέλος Αυγούστου να γίνουν τελικές ρυθμίσεις και από εκεί και πέρα να μπούμε στην περίοδο στα καλά, για τα καλά, στα ενδότερα δηλαδή, και να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Γιώργος από Τρίκαλα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε και τις καλύτερες των εντυπώσεων. Βέβαια θα μου πει κάποιος, αν υπήρχε VAR, γιατί αυτό το έχω διαβάσει. Αν υπήρχε VAR και αν υπήρχε VAR, είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν υπήρχε VAR. Και ευτυχώς που μπόρεσε ο Παναθηναϊκός με τον ένα με τον άλλο τρόπο, με την όχι και τόσο πιστική εμφάνιση, έτσι. Ιδίως στο δεύτερο αγώνα, νομίζω ότι δεν ήταν και αυτό που θα ικανοποιούσε και θα ευχαριστούσε τους φίλους του Παναθηναϊκού και γενικότερα τους φίλους του ποδοσφαίρου. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να έχει έναν παίχτη που μπορεί και καθαρίζει μόνος του τα μάτς. Με τα δύο τέρματα που πέτυχε, νομίζω ότι έθεσε τέλος στη συζήτηση για το ποια από τις δύο ομάδες θα περάσει. Από εκεί και πέρα, οι ρυθμίσεις καλό είναι να γίνονται γρήγορα, αλλά και στην πορεία και οι προσθήκες που είναι αναγκαίες και κρίνουν οι προπονητές και οι παράγοντες των ομάδων ότι πρέπει να γίνουν, καλό είναι να γίνουν γρήγορα, για να μπορέσουν οι ομάδες να εμφανίσουν ένα καλύτερο πρόσωπο για να φτάσουμε εκεί που λέγαμε νωρίτερα, στους ομίλους, έτσι. Απ' την άλλη όμως θέλει και διαχείριση, γιατί η περίοδος είναι μεγάλη. Σκεφτείτε, κάποιες ομάδες έχουν αρχίσει από αρχές Ιουλίου και θα τερματίσουν τέλος Μαΐου, 10 μήνες. Δεν πρέπει να γίνει και μια διαχείριση, όχι τόσο στο υλικό όσο και στην... Τα κουβεντιάσαμε προχτές και με τον γιατρό. Το πώς θα εξομαλυνθεί και πώς θα υπάρχει μια πορεία η οποία θα οδηγήσει όσον αφορά τη φυσική κατάσταση, την πνευματική διάβεια, τη δυναμικότητα, τους παίχτες, τις αντοχές και όλα αυτά, σε μια δεκάμινη πορεία, Ελλάδα και Ευρώπη, όσες ομάδες είναι στην Ευρώπη, να τους φέρουν σε ένα επίπεδο που θα μπορούν να φτάσουν, ας πούμε, μέχρι το τέλος και να κατακτήσουν ή το πρωτάθλημα ή την καλύτερη δυνατή θέση.

Καλημέρα Χριστάρα. Πολλές κάμερες, παιδιά, πολλά μικρόφωνα, πολλά... Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Πλέον η προσωπική ζωή χάνει λίγο-λίγο από την προσωπικότητά της και από την ατομικότητά της. Γίνεται μέρος ενός συνόλου, αλλά μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Γεια σου Σπύρο, καλημέρα. Στα Τρίκαλα είπαμε, στο χωριό εδώ του φίλου μου του Σπύρο, που στέλνει και τις καλημέρες του. Κρίμα για τις φωτιές, κρίμα και άδικο θα έλεγε κανείς, και κρίμα και για τις ζωές που χάθηκαν με τον τρόπο που χάθηκαν, έτσι. Τα είδατε τα Γκούστα Μπέλ, τη σκηνή την βλέπουμε επανειλημμένο στα κανάλια. Τώρα μην μπούμε και σε αυτή τη ζήτηση. Τα Γκούστα Μπέλ είναι για άλλη δουλειά. Τώρα όταν παίρνεις ένα ελικόπτερο, του προσθέτεις και ένα κάδο από κάτω και του λες τρέχα, εντάξει, θα μου πεις, άσε να τα πούν οι ειδικοί. Συμφωνώ. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα για τον Μπάμπη. Πολλά μποφόρα έχουμε, λέει. 5 και 6 και η βενζίνη πήγε στα 2,34. Πού είσαι ρε Μπάμπη και έχει 2,34, μην μου τα λες αυτά. Μέχρι 2,15 έχω φτάσει εγώ. Καλημέρα και από τον Στέφανο, από Πάρο. Δυστυχώς η χώρα μας ταλαιπωρείται, έτσι, μετατράπει από χώρα σε χώρο. Δεν θέλω τέτοια απογοήτευση, έτσι. Όλα διορθώνονται, αρκεί να το θελήσουν κάποιοι να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Γεια σου Θανάση, από την Λάκα. Καλή κλήρωση στις ομάδες, θα τα δούμε αυτά. Μία η ώρα ξεκινάνε οι κλήρωσεις. Θα τα κουβεντιάσουμε τώρα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα μπαίνουμε σιγά σιγά στα ενδότερα. Μια εισαγωγή κάνουμε τώρα, επηρεασμένοι και εμείς από το κλίμα των ημερών και από τα γεγονότα των ημερών και από όλες αυτές τις εξελίξεις. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλό μήνα. Με φωτογραφία, Δημήτρη, πού πας αγοράκι μου, λεπτοκαριά, μάλιστα. Πλαταμόνας, υπέροχος. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Από την, και από την Μαλού και από τον Δημήτρη και από τη Μαλού, που είναι ένα υπέροχο σκυλάκι το οποίο έχει πιάσει εκεί μια σκιά, φανταστείτε, έχει παρκάρει, βρήκε δροσιά και όσο μπορεί ξαποσταίνει. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, πού βρίσκεστε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Η κλήρωση σήμερα θα δείξει τους επόμενους αντιπάλους όλων των ομάδων. Champions League, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Όφη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ματίνα μου, βάλε ένα ελληνικό να πάμε λίγο να ακούσουμε τις ειδήσεις σε λίγο. Πάρουμε μια ανάσα και αμέσως μετά πάλι πίσω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο βόλης Μεγαρών επικεντρώνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας και επίσης ρήψεις νερού από αέρο στο πεδίο βόλης στο Κανδύλι. Υπάρχει βελτίωση στην εικόνα της φωτιάς σήμερα, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένας εφησυχασμός, τόνισε νωρίτερα στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Διακοπή κυκλοφορίας στη Μάνδρα, άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. 33 συλλήψεις σε 5 μέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση και οι 30 φορούν αμέλεια. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρηση δικτύου του ΔΕΔΙΑ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ελεύθερος με όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας. Σε εξέλιξη νέα πυρκαγιά που καίει ξερά χορτά στην Πύλο χωρίς να απειλεί κατοικίες. Άμεσες αποζημιώσεις επληγέντες από τις φωτιές, το 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στην Ιταλία, 25 ιταλικές πόλεις βρίσκονται σήμερα σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Ακούτε Era Sport.

Πάρε μια ανάσα. Αλλά το θέμα είναι να σε αφήνουν και να μπορείς να πάρεις και τη σωστή ανάσα. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Μπάλα και άλλα πλάς. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Μετά τη 1 θα μπούμε σε κλίμα κληρώσεων. Champions League για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Τώρα αυτή η ιστορία με τα δένδρα και τις υποκατηγορίες και τα υποσύνολα και όλα αυτά λίγο με ζαλίζουν. Εγώ θα προτιμούσα, όπως λέγαμε και με το Μουντιάλ και κουβεντιάζαμε τότε, να υπάρχει μια κλήρωση εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, την ώρα που περνάς. Δεν μ' αρέσει να ξέρω, ας πούμε, τη διακλάδωση, το υποσύνολο, το διαδρομή, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα την πείτε, εκ των προτέρων, γιατί εκεί μπαίνουν και άλλα πράγματα στο μυαλό μου. Έτσι, ότι υπάρχει κατευθυντήρια γραμμή, ότι υπάρχει, πώς να το πούμε, δόλος. Δεν λέω ότι υπάρχει. Μπαίνουν στο μυαλό μου, είπα. Λοιπόν, αλλά αφού έτσι αποφάσισαν τα μεγάλα κεφάλια, έτσι θα πορευτούμε και έτσι θα τα δούμε όλα αυτά λίγο μετά από τη 1, όπως πάντα ζωντανά. Αρχικά Champions League, μετά Europa και μετά Conference, το φτωχικό Conference.

στείλτε τη γνώμη σας, τις απόψεις σας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα με τις κληρώσεις, με τις ομάδες, ποια ομάδα θέλετε, ποια δεν θέλετε, πώς τα βλέπετε γενικότερα τα φεγγάρια, τι έμπνευση έχετε, για να γίνει κουβέντα τέλος πάντων. Καλοκαιράκι είναι. Αν δεν είχαμε αυτά τα δυσάρεστα που περιγράψαμε στην αρχή, οι θερμοκρασίες νομίζω είναι καλές. Εντάξει, είχαμε μια έτσι έξαρση τις προηγούμενες ημέρες, θερμοκρασιακή. Αλλά γενικά σε καλά πάμε. Σκεφτείτε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γινόταν και οι θερμοκρασίες που είχαν εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα και πώς την έχουμε βγάλει καθαρή μέχρι τώρα εδώ στη χώρα. Λοιπόν, στο 54-160 το μήνυμά σας, Sport και Nokia συνέχεια το μήνυμα. Στο Viber, μέσα από την εφαρμογή βρίσκεται την Eraspor, στέλνετε το μήνυμά σας. Είπαμε, εκτός από το υγρό στοιχείο το οποίο πάει καλά, είναι και το μεταγραφικό για τους Έλληνες, για τον Τζόλι. Είδατε και γκολ στο φιλικό και δηλώσεις από τον Αρτέτα μετά. Νομίζω όλα καλά, αλλά η Dortmund κάνει καλή δουλειά με τον Καρέτσα. Διαβάζω ότι η ομάδα προανήγγειλε τον Καρέτσα με επικό βίντεο. Μπείτε να το δείτε. Κουγκλάρετε το τέλος πάντων, θα το βρείτε. Που γυρίστηκε σε γυράδικο, σε ένα τοπικό γυράδικο εκεί της περιοχής. Η μεγάλη στιγμή βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να είναι ουσιαστικά παίκτης της Dortmund, αφού το μόνο που απομένει είναι το τυπικό σκέλος της ανακοίνωσης. Ο 18χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ είναι εδώ και μέρες στη Βεστφαλία, όπου πέρασε ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του μέχρι το 31. Η παρουσίαση του Καρέτσα θα γίνει στις 4 ώρα Ελλάδος το απόγευμα, όμως κυκλοφόρησε ένα επικό βίντεο προαναγγελίας τη μετακίνησή του από την Γκένκ στην Dortmund, με ένα τύπο ο οποίος είναι μέσα σε ένα γυράδικο, έχει παραγγείλει τα γνωστά και την πυρίτσα του, έτσι, και καταφθάνει ο Καρέτσας, αλλά μην τα πω όλα εγώ. Μπείτε να το δείτε για να το απολαύσετε.

Ημέρα κληρώσεων λοιπόν σήμερα. 5 ομάδες θα μπουν από τη χώρα μας. Καλό είναι αυτό. Είμαστε στο κυνήγι της 10η θέσης όσον αφορά το ranking. Απέχουμε κάπως, αλλά έχουμε ελπίδες. Αν 5, άντε το πολύ, να χάσουμε μια ομάδα, δεν ξέρω ποια θα είναι. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών προβλέψεων. 5 θέλω, 5 να πάνε στους ομίλους και να συμμετάσχουν. 4, αν έχουμε 4, νομίζω είναι εφικτό. Και με μια καλή πορεία να πιάσουμε την 10η θέση. Οι 5 ομάδες μας λοιπόν θα μάθουν τους αντιπάλους στα play-off, στις κληρώσεις που διεξάγονται στην ΙΟΝ. Ευχή όλων είναι όλες αυτές οι ομάδες να βρεθούν σε League Phase, τα είπαμε και νωρίτερα, με τις 3 να έχουν ήδη εξασφαλισμένη παρουσία, λόγος για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΟΦ, με τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να θέλουν 1 και 2 προκρίσεις αντίστοιχα για να τα καταφέρουν. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, μια και θέλουμε μισή ώρα για να αρχίσει η διαδικασία των κληρώσεων. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών για τα play-off του Champions League και θα μάθει τον αντίπαλό της στην κλήρωση λίγο μετά τη μία. Πιθανή αντίπαλη είναι Λάσκ, Βίκινγκ, Τσέλιε, Αραράτ, Καϊράτ, Άρχους, Λεύσκη, Σόφιας. Το πρώτο μάτς θα γίνει 18 ή 19 Αυγούστου, σε 2 εβδομάδες δηλαδή, και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, 25-26. Αν η ένωση αποκλειστεί, συνεχίζει στη League Phase του Europa League. Έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το εμπόδιο της Νάιμέγγεν, τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Στη μία θα μάθει και εκείνος τον αντίπαλό του στα play-off, εφόσον προκριθεί απέναντι στους Ολλανδούς. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα είναι ανίσχυρο στο League Path και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας Λιόν ή τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Σιλουάς Μποντο Κλίμπτ. Το πρώτο μάτς θα γίνει 18-19, όπως είπαμε νωρίτερα, 25-26 η ρεβάνς. Και αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί, μπαίνει απευθείας στη League Phase του Europa League. Και φτάνουμε στον κυπελούχο Όφη, που μαζί με τον ΠΑΟΚ θα μάθουν τους αντιπάλους τους μετά τις 2. Οπότε θα είναι εδώ ο Βασίλης, αν δεν κάνω λάθος, να σας πει ποια θα τους αντιπάλους τους μετά τις 2. Οπότε θα είναι εδώ ο Βασίλης, αν δεν κάνω λάθος, να σας πει ποια

και θα βρεθούν απέναντι στις ομάδες μας. Οπότε μένετε εδώ στην Ερασπορ, σε μισή ώρα ξεκινάει η διαδικασία, μαζί θα πούμε τα πρώτα και στη συνέχεια θα μάθουμε τους επόμενους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων.

Ισχυρός, ανίσχυρος τώρα, τα λέγαμε νωρίτερα και τα σκεφτόμουν την ώρα που τα έλεγα. Δεν πάει να πει και πολλά πράγματα. Έτσι, πολλά πράγματα λέει σε ποια μέρα θα βρεθεί η ομάδα, τη δυναμική και τη δυναμικότητα της ομάδος, την ένταση που θα βγάλει στο παιχνίδι και βέβαια μεγάλο ρόλο παίζει και η τύχη. Τώρα, επειδή είναι αρχή της σεζόν, καταλαβαίνετε ότι κρύβει παγίδες αυτή η εποχή. Σε τι βαθμό είσαι έτοιμος, πόσο έχεις ξεπιαστεί από τις προπονήσεις τις πρώτες, την εκγύμναση, τα φιλικά. Αυτό αφορά το σώμα και σε ποιο βαθμό είναι έτοιμο το πνεύμα, το μυαλό του καθενός από τους παίκτες να δείξει τη σοβαρότητα και την προσαρμογή, γιατί αρκετές ομάδες έχουν αλλάξει και προπονητή. Τυχερές αυτές οι ομάδες, εντός εισαγωγικών έτσι, που δεν έχουν αλλάξει προπονητή, γιατί έχουν μπει σε μία ρότα, σε μία ρουτίνα. Οι παίκτες και οι προσθήκες θα μπουν, θέλοντας ή μη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολλά παίζουν ρόλο, οπότε το να σου τύχει ένας σχετικά καλός αντίπαλος στο επίπεδο που βρίσκονται και οι ελληνικές ομάδες, δηλαδή είναι ο καλός, ή ένας υποδεέστερος, ένας αντίπαλος ο οποίος παλεύεται, δεν λέει αυτομάτως ότι μπορεί να προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά απ' την άλλη και να σου τύχει ένας άλλος αντίπαλος, πιο δυνατός, δεν πρέπει να φοβηθείς, δεν πρέπει να απογοητευθείς, γιατί δεν ξέρεις σε τι κατάσταση θα βρεθεί και αυτός. Δηλαδή αυτές οι εποχές έχουν τα κατά που έχουμε εμείς στο μυαλό μας για τις ομάδες μας, αλλά και τα υπέρ.

Βλέπω εδώ τους φίλους που προβλέπουν, λένε ονόματα ομάδων, αυτόν θέλω, τον άλλο δεν θέλω και όλα αυτά. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, θα γίνει κλήρωση, δεν εξασφαλίζει ότι ή οποιαδήποτε κλήρωση με έναν εύκολο αντίπολο, θεωρητικά έτσι, εδώ που έχουμε φτάσει κανένας αντίπολος δεν είναι εύκολος, εξασφαλίζει ότι θα περάσει στην επόμενη φάση ή και μετά στη league phase. Τίποτα δεν εξασφαλίζει στη ζωή. Και είπε το ποδόσφαιρο και όλη αυτή η διαδικασία είναι μέρος της ζωής, του αγώνα που πρέπει να κάνεις καθημερινά για να αποδείξεις ότι μπορείς να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου, ότι μπορείς να ανέβεις ακόμα λίγο ψηλότερα, ότι μπορεί να αισθανθείς λίγο καλύτερα ανάμεσα σε φίλους, ανάμεσα σε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις που σε οδηγούν σε ένα καλύτερο αύριο, σε ένα καλύτερο τώρα. Γιατί το αύριο τώρα

Καλημέρα και στους φίλους από την Πάρο. Άκουσαν για την Πάρο εδώ. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Καλημέρα Μπάμπη. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα Έλενα. Πολύ κίνηση έχει λέει το νησί. Ο Κώστας, χαιρετίσματα από Κάνες. Έλα ρε Κωστάρα. Ωραία ωραία τα βλέπω και τα πράγματα. Μια χαρά. Θερμοκρασιακά πώς θα πάτε εκεί? Γιατί ξέρεις τι, αν βρίσκεσαι σε τέτοια έτσι ωραία μέρη και δεν μπορείς να περπατήσεις, να κινηθείς, να δεις, να απολαύσεις και υδρώνεις ή έχει πολύ μεγάλη αυξημένη υγρασία, υποφέρεις. Οπότε πρέπει, θα μου πεις μην τα ζητάς και όλα. Εντάξει, γιατί να μην τα ζητήσω.

Καμπανάκια χτυπάνε, όπως λέει και η Ανίτα στο τραγούδι, και θα χτυπήσουν καμπανάκια. That's life. Να, ένα καμπανάκι. Νεκτάριος. Εγώ σαν Ολυμπιακός λέει θέλει να μην περάσουμε στο Champions League και να παίξουμε στο Europa. Το επίπεδο του Ολυμπιακού νομίζω είναι καλύτερο σε αυτή τη διοργάνωση, στην οποία μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα σε αντίθεση με το Champions League. Μας χώρισαν προσωρινά είναι οι χωρισμοί αυτοί, νεκτάριέ μου, με την Αντιγόνη, με αυτό. Έχει ο καιρός γυρίσματα που λέει και ο λαός. Τώρα έχω πει του Χρήστου, εγώ το πρωί εκείνη η ώρα, Χρήστο μου, είναι πολύ δύσκολη. Τώρα εντάξει. Εσύ είσαι μαθημένος, σου αρέσει, δεν ξέρω πώς τη βρίσκεις. Εμείς τη βρίσκουμε με την δίσκο εδώ. Τι λέει. The night is young and full of possibilities, έλεγε τότε η Anita Ward, 1980. Δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα από τότε όσον αφορά τον τρόπο σκέψης των νέων, και αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο όταν είσαι νέος. Οπότε κάθε πράγμα στον καιρό, το τηλέμαχος, τηλέμαχε original όνομα είναι αυτό, ή επηρεάστηκε εσύ από την ταινία. Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στα Μέγαρα. Καλή δύναμη στα παιδιά που μάχονται για την κατάσβεση των πυρκαγιών, να είναι όλοι ασφαλής, λέει ο τηλέμαχος. Πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εμείς τώρα που ήμασταν και τώρα χιλιόμετρα μακριά, έτσι, κάτω εκεί μετά τα βουνά κιόλας, μετά την κακιά σκάλα, Κινέτα, Άγιοι Θεόδωροι, ακόμα και πιο κάτω, φανταστείτε, η ατμόσφαιρα ήταν πολύ δύσκολη Σάββατο και Κυριακή. Να μην πω τώρα για τις κάφτρες, να μην πω για τα σωματίδια τα οποία έχουν κάτσει στις βεράντες, τα αυτοκίνητα, για όλα αυτά τα οποία και αναπνέουμε κάποια και είναι πολύ επιβλαβή, και καλό θα ήταν να έχουν βγει ανακοινώσεις για κάποιες ομάδες οι οποίες υποφέρουν ή είναι δύσκολα τα πράγματα για αυτούς με αυτή την κατάσταση στην ατμόσφαιρα, να προσέχουν, αλλά εντάξει. Ο Γιώργος στέλνει τις καλημέρες του και τις παραγγελιές του με τον Ρόρι, αγαπημένος ο Ρόρι. Έχουμε πει επανειλημμένες ιστορίες με τον Γκάλαχερ, που τα τραγούδια του έχουν αγγίξει και αρέσει πάρα πολύ στους Έλληνες ο Ρόρι Γκάλαχερ, όχι σαν τους Σκόρπιονς. Έτσι, με τους Σκόρπιονς υπάρχει έρωτας, αλλά και ο Ρόρι είναι πολύ αγαπημένος, αγαπητός, όπως ο Γκάρι Μουρ και άλλα, αλλά μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Έτσι Γιώργο μου, θα το έχω υπόψη μου το request. Δημήτρης, καλό καλοκαίρι, καλό μήνα σε όλους. Από Σάββατο γυρνάμε, λέει, 31-32 βαθμούς. Ζηλεύω, τώρα ζηλεύω στις Κάνες, ο φίλος ο Κώστας. Σε περιμένουμε με το καλό να γυρίσεις, να γεμίσεις και εικόνες, έτσι, και εμπειρίες. Το όνομα είναι original, λέει ο τηλέμαχος. Μπράβο ρε τηλέμαχε, να το χαίρεσαι.

μας πάει εδώ η μουσική ατραπός που ακολουθούμε, έτσι. Ξεκινήσαμε με pop rock, τώρα έχουμε πάει με disco. Το έχει τραγουδήσει και ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, το κουβεντιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ με τον Βασίλη. Δεν τη βρίσκω με την disco. Ήταν μια εποχή τότε που είχαν επηρεαστεί όλοι. Ήταν η εποχή της disco, δηλαδή με σουρανούσε, τραβόλτα, έτσι. Και οι ταινίες που είχαν βγει με τα χορευτικά και τα τραγούδια των Bee Gees και είχαν επηρεαστεί πάρα πολύ. Εμπορικά το λέω, τώρα μια και το θυμάμαι, το μοιράζομαι και με τους παλιότερους, αλλά να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Είχαν βγάλει πάρα πολλά συγκροτήματα, έτσι. Η Queen, Another One Bites the Dust, τώρα, από ό,τι θυμάμαι και έχω πρόχειρο. Οι Rolling Stones, το Miss You. Η Who. Πάρα πολλά συγκροτήματα της rock είχαν προσχωρήσει. Είχαν περάσει και από εκεί, είχαν θητεύσει, είχαν βγάλει τραγουδάκια χορευτικά, μην πω και το Rod Stewart, έτσι, Do You Think I'm Sexy και δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα μπορούσε να υπάρξει, πάρα πολλά τραγούδια τότε. Και από τότε βέβαια έχουν περάσει 45 χρόνια, θα μου πει κάποιος, τίποτα, σαν χθες. Μπράβο ρε Ματίνα.

Και γιατί το λέω αυτό? Όταν λοιπόν σε αυτό το κλίμα 80, 81, 79, εκεί πέρα τριγύρω, ας πούμε, ήθελε ο Τόλης ο Βοσκόπουλος να κάνει μια δήλωση, ας πούμε, γιατί σου λέει τι γίνεται. Ναι. Και βγάζει και αυτό ένα τραγούδι και λέει: δεν τη βρίσκω με την δίσκο. Καταλαβαίνετε. Και έγινε χαμός. Εντάξει, από τότε έχουν περάσει κάποιες δεκαετίες. Τέλος πάντων, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, το συνδέω τώρα με το παρόν, όλα αυτά που έλεγα νωρίτερα. Χθες το βράδυ, το απόγευμα τέλος πάντων, περιδιάβαινα κάποια παραλιακά μπαρ. Συνήθως Κυριακή απόγευμα είναι το αποχαιρετιστήριο του Σαββατοκύριακου, υπάρχει πολύ μεγάλο κέφι. Θα οδηγηθούμε με αυτόν τον τρόπο προς το τέλος της πρώτης ώρας και μετά θα πούμε αμιγώς αθλητικά λόγω των κληρώσεων, έτσι. Περνώντας από κάτω από το παραλιακό, ας πούμε, σοκάκι, από τη μια ήταν η θάλασσα και από την άλλη τα μπαρ, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, να σας μεταφέρω και την εικόνα, άκουγα τραγούδια που η νεολαία ήταν τότε, γιατί ποιος αντέχει τώρα κάτι σε 8 το βράδυ από το πρωί ή από το μεσημέρι να χορεύει, να πίνει, να χορεύει, να πίνει, βουτιά, χορό, ντους, βουτιά, ξέρετε, και όλα τα υπόλοιπα και πιωτό. Και άκουγα 9 η ώρα το βράδυ, 8, 8.30, να ακούνε τραγούδια, παιδιά, και ελληνικά, αλλά στο πιο κάτω ξένα, χορευτικά, δεκαετίας, ας πούμε, 80-90. Τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, και λέω μπράβο. Δεν υπάρχουν τραγούδια τώρα που έχουν γίνει επιτυχίες? Υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τραγούδια που είναι της μόδας τώρα? Υπάρχουν. Αλλά βλέπεις ότι όταν έρχεται κάποιος ο τσακίρ κέφι που λέμε εμείς εδώ πέρα οι γηγενείς, οι αυτόχθονες, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα τραγούδια ήταν πιο ξένιαστα, πιο ανέμελα, ήταν πιο πανηγύρι, πιο πάρτι. Και έπαιζαν τώρα όλα τα κλαμπ, όλα. Εντάξει, 3-4 πόσα ήταν στη σειρά. Αυτό το στυλ. Και λέω, κοίταξε να δεις, 15, 20, 25 χρονών, άντε 30 βαριά, έτσι. Δεν μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες, δεν αντέχεις κιόλας την οχλαγωγία και τη φασαρία εκείνη την ώρα, να ακούν αυτό το είδος τα τραγούδια. Και μοιραία κάνεις διάφορες σκέψεις και γι' αυτό παίξαμε και αυτά τα τραγουδάκια. Εδώ θέλει τώρα η Ματίνα να μας κάνει λίγο πιο ρομαντικούς για να τους ακούσουμε.

Ο Γιάννης λέει Pink Floyd δεν έβγαλε. Δεν είπα Pink Floyd. Αλλά το τραγούδι τότε που βγήκε, θυμάμαι, περιμέναμε έξω από τα δισκάδικα τότε, όταν κυκλοφορούσαν οι δίσκοι Ματίνα. Δεν υπήρχαν τότε. Ερχόντουσαν εδώ στην Ελλάδα μετά από 2-3 χρόνια. Δύο-τρεις μήνες και λέω 2-3 χρόνια. 2-3 μήνες. Και κάποια μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας έφεραν τους δίσκους από το εξωτερικό, εισαγόμενους, εισαγωγής. Και ξενυχτούσαν τώρα οι άρρωστοι, ονόματα Βελέμε. Και μόλις άνοιγε το μαγαζί το πρωί, που το προηγούμενη μέρα είχε γίνει κυκλοφορία, πήγαινε και έπαιρνε τους δίσκους. Έτσι θυμάμαι είχα πάρει τον Pink Floyd, το The Wall. Λοιπόν, το The Wall μέσα αυτό το We Don't Need και τα λοιπά, έτσι, δεν είναι κάπως χορευτικό, δεν είναι έξω από τα νερά των όσα μας είχαν συνηθίσει μέχρι τότε. Η Pink Floyd, ρε Γιάννη, δεν είναι.

Λοιπόν, είδατε με αυτά και με αυτά, με κουβεντούλα και μηνύματα τα οποία καταφθάνουν εδώ σοριδών, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Και για να πιστοποιήσουμε αυτό που λέει, επειδή εδώ έχω μεγάλη χειρούργο στην κονσόλα των ήχων, τη Ματίνα Νικολοπούλου που είναι κοντά μας, θα κλείσουμε με τον μεγάλο Τόλι Βοσκόπουλο, για να πιστοποιήσουμε ότι εντάξει, υπήρχαν και καρεκλάδες, υπήρχαν και οι ροκάδες, και μάλλον στο δεύτερο, ας πούμε, σκέλος, μέρος, τεταρτημόριο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ανήκει ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Πάμε λοιπόν με το «Δεν τη βρίσκω με την δίσκο» και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι
2: μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ακούτε Era Sport.

Έτσι για να συνέλθουμε λίγο. Ματίνα Νικολοπούλου λοιπόν, κοντά μας, ταινίες των ήχων, ο Άγγελος Μπάντζιος στην παραγωγή της εκπομπής. Όπως έκανα συγγενή με τη Βιβί. Ματίνα Κανελοπούλου κοντά μας, συγγνώμη ρε Ματίνα. Εντάξει, ξέρεις, αυτές οι αυξομοιώσεις θερμοκρασίας επηρεάζουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί, θα μεταφερθούμε νοερός και εμείς να δούμε τι γίνεται με τις κληρώσεις. Να καλημερίσω το Γιάννη, ο οποίος σύμφωνησε τελικά μαζί μου από την Έδιψο. Ο Γιώργος και ο Νεκτάριος, είπαμε, τα θέματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, άκου και αυτό λέει. Και εντάξει, θα δούμε. Ρομαντικός φίλος και οπαδός της Everton. Πάλε ποτέ κρατεά, έτσι, η Everton. Καλό καλοκαίρι, λέει και ο Κώστας από την Καλαμάτα. Μας αγαπάει όλους εδώ στην Ερασπόρ. Είπαμε, το ραδιόφωνο έχει αυτή τη δύναμη, πολύ περισσότερο η Ερασπόρ. Ο Ηρακλής λέει, εγώ μια ταινία δεν δικαιούμαι, έστω και μικρού μήκους, ζηλεύω. Τώρα, Ηρακλή, θα μιλήσω. Διάλεξε σκηνοθέτη. Ποιο σκηνοθέτη θέλεις. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Πρέπει να έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Είπαμε, πρώτα θα πάμε για τις κληρώσεις του Champions League. Σε περίπτωση που οι Ερυθρόλευκοι αποκλειστούν από τους Ολλανδούς χτύπα ξύλο, δεν θα χρειαστεί να παίξουν άλλο αγώνα. Πηγαίνουν κατευθείαν, τα είπαμε νωρίτερα, στη League Phase του Europa League. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που υποκριθούν στα play-off, αλλά αποκλειστούν εκεί. Κάτι που σημαίνει ότι έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στο Europa League minimum η ομάδα του Ολυμπιακού. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε λίγο για τους φίλους της Ένωσης, που είναι και πρωταθλήτρια, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Ό,τι βγαίνει, παιδιά, θα τα μοιραζόμαστε εδώ μαζί σας. Είπαμε, τώρα ξεκίνησε η διαδικασία. Ξέρετε, είναι το know us better τώρα. Ποιοι είμαστε, που πάμε, πώς σε λένε, και ευχαριστούμε που βρεθήκατε όλοι εδώ και πάμε για ένα ακόμα δυνατό Champions League και ούτω καθεξής. Αυτά που λέγονται δηλαδή πριν από τις κληρώσεις.

Ο Μελέτης, γεια σου ρε Μελέτη, καλημέρα. Όταν έρχονται στο κέφι, λέει, χορεύουν εφηθόδη. Τα καινούρια δεν είναι για διασκέδαση, λέει ο Μελέτης από τη Λακωνία. Συμφωνούμε. Δηλαδή, καλό μεσημέρι και από το Γιάννη, από το σουλάρι της Αρκαδίας. Ήσυχη εβδομάδα. Ωραία ευχή αυτή, Γιάννη. Ήσυχη εβδομάδα να έχουμε. Δεν αντέχουμε άλλο άλλες εντάσεις και εκπλήξεις. Δυσάρεστες. Ευχάριστες, ναι, αντέχουμε.

Λοιπόν, ο νικητής του αγώνα Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ θα παίξει με την ΑΕΚ. Ξεκίνησε η κλήρωση, η ΑΕΚ βγήκε αμέσως. Τώρα δεν ξέρω ποια διαλέγεται. Αρχίζουμε τώρα τις μαντεψιές και τα τι θέλω, τι μου ταιριάζει και ούτω καθεξής. Αλλά για αυτό το σκεπτικό νωρίτερα είπα ότι η ομάδα μου να εμφανιστεί καλά, η όποια ομάδα μου, έτσι. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα είναι στο τραπέζι. Δηλαδή και όποιο δύσκολος αντίπαλος μπορεί να τον καταφέρεις και όποιο πιο εύκολος, θεωρητικά πάντα, μπορεί να σου φέρει δυσκολίες. Οπότε ό,τι είναι να γίνει, ας το βρούμε μπροστά μας. Και ας είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να είμαστε για να είμαστε ευχαριστημένοι τουλάχιστον με τον εαυτό μας. Αυτό ισχύει και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Τα ξέρεις εσύ αυτά? Τα ξέρεις? Ναι, κάποια. Με προσγείωσες.

Τώρα βέβαια βγαίνουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται τώρα να λέμε τώρα ο Δυναμό Ζάγκρεμπ, Βίκινγκ, Μιάλμπι, Σλόβαν Μπρατισλάβα κτλ. Περιμένουμε τώρα να έρθει η σειρά να δούμε με ποιο ζευγάρι θα παίξει το νικητή του ζευγαριού. Θα παίξει και με δύο. Έτσι, από ένα ημίχρονο με τον καθένα, φαντάζεσαι. Θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Ηρακλής λέει: μόνο Νόλαν λέει, δεν δέχομαι κάτι λιγότερο. Να σκηνοθετήσει τους άθλους του Ηρακλή. Τους θες, ας πούμε, να είναι επίγειοι οι άθλοι ή να τους μεταφέρουμε στο διάστημα. Δεν ξέρω αν θέλεις, γιατί Νόλαν θέλει. Μπορεί να πάρουμε τους άθλους του Ηρακλή, Ηρακλή μου, και να τους πάμε στο μέλλον. Γιατί τώρα κουβέντιαζα έξω με ένα ειδικό αναλυτή για την Οδύσσια. Λέω: ρε παιδιά, η Οδύσσια τώρα, τα έπι. Ξαναγυρνάμε τώρα σε αυτή την κουβέντα. Τέλος πάντων, αλλά αφού είναι της εποχής. Είδατε τι έχει πετύχει ο Νόλαν με την ταινία του, έτσι. Αυτό θέλω να το σκεφτείτε. Ξαναγυρνάμε. Είναι σαν να είναι επιστημονική φαντασία. Εγώ το είδα έτσι. Όταν τα έγραφε τα ομερικά έπι. Τώρα θα βγουν τώρα όλοι οι αρχαιολόγοι και θα μου λένε διάφορα. Εγώ έτσι το βλέπω. Είχε κάτσει κάτω ο Όμηρος, λέμε, σαν να τον βλέπω μπροστά μου και έγραφε. Μυθολογία δεν είναι αυτά, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή κάποια μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά πάνω σε κάποια που μπορεί να ήταν αλήθεια, στηρίχθηκε και έφτιαξε το μύθο. Κάπως έτσι. Λοιπόν, κάπου εκεί στηρίχθηκε και ο Νόλαν, έτσι στην ταινία. Ποιος μου λέει εμένα, λοιπόν, όταν είχε κάτσει κάτω ο Όμηρος και σκεφτόταν και έγραφε η παραβολή, γιατί ολόκληρη η Ιλιάδα και η Οδύσσια μου λένε κάποιοι ότι κρύβει από πίσω θέματα, ας πούμε, πνευματικά, ανθρώπινα, τις αδυναμίες του ανθρώπου. Δεν σημαίνει αυτό. Ο αντίνος είναι αντίνοος, αντί του μυαλού. Είναι πολλά δηλαδή, μην τα μπαίνουμε. Είχε όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό του και όλα αυτά ισχύουν από το 2000 π.Χ. μέχρι το 10.000 μετά Χριστό. Ποιος ξέρει να μου πει τι ακριβώς είχε στο μυαλό του Όμηρος. Καθένας βγαίνει και υποστηρίζει τα δικά του. Με βάση αυτά που έχει φανταστεί, με αυτά που έχει σκεφτεί, με αυτά που έχει διαβάσει, με αυτά που έχει μάθει, με αυτά που έχει, ας πούμε, η μόρφωση που έχει περάσει, του έχουν δώσει τροφή για σκέψη. Και έχει καταλήξει ένα συμπέρασμα. Δεκτό, σεβαστό και συμφωνώ. Ξέρουμε ακριβώς τι σκεφτόταν ο Όμηρος όταν τα έγραφε αυτά. Όχι. Άρα γιατί να ξέρουμε τι σκεφτόταν ο Νόλαν όταν έφτιαχνε αυτού του τύπου την Οδύσσια. Ή ο προηγούμενος που είχε φτιάξει μια άλλου τύπου Οδύσσια. Ή ο επόμενος που θα έρθει ο Μάσκ. Καλή ώρα να γίνει και όλα καλά να πάνε με τον Μέλ Γκίψον και θα φτιάξει την επόμενη Οδύσσια. Έτσι λέει, αυτά για να σκεφτείτε λίγο. Καθόμαστε και σχίζουμε τώρα τα ρούχα μας και όχι, ο Όμηρος αυτό εννοούσε. Βγαίνει ο παραδίπλα, όχι, ο Όμηρος αυτό εννοούσε. Ρε παιδιά, ψυχραιμία. Και όλα αυτά τα λέω για να περνάει η ώρα. Καταλαβαίνετε, να βγει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο της Ναϊμέχεν, βγήκε, θα αντιμετωπίσει μία από την Union Saint-Gilloise. Μου αρέσει αυτή. Όταν ακούω Union Saint-Gilloise, τρελαίνομαι. Και Bondo Klimt. Μην μου πείτε τώρα ότι είστε παραπονεμένοι. Στείλτε μήνυμα. Νομίζω ότι πρέπει να είστε χαρούμενοι. Μην πω ευτυχισμένοι. Η πρώτη αναμέτρηση των Ερυθρόλευκων θα είναι εντός έδρας και η ρεβάνς εκτός. Εντάξει, πάρε το αποτέλεσμα που θέλεις, να μην έχεις κανένα παράπονο. Έτσι, είπαμε λοιπόν, ανακεφαλαίωση. ΑΕΚ, μισό λεπτό να τη βρω. Η ΑΕΚ στο πρώτο ζευγάρι της κλήρωσης εκτός έδρας, η πρώτη αναμέτρηση. Μάλιστα, λοιπόν, με τον νικητή Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ, η ΑΕΚ, και ο Ολυμπιακός με τον νικητή Union Saint-Gilloise και Bondo Klimt.

πιστεύω να έχετε παράπονο. Πριν βγει η κλήρωση, έχουμε πει εδώ πέρα τι θα γίνει. Αστειεύομαι, έτσι, μην νομίζετε ότι τα έχουμε στήσει κιόλας και. Τότε ήταν η χρονιά της γάτας. Τώρα δεν ξέρω, του φιδιού είναι, του βοδιού, θα σας γελάσω.

Βλέπω μηνύματα τώρα, δεν τη λες και καλή την κλήρωση. Εύκολη η κλήρωση άλλος. Έτσι και έτσι η κλήρωση. Να δούμε τι θα γίνει. Α, περάσαμε. Τα γνωστά τώρα, εντάξει. Φωτογραφία υπέροχη από παραλία στα Χανιά. Ομπρελίτσες, ξαπλώστρες, ξέρετε τώρα, άμμο κάτω. Δεν ξέρω, είστε υπέρ της αμμουδιάς, υπέρ του βότσαλου, υπέρ του κακοτράχαλου, υπέρ του βράχου. Καθένας τώρα καθίσε φοετάχθη που λέει. Εντάξει, καλή και η αμμουδιά, αλλά μετά δεν ξεμπλέκεις εύκολα. Ένα βοτσαλάκι ελαφρύ, νομίζω είναι καλή παραγγελιά και μέσα σε έχει άμμο. Μπορώ να την πετύχω αυτή την παραλία. Όποιος ξέρει να μου στείλει μήνυμα να πάω.

Γεια σου ρε Κώστα, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Λέει, μας έρχεται για ένα καλό μεσημέρι και μια καλή εκπομπή ο Κώστας. Άντρα μη ένα επεμούσα πολύτροπον. Αρχίσαμε. Κώστα, πάμε παραπέρα. Μπαίνω στα πιο σκληρά τώρα.

Λοιπόν, ανακεφαλαίωση τώρα. Θέλω την προσοχή σας. Έχουμε και λέμε. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για το Champions League. Τα ζευγάρια του Champions Path είναι Λεύκη Σόφιας Καϊράτ, νικητής με την ΑΕΚ, Celtic Λάσκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ Ζαλγκίρις Κάουνας Βίκινγκ, Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας Αραρά Τσέλιε, Χάπελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας με Άρχους Σαμπάχ. Τα ζευγάρια τα χωρίζονται και μεταξύ τους οι νικητές θα είναι οι τελικοί που θα παίξουν, και τα ζευγάρια του League Path, Φενέρ Στρουμγκάρτς ο νικητής με τη Σπάρτα Πράγας ή τη Λιόν, και ο Ολυμπιακός Νεϊμέχεν ο νικητής με την Ουνιόν Σεντ Ζιλουέας Μπόντο Κλίμπτ.

Γεια σου, Αριστοτέλη. Άκου τι λέει ο Αριστοτέλης. Άρα, Αριστοτέλη. Ωραίο, ωραίο. Ο Νόλαν άραγε, τι σκέφτεται τώρα, ποια μορφή και ποια εκδοχή θα δώσει στα 16 χρόνια αποχής του Παναθηναϊκού από το πρωτάθλημα. Ρε Αριστοτέλη, πού το σκέφτηκες αυτό? Έχω μείνει speechless, έτσι. Μισό λεπτό να τον πάρω τηλέφωνο, τον Νόλαν να ρωτήσω.

αφήσαμε αυτό λίγο παραπάνω να ακουστεί, έτσι, με την ευχή όλων μας, οι ομάδες μας να πάνε καλά. Σε 40 λεπτά θα έχουμε το Europa και μετά το Conference, έτσι πάνε αυτά. Αν και εγώ θα ξεκινούσα από το Conference, Europa και Champions League. Δηλαδή, πώς είναι στα μπουζούκια το βράδυ που πας, βγαίνει, ας πούμε, την ώρα που μπαίνουν και κάθονται στα τραπέζια. Μετά βγαίνει ο άλλος διασκεδαστής, δεν θέλω να πω κάτι έτσι, και τραγουδάει, και στο τέλος βγαίνει το μεγάλο όνομα. Τώρα εδώ το κάνουν ανάποδα. Τι να πω. Δεν έχουν έρθει μια βόλτα από εδώ να δουν πώς είναι η διαδικασία. Κατάλαβες, βγήκαν πρώτα τα μεγάλα ονόματα εκεί. Μετά φεύγουν οι θαμώνες και δεν κάθεται να δει κανένας τίποτα. Θα μου πεις τώρα ποιος ασχολείται με το Conference. Ασχολείται ο Ολυμπιακός.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο Παναγιώτης από Ζάκυνθο. Ο Ολυμπιακός εμένα με νοιάζει η ομάδα μου να δείξει σοβαρότητα και αυτά που πρέπει. Εάν τα δείξει αυτά, θα έχει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Νομίζω συμπλέουμε, Παναγιώτη μου. Ο Θοδωρής έστειλε φωτογραφία από παραλία. Άμα βλέπω ξυλίνες ξαπλώστες, Θοδωρή, κάτι με πιάνει. Δίνω και 4 ευρώ. Δηλαδή για ξύλινη ξαπλώστρα, έτσι μην παρεξηγηθώ. Ο φίλος μου ο Γιάνγκος, καλησπέρα, θα ήθελα να πω όλα αυτά τα οποία μισώ. Α, είναι πολλά, ρε Γιάνγκο, πού να τα διαβάσουμε όλα αυτά? Συγγνώμη, είσαι φίλος του Κριστοφερ, είσαι του Νολάν. Για την ταινία, υπέροχα τα σκηνικά, η μουσική, οι ερμηνείες, εφέ, απίστευτα αποκρουστική εμφάνιση του πολύφημου. Και η στιγμή της μεταμόρφωσης των συντρόφων του Οδυσσέα σε γουρούνια από την Κίρκη ήταν, ναι, αλήθεια, αλήθεια. Χτες το βράδυ το είδες, μόνο θετικά χρόνια, μόνο θετικά σχόλια μπορώ να κάνω. Μεγάλη διάρκεια, ναι, αυτό παιδιά θα συμφωνήσω, έτσι. Θα μπορούσε κάποιες μάχες ή κάποιες σκηνές που τράβηξαν λίγο να κερδίσει 15 λεπτά συνολικά, έτσι. Εντάξει, τώρα πώς λένε, ποιητική αδεία. Εδώ ήταν σκηνοθετική. Τι να κάνουμε τώρα. Έβγε στον Νόλαν και μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα. Συμφωνούμε σε δύο σημεία που μιλάνε ελληνικά. Ωραία στιγμή. Απόλυτα ελληνική προφορά. Όχι σπαστά ελληνικά. Ακόμα και αυτό, πρόσεξε ο σκηνοθέτης. Μόνο μπράβο μπορώ να πω, λέει ο Γιάνγκος. Και βέβαια φοβερή η μουσική από τον ένα μεγάλο συνθέτη. Έτσι. Που μπόρεσε και ενσωμάτωσε μέσα στην έμπνευση της μουσικής που είχε ελληνικό στοιχείο και ελληνικά όργανα.

Καλό μεσημέρι από το νησί του Οδυσσέα, από την Ιθάκη. Ο Κορνήλιος είναι κοντά μας, ΑΕΚΑΡΑ, Champions League. Παιδιά, νομίζω, εντάξει, δεν σε κόβουν οι κληρώσεις. Δεν μπορεί να πεις, όχ, εντάξει, κάτω η μπάλα, σεμνά και ταπεινά. Χάρηκες με την κλήρωση του Ολυμπιακού, λέει, θα πέσει πάνω στην Πόντο. Αν είναι σαν πέρσι, πού να περάσει. Η παραλία που ψάχνεις, λέει ο Κώστας, είναι το μονολίθι στην Πρέβεζα. Αλλά πολύ βαθιά, πρόσεχε. Α, δεν με πειράζει το βάθος. Έχω ανθρώπους, θα τους στείλω μπροστά, θα με προετοιμάσουν. Μη σε νοιάζει καθόλου, αφού είναι έτσι όπως μου λες. Ο Λάζαρος είναι κοντά μας. Καλησπέρα για την ταινία του του Νόλαν. Και βέβαια, Λάζαρε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι όπως τα λες. Για την ταινία νομίζω ότι πολύ καλά πήγε το πράγμα και πολύ καλύτερα θα πάει αν ακολουθήσει και συνέχεια, όχι συνέχεια, άλλη εκδοχή από τον Μάσκ μέχρι το τέλος αρχές του άλλου χρόνου.

Lay Down, Sally. Εντάξει, take it easy. Eric Clapton, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Δεν ήθελα Λιόν, λέει. Πιο δυνατή όλων και γενικά Γαλλία δεν την έχουμε. Είναι το γαλλικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, θα μου πεις τώρα τι να πιάσεις από εκεί. Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία. Εντάξει, είμαστε άλλη κατηγορία. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Η Union πολύ σκληρή θα βάλει δύσκολα στην Bodo Glimt, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης.

πολλά μηνύματα για τη συγκεκριμένη μορφή παραλία που είπα νωρίτερα. Καλησπέρα. Μία από αυτές λέει είναι στον Άγιο Μάμα, τα λέω καλά, στη Χαλκιδική. Εκεί θα βρεις, λέει, την παραλία που αγαπάς. Ωραία πράγματα. Ταξιδεύουμε έστω και νοερός. Όλο το μήνα θα ταξιδεύουμε νοερός.

Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή, στον Παναγιώτη. Πάρα πολλά τα μηνύματα, οι καλημέρες. Πολλοί φίλοι ακροατές είναι καινούργοι, μπαίνουν στο Viber. Θυμίζω για τους καινούριους ακροατές που ακούνε και μπαίνουν, θέλουν να μπουν στη συντροφιά της Eraspor, μέσα από την εφαρμογή του Viber βρίσκεται το λογαριασμό της Eraspor. Μπαίνετε μέσα στο λογαριασμό της Eraspor και από εκεί και πέρα στέλνετε το μήνυμα το οποίο φτάνει σε εμάς και αρχίζει αυτό το δούνε και λαβίν. Μπαίνει το μυαλό σας πουθενά στο πονηρό, έτσι. Επικοινωνιακά το λέμε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, δυστυχώς οι εικόνες που έρχονται από τα μέρη που ταλαιπωρούνται εκεί, το Αλεποχώρι, το Γερμενό, την Ψάθα και τα λοιπά, είναι βέβαια εικόνα καλύτερη, αλλά ακόμα η φωτιά δείχνει ότι επιμένει. Οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί. Πιστεύω μέχρι το βράδυ τα πράγματα να πάνε ακόμα καλύτερα, αλλά έχει καεί μεγάλο μέρος, πολλά στρέμματα. Πρέπει να ξεπερνάνε τα 120.000 στρέμματα. Μέχρι το πρωί ήταν 110, γι' αυτό τώρα λίγο έτσι κάνω ένα πρόχειρο υπολογισμό. Διαβάζω νέες θερμικές αιστείες. Η Δυτική Αττική, τι να κάνω, υποφέρει.

Επειδή εσείς το ζητάτε, θα πω ότι θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά: η ΑΕΚ κόντρα σε Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι για τα play-offs του Champions League. Τελευταίο εμπόδιο της ΑΕΚ, της Ένωσης, πριν τη League Phase, έτσι. Θα είναι μία από τις δύο ομάδες. Και με τον νικητή του Union Saint-Gilloise, Bodo Klimt, ο Ολυμπιακός στα play-off του Champions League. Εάν περάσει, βέβαια, που έτσι δείχνουν τα πράγματα, έτσι τουλάχιστον λένε οι προβλέψεις και η δυναμικότητα των ομάδων, την Nijmegen. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι στο χέρι των ομάδων να κάνουν καλές εμφανίσεις, να περάσουν και να ευτυχήσουν και οι δύο να μπουν στη League Phase του Champions League.

Έπεσα και το τραγούδι να πει ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι σκληρό το καλοκαίρι καμιά φορά, ξαρτάται. Ο συνονόματος τι λέει, για να δω. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μόνο ΑΕΚ και μόνο αέρα σπορ. Ο Στέφανος τώρα μπήκε στο Viber. Να τον καλωσορίσουμε. Ο Λάζαρος, η Ελλάδα είναι υπερήφανη που ο Νόλαν έκανε ταινία ο Μύριου την Οδύσσια, ή ο Νόλαν έκανε ταινία τον Όμηρο. Είναι τώρα χρησμός αυτός Λάζαρε, είναι χρησμός, τώρα θα απαντηθεί καταλήλως και αναλόγως.

Τα υπόλοιπα είναι όπως τα ξέρετε. Ονόματα ακούγονται, πλησιάζουν, δεν πλησιάζουν, προσγειώνονται, απογειώνονται, έρχονται, φεύγουν, ανταλλαγές, δανεισμοί και όλα αυτά. Όσον αφορά τις μεταγραφές των ομάδων, την ενίσχυση, όσο προχωρούν οι μέρες, μπαίνουμε στα ενδότερα σιγά σιγά. Από 15-20 Αυγούστου και μετά θα πλησιάζει και το πρωτάθλημα, το οποίο αρχίζει 22-23. Θα πλησιάζει και η έναρξη των αγώνων του μπάσκετ. Καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά θα μπούμε στην σεζόν 26-27 αγωνιστικά, λέω πάντα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στο Κρύο Πηγάδι, εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα. Επιχειρούν συνολικά 23 εναέρια μέσα. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως στις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων, ακόμα και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων χθες στην Ψάθα, που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελιτεμιού της τελευταίας 15 ετίας καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου σύμφωνα με το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη ΣΥΜ για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει, 33 βαθμοί στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούτε Ερασπορ

Λοιπόν, τελείωσε η κλήρωση του Champions League. Τα είπαμε νωρίτερα, πριν από ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Ξέρουμε πλέον τους αντιπάλους, ξέρουν τους αντιπάλους οι αρμόδιοι, προπονητές, παίκτες, παράγοντες κτλ. Πιστεύω θα κάνουν τα καλύτερα. Πέρα από το αγωνιστικό όμως υπάρχει και το οικονομικό, γιατί να το κρύψουμε να λες έτσι, είναι πολλά τα λεφτά. Συγγνώμη, αυτό είναι από ελληνική ταινία. Τα έσοδα, τα εγγυημένα ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ για κάθε ομάδα πριν καν ξεκινήσουν, έτσι. Αν και ο Ολυμπιακός που έμαθαν τους αντιπάλους στα play-off του Champions League, η Ένωση αντιμετωπίζει το, θα το πούμε για μία ακόμα φορά για τους φίλους που άνοιξαν τώρα το και ήρθαν στην παρέα μας τώρα, η Ένωση αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι και ερυθρόλευκη αυτών του Μπόντο Κλίμπτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην περίπτωση που αποκριθούν επί της Ναϊμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Πέρα από το πρεστίζ που όπως τα είπαμε και τα κουβεντιάσαμε νωρίτερα, είναι σοβαρό ρόλο. Παίζουν και τα έσοδα 20 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ για κάθε ομάδα πριν ξεκινήσουν. Τι σημαίνει εγγυημένα έσοδα? Πριν μπούμε στα ποσά πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για εγγυημένα έσοδα αναφερόμαστε στα χρήματα που εξασφαλίζει μια ομάδα μόνο και μόνο επειδή προκρίνεται στη League Phase του Champions League. Καταλαβαίνετε πως δημιουργούνται οι οικονομικές διαφορές σε σχέση με τις άλλες ομάδες, έτσι, σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, και ποιοι επιωφελούνται και ποιοι μένουν πίσω. Στα ποσά αυτά δεν υπολογίζονται τα μπόνους από νίκη ή ισοπαλή, στην τελική θέση στη βαθμολογία, οι πιθανές προκρίσεις στα νοκάουτ. Είναι τα χρήματα που γυρίζει, που γνωρίζει από την πρώτη μέρα ότι θα βάλει στα ταμεία της κάθε ομάδα. Το πρώτο μεγάλο μπόνους λοιπόν, κάθε ομάδα που συμμετέχει στη League Phase, πράττει αυτόματα 18,62 εκατομμύρια ευρώ σαν μπόνους συμμετοχής. Αυτό είναι για όλους τους λόγους. Από εκεί και πέρα αρχίζουν κάποιες διαφορές. Στο προηγούμενο φορμάτ της διοργάνωσης υπήρχε το γνωστό market pool, δηλαδή τα τηλεοπτικά έσοδα κάθε χώρας τα οποία μοιράζονταν στις ομάδες που συμμετείχαν. Αυτό σημαίνει πως αν υπήρχε μόνο μία ελληνική ομάδα στους ομίλους ή αν υπάρχει, θα έπαιρνε ένα ολόκληρο το ελληνικό μερίδιο από τα τηλεοπτικά. Η UEFA έχει αντικαταστήσει το παλιό market pool τώρα με ένα νέο σύστημα που ονομάζεται Value Pillar. Με απλά λόγια, και ο Ολυμπιακός δεν χάνουν χρήματα ο ένας από την πρόκριση του άλλου. Αν περάσουν και δύο, τα έσοδά τους δεν μειώνονται επειδή θα υπάρχουν δύο ελληνικές ομάδες. Καταλάβατε, αυτό είναι όφελος πλέον για τις ομάδες. Η κατάταξη των 36 ομάδων γίνεται ουσιαστικά σε δύο διαφορετικές λίστες. Η πρώτη λίστα στην αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κάθε χώρας, αλλά και στον πενταετή ευρωπαϊκό συντελεστή κάθε συλλόγου. Τώρα είναι εξισώσεις, είναι αυτά τώρα πολύπλοκα, αλλά υπάρχουν πολλές οικονομικές απολαβές. Εκεί να καταλήξουμε. Ξεκινάμε από τα 18,5 πλάς και πάμε. Ο Ολυμπιακός, επειδή διαθέτει υψηλότερο πενταετή δείκτη, καταλαβαίνει ότι θα πάρει περισσότερα από την ΑΕΚ στην αντίστοιχη που έχουν και οι δύο ομάδες πάρει την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός λίγο πάνω από τα 31, η ΑΕΚ λίγο πάνω από τα 20, τα 21. Η διαφορά οφείλεται στη βαθμολογία, στην παρουσία δηλαδή των δύο ομάδων, λογικό είναι αυτό, στην Ευρώπη, και έρχονται να προσθεθούν από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα χρήματα για νίκες, για ισοπαλίες, για προκρίσεις, για παρουσία στους 16, για 8 και ούτε καθεξής. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οπότε κάθε χρόνο όποια ομάδα βρίσκεται μέσα σε αυτό τον μήλο, έτσι, μήλο παραγωγής χρηματικών αποζημιώσεων, καταλαβαίνετε ότι επωφελείται πολύ περισσότερο από τις άλλες ομάδες και ούτω καθεξής. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Οπότε συνεχίζουμε κάθεκτη. Καθίστε κάτω, πάρτε τα κομπιουτεράκια και κάντε υπολογισμούς.

Χάρης στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την Θάσο με την οικογένειά του, τις κοριτσάρες του, και λέει σαν γνήσιος βουνήσιος ακόμα δεν έχω βουτήξει στη θάλασσα παρότι έχω τρεις ημέρες εδώ. Γεια σου ρε Χάρη, αλλά τι βουνήσιος τώρα, εσύ έχεις δίπλα εκεί στα Γιάννενα, βουτάς στη λίμνη, εκτός αν έχεις καλομάθη με το νερό της λίμνης και την κυραφροσύνη εκεί, και σου λέει τώρα εδώ που να βουτάω μέσα έχει και λαγοκέφαλος, άστο καλύτερα.

Για τους φίλους που ρωτούν, στις 2 ξεκινάει η κλήρωση για Όφη και ΠΑΟΚ, έτσι. Τα υπογκρουπ της κλήρωσης για τα play-off του Europa League και οι πιθανοί αντίπαλοι των ομάδων. Καταλαβαίνετε, έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά. Θα τα έχετε διαβάσει, δεν ξέρω, τώρα έχει χρησιμότητα να τα πω. Σε 20 λεπτά θα ξέρουμε τους αντιπάλους. Οπότε καλό είναι να μην υποθέτουμε και να μην μπαίνουμε σε ασκήσεις μυαλού. Και μετά τις 3 θα είναι η κλήρωση για το conference. Οπότε μένετε εδώ στην Eurosport, όλα θα πάρουν το δρόμο τους.

Έχουν αρχίσει τώρα, θα τα ομαδοποιήσω λίγο τα μηνύματα. Εύκολα εδώ, τα βλέπω, δύσκολα πιο εκεί. Ο πρώτος αγώνας είναι εκτός και αν πάρουμε αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτά τα λέμε κάθε χρόνο, τα ξέρουμε λίγο πολύ. Νομίζω στην εισαγωγή της εκπομπής είπαμε περίπου ότι δεν έχει σημασία η δυσκολία της ομάδας που θα βρεθεί απέναντί σου, όσο να είσαι εσύ ο καλύτερος δυνατός στη συγκεκριμένη ημέρα. Τώρα κάποιοι πανηγυρίζουν, η ΑΕΚ παίζει πρώτα εκτός έδρας, ο Ολυμπιακός πρώτα εντός έδρας, με τον νικητή της Λεύσκη, της συνάντησης Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη. Το λέω για μία ακόμα φορά γιατί κάποιοι φίλοι μπήκαν τώρα και ζητούν. Με τον νικητή της Λεύσκη, της συνάντησης Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη. Το λέω για μία ακόμα φορά γιατί

καλησπέρα και στον φίλο που ζητά, λέει τα, εδώ τα καλύτερα για την εκπομπή, που ζητά για τους αγώνες και πότε παίζει ΑΕΚ εντός και πότε εκτός, μάλλον πρώτα εκτός και πότε εντός. Θα τα δούμε στην πράξη από πόσο έχει σήμερα μήνες, σε δύο εβδομάδες. Ξεμπλέκουν δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, και από εκεί και πέρα θα μπλέκουν και θα μπλεχθούν και οι άλλες ομάδες, θα ανέβουν οι στροφές, θα ανέβει το ενδιαφέρον και βέβαια ανεβαίνει και ο βαθμός δυσκολίας.

Πάρα πολλά μηνύματα έρχονται, δεν θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε. Παιδιά, βλέπω εδώ κάτι requests, λέει, for unknown numbers και τα λοιπά. 25-30 τον αριθμό. Ο φίλος από την Θάσο, εδώ ο Δημήτρης, λέει τα δικά του για το πότε θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Έχει βγάλει εδώ κάτι εξισώσεις, κάτι για τροσόφια, κάτι βουντού, κάτι τόνα, κάτι τάλλο. Θα το μεταφέρω αρμοδίως, αγαπητέ Δημήτρη, και νομίζω ότι θα εισακουστείς, αλλά νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι έγινε. Είχαμε πει νωρίτερα για το βίντεο που κυκλοφόρησε η Ντόρτμουντ με τον Γκαρέτσα, τον Κωνσταντίνο, γυρισμένο σε ένα γυράδικο εκεί τοπικό, με έναν τύπο ο οποίος έπινε μπύρες και έτρωγε τους γύρους του κτλ. Και καταφθάνει ο Γκαρέτσας. Τι έγινε τώρα, μόλις βγήκε τώρα αυτή, είναι, πώς το λένε, επί του πιεστηρίου λέγανε παλιότερα, τώρα κατηργήθηκαν και τα πιεστήρια, πάνε όλα. Όλα είναι ατμός, όλα είναι στον αέρα. Όλα είναι ψηφία. Έτσι, αφού έχουμε πάει στην ψηφιακή εποχή. Ο Κωνσταντίνος Γκαρέτσας λοιπόν, μετά από την ανακοίνωση με αυτόν τον τρόπο από το Ντόρτμουντ, εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο γεράδικο και μπήκε μέσα, έχει μείνει έτσι, υπάρχει βίντεο, ψάχτε το, ο ιδιοκτήτης, εμφανίζεται ο Γκαρέτσας και τι παραγγέλνει, γύρω. Ξέρετε, όλα αυτά στο μάρκετινγκ παίζουν ρόλο, έχουν σοβαρή θέση ας πούμε και αιτία, έτσι Βασίλη μου, marketing είναι αυτό και οι Γερμανοί είναι πρώτοι.

Έλα, έχω και Βασίλη, έχω και νεότερα. Μπαίνει λοιπόν ο Καρέτσας, ζητάει ό,τι είναι να ζητήσει και βγάζει ο άλλος, πολύ ωραίο, έτσι, και βγάζει το αφεντικό από το σιρτάρι, τη φανέλα με το νούμερο της ομάδας που πήγε τώρα με την Dortmund δηλαδή, και το νούμερο που ζήτησε ο Καρέτσας και του παραδίδει τη φανέλα. Τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε, θα τα απολαύσουμε ή θα τα απολαύσουν καλύτερα πώς να το πούμε, οι φίλοι της Dortmund στο γήπεδο. Και να σημειώσω αυτά που ξέρω εδώ από τους φίλους και από τον κοντό, ότι το γήπεδο της Dortmund, εκτός του ότι είναι γεμάτο πλήρως όλη τη χρονιά, είναι και το πιο φασαριόζικο.

Θανάσης εδώ, φίλος από τη Μεσσηνία, στέλνει μια παροιμία. Είναι αυτή η Θανάση. Μ' αρέσει, δεν έχω ακούσει. Λέει, Φώτη, πες στους φίλους που βιάζονται, δεν κουνάμε τα πόδια πριν ανέβουμε στο γαϊδούρι. Να τονίσει τους βιαστικούς. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέει. Ανεβαίνει πρώτα, κάθεσαι, στερεώνεσαι, πιάνεις και τα γκέμια και τότε κουνάς τα πόδια να ξεκινήσει. Μην γίνει κανένα τέτοιο western κατάσταση, Θανάση.

Το πρωί-πρωί, τα έχω πει με τον Χρήστο. 6:30-7:30 ώρα, τώρα καλά είναι, έχει φέξει. Για κάτσε να φτάσουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, που βγαίνεις και πας ψαχτά. Είναι σκοτάδι ακόμα. Και άμα δεν έχει κοιμηθεί και το βράδυ από νωρίς, και ο Χρήστος έχει προπονηθεί. Εδώ ξυπνάει και βλέπει NBA. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Διονικός.

Do you remember? Και εμείς θυμόμαστε με τη βοήθεια εδώ του Βασίλη. Στέλνει ένα διάλογο που είχε ο Ντιέγκο. Ευχαριστούμε, Βασίλη, που το μοιράστηκες μαζί μας με τη μητέρα του τότε. Πώς τη λένε, Βασίλη, Ντόνα Τότα, έλα. Και λέει ο Ντιέγκο, έλα μαμά, μεταφρασμένα τώρα αυτά, γιατί δεν μπορώ να αρχίσω τα αργεντίνικα, δεν θα καταλάβετε κιόλας. Απαντάει η μαμά του, έλα αγάπη μου, Ντιέγκο, άκουσε με μαμά, σε αγαπάω πάρα πολύ μαμά. Ντόνα Τότα και εγώ αγάπη μου, πήγε να ξεκουραστείς γιέ μου, με έκανες την πιο ευτυχισμένη μητέρα του κόσμου σήμερα. Ντιέγκο, εγώ για σένα παίζω μαμά, σου τηλεφωνώ μετά μαμά γιατί σε αγαπάω πολύ. Το συγκινητικό τηλεφώνημα διαβάζουμε επειδή το έστειλε και ο Βασίλης και καλά έκανες Βασίλη και το έστειλες προς τη μητέρα του Ντόνα Τότα αμέσως μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1986, 3 Αυγούστου του 86, έτσι. Η μητέρα μου λέει ότι είμαι ο καλύτερος και ανατράφηκα με το να πιστεύω πάντα αυτό που λέει η μητέρα μου, είπε ο Ντιέγκο. Σαν σήμερα λοιπόν, 3 Αυγούστου του 1929 είχε γεννηθεί η Ντόνα Τότα, η μητέρα του Ντιέγκο. Σημειολογικά τώρα, στατιστικός και όλα αυτά, καθίστε κάτω και αρχίστε τις μελέτες.

Πηγαίνοντας προς το τέλος, μια περίεργη όσο και ωραία ξεχωριστή είδηση, η Κόμου του Τάσου Δουβίκα αποφάσισε να θέσει αυστηρούς όρους στους κατόχους διαρκείας προκειμένου το γήπεδο να είναι πάντα γεμάτο στο Champions League. Ακούστε, θα ζήσει μια ιστορική βέβαια σεζόν η ομάδα, θα αγωνιστεί στο Champions League. Ο σύλλογος είδε τα εισιτήρια διαρκείας να κάνουν φτερά, ωστόσο οι Ιταλοί θέλουν να σιγουρευτούν πως οι φίλαθλοι όχι μόνο πήραν το εισιτήριο και αντεγιά, ενίσχυσαν δηλαδή οικονομικά την ομάδα, θέλουν να βρίσκονται στο γήπεδο οι φίλοι τους. Έτσι, η ομάδα του Φάμπεργκας αποφάσισε να εφαρμόσει ένα πολύ αυστηρό και πρωτοφανές μέτρο, καθώς θα επιβάλλει κυρώσεις στους οπαδούς που θα συνηθίζουν να απουσιάζουν στους εντός έδρας αγώνες. Ο Ιταλικός Σύλλογος ανακοίνωσε θα έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τα εισιτήρια διαρκείας των συγκεκριμένων φιλάθλων εάν χάσουν αδικαιολόγητα τρεις αγώνες στη σειρά. Αν δεν πας τρεις αγώνες, χάνεις το εισιτήριο. Φοβερό, έτσι. Οι κάτοχοι εισιτήριου διαρκείας που θα χάσουν περισσότερους από τρεις αγώνες εντός έδρας, έτσι, χωρίς να έχουν ενημερώσει το σύλλογο και χωρίς βάσιμο λόγο, δηλαδή θέλουν χαρτί από τον γιατρό, παίξε γέλασε, ενδέχεται να χάσουν το εισιτήριο διαρκείας τους με το δικαίωμά τους να το ανανεώσουν. Χάνουν και το δικαίωμα δηλαδή για την άλλη χρονιά. Δήλωσε ο σύλλογος στο δελτίο τύπου που εξέδωσε. Άρε, Κόμο. Καταλαβαίνετε τώρα.

Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με τον Όφη θα κληρωθούν τώρα σε κανένα τέταρτο, θα αρχίσει η διαδικασία, μετά τις 2 δηλαδή, για το Europa League. Οι αγώνες του play-off στο Europa League θα γίνουν 20 και 27 Αυγούστου. Το υπογκρουπ μέσα στο οποίο θα προκύψει πιθανώς αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-off του conference υπάρχει ήδη. Οι συναντήσεις, όχι οι νικητές, καταλαβαίνετε, τώρα μην τα αναφέρουμε όλα. Ωστόσο, αν ωστόσο ο Δικέφαλος αποκλειστεί από την Άντερλεχ, τότε θα μπει στην κληρωτίδα του conference. Οπότε έχει ακόμα αρκετό. Το ίδιο έχει βγει και το υπογκρουπ του Όφη, που ενδιαφέρει την ομάδα της Κρήτης. Όλα αυτά θα κατά κάποιο τρόπο θα διευκρινιστούν ή τουλάχιστον θα ξέρουν το μονοπάτι οι ομάδες λίγο μετά τις 2 και 5, 2 και 10. Η Ερασπόρ θα είναι εδώ για να σας ενημερώσει.

Okay. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Από ό,τι βλέπω εδώ στο Earth News, τα νέα εκεί που έδειχναν ότι μπορεί να είναι ευχάριστα, έχουμε κάποιες αναζωπηρώσεις. Θα δούμε μέσα στην ημέρα πώς θα πάνε τα πράγματα. Έχουν καταπονηθεί πάρα πολύ και οι πυροσβέστες που τώρα επί 3 και πλέον 24 ώρα βρίσκονται επί ποδός, και οι κάτοικοι πολύ περισσότερο αγωνιούν, και μάλιστα συνομίλησα με κάποιους φίλους νωρίτερα, δεν μπορούν να πάνε να δουν και τι έχει γίνει κιόλας σε κάποιες περιοχές με τις περιουσίες τους, με τα σπίτια τους. Ας ελπίσουμε να λήξει γρήγορα αυτό το δράμα. Τώρα από ευχολόγια και να μην το ξαναδούμε και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι δεν το συνηθίζω, γιατί δυστυχώς αυτά μένουν λόγια μόνο και πικραίνει πιο πολύ περισσότερο έτσι όταν το συνειδητοποιείς ότι μένουν ευχές και δεν γίνονται πράξη. Να ευχαριστήσω όλους και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα κοντά μας, νοερός, και κάποιοι φίλοι μπήκαν στον κόπο να μας στείλουν και φωτογραφίες από τις παραλίες ή από τα μέρη που βρίσκονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάποιους φίλους που ασχολήθηκαν περισσότερο και μας έστειλαν μηνυματάκια και μπορέσαμε να κάνουμε και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών εδώ με τους υπόλοιπους φίλους συνακροατές, συνοδοιπόρους. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο, τον Μπάντζιο που ήταν στην παραγωγή, τη Ματίνα Κανελοπούλου, γιατί μπερδεύτηκα νωρίτερα, τι να κάνεις, ανέβα κατέβα η θερμοκρασία, καταλαβαίνετε τώρα, και οι στροφές το ίδιο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί εκτάκτως μαζί με τον Βασίλη Παπανικολάου, όπου εκεί θα μπορέσουμε, ας πούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να πούμε τα μελούμενα και να διαβάσουμε τα ταρό για να δούμε ποιες ομάδες θα αποκριθούν και μέχρι πού θα φτάσουν οι ομάδες, οι ελληνικές και όχι μόνο. Και βέβαια εκεί θα μπουν και τα στοιχήματα και όλα αυτά για το ξεκίνημα της νέας σεζόν που σιγά σιγά μέχρι το τέλος του μήνα θα μπει και αυτή στο αυλάκι. Να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας μέσω μηνυμάτων ή άλλος πώς. Τα υπόλοιπα αύριο στις 10 εδώ από την Ερασπορ. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλά να περνάτε. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ακούτε Era Sport.

φίλε και φίλοι τη Έρα Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Μπάζιος, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης του Europa League, των play-off του Europa League, στον οποίο βεβαίως έχουμε ελληνική συμμετοχή. Να πούμε ότι αυτή η ελληνική συμμετοχή είναι διπλή. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του εφόσον αποκλείσει την Χάμαρ, την Άντελεχ, στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα μετάσχει και στην κλήρωση του Conference League που θα γίνει στις 3 η ώρα, όπως και ο Παναθηναϊκός. Στην περίπτωση που βεβαίως αποκλειστεί από την Άντελεχ, αυτό το απευχόμαστε. Ελπίζουμε να αποκλείσει τη βελγική ομάδα για να έχει εξασφαλισμένη τη παρουσία σε League Phase ευρωπαϊκή. Διότι αν ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Άντελεχ, θα είναι σίγουρα στην League Phase του Conference και θα διεκδικεί την παρουσία του στην League Phase του Europa League. Μόλις τώρα ξεκίνησε η διαδικασία με τα μπαλάκια, ώστε να βγουν οι πρώτες ομάδες από τα group και τα υπογκρουπ που υπάρχουν για τα play-off του Europa League. Θα μετέχει βεβαίως σε αυτή τη διαδικασία και ο ΟΦΗ, ο οποίος είναι ο κυπελούχος Ελλάδας, εξασφάλισε την άμεση παρουσία του στα play-off του Europa League, έχει εξασφαλισμένη παρουσία ΟΦΗ στην League Phase του Conference. Επομένως ο ΟΦΗ θα μάθει τον αντίπαλο που, με τον οποίο θα παίξει σε αυτήν την φάση του Europa League, διεκδικώντας την παρουσία του στην League Phase της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

πρώτοι αγώνες στον play-off του Europa League είναι προγραμματισμένοι για την 5η 20 Αυγούστου, ενώ τα δεύτερα παιχνίδια μια εβδομάδα αργότερα, την 5η 27 Αυγούστου. Στην League Phase κάθε διοργάνωσης μετέχουν 36 ομάδες του Europa League και του Champions League. Μετέχουν 36 ομάδες. Και σε ελπίσουμε σε αυτές να είναι ο ΠΑΟΚ και ο Όφη και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ που νωρίτερα έμαθαν τους αντιπάλους τους για τα play-off του Champions League να προκριθούν και εκείνοι στην League Phase του Champions League. Το πρώτο ζευγάρι που βγήκε δεν μας απασχολεί θεωρητικά, είναι η Τράμπζο στον Φερεντσβάρος ή η Γκούρνικ Ζάμπζε, το πρώτο ζευγάρι. Οι υποψήφοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ είναι το ζευγάρι Λάρν από τη Βόρεια Ιρλανδία με την Ιμπέρια από τη Γεωργία, Λίλεστρομ από την Νορβηγία, Λεύσκη Σόφιας από τη Βουλγαρία ή Καϊρά Ταλμάτι, ο ηττημένος του ζευγαριού αυτού θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον κληρωθούν οι ομάδες. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει και ο αντίπαλος της ΑΕΚ, ο νικητής, θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Ήταν καλή κλήρωση για την ΑΕΚ, θα τα πούμε και αργότερα με τον Νίκο Καραγιάννη. Μιάλμπη, Σουηδία ή Σλόμα Μπρατισλάβα από τη Σλοβακία, αυτό είναι το τελευταίο ζευγάρι από το οποίο μπορεί να προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Ενώ υποψήφιοι αντίπαλοι του Όφη είναι η Μπενφίκα από την Πορτογαλία, με τη Χάρτς από τη Σκωτία, αυτό το ένα ζευγάρι. Μακάβι Τελ Αβίβ από το Ισραήλ, η Τσέσκα Σόφιας από τη Βουλγαρία, το άλλο ζευγάρι. Λεχ Πόζναν από την Πολωνία ή Κλάξβικ από τα νησιά Φερόε. Και το τέταρτο ζευγάρι από το οποίο μπορεί να επικύψει ο αντίπαλος του Όφη είναι το Χράνετς Κράλοβε από τη Τσεχία ή Μπεσίκτας από την Τουρκία. Τώρα θα έχουμε και την κλήρωση για τον δικέφαλο του Βορρά, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Είναι στο δεύτερο γκρουπ ο ΠΑΟΚ. Επομένως από αυτό θα κληρωθούν τώρα τα ζευγάρια των play-off του Europa League. Να υπενθυμίσω αυτό που έχετε ακούσει νωρίτερα για την ΑΕΚ, τα είπα, ότι ο Ολυμπιακός εφόσον αποκλείσει την Αϊμέγγεν, με την οποία θα κοντεραστεί για πρώτη φορά αύριο, θα αντιμετωπίσει τον τρίτο στα play-off του Champions League τον νικητή του ζευγαριού Bodo Glimt Union Saint-Siluaz. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού, εφόσον βεβαίως οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν την Αϊμέγγεν. Αν οι Ερυθρόλευκοι δεν τα καταφέρουν και αποκλειστούν, θα συνεχίσουν αυτομάτως στην League Phase του Europa League. Το Champions League βέβαια δίνει άλλα χρήματα, δεν το συζητάμε, και είναι και κορυφαίο το επίπεδο, το γνωρίζουμε όλοι. Όταν ο Ολυμπιακός περάσει στην League Phase θα έχει εξασφαλισμένα έσοδα κοντά στα 31 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αν το κάνει αυτό η ΑΕΚ θα έχει εξασφαλισμένα έσοδα κοντά στα 21 εκατομμύρια ευρώ, γιατί η διαφορά προκύπτει από την ευρωπαϊκή παρουσία των ομάδων τα τελευταία 10 χρόνια. Βγήκε το πρώτο ζευγάρι, δεν περιλαμβάνει το όνομα του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε όμως το όνομα του δικεφάλου του Βορρά, το όνομα της ομάδας του δικεφάλου του Βορρά από αυτό το γκρουπ. Είναι το ΠΑΟΚ Άντρελεχτ το ζευγάρι, για να ακριβολογούμε.

Σάμρο Γκρόβες, Εγνάτια, το ένα ζευγάρι και το άλλο είναι αυτό της Γιαγκελόνια ή των Ρέιτζερς. Μάλλον Σάμπρο Γκρόβερς, Γνάτια με τη Λίλεστρομ, αυτό είναι το ένα ζευγάρι. Το άλλο είναι η Γιαγκελόνια, οι Rangers με την Λάρνε ή την Ιμπέρια. Αυτό θα ήταν το ιδανικό βέβαια ζευγάρι για τον ΠΑΟΚ. Η Λάρνε από την Βόρεια Ιρλανδία, η Ιμπέρια από τη Γεωργία, αλλά δεν έτυχε αυτό το ζευγάρι στον δικέφαλο του Βορρά.

Το άλλο ζευγάρι το οποίο βγήκε είναι η Μιάλμπη από τη, με την Σλόβαν Μπρατισλάβας, με την Πάφο τη Σάλτσμπουργκ. Άρα δεδομένα ξέρουμε τώρα και τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Θα είναι η Λίλεστρομ από την Νορβηγία. Όχι, η Λίλεστρομ κληρώθηκε πριν, με συγχωρείτε, θα τον διορθώσω. Λεύσκι Καϊράτ, μπράβο, είναι ο ιτημένος του ζευγαριού της ΑΕΚ, με βοήθησε και ο Άγγελος Μπάτζιος. Άρα ο ιτημένος από το ζευγάρι Λεύσκι Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, είτε η ομάδα από την Βουλγαρία, είτε η ομάδα από το Καζακστάν, θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, εφόσον βεβαίως ο δικέφαλος του Βορρά αποκλείσει την Άντερλεχτ.

Άρα, όποια ομάδα με το καλό αποκλείσει και η, μάλλον όχι, αυτό το ζευγάρι αναμετράται, η Λεύσκη Σόφιας με την Καϊράτα Αλμάτι, αναμετράται στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και ο ηττημένος τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά στα play-off του Europa League για τον δικέφαλο του Βορρά. Είπαμε, υπήρχε και πιο εύκολο ζευγάρι, η αλήθεια είναι. Το ζευγάρι Λάρνε από τη Βόρεια Ιρλανδία, Ιμπέρια από τη Γεωργία. Τελικώς έτυχε το Λεύσκη Σόφια Καϊράτ στο δικέφαλο του Βορρά. Καϊράτ Αλμάτι, η οποία πέρυσι ήταν και αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League. Η Λεύσκη Σόφια, η γνωστή βουλγαρική ομάδα. Η αλήθεια, το να αντιμετωπίσει μία από αυτές για να μπει στο Champions League είναι διαφορετικό για την ΑΕΚ, δηλαδή είναι ευνοϊκή κλήρωση κατά τη γνώμη μου. Για τον ΠΑΟΚ είναι μία κλήρωση η οποία δεν είναι και η ευκολότερη δυνατή με βάση τις επιλογές που υπήρχαν.

Έχει ξεκινήσει κλήρωση και για τον Όφη. Περιμένει να μάθει αυτό τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τον Όφη. Ο Όφη είναι στους ανίσχυρους.

Αλλά γλίτωσε τα χειρότερα ο Όφη, γλίτωσε την Μπενφίκα για παράδειγμα. Θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ, ΣΚΑ Σόφιας.

Άρα, Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Ισραήλ, η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας από την Βουλγαρία, η αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League. Είπαμε για τον Όφη, υπήρχε και χειρότερο μονοπάτι. Ενδεχομένως, εντάξει, δεν θα πω ότι είναι το καλύτερο, αλλά είναι το δεύτερο καλύτερο με βάση τις πιθανότητες που υπήρχαν, έτσι, για το τι θα μπορούσε να βρει μπροστά του, μπροστά της η ομάδα της Κρήτης, γιατί υπήρχε το ζευγάρι Μπενφίκα Χάρτς και το Χράνετς Κράλοβε Μπεσίκτας, δηλαδή εκεί από που λογικά θα περάσει η τουρκική ομάδα Μπεσίκτας, που είναι πολύ ισχυρή. Υπήρχε και το ζευγάρι Λεχ Πόζναν με την Κλάξβικ από τα νησιά Φερόε. Άρα νομίζω ότι είναι μια καλή κλήρωση για τον Όφη με βάση τους πιθανούς αντιπάλους. Έτσι, το ότι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Ισραήλ ή ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας από τη Βουλγαρία, τον νικητή μάλλον αυτού του ζευγαριού. Επομένως, για να συνοψίσουμε, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας από τη Βουλγαρία, Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν. Είναι ζευγάρι που αναμετράται στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού παίζει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League και ο ηττημένος με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League. Αν ο ΠΑΟΚ βεβαίως αποκλείσει την Άντρελεχτ, το ξαναλέμε αυτό. Και ο Όφη θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας. Τον ηττημένο του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ, τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Ισραήλ ή ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας Βουλγαρία. Ο Όφη με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Ισραήλ ή ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας από τη Βουλγαρία.

0: Στις 3 η ώρα έχουμε την κλήρωση του Conference League. Εκεί θα μάθει ο Παναθηναϊκός τον αντίπαλό του στην περίπτωση που αποκλείσει την ΤΣΕΣΚΑ 1948, επίσης βουλγαρική ομάδα. Ενώ θα μπει σε αυτή τη διαδικασία και ο ΠΑΟΚ στο απευκταίο σενάριο του να μην αποκλείσει την Άντερλεχτ. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να τα καταφέρει βέβαια για να αποκλείσει την πιο γνωστή, την διάσημη ομάδα του Βελγίου, την Άντερλεχτ, η πιο επιτυχημένη. Θα τα δούμε αυτά. Το τι θα συμβεί, θα πάρουμε το πρώτο δείγμα αγωνιστικά από το μάτς της Πέμπτης, αλλά βάζουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη να μας πει και για την κλήρωση και άλλα τα υπόλοιπα νέα από το ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βόρα. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροάτες. Είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε με τις κληρώσεις τις ευρωπαϊκές. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία γιατί περιμένουμε και την κλήρωση για το Europa Conference League. Φυσικά περιμένουμε όσον αφορά στον ΠΑΟΚ τον αγώνα της Πέμπτης με την Άντερλεχτ στην Τούμπα, 9:15, και φυσικά περιμένουμε και τις μεταγραφικές εξελίξεις, τις μεταγραφικές ανακοινώσεις. Όλα δείχνουν ότι μέσα στις προσεχείς μέρες, ενδεχομένως αρχής γενομένης από σήμερα, να έχουμε δύο ανακοινώσεις με γαλλική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, φαντάζομαι το αναφέρατε όσον αφορά στην κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού, Λεύσκι Καϊράτ Αλμάτι. Ο πρώτος αγώνας σε Βουλγαρία ή Καζακστάν, η ρεβάνς στην Τούμπα. Από εκεί και πέρα βέβαια, αν ο δικέφαλος αποκλειστεί και υποβιβαστεί στα play-off του Europa Conference League, τότε θα περιμένουμε να μάθουμε γύρω στις 3 η ώρα, 3 και κάτι, να μάθουμε τον αντίπαλό του. Έτσι. Τώρα, να πούμε βέβαια ότι έχουμε αναφέρει από το πρωί για αυτήν την περίπτωση τους πιθανούς αντιπάλους, έτσι, δηλαδή οι νικητές από κάποια ζευγάρια, Γιάμπλονετς Ρίγας, Αλγύρης Χάιντουκ, Μπράν Απόλλων Λεμεσού, Ίντερ Τούρκου Βαντούς και Νόα Σιών.
0: Ναι. Θεωρητικά καμία από τις ομάδες έτσι δεν αποτελεί φόβητρο σε καμία περίπτωση, έτσι για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, σε ό,τι είχε να κάνει με την κλήρωση, τα play-off του Europa, το ζευγάρι αυτό από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλος της ΑΕΚ, γιατί ζητάει ένας φίλος να το πω, το Λεύσκι Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι, ο νικητής παίζει με την ΑΕΚ, έτσι play-off του Champions League, και ο ηττημένος με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa. Θα μπορούσαν και καλύτεροι ενδεχομένως, αλλά όχι ότι είναι εδώ και απαγορευτική, έτσι. Σε καμία περίπτωση για τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, αλίμονο. Τώρα, για αυτές τις δύο ομάδες, να πούμε ότι οι Βούλγαροι μέχρι στιγμής στη σεζόν μετρούν 7 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη με 5 νίκες, 2 ισοπαλίες. Στην Ευρώπη απέκτησαν την Πάνια Λούκα και την Κραϊόβα, ενώ για την Καϊράτ, από ό,τι βλέπουμε, είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα του Καζακστάν. Στην Ευρώπη έχει αποκλείσει τη Σουτέσκα και την Ομόνια Κύπρου στα πέναλτι. Αυτά είναι έτσι κάποια στοιχεία για αυτές τις ομάδες που είναι πιθανοί αντίπαλοι. Εν αναμονή και της άλλης της κλήρωσης, σαν και για τον ΠΑΟΚ, είπαμε το ιδανικό θα είναι να περάσει και να παίξει ή με τη Λεύσκη ή με την Καϊράν Αλμάτι με το δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα. Ίσως αυτό είναι ένα επιπλέον σύν για αυτούς τους αγώνες οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για τις 20 και 27 του μήνα. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε για τα υπόλοιπα ότι περιμένουμε βέβαια τα μεταγραφικά νεότερα με τον Τόμ Λουσέ, τον Γκάλο Χαφ, να βρίσκεται από χτες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, 23 ετών. Ο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει από την ΝΙΣ. Είχε μια γεμάτη χρονιά πέρσι, έκανε 42 αγώνες. Ένα πολυεργαλείο, γιατί πέρα από Χαφ μπορεί να παίξει και στην επίθεση και στην άμυνα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή τα παιχνίδια του δεν είναι ξεκάθαρα όλα στα Χαφ. Έχει παίξει από δεξιός μπακ μέχρι αριστερός εξτρέμ. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, άρα λοιπόν είναι θέμα, θα έλεγα, διαδικαστικό να περάσει σήμερα από τις ιατρικές εξετάσεις, να ετοιμαστούν και τα σχετικά βίντεο με τις δηλώσεις του από το ΠΑΟΚ κλπ. Και να υπάρξει η ανακοίνωση για την πρώτη από το δεύτερο κύκλο των μεταγραφών, θα έλεγα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα πρώτο κύκλο μεταγραφών με παίκτες που ήδη είδαμε να αγωνίζονται, έτσι, το Χατζηδιάκο, τον Ελουστόντο, τον Ταχάλη, ο οποίος βέβαια ήταν άτυχος και τραυματίστηκε στα πρώτα λεφτά του αγώνα με την Δυναμό Κιέβου, με τον Σάντα Μαρία που τον είδαμε να μπαίνει βασικός στα χαφ. Αυτός ήταν ο πρώτος κύκλος. Περιμένουμε λοιπόν να αρχίσει ο δεύτερος κύκλος με τον Τόμ Λουσέ, και από εκεί και πέρα έπεται συνέχεια λογικά με τον Βίλιαμ Μικέλ Μπρενσί, τον δεξιό μπακ που είναι ήταν τα τελευταία 4 χρόνια στο Αμβούργο. Πέρσι είχε 26 αγώνες με τη φανέλα του Αμβούργου. Ένας παίκτης που θα έρθει όχι στη λογική να πάρει φανέλα βασικού, γιατί τη φανέλα του βασικού αυτή τη στιγμή την έχει ο Τζότζο Κένι, αλλά ως μια ακόμη λύση, θα έλεγα, πίσω από τον Τζότζο Κένι, καθώς ο Λίρατζης, όπως έχουμε πει από προχθές, έγινε γνωστό ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο. Ο Σάντζες επέστρεψε στην πατρίδα του στο Μεξικό. Άρα λοιπόν ο Μικέλ Μπρενσί προορίζεται να είναι μια ακόμη λύση πέρα από τον Τζότζο Κένι, που πραγματικά έχει αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις από πέρσι και αυτή τη στιγμή θα έλεγα είναι ο παίκτης που έχει τη φανέλα του βασικού στο σπίτι του κατά κάποιο τρόπο, όσο και αν αυτό είναι υπερβολικό να το λέμε. Είναι ξεκάθαρα έτσι ένας παίκτης ο οποίος χέρι της εμπιστοσύνης και του Λουτσέσκου πέρσι, αλλά και του Λύση στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Από εκεί και πέρα τώρα, αν ρωτήσει κανείς για τον ΠΑΟΚ, έπεται συνέχεια με έναν center forward που ψάχνει, με αριστερό back, με την περίπτωση του Γιαννούλη βέβαια να είναι πάντα στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος.
0: Εκεί, Γιάννη, τι άλλες κινήσεις μπορεί να γίνουν εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία με την Augsburg ακόμη, ή πόσο μπορεί να περιμένει ο ΠΑΟΚ το αν θα αποδεχτούν ή όχι την πρώτη εν τέλει οι Γερμανοί?
1: Είναι, θα έλεγα, ένα παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Κάθε μία προσπαθεί να επιβάλλει τα δικά της. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την πρότασή του. Κάποια στιγμή οι Γερμανοί έβαλαν στο τραπέζι και κάποια άλλα θέματα. Δηλαδή ότι ναι, μεν σας δίνουμε το Γιαννούλη, αλλά έχουμε κάποιους παίκτες που δεν μας χρειάζονται και πάρτε κανέναν από αυτούς για να μας ελαφρύνετε το ρόστερ. Μπήκαν και κάποια άλλα τέτοια θέματα στη μέση. Δεδομένης βέβαια της επιθυμίας του Γιαννούλη να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, από τον οποίο προέρχεται, και του ότι δεν φαίνεται να υπολογίζεται ιδιαίτερα ο Έλληνας διεθνής έτσι για την ενδεκάδα της Augsburg, νομίζω ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να προχωρήσει και αυτό το ζήτημα, για να προχωρήσει και αυτό το θέμα. Στο κάτω-κάτω μέσα Σεπτεμβρίου τελειώνουν οι μεταγραφές. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι όλες πρέπει να γίνουν εκείνες τις μέρες, αλλά νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι τακτικής ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Το τι θα γίνει θα το περιμένουμε. Κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ νομίζω θα ψάξει και έναν ακόμη στόπερ, πέρα από τους υπάρχοντες, δηλαδή Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο, Ελουστόντο και τους δύο νεαρούς που υπάρχουν, τον Παταούλα και τον Κοτά στην ομάδα. Αλλά αυτές νομίζω είναι κινήσεις που θα γίνουν με μεγαλύτερη χρονική άνεση, χωρίς δηλαδή να υπάρχει αυτή τη στιγμή πίεση, θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα για τα αγωνιστικά δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία της ομάδας, δεδομένου ότι ο ΜΕΙΤΕ που θα υποβληθεί σε εγχείρηση, ο Ντεσπότοφ, ο Τάχα, άλλοι δεν υπολογίζονται. Περιμένουμε βέβαια και μέχρι το πρωί της Τετάρτης την αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα που έχει δηλώσει ο ΠΑΟΚ για αυτά τα παιχνίδια. Και το πιο λογικό είναι οι δύο Γάλλοι, ο Λουσέ και ο Μικέλ Μπρενσί, να μπουν σε αυτή τη λίστα για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Αλλά βέβαια ας ανακοινωθούν πρώτα, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έπεται όσον αφορά στη διαδικασία.
0: Ναι, και αγωνιστικά πάντως δεν υπάρχουν άλλα θέματα έτσι πέραν των γνωστών, έτσι, του Τάχα Άλλη, για παράδειγμα, που είναι δραματίας.
1: Και... Όχι, αυτό είπαμε ότι ναι. Με η Τέντε Σπότοφ και τάχα άλλοι δεν υπολογίζονται. Ο Μεϊτέ εντάξει έχει πολύ χρόνο μπροστά του πλέον γιατί θα υποβληθεί σε επέμβαση. Από εκεί και πέρα νομίζω λίγο πολύ θα ακολουθήσει την πεπατημένη ολίση. Είδαμε στο δεύτερο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου ουσιαστικά να χρησιμοποιεί την ίδια ενδεκάδα που χρησιμοποίησε στο πρώτο με την αλλαγή βέβαια του Τάχα Άλλη με τον Τάισον, γιατί ο Τάχα Άλλη τραυματίστηκε. Δεν νομίζω ότι θα περιμένουμε ιδιαίτερες αλλαγές και την Πέμπτη, αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε να το δούμε έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Η Λεύσκη Σοφίας είναι γνώριμη του ΠΑΟΚ, έτσι. Η ομάδα από την οποία ζευγάρι, μάλλον με την Καϊράτα, από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αν αποκλείσει την Άντερλεχτ, την είχε αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ το 2022.
1: Τον είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Τότε.
1: Τον είχε αποκλείσει πριν από μερικά χρόνια με τον Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, βέβαια κάθε χρονιά είναι
0: διαφορετική. Ακριβώς. 2-0 τότε στη Βουλγαρία, 1-1 στην Τούμπα.
1: Οι παίκτες, οι προπονητές, οι ομάδες έτσι διαφοροποιούνται. Είπαμε πάντως ότι βλέποντας έτσι κάποια πράγματα για τη Λεύσκη Σόφιας, ότι αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει πολύ καλά στη σεζόν, έχουν 7 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, έχουν 5 νίκες, 2 ισοπαλίες, απέκλεισαν στην Ευρώπη την Πάνια Λούγα και την Κραϊόβα, άρα λοιπόν προφανώς και μια ομάδα που βέβαια έχει πολλά πρωταθλήματα Βουλγαρίας, είναι μια ομάδα από τις πιο ιστορικές της γειτονικής μας χώρα, άρα καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ομάδα που εφόσον προκύψει στο ΠΑΟΚ, γιατί είπαμε ο ηττημένος ενός ζευγαριού, άρα μπορεί αυτή η ομάδα να προκύψει και στην ΑΕΚ.
0: Έτσι. Σωστά. Άρα κάνουμε διπλή ανάλυση. Έτσι. Η Καϊράτα από την άλλη έχει δώσει ήδη 20 παιχνίδια στο πρωτάθλημα μόνο και μόνο. Έτσι. Στην Premier League του Καζακστάν είναι στο -1 από την κορυφή και πέρυσι είχε παίξει στο Champions League, στην League Phase μάλιστα, του Champions League, και ήταν αντίπαλος του Ολυμπιακού. Την είχε νικήσει ο Ολυμπιακός εκτός έδρας τότε, στο Αλμάτι με 1-0. Είναι ενδιαφέρον το ότι ξέρεις από αυτό το ζευγάρι θα προκύψουν οι αντίπαλοι των δύο δικεφάλων. Και ελπίζουμε και οι δύο δικέφαλοι να κάνουν αυτό
1: που. Θα το δούμε με διπλό ενδιαφέρον.
0: Ναι, έτσι. Ωραία. Τέλεια.
1: Ναι, εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ θα λέει ας περάσει ο καλύτερος. Ναι, και η ΑΕΚ θα λέει ας αποκλειστεί ο καλύτερος.
0: Ναι, σωστό κι αυτό. Έχεις δίκιο. Σωστό. Πολύ ωραία. Ωραία. Βέβαια, εντάξει, είναι αυτό για τον ΠΑΟΚ το σημαντικό, ότι έρχεται το μάτς, τα διπλά παιχνίδια έτσι, με την Άντερλεχτ. Και ενώ τα παιχνίδια των play-off είναι προγραμματισμένα για 20 και 27 Αυγούστου, 13 και 20 Αυγούστου. 13 και 20 Αυγούστου είναι προγραμματισμένα τα παιχνίδια αυτά των play-off. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Βοητσίδη, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, να σε ευχηθώ. Καλή συνέχεια.
2: Era Sport 101,8.
3: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Ακούτε Era Sport.

0: το άφησε να παίξει όλο το μπάτερι των Metallica. Μια μουσική επιλογή που βρίσκει συμφωνούς πολλούς από εσάς. Ο Χρήστος από τα Καμίνια έστειλε: οι μουσικές επιλογές τα σπάνε, όχι μόνο για τον μπάτερι γενικά. Και ο Ευάγγελος έχει στείλει και αυτός μήνυμα και λέει: συγχαρητήρια σε αυτόν που έβαλε αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα. Είναι η Ματίνα Κανελοπούλου, εγγύηση στις μουσικές επιλογές και στην ρύθμιση των ήχων βεβαίως. Και το ίδιο έστειλε και ο Τούντορ. Ευχαριστεί για την δυνατότητα να απολαύσει αυτά τα τραγούδια, έτσι που δεν μιλήσαμε κιόλας, πάνω στο τραγούδι το Battery των Metallica. Λοιπόν, να συνοψίσουμε λίγο για τις ευρωπαϊκές κληρώσεις, για να πω σωστά για τις ημερομηνίες, διότι νωρίτερα έκανα λάθος, μπερδεύτηκα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έμαθε νωρίτερα στην κλήρωση που έγινε στη Μία τον πιθανό του αντίπαλο εφόσον αποκλείσει την Αιμέγγεν στα play-off του Champions League. Το ίδιο και η ΑΕΚ, την ΑΕΚ τα είπα και πριν από λίγο, θα ξαναπώ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Bodoglim Union Saint-Gilloise. Η Bodoglim γνωστή από την Νορβηγία, αντίπαλό του, η Union Saint-Gilloise, αντίπαλο και στο παρελθόν εννοώ, και η Union Saint-Gilloise, η βελγική ομάδα που είναι πάρα πολύ ανεβασμένη. Τα πρώτα παιχνίδια των play-off είναι προγραμματισμένα για 18 και 19 Αυγούστου, η Ρεβάνς 25 και 26 Αυγούστου. Οι ημερομηνίες αυτές ισχύουν και για την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, αν αποκλείσει την Ναϊμέγγεν, θα δώσει την πρώτη αναμέτρηση στο Γιώργος Καρεσχάκης. Η Ρεβάνς θα διεξαχθεί είτε στην έδρα της Bodoglim είτε στην έδρα της Union Saint-Gilloise. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει είτε στο Καζακστάν είτε στη Βουλγαρία. Η Ρεβάνς στην έδρα της, στην All Win Arena, στην Αγία Σοφιά. Και τα παιχνίδια αυτά, επαναλαμβάνω, θα γίνουν 18 ή 19 Αυγούστου τα πρώτα, 25-26 Αυγούστου η Ρεβάνς. Σε ό,τι είχε να κάνει με τον ΠΑΟΚ, αν αποκλείσει την Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας, είτε στη Βουλγαρία είτε στο Καζακστάν. Η Ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, στις 27 Αυγούστου, ενώ ο Όφι επίσης έχει μάθει τον αντίπαλο, το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του, θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 20 Αυγούστου στην Κρήτη και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου, εκτός έδρας. Έρχονται για τα και άλλα αποθετικά μηνύματα για την Ματίνα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος αύριο καλείται να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στην Ολλανδική Ναϊμέγγεν, να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι σε αυτόν τον αγώνα, οι οποίοι οι Ερυθρόλευκοι έτσι συνεχίζουν να εξετάζουν τη μεταγραφική αγορά. Γεια σου Γιάννη.
1: Τι κάνουμε, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Καλή επιστροφή κιόλας.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα κιόλας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Έτσι. Εννοείται.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι αυτά τα οποία περιέγραψε λίγο νωρίτερα για τους πιθανούς αντιπάλους είναι το μεθ επόμενο βήμα. Γιατί το επόμενο βήμα είναι αυτό που υπάρχει αύριο με την Ναϊμέγγεν σε αυτά τα διπλά παιχνίδια που υπάρχουν αύριο και την επόμενη Τρίτη. Όπως και να το κάνουμε, κάθε αρχή και δύσκολη, γιατί υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν νέα πρόσωπα, υπάρχουν προσθήκες, υπάρχουν αφαιρέσεις και να δούμε πώς θα το διαχειριστεί όλα αυτά ο Μεντιλίμπαρ. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι θα δουλέψει και σήμερα και μάλιστα 4.30 περίπου σε 2 ώρες από τώρα, κάτι τη λιγότερο, θα έχουμε και την συνέντευξη τύπου την οποία θα δώσει ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού και ο Χρήστος Μουζακίδης, απαντώντας σε κάποια από τα ερωτήματα και βεβαίως για το πώς προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, γιατί όπως είπαμε, κάθε αρχή είχε δύσκολη, που σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ότι πρέπει να δει και να βρει τα πατήματα κυρίως από παίχτες που τους γνωρίζει καλύτερα και γι' αυτό περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαχειριστεί με παίχτες που ήταν κυρίως πέρσι και λιγότερο με νέα πρόσωπα. Από εκεί και πέρα, μιας και είπαμε για το πρόγραμμα που αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, υπάρχει 4.30 πρώτη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού και από εκεί και πέρα έχουμε στις 6 ώρα την προπόνηση του Ολυμπιακού στο Ρέντι, 7.30 συνέντευξη τύπου που θα μιλήσει ο προπονητής και ένας παίκτης στην Ναϊμέγγεν και προπόνηση 8 η ώρα που θα κάνει η Ολλανδική ομάδα στο Γιώργος Καρεσκάκης. Νομίζω αύριο 9 η ώρα είναι το παιχνίδι. Έχουν μείνει περίπου στα 1.500 εισιτήρια για το αυριανό μάτς. Ομάδα στο Γιώργος Καρεσκάκης. Νομίζω αύριο 9 η ώρα είναι το παιχνίδι. Έχουν μείνει περίπου στα 1.500 εισιτήρια για το αυριανό.

0: βάση, προκειμένου κάποιος φίλος γνωστός να δει το αυριανό μάτς που είναι στις 9 η ώρα και θα έχει αρκετό κόσμο για την εποχή και για τα δεδομένα τα οποία βρισκόμαστε εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Σίγουρα με τη Λίπα θα ερωτηθεί, εντάξει, φαντάζομαι, για τα πλάνα του για τον αυριανό αγώνα. Ποτέ δεν αποκαλύπτει την δεκάδα, ούτως ή άλλως είναι δύσκολο να πετύχει σε δεκάδα με το με τη Λίπα. Αλλά Γιάννη, μπορεί να κάνει μια προσέγγιση του πώς μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός αύριο κόντρα στους Ολλανδούς?
0: Όχι, γιατί υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά που συνοδεύουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Για να γίνω λίγο πιο σαφής, ερωτηματικό νούμερο ένα, τι γίνεται με τον Έσε? Θυμίζω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει και αυτό στα δικά του προβλήματα τραυματισμού να αντιμετωπίσει, να ξεπεράσει. Οπότε προφανώς και ξέρει πολύ καλύτερο με τη Λίμπαρ που ζει την καθημερινότητα των παιχτών τι γίνεται με τον Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος ταλαιπωρείται από κάκωση που ήταν από το παιχνίδι με την Αλκμάρ. Δεν είναι στο 100% αυτή τη στιγμή για να το δούμε στο αρχικό σχήμα. Οπότε νομίζω ότι τρέχει περισσότερο για να το δούμε έτοιμο πόλεμο στον επαναληπτικό. Ταυτόχρονα υπάρχει και η περίπτωση του Σιπιώνη, ο οποίος δεν μεν προπονείται κανονικά από την προηγούμενη εβδομάδα, όμως έχει χάσει αρκετές προπονήσεις στο βαθμό και στο ρυθμό ή την ένταση που θα ήθελε ο προπονητής του. Υπήρχε ένα πρόβλημα στο νόμο, όσοι θυμούνται, ήταν στο φιλικό παιχνίδι με τη Φορτούνα Σιτάρ. Οπότε θα δούμε τι γίνεται και με αυτή την περίπτωση του Σιπιώνη. Και ενδεχομένως κάτι άλλο που να έχει να βγάλει ενδεχομένως με τον Γκαρσία ή κάτι άλλο από θέματα μικροτραυματισμών που αντιμετώπιζαν τις προηγούμενες μέρες αυτοί οι ποδοσφαιριστές που υπολογίζονται για το αρχικό σχήμα.
1: Πάμε τώρα και στο μεταγραφικό, Γιάννη. Έτσι, πολλά τα ονόματα που βλέπουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, βγαίνουν τέλος πάντων στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και για τη μεσαία γραμμή κυρίως, έτσι διαβάζουν πολλά ονόματα. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα αρκετά ακόμη στους Ερυθρόλευκους.
0: Κοίταξε, επειδή προσπαθούμε με μία φιδό και μαζί με τον Μπαμπή Παπάζουλου να μεταφέρουμε κάποια από αυτή την ονοματολογία, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ισχύει. Δηλαδή, τι γίνεται, ο Ολυμπιακός εξετάζει κάποιες περιπτώσεις παιχτών που τον ενδιαφέρουν ή παίχτες που προτείνονται, και από εκεί πέρα κοιτάζει πώς και πόσο θα προχωρήσει και αν προχωρήσει μια τέτοια περίπτωση. Για παράδειγμα, ένα πιο πρόσφατο όνομα είναι αυτό του Κασέρες της Τουλούζ. Για παράδειγμα, ναι. Μιλάμε για έναν 26χρονο μέσο που αποτελεί μια καλή περίπτωση, εν πάση περιπτώσει. Είναι διεθνής από την Βενεζουέλα. Είναι παίκτης της Τουλούζ, όπως προανέφερα. Είναι στα υπόψη ο συγκεκριμένος παίκτης. Δεν έχω να αναφέρω κάτι περισσότερο, να πω είναι κοντά, είναι μακριά ή οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο να καταγράψουμε πού ακριβώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή το γεγονός. Όπως επίσης, επειδή ακούμε τις τελευταίες μέρες για την περίπτωση του Μπραγκάντσα, εδώ, σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα, ο Ολυμπιακός φέρεται να είναι διατεθειμένος να δώσει περίπου στα 10 εκατομμύρια.
1: Πολύ μεγάλο ποσό, έτσι.
0: Πρόσεξε, υπάρχει μια διαφορά. Το φέρεται με το κάνει πρόταση, έχει τεράστια απόσταση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι και πριν λίγη ώρα, γνωρίζαμε ότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον παίκτη, τον οποίο τον κοιτάζει, τον ενδιαφέρει ο ποδοσφαιριστής της Sporting. Για μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή 27 ετών, όμως ακόμα δεν μπορώ να σου πω ότι έχουν γίνει όλες αυτές οι ενέργειες που θα μας δώσουν την δυνατότητα να πούμε ότι ναι, είναι πάρα πάρα πολύ κοντά, έτσι. Επίσης υπάρχει και η πώληση του Αντρέ Λουίς, έκανε και ένα μικρό παρτάκι με κάποιους φίλους και συμπαίκτες χθες να τους αποχαιρετήσει, ιδιαίτερα αγαπητός είναι αλήθεια στην ομάδα. Οπότε και αυτός ταξιδεύει για Kansas City. Ήταν μια περίπτωση που ήταν τρεις εβδομάδες. Γίνεται, δεν γίνεται και αν γίνει σε τι ποσό. Οπότε με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες για το τυπικό της υπόθεσης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ο Ολυμπιακός θα βάλει περίπου στα 16 εκατομμύρια στο ταμείο του. Συν 3,5 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους. Και κρατάει και ένα 20% μεταπολιτικής αξίας του παίκτη που κρατά. Ο ποδοσφαιριστής θα κάνει πενταετές συμβόλαιο στο 1,3 τον χρόνο και επίσης αυξάνονται κλιμακωτά τα μπόνους του χρόνο το χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι και ο ίδιος κάνει ένα ηγεμονικό συμβόλαιο για τα δεδομένα, έτσι, και για την ομάδα η οποία κάνει την πιο ακριβή της μεταγραφή.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τώρα υπάρχει ένα άλλο ερώτημα ενός φίλου που λέει για το αν ο Ολυμπιακός προτίθεται να ενισχύσει το ελληνικό του στοιχείο ή αν πρέπει τέλος πάντων να το κάνει ο Ολυμπιακός και αν μπορεί να κινηθεί το επόμενο διάστημα για Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Ξέρετε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη

0: η Παροικία να γίνει πιο ελληνική. Θα μου πεις, για ελληνική ομάδα μιλάς για Παροικία, ναι. Γιατί πλέον βλέπεις ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν ελάχιστους Έλληνες παίκτες. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός από την επίθεση έχει μόνο τον Μασούρα και τον Φορτούνη. Από τη μεσαία γραμμή έχει μόνο τον Σιπιώνη. Από την άμυνα έχει το Ρέτσο, τον Σάλιακα και από το τέρμα του Σπουρνάρα. Είναι λίγα τα Ελληνόπουλα τα οποία υπάρχουν. Είναι μέσα στο στόχαστρο. Περιμένουμε τουλάχιστον 2-3 μεταγραφικές κινήσεις ακόμα από τον Ολυμπιακό. Όμως, προσέχουμε το εξής. Φεύγει ποδοσφαιριστής, έρχεται παίκτης. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπολογίζω τον Τζολάκη, διαδικαστικά ζητήματα είναι για τη μεταγραφή του στη Χαλ και χωρίς να υπολογίζω τον Αντρέ Λουίς που έφυγε, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 28 ποδοσφαιριστές. Φεύγοντας ο Ορτέγκα, για παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό να έρθει παίκτης, δεν είμαι βέβαιος αν θα είναι Έλληνας, έτσι. Όπως επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι ενδεχομένως να φύγουν 2 από τους 4 επιθετικούς. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεμπλου, Κλέιτον. 2 από τους 4 είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσουν. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενδεχομένως να δούμε και επιθετικό, ενδεχομένως να δούμε και Έλληνες. Mm-hmm. Έχει δρόμο ακόμα, ναι. Είναι η αλήθεια.
1: Και Έλληνα ως επιθετικό εννοείς, α?
0: Και επιθετικό, ναι. Και αριστερό μπακ μπορεί να δεις. Βεβαίως υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Άρα ναι, δεν αποκλείται σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο. Όμως αυτή τη στιγμή όλοι στον Ολυμπιακό κοιτάζουν το πρώτο και μετέπειτα το δεύτερο βήμα, που σημαίνει η ευρωπαϊκή του πορεία. Ξεκινάει αύριο με την Αϊμέγγεν. 4:30 είμαστε στο Γιώργο Καραϊσκάκη, είναι στο συνδέψεων τύπου. Θα υπάρχει συνδέψη τύπου του Μεντιλίμπαρ. Να καταγράψουμε έτσι τις πρώτες του εντυπώσεις μετά τα φιλικά που προηγήθηκαν και παραμονή ενός αγώνα που έχει τη δική του ιδιαιτερότητα και κρισιμότητα. Και να δούμε βήμα-βήμα πώς θα τα πάει ο Ολυμπιακός και κατά πόσο θα είναι έτοιμος. Γιατί αυτή την περίοδο καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη. Έτσι. Το αφύσικο θα ήταν να είσαι έτοιμος, ωστόσο να καλύψει αυτές τις αδυναμίες και τις ατέλειες που έδειξε στα φιλικά παιχνίδια και να μπορέσει τουλάχιστον να πάει στη φάση των ομίλων.
1: Θα πάρουμε τις πρώτες μας απαντήσεις αύριο σίγουρα, έτσι, στον αγωνιστικό χώρο. Και με ενδιαφέρον θα ακούσουμε και τη συνέντευξη τύπου στις 4:30 των Μεντιλίμπαρ Μουζακίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Ράνιο. Να είσαι καλή καλά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είπαμε από ποιο ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλός της στα playoff του Champions League, είτε η Καϊρά Ταλμάτη από το Καζακστάν, είτε η Λεύσκη Σοφία από τη Βουλγαρία. Θα μας τα πει και ο Νίκος Γαριάννης, βέβαια, ο οποίος θα μας δώσει και τις μεταγραφικές εξελίξεις από το σταδόπεδο της ΑΕΚ. Γεια σου, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Βασιλή.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Και ναι, η κληροτίδα έφερε στον δρόμο της ΑΕΚ τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σοφία Καϊράτ Αλμάτι. Στο άκουσμα, αυτές οι δύο ομάδες μοιάζουν δύο ομάδες οι οποίες είναι βατές, ωστόσο. Mm-hmm. Καμία ομάδα δεν προκρίνεται από την κλήρωση, ούτε αποκλείεται φυσικά από την κλήρωση. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα γενικότερα στα προκριματικά του καλοκαιριού και η ΑΕΚ έχει και την ιδιαιτερότητα να αγωνιστεί με δύο ομάδες, είτε με την Καϊρά Ταλμάτη είτε με τη Λεύσκη Σόφιας, οι οποίες βρίσκονται με αρκετό αγωνιστικό ρυθμό. Mm-hmm. Οι Βούλγαροι έχουν αγωνιστεί ήδη σε τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημά τους και έχουν τρεις νίκες, έχοντας 9 βαθμούς, ενώ έχουν παίξει και δύο προκριματικά το Champions League, αποκλείοντας την Μπόρατς Μπάνια Λούκα και την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει διατηρήσει τον επιτυχημένο κορμό από πέρυσι ουσιαστικά, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά από 17 χρόνια, όπου συνεχόμενα η Λουντογκόρετς ήταν αυτή η οποία ήταν στην κορυφή του πρωταθλήματος. Προπονητής είναι ο Χούλιο Βελάσκες, Ισπανός, ο οποίος βρίσκεται 1,5 χρόνο στην ομάδα και έχει κυρίως αυτά τα οποία μπορούμε να συλλέξουμε ουσιαστικά από τις πρώτες πληροφορίες που διαβάζουμε από τα μέσα της Βουλγαρίας, είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει έμφαση στην άμυνά της κυρίως και είναι στοχεύει να χτίσει τις γρήγορες αντεπιθέσεις. Ηγέτης ουσιαστικά της ομάδας είναι ο Everton Ball, ο οποίος και την περσινή χρονιά αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα με 16 τέρματα. Από την άλλη, είναι
1: και είναι σημαντικό αυτό που είπες πάντως, Νίκο, έτσι για να το προσθέσουμε, ότι όταν φτάσει ο καιρός να την αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τη μία την άλλη, η Λεύση και πράγμα θα έχει 9 επίσημα παιχνίδια, η ΑΕΚ μόνο ένα τελικό του Super Cup.
2: Είναι σε καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό η Βούλγαρη. Από την άλλη, η Καϊρά Ταλμάτη και αν έχει αγωνιστικό ρυθμό, έχει δώσει ήδη 20 παιχνίδια στο πρωτάθλημά της. Βρίσκεται στην δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα του Καζακστάν για να φτάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Έχει αποκλείσει την Σουτκέσκα Νίξιτ με δύο νίκες, ενώ απέκλεισε και σε ένα σκληρό ζευγάρι την Ομόνια στα πέναλτι. Είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι έκανε, ουσιαστικά μπήκε στον ποδοσφαιρικό χάρτη αποκλείοντας την Celtic και αφήνοντας εκτός το Champions League τους Σκοτσέζους. Αντιμετώπισε και τον Ολυμπιακό την περσινή χρονιά. Είδαμε ότι ήταν μια ομάδα σκληροτράχυλη γενικότερα. Ναι. Έχει πολλές ιδιαιτερότητες η αναμέτρηση, δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και η απόσταση η οποία χρειάζεται για να βρεθείς στο Αλμάτι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ρυθμό, όπως είπαμε, αγωνίζεται και σε συνθετικό χλωροκάπητα. Είναι κάποιες ιδιαιτερότητες οι οποίες τόσο αρχή μέσα στη σεζόν μπορούν να παίξουν και ρόλο. Εν κατακλείδι αυτό που μπορούμε να πούμε και για τις δύο ομάδες πάντοτε και για να κλείσουμε έτσι τα της κλήρωσης των play-offs του Champions League είναι ότι και οι δύο ομάδες, η ΑΕΚ άμα είναι στο βαρύ, μπορεί να πάρει την πρόκριση στην League Phase του Champions League. Δηλαδή είναι δύο ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η κλήρωση η οποία...
1: Ναι, έχεις δίκιο. Είναι μια κλήρωση που της δίνει δυνατότητα να ονειρεύεται League Phase Champions League. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Σίγουρα έχει δυσκολίες κάθε κλήρωση, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, γιατί κάθε ομάδα έχει αυτό το όνειρο.
2: Όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, Βασίλη, είναι λογικό ότι θα υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες. Εμείς κυρίως αναφέρουμε τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν με τις δύο αυτές ομάδες. Το χέρι της ΑΕΚ είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από την έλευση του Μάρκο Νίκολιτς και έπειτα. Βελτίωσε την ευρωπαϊκή συγκομιδή της από πέρυσι στο Conference League και φέτος έχει μια μεγάλη ευκαιρία για να πάρει την πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει η ΑΕΚ θα είναι εκτός έδρας το διήμερο 18 με 19 Αυγούστου, ενώ το διήμερο 25 με 26 Αυγούστου θα υποδεχτεί την Νέα Φιλαδέλφεια. Οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες πάρει την πρόκριση.
1: Πάμε τώρα και στο μεταγραφικό σκέλος.
2: Λοιπόν, αυτά με την κλήρωση, να πάμε στα μεταγραφικά. Αυτή τη στιγμή το όνομα του Μίλαν Βιτάλης μοιάζει μία ανάσα από το να γίνει παίκτης της ΑΕΚ. Ο 24χρονος μέσος από την Γκιόρ είναι πάρα πολύ κοντά στο να υπογράψει με την Ένωση. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε θράψη την περσινή χρονιά στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας, αναδείχθηκε και ο MVP του πρωταθλήματος, ήταν ο αρχηγός της πρωταθλήτριας ομάδας. Με πάρα πολύ καλά νούμερα για χάφ, είναι ένας παίκτης με 10 γκολ και 3 assist box to box, γενικότερα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πατάει και στις δύο περιοχές του γηπέδου, έχει πάρα πολύ καλή την κυκλοφορία της μπάλας,
1: έχει τρεξίματα έτσι όπως διάβαζα και την ένταση που θέλει στο παιχνίδι ο Νίκολιτς.
2: Έχει ουσιαστικά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ποδοσφαιριστές που έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της η ΑΕΚ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είχε πει και άλλωστε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην Σβόλια. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στην Ουγγαρία παρουσιάζεται ως κλεισμένη μεταγραφή του. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει φτάσει η οριστική συμφωνία, ωστόσο την οριστική συμφωνία την αναμένουμε μέσα στη μέρα για να μπορέσουν να τελειώσουν και τα όποια διαδικαστικά και ο παίκτης να μπει στο ρόστερ της ομάδας και να ξεκινήσει προπονήσεις την Πέμπτη στα Σπάτα με την επιστροφή ουσιαστικά της Ένωσης στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και να προετοιμαστεί έτσι για τα παιχνίδια, για το παιχνίδι του Super Cup, καθώς ο Μίλαν Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα play-offs του Champions League.
1: Δεν θα είναι σε αυτούς τους αγώνες παρόν ο Βιτάλης. Και η ΑΕΚ κοιτάζει, τα έχουμε πει και μαζί, και την περίπτωση του Κώστιτς, αλλά δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, όπως λέγαμε και εκτός αέρα, σε αυτό το θέμα.
2: Με τον Κώστιτς έχει την προσφορά στα χέρια του από την ΑΕΚ. Έχει αυτή τη στιγμή, η ΑΕΚ φαίνεται να βρίσκεται στην πρώτη θέση ουσιαστικά του ενδιαφέροντος για τον σέρβο αριστερό μπακ. Έχει ουσιαστικά νικήσει την PSV Eindhoven, η οποία ήταν φάνταζε το προηγούμενο διάστημα να βρίσκεται πιο κοντά με τον σέρβο, σύμφωνα με αυτά τα οποία μεταφέρουν άλλωστε και από την πατρίδα του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, ούτε μπορούμε να πούμε σε αυτή τη στιγμή που βρίσκονται οι συζητήσεις ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία. Είναι μια υπόθεση η οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο 48ωρο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αρέσει στον Μάρκο Νίκολιτς, δίνει άλλωστε τα στοιχεία που δεν έχει έξω αριστερό άκρο της άμυνας. Ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ είναι πάρα πολύ καλός στα επιθετικά του καθήκοντα, αγωνιζόταν άλλωστε και για αρκετά χρόνια στην καριέρα του ως back half και κυρίως και extreme, θυμάμαι, στο ξεκίνημά του τότε στην Eintracht Frankfurtis. Θετικό στην όλη υπόθεση το οποίο έχει έναρξη είναι το σερβικό λόμπι το οποίο έχει φτιάξει στην ομάδα με τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Λούκα Γιώβιτς, τον Γκατσίνοβιτς, αλλά και γενικότερα τις σχέσεις οι οποίες υπάρχουν με την Σερβία. Είναι μια υπόθεση η οποία μένει να ξεκαθαρίσει. Αν η υπόθεση αυτή δεν ολοκληρωθεί θετικά με την Ένωση, για την Ένωση, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα κινηθεί για άλλο αριστερό μπακ, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την Βρετανία και συγκεκριμένα από τη Σκωτία και από την Championship για τον Ντέμις Πενράιθ. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε δει ότι οι δύο μεγάλες ομάδες της Σκωτίας και οι Celtic και οι Rangers είχαν ενδιαφερθεί για την απόκτησή του, ενώ τώρα πρόσφατα μπήκε και στο παιχνίδι η Burnley, η οποία έκανε μια κρούση σύμφωνα με αυτά τα οποία μεταφέρουν τα μέσα από το νησί προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή για να δει τις διαθέσεις του. Οπότε αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η λυμένη απόφαση είναι η ΑΕΚ να προχωρήσει στην μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή το αριστερό άκρο της άμυνας.
1: Ωραία. Πάμε τώρα και σε άλλα ακόμα δύο ερωτήματα που έχω να σου θέσω. Το ένα φορά μάλλον στη χθεσινή εικόνα της ΑΕΚ στο φιλικό με τη Σεντρούιντεν. Νίκη με 3-0 με 2 γκολ του Πίλιου, μάλιστα, έτσι, το αριστερό μπακ. Και στα όσα δήλωσε μετά ο Μάρκο Νίκολιτς, δηλαδή να μας τα συνοψίσει επί της ουσίας, γιατί έδωσε συνέντευξη τύπου κανονική, όχι. Δεν είπε μια-δύο δηλώσεις.
2: Είναι η απολογιστική συνέντευξη ουσιαστικά που έγινε μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Μια προετοιμασία η οποία διήρκησε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Θυμίζω που τις 5 Ιουλίου βρισκόταν η ΑΕΚ στην χώρα της Τουλίπας και γύρισε χθες. Λοιπόν, αυτά τα οποία είπε ουσιαστικά ο Μάρκο Νίκολιτς και εκεί που μπορούμε να σταθούμε είναι ουσιαστικά στο ότι θέλει να δει την ίδια δίψα με πέρυσι και περισσότερο, όπως είπε ο ίδιος, θέλει να κρατήσει την ομάδα του σε μια μετριοπάθεια και μια ταπεινότητα ουσιαστικά εν όψη και της νέας σεζόν, την οποία χαρακτήρισε πιο απαιτητική σε σχέση με την περσινή. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι όλα όσα ήταν αρκετά πέρυσι δεν θα είναι φέτος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και ο ίδιος έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Αυτό το οποίο είπε μάλιστα ήταν ότι όλο με γνωρίζετε πλέον απευθυνόμενος στους συναδέλφους ότι δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμβιβάζεται με τον μέσο όρο, αλλά θέλει και παραπάνω. Και για να σε πάω εκεί που θες να πας, να φτάσουμε τα μεταγραφικά, ανέφερε ότι λείπουν ακόμα 3-4 κομμάτια στο παζλ. Δεν μας έκανε σοφότερους σχετικά με τις μεταγραφές τις οποίες θα κινηθεί η Ένωση. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι είναι ανοιχτή η ΑΕΚ μέχρι και την τελευταία ημέρα των μεταγραφών για ευκαιρίες οι οποίες μπορεί να, να προκύψουν στο μεταγραφικό παζάρι. Είτε αυτή αφορά μια θέση στα μπακ τόνισε, είτε μια στον επιθετικό ή ακόμα και στον στόπερ. Αναφέρθηκε σχετικά με τα δύο άκρα στην άμυνα και για τα δεξιά. Για τα δεξιά είπε ότι είναι καλυμμένος με τους ποδοσφαιριστές, με τον Ρότα να βρίσκεται σε πρώτο ρόλο, τον Γεωργιέφ σαν αναπληρωματικός δεξιός μπακ και τον νεαρό τον Σπύρο τον Χριστακόπουλο, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά στην Ολλανδία. Να πούμε μέσα σε αυτό ρεπορταζιακά ότι ο Γεωργιέφ ουσιαστικά με την προετοιμασία την οποία έκανε στο Άπελντον έχει κερδίσει και πόντους και αρχίζει να ανεβαίνει και στην ιεραρχία των στόπερ. Έχει δείξει καλά στοιχεία ο κεντρικός αμυντικός. Να δούμε και πώς θα μεταφραστεί αυτό και στην εξέλιξη του.
1: Τον υπολογίζει για δεξιό μπακ, όπως είπες και εσύ, και είπε ο Νίκολιτς δηλαδή. Και ο νεαρός ο Χριστακόπουλος είπε ότι έχει πολύ καλά. Έχει και στο κομμάτι της ταχύτητάς του δηλαδή. Ότι έχει πολύ καλά στοιχεία, αλλά προφανώς είναι νεαρός έτσι. Και χρειάζεται δουλειά, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα του ο Νίκολιτς.
2: Ναι, ήταν ουσιαστικά ο μοναδικός ποδοσφαιριστής από τις ακαδημίες όπου τον είδαμε να χρησιμοποιείται ενεργά στα φιλικά της προετοιμασίας. Είδαμε και τους υπόλοιπους, αλλά σε λιγότερα λεπτά και με πολύ πιο περιορισμένο ρόλο. Μίλησε για τον Ελίασον. Αυτή τη στιγμή είπε ότι τον Νίκλας Ελίασον τον υπολογίζω κανονικά στο ρόστερ. Το τέλος της μεταγραφικής περίοδου δεν ξέρω τι θα συμβεί. Οπότε είναι κάτι το οποίο έχουμε αναφέρει γενικότερα κατά το διάστημα του καλοκαιριού, ότι η ΑΕΚ δεν θα ήταν αρνητική σε μια πώληση του Νίκλας Ελίασον, φυσικά πάντοτε και με το κατάλληλο ποσό. Σε μια παρόμοια κατάσταση βρίσκεται για αυτή τη στιγμή με τον Ντέμις Πενράις, δηλαδή με μια πρόταση η οποία ουσιαστικά θα καλύπτει τα χρήματα τα οποία έδωσε η Ένωση στην χάρτη για την απόκτηση του Σκοτσέζου αριστερού μπακ, θα δώσει την συγκατάθεσή της για την πώληση του ποδοσφαιριστή και φυσικά θα κινηθεί για την απόκτηση αριστερού μπακ, αν δεν έχει αποκτήσει μέχρι τότε, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πρώτο πλάνο η περίπτωση, η οποία όπως είπαμε νωρίτερα είναι του Φίλιπ Κώστιτς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Νίκο Καραγιάννη, μας κάλυψε απόλυτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3 και 8. Ακούτε την εκπομπή με Σιβηνή Ραδιοεφημερίδα. Στην ρύθμιση των ήχων πλέον μαζί μας η Βίβια Νικολοπούλου, η οποία συνεχίζει τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές με Ramones. Ο Άγγελος Μπάζιος στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στην ρύθμιση των ήχων η Βίβια Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Μότσης. Είχαν έρθει αρκετά μηνύματα νωρίτερα για που αποθέωναν έτσι την Ματίνα Κανελοπούλου για τις μουσικές επιλογές και τον Πάτερ, τον Μετάλλικα συγκεκριμένα. Και από τον Γιώργο και από τον Νίκο, ο οποίος μάλιστα έλεγε ότι θα πάει με full μπαταρίες πλέον στη δουλειά και ότι ήταν στο δρόμο την ώρα που άκουγε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένας άλλος φίλος, ο Ευάγγελος Καναστέλη, μήνυμα και λέει μπράβο στη Ματίνα. Ο Πάτροκλος ήταν από την από την Κρήτη που έστειλε αυτό το μήνυμα και έχει έρθει και ένα μήνυμα βεβαίως, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, αλλά τις θεωρώ άκρως υπερβολικές, οποίες λένε και το εξής. Ο Μανούλης από την Κάλυμνο λοιπόν έστειλε ότι κάθε μέρα τέτοια ώρα, λέει, την ώρα του φαγητού που μαζεύεται η οικογένεια, βάζεται μετάλλικα έτσι για να έρθει κοντά η οικογένεια να κουβεντιάσουν τα προβλήματα. Και μετά διερωτάστε, λέει, για την εφηβική βία. Και μου αρέσει ότι αισθάνεστε τόσο καλά, κεφαλαία τα υπόλοιπα, που έχετε την ανάγκη να πείτε στον αέρα πόσο αρέσουν αυτές οι άθλιες επιλογές. Υποκριτές με κεφαλαία γράμματα και κενά, για να το αντιληφθούμε ακόμη περισσότερο. Νομίζω ότι είναι στενάχωρο, Μανώλη, να θεωρείς ότι η μουσική των Μετάλλικα προάγει τη βία ή ότι οδηγεί στη βία τους έφηβους και ούτω καθεξής. Αυτό δεν συμβαίνει με τη μουσική. Αυτό έχει να κάνει και με τα ένστικτα που κρύβουμε μέσα μας και με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε, τέλος πάντων, ή οτιδήποτε, και δεν εννοώ μόνο το οικογενειακό, εννοώ και τον περίγυρό μας και ούτω καθεξής με τις συνθήκες. Δεν έχει να κάνει όμως με τη μουσική σε καμία των περιπτώσεων. Και βάζω στην παρέα μας και τον Χρήστο Κότο, που είναι φαν το Μετάλλικα ούτως ή άλλως. Γεια σου, Χρήστο.
1: Γεια σας, Βασίλη.
0: Εντάξει,
1: λίγο ο φίλος μας Δαξακόλης, δεν είμαστε στο Μεσαίωνα. Αν είχε όντως κάποια ροφή προς την βία και τα λοιπά εδώ τραγούδια, υπάρχουν εντάξει κάποια είδη μουσικής που είναι βία. Η ραπ μουσική είναι βία. Υπάρχουν κάποια κομμάτια της μέταλ που βγάζουν κάποια αντίδραση στο σύστημα. Που τα λόγια σκύβει. Το αναφέρει δηλαδή άλλη μόνο. Πολύ εμπορικά. Έχει γίνει πια πολύ εμπορική και πολύ soft η ροκμουσική σκηνή που δεν είναι όπως πάλι.
0: Και εντάξει, τέλος πάντων, δηλαδή είναι μεγάλη κουβέντα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά το διάβασα το μήνυμα μόνο και μόνο ουσιαστικά για να μην θεωρεί ότι δεν τα διαβάζουμε τα μηνύματα αυτού του φιλοακροατή, γιατί τα καλά τα μηνύματα δεν τα διάβασα, για τα οποία ήταν πάρα πολλά.
1: Διάβασα αναλυτικά. Υπάρχει μια νοοτροπία που νομίζουν ότι τα πρωτοσέλιδα παράγουν τη βία. Είναι σαν μου λες, δηλαδή θα πάω στο περίφερο, θα δω δυο σου περιοδικά και θα πάω να διάσω στην επόμενη γωνία κάποια, επειδή με διεγείραν τα δύο εκεί φωτογραφίες. Δεν είναι έτσι αυτό το πράγμα. Είναι πολύ απλοϊκή αυτή η προσέγγιση. Να φτάσει κάποιος να φτάσει σε ένα σημείο παραβατικής περιπτώσης και μάλιστα ακραίας, δεν αρκεί να τραγουδεί κάτι για να πρωτοσέλιδο. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που μπαίνουν στο μίξερ για να βγάλουν αυτό το βιβλίο αποτέλεσμα. Είναι πολύ σύντομο το φαινόμενο και δεν χωρά σε αυτό απλοϊκή εξήγηση.
0: Σωστό. Συμφωνώ. Τώρα να πω ότι είναι σε εξέλιξη η κλήρωση του Conference League, στην οποία μετέχει ο Παναθηναϊκός και ελπίζουμε να μην μετάσχει ο ΠΑΟΚ. Θα είναι ο ΠΑΟΚ μέσα στην κλήρωση, αλλά.
1: Σίγουρα, απλά δεν ξέρουμε. Να μην χρειαστεί
0: να παίξει ακριβώς. Να περάσει δηλαδή την Άντελο και να είναι στα playoff του Europa League. Επομένως, περιμένουμε σίγουρα την κλήρωση για τον Παναθηναϊκό, εφόσον βεβαίως και εκείνος θα κάνει το βήμα και αποκλείσει την CSKA 1948. Και έχουμε θέματα να συζητήσουμε και με τα γραφικά, γιατί υπάρχει το όνομα του Λιβάη Γκαρσία σε περίοπτη θέση. Μπήκε προπονήσει από ό,τι είδα, καλούσε όλο το πρόγραμμα, δηλαδή ο Ντέσσερτς.
1: Κανονικά ο Ντέσσερτς.
0: Άρα έχουμε θέματα για να πούμε.
1: Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε τα υπογκρουπ.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει από το σύνολο των ομάδων που στην αρχή έπρεπε να τοποθετήσει ποια είναι τα ζευγάρια τα οποία εμπλέκονται με αυτόν. Δηλαδή είναι 3 και 2, 5 διασταυρώσει. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει είτε με τον νικητή είτε με τον νικημένο, ανάλογα με το ζευγάρι. Ναι. 5 ζευγαριών, έχει δηλαδή 10 υποψήφιους αντιπάλους. Ανάμεσά τους είναι δύο πολύ μεγάλα ονόματα. Το ένα είναι η Μπενφίκα.
0: Ναι.
1: Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει
0: να την αποκλείσει η Χάρτς.
1: Αποκλειστεί από τη Χάρτς η Μπενφίκα και να τη ξέρει αν προσθέτει 20% να πέσει πάνω στο Παναθηναϊκό με την κατεμιά που έχει ο Παναθηναϊκός πληρώσει. Διόλου απίθανο να γίνει αυτό. Έτσι, δηλαδή, μερικοί φίλοι αρχίζουν και το ποντάρουν στιγματικά, σου λέει δεν μπορεί. Εκεί θα πέσουμε. Το άλλο δύσκολο ζευγάρι είναι το ζευγάρι Χράντετς Κράλοβε Μπεσίξας. Έχει βάλει απίστευτα λεφτά στην μεταγραφική.
0: Ναι, ναι.
1: Για πολλούς θεωρείται το νούμερο ένα φαβορή για την κατάξυση του τροπέου με βάση τα χρήματα που έχει επενδύσει. Αλλά επειδή είναι τουρκική ομάδα, επειδή είναι Μπεσίξας, επειδή είναι Τούρκοι, κυρίως με Φενέρμπαχτε και κατά δεύτερον λόγο με Μπεσίξας και με Γαλατασεράι έχουν κάνει απίστευτες επενδύσεις και τελικά είναι μια τρύπα στο νερό, δεν κάνουν τίποτα. αποκλείονται γρήγορα, βία, δηλαδή με τρόπο περίεργο, κουφό τις περισσότερες φορές. Δεν είναι να, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα δικαιώσει τις προσπαθίες. Επειδή έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά και καλά θα πρέπει να πάει πάρα ψηλά στο Conference League.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα δύο δύσκολα ζευγάρια.
0: Σωστά. Και είναι σημαντικό που τα απέφυγε και ο Όφη στην κλήρωση του Europa League, έτσι, αυτά τα ζευγάρια. Γιατί ήταν υποψήφια αντίπαλη του ΠΑΟΚ και οι δύο
1: αυτοσομάδες. Που έχει μια παράδοση κακών κληρώσεων. Δηλαδή όταν βλέπεις τα ζευγάρια
0: τα τελευταία
1: τρία χρόνια, λες ποια ομάδα
0: δεν
1: και του έρχεται αυτή, πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα και η Πάξη, η ταπεινή Πάξη ήταν το χειρότερο ζευγάρι που μπορούσε να τύχει στην προβληματική
0: θέση. Ναι, ναι.
1: Το χειρότερο.
0: Ισχύει.
1: Το γνωρίζει πολύ πιο εύκολες ομάδες. Λοιπόν, είναι τα ζευγάρια είναι νικητής Χαποέλ Τελ Αβίβ Κατοβίτσε, ηττημένος Μπενφίκα Χαρτς, ηττημένος Χράτζετς Κράλοβιτς Τσέχικη ομάδα με Μπεσίκτας, νικητής Ελσίνκι Μάδεγορ, νικητής Βαλούρ Νότζεραντ. Δεν συζητάμε ότι οποιαδήποτε ομάδα προκύψει εκτός από Μπενφίκα και Μπεσίκτας είναι μια χαρά πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Άντε να βγάλουμε και τις Χαποέλ Τελ Αβίβ που είναι έμπειρη ομάδα,
0: ναι,
1: τα ευρωπαϊκά κύπελλα και κάνει ζημιά κατά καιρό. Τα υπόλοιπα, ό,τι προκύψει από τα υπόλοιπα ζευγάρια, με κουτίσει επιμένω, θεωρείται μια καλή κρίση στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Μιλάμε για επίπεδο Conference League, άρα δεν είναι πολύ ψηλό ο πύχη. Σαφώ τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο δύσκολα σε επίπεδο Champions League και Conference League. Αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύει αυτό που έχουμε πει άπειρες φορές, ότι αν δεν σεβαστείς το ποδόσφαιρο, δεν σεβαστείς τον αντίπαλο, δεν σεβαστείς τον ίδιο στον εαυτό, κινδυνεύεις. Δεν χρειάζεται την υπεροψία ούτε αλαζονία.
0: Σωστά.
1: Αυτό που έχουμε εμείς οι Έλληνες, έλα μωρέ, οι ψαράδες.
0: Ναι. Τα έχουμε δει, τα έχουμε πάθει ούτως ή άλλως από τους ψαράδες έτσι στο παρελθόν.
1: Έχουμε πάθει ζημίες και ζημίες από τους ψαράδες, μην νομίζεις.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Γι' αυτό θέλει προσοχή. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις περιμένουμε την. Να δείξουν ομάδες σοβαρότητα και προσοχή.
0: Επομένως, ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει το πρώτο βήμα, έτσι, την Τετάρτη αρχικά, εντός έδρας απέναντι της ΣΚΑ Σόφιας, της ΣΚΑ 1948, και ακολούθως έτσι στη Ρεβάνς, για να πάει και στα επόμενα παιχνίδια, 20-27 Αυγούστου. Άρα, από πού θες να το ξεκινήσουμε, γιατί είναι και το θέμα του Λιβάη Γκαρσία σε περίοδο
1: δίθεση. Το θέμα του Λιβάη Γκαρσία προήξε χθες το βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Και υπήρξε λίγο αργότερα, μόλις έρχεται το πρώτο δημοσιεύματα. Υπήρξε αργότερα για μια έμεση επιβεβαίωση από την ΠΑΕ ότι όντως είναι ένας από τους παίκτες που απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ο μόνος και δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που δέχεται συζητήσεις με την Σπαρτάκ Μόσχας για την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία, αλλά είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή μοιάζει να έχει προβάτισμα την κούρσα για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο βαθμό καλύπτει τις απαιτήσεις της Σπαρτάκ. Υπάρχουν βέβαια κάποια οικονομικά διαφοροποιημένα δεδομένα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός προτείνει δανεισμό, τον οποίο αποδέχεται η Σπαρτάκ Μόσχας, με νίκιο 800.000 ευρώ το χρόνο και οψιόν αγοράς με 10 εκατομμύρια και συμβόλαια για τον παίκτη 2,5.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό αναφέρουν μανατζερικές πηγές. Αντίστοιχα, η Σπαρτάκ Μόσχας ζητάει 1,5 εκατομμύριο δανεισμό, 12 εκατομμύρια οψιών αγοράς. Ο παίχτης δεν φαίνεται να είναι αρνητικός στα 2,5 εκατομμύρια, παρότι παίρνει ένα εκατομμύριο παραπάνω στη Ρωσία. Παίρνει 3,5, αλλά επειδή ακριβώς δεν έχει τέτοια εξοχή, δεν του αρέσει η εξοχή, δεν έχει προσαρμοστεί αγωνιστικά. Η Σπαρτάκ δεν είναι ευχαριστή για το ποδόσφαιρο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Για αυτόν τον λόγο, μια χαρά την κρατάει 2,5 εκατομμύρια, δεν έχει κανένα λόγο να επιλέξει αυτά. Τώρα, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις τα 800 γίνονται 1-1%, το 1,5 γίνεται περίπου εκεί. Τα 12 μπορεί να γίνουν 10,5-11, ξέρω εγώ, ή 10 με κάτι πόνους, για να βρεθεί η άκρη. Θεωρητικά ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα. Δεν μπορούμε όμως να μιλήσουμε για τη συμφωνία.
0: Mm-hmm. Πάντως είναι διατεθειμένος να κάνει οικονομική υπέρβαση έτσι, για τον Γκαρσία.
1: Ναι, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάσαι. Είχε ενημερωθεί ο Κοτσόλης και ενημερωθεί ο Πιονίστρου ότι υπάρχει ένα διαθέσιμο ποσό. Μπορεί να πέσει στην αγορά και είναι θέμα του προπονητή και του τεχνικού. Τεχνικού διευθυντή να αποφασίσουν πού θα το δώσει το λεφτά, τα λεφτά αυτά. Επίθεση, σεντερφόρ, κρέο, χαφ, σεντερμπακ, πού νομίζουν ότι μπορεί να χρειαστεί μια καλή και ακριβή μεταγραφή. από την
0: διαδικασία. Έσκασε το δύσκολο που το έλεγε. Εντάξει, προϋποθέσει Παναθηναϊκό ή Τσεσκά με την Χράτζερ Σκράλοβε ή την Πεσίκτα. Και ο Πάοκ με την Μπράν ήταν τον Απόλλωνα Λεμεσού από την Κύπρο. Είτε την Μπράν από την Νορβηγία.
1: Σου έχω πει, έχει μεγάλη κακοτομονία ο Παναθηναϊκό. Τώρα θα μου πει γιατί να πετάξει έξω η Χράτζερ
0: την Πεσίκτα.
1: Για την υποδόσφαιρο, για την τσεχική ομάδα, γιατί του Τσέχου δεν μπορεί να του υποτιμάσει ποτέ. Οπότε αυτή την περίπτωση, ναι, νομίζω ότι θα μπορούσε ο ισχυρό ο Παναγό να πέσει κάτι πολύ καλύτερο. Θεωρητικά υπάρχει μια περίπτωση να πάει να πέσει πάνω στη νούμερο 1 ομάδα φαβορή για το κόμφερετ. Θα μου πει τώρα, νούμερο 1 φαβορή μπορεί να αποκλειστεί Αύγουστο μήνα από μια τσεχική ομάδα, ναι, μπορεί. Για την υποδόσφαιρο. Mm-hmm. Έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Έτσι έχουμε δει τέτοιε ομάδε, δηλαδή ο Ολυμπιακό να πήρε το κόμφερετ, δεν είχε προχωρήσει καν. Στου 32 του γύρω πάλι είχε αποκλειστεί. Έτσι. Και όμως πήγε και πήρε τον τρόπο. Γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν σημαίνει κάτι αυτό το πράγμα.
0: Σωστό, σωστό. Το πρώτο μας ήταν εντός, να το πούμε έτσι. Είτε με την Πεσίκτας είτε με τη Χράντετς Κράλοβε, θα το επαναλάβουμε για τον Παναθηναϊκό. Στις 20 του μήνα αρκεί βεβαίως να αποκλείσει την Τσέσκα 1948. Άρα ολοκληρώνουμε για τον Λιβάη Γκαρσία για να πάμε και στο αγωνιστικό σκέλος. Και ο Λιβάη Γκαρσία θα αποκτηθεί Χρήστο για να προσφέρει και στα εξτρέμ ή ως φορμπεριογενή και στα δύο ανάλογα.
1: Ένα πλεονέκτημα που έχει ο Λιβάη Γκαρσία, έχει κάποια συγκεκριμένα πλεονέκτηματα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι ότι μπορεί να παίξει σε δύο θέσεις. Mm-hmm. Όταν ήρθε ήταν ακραίος. Ο Αλμέιδα τον έκανε.
0: Τον έκανε νιάρι, ναι,
1: είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Άρα μπορεί να τον υπολογίζει ο Παναθηναϊκός. Είτε δεξί είτε αριστερό ακραίο. Είτε βασικό σεντερφόρ είτε δεύτερο παίξει στο 4-4-2. Είναι πολύ σύντος παίξης, μπορεί να προσφέρει και στις τέσσερις θέσεις. Άρα από αυτήν την πλευρά είναι καλυμμένος ο Παναθηναϊκός. Ειδικά αν γυρίσει και ο Τέσσερ. Να πούμε, ανοίξω μια παρένθεση. Μπήκε σήμερα για πρώτη φορά σε full ρυθμό το κανονικό πρόγραμμα. Με μπάλα, με τάκλιν, με τα πάντα όλα. Λίγο προσωπικά βέβαια, αλλά κανονικά το πρόγραμμα που ακολουθούν στους παίκτες του. Η εκτίμηση των γιατρών και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού είναι ότι θα είναι έτοιμος να παίξει αν περάσει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι των play-off ή στην έναρξη του πρωταθλήματος ή 20-23 Αυγούστου, τέλος πάντων τελευταίο δεκαήμερο Αυγούστου. Αν ο Τέσσερις είναι καλός, οι πιθανότητες να παίξει ο Λιβάη Γκαρσία ή όποιος αποκτήσει για τη συγκεκριμένη θέση σε θέση 9 είναι περιορισμένες. Γιατί έχει ο Παναθηναϊκός μια πολύ δυνατή επιθετική τριπλέτα με Τετέι, με Ραστόντερ και με Ντέσσερ. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση και να πω να μην το ξεχάσω ότι ο Τετέι ανέβασε πυρετό υψηλό σήμερα. Δεν προπονήθηκε γιατί ήθελε να αμφιβόλω συμμετοχή στο παιχνίδι με Ντέσσερ. Αν δηλαδή δεν υποχωρήσει ο πυρετό και εξακολουθήσει να έχει αυτά τα συμπτώματα. Είναι πάρα πολύ πιθανό να αποκλειστεί και να μείνει ο Παναθηναϊκός με μόνο ένα επιθετικό σε αυτό το μάτσα. Απέναντι σε μια πολύ σκληρή άμυνα όπως τη Τσέσκα Σόφια. Κλείνω την παρένθεση και ξαναπάμε στο άλλο. Το δεύτερο πλεονέκτημα που έχει ο Λιβάη Γκαρσία είναι ότι ξέρει την Ελλάδα. Έχει αγωνιστεί εδώ, μας ξέρει, το ξέρουμε, δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογή. Η δε γυναίκα του έχει κατ' επανάληψη μελώσει την αγάπη για την Ελλάδα και την επιθυμία της να επιστρέψει πίσω κτλ. Και το τρίτο και βασικό είναι ότι στην Ελλάδα ο Λιβάη Γκαρσία μεγαλούργησε. Ήταν εξαιρετικός προσφερειστής του Παναθηναϊκού. MVP σε πάρα πολλά παιχνίδια, από τους βασικούς πυλώνες για την κατάξυση του πρωταθλήματος. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι ξέρει την Ελλάδα, έπαιξε καλά στην Ελλάδα. Μπορεί να έχει μια κακή παρένθεση για την κλάση του και τα λεφτά που δαπανήθηκαν στη Μόσχα, η οποία μπορεί να εξηγηθεί με διάφορους λόγους, γιατί το κρύο, η δυσκολία προσαρμογή, διαφορετικό ποδόσφαιρο, άλλου τύπου ομάδα. Έκανε πολύ λίγα πράγματα σε σχέση με αυτά που θα περίμενε κανείς για μια επένδυση σχεδόν 20 εκατομμυρίων ευρώ. Από την άλλη, όμως, ο Παναθηναϊκός θεωρεί ότι, αν και εφόσον προχωρήσει αυτή η ιστορία, θα χρειαστεί πολύ μικρότερο διάστημα προσαρμογή σε σχέση με αυτό το μεγάλο που χρειάστηκε στην Μόσχα.
0: Και πόσο πιθανό λοιπόν είναι να ολοκληρωθεί η
1: μεταγραφή? Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα δεν έχει κρατήσει σχέδια τη υποθέσεις του. Όταν μπαίνει τελική ευθεία, τελειώνει. Οπότε νομίζω ότι μέσα στη εβδομάδα. Πολύ σύντομα, ενδεχομένως λίγο μετά το παιχνίδι της Τσεσκά, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, θα πρέπει να έχουμε τα οριστικά. Πιθανότατα θετικά, αν είναι αρνητικά, δεν θα το τραβήξει η Ρεάλ ο Παναθηναϊκός. Θα πάει για άλλη λύση. Δηλαδή θα προχωρήσει ένα πλάν B. Σε άλλη επιλογή, υπάρχουν επιλογές. Όσο περνάει ο καιρός, Αύγουστο μήνα, πολλαπλασιάζονται οι επιλογές γιατί θέλει και άλλη επιλογή στην αγορά. Οπότε νομίζω ότι δεν έχει λόγο να καθυστερήσει. Θα βγει δυναμικά στην αγορά Και από εκεί πέρα, ό,τι τσιμπήσε, τσιμπήσε, να πούμε ότι εάν αποκτήσει η Λιβάη Γκαρσία, θα έχει δικαίωμα να παίξει στα play-off, εφόσον πάει να
0: παίξει. Στα play-off, μάλιστα.
1: Μπορεί να δηλωθεί.
0: Μπορεί να δηλωθεί. Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει μεταγραφή τόσο γρήγορα. Θεωρητικά προλαβαίνει να δηλωθεί.
0: Αν τελειώσει σήμερα η μεταγραφή, εννοείς, για παράδειγμα.
1: Αλλά να κλείσει τόσο γρήγορα η μεταγραφή, να έρθει στην Ελλάδα, να περάσει θετικά και κατευθείαν να παίξει.
0: Σωστό.
1: Σε μείνει ο Παναμέκο τελείω από εκεί. Έχει δίκιο. Και να βάλει και εμένα. Ψηλό παιδί, για να μπαίνει.
0: Μια
1: έτσι.
0: Ωραίος. Και αναθερμαίνεται το θέμα του Γένσεν ή όχι, θεωρείς?
1: Ο Γένσεν, κοίταξε να δεις, αν φύγει ο Τσιριβέκια,
0: ναι,
1: μπορεί να ξαναμπεί στην τραπέζα. Είναι πολύ ακριβή περίπτωση.
0: Είναι όμως ακριβή περίπτωση.
1: Πρέπει. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να υποστηρίξει τέτοια οικονομική εταιρεία. Δηλαδή, αν πάρει και Γκαρσία, δώσει και ένα σκασμό λεφτά.
0: Ναι.
1: Όχι για φέτος, επειδή είναι τριετής ο υπολογισμός που ελέγχεται από την UEFA με βάση το salary cap, δηλαδή το cost control. Τώρα να μπει στη λογική να δώσει τόσα πολλά λεφτά.
0: Ναι. Έτσι,
1: αν
0: σωστή.
1: Λόγω των συνθήκων πέσει η τιμή του σε μονοψήφιο αριθμό εκατομμυρίων, το ειδιψήφιο που ζητάει η ομάδα του Brentford, ζητούσε μέχρι τώρα τουλάχιστον, μπορεί και να το ξαναδούμε αυτό, εφόσον πουληθεί ο Τσιριβέγια, δηλαδή φέρει κάποια χρήματα στην Ελλάδα. Και εξοικονομηθεί το 1,3 εκατομμύρια ευρώ που του έδινε ο Παναθηναϊκός. Αν όμως για κάποιο λόγο μείνει ο Τσιριβέγια, δεν είναι κανένα λόγο ο Παναθηναϊκός να πάει να δώσει τόσο πολλά λεφτά για να φέρει έναν ακόμη χάφ, να έχει 6 χάφ για δύο θέσεις, να παίζουν δύο ή δύο θέσεις να κοιτάνε από τον πάγκο και να είναι και ακριβή περίπτωση, τόσο ακριβή δηλαδή, να πάει να τον πάρει, δηλαδή πήρε σε ένα σκασμό λεφτά για να πάρει τον Τζιμ Κάγκουα, να πάρει και τον Γκέζον.
0: Ναι, ναι. Όντως, κατανοητό.
1: Έχει κοντούρι, ναι, που είναι πρώτη που να το εξελίξει. Έχει Τσέρι. Έχει αυτή τη στιγμή και Τσιριβέγια. Δεν ξέρω.
0: Ωραία. Αυτή
1: Τσιριβέγια.
0: Για να το...
1: τόσο ακριβή λύση. Δεν ξέρω.
0: Για να το ολοκληρώσουμε τώρα το ρεπορτάζ και του Παναθηναϊκού, Χρήστο. Αγωνιστικά υπάρχει το μάτς με τη ΣΕΣΚΑ. Έχεις αναλύσει το προφίλ της τις προηγούμενες μέρες, γιατί ρωτάει και ένας φίλος ο κρατής της ΣΕΣΚΑ 1948 ως μια πιο αντιμητικογενή ομάδα. Την γνωρίζουμε τέλος πάντων. Σε σύγκριση και με την Πάξη. Τα νέα του για τον Παναθηναϊκό τα έχεις αναφέρει ουσιαστικά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον ΤΕΤΕΙ. Το ότι μπήκε ο Ντέσσερ στο κανονικό πρόγραμμα τον κάνει διαθέσιμο για αυτό το μάτς?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θα δηλωθεί στη λίστα σε καμία περίπτωση. Είναι εκτός λίστας. Η στόχευση είναι να δηλωθεί στη λίστα για τα play-off αν και ο Παναθηναϊκός περάσει το εμπόδιο της βουλγαρικής ομάδας. Εκεί δηλαδή να πάρει χρόνο συμμετοχής, να μην ξεκινήσει βασικός, αλλά να παίξει λίγο χρόνο σε ένα από τα δύο παιχνίδια και στα δύο. Και να αρχίσει σιγά σιγά, μόλις μπήκε το πρωτάθλημα στη ζωή μας, να παίρνει περισσότερο χρόνο τα παιχνίδια του πρωταθλήματος που είναι και λίγο πιο χαλαρά, δεν είναι τόσο πιεστικά, δεν είναι μονομαχίες δύο αγώνων. Το πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα και τα δύο αγωνιστικών να παίρνουν σύστημα. Οπότε εκεί έχει μια πιο άνεση να διαχειριστεί τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Δεν έχει αυτή τη φιλία στο θεμό μια στραβή βραδιά να την πληρώσει με ένα αποκλεισμό που θα το παλάσουν και αγωνιστικά και ψυχολογικά και οικονομικά. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στην ευθέα της προπονήσης. Βλέπεις ότι οι προπονήσεις δεν και ποτέ έχουν πάντα ευχάριστα νέα. Προχθές κάτι παντελήδη, σήμερα μάθαμε ότι υπάρχει μόνο το ΔΤΕ. Αύριο ποιος ξέρει τι μπορεί να προκύψει. Οπότε περιμένουμε τα οριστικά. Θεωρητικά προβλήματα άλλα δεν υπάρχουν. Λογικά ο ΤΕΤΕ, αν τον πιάσει αντιβίωση, θα είναι διαθέσιμος. Έστω και εξαντλημένος, θα είναι διαθέσιμος. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Αν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα το δούμε στην πορεία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά που είπες, ναι, είναι μια πολύ αμυντική ομάδα. Mm-hmm. Έπαιξε 2,5 παιχνίδια με τη Σπάρτα Τράβδας σε ρόλο outsider και δεν έφαγε καν γκολ. Το κράτησε το 0, το πήγε στην παράταση, το πήρε. Δεν έχει επιθετικό ταλέντο που σε έχει υπάρξει. Η Ούγκρη ήταν μια ομάδα, η γενική ομάδα ήταν πολύ καλή στην επίθεση και την άλλη τη μέρα μπορούσε να πετάξει 3-4. Τη είχε βάλει 6 τιμήτε. Τώρα βάλει 4 τη Φενεσβάρο. Έχει κερδίσει μέσα έξω όλε τι μεγάλε ομάδε τη Ουγγαρία τα τελευταία χρόνια. Είναι καλή ομάδα, ξεκάθαρο αυτό. Η Τσέσκα 1948 είναι μια πιο σφιχτή ομάδα. Με πολλού παίκτε που σαν την μπάλα. Δεν τρέπεται να παίξει άμυνα. Μπορεί να χωθούν όλοι μέσα στην περιοχή και να διώχνουν όπω όπω. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το αντιποδοσφαιρικό στυλ, έχουν καταφέρει μέχρι στιγμή και έχουν πάρει προκρίσεις και προχωράνε. Παναθηναϊκός που είναι μια ομάδα στην κακή της μέρα δεν έχει εύκολο γκολ, δεν έχει καθαδόρα στην άμυνα. Φαντάζομαι στο φιλανδικό σενάριο να σου κάνει την κόντρα αυτή η ομάδα ένα γκολ
0: Και να πρέπει να τις βάλεις μετά. Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ο Παναθηναϊκός να σκοράρει νωρίς για να γίνουν τα πράγματα πιο εύκολα για εκείνον στην πορεία.
1: Ναι, γιατί αν ανοιχτεί μπορεί να βάλει και πέντε μετά αυτό.
0: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή είναι όλοι μα πια αμυντική ομάδα. Αμυντική ομάδα στο τυβολή το 0.
0: Σωστό.
1: Να μπορούν. Άμα ανοιχτεί, είπα για καμία ισοφάριση.
0: Ωραία. Κοντά στο άλλο μας αλληλούια που λένε την Τετάρτη το μάτς και επειδή περιμένει ήδη ο Τάσος Πακλατζής, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο Κοντά.
1: Να
0: είσαι καλά, καλή συνέχεια. Μετά το ρεπορτάζ του Άρη θα επαναλάβω τη σκληρώση των ελληνικών ομάδων. Πάμε στην Ευρώπη, πάμε στον Τάσο Πακλατζή να μιλήσουμε για τον Άρη. Γεια σου Τάσο.
2: Καλησπέρα Βασίλη.
0: Καλησπέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα για σένα. Λοιπόν, με τα γραφικά το πιάσουμε, με τον Άρη κατευθείαν. Πού βρίσκεται το. Πού βρίσκεται ο Άρης, πού βαδίζει ο Άρης, μάλλον.
2: Βρίσκεται σε ένα μετέχνιο με τα γραφικά ο Άρης. Έχει επιστρέψει ως γνωστόν στην Ελλάδα. Έχει και ρεπό η ομάδα το Σαββατοκύριακο. Σήμερα ξαναμπαίνει στην αγωνιστική καθημερινότητα. Σήμερα αναμένει στην Θεσσαλονίκη στη διάρκεια της ημέρας τον Ράφα Μίρ, τον Ισπανό 29χρονο επιθετικό. Για τις τελικές επαφές. Οι Ισπανοί γράφουν ότι έρχεται για διετία στον Άρη, τελειώνει το συμβόλαιό του με τη Σεβίλη και προφανώς έρχεται ελεύθερος σύμφωνα με τα γραφόμενα των Ισπανών για ένα διετές συμβόλαιο. Θα δούμε τις λεπτομέρειες όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη, περάσει εργομετρικά και ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Άρης. Αυτό δημιουργεί μια έτσι, υπεραριθμία, να το πω, στον χώρο της επίθεσης, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το εξετάσουμε στην πορεία, καθώς ο Άρης πλέον με την προσθήκη του Μύρε, εφόσον όλα πάνε καλά, θα έχει πέντε επιθετικούς, οι δύο μπορεί να είναι λίγο πιο περιφερειακοί, αλλά εκεί θα γίνει μια αποσυμφόρηση και φαίνεται ότι ο Άρης θέλει να αποδεσμεύσει τον Λορέν Μωρόν, ο οποίος αποτελεί ένα, δεν θα πω βαρύδιο για την ομάδα σε καμία περίπτωση, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει βάλει 42 γκολ με την ομάδα του Άρη, αλλά έχει ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο και θέλει από αυτό κάτι να κερδίσει, δεδομένου ότι το συμβόλαιο του Ισπανού ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, δηλαδή το καλοκαίρι του 27. Ο Άρης δεν χρειάζεται τόσο πολύ ενίσχυση στην κορυφή, αυτό είναι ξεκάθαρο, άσχετα αν πάει στην περίπτωση του Μυρ. Αυτό που πρέπει να κάνει και πρέπει να το κάνει άμεσα είναι να ενδυναμωθεί το κέντρο της άμυνας, να πάρει στόπερ.
0: Τάσο, αν έχεις την καλοσύνη, βέβαια θα πρέπει να περιμένεις ένα δίλεπτο να ακούσουμε τα διαφημιστικά που πρέπει να ακούσουμε τώρα για να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Και συγκεκριμένα την εκπομπή με συμπινή ραδιοφημερίδα. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Τάσο Πακλατζή. Τάσο, λοιπόν, έλεγες ότι εντάξει, η ανάγκη η μεγάλη υπάρχει ειδικά στο κέντρο της άμυνας, έτσι και στον χώρο της άμυνας μπορεί να προσθέταμε, αλλά ειδικά στο κέντρο της άμυνας. Επομένως, εκεί υπάρχουν περιπτώσεις ενεργές, δηλαδή τις οποίες να δουλεύει τώρα ο Άρης να είναι κοντά στην ολοκλήρωσή τους.
2: Κοίταξε, Βασίλη, εκεί ο Άρης θέλει δύο στόπερ τουλάχιστον και θέλει και έναν αριστερό πιστοφύλακα οπωσδήποτε. Και δυνητικά θέλει έναν ακόμα πιστοφύλακα για να καλύπτει τη θέση δεξιά ή αριστερά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε το βάρος θα δοθεί εκεί. Εκεί θα πέσει το μεγαλύτερο βάρος, όπως και να το κάνουμε. Γιατί δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Ο Άρης θα μπει σιγά σιγά στα επίσημα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει παιχνίδι κυπέλου απέναντι στην ομάδα της Καρδίτσας. Ο Σάτκα, ο Σλοβάκος, είναι μια περίπτωση την οποία την εξέταση ο Άρης έκανε επαφή μαζί του. Έχει παγώσει προς το παρόν. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο Άρης βρίσκεται κοντά σε Ισπανό αριστεροπόδαρο στόπερ, να καλύψει την αριστερή πτέρυγα δηλαδή του κέντρου της άμυνας. Δεξιά υπάρχει, αλλά μόνο ένας, και αυτός είναι ο Φαβιάνο. Και κατ' επέκταση θα χρειαστεί έναν ακόμα στο κέντρο της άμυνας. Τώρα, κάποια δημοσιεύματα θέλουν τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον Μαυροακού, να είναι ένα από τα πλάνα τα οποία σκέφτεται ο Άρης να ενεργοποιήσει. Είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Άρη, σύμφωνα με όσα γράφονται και στο εξωτερικό, έτσι, δημοσίευμα της Leopard Info. Και πρόκειται για έναν 32χρονο πλέον Κογκολέζο, το γνωρίζουμε από την αποπέρασμα από τον Ολυμπιακό, έχει παίξει σε West Ham και Besiktas. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την Konya Sport, το οποίο ακόμα δεν έχει προχωρήσει, οπότε είναι και ο Άρης σταθερά σε αυτήν την υπόθεση. Θα δούμε κατά πόσο μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό. Αυτά είναι τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι. Ο Άρης δεν αφήνει την περίπτωση του Μανού Γκαρσία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχει πάρει προσωπικά ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ποντάρει στην επιστροφή του για να καλύψει τον χώρο του κέντρου λίγο πιο δημιουργικά, καθώς πίσω από το δεκάρι υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές στο κέντρο του Άρη που μπορούν να βοηθήσουν, και είναι δεδομένο αυτό με την παρουσία και του Μπασίρου, αλλά και την επιστροφή του Χόγκλα, ο οποίος έχει υποβληθεί σε καθαρισμό χόντρου και αυτόν τον καιρό είναι εκτός, δεν βρίσκεται δηλαδή στην προετοιμασία του Άρη, θα τον περιμένουμε. Τώρα, στα μέσα του μήνα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο Αβραάμ Γκραντ. Ποιος είναι ο κύριος Γκραντ?
0: Ναι.
2: Να φρεσκάρουμε λίγο την μνήμη των ακροατών. Είναι το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ. Θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αποτελέσει έναν συνδετικό κρίκο, θα είναι ένας σύμβουλος της διοίκησης, ποδοσφαιράνθρωπος, με παρουσία σε ομάδες όπως η Τσέλσι και σε άλλα πόστα, αλλά κυρίως την εποχή που ήταν ο προπονητής της τελικού του Champions League. Θα έρθει στην Θεσσαλονίκη, θα βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα στο παιχνίδι του Κυπέλλου ή με την έναρξη του πρωταθλήματος. Ο Άρης είναι 22 του μηνός το πρώτο του παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα, αυτό το παιχνίδι στην Τρίπολη. Θα είναι καλό και εμείς να μάθουμε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, εδώ και περισσότερο από ένα μήνα είχε ανακοινωθεί από την ΠΑΕ. Βρισκόταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μας πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακολουθούσε το Μουντιάλ. Και τώρα που ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, θα έρθει σιγά σιγά για μόνιμη εγκατάσταση στην Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, να μάθουμε κι εμείς, πιθανότατα από μια συνέντευξη τύπου, ποιο θα είναι το πλαίσιο, πέρα από το ότι θα είναι ένα σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν θα έχει και άλλες αρμοδιότητες ή αν θα στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι, πιθανώς στην οργάνωση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα το μάθουμε σύντο χρόνο. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, για τον Άρη, ανακεφαλαίωση ότι έρχεται στη διάρκεια της ημέρας ο Ράφα Μίρ, να συζητήσει με τους ανθρώπους του Άρη να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει.
0: Επιθετικός.
2: Ο Άρης περιμένει τις περιπτώσεις αυτές που έχει λοκάρει κυρίως στο κέντρο της άμυνας και αριστερά. Υπάρχει πάντα η περίπτωση του Μανού Γκαρσία. Οπότε είναι μια περίοδος όπου και ο Γρηγορίου, βλέποντας ότι η ομάδα του ρόλαρε ικανοποιητικά, θα έλεγα, στο κομμάτι της προετοιμασίας με δύο νίκες απέναντι στην Αταλάντα κάτω των 23, αλλά και της Μόντσα που σίγουρα ήταν ένας πιο δυνατός αντίπαλος, κατάφερε να δείξει πράγματα τα οποία τακτικά άρεσαν. Τακτικά άρεσαν. Από εκεί και πέρα όμως, για όσους παρακολούθησαν την προετοιμασία και τα φιλικά του Άρη, είναι γεγονός ότι ο Άρης έχει κενά και πρέπει να τα καλύψει αυτά. Πρέπει να τα ντουμπλάρει και όλα, να ντουμπλάρει τις θέσεις δηλαδή όπου δεν έχει βάθος. Και αυτό είναι ασφαλώς κάτι το οποίο θα πρέπει να το μεριμνήσει ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Βρίσκονται κοντά οι κίτρινοι σε αυτό που θέλουν να πάρουν. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι φέτος πηγαίνει στοχευμένα.
0: Και στοχευμένα, αλλά καθυστερημένα επίσης. Και αυτό δηλαδή είναι γεγονός για το κέντρο της άμυνας, νομίζω. Ειδικά υπάρχει καθυστέρηση, αλλά μακάρι να βγουν οι επιλογές στον Άρη. Όπως το λέω και σε όλες οι άλλες ομάδες.
2: Ναι, πηγαίνει όμως στοχευμένα. Δηλαδή δεν θα πάει να κάνει μεταγραφές εντυπωσιασμού. Θέλει να κάνει μεταγραφές ουσίας. Ο Άρης το έχει πληρώσει τα τελευταία χρόνια αυτό. Κανείς δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, ειδικά την προηγούμενη χρονιά με 23 μεταγραφές και κυρίως το καλοκαίρι που άλλαξαν πολλά πράγματα. Ο Άρης δεν είχε ένα σταθερό κορμό για να στηριχτεί επάνω σε αυτόν και να προχωρήσει στην Ευρώπη. Το έχει πληρώσει. Δεν θέλει να ξανακάνει τα ίδια λάθη, αλλά θα πρέπει να γίνουν και σωστές επιλογές. Και αυτό θα το δούμε σταδιακά. Μέχρι στιγμής η ομάδα δείχνει ότι έχει δουλέψει πάνω σε συγκεκριμένα τεχνικά κομμάτια που θέλει ο προπονητής του Άρη. Δηλαδή δούλεψε πάρα πολύ στη μετάβαση, στην πίεση, στο τρίτο του αντιπάλου, στα χτυμένα, ακόμα και στα πλάγια. Έχει αρχή και τέλος η λογική του Μιχάλη Γρηγορίου και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα στο δεύτερο φιλικό, όπου πίεσε πάρα πολύ ψηλά. Από εκεί ξεκίνησαν και τα δύο γκολ τα πρώτα του Άρη και φυσικά στη μετάβαση με τον Μπασίρου το τρίτο γκολ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Άρης είναι πλήρης. Ο Άρης πρέπει οπωσδήποτε να βάλει τρεις άμεσα ποδοσφαιριστές στην αμυντική του γραμμή.
0: Ωραία.
2: Άμεσα.
0: Το περιμένουμε λοιπόν.
2: Να κοιτάξει και τι και να έχει. Όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, όχι κατά επανάληψη, το έχουμε πει γιατί δεν είναι και πολύ μακρινό. Υπάρχει και η περίπτωση του Πέρεθ, ο οποίος ήταν δανεικός πέρυσι στον Άρη από τη Θέλτα. Η Θέλτα δεν τον κράτησε. Οπότε ανοίγει μια χαραμάδα, να το πω έτσι, ώστε να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη και να καλύψει αυτός τη θέση του ενός φτερού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει πάρει και τον Παλάσιος. Υπάρχει και ο Γκαρέ εκεί, μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό. Αλλά πάντα οι Winger μπορούν να παίξουν και με ανάποδο πόδι από την άλλη πλευρά. Οπότε, αν πάρει και επιστρέψει ο Πέρεθ, νομίζω ότι θα έχει καλύψει τις θέσεις των πλάγιων εξτρέμ. Οπότε, θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση στο άμεσο μέλλον. Γιατί έχουμε μπει στον Αύγουστο και σε 15 μέρες είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι αυτού του κυπέλου απέναντι στην Καρδίτσα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο Πακλατζή. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Και πάμε αμέσως στον Κωστακούση να μιλήσουμε για τον Ηρακλή. Μετά το ρεπορτάζ του Ηρακλή θα σας πω τα ζευγάρια των ομάδων μας στα κύπελα Ευρώπης και θα έρθει και ο Άγγελος Μπάτζιος εδώ μαζί μας να μας δώσει μεταγραφές για άλλες ομάδες Super League. Κώστας Κούσης για την ώρα και ρεπορτάζ Ηρακλή. Γεια σου, Κώστα.
8: Γεια σας, καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής, ο οποίος ολοκλήρωσε τον κύκλο των φιλικών παιχνιδιών του στην Ιταλία με ένα ακόμη θετικό, αν θέλετε, πρόσημο, το χθεσινό φιλικό με την Πάρμα. Είναι ομάδα η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας. 1-1 το αποτέλεσμα. Θετική εικόνα για την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι. Και βεβαίως μπορούμε να βάλουμε θετικό πρόσημο ακόμη παραπάνω, μια που δεν θα είναι αυτός ο Ηρακλής τον οποίο θα δούμε στο πρωτάθλημα της Super League, υπό την έννοια ότι αναμένονται ακόμη οι 4-5 παίκτες οι οποίοι θα πλαισιώσουν τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας. Αναμένονται δηλαδή ακόμη μεταγραφές. Έχουν γίνει αρκετές, η αλήθεια είναι, για τους και ανώλευκους της Θεσσαλονίκης. Όμως χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, φαίνεται αυτό ιδίως μπροστά. Παρ' όλα αυτά όμως η ομάδα του Ματσάρι δείχνει ένα στριγγυλό πρόσωπο, δείχνει μαχητικότητα, δείχνει κάποια πράγματα δηλαδή τα οποία, αν θέλετε, εξέπληξαν μάλιστα και ευχάριστα ακόμη και τους φίλους της ίδιας της ομάδας, υπό την έννοια ότι ξεκίνησε χωρίς πολλές μεταγραφές, ότι μπήκε σε δυνατά φιλικά παιχνίδια, έπαιξε με καλές ομάδες ιταλικές και εκτός έδρας έδειξε κάποια θετικά στοιχεία. Βεβαίως δεν είναι για να πετούν στα σύννεφα, αλλά σε κάθε περίπτωση έδειξε ένα θετικό πρόσωπο, ένα καλό πρόσωπο. Η ομάδα παραμένει στην Ιταλία, συνεχίζει την προετοιμασία της εκεί. Επιστρέφει την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη χωρίς άλλο φιλικό παιχνίδι και βεβαίως να πούμε ότι μέχρι και την Παρασκευή αναμένεται να έχουμε και άλλες μεταγραφικές κινήσεις, όπως είπαμε, για τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας. Είναι φανερό ότι χρειάζεται εκεί βοήθεια. Χθες έβαλε γκολ ο Ελβίρ Κόλιτς, το γκολ με το οποίο προηγήθηκε ο Ηρακλής και ισοφαρίστηκε στο τέλος από τους Ιταλούς. Φαίνεται όμως ότι είναι δεδομένη και απαραίτητη η ενίσχυση της ομάδας μπροστά. Σε κάθε περίπτωση πάντως το Κενόλευκο στρατόπεδο δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους για την εικόνα που δείχνει μέχρι στιγμής, από την εικόνα που δείχνει μέχρι στιγμής η ομάδα, από την παρουσία του ίδιου του Ματσάρη, ο οποίος δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει, και βεβαίως από το πάθος των ίδιων των παικτών, οι οποίοι θέλουν να σταθούν στην πρώτη κατηγορία. Είναι μια πρόκληση για όλους, και βεβαίως είναι κάτι το οποίο και η διοίκηση περιμένει να φανεί μέσα στο
0: κήπεδο. Τη στήριξη των φιλάδων εννοείς. Α, η ομάδα να αποδώσει τα αναμενόμενα.
8: Η ομάδα,
0: γιατί η αλήθεια είναι και απαιτητική η διοίκηση του Ηρακλή.
8: Βέβαια, ναι, είναι απαιτητική. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κ. Μονεβασιώτης είναι άνθρωπος ο οποίος δεν συγχωρεί εύκολα, ότι είναι απαιτητικός, ότι μερικές ώρες είναι ίσως και έτσι, δεν θα λέγαμε βιαστικός, αλλά μερικές ώρες έτσι θέλει το αποτέλεσμα άμεσα. Είναι βεβαίως επιτυχημένος επιχειρηματίας και από τις business, από την αγορά, ξέρει ότι το λάθος δεν συγχωρείται πάρα πολύ εύκολα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μέχρι στιγμής ο Ηρακλής, και χωρίς να έχει και το τεράστιο budget, δείχνει ένα καλό πρόσωπο και αυτό ικανοποιεί. Περιμένουμε λοιπόν τις μεταγραφές αυτή την εβδομάδα. 4 ή 5 μας λένε από την ΠΑΕ ότι θα γίνουν εντός των ημερών. Βρίσκονται σε συζητήσεις με αρκετά. Περιμένουμε λοιπόν τις μεταγραφές αυτή την εβδομάδα. 4 ή 5 μας λένε από την ΠΑΕ ότι θα γίνουν εντός των ημερών. Βρίσκονται

0: Ευκαρπία, το γήπεδο του Μακεδονικού.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, καθώς δεν θα προλάβει το Καφτατζόγλου να είναι έτοιμο 17 του μηνός. Στο Βόλο δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι η έδρα του αντιπάλου, που είναι η δεύτερη έδρα που δήλωσε για το πρωτάθλημα Ρακλής. Άρα πάμε πιθανότατα για Ευκαρπία για το γήπεδο του Μακεδονικού. Αυτά από τον Ρακλή. Είναι σε καλό κλίμα η όλη η κατάσταση μέχρι στιγμής. Περιμένουμε και βλέπουμε.
1: Άρα, Κώστα, ακούσει κάθε μέρα να θα τα λέμε εδώ.
0: Εννοείται.
1: Στην εφημερίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
0: είσαι
1: καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε. Έχω δίπλα με τον Άγγελο Μπάζιο, αλλά σε καλησπέριζω. Άγγελα, πρωτού σου δώσω το λόγο. Να πω τα ζευγάρια, γιατί τόσες φορές το έχω πει, θα τα πω και δεν τα έχω πει. Λοιπόν, να τα συνοψίσουμε. Καταρχάς, γίνεται με το Champions League. Η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. 18-19 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, είδε στη Βουλγαρία και στο Καζακστάν. 25-26 το μάτς στην Αγία Σοφιά Όλγουιν Αρίνα. Ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέγγεν, αν αποκλειστεί πάει κατευθείαν League Phase Europa League, αν περάσει την Αϊμέγγεν, θα παίξει τα playoff του Champions League με τον νικητή του ζευγαριού Bodo Glimt Union Saint-Gilloise. Το πρώτο μάτς εκτός έδρας 18-19 Αυγούστου, 25-26 η Revanse στο. Μάλλον εντός το πρώτο μάτς, το Γιώργος Χαρισχάκης, 18-19 Αυγούστου. Εκτός έδρας 25-26 το δεύτερο. Στο Europa League ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Άντερλεχτ, θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι ο πρώτος αγώνας στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας, ο δεύτερος 27 Αυγούστου στην Τούμπα. Ο Όφι στα play-off του Europa League θα έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στη League Fest του Conference, ό,τι και αν γίνει Όφι. Στα play-off λοιπόν του Europa League θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv Τσέσκα Σόφιας, ο πρώτος αγώνας 20 Αυγούστου στην Κρήτη, ο δεύτερος εκτός έδρας στις 27. Και πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Αν περάσει η Τσέσκα 1948, θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Χράνετς Κράλοβατς Μπεσίκτας στις 20 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού, στις 27 το εκτός έδρας. Και ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα δώσει στις 20 Αυγούστου το πρώτο μάζι για τα play-off του Conference League στην Τούμπα με αντίπαλο τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Αυτό είναι το ζευγάρι. Η Μπραν θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Λεμεσού και η Ρεβάνς θα γίνει 27 Αυγούστου εκτός έδρας, αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, που το απευχόμαστε. Δίπλα μου λοιπόν ο Άγγελος Μπάτζιος. Άγγελε, καλησπέρα για επίσημα.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Μαζί θα πούμε για Λεβαδιακό
2: και Καλαμάτα.
1: Και Καλαμάτα. Πολύ ωραία.
2: Ξεκινήσουμε με το Λεβαδιακό, ο οποίος αυτό το τρίμερο έχει κάνει τρεις μεταγραφές, πολύ δυνατές κινήσεις. Ανακοίνωσε η πρώτη μεταγραφή ήταν την Παρασκευή, 24χρονος Νιγηριανός ακραίος επιθετικός, ο Moses David Kobnan, από τη Ρωσική Κρασνοντάρ. Αγωνίστηκε εκεί για 3,5 χρόνια, μέτρησε 82 συμμετοχές, 9 γκολ και 7 assist. Πήρε και πρωτάθλημα το 24-25 και λίγο έλειψε να κάνει double, μάλλον back-to-back φέτος η ομάδα του. Το Σάββατο ανακοινώθηκε ένας ακόμα ακραίος επιθετικός, 26χρονος Αργεντινός Γκρεγκόριο Ροντρίγκες, αγωνιζόταν στο Περού στη Μέλγκαρ από το Γενάρη του 25. Την τρέχουσα σεζόν, το εξάμηνο που μας πέρασε, γύρισε δανεικός πίσω στην πατρίδα του με την φανέλα της Σαν Λορέντζο, κατέγραψε 17 εμφανίσεις, 2 γκολ και 1 assist. Είναι πιο μεγάλος παίχτης σε σχέση με τον Νιγηριανό, 2 χρόνια μεγαλύτερος. Να δούμε τώρα σε ποια θέση θα αγωνίζονται, αν ίσως παίζουν και μαζί ο ένας αριστερά, ένας δεξιά. Θα το δει αυτό ο προπονητής. Επίσης, χθες οι Βιωτοί προχώρησαν και στην τρίτη ανακοίνωση. Ισραηλινός τερματοφύλακας ο Νίβ Ελιάση, 1,88 είναι, από τη Χαποέλ Μπερσεβά, από την πατρίδα του, ο οποίος εκεί αγωνιζόταν από το 21 στον Ισραηλινό Σύλλογο. Μέτρησε 98 συμμετοχές, 6 σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Ενώ φέτος τη χρονιά που μας πέρασε, αγωνίστηκε βασικός 23 συμμετοχές, όπου στέφθηκε και πρωταθλήτρια η ομάδα του. Αυτά ήταν για τον.
1: Αναφωνίζουμε ότι την Περσεβά πήρε και ο Λεβαδιακός τώρα. Πήρε τον Παναθηναϊκό, πήρε τον Κάγκουα.
2: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι ο Λεβαδιακός τελευταία χρόνια κάνει επιτυχημένες επιλογές. Να δούμε.
2: Να δούμε αν θα βγουν και οι τρεις. Ναι, τώρα στη Καλαμάτα. Προχώρησε και η Καλαμάτα σε δύο μεταγραφές στην προσπάθεια ενίσχυσης εν ώψη Super League. Ο πρώτος λόγος είναι ο Έλληνας αριστερός μπακ, ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, διεθνής αμυντικός, ο οποίος, όσοι τον ξέρουν, ήταν προϊόν ακαδημιών της Arsenal. Είχε ξεκινήσει από εκεί την καριέρα του. Βέβαια δεν ευδοκίμησε εκεί στην Αγγλία. Το γνωρίσαμε πολύ καλά στον Παναθηναϊκό την τετραετία που έκατσε 18-22, όπου ήταν πολύ καλός. Είχε 66 συμμετοχές και 4 γκολ, που για μπακ 4 γκολ είναι πολύ καλό. Έπειτα πήγε στο Αγρίνιο για λογαριασμό του Πανετολικού, διετία και εκεί 2022-24. 50 συμμετοχές, πέτυχε και 3 γκολ. Οπότε βλέπουμε ότι είναι ένας μπακ ο οποίος σκοράρει.
1: Σίγουρα, έτσι.
2: Βεβαίως, ναι. Τα τελευταία 2 χρόνια ήταν κάτι.

0: Ολυμπιακού του Ηρακλείου. Μέτρησε 47 συμμετοχές με τον Όφη. Ήταν και στη φετινή πορεία την καλή που πήρε και το κύπελο. Πλέον έμεινε ελεύθερος. Τον πήρε η Καλαμάτα. Είναι μια καλή μεταγραφή για τον αριστερό μπακ.
1: Αυτό πιστεύω, είναι καλή προσθήκη.
0: Θα πλαισιώσει και τον Αθανασίου. Οπότε έχει δύο καλούς αριστερούς μπακ, Έλληνες κιόλας. Μετά τον Χατζηθεοδωρίδη, δεύτερη μεταγραφή είναι πιο πολύ για το μέλλον. Ένας Γάλλος κεντρικός, ο Αξέλ Γκεσάν. Είναι γεννημένος τον Νοέμβριο του 2004, 21 χρονών. Είναι διεθνής με την ΚΑΠΑ 18 της Εθνικής Γαλλίας. Τον Ιανουάριο που μας πέρασε πήγε στην Κύπρο για λογαριασμό της ΠΑΦΟΥ. Ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Νανσί, Ουντινέζε, Φόλενταμ και Κρίστιαν Σουντ. Επίσης ένα πολύ ωραίο στατιστικό είναι ότι ο αδερφός του, του Γκεσάντ, αγωνιζόταν στην Άστον Βίλα, όπου πήρε και 7 συμμετοχές στο Europa League. Η Άστον Βίλα πήρε το Europa League, πήρε μετάλλιο με την Άστον Βίλα. Στο δεύτερο μισό της σεζόν πήγε στην Crystal Palace δανεικός ο αδερφός του, πήρε και μετάλλιο εκεί πέρα, οπότε πήρε 2 μετάλλια για Europa League και Conference. Δεν το βλέπουμε συχνά αυτό. Επίσης, πέρα από τις μεταγραφές της Καλαμάτας, ανακοινώθηκε και η ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον Γιώργο Λαδά. 5 χρόνια κοινή πορεία είχαν. Με μικρή παρένθεση που πήγε δανεικός στον Διαγόρα. Η Μαύρη Θύελλα ανέβασε ένα σχετικό post που τον ευχαρίστησε θερμά για την προσφορά του και του ευχήθηκε παράλληλα υγεία και καλή επιτυχία. Ο ίδιος ο Γιώργος Λαδάς ανέβασε και αυτός ένα συγκινητικό post που έλεγε ότι ανδρώθηκα εδώ σε αυτή την ομάδα. Και όποιος θέλει μπορεί να το δει και στα
1: 5 χρόνια στα social media της Καλαμάτας λοιπόν.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: του
0: πολύ ίδιο, σωστά.
1: Έτσι, ναι. Του ποδοσφαιριστή, ο οποίος πλέον θα ψάξει και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
0: Ναι, και είναι σε καλή ηλικία, είναι στα 28 του, οπότε και έχει και παραστάσεις. Τώρα θα δούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άγγελε Μπατζίο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και καλή
1: συνέχεια. Να σε καλά, καλή συνέχεια.

0: Παντού ο Άγγελος Μπάτσιος και δίπλα μου και έξω στην παραγωγή και είχε ετοιμάσει νωρίτερα και αναλυτικά έτσι το κομμάτι, το συνοπτικό που σας ανέφερα σε σχέση με τις ημερομηνίες των ευρωπαϊκών αγώνων των ομάδων μας με τις κληρώσεις που έγιναν σήμερα. Μόνο ο Νίκος Μπιντέλας θα είναι καθημερινά μαζί μας εδώ στο ρεπορτάζ του μπάσκετ στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Ακολουθεί βέβαια και δύο ώρες διάρκειας εκπομπή, τα 24 δευτερόλεπτα.
1: Θα πούν περισσότερα εκεί πέρα τα παιδιά.
0: Επομένως, μαζί θα κάνουμε έτσι ένα πρόγευμα, Νίκο, και κάθε μέρα αύριο θα σου δώσω περισσότερο χρόνο.
1: Εντάξει, ναι, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν έχουμε και τίποτα το ιδιαίτερο να πούμε. Γιατί δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις των ομάδων. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια είδηση με ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με τις ανοιχτές υποθέσεις των Γουόκαπ και Ντόρση, όπως ξέρουμε. Συνεχίζει να κοιτάει την αγορά για την απόκτηση
0: φόρμα. Απλά έτσι, σαν μια ενημέρωση, δεν υπάρχει κάτι το νεότερο. Δηλαδή, τον Ντόρση, ή μάλλον να περιμένουμε κάτι, ή ποια είναι η πρόθεση του Ολυμπιακού εν τέλει.
1: Εντάξει, όπως ξέρουμε. Ο ένας είναι για να μείνει, ο άλλος για να φύγει. Να το πούμε έτσι απλά. Ναι. Ο Ντόρση για να μείνει, ο Γουόκαπ για να φύγει. Αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Τα πράγματα είναι εκεί όπως τα είχαμε αφήσει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έχουν ακουστεί κάποια ονόματα για την ενίσχυση της θέσης των forward. Ένας από αυτούς είναι και ο Watford. Μιλάμε για παιδιά που αγωνίζονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά όπως αναφέρουν στο Basket News, που είναι ένα από τα πιο έγκυρα site στην Ευρώπη για το μπάσκετ, ο παίχτης μάλλον κλείνει στη Βαλένθια. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ο Παναθηναϊκός είναι καλυμμένος. Δεν ξέρουμε αν θα προκύψει κάτι στον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ προχωράει την επέκταση συνεργασίας της με τον αρχηγό της, τον Δημήτρη Τοφλιώνη, για ένα νέο τριετές συμβόλαιο με καλύτερες αποδοχές και για τον παίκτη, και να τον κρατήσει έτσι παρά τις ειρήνες που ακούστηκαν από τον Ολυμπιακό, θα λέγαμε, γιατί τέθηκε κάποια στιγμή το όνομα του Φιλιώνη, αν ο Ολυμπιακός κινούνταν για την ενίσχυση του ελληνικού του κορμού, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προχωράει. Και από τη Θεσσαλονίκη φαινόταν να υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον Φιλιώνη.
0: Από ΠΑΟΚ, Άρη.
1: Δεν το έχω. Δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά και δεν νομίζω να ήταν και πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των ομάδων, γιατί ουσιαστικά είναι σαν καλυμμένες και οι δύο, θα λέγαμε. Όμως η ΑΕΚ θέλησε έτσι να τον κρατήσει και να τον δέσει και για τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε από εδώ και πέρα τι άλλες κινήσεις θα γίνουν, και γενικότερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει πολλά πράγματα να μας δώσει ακόμα. Βλέπουμε ότι και η Βιλερμπάν, που βιώνει δύσκολες καταστάσεις καθώς το μπάτζετ δεν θα είναι όπως το περίμενε, παρ' όλα αυτά θα κρατήσει τον 38χρονο τον Πάτι Μίλς, τον πολύπειρο NBA'er που έκανε για πρώτη φορά το υπερατλαντικό ταξίδι και αγωνίστηκε στην Τενερίφη στο φινάλε της σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά θα αγωνιστεί με τη Βιλερμπάν στην πρώτη του έτσι εμπειρία στην Ευρωλίγκα και θα τηρήσει τον λόγο του στον Τόνι Πάρκερ, τον άλλο της συμπαίκτη του Σουσάν Αντώνιο Σπέρς, αν και τα πράγματα στη Βιλερμπάν δεν πηγαίνουν όπως τα περίμεναν.
0: Έχουμε 20 δευτερόλεπτα. Πάω και Άρης θεωρείς ότι έχουν κλείσει, μένουν κάποιες τυπικές ανακοινώσεις?
1: Δεν έχουν κλείσει. Ακούγεται πολύ έντονα ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει ακόμη μια πολύ μεγάλη κίνηση αν του δώσει η αγορά αυτή την ευκαιρία. Υπάρχουν κάποιες φήμες για τον Μίροτιτς ή ακόμη και για τον Τάις, βλέπω να γράφουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλλον οδεύει προς τη Μακάμπι Τελαβίβ τώρα που θα φύγει από τη Βιλερμπάν, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στη γαλλική ομάδα. Και ο Άρης, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί εκεί ίσως υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις μετά τις κινήσεις που έκανε η ομάδα, όπως έφυγε ο Νουά για παράδειγμα, γιατί τα πράγματα στον Άρη δεν πηγαίνουν όπως ήταν αρχικά ο σχεδιασμός της ομάδας τους προηγούμενους μήνες. Γίνεται ακόμη μεγαλύτερη επένδυση. Άρα δηλαδή μπορεί για παράδειγμα αυτό να οδηγήσει και στην πόρτα της εξόδου τον Ελάιζα Μητρουλόγκ, ο οποίος είχε ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιό του όταν τα δεδομένα στον Άρη ήταν διαφορετικά. Άρα και εκεί δηλαδή μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις από εδώ και πέρα.
0: Τέλεια. Ήταν μια πρόγευση για την εκπομπή τη 2 που θα ακολουθήσει από τον Νίκο Μπιντέλα. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η μεσημβρινή διαφημερίδα. Η Βίβια Νικολόπουλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων, είχε πάρει τη σκυτάλη από την Ματίνα Κανελοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Άγγελος Μπάτσιος, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ.
2: Ότο Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
0: Είναι πιο επικίνδυνοι οι ηλικιωμένοι οδηγοί σε σχέση με τους νέους? Οι οδηγοί άνω των 65 ετών εμπλέκονται σε ποσοστό περίπου 16,6% στα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα, ενώ οι άνω των 75 ετών σε ποσοστό 8,06. Οι οδηγοί 70 ετών προκαλούν 3 έως 4 φορές λιγότερα ατυχήματα σε σχέση με τους οδηγούς 17 έως 21 ετών. Οι νέοι οδηγοί έως 21 ετών και κυρίως οι άνδρες εμπλέκονται συχνότερα και σε σοβαρότερα ατυχήματα λόγω της υπερβολικής ταχύτητας και απώλειας ελέγχου. Οι ηλικιωμένοι οδηγοί προκαλούν περισσότερα ατυχήματα σε σχέση με τους οδηγούς 40 με 50 ετών, που θεωρούνται η πιο ασφαλής ηλικιακή ομάδα, αλλά σαφώς λιγότερα από τους πολύ νέους. Στην Ευρώπη, οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών αποτελούν το 31% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, κυρίως λόγω της αυξημένης ευαλωτότητας σε τραυματισμούς και όχι επειδή προκαλούν περισσότερα ατυχήματα. Τα ατυχήματα με ηλικιωμένους οδηγούς αυξάνονται αριθμητικά, κυρίως επειδή αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων στον πληθυσμό και κατά συνέπεια στους δρόμους. Η ηλικία από μόνη της δεν αποτελεί κριτήριο επικινδυνότητας, καθώς η ικανότητα οδήγησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η υγεία και η εμπειρία. Συμπερασματικά, τα στατιστικά δείχνουν ότι οι νέοι οδηγοί, ιδίως κάτω των 25, προκαλούν αναλογικά περισσότερα και σοβαρότερα ατυχήματα από τους ηλικιωμένους, ενώ οι ηλικιωμένοι εμπλέκονται συχνότερα από τους μεσήλικες, αλλά λιγότερο από τους νέους. Η επικινδυνότητα των ηλικιωμένων οδηγών σχετίζεται περισσότερο με την αυξημένη ευαλωτότητα σε τραυματισμούς παρά με τη συχνότητα πρόκλησης ατυχημάτων. Να βάλουμε όμως το κάδρο και την τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο θα αλλάξει τη ζωή μας? Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά την κοινωνία, με ιδιαίτερη επίδραση στον τρόπο ζωής, την εργασία και ειδικά στον τομέα του αυτοκινήτου. Η ζωή των ανθρώπων θα αλλάξει σημαντικά, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί σε καθημερινές δραστηριότητες, από τις μετακινήσεις μέχρι την εργασία και την ψυχαγωγία. Τα αυτοκίνητα θα γίνουν αυτόνομα, μειώνοντας τα ατυχήματα, βελτιώνοντας την κυκλοφορία και προσφέροντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο στους οδηγούς. Η παραγωγικότητα θα αυξηθεί, το κόστος θα μειωθεί και θα δημιουργηθούν νέες αγορές και υπηρεσίες. Ωστόσο, η αυτοματοποίηση θα οδηγήσει στην κατάργηση πολλών επαγγελμάτων, ειδικά στον τομέα των μεταφορών. Επαγγέλματα όπως οι οδηγοί ταξί, λεωφορείων και φορτηγών κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω των αυτόνομων οχημάτων. Παράλληλα, γραμματείς, ταμείες, τηλεφωνητές και άλλες θέσεις που βασίζονται σε επαναλαμβανόμενες εργασίες θα μειωθούν δραστικά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως και το 50% των θέσεων εργασίας για αρχάριους υπαλλήλους μπορεί να χαθεί μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Από την άλλη πλευρά, θα δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη, συντήρηση και εποπτεία των συστημάτων τεχνικής νοημοσύνης και των αυτόνομων οχημάτων. Θα υπάρξει ζήτηση για ειδικούς στην ανάλυση δεδομένων, μηχανικούς λογισμικού, τεχνικούς ρομποτικής, αλλά και επαγγελματίες που θα ασχολούνται με την ηθική, τη ρύθμιση και την ασφάλεια της τεχνικής νοημοσύνης. Επίσης, θα αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες γύρω από την εξατομίκευση των μετακινήσεων και την εμπειρία του χρήστη. Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει προκλήσεις όπως η αύξηση της ανεργίας, η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και η ανάγκη για μετεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. Η πολιτεία και οι επιχειρήσεις οφείλουν να στηρίξουν τη μετάβαση, ώστε τα ωφέλη να μοιραστούν δίκαια και να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες. Συνοπτικά, η τεχνική νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες θα μεταμορφώσουν την κοινωνία, θα αλλάξουν τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, θα καταργήσουν παραδοσιακά επαγγέλματα, αλλά θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα του αυτοκινήτου. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασία στο αυτοκίνητο, μετασχηματίζοντας τόσο τις τεχνικές ειδικότητες, συντήρηση, επισκευή, παραγωγή, όσο και τον σχεδιασμό, ενώ θα δημιουργήσει νέες ανάγκες για ψηφιακές δεξιότητες και θα μειώσει τη ζήτηση για παραδοσιακές χειρονακτικές εργασίες. Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σύμμαχος στο αυτοκίνητο, διορθώνοντας τυχόν λάθη και εξασφαλίζοντας την ασφαλεία μας. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φόροντας πάντα ζώνες και κράνη.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε 24 δευτερόλεπτα, αλλά 2 ώρες. Και σας ειδοποιώ, επειδή είναι Δευτέρα σήμερα, καλό μήνα δεν έχουμε προλάβει να πούμε. Θα έχουμε εκπομπή όλες αυτές τις μέρες, μέχρι και την Παρασκευή, 4 με 6. Τα δύο πουλάκια μου, το Βαγγελάκι μας και το Κωστάκι μας, τους έχουμε προσέξει και τους έχουμε στείλει να ξεκουραστούν. Οπότε είμαστε εδώ με ένα συνονόματο. Γιάννη το Ροζή.
1: Γεια σου, Γιάννη Τεντόπουλε. Ήρθα να κάνω τα ρεπό του Κώστα Σωτηρίου και του Βαγγέλη Ζορμπά.
0: Ναι.
1: Προφανώς, γιατί πρέπει να ξεκουραστούν οι βασικοί, να μπούμε εμείς αναπληρωματικοί.
0: Όχι, δεν υπάρχουν εδώ. Άκουσε, εμείς έχουμε την οτροπία ότι όλοι είναι βασικοί. Και το παράδειγμα το έδειξε πέρσι ο Φουρνιέ, ο οποίος είδες ότι ερχόταν από τον πάγκο και βγήκε MVP.
1: Το φτιάξε.
0: Εντάξει.
1: Το φτιάξε.
0: Οπότε δεν υπάρχει. Αυτά έχουμε μπει στις σωστές νοοτροπίες και έχουμε πάρει τις σωστές βάσεις με κανόνες από τον μπάσκετ. Λοιπόν, Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Μόνος του δεν είναι. Ο άλλος Άγγελος νομίζω τον είδα να φεύγει πριν από λίγο. Και βέβαια η Βίβια Νικολοπούλου, η ενηγματική Βίβια Νικολοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου. Γιατί ό,τι τις ρωτάμε να μας απαντήσει, ξέρεις, αφήνει ένα υπονοούμενο που άντε μετέφρασε το σύνθημα.
1: Το ενηγματικό ήταν νομίζω για τις οδηγίες που σου έδωσε ως προς το πώς να τοποθετεί το μικρόφωνο μπροστά σου, σωστά. Λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά.
0: Καλά, εγώ το βλέπω το μικρόφωνο και νομίζω ότι είναι χειροβομβίδα. Τώρα. δεν είναι και κανένα θέμα σοβαρό. Λοιπόν. Εδώ είμαστε, ξέρετε, ο Ουμπέρτο Έκο έχει πει ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το μήνα Αύγουστο. Υπάρχουν ειδήσεις το μήνα Αύγουστο. Απλά οι δύο, ας το πούμε, ομάδες, από τις δύο ομάδες που το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κάθε καλοκαίρι, δηλαδή τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, μας έχει μείνει ο Ολυμπιακός. Γιατί θεωρητικά, δεν ξέρω αν έχεις άποψη αντίθετη, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το ρόστερ του.
1: Δεν νομίζω να πάει για τίποτα άλλο με στην μεταγραφική. Δεν βρίσκω κάτι άλλο το οποίο να του λείπει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, και από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία. Και εδώ να πω ότι οι προετοιμασίες των ομάδων της Ευρωλίγκας με βάση το αίτημα της ΕΛΠΑ, δηλαδή του συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου των
1: παικτών
0: της Ευρωλίγκας, έχει ορισμένα η διάρκεια. Δηλαδή, πιο νωρίς θα ξεκινήσουν άλλες ομάδες της GBL και μετά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Πάνε προς το τέλος του μήνα, δηλαδή 22-23, κάπου εκεί. Γιατί πρέπει να είναι συγκεκριμένος ο χρόνος ξεκούρασης που έχουν οι παίκτες της Ευρωλίγκας.
1: Πάντως, ωραία που το έθεσες τώρα αυτό, γιατί προχθές ήταν ένα γραφικό με τις ομάδες οι οποίες θα είναι στα ευρωπαϊκά κύπελα φέτος από τις ομάδες της GBL. Και αν μέτρησα σωστά, αν μου βγήκαν σωστά οι ομάδες, μέτρησα 10 ομάδες. 10 ομάδες.
0: 10 και η μία. Ναι. Τώρα είναι θέμα. Ξέρεις. Ένα από τα θέματα της ημέρας είναι η ενδέκατη, γιατί. Το Μαρούσι εννοώ.
1: Ναι.
0: Γιατί πριν λίγο εξέδωσε μια ανακοίνωση, δίνοντας συνέχεια σε ένα θέμα που έχει ξεκινήσει. Τώρα θες να ξεκινήσουμε από αυτό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, μιας και είναι
1: εντάξει,
0: σημερινό. Το Μαρούσι, θυμίζουμε, προσπάθησε με κάποιο τρόπο να λάβει μέρος στο FIBA Europe Cup. Έτσι, έστω από τα προκριματικά, γιατί θεωρεί ότι είναι καλό μια ομάδα να παίζει 2 αγώνες την εβδομάδα, μπορεί να προσελκύσει καλύτερους παίκτες. Το Μαρούσι γενικά, παρότι τα 2 τελευταία χρόνια σοζόταν στο K5, όχι στο παραπέντε.
1: Ούτε στο παραπέντε, στο K5.
0: Στο K5, επέστρεφε από τον άλλο κόσμο. Έχει και σοβαρό budget και επενδύσεις κάνει και είναι συνεπές. Απλά έχει μια κόντρα αναπτύξει με την Ομοσπονδία.
1: Ναι.
0: Με βάση την απάντηση της FIBA, δεν μπορούσε να προσαρτηθεί έστω και στα προκριματικά του FIBA Europe Cup. Γιατί έχει αποφασίσει η FIBA να μην παίρνει ομάδες που είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Δηλαδή να κρατήσει το επίπεδο όσο το δυνατόν πιο υψηλό και ανταγωνιστικό.
1: Αυτό είναι άσχετα με την επένδυση που κάνει η ομάδα. Βλέπει τη θέση στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ακριβώς. Με βάση τις θέσεις το κοιτάει.
1: Ωραία.
0: Οι λόγοι που βρέθηκε το Μαρούσι ενδέκατο, ότι ξέρω, προτελευταίο κλπ. Είναι άλλοι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι. Οπότε το Μαρούσι, θέλοντας να εξυπηρετήσει το πρόγραμμά του, σκέφτηκε αυτό που έκανε πέρσι ο Ηρακλής, το ENBL.
1: Ναι, είδαμε και ιδιαίτερες ομάδες πέρυσι σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Είδαμε και το Μάντσεστερ που είχε δικιά του ομάδα. Γενικά. Ναι,
0: η οποία δεν έχει σχέση με τη FIBA, βέβαια.
1: Όχι, δεν έχει ισχύ αυτό.
0: Έτσι,
1: που λες.
0: Είναι μια, ας το πούμε έτσι, σαν ένα τουρνουά ιδιωτικό. Κάπως έτσι να το πούμε.
1: Γνωστή και φίλη, τέλος πάντων.
0: Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι πριν το Μαρούσι που ήθελε να λάβει μέρος, ξαφνικά έμαθε ότι έφτασε στον Εσάκε μια εντολή να μην επιτραπεί σε καμία, όχι να μην επιτραπεί, ότι αν πάει μια ομάδα και παίξει στο ENBL, δεν θα στέλνουν, δεν θα παίρνουν άδεια αγώνα, δεν θα στέλνουν διαιτητές κλπ. Δηλαδή διάφορα πράγματα στην ουσία απαγορευτικά για τη συμμετοχή μιας ομάδας σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Αυτό πώς προκύπτει, προκύπτει από κάποιο καταστατικό της?
0: Μα εδώ είναι το πρόβλημα. Και νομίζω ότι εδώ ήταν εδώ είναι και η απάντηση του Αμαρουσίου που είχε δοθεί την προηγούμενη φορά και έρχεται να την υπενθυμίσει τώρα αυτή η ανακοίνωση. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι η FIBA, που είναι η υπερκείμενη αρχή ακόμα και από την ΕΟΚ, δεν έχει απαγορεύσει σε καμία χώρα ή σε καμία ομοσπονδία να στέλνει ομάδες στο ENBL. Άρα δεν είναι γραμμή της FIBA.
1: Πάει αυτό.
0: Άρα είναι της ΕΟΚ αυτή η απόφαση.
1: Ωραία.
0: Ένα αυτό. Πολλοί λένε στο Μαρούσι ενδεχομένως ότι είναι και φωτογραφική, επειδή είναι το Μαρούσι και επειδή υπάρχει αυτή η κόντρα. Το δεύτερο είναι ότι ναι, οι 14 υπάρχουν ομάδες ήδη που θα λάβουν μέρος στο ENBL από 14 χώρες που είναι μέλη της FIBA και, ναι, και είναι Λιθουανίες, είναι, θα σας διαβάζω τις,
1: έχει,
0: τις χώρες.
1: Έχει χώρες οι οποίες παίζουν,
0: ναι, δηλαδή,
1: ίδιοι ομάδες.
0: Δεν είναι η FIBA, δεν νομίζω να έχει ενοχληθεί. Άρρωστε και ο Ηρακλής που πέρσι έπαιξε στο ENBL, φέτος πέμπει στο FIBA Europe Cup. Δεν το κράτησε μανιάτικο ή τον τιμώρησε για κάποιο λόγο τον Ηρακλή.
1: Συγγνώμη, να επισημάνουμε και εδώ πέρα ότι ο Ηρακλής πέρσι ανέβηκε στην GBL. Ήταν φρεσκοανεβασμένος και έπαιξε στο ENBL.
0: Ναι.
1: Άρα νομίζω ότι...
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν του κράτησε μούτρα, ας το πούμε έτσι, η FIBA,
1: ναι,
0: επειδή έπαιξε σε μια διοργάνωση η οποία προφανώς η FIBA, εντάξει, δεν είναι δική της, δεν ξέρω αν την ενοχλεί κιόλας, αυτό είναι, δεν έχει εκφραστεί, αλλά δεν είναι και, ξέρεις... απογορευτικό να παίξει εκεί.
1: Ναι, απλά για να μου κάθε λίγο περίεργο το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται τόσο εισαγωγικών στο Μαρούσι που βγήκε πρώτο-τελευταίο πέρσι να παίξει στην διοργάνωση, ενώ ο Ηρακλής που ανέβηκε. Όχι, μην το πάρει θετικά κάποιους φίλους του Ηρακλή γι' αυτό. Πώς γίνεται ο Ηρακλής πέρσι που ανέβηκε κατευθείαν στην GBL να παίξει σε μια διοργάνωση όπως είναι το ENBL για παράδειγμα? Αυτό δεν μπορώ,
0: ναι,
1: να καταλάβω.
0: Και επαναλαμβάνω ότι φέτος ο Ηρακλής, αφού πήρε καλύτερη θέση στη βαθμολογία,
1: σωστά,
0: απέκτησε το δικαίωμα, άρα η FIBA δεν το κράτησε. Αυτό θέλω να πω, ότι, ναι, η FIBA δεν έχει απαγόρευση πουθενά. Δεν υπάρχει απαγόρευση της FIBA. Και ως επιχείρημα είναι, θα σου διαβάσω 14 ομοσπονδίες που έχουν ομάδες στο ENBL.
1: Ναι.
0: Είναι Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Εσθονία, Ρουμανία, Ολλανδία, Κύπρος, Λιθουανία. Δηλαδή ομάδες που είναι ψηλά στη λίστα, στο ranking της FIBA.
1: Αυτό βλέπω.
0: Λετωνία, Γερμανία, Ελβετία, Κροατία, Πολωνία, Νορβηγία. Η FIBA λοιπόν δεν υπάρχει, από τη FIBA δεν υπάρχει απαγόρευση. Παρ' όλα αυτά, το Μαρούσι για να είναι εντάξει, και επειδή οι σχέσεις του με την ΕΟΚ είναι τεταμένες από πέρσι, έστειλε, αυτό είναι το θέμα της σημερινής ανακοίνωσης του Μαρουσίου, mm-hmm, ότι έχει στείλει στην Ομοσπονδία για να είναι σύνομη, δηλαδή να μην έχει, δείχνοντας ότι σέβεται την άποψη της Ομοσπονδίας, ζήτησε την άδεια της Ομοσπονδίας, μια απάντηση εν πάση περιπτώσει. Ενημέρωσε για την πρόθεσή της να παίξει στο ENBL την ΕΟΚ από τις 16 Ιουλίου. Και αυτό που στην ουσία μας επικοινωνεί το Μαρούσι σήμερα είναι ότι ακόμα δεν έχει πάρει ούτε μία απάντηση για να κάνει τον προγραμματισμό του. Δηλαδή,
1: ναι, να το πούμε βέβαια ότι το Μαρούσι δεν είναι ότι περίμενε τη διοργάνωση για να ξεκινήσει τον προγραμματισμό πλευράς μεταγραφών και αυτά, γιατί το Μαρούσι έχει επενδύσει ξανά και σε Έλληνες,
0: ναι,
1: και στο προηγούμενο ρόστερ το οποίο έχει, ναι, δηλαδή έμεινε και ο Τζόρνταν Βόκερ.
0: Δεν ξέρω... θέλει για να βελτιωθεί ως ομάδα, δηλαδή θυμάμαι από παλιά οι προπονητές έλεγαν ότι καλύτερα για μια ομάδα είναι να έχει δύο ματς τη εβδομάδα. Πιο πολύ προοδεύει, γιατί οι παίκτες καταρχάς βαριώνται μια εβδομάδα να ετοιμάζουν ένα παιχνίδι και είναι πολύ επίφοβο να τους χάνεις στη μέση της εβδομάδας κάπου. Δηλαδή, ειδικά τους ξένους, να τους ψάχνεις στα κλαμπ.
1: Όχι τώρα για να κάνουμε καφενιακή συζήτηση, αλλά ο Βαγγέλης Γιάκος που είχαμε καλέσει στο Ertz Sports για μια συνέντευξη που είχε να κάνει με τα θέματα της Μυκόνου, είχε πει ο άνθρωπος ότι για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε παίκτες από το εξωτερικό.
0: Και αυτό είναι ένας λόγος.
1: Ήτανε μια απαραίτητη προϋπόθεση να παίζει Μύκονος σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δηλαδή το έχει θέσει και ένας προπονητής της GBL. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι μια κοινή γραμμή από τις ομάδες, ότι θέλουν οπωσδήποτε να έχουν ένα ακόμα μάτσο, όπως λες, Γιάννη.
0: Για να τους βλέπουν τους παίκτες, τους ξέρουν.
1: Ακριβώς.
0: γιατί δεν είναι το όνειρό τους να παίξουν στη Μύκονο, ας πούμε, ή στο Μαρούσι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αλλά είναι ένα σκαλοπάτι.
1: Μήπως τους δει κάποιος έξω.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Σωστό.
0: Άρα λοιπόν, στην ουσία, αυτό με αυτή την ανακοίνωση, το Μαρούσι, ενώ έχει στείλει την επιστολή αυτή στην FIBA και δεν έχει κάποια αντίρρηση FIBA, από ό,τι καταλαβαίνω, περιμένει από την ΕΟΚ είτε να της πει δεν σου επιτρέπω, μετά θα κινηθεί αλλιώς όμως, έτσι, γιατί οι άλλες χώρες της FIBA επιτρέπουν και στο Μαρούσι δεν επιτρέπεται, στην ελληνική ομάδα δεν επιτρέπεται, έτσι, ή σου επιτρέπω, που σημαίνει ότι θα αρθούν αυτές οι απαγορεύσεις που είχε στείλει με επιστολή η Ομοσπονδία στον Εσάκη.
1: Καλό,
0: εντάξει,
1: λοιπόν.
0: Άλλο ένα επεισόδιο, προφανώς νομίζω ότι είναι στικότερο, γιατί όλοι, ναι, περισσότερο το εκλαμβάνουν ως φωτογραφικό αυτό.
1: Καλό θα ήταν λοιπόν, πιστεύω, από την πλευρά της ΕΟΚ να υπάρξει μια απάντηση πίσω από το σκεπτικό. Γιατί τώρα να αφήνουμε πράγματα να είναι στον αέρα και να μην ξέρουμε τώρα τι γίνεται.
0: Μα δεν μπορεί να κάνει προγραμματισμό αγωνιστικό προετοιμασία. Αν κάνεις ταξίδια, πρέπει να τα προγραμματίσεις. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει, καλό είναι αυτή η διαμάχη. Εντάξει, δεν ξέρω αν στα δικαστήρια πώς έχει πάει, τι έχει κάνει κλπ. Ο ρόλος της Ομοσπονδίας είναι του πατέρα των ομάδων. Δεν
1: ακριβώς
0: είναι του τιμωρού ή του οτιδήποτε.
1: Να συμβουλεύει, να προστατεύει, να είναι ακριβώς ασπίδα από τις ομάδες. Και τώρα να τίθεται θέμα κόντρας μεταξύ μιας ομάδας της GBL με την Ομοσπονδία. Και τώρα δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε ομάδα, γιατί τώρα κάποιοι βλέπουν το Μαρούσι που τερμάτισε πέρσι και πρόπερσι τελευταίες θέσεις. Το Μαρούσι είναι τις πιο ιστορικές ομάδες του ελληνικού μπάσκετ.
0: Με ευρωπαϊκό τίτλο.
1: Έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία είναι πυροτέχνημα.
0: Έχει παίξει Ευρωλίγκα.
1: Δεν είναι τυχαία τα πράγματα αυτά. Δεν μιλάμε για μια ομάδα που είναι τυχαία. Απλά τώρα συμβαίνει και επικρατεί ένα καθεστώς το οποίο είναι ολίγον τι έως πολύ για πολλούς φίλους του Μαρουσίου και για τους υπόλοιπους οι οποίοι παρακολουθούν το ελληνικό πρωτάθλημα, ότι δεν μεταχειρίστηκε με τον ίδιο τρόπο η Ομοσπονδία φέτος τα πράγματα με το Μαρούσι. Χωρίς να έχουμε και τις απαραίτητες απαντήσεις. Δηλαδή, εγώ θέλω και είμαι υπέρ στο να, με το ερώτημα, με την ανακοίνωση.
0: Είναι προφανές ότι η δηλώση του Ηλία Παπαθεοδόρου όλη τη χρονιά, η κόντρα, η προσφυγή, ξέρεις, που έγινε με τα τηλεφωνήματα, με τις επικοινωνίες μέσω SMS και όλα αυτά, έχουν δημιουργήσει μια αντιπαλότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: σίγουρα
0: άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δηλαδή, η Ομοσπονδία δεν είναι ο ρόλος της να κινείται εκδικητικά.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα και να δούμε αν μπει από το παράθυρο τελευταία στιγμή το Μαρούσι σε κάποια διοργάνωση.
0: Το ENBL το περιμένει το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Μα έχει στείλει και επιστολή ο κύριος Ζάγκαρς, νομίζω. Ζάγκαρς, κάπως έτσι λεγόταν, που έχει το όνομα του παίχτη.
1: Κατάλαβα.
0: Ο γενικός γραμματέας της διοργάνωσης, λέγοντας ότι δεν μπορεί να βρει άκρη. Και γιατί τα επιχειρήματα είπαμε αυτά. Ότι οι άλλες 14 ομοσπονδίες δεν είναι μέλη της FIBA.
1: Πώς δεν είναι.
0: Έτσι. Άρα τι πρόβλημα υπάρχει. Η FIBA δεν έχει. Μόνο η Ελλάδα και μόνο για το Μαρούσι, αφού η Ηρακλής έπαιξε πέρσι, είναι το πρόβλημα.
1: Είναι αναμονή.
0: Αυτά λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ελπίζουμε να μην έχουμε τα περσινά, γιατί τα περσινά δεν ήταν καθόλου έτσι ωραία και για το άθλημα και για τη, γενικά για την ατμόσφαιρα του πρωταθλήματος. Έτσι.
1: Και φέτος πάμε για πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Και φέτος είναι μια χρονιά που ανεβαίνει το πρωτάθλημα με τις επενδύσεις που έχουν γίνει από πάνω, εγώ θα σου λέγα και μέχρι κάτω. Δηλαδή δεν είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Λέμε τώρα το Μαρούσι που τερμάτισε πρώτο τελευταίο και το μπάτζετ ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια.
1: Σωστά. Και φέτος παίρνει και παίκτες οι οποίοι είναι διεθνείς, όπως ήταν και πέρσι κάποιοι, και πρωταγωνιστούσαν τα προηγούμενα χρόνια και την προηγούμενη σεζόν στις ομάδες τους, όπως είναι ο Κασελάκης, όπως είναι ο Κόνιαρης, όπως ήταν στον ΠΑΟΚ.
0: Ενδεχομένως ο Λούτζης που προέρχεται από τον τραυματισμό είναι δηλαδή μια σοβαρή πιθανότητα. Το οποίο διεκδικεί και ο Ηρακλής.
1: Το Λούτζι, αυτό ήθελα να σου πω, ότι τον διεκδικούν ίδιοι ομάδες της GBL για να τον πάρουν. Και είναι εξαιρετικός άσος εντωμεταξύ, εξαιρετικός playmaker ο Λούτζι. Για οποιαδήποτε ομάδα της GBL πάει να τον πάρει. Όπως είπε και ο Γιάννης, είναι μία από τις περιπτώσεις που το Μαρούσι της κοιτάζει, της γλυκοκοιτάζει, ώστε να τον εντάξει στο ρόστερ. Θα πάμε σε λίγο σε μηνύματα.
0: Κοίταξε, για μένα σήμερα πολλή συζήτηση. Και ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, δηλαδή στο 54160 Sport και το μήνυμά σας στο Viber, στο λογαριασμό Era Sport
1: Era Sport, το, ή αλλιώς σαν νούμερο 6-9-300-78-340 η ομάδα. Ή ψάχνετε την ομάδα Era Sport στο Viber, που εκεί πέρα στέλνετε τα μηνύματά σας, θα μιλήσουμε.
0: Ή βέβαια στις σελίδες μας στο Facebook και στο Instagram 24 seconds.
1: Εκεί είναι διαχειριστής ο Κώστας Σωτηρίου, εδώ μεταξύ. Είναι μεγάλος διαχειριστής.
0: Είναι διαχειριστής, είναι τεχνολογικά καταρτισμένος, γιατί ο Βαγγέλης και εγώ, ξέρεις, βάζω σωστά το εγώ, το λες πάντα τελευταίο.
1: Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα.
0: Έτσι έμαθα το savoir vivre που διάβασα από τον κύριο Ζαμπούνη. Λοιπόν, είμαστε άλλης γενιάς που περισσότερο χρησιμοποιούμε αυτά τα πράγματα του. Μην πω τι. Ξέρεις γιατί λέω ότι μην πω τι. Γιατί μας προδίδουν πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή.
1: Ναι, το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Παλιά είχαμε τη μάχη με το fax. Ξέρεις, ουρές να στείλουμε fax.
1: Ένα fax.
0: Μετά μπήκε το κομπιούτερ σιγά σιγά. Γραφομηχανές πάλι. Πρώτα χέρι. Εγώ προλάβα το χέρι. Χειρόγραφο. Μετά γραφομηχανές. Fax. Μετά είχαμε το. Τι είχαμε.
1: Κάτι fax,
0: ναι, μετά είχαμε με το email που στέλαμε και λοιπά, μπήκε, άρχισε να μπαίνει το διαδίκτυο.
1: Με άγχος ότι είχατε και την πέτρα κάποια στιγμή, θα μου λέγεις, έτσι όπως πήγε. Γιατί εγώ δεν έχω καμία εικόνα με fax, ούτε γραφομηχανές, ούτε τίποτα.
0: Τα fax ήταν το μεγάλο derby, ήταν στις ουρές, στις μεγάλες διοργανώσεις.
1: Ποιος τα στείλει.
0: Ναι, και συνήθως υπήρχαν μάτς που τελειώνανε οριακά όταν έκλεινε η εφημερίδα. Και ξέρεις, είχες το άγχος. Και μετά το πήρατε. Αυτό δεν βγαίνει καθαρά. Ξαναστείλ το. Ξέρεις, είχαμε τέτοια derby. Λοιπόν, βλέπω ότι. Το εισαγωγή μας πήρε εισαγωγή. Ένα θέμα το αναλύσαμε σήμερα. Ένα σημερινό θέμα, μάλλον το αναλύσαμε.
1: Ναι, ήταν το πιο σημαντικό από αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Κυρίως. Αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση για τα ρόστερ της GBL μέχρι να φτάσουμε εκεί. Γιατί όντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η φετινή σεζόν. Γιατί βλέπω ότι, όπως είπες και εσύ, Γιάννη, οι επενδύσεις είναι πολλές. Κάποιοι όμως λογικό είναι να έχουν μείνει λίγο πιο πίσω στο σχεδιασμό.
0: Να.
1: Λίγο πιο πίσω. Ακόμα που πες και για το Μαρούσι μια παρένθεση. Αγωνιστικά και με το ρόστερ το οποίο έχει φτιάξει αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω τι άλλο περιμένουμε στην συνέχεια, δεν μας έχει απογοητεύσει. Υπάρχουν ομάδες που με έχουν απογοητεύσει, για παράδειγμα. Δηλαδή, περίμενα η Δόξα που ανέβηκε να είναι λίγο πιο δυνατή με τα γραφικά.
0: Να.
1: Και ο Βίκος το ίδιο. Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ επίσης και ο Κολοσσός φέτος.
0: Ο Κολοσσός πρέπει να είναι η ομάδα που έκλεισε το ρόστερ πιο γρήγορα από όλους.
1: Ναι.
0: Έχει ανακοινώσει τα φιλικά, το ρόστερ νομίζω έχει τελειώσει και οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν διακοπές χωρίς άγχος.
1: Χτίσανε πολύ γρήγορα πάνω στους Έλληνες. Ναι. Πάρα πολύ γρήγορα κλείσανε τους Έλληνες.
0: Ναι. Το άλλο θέμα, το οποίο θα μας πάρει αρκετή ώρα, απλά θα έχουμε και το νου μας. Μήπως υπάρξει η συνέντευξη του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΚΕΝ για τον τρίτο γύρο των προκριματικών του Champions League, για να τη μεταδώσουμε. Έχουμε εποπτεία.
1: Είμαστε alert, ναι, το περιμένουμε. Ναι, δεν
0: και
1: έχει
0: όταν ξεκινήσει θα συνδεθούμε. Ένα θέμα που ήθελα εγώ να συζητήσουμε, γιατί για κάποιο λόγο κάθισα και είδα 2-3 πράγματα. Ολοκληρώθηκε χθες το πρωτάθλημα, το Under 18, το Ευρωμπάσκετ.
1: Ναι.
0: Η εθνική μας απογοήτευσε στο τελευταίο παιχνίδι. Θα μπορούσε ένα μάτς που έχασε έτσι όπως το έχασε με την Ισπανία να έχει αλλάξει τη μοίρα της. Έτσι, να έχει μπει στην τετράδα.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Και τελικά δεν ξέρω αν η απογοήτευση ή οτιδήποτε άλλο μέτρησε και η εθνική μας δεν τα κατάφερε χθες να πάρει το τελευταίο εισιτήριο, γιατί ήταν σαν τελικός πρόκρισης στο
1: παγκόσμιο.
0: Στο παγκόσμιο που θα γίνει στο Παρτουμπίτσε της Τσεχίας του χρόνου, έτσι Under 19 λέγεται του χρόνου,
1: ναι,
0: γιατί θα έχουν μεγαλώσει ένα χρόνο αυτά τα παιδιά, αυτή η φουρνιά δηλαδή. Χθες λοιπόν η εθνική μας ιτήθηκε με κάτω τα χέρια σχεδόν 99-69 από τη Γερμανία, η οποία πήρε το εισιτήριο το πέμπτο. Θυμίζω απλά, και δεν ξέρω τι προλάβουμε, δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε αυτό. Βέβαια, έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Έχουμε, ωραία. Να πούμε απλά ότι η Σλοβενία πήρε το χρυσό. Εδώ αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι η Σλοβενία, η οποία κέρδισε χθες την Ιταλία 88-71, πριν λίγο καιρό πήρε και το Under 20. Δηλαδή, έχει κάνει φοβερό double μέχρι στιγμής. Under 20 και Under 18. Η Σλοβενία.
1: Και αυτό είναι καμπανάκι για τους μεγάλους. Δηλαδή, ότι κάτι έρχεται για τη Σλοβενία. Ναι.
0: Την τρίτη θέση την πήρε η Γαλλία με 74-69 την Ισπανία. Εδώ η Γαλλία στην ουσία θα πούμε ότι έχασε την πρόκριση με ένα τρίποντο που έβαλε για την Ιταλία ο Ντιμαίο στο τέλος και προκρίθηκε η Ιταλία στον τελικό.
1: Πολύ μεγάλο σούτ με 0,8 ναι. δευτερόλεπτα στο ναι. ρολόι.
0: Άρα λοιπόν τρίτη Γαλλία, τέταρτη Ισπανία και πέμπτη η Γερμανία. Αυτές οι πέντε ομάδες πηγαίνουν στο παγκόσμιο. Η συζήτηση αφορά τα υπόλοιπα, τα οποία θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα, γιατί βλέπω ότι πλησιάζει και δεν είναι ώρα να το ανοίξουμε κάτι και να το αφήσουμε ημιτελές. Τα μηνύματα σας εννοείται ότι θα τα παρακολουθούμε και θα τα αρχίσουμε να τα σχολιάζουμε αφού αναπτύξουμε κάποια πράγματα.
1: Και καθώς τα λέμε αυτά, μπαίνει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαν με τον Χρήστο Μουζακίτη για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Οπότε να πάμε στο διάλειμμα και το δελτίο. Και μόλις γυρίσουμε να πάμε εκεί, γιατί νομίζω ότι τώρα θα γίνουν και οι ερωτήσεις. Δεν είναι ότι.
0: Επειδή δεν βλέπω από εδώ, κάποιος παίκτης είναι.
1: Ο Μουζακίτης.
0: Ο Μουζακίτης, ωραία. Ναι. Ωραία. Πάμε, διακόπτουμε για το πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε και θα τα κανονίσουμε εδώ πώς θα τα πάει το πρόγραμμα. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Νέα μηνύματα εκένωση από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά και Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο, καθώς μένεται για τέταρτη ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική. Σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη τα κύρια μέτωπα νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση και στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα. Αναζωπήρωση στην περιοχή της Πάστρας στη Κεφαλονιά. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκώνου φθάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές στις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σίμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα αιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 7. Υποχωρεί στα 83 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, ωραίο τραγούδι, ροκιά και λοιπά, αλλά πρέπει να εναρμονιστούμε με την επικαιρότητα. Ήδη μπορούμε να μεταφερθούμε, μάλλον είναι και ο Γιάννης εδώ που ξέρει καλύτερα από όλα αυτά, είναι φυσικά και η Vivian, με το στάδιο Καρισκάκη, στο στάδιο Καρισκάκης, εκεί που ξεκινάει την τοποθέτησή του για το αυριανό παιχνίδι ο Χρήστος Μουζακίτης.
1: Αρχικά καλησπέρα σε όλους, ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ πέρα, ευχαριστούμε για την καλή σεζόν που μας έχεστε. Νομίζω και ο κόσμος και εμείς περιμένουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι, να επιστρέψουμε επιτέλους στο σπίτι μας, να αγωνιστούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα δούμε ξανά τον κόσμο μας να μας υποδέχεται, όπως μόνο αυτός ξέρει. Και είμαστε πολύ έτοιμοι να δώσουμε πολύ χαρά στον κόσμο, αλλά και στους εαυτούς μας.
2: De vraag was, het is de première en jullie Europese campagne dit jaar.
0: Καταλαβαίνετε ότι επειδή θα υπάρχει μετάφραση, θα υπάρχουν λίγο έτσι και κάποια κενά, τα οποία αφού εμείς τα ακούσαμε στα ελληνικά δεν χρειάζεται να ακούμε και τη μετάφραση, εκτός αν θέλετε να τσεκάρετε και τα...
3: Τώρα δεν ξέρω τι γλώσσα ήταν αυτή που μίλησε. Ο
0: φλαμανδικά μάλλον.
3: Φλαμανδικά,
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε.
4: Καλησπέρα Χρήστο, καλή χρονιά. Ως ποδοσφαιριστής για πρώτη φορά θα δώσεις καλοκαιρινά προκριματικά για κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση και κυρίως για την κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση για το Champions League. Πόσο διαφορετική ήταν η προετοιμασία φέτος και πόσο δύσκολο θεωρείς ότι είναι να δίνεις προκριματικά παιχνίδια μέσα στο καλοκαίρι για πρόκριση στη League Phase του Champions League? Ευχαριστώ.
1: Είναι η πρώτη χρονιά, όπως είπατε, για μένα που θα βαλθώ να παίξω προκριματικά Champions League το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην προετοιμασία. Νομίζω η μεγαλύτερη είναι ότι ξεκινάς νωρίτερα, δηλαδή ξεκινήσαμε τέλη Ιουνίου, αντί για μέσα Ιουλίου που θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε την περασμένη σεζόν. Αλλά το σκεπτικό και το πλάνο νομίζω είναι το ίδιο. Προσπαθούμε να ετοιμαστούμε όσο γρηγορότερα γίνεται για το πρώτο παιχνίδι που τυχαίνει να είναι αυτή τη φορά αρχές Αυγούστου για τα προκριματικά. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά σε βάση το πόσο μεγάλο θα είναι το παιχνίδι. Για μας υπάρχει τεράστιο κίνητρο γιατί θέλουμε να είμαστε για μια χρονιά στο Champions League και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε την Αϊμέγγεν και να κερδίσουμε.
2: De vraag was, het is de eerste keer voor jou dat je voorrondes moet spelen om in een Europese...
3: Κάτι ενδιάμεσο είναι αυτό που είπες. Μιλάμε για φλαμανδικά. Έχει ένα μίξ γαλλικών, γερμανικών. Είναι μια σαλάτα τα φλαμανδικά.
0: Εννοείται ότι ο Μουζακίτης ακόμα... μάλλον θα εξαντληθεί η διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνω είναι η ερωτήση του Μουζακίτη και μετά θα πάρει το λόγο ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που βρίσκεται δίπλα του. Είναι λίγο αυτά με τις πολλές μεταφράσεις μας παίρνουν χρόνο. Εντάξει, είναι και απαραίτητο όμως, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν ελληνικά, ειδικά τις φιλοξενούμενες ομάδες, δημοσιογράφοι, και πρέπει να είναι μια υπηρεσία η οποία πρέπει να παρέχεται ούτως ή άλλως.
3: Είναι ερώτηση στα ελληνικά.
5: Αυτούς τους αγώνες είναι επιπλέον, σου δίνουν έξτρα κίνητρο αυτοί οι αγώνες στην Ευρώπη για σένα?
1: Αρχικά θέλω να ξεχάσουμε τα περσινά και το πότε ήταν τα καλά παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Προφανώς το να παίξεις Champions League είναι τεράστιο κίνητρο και σου δίνει μια παραπάνω όθηση σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος να δώσεις το καλύτερο σε αυτό. Ελπίζω να ακολουθήσει και αυτό φέτος και να κάνουμε τα καλύτερα μας παιχνίδια στο Champions League.
2: De beste wedstrijden van jou vorig jaar waren...
0: Τώρα να λέω κανένα μεταγραφή που είπα.
3: Τι εννοώ? Έχουμε τίποτα?
0: Εντάξει, στην ουσία έχουμε την παραμονή του Κάριου στο Περιστέρι.
3: Σωστά.
0: Έτσι. Το Περιστέρι που θυμάμαι ότι είχα ακούσει τον Ξανθόπουλο, τον Βασίλη, να λέει ότι ίσως να μην είναι ίδιο, αλλά τελικά έχει καταφέρει να κρατήσει αρκετούς παίκτες από το περσινό ρόστερ, ειδικά ξένους.
3: Έτσι όπως τα θυμάμαι, ξεκινάμε με τον Γκάριους, πάμε στο Μουρ. Ποιον άλλον ξένο? Νίκολς, τρεις.
0: Να σου πω κάτι, και τρεις να έχει κρατήσει.
3: Καλά είναι.
0: Μην πάμε παρακάτω. Είναι,
3: καλά είναι.
0: Γιατί εγώ περιμένω ότι θα αλλάξουν όλοι. Δηλαδή, όλοι. Έτσι όπως το είπε ο Βασίλης, ας πούμε, περιμένω ότι θα έχουμε πιο πολλές αλλαγές. Αλλά ο Κάριος είναι ένας έτσι πολύ αθόρυβος, αλλά ουσιαστικός παίκτης. Μένει στην ομάδα. Επίσης, δεν έγινε τώρα, έτσι. αλλά η ΑΕΚ απέκτησε πριν δύο μέρες, νομίζω ότι έγινε αυτή η μεταγραφή, τον Βασίλη Χαρτόνα, 18 χρονών, 95, τον γκάρ της εθνικής ομάδας Under 18 που έπαιξε στο Ευρωμπάσκετ, ένας παίκτης που έπαιζε στη 10 και το συμβόλαιο του είναι μέχρι το 2031. Την ίδια ώρα που προσπαθεί, θέλει να επεκτείνει τη συνεργασία με τον αρχηγό
3: Δημήτρη Φλιώνη.
0: Τον Δημήτρη Φλιώνη μέχρι το, μέχρι το 29. Ο Φλιώνης, ο οποίος γενικά έχει αρχίσει να βελτιώνεται πάρα πολύ στη θέση αυτή και να είναι έτσι ένα σημαντικό ΑΕΚ, η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή κάνει τις κινήσεις του ΠΑΟΚ ή του Άρη, αλλά είναι πάντα μια ομάδα που συναγωνίζεται για την τετράδα. Δεν ξέρω εσύ τι.
3: Πάνω σε αυτό που είπαμε πριν και λέγαμε για τις κινήσεις και ποιος, εμένα τουλάχιστον, δεν με έχει ικανοποιήσει προς το παρόν από πλευράς μεταγραφών, νομίζω ότι η ΑΕΚ ασχολήθηκε πάρα πολύ με το φάκελο του NBA Europe. Δηλαδή, έμεινε πάρα πολύ πίσω στο σχεδιασμό της εν ώψη της νέας σεζόν. Μπορεί να επηρέασε, δεν ξέρω για να το ξέρεις από το πλευράς ρεπορτάζ, που επηρεάστηκε όλη η κατάσταση και με το γήπεδο. Το τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, και αυτό. Δηλαδή, αυτό απασχόλησε τον οργανισμό γενικότερα. Δηλαδή, ναι, έφερε μια αναστάτωση με την αντίδραση
3: των οργανωμένων.
0: Των οργανωμένων, η οποία δεν κάνει καλό. Δηλαδή, απασχολεί, παίρνει εργατόρες που θα μπορούσαν να αφιερωθούν σε πράγματα τα οποία θα ήταν ουσιαστικά από πράγματα που. Εντάξει, για τους φίλους ΑΕΚ, προφανώς για να έχουν τέτοια αντίδραση και τέτοια αντίρρηση, θεωρούν ότι είναι ουσιαστικά εξίσου. Τέλος πάντων, ο Πανιώνιος έκανε μια μεταγραφή. Ο Πανιώνιος, που θυμίζω, είναι η ομάδα που θα αγωνίζεται, που επέστρεψε στην
3: Elite.
0: Στην Elite League, απέκτησε τον Mason Walters, 25 χρονών, 2-6, ανακοίνωσε δηλαδή την απόκτησή του. Ο Mason Walters τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στη Φιλανδία και στην Ελβετία, οπότε πλέον θα είναι ο δεύτερος ξένος που θα προστεθεί στο ρόστερ των Γκενέρθρων μετά τον Guard Andrew Jones. Για να δούμε για να βάλουμε λίγο τράγουδο να δούμε πως πάει η συνέντευξη, να πάμε στο Μεντιλίμπαρ κυρίως, ναι, γιατί νομίζω ότι αρκετά έδωσε το στίγμα ο Μουζακίτης. Πολύ περισσότερο, όχι ότι δεν έχει ενδιαφέρον η δήλωση του Μουζακίτη.
3: Ναι, έχουμε Μεντιλίμπαρ.
0: Αλλά να ακούσουμε τι λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Περιμένουμε να αλλάξω τα μικρόφωνα προφανώς. Για να αρχίσει.
6: Το άγχος, η πίεση. Τι έχει στο μυαλό του coach για να ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός καλύτερα σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι? Γιατί είναι σημαντικό, θα κρίνει πολλά για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
7: Desde el primer partido de la temporada, obvio que es un partido importante, ansiedad, muchas ganas de empezar, que tiene en su mente el entrenador del Olympiacos para demostrar nuestra mejor cara en este momento para empezar esta temporada de la mejor manera posible.
8: Hola, καλησπέρα. A ver, creo que hemos entrenado y hemos hecho un entrenamiento en Holanda sobre 20-21 días, creo que bastante buenos, aunque luego en los resultados de los partidos no haya sido tanto, pero creo que nos ha valido para preparar este partido. Llevamos 10 días sin competir, pensando solo en este partido, en esta eliminatoria. Creo que estamos bien, espero que... Es mi primera vez jugando tan temprano, antes de empezar la temporada, antes de la competición liguera en cualquier equipo de los que he estado. Espero que hayamos hecho un buen trabajo para poder demostrar estos dos partidos.
7: Καλησπέρα. Πραγματικά φέτος δούλεψαμε πολύ στην προετοιμασία. Νομίζω πως είναι αρκετά ευχαριστημένος από τη δουλειά που έγινε για 21 μέρες. Τα αποτελέσματα των φιλικών παιχνιδιών δεν είναι φυσικά καλά, όμως νομίζω πως όλη αυτή η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι η πρώτη φορά και για τον ίδιο που βρίσκεται τόσο νωρίς το καλοκαίρι σε προκριματικά οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πιστεύει λοιπόν πως η προετοιμασία που έχουμε κάνει, η δουλειά που έχουμε κάνει είναι αρκετά καλή και ελπίζουμε αύριο να αποδεχτεί πως είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τον πρώτο μας αντίπαλο.
2: Het is de eerste, de vraag was, het is de eerste wedstrijd. En de...
0: Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται. Καταλαβαίνετε ότι προλαβαίνουμε, θα προσπαθήσουμε εμείς μέσα σε αυτά τα κενά να κάνουμε κάποιες ενημερώσεις. Καταλαβαίνετε ότι προλαβαίνουμε, θα προσπαθήσουμε εμείς μέσα σε αυτά τα κενά να κάνουμε κάποιες ενημερώσεις.

0: έχει πάρει. Γιατί εμείς τώρα εδώ πέρα λέμε πάντα την άποψή μας χωρίς να χαϊδεύουμε αυτιά. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος της ΣΑΕΚ δεν στήριξε το τμήμα όσο θα μπορούσε να το στήριξει στο μπάσκετ. Και νομίζω ότι μια τέτοια ανακοίνωση από τους οργανωμένους αποθεί σε μεγαλύτερο βαθμό τον κόσμο από την ομάδα. Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ κάθε χρόνο, με πολύ μικρές εξαιρέσεις κάποιες σεζόν, δεν κατάφερε να πάει στο Final Four του BCL. Αλλά πάμε πάλι στο Μεντιλίμπαν.
1: Que podemos competir cara a cara con el rival que vamos a tener enfrente, ¿no? Sabemos que va a ser un partido complicado, una eliminatoria complicada. Estoy convencido que no se va a resolver en el primer partido, el de mañana. Habrá que jugar también allí. Y espero que estemos atentos y bien para poder ganarles en los doble partidos.
2: Πράγματι είναι πολύ ιδιαίτερη η αίσθηση του να βρίσκεσαι να έχεις την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να μπορέσεις να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Νιώθει πραγματικά πολύ μεγάλο κίνητρο, πολύ μεγάλη όρεξη για να έρθουν οι στιγμές αυτές. Ξέρει πως τα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα, ξέρει πως η πρόκριση αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς παίζουμε απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Ελπίζει αύριο να ξεκινήσουμε με έναν θετικό τρόπο την πρόκληση αυτή. Όμως είναι σίγουρος πως δεν θα κρυθεί σε ένα παιχνίδι η πρόκριση αυτή. Θα πρέπει να είμαστε καλοί και στα δύο παιχνίδια και ελπίζουμε και στα δύο παιχνίδια να βγούμε νικητές ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε να προχωρήσουμε ώστε να πάρουμε το εισιτήριο.
3: De vraag was of het voor u een challenge is om die voorrondes te spelen voor de eerste keer. Een challenge is het niet echt, nee, dat zie ik niet, maar het is wel een speciale wedstrijd, de speciale wedstrijden. En we hebben er veel zin in, we zijn goed voorbereid. Het zal zeker niet makkelijk zijn tegen de Nederlandse ploeg, want die zijn heel goed.
4: Λοιπόν, επειδή αυτό πιστεύω ότι θα κουράσει πάρα πολύ, δηλαδή να γίνονται τρεις μεταφράσεις, επειδή και ο Μεντιλίμπαρ δεν μιλάει ελληνικά, μιλάει ισπανικά, εν πάση περιπτώσει, όπως καταλαβαίνετε, θα τα μαζέψει ο άνθρωπός μας που είναι στη συνέντευξη τύπου και θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία.
0: Ναι, γιατί βλέπω και στα μηνύματα. Λένε θα πούμε για το Βιλιώνη, θα μιλήσουμε για το Μεντιλίμπαν. Ναι. Εντάξει, επειδή τρέχει.
4: Η επικαιρότητα προέχει και η εντολή που έχουμε, ούτως ή άλλως. Και να μην είχαμε εντολή, αυτό έπρεπε να κάνουμε, γιατί είναι το γεγονός της εβδομάδας τα μάτς που έχουν οι ελληνικές ομάδες. Έτσι, θα πηγαίναμε. Λοιπόν. Και 47 πάλι. Λοιπόν. Η Ζαλγκίρις Κάουνας απέκτησε ψηλό, απέκτησε ένα σέντερ, τον, άντε να τον πω εγώ αυτόν τώρα, Αγκομπούντου Γιώχου, ο οποίος πήγε στη Ζαλγκίρις, είπαμε είναι 27 χρονών, 2-8.
0: Καλά το πήγες.
4: Καλά το πήγα, εντάξει, με πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Ο οποίος, έχεις δει τι άλμα έκανε προχθές που το ανέβασε η Ζαλγκίρις στο Twitter, πήδηξε και το χέρι του έφτασε πάνω από το ταμπλό. Πρόκειται για έναν τρομερό αθλητή. Βέβαια, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Το τι είσαι καλός αθλητής δεν πάει να πει ότι ξέρεις και μπάσκετ. Θα φανεί. Κορυφαίος μπλοκέρ στο Eurocup. Καλή ομάδα πάντως η Ζάλγκιρις φέτος. Έχει κάνει ομάδα. Ναι. Καλύτερη από την περσινή, θεωρώ. Αλλά αυτό θα φανεί και στο παρκέ.
4: Θα δούμε, γιατί ξέρεις, Φραντσίσκο. Έχει χάσει δηλαδή παίκτες οι οποίοι ήταν.
0: Πήγε τον Γκάρσαν. Εντάξει, δεν είναι Φρανσίσκο. Ο Έντουαρτς θέλει μια μπάλα μόνος του. Αλλά είναι. Έχει το χέρι. Έχει Williams Goss. Μεγάλη. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Williams Goss. Πάρα πολύ.
4: Ο Williams Goss, αν δεν είχε αυτό το πρόβλημα με, με την ευπάθεια. Με τους τραυματισμούς, ότι κάθε χρόνο χάνει αρκετά μάτς.
0: Ναι, ναι.
4: Ενδεχομένως να είχε κάνει ακόμα μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, καριέρα. Όχι ότι δεν έχει κάνει. Έχει κάνει. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ο Αιχιόγκου έπαιζε στη Μαρέσα, έτσι, και από την οποία, η οποία τον απέκτησε από την Τσεντεβίτα. Άλλο που αφορά την Ευρώπη είναι ότι η Μακάμπη πήρε από τη Φενέρμπαξε τον Αρμάντο Μπέικοτ. Ένα σέντερ ύψους 2-8, 26 χρονών.
0: Που σώθηκε τώρα.
4: Ναι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η Μακάμπη ενισχύθηκε και τρομερά.
0: Ναι. Τώρα και αυτό τι ενίσχυση είναι τώρα ο Μπέικοτ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο παίκτης δεν μπόρεσε να παίξει φέτος πολύ με το σύστημα του Σάρας.
4: Ναι. Με είναι
0: τους,
4: και αυτό.
0: Με τους πέντε παίκτες οι οποίοι φτάναν μέχρι τη θέση 4,5. Δεν είδαμε κλασικό πεντάρι. Με μερικές εξαιρέσεις τον Μπίρτς, ο οποίος έκανε καλά παιχνίδια.

0: Ίδια προς το τέλος και κάτι έτσι εκλάμψεις που πιάναν τον Chris Silva, ο οποίος έμεινε στο ρόστερ. Ναι. Εντάξει, διαβάζω ένα μήνυμα εδώ πέρα του φίλου του Τσόλκα, του Λάζαρου, μάλλον Λάζαρος, δεν ξέρω. Λέει, μίλησες εσύ για Όμηρο, εσύ, Γιάννη. Είπες κάτι για τον Όμηρο, όχι για τον Εντζιπόλου, τον Όμηρο γενικά. Από τα έπι της Οδύσσης. Ναι, γιατί είχε ένα κατεβατό εδώ πέρα ότι ο Όμηρος έζησε 400 χρόνια μετά την Οδύσσεια. Τα κείμενα τα πήρε έτοιμα ως ραψοδίες, ηρωικά δημοτικά τραγούδια εποχής. Τα ομηρικά έπι, λέει, καταγράφηκαν 2 αιώνες αργότερα επί πισίστρα του. Μα εμείς δεν είπαμε τίποτα για τον Όμηρο. Μήπως έχεις μπερδέψει, ρε φίλε Λάζαρε, το. Σε κάποιο φίλο σου το έστελνες. Δεν έχουμε πει τίποτα. Δεν έχουμε πει τίποτα εμείς για τον Όμηρο.
1: Σκονάκι, σε κανένα διαγώνισμα.
0: Κοιτάζω.
1: Μην βάζουμε ιδέες, γιατί. Όπως εξελίσσεται η κατασκοπία, εξελίσσεται η αντικατασκοπία, εξελίσσεται η οικονομία, εξελίσσεται και η παραοικονομία, μπορεί και τα σκονάκια να έχουν μπει σε άλλο level. Επειδή είπαμε ότι από τη Φενέρ έφυγε
0: ο
1: Μπέικοτ και πήγε στη Μακάμπη, να πούμε ότι έφυγε και ο Ζάγκαρς, τον οποίο ανέφερα για άλλο λόγο.
0: Για άλλο λόγο, ίδιο, άλλο όνομα, ναι.
1: Ναι. Ο οποίος θα συνεχίσει στην Κίνα. Ο Ζάγκαρς δεν έπιασε, να πούμε την αλήθεια,
0: όχι,
1: στη Φενέρμπαξε, και ούτε πέρσι βοήθησε, γιατί ήταν 2 χρονιές στη Φενέρμπαξε, παρότι συμμετείχε στην ομάδα που κατέκτησε την Ευρωλίγκα, αλλά δεν ήταν από τους παίκτες που μπορούσε να στηριχθεί. Νομίζω ότι ήταν επιρρεπή στο λάθος ή δεν ενέπνεε σιγουριά.
0: Δεν ήταν αξιόπιστος, αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν ενέπνεε σιγουριά όσο έπαιζε. Ξέρετε, τώρα μην νομίζετε ότι θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό κυρίως, γιατί αυτός έχει τα θέματα.
0: Αυτός ψάχνει τώρα, ναι.
1: Απλά κοιτάμε και την ώρα, να μην αρχίσουμε ένα θέμα, πούμε δύο κουβέντες και μετά αρχίσουμε δελτίο κλπ. Να το πάρουμε ενιαίο μαζί με τα μήνυματά σας.
0: Για τον παικταρά τον Γκάλινιτς, ο οποίος.
1: Αυτό, ότι μάλλον ο Ερυθρός Αστέρας έχει θέματα. Δύο θέματα. Το ένα, ότι τον έκοψε τον Γκάλινιτς. Στην ουσία φαίνεται ότι δεν τον υπολογίζει.
0: Ναι, του είπε το πλάνο ότι μάλλον δεν σε έχω για πολύ φέτος. Σε έχω για συμπληρωματικό. Και μάλλον δεν αρέσει αυτό τον Γκάλινιτς.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ο Ιμπο Ναβάρο να ήταν ο Πεναρό, για να σου πω ότι έχουν, που είναι στην άλλη ομάδα του Βελιγραδίου.
0: Ναι.
1: Που ήταν νομίζω τον πρόλαβε στην Μπαρτσελόνα.
0: Ο Πεναρόγια, ναι, ήταν και Μπασκόνια και Μπαρτσελόνα ήταν, ναι, ο Πεναρόγια.
1: Θέλω να σου πω ότι μπορεί να είχε κανένα προηγούμενο, αλλά τώρα δεν ξέρω τώρα πόσο Ναβάρο με τον Γκάλινιτς έχει αυτή την απόφαση, αλλά προφανώς είναι και δικαίωμά του. Ο προπονητής πρέπει να κρίνει με βάση τη δική του φιλοσοφία ποιους παίκτες θέλει και ποιους δεν θέλει.
0: Νομίζω όμως ότι φέτος ο Ερυθρός μια από τα ίδια. Δηλαδή πάλι θα κάνει μια επένδυση, πάλι το κράτος θα δώσει λεφτά όπως και στην Παρτίζαν και πάλι θα είμαστε στα όρια του 8, 9, 10 και θα φάμε τα μούτρα μας και δεν θα πάμε πουθενά. Ναι. Δεν τη βλέπω την ομάδα αυτή δηλαδή πάλι να προχωράει.
1: Είναι σίγουρα μεγάλη απώλεια ο Μακιντάιρ.
0: Τεράστια.
1: Σε μια θέση κλειδί.
0: Γιούζατς τεράστιο με την μπάλα. Mm-hmm. Αυτό θέλω να δω, την εξίσωση αυτή του Ολυμπιακού τώρα. Το ότι ο Μακιντάιρ είχε μάθει όλα αυτά τα χρόνια να έχει την μπάλα στα χέρια του σε Μπασκόνια Ερυθρό, και τώρα που ο κόουτς Μπαρτζόκας τον θέλει για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, προφανώς θα έχει την μπάλα, αλλά όχι στο βαθμό που είχε. Να δω, θα κάνει λιγότερα λάθη. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Γιατί όταν έχει λιγότερη όλα την μπάλα στα χέρια σου, κάνει και λιγότερα λάθη.
1: Κοίταξε, αν προσθέσουμε, γιατί στο ίδιο θέμα, τώρα πάμε να πούμε για τον Ολυμπιακό πιο νωρίς από ό,τι είχαμε προγραμματίσει. Είναι και ο Μοντέρο, δηλαδή και αυτός θέλει την μπάλα. Δηλαδή παίζει με την μπάλα στα χέρια, επιτίθεται, ναι, κάθετα. Δηλαδή μπορεί να καλύψει, ας πούμε, αυτό που είχε το κάθετο παιχνίδι ο Μακίσικ, που όταν ήθελε κάποιον να επιτεθεί κάθετα έμπαινε ο Μακίσικ. Δεν αποκλείω να δούμε έναν Ολυμπιακό, γιατί ο Μπαρτζόκας δεν έχει δείξει δογματικός. Άλλο αν λένε κολλημένος, όλους οι προπονητές λένε κολλημένος σε κάποια πράγματα. Να δούμε και διαφοροποιημένο και το στυλ. Δηλαδή πολλές φορές το υλικό καθορίζει και το τι μπάσκετ παίζεις. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι δεν μίλησε και με τα καλύτερα λόγια ο Νέντοβιτς, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού που πέρσι ήταν στη Μονακό, για τον Ερυθρό Αστέρα, επειδή είμαστε στον Ερυθρό Αστέρα, και είπε ότι εγώ δεν ξαναγυρίζω γιατί μου φέρθηκαν με ασέβεια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι επίσης ότι και ο Νέντοβιτς δεν αισθανόταν πάρα πολύ άνετα στον Ερυθρό λόγω της θητείας του στον Παναθηναϊκό. Και διάβαζα και σε δημοσιεύματα της Σερβίας και ο ίδιος το είχε ψηλό αναφέρει. Αν θυμάσαι τη σεζόν 24-25 στην νίκη του Ερυθρού, όπου πρακτικά του έδινε ένα μεγάλο πλεονέκτημα να βρεθεί στα play-off τότε, άσχετα που δεν μπήκε, με μια νίκη στο ΣΕΦ. Όταν οι παίκτες του Ερυθρού πήγανε μαζί με του Ολυμπιακού στη θύρα 7, ο Νέντοβιτς πήγε τουαλέτα. Και πάλι εκεί λίγο η κατάσταση πάγωσε. Δεν νομίζω όμως. Ναι, εντάξει, ο παίκτης δεν του άρεσε η κατάσταση στον Ερυθρό και από ό,τι φαίνεται δεν πέρασε πάρα πολύ καλά. Θα πεις τίποτα για NBA, γιατί βλέπω τώρα εδώ πέρα ένα potential trade package, ένα πιθανό σενάριο με ένα πακέτο ανταλλαγής των Celtics,
1: ναι, ναι,
0: για τον Στέφεν Κάρι. Σου λέω τώρα ότι εσείς οι Warriors και εγώ ο Celtics σου δίνω τον Paul George, τον Sam Hauser και ένα και δύο picks πρώτου γύρου. Θα το αγοράζεις, θα το παίρνες με 37χρονο, 36-37 Στέφεν Κάρι. Να κάνεις μια...
1: Νομίζω ότι η ομάδα των Warriors με τον τρόπο και με το προφίλ που κατέκτησε ό,τι κατέκτησε έχει κλείσει το...
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα ήμουν αρνητικός για μια καινούργια αρχή.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Έτσι. Και μια και είπες για NBA, ο Αντεμπάγιο μίλησε με τα καλύτερα λόγια τον Ντοκούμπο.
0: Αυτό έλεγε να μην πει.
1: Είπε ότι μιλήσαμε και έχουμε τη ίδια νοοτροπία. Θέλουμε να πάμε για πρωτάθλημα. Μίλησε με σεβασμό μεν για τον LeBron James, αλλά τον έβαλε στην καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών στο NBA, τη δική του. Και έχει ενδιαφέρον, ο Αντεμπάγιο έβαλε ως δική του καλύτερη πεντάδα τον Γκόμπε,
0: ναι,
1: τον Στέφαν, τον Γκάρι, μιας και τον έφερε κουβέντα, τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Κέβιν Ντουράν και τον Τιμ Ντάνκαν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δεν έβαλε τον
0: πολύ δυνατή πεντάδα
1: LeBron, ο οποίος θυμίζουμε ότι θα συνεχίσει στους Sixers. Ήταν μια από τις κινήσεις του καλοκαιριού.
0: Πολύ δυνατή πεντάδα από τον Αντεμπάγιο. Και αυτό που λες είναι μια πάρα πολύ δυνατή. Νομίζω ότι ξεπερνάει τα όρια της σούπερ ομάδας η Φιλαδέλφια φέτος.
1: Ναι.
0: Τα ξεπερνάει.
1: Αλλά... Να δούμε, γιατί και ο Αντεμπάγιο θέλει ένα πρωτάθλημα. Έχει πάει σε δύο τελικούς, δεν έχει πάρει τίποτα. Ο Γιάννης έχει πάρει ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Και στην ουσία.
0: Τώρα το κύπελο, γιατί το πες, είναι αστείο εδώ αυτό.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Τίτλος είναι. Τίτλος είναι.
0: Ναι.
1: Τον αναφέρουν. Δηλαδή, μπες στη Wikipedia, γράφει.
0: Θα σου γράψει
1: ένα κύπελο. Τι. Είναι αυτό που λέω για τη Real. Που λέει είναι για τη Real. Η Real αναφέρει. Super Cup, που λέμε Super Cup δεν είναι τίποτα. Είναι Milko Cup, το λέμε εμείς.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Τα διπυρωτικά που έχει βάλει η Real. Τα Super Cup που έχει βάλει. Όλα αυτά φτιάχνουν.
0: Τα μετράει.
1: Το μύθο.
0: Σωστά.
1: Και πας στο μουσείο και βλέπεις κύπελο από εδώ, κύπελο από εκεί, όλα αυτά τα χρόνια.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, από την Ευρώπη ξέχασα να πούμε ότι εκεί που γίνεται γύρα, πως λένε, φεύγουν όλοι, ναι, από τη Βιλερμπάν, αυτός που είπε θα μείνει είναι ο Πάτι Μίλς.
0: Καλά, αυτός δεν έχει και πολύ ανάγκη, να το πούμε και εδώ πέρα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα τη βγάλει τη σεζόν εκεί πέρα, αλλά...
1: Ο Αυστραλός, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο αρχηγός Εθνικής Αυστραλίας. Δεν ξέρω αν συνεχίζει ακόμα. Αλλά...
0: Νομίζω για αποσυρθεί την εθνική, αλλά ναι, ήταν στην Τενερίφη πέρσι, στους Γερόλικους, ναι, που ναι, είχε μέσο όρο ηλικίας 35 χρονών μέσα στο παρκέ. Κάτι Χουέρτας, Σερμαντίνη, αυτός. Εντάξει, νομίζω ότι το ξυλώσαν το πράγμα στην Τενερίφη. Αλλά ναι, αυτά. 38 Στέφεν Κάρι, να το διορθώσω, γιατί πάει για 36-37. 38 ο Κάρι. Εντάξει, οι Celtics πάνε για μια σεζόν, ένα one and done, μήπως και πάρουν ένα πρωτάθλημα, αλλά. Είναι δύσκολη η κατάσταση τώρα. Έχει δυναμώσει πολύ Ανατολή.
1: Ναι. Και οι Cavaliers είναι συζητήσεις που θέλουν να δέσουν με πολυετές συμβόλαιο τον James Harden. Για...
0: Βάλτε χειροπέδες στον James, μην πάει πουθενά. Εντάξει, μην χάσετε και το μεγάλο ταλέντο. Εντάξει, δεν υπάρχει πλέον James Harden.
1: Ναι, και αυτό που λες και εμένα με... Αυτό θα το έλεγα αργότερα. Θα το πω αργότερα για άλλο παίχτη.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι κάποιοι παίχτες που έχεις την εντύπωση ότι ενώ είναι παιχταράδες και ευχαριστιέσαι μερικές φορές να τους βλέπεις, είναι παίχτες για highlights. Δεν είναι παίχτες για ομάδα που θέλει να πάρει πρωτάθλημα.
0: Να πάρει ένα πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή, είναι πολλοί παίχτες που μπορούν να μπουν σε αυτή την κατηγορία.
0: Προφανώς. Μήπως θα έπρεπε να πάρει όμως και το Cleveland έναν παίκτη, δύο-τρεις παίκτες γύρω από τον Donovan Mitchell, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή το πρόσωπο της πόλης. Και παίρνουν τον Harden, ο οποίος θέλει όλη την παράσταση στα χέρια του. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε ότι παικταράς είναι, αλλά δεν μπορεί τώρα αυτός ο παίκτης να σηκώσει ένα φορτίο. Δεν το σήκωσε, ήταν στα καλά του. Το σηκώσει τώρα, στα γεράματα.
1: Παρεμπιπτόντως η Βαλένθια έχασε που έχασε τόσους παίκτες, παρόλα αυτά το ρεκόρ της το έκανε. Δηλαδή, έκανε ρεκόρ διαρκείας για την επόμενη χρονιά 12.000. 11.900.
0: Μιλάμε για το 26-27, 12.000.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Φαντάσου, και η ομάδα που πήγε στο Final Four στην ουσία έχει. Όχι σκορπίσει, αλλά έχει χάσει βασικά στελέχη.
0: Είναι μεγαλύτερο το T-Center, το Roy Garena, πώς τη λένε. Πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερο, λίγο. ή όχι.
1: Στα ίδια περίπου πρέπει να είναι.
0: Πανέκο έκανε 15. Τώρα άλλο μέγεθο ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, βέβαια. Η Βαλένθια είναι άλλο. Ναι, για να βλέπω ότι είναι το ρεκόρ τη Βαλένθια αυτό.
0: Είναι μεγάλο. 12.000 είναι πολλά.
1: Και με τι γυναίκε, γιατί έχει και γυναικεία ομάδα η Βαλένθια.
0: Σωστό.
1: Υψηλό επίπεδο, έχει φτάσει στα 15 διαρκεία.
0: Δυνατό.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έτσι, και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για αυτά που περιμένετε προφανώς να ακούσετε, αλλά λόγω της παρεμβολής των δηλώσεων, των κάποιων δηλώσεων του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Χρήστου Μουζακίτη, που έπρεπε να τις μεταδώσουμε, θα πάμε και θα συζητήσουμε και για τον Ολυμπιακό και αυτό που έτσι μου έχει μείνει από την ολοκλήρωση του Ευρωμπάσκετ κάτω το 18 των εφήβων. Ναι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 5 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων η Βία Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Καλή δουλειά που έγινε στην προετοιμασία που θα τους βοηθήσει στο αυριανό μάτς κόντρα στην Νέα Μέγκεν, αναφέρθηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου και συμπλήρωσε. Η πρόκριση θα κριθεί και στα δύο μάτς. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Champions League. Στα φιλικά προετοιμασίας με ολλανδικές ομάδες και στο πώς θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό εν ώψη του παιχνιδιού με την Νέα Μέγκεν, στάθηκε ο Χρήστος Μουζακίτης, τονίζοντας ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θα δώσει όθηση και δύναμη στην ομάδα. Τους αντιπάλους τους έμαθαν σήμερα οι ελληνικές ομάδες στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στα play-off του Champions League, η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, ενώ ο Ολυμπιακός, αν αποκλείσει την Νέα Μέγκεν, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Μπόντο-Γκλιμτ. Στα play-off του Europa League, ο ΠΑΟΚ, αν αποκλείσει την Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει την ηττημένη από το ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, ενώ ο Όφη θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ηττημένη του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβε. Στην ίδια διοργάνωση, αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντρελεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπραν Απόλλωνα Λεμεσού. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλι στην ΑΕΚ από την Ουγγρική Γκιόρ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μαρόκο, ο Ανάς Αλαχεντίν είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Επιμένουν οι Πορτογάλοι για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ντανιέλ Μπραγκάσα που παίζει στην Sporting Λισαβόνας. Ο Άντρε Λουίς πηγαίνει οριστικά στη Sporting Kansas και ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του τουλάχιστον 16,4 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ κοντά στη συμφωνία είναι ο Παναθηναϊκός με τον Λιβάη Γκαρσία που αγωνίζεται στη Σπαρτάκ Μόσχας. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Λιάμ Μικελεμπρενσί και επιδιώκει να κλείσει άμεσα την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Ισπανός επιθετικός Ραφα Μίρ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Εκτός βάθρου του ελεύθερου σόλο έμεινε η Βασιλική Αλεξανδρίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι. Η νικήτρια του 2024 κατετάγει 7η στο τελικό, συγκεντρώνοντας 267,4188 βαθμούς. Στην ίδια διοργάνωση, η εθνική ομάδα θα αγωνιστεί σε λίγα λεπτά στο τελικό του ελεύθερου ομαδικού. Μετάδοση από την RTL 2 Sport. Την Ιταλία θα αντιμετωπίσει το βράδυ στις 14 το Εθνική Νέων Γυναικών για τη δεύτερη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ ανακοίνωσε η Μπόρουσια Ντόρτμουντ. Η πώληση του Καρέτσα είναι η ακριβότερη στην ιστορία του Βελγικού Συλλόγου, καθώς κόστησε 33 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είναι η τέταρτη ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου πίσω από τους Τζόλι, Μανολά και Κοστούλα. Μετά τη Σουαλία, Αγγλία και η Σερβία απέσυρε τη στήριξή της στο Τζιάννι Μαρτίνο για τη νέα θητεία του στον προεδρικό θόκο της FIFA. Στον πάγκο των ΗΠΑ θα παραμείνει μέχρι το 2030 ο Μαουρίσιο Ποκέτινο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο erasport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Σίγουρα θα έχουμε περισσότερο μπάσκετ. Αν και κάποια στιγμή θα συνδεθούμε με τον Γιάννη Τωράνιο για να ακούσουμε εν περιλήψη τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ, που ακούσαμε εδώ ένα μέρος τους. Παραμένει Άγγελος Ζαραϊδόνης στην επιμέλεια της εκπομπής και φυσικά η Βιβία Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Ροζής και ο Γιάννης Δεδόπουλος στο μικρόφωνο. Το θέμα, για εισαγωγή στο θέμα, έκανε ο φίλος ο Χρήστος με ένα μήνυμά του. Λέει, σήμερα εθεάθη ο κότς Μπαρτζόκας,
1: ναι,
0: στην Παναγία της Τίνου,
1: ναι,
0: για το καθιερωμένο. Θα προσθέσω εγώ για την καθιερωμένη επίσκεψή του. Όποιος δεν το ξέρει, και επειδή ξέρεις, η μεγαλύτερη συζήτηση είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας πολλές φορές έχει συλληφθεί.
1: Επικαλείται με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο τα θεία.
0: Ναι. Το κάνει κάθε χρόνο. Και μάλιστα.
1: Στην Τίνο.
0: Ναι, ναι.
1: Α, δηλαδή, δεν παίρνει διάφορα έτσι,
0: όχι,
1: μοναστήρια οτιδήποτε.
0: Όχι,
1: πάει
0: στην Παναγία της Τίνου κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Προφανώς σήμερα είναι η μέρα που έκανε επιλογή για την επόμενη χρονιά, πριν ξεκινήσει η επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Άρα είναι στην Παναγία της Τίνου. Επισκέφτηκε, εν πάση περιπτώσει. Για να το λέει ο Χρήστος και το πιστεύω, γιατί το ξέρω ότι το κάνει κάθε χρόνο. Και μάλιστα η μόνη χρονιά που δεν πήγε, γιατί έγιναν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ αργά. Το άλλο το γρήγορα και αργά χρονικά,
1: ναι,
0: ήταν τη χρονιά που πήγε στην Μπαρτσελόνα. Και όλα πήγανε, χτυπήσαν όλοι οι παίκτες.
1: Φύγανε
0: δύο, κατευθείαν ο Αμπρίνος Σατοράνσκι. Έμεινε μια γερασμένη ομάδα, εν πάση περιπτώσει, η Μπαρτσελόνα. Του είχαν υποσχεθεί ότι θα φτιάξει τη δική του ομάδα την επόμενη χρονιά, γιατί τότε ήταν με το Μέση να ανανεώσουν κλπ. Δεν πρόλαβε ποτέ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός τώρα έχει τρία θέματα. Έτσι,
1: για πάμε.
0: Είναι ξεκάθαρο. Τους δύο με συμβόλαιο, τον Ντόρσεϊ και του Γόκαπ, και η θέση 4.
1: Μαζί με το 4 δεν πάει και το 3.
0: Έχω την αίσθηση ότι το 4 του Ολυμπιακού θα κουμπάει στο 3 περισσότερο από ότι στο 5. Για να μην σου πω ότι έχω και την υποψία επίσης ότι τα Eric Jones μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί και στο 4. Ως πείραμα, δηλαδή ως δοκιμή.
1: Ναι.
0: Το 4 είναι απαραίτητο. Backup του Βεζέγκο. Δηλαδή, το 4 θα υπάρχει μέσα στις θέσεις που παίζει ο παίκτης που θα αποκτηθεί εκεί.
1: Σωστά.
0: Πέρα. Έτσι τώρα θα είναι 4 παρά ή 4 και.
1: Ο αντιμακίσικ όμως, ο παίκτης ο οποίος καλύπτει τον Μακίσικ, ή ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει ανάσες παραπάνω στο Word, γιατί λογικά ο Παπα-Νικολάου, επειδή περνάνε τα
0: κάθε
1: χρόνια,
0: χρόνος περνάει.
1: Δυσκολεύει η κατάσταση. Ναι. Μήπως υπάρχει ένας ακόμα παίκτης εκεί. Εσύ λες για πολυθεσίτη, εσύ λες για 4 και 3.
0: Ναι, ναι.
1: Μήπως είναι και 4 και 3, μιλάμε για δύο παίκτες.
0: Η δική μου άποψη είναι ότι, ναι, χρειάζεται και 3.
1: Και 3, προφανώς.
0: Δηλαδή, κατά τη δική μου άποψη, ο Ολυμπιακός ίσως να χρειαζόταν και 4 και 3.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μιλάνε για ένα παίκτη.
1: Ωραία.
0: Αυτό αλλάζει όμως, έτσι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός το ρόστερ με το οποίο τελείωσε τη σεζόν πέρσι το διαμόρφωσε στην πορεία.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Είχε, από την αρχή τη σεζόν είχε κρατήσει χρήματα, που λέει ο λόγος, για να δει τι θα γίνει με ένα παίκτη που επέστρεφε από τον τραυματισμό. Και είδαμε ότι δεν πήγε πολύ καλά, θα τραυματίσει και πολύ γρήγορα. Δηλαδή είχε κρατήσει χρήματα και μπόρεσε να πάρει σιγά σιγά τους παίκτες οι οποίοι εκ του σύνεγγις κάλυψαν την περιφέρεια, και βρέθηκε από όλους αυτούς στο τέλος της διαδρομής ο Κόρεϊ Τζόζεφ, ο οποίος καθιερώθηκε ως το backup στη θέση του playmaker.
1: Ναι, μετά από πολύ ψάξιμο βέβαια, γιατί όχι, ήρθε ο Νιλικίνα, είχε έρθει ο Μόρις, δηλαδή.
0: Ναι. Πρόσεξε όμως τώρα, γιατί ήρθαν. Δεν ήρθαν γιατί δεν έκανε ή το ένα ή το άλλο. Ήρθε γιατί ο Νιλικίνα μόλις ήρθε τραυματίστηκε και έμεινε ένα μήνα έξω. Άρα έπρεπε να πάρει κάποιον άλλον. Πήρε το Μόρις. Ο Μόρις ξεκίνησε, ήταν απροπόνητος, τραυματίστηκε και έμεινε ένα μήνα έξω. Θέλω να σου πω ότι εκεί ξαφνικά για μία θέση πήρε τρεις παίκτες, όπου φρόντιζε ο ένας από τους τρεις να είναι υγιής.
1: Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι όταν ήρθε ο Τζόζεφ, λιδωρήθηκε.
0: Επειδή ήταν βαρύς και λοιπά.
1: Ήταν βαρύς, λέγανε τώρα που πάει αυτός, πώς πηγαίνει έτσι, δεν ξέρει να τριμπλάρει.
0: Και είναι κλειδί.
1: Και δηλαδή, ο τύπος, ναι, παιχνίδι με το παιχνίδι κέρδιζε.
0: Αν πούμε ότι ξέρουμε του Ολυμπιακού το κέντρο βάρους, εγώ θεωρώ ότι στην περσινή πορεία για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, αλλά και του πρωταθλήματος, ήταν πρώτον σίγουρα η οπισθοχώρηση, η εθελούσια οπισθοχώρηση του Φουρνιέ, ο οποίος σου λέει δεν με πειράζει, θα παίζω, θα έρχομαι από τον πάγκο, αλλά εγώ ξέρω πότε θα παίξω καλά.
1: Ναι.
0: Και απόδειξη ότι ήταν MVP και στις δύο μεγάλες διοργανώσεις.
1: Και στα δύο, μπράβο.
0: Και το δεύτερο ήταν ότι βρήκε, ήταν ο Ζόζεφ. Δηλαδή ότι κάλυψε μέσα από αυτή την τριάδα που είπαμε πως αποκτήθηκε ο ένας μετά τον άλλον, γιατί ο προηγούμενος τραυματιζότανε. Ότι ο Ζόζεφ έφτασε να είναι στην καλύτερη δυνατή, γιατί ο Ζόζεφ, τον καλό Ζόζεφ δεν τον έχουμε δει ακόμα με βάση το...
1: Όχι, ναι, δεν τον έχουμε δει γιατί δεν, και λόγω των συγκυριών
0: δεν
1: έκανε
0: προετοιμασία, ναι. Λίγο με τη Μονακό έπαιζε στην αρχή, ήρθε βαρύς, υπέρβαρος, σιγά σιγά μπήκε. Παρόλα αυτά και έτσι ο Τζόζεφ, γι' αυτό έμεινε κιόλας, έδειξε ότι είναι μέσα στο πνεύμα της ομάδας και κυρίως είναι μέσα στο πνεύμα της σκληρότητας που βγάζει, θέλει να βγάζει η ομάδα, με κάτι βουτιές που έκανε στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, με άμυνες που δεν μπορούσαν να τον μποστάρουν, ψηλότερα κορμιά και δυνατά κορμιά, και γενικά ένας παίκτης που ξέρει το παιχνίδι με την έννοια της παρουσίας του στους Σπέρς και τα λόγια που είχε πει γι' αυτόν ο Πόποβιτς και το γεγονός ότι είχε παίξει 100 παιχνίδια, νομίζω κάπου εκεί, play-off στο NBA και ήξερε να διαχειρίζεται την κατάσταση. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Εγώ θεωρώ ότι ο βασικός κανόνας για τους δύο, έτσι, γιατί έχουμε και αυτούς τους δύο, οι οποίοι έχουν διτή ιδιότητα. Η μία ήταν ότι ήταν βασικά στελέχη της περσινής πορείας.
1: Σωστά.
0: Μην πω ότι ο Γόκαπ είναι βασικός στέλεχος όλης της πορείας του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή είναι από τα κλειδιά, ίσως το μεγαλύτερο κλειδί αυτής της πενταετίας για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είναι ότι πέρα από το ότι ήταν βασική, είναι ότι έχουν και ελληνικό διαβατήριο. Ο κανόνας που πιστεύω ότι θα μπει εξ αρχής είναι ότι δεν θα μείνει κανείς εάν δεν είναι ευχαριστημένος. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, δεν αισθάνομαι από τις πληροφορίες που έχω ότι θα πατήσει, θα καθίσει πάνω στο συμβόλαιο. Μπορεί να το κάνει, έτσι, και να πει, ναι, κύριε Γόκαπ, έχει συμβόλαιο. Με κατάλαβα. Όταν τελειώσει, είσαι υποχρεωμένος να έρθεις εδώ, να μείνεις, να παίξεις και μετά πήγαινε όπου θες.
1: Γιατί βέβαια αυτό έχει και ένα διπλό αφήγημα. Θέλω να πω ότι η κακή γλώσσα του οποιοδήποτε θα πει ότι ένας παίκτης ο οποίος έχει δημιουργήσει αυτό το πράγμα, αυτή τη συνθήκη, μπορεί να κάνει κακό και στο υπόλοιπο σύνολο.
0: Αυτό θα πω. Εκεί θα καταλήξω. Ότι και δεν πρόκειται να μείνει κανείς αν δεν είναι ευχαριστημένος για αυτό το λόγο που λες. Ότι ο παίκτης που, όταν έχεις μέσα στην ομάδα σου έναν παίκτη που δεν είναι ευχαριστημένος, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν απόνερα μετά.
1: Κάτι δεν ξέρεις πώς θα δημιουργηθεί.
0: Ναι, κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί. Εντάξει. Άρα, τι θα γίνει? Θα φωνάξει το WOCAP, γιατί το έχει αυτό το δικαίωμα. Επαναλαμβάνω, ο WOCAP είναι παίκτης του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά.
0: Όπως και ο Ντόρση είναι παίκτης του Ολυμπιακού και θα είναι και για του χρόνου, εκτός αν πολυθούν με κάποιο τρόπο. Έτσι. Και θα φωνάξει και τους δύο και θα τους κάνει πρόταση. Πρόταση που θα τους την έκανε ούτως ή άλλως. Γι' αυτό σου λέω ότι ο WOCAP ίσως να βιάστηκε λίγο. Δηλαδή το WOCAP είχε σκοπό να τον καλέσει, να του κάνει αύξηση από το 1,2 που προβλέπει το συμβόλαιο του για την επόμενη χρονιά. Γιατί δεν μπορεί δίπλα του να αποκτούνται παίκτες, ενώ αυτός, ξέρεις, έφαγε όλη τη διαδρομή και ήταν τόσο ουσιαστικός.
1: Εντάξει.
0: Να βλέπει τη δίπλα του τα εκατομμύρια να κινούνται. Έτσι.
1: Ναι. Δεν συμφωνώ όμως 100% σε αυτό,
0: ναι,
1: το
0: εντάξει,
1: πλέον.
0: Έχεις δίκιο. Πάντα ο λόγος είναι ότι αφού υπέγραψε συμβόλαιο, μεγάλε.
1: Ναι.
0: Και όταν έρθει η ώρα
1: σε συνάρτηση.
0: Ναι, όταν έρθει η ώρα σου θα πάρεις περισσότερα. Παίξε, ναι, καλά ή μην είναι τόσο καλά όπως παίζεις.
1: Και η ηλικία του παίζει ένα ρόλο.
0: Ναι, είναι 34. Μα εκεί τρελάθηκε εγώ κάπου, ότι βρήκε στην ηλικία αυτή μια ομάδα, την Ντουμπάι, να του δίνει 3 εκατομμύρια το χρόνο, που σημαίνει μέχρι τα 37 θα τον πληρώνει 3 εκατομμύρια.
1: Να σου πω τώρα κάτι γι' αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι αστείο αυτό το με την Ντουμπάι. Όχι από την πλευρά του Ολυμπιακού, από την πλευρά της ομάδας. Δεν γίνεται τώρα η Ντουμπάι να δίνει 3 στον παίκτη το χρόνο και να πηγαίνει στον Ολυμπιακό και να του λέει.
0: Και όχι μόνο στο WOCAP.
1: Σε όλους, ναι. Και να λέει πάρε 300 φέτος και 400 τα υπόλοιπα του χρόνου. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα μια ομάδα να έχει.
0: Να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που ο Τολιόπουλος με μετρημένα στα δάχτυλα, άντε των δύο χεριών, εμφανίσει στην Ευρωλίγκα, πληρώθηκε buyout ο Παναθηναϊκός 1,2, δεν μπορεί ο WOCAP, πρωταθλητής Ευρώπης, δύο φορές καλύτερος αμυντικός, ξέρω εγώ, με τόσους τίτλους, να κοστίσει το μισό.
1: Ναι, δεν σου κάνω όμως λόγο για το πόσο κοστίζει. Η διαχείριση της Ντουμπάι είναι λανθασμένη. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται να δίνεις 300 χιλιάρικα φέτος και 300 του χρόνου, ναι, ενώ λες ότι θα δώσω 3 στον, ναι, παίκτη, 9 δηλαδή σε 2 ή 3 χρόνια. Νομίζω είναι λάθος η προσέγγιση της ομάδας.
0: Άρα λοιπόν, η πρώτη πληροφορία με φανερή δυσκολία να μείνω εγώ κάποιο Ολυμπιακό, πολύ πιο μεγάλη δυσκολία από το να μείνει ο Ντόρση, έτσι, γιατί είπαμε και οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν στραβώσει λίγο με το walk-up και γενικά όλοι έχουν λίγο στραβώσει με τον τρόπο που τελείως άστοχα το χειρίστηκε το θέμα, χωρίς να υπάρχει λόγος. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχε και ίσως καλύτερο αν το διαχειριζόταν διαφορετικά, αν δεν έκανε δηλαδή εκείνη τη δήλωση που όλοι ξέρουμε. Ο Ολυμπιακός παρόλα αυτά, επειδή ξέρουμε ότι είναι πολύ χρήσιμος και ο Ολυμπιακός το ξέρει, και παρά την παρουσία των καινούριων παικτών, θα έρθει και να του πει επέκταση, δηλαδή άλλα 2 χρόνια, και από φέτος θα πάρεις αντί για ένα 200, 2 εκατομμύρια.
1: Είναι ναι, αύξηση.
0: Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός. Να του πει 2 εκατομμύρια, 2, 4, 6. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν εγώ καπεί ότι ξέρεις, εγώ θέλω να πάω στην Ντουμπάι, γιατί τα λεφτά μπορεί να μην σου φαίνονται, μάλλον είναι 1 εκατομμύριο το χρόνο η διαφορά τώρα. Σε 3 χρόνια είναι 3 εκατομμύρια η διαφορά. Θέλω να πάω στο Ντουμπάι. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν θα το βάλει οι χειροπέδες. Θα πάρει στο Ντουμπάι να τη πει εδώ, αλλά σοβαρό αντάλλαγμα.
1: Ξέρεις όμως κάτι.
0: Όχι επειδή θέλεις εσύ, έτσι, θες εσύ να πάρεις το walk-up. Εγώ θα τον κόψω χρονιά, θα τον δώσω.
1: Επειδή μιλάμε για Ολυμπιακό, αλλά θα κάνουμε μια παύση να πάμε σε Ολυμπιακό ποδοσφαίρο, γιατί έχουμε Γιάννη Ράνιο. Να μας πείτε ότι έγινε στη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Τρεις Γιάννηδες. Έτσι. Έλα. Άλλοι 42 μας λείπουνε.
2: Εντάξει. Οι υπόλοιποι είναι σε διακοπές.
0: Ναι. Σωστό και αυτό.
2: Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου και του Μουζακίτη και του Μεντιλίμπαρ. Δεν περιμέναμε, από την αλήθεια, να βγουν ειδήσεις. Δηλαδή, πήγε σε σίγουρες αναφορές. Ειδικά ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή απέφυγε να αποκαλύψει τα πλάνα του για αύριο, μιλώντας για μια βραδιά γεμάτη κίνητρα, τα οποία μπορεί να έχει η ομάδα. Παραδέχτηκε ότι έχει δουλέψει αρκετά στην προετοιμασία και είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, αν και τα αποτελέσματα των φιλικών είπε ότι δεν ήταν καλά, αλλά είναι καλή η προετοιμασία που κάναμε. Είναι μια ιδιαίτερη αίσθηση το να έχει την ευκαιρία να πάρει μέρος στην κορυφαία διοργάνωση. Πάντοτε το Champions League, έστω και στην προκριματική φάση, είναι ένα διαφορετικό στοιχείο το οποίο συνοδεύει το βιογραφικό οποιοδήποτε και παίχτη και προπονητή. Έγινε ερώτηση για τους 2 αμφίβολους που είναι αύριο, δηλαδή και ο Έσε και ο Σιπιόνι, και κατά πόσο τον προβληματίζει. Είπε ότι είμαστε εδώ αν χρειαστεί για να το αντικαταστήσουμε, και όποιος το κάνει, λέει, θα το κάνει καλά. Η δική μας πληροφόρηση αναφέρεται ότι είναι δύσκολα να δούμε τον Έσε στο αρχικό σχήμα. Στο 50-50 τον Σιπιόνι, αν και εφόσον επιλεχθεί. Γιατί μιλάμε για 2 πολύτιμους παίχτες, ειδικά ο Έσε που ήταν ο MVP της περσινής χρονιάς του Ολυμπιακού. Ρωτήθηκε βέβαια και για τον Γιάρεμτσουκ, ότι αν ήθελε να φύγει από τον Ολυμπιακό και αν σχετίζεται με το κόψιμο από τη λίστα, είπε ότι είχαμε πάρα πολλούς ξένους στην ομάδα και έχουμε μόνο 17 θέσεις. Αυτές τις θέσεις διαλέγω εγώ και διάλεξα όσους θεωρώ καλύτερους να περάσω σε αυτόν τον προκριματικό γύρο. Μίλησε επίσης και για τις μεταγραφές, ότι στο τέλος θα μείνουν 25 παίχτες. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 28. Στους 28 υπολογίζεται ο Γιαζίτς που είναι τραυματίας. Δεν υπολογίζεται ο Τζολάκης, ο οποίος ανακοινώνεται από στιγμή σε στιγμή από τη ΧΑΛ. Και ο Άντρε Λουίς. Άρα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 28. Να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις ουσιαστικά που θα φύγουν για να μείνει αυτός ο αριθμός των 25. Και τέλος αναφέρθηκε και στον αντίπαλο προπονητή, τον Σρέντερ, στο κατά πόσο δηλαδή γνωρίζει τον αντίπαλο προπονητή και κατά πόσο διαφέρουν τα συστήματά τους. Είπε ότι γνωριζόμασταν από τα χρόνια στην Καστελιόν, τον έχουμε παρακολουθήσει από τότε και λέγαμε ότι το παιχνίδι ήταν πολύ διαφορετικό από το στυλ που έχουμε εμείς. Είναι σημαντικό το τι θα κάνουμε εμείς και όχι το τι θα κάνει ο αντίπαλος προπονητής. Περίπου τα ίδια είπε και ο Χρήστος Μουζακίτης, ότι περιμένει και τον κόσμο να δώσει το δικό του παρόν και από την πλευρά τους υπαίχτες να του δώσουν μια δόση χαράς αυτή την περίοδο, και ότι είναι πάντοτε κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό να παίζει Champions League, ακόμα και όταν είναι για μια προκριματική φάση. Αυτά επαναλαμβάνω και από τον Χρήστο Μουζακίτη.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Γιάννη, δεν μπαίνουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί σίγουρα θα πρέπει να τα κρατήσεις και να τα πεις.
2: Δεν υπάρχει, κύριε Γιάννη, δεν υπάρχει κάτι που θα κρύψουμε. Απλά αναλυτικά, για να μην φάμε και χρόνο
0: από την
2: εκπομπή.
0: Μεταδώσαμε.
2: Μετά τις 7 στην απογευματινή ραδιοεφημερίδα. Θα τα ξαναπούμε και με τον Άγγελο Στήμο λίγο μετά τις 10.30. Απλά να θυμίσω για όσους ενδεχομένως δεν πρόλαβαν να το δουν, ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει είτε με την Bodo Glimt είτε με την Union Saint-Gilloise, όποια ομάδα δηλαδή περάσει από αυτό το ζευγάρι.
0: Για να μπει στο League Face.
2: Εφόσον βεβαίως ο Ολυμπιακός περάσει σε αυτά τα διπλά παιχνίδια με την Nijmegen, θυμίζω αύριο στις 9 η ώρα, πιο επαναληπτικό στην επόμενη Τρίτη στο Nijmegen.
0: Μάλιστα. Δεν σε κρατάμε κιόλας, ξέρεις γιατί. Γιατί είχαμε περίπου 20 λεπτά, μεταδώσαμε δηλώσεις και του Μπουζακίτη και του Μεντιλίμπαρ. Απλά ξέρεις, αυτό η διαδικασία με τη μετάφραση από γλώσσα σε γλώσσα.
2: Είναι λίγο πολύπλοκο.
0: Κουράζει ραδιοφωνικά και προτιμήσαμε να έχουμε ένα πρόσωπο. Για να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σα αφήνω και εγώ και περιμένω να ακούσω και κανένα νέο για το Περιστέρι εκεί, τη μεταγραφή.
0: Έμεινε ο Κάριος.
2: Έμεινε ο Κάριος.
1: Καλή κίνηση.
2: Καλή κίνηση. Μέχρι την επόμενη.
1: Ναι.
2: Καλή συνέχεια. Για χαρά.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Πάνω σε αυτό, επειδή βλέπω έχει στείλει και ένα μηνύματα εδώ
0: πέρα. Θα πάμε στα μηνύματα, δεν τα ξεχάσαμε. Ναι. Απλά πήγε η εκπομπή λίγο από την αρχή, πήρε μια τροπή διαφορετική. Στην τελευταία μία ώρα θα τα πούμε.
1: Ναι, αλλά πες, ο φίλος ο Γιάννης συμφωνεί μαζί σου για το ότι θέλει και ένα τριάρι, ναι, που να κουμπάει στο 4, αλλά και στο 4 μπορεί να είναι ακόμα, λέει, και ο Παπα-Νικολάου σε κάποια σχήματα. Εντάξει, τώρα.
0: Και ο Γουόρντ μπορεί να παίξει 4.
1: Και ο Γουόρντ, ναι.
0: Μπορεί να παίξει 4, αλλά δεν μπορεί να είναι 4.
1: Αναφέρει και το όνομα του Χεζόνια στο μήνυμα. Εντάξει, αυτό θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή μες στη σεζόν. Γιατί τώρα
0: για παράδειγμα. Ξέρεις, θα σου πω κάτι. Ναι. Και επίσης εδώ έχει διαρρεύσει ότι παίκτες όπως ο Μίροτιτς,
1: ναι,
0: όπως ο Σεγγέλια, βρέθηκαν και μάλιστα με λιγότερα λεφτά από ό,τι ζητούσαν από τον Ολυμπιακό στο παρελθόν, αλλά δεν προκρίθηκαν, γιατί ο ρόλος του παίκτη που είναι διαφορετικός.
1: Μα πάνε για backup του Βεζένκοφ, δεν πάνε για
0: ακριβώς
1: πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα.
0: Ακριβώς.
1: Όταν έχεις τον Βεζένκοφ δεν μπορείς να έχεις το Σεγγέλια.
0: Και επίσης ο ρόλος που θέλουν σίγουρα περνάει από έναν παίκτη που θα μπορεί να παίξει και άμυνα. Γιατί θυμίζουμε ότι η μεγαλύτερη αδυναμία του Ολυμπιακού πέρσι ήταν η άμυνα στο 4. Ούτε ο Βεζένκοφ, ούτε ο Πίτερς ήταν αμυντική σκληρή, να το πω έτσι. Δεν θα το πω καλή ή κακή, αλλά δεν ήταν σκληρή αμυντική και οι δύο ήταν σωστά στόχοι.
1: Σωστά.
0: Άρα θέλει ο Ολυμπιακός έναν αθλητικό, σκληρό, ένα τεσάρι, και αν από εκεί πέρα μπορεί να έχει και το σουτάκι του να είναι αξιοπρεπές, θα είναι, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που θα παίζει 15 λεπτά.
1: Σίγουρα. Πάντως,
0: στην καλή του μπορεί να παίζει.
1: Πίτερς δύσκολο να είναι κάποιος από πλευρά σουτ.
0: Όχι, Πίτερς σουτ δεν υπάρχει. Επαναλαμβάνω, το σουτ του Πίτερς είναι ίσως το καλύτερο σουτ που υπάρχει. Απλά ο Πίτερς δεν ήταν σκληρός. Το ότι έκανε αυτό το Final Four ήταν δώρο για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Πίτερς ήταν και ευάλωτος στην άμυνα. Και σε πολλά ντέρμπι χανότανε. Γιατί δεν είχε αυτό το σκληρό χαρακτήρα. Το ότι έκανε αυτό το Final Four ήταν ίσως το πιο αναπάντεχο δώρο για τον Ολυμπιακό.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Και ξέρω την αγάπη που έχει ο κόσμος του Ολυμπιακού, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Πίτερς δεν συμπληρώνει τον Βεζένκοφ.
1: Σε πολύ μεγάλο ποσοστό όχι.
0: Έτσι, δηλαδή, όταν έμπαινε, πάλι το ίδιο πρόβλημα. Επίσης, κανένας από τους δύο δεν μπορούσε να παίξει 5 να παίζουν μαζί. Μπορούσε να παίξει 3 ο Πίτερς και 4 ο Βεζένκοφ.
1: Κανένας από τους δύο δεν μπορούσε. Κανείς από τους δύο μπορεί.
0: Τώρα 5 δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
1: Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που θα μπορούσε ο Χουάντσο να πατήσει στο 5 σε χαμηλά σχήματα.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, πρώτο να είναι ευχαριστημένος. Δηλαδή να μείνει με την καρδιά του. Αν είναι να μείνει μένω έτσι κλπ. Νομίζω ότι δεν τον θέλει ο Μπαρτσόκας, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει τοποθετηθεί και έχει πει είναι ότι με αφορμή το Φουρνιέ το έχει κάνει αυτό, ότι το βασικό κριτήριο για να πάρουμε ένα παίχτη είναι να θέλει να παίξει για αυτή την ομάδα. Αν λοιπόν ο Γόκαπ έχει ξελογιαστεί δικαίως, εγώ θα σου πω, γιατί είναι, είπαμε, 34 χρονών και άμα πάρει 9 εκατομμύρια, γιατί παίζουν και για αυτά τα λεφτά, δεν ήταν από μικρός Ολυμπιακός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Προτιμάει να έχει άλλον που παιδί μου, θα είναι πιο. Το κίνητρο θα είναι πολύ πιο μεγάλο. Για τον Ντόρση τα πράγματα είναι τα ίδια.
1: Να σου πω, να σε κόψω, να πάμε μετά και στα μηνύματα και στο Ντόρσο, γιατί πήγε και μισή.
0: Πάμε,
1: το τρέξαμε λίγο, πάμε, οπότε ναι. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
3: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα στους κατοίκους να απομακρυνθούν μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωση νωρίτερα από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στο Παπά, στο Περιβόλι, να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Στον Ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Φωτιά σε δασική έκταση στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Κεφαλονιά. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδη. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές περιοχές Λάμπης και Φοίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προφυλάκηση του Τούρκου πλειοκτήτη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Μυτιλίνη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψη, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022, διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σε ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Ντρόουν έπεσε σε παραλία. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο, στην τελευταία περίοδο της εκπομπής. Δεσμεύομαι και εσύ δεσμεύσου μαζί μου το 80% θα το αφιερώσουμε στο, στα μηνύματα.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί μείναν πίσω σήμερα. Απολογούμαστε γι' αυτό. Απλά, με αφορμή την είδηση ότι η Βαλένθια είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Τρέντον Γουότφορντ, ο οποίος φεύγει από το NBA και μάλιστα το όνομά του είναι, καταρχάς είναι 26 χρονών, έχει ύψος 2-3, ενεπλάκη σε αυτά που μπορούν να ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό, πήγε στη Βαλένθια, ένα. Και δεύτερον, η Βαλένθια πήρε τον Άρμονι Μπρουξ δανεικό από την Βιλερμπάν.
1: Πολύ καλή κίνηση.
0: Φοβερή κίνηση. Άρα αρχίζουν να εξηγούνται γιατί από τις τάχτες, με την έννοια ότι από τις μεγάλες απώλειες είδαμε το ρεκόρ των διαρκείας, αλλά οι κινήσεις που αρχίζουν να γίνονται μαζεμένες τον τελευταίο καιρό δίνουν στη Βαλένθια μια ελπίδα ότι παρότι θα έχει προπονητή, τον τρίτο προπονητή της περσινής ομάδας, έτσι, ότι θα δημιουργήσει κάτι το οποίο δεν θα είναι, μπορεί να μην φτάσει στο επίπεδο το περσινό, αλλά δεν θα είναι και, ας το πούμε έτσι, απογοητευτικό σε σχέση με τη σύγκριση, με, σε σύγκριση με το περσινό.
1: Όχι, εδώ πέρα τουλάχιστον είχαμε πάρει το ρίσκο, θυμάμαι, σε μια εκπομπή που λέγαμε ότι αυτό το οποίο θα λείψει σε τίποτα, εφόσον και αν γίνει το NBA Europe, θα πάει η Βιλερμπάν εκεί, δεν θα λείψει σε κανέναν. Και από ό,τι φαίνεται, βάζει τα λεφτά μέσα στο καλοκαίρι και τελικά δεν έχει λεφτά. Άρα λοιπόν το πείραμα της Βιλερμπάν δεν δουλεύει στην Ευρωλίγκα. Άρα νομίζω ότι είναι μια από τις ομάδες που δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να είναι στην διοργάνωση. Και τώρα οι παίκτες πάνε από εδώ και από εκεί.
0: Και απλά ξεκίνησα για να αναφέρω τη μεταγραφή για τον Γουότφορντ. Για να πω ότι ο Ολυμπιακός, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να βρει στην Ευρώπη το τεσάρι που ψάχνει. Δηλαδή είναι σε μια διαδικασία επαφής με την αγορά του NBA. Δηλαδή ότι από εκεί αισθάνομαι ότι θα βρει, είναι η δεξαμενή που ψάχνει για να κλείσει το ρόστερ του σε αυτή τη θέση αυτή.
1: Υπάρχουν αξίες, Γιάννη, παίκτες οι οποίοι ήταν κορυφαίοι την προηγούμενη σεζόν. Για παράδειγμα ο Καμ Τόμας, ο οποίος είχε μέσω 20 πόντους, δεν μπορεί να βρει ομάδα. Δεν τον θέλει κανένας. Άρα, να μην το πάρει ο κόσμος ότι και καλό Ολυμπιακός θα πάρει τον Καμ Τόμας, όχι. Αλλά υπάρχουν ακόμα παίκτες στο NBA στην αγορά οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν συμβόλαιο. Άρα είναι πολύ λογικό ο Ολυμπιακός και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες να κοιτάζουν την αγορά του NBA, γιατί κάτι μπορεί να ψαρέψουν, κάτι μπορεί να βρουν. Τώρα στο 4 με τα στοιχεία που ψάχνει ο Ολυμπιακός, εντάξει, ναι, οι αθλητικοί παίκτες είναι αρκετοί.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα θέλαμε να σταθούμε λίγο πριν μπούμε στα μηνύματα στο ευρωμπάσκετ. Για να επισημάνω δύο πραγματάκια μόνο. Δεν θα αναλωθούμε σε ανάλυση ή κάτι εμπασχετός που θέλαμε να κάνουμε.
1: Ναι, coach.
0: Αλλά θα επισημάνουμε το εξής. Επειδή άκουγα προηγουμένως ότι η Ισπανία, η Γερμανία υπερέχουν πού? Σε πληθυσμό. Ξέρεις, γι' αυτό έχουν μεγαλύτερη βάση,
1: ναι,
0: για να διαλέξουν παίκτες, περισσότερους. Σε πληθυσμό, σε οργάνωση κλπ. Η Σλοβενία λοιπόν, η οποία έχει πάρει φέτος και το Under 20 και το Under 18, το πήρε χθες, ξέρεις τι πληθυσμό έχει? 2,1. Άρα εδώ μπαίνει και το θέμα της μπασκετοσύρης λίγο.
1: Το θυμάμαι από το 17 του Ευρωμπάσκετ που το πήρε η, ναι, Σλοβενία, πάλι, ναι, κάτι αντίστοιχο. Ναι, είναι, ναι, μια πολύ μικρή χώρα η οποία μάλλον κάτι κάνει σωστά.
0: Ναι. Πρόσεχε τώρα. Το ένα είναι αυτό που λέμε για τον πληθυσμό μας, ότι εμείς εντάξει δικαιολογούμαστε γιατί είμαστε 10 εκατομμύρια. Ή τι να πούνε οι Σλοβαίνοι που είναι 2. Βέβαια στις μικρές ηλικίες δεν είναι το ζητούμενο για μένα, ειδικά όσο πάμε πιο μικρές ηλικίες, το μετάλλιο. Όσο μεγαλώνεις γίνεσαι πιο ανταγωνιστικός κλπ. Εντάξει. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα σταθώ στον MVP της διοργάνωσης.
1: Ναι, εντάξει. Το είπες και έξω, ναι.
0: Είναι ο Στέφαν Γιαξίμοβιτς, ο οποίος είναι γκάρτ. Όπως γκάρτ ήταν και ο MVP του Under 20, ο Πάντιεν. Πρόσκειται η ιδιομορφία έχει ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Γιοξίμοβιτς. Αγωνίστηκε 11 φορές με την Μπασκόνια, γιατί είναι παίκτης της Μπασκόνια, στην Ευρωλίγκα πέρσι. Σε 11 μάτσα έπαιξε, εκ των οποίων από τα 11 τα 4 ήταν πεντάδα. Εντάξει, ο χρόνος του ήταν 6 λεπτά, αλλά βρες μου παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Δεν υπάρχει.
0: που να έχουν αυτοί, σε αυτή την ηλικία να έχουν 6 λεπτά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μέσο όρο σε 11 μάτς.
1: Εδώ Σαμουντούροφ δεν έπαιρνε χρόνο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Γιοξίμοβιτς ακολουθεί τα βήματα του Ντόνσιτς, τα οποία ξέρεις, το επιτρέπει και η Ισπανία. Γιατί βλέπω και το γιο του Κουτουλουάη στην Ισπανία πάει και παίζει. Τι επιτρέπεται. Επιτρέπεται να έχεις κάποιον από μικρό, από 12 χρονών, γιατί προφανώς οι ακαδημίες τους
1: λειτουργούν.
0: Όσο μένει αυτός παιδικό, παμπέδες, ξέρω, εφηβικό και τέτοια, under 18, αποκτάει τη δυνατότητα να παίζει ως Ισπανός από διαμονή εκεί στη χώρα. Ταυτόχρονα όμως έχει και το δικαίωμα να παίζει στην εθνική της χώρας του. Βέβαια μπορεί να διαλέξει έτσι κάποιος και να πει εγώ...
1: Ναι. Αλλά νομίζω είναι
0: θυμάμαι
1: δύο διαφορετικά.
0: Θυμάμαι σαν μια περίπτωση τέτοια.
1: Ναι, από Μαυροβούνιο, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ναι, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά, Γιάννη. Να διευκρινίσουμε ότι δεν έχει σημασία αν θα επιλέξει ποια χώρα και τι. Το θέμα είναι ότι οι ομάδες αυτές δίνουν πάτημα στους παίκτες. Τους
0: ναι,
1: βάζουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ψήνονται μόνο. Μπαίνουν ναι. τώρα και ναι. κάνουν δουλειά.
0: Εδώ έχει πάει λοιπόν σε μια ομάδα που έχει ένα πρόγραμμα που τον εμπιστεύεται να τον βάλει 18 χρονών στην Ευρωλίγκα. Άρα βρες μου κάποιον από τη δική μας ομάδα. Την αντίστοιχη που έχει αυτό το προνόμιο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν μπαίνουν στι Α2. Ναι. Δηλαδή, ο άτυχος της ομάδας, ο Μπιλιώνης, ο οποίος ανήκει στην εφηβική ομάδα της ΑΕΚ,
1: ΑΕΚ, ναι.
0: θα πήγαινε δανεικό, δεν ξέρω πώς, με ποια διαδικασία, με διπλό, δηλαδή, δεν ξέρω, μάλλον δανεικός θα πήγαινε στο Λαύριο.
1: Και άρα το παιδί
0: θα τη χάσει τη χρονιά.
1: Χάνει τη σεζόν.
0: Ναι. Άρα, το ένα είναι, ο πληθυσμός δεν. Βλέπουμε ότι δεν. Δεν είναι απόλυτο επιχείρημα. Δεύτερον, ότι στην Ισπανία υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο δέχεται από όλες τις χώρες και τους αξιοποιεί και τους βάζει και μπορεί να ωφεληθεί γιατί κάποιος μπορεί να μείνει και να παίζει ως Ισπανός, αλλά και αυτοί οι παίκτες που είναι εκεί θα μπορούν να παίξουν στη χώρα τους σε διαφορετικό επίπεδο. Δηλαδή, ο γιος του Ιμπο μπορεί να παίξει. Που είναι στη Ρεάλ ή στην Μπαρσελόνα. Στη Ρεάλ, νομίζω είναι. Μπορεί να παίξει στη Ρεάλ 18 χρονών. Και ταυτόχρονα να είναι έτοιμος να παίξει και στην εθνική Τουρκίας πιο γρήγορα από ό,τι αν έμενε στη χώρα του. Λοιπόν, είναι τέτοια πράγματα τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε και στο δικό μου το μυαλό είναι το εξής. Ότι εδώ για μένα ένα πρόβλημα υπάρχει, επειδή έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία που παίζουν μπάσκετ, το μυαλό είναι το εξής. Ότι εδώ για μένα ένα πρόβλημα υπάρχει, επειδή έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία που παίζουν μπάσκετ,

0: μαζεύονται γυρολόγοι, ας πούμε. Πάει, δεν υπάρχει κορμός.
1: Ναι. Είναι, το έχω παρατηρήσει και εγώ αυτό σε αυτές τις ηλικίες. Ότι όλοι ψάχνουν να βρούνε πού θα παίξουν.
0: Ναι. Εκεί με θέλει αυτός, πάω, παίζω εκεί. Εκεί παίζω, εκεί παίζω. Εκεί. Πέντε μεταγραφές. Πέντε ομάδες έχει παίξει. Έχει αλλάξει ένα παιδί από το παιδικό μέχρι το. Όχι εδώ. Πριν το παιδικό μέχρι το φοιτητικό. Για να παίζει κάπου. Αντί να κάτσει να παλέψει για τη θέση του και να βελτιωθεί μέσα από ένα πρόγραμμα. Τέλος πάντων, πάμε στα μηνύματα τώρα, γιατί τα έχουμε αφήσει πάρα πολύ πίσω, ναι, και θα μας καταχαιριάσουν οι φίλοι μας.
1: Ξεκίνησε ο Ηρακλής, αυτό μας έκανε, αλλά νομίζω ότι απαντήσαμε στο ερώτημα τι θα γίνει με το walk up. Είπε πριν ο Γιάννης το τι συμβαίνει.
0: Ο Ολυμπιακός θα του κάνει μια πρόταση και αν ο walk up επιμείνει, ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να πάρει όσο μεγαλύτερο buyout μπορεί, σε καμία περίπτωση κάτω από ένα εκατομμύριο.
1: Ο Δημήτρης λέει τελικά για έναν ή για δύο κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Έναν υπό προϋποθέσεις ότι κάτσει και για δεύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι. Εντάξει, δεν είναι.
0: Και επίσης η περιφέρεια είναι προφανές ότι θα παίξουν στη θέση του playmaker. Αν μείνει ο Dorsey, θα μοιραστεί κάπως η πίτα ως εξής. Playmaker θα είναι ο Montero, ο McIntyre και ο Joseph, αυτοί οι τρεις. Ο Montero μπορεί να παίξει και στο 2. Στο 2 θα είναι ο Dorsey και φυσικά ο Evan Fournier.
1: Πολυθεσίτες, είναι πολυθεσίτες οι παίκτες.
0: Ναι, είναι αυτοί οι πέντε παίκτες οι οποίοι άνετα καλύπτουν. Και ο Fournier μπορεί λίγο να βοηθήσει στο κατέβασμα της μπάλας που λέει ο λόγος. Δεν είναι κλασικός playmaker, αλλά τις αποφάσεις αυτός τις έπαιρνε.
1: Ένα, δύο, τρία εύκολα παίζει ο Fournier.
0: Ναι.
1: Εύκολα λόγω εμπειρίας.
0: Ναι. Από εκεί πέρα είναι αυτό. Το 3 και το 4 για μένα, δηλαδή το 4β, δηλαδή ο πίσω από το Βεζένκοφ και το 3. Γιατί επαναλαμβάνουμε, Παναγικολάου, λίγο η ηλικία του δεν είναι. Ο χρόνος του λογικά θα μειώνεται. Και ο Ward είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης. Δεν είναι παίκτης όμως, ξέρεις, που έχει σταθερό σουτ, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σας ακούω, λέει, μέρες τώρα να λέτε τους παικταράδες του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Ότι λέει ο Γιαννακόπουλος πληρώνει χρυσά τα συμβόλαια για αυτούς τους παικταράδες. Υπεραξίας, λέει. Έδωσε, λέει, και τσάμπα λεφτά. Τα σκόρπισε. Και επίσης λέει ότι είναι και τις ηλικίες τους να προσθέσουμε. Τι, για τον Μπόγκα που είναι 29. Α, είναι, οι περισσότεροι είναι παππούδες. Άκου, τι γίνεται. Παππούς ο Μπόγκα που είναι 29. Εγώ είμαι 28, άρα και εγώ είμαι σε αυτή την ηλικία, άρα είμαι και εγώ για παππούς πηγαίνω. Μπαντιό, 29 χρονών. 28 βασικά. Είναι το 99, ψέματα. 27 χρονών είναι. Παππούδες.
0: Δεν είναι κακή ηλικία.
1: Παππούδες, οι δύο αυτοί. Ο Γιαμπουσέλη, 30. Παππούς, πώς τον βλέπεις?
0: Όχι. Το ότι πλήρωσε υπεραξία είναι άλλο. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, όχι για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός συγκεκριμένα, είναι προφανές ότι δεν του κάθισε καλά η χρονιά που τελείωσε, έτσι όπως έγινε και έτσι όπως εξελίχθηκε. Δηλαδή ούτε αυτός κατάφερε να πάει στο Final Four που το ίδιος διεκδίκησε μέσω της κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει, να γίνει στο ΟΑΚΑ, αλλά και το χειρότερο για αυτόν ήταν ότι το πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν πήρε και το πρωτάθλημα, ήταν το τέταρτο πρωτάθλημα που δεν παίρνει τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Εντάξει,
0: έτσι, γενικά δεν είναι ήθελε να αντιδράσει, ρε παιδί μου.
1: Σίγουρα.
0: Και για να αντιδράσει θα πλήρωνε υπεραξίες. Γιατί δεν ήταν ελεύθεροι αυτοί οι παίκτες.
1: Πρώτον αυτόν και δεύτερον, παιδιά, όταν ένας παίκτης είναι 28 χρονών και 27, θα βάλουμε τα γέλια μα είναι παππούς ο παίκτης. Τέλος πάντων, πάμε στα επόμενα, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν θεωρώ ότι και παίρνεις ένα παίκτη 34 χρονών. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για 1-2 χρόνια. Δεν το παντρεύεσαι. Δηλαδή, αν σου βγάλει μια χρονιά και σου λύσει το θέμα που έχεις εκείνη τη χρονιά, δεν καταλαβαίνω γιατί, πού είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν κάνεις επένδυση. Εγώ πιο προβληματική βλέπω την κατάσταση, ας πούμε, που, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό τώρα, για να μην πω για την ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ πήρε, ας πούμε, το Χαρτόνα, αλλά να δούμε πώς θα παίξει ο Χαρτόνας στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και αν θα παίξει στην ΑΕΚ. Έτσι. Που ο Παναθηναϊκός έπαιρνε 16χρονα παιδιά και έλεγε με τον Χαραλαμπόπουλο σε 2 χρόνια θα πάρω πρωτάθλημα Ευρώπης. Και ο Χαραλαμπόπουλος είδαμε τι πορεία έκανε και πόσο ταλαιπωρήθηκε το παιδί αυτό.
1: Εντάξει, υπήρχαν διαφορετικά καθεστώτα τότε από πλευράς προπονητών. Δηλαδή, πέσαν σε μια. Ναι, απλά έπεσε σε μια λούπα τότε ο Παναθηναϊκός με διαφορετικούς προπονητές και φιλοσοφίες.
0: Πειραματόζω έχει γίνει ο Χαραλαμπόπουλος τότε. Αλλά δεν μπορεί. Εγώ το επαναλαμβάνω και το πιστεύω και το διακηρύσω με τα μανίας. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με την πίεση που έχουν. Και ενδεχομένως αύριο μεθαύριο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, έτσι, αν φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.
1: Πολύ πιθανό.
0: Έτσι, δεν μπορούν να κάνουν το ρόλο, να παίξουν το ρόλο της ακαδημίας.
1: Όχι, θέλει να κερδίσει.

0: πάρεις έντονο παίχτη.
1: Ναι.
0: Θα πάρεις, άστονα, το Χαραλαμπόπουλο, δεν θα τον πάρεις 16 ώρα, θα τον πάρεις όταν θα πάει και θα έχει παίξει και θα σου έχει αποδείξει ότι μπορεί να σηκώσει μια ομάδα.
1: Θα τον πάρεις έτοιμο.
0: Θα τον πάρεις έτοιμο, αφού έχεις τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Εδώ πληρώνεις τόσα λεφτά για να πάρεις αυτούς τους παίκτες.
1: Σωστά. Για ποιο λόγο τη δεκαετία του 80-90 είχαν τα νούμερα από το 4 έως το 15 ομάδες του μπάσκετ. Αυτό ήταν για
0: πρακτική.
1: Για ποιο λόγο, λέει, τη δεκαετία του 80 και του 90 είχαν τα νούμερα από το 4 έως το 15 ομάδες του μπάσκετ. Ήταν για πρακτικούς λόγους αυτό.
0: Για το φιλαγόνος και λοιπά.
1: Ναι. Και οι διαιτητές μετράγανε από το 4 έως το 15.
0: Μετά το ανοίξανε.
1: Μπράβο, δεν είναι κάτι. Έχει εξελιχθεί το πράγμα πλέον.
0: Ναι, αποφασίσανε έτσι ότι ο καθένας θα πάρει το νούμερό του και μάλιστα δεν είχε τότε, γιατί την έχω προλάβει αυτή την εποχή παίζοντας.
1: Ναι.
0: Τότε, ξέρεις, επειδή τα νούμερα ήταν από το 4 στο 15, δεν είχα εγώ το 15. Εγώ έπαιζα συνήθως με το 12.
1: Ναι.
0: Ή μάλλον μία χρονιά έπαιξα με το 4, όλο με το 12. Δεν σημαίνει ότι το 12 είναι δικό μου. Αν δύο αγώνες έλειπα.
1: Τραυματίας, επειδή το έπαιρνε άλλος.
0: Έπαιρνε κάποιος άλλος που έμπαινε στη 12.
1: Δεν ήταν by the book τα νούμερα, δηλαδή το 12 το έχει ο Τεντόπουλος, πούμε. Το 12 το έπαιρνε, μπορεί να το έπαιρνε και κάποιο άλλο.
0: Αυτό
1: άλλος.
0: Έγινε γιατί, στη λογική και του NBA να είναι, ας πούμε, η φανέλα να είναι brand name, ας πούμε.
1: Νούμερο και η φανέλα.
0: Ναι, ο παίκτης. Και να πουλάνε κιόλας.
1: Σωστά.
0: Πώς το λένε, το 94 ο Φουργέ,
1: το 26 ο Νά, ας πούμε, το τάδε εκείνος, το τάδε ο άλλος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Για την καλύτερη πεντάδα λοιπόν αναφέρατε Κάρι, Τζόρνταν, Τζέιμς, Ντουράντ, ο Λάζον, λέει, έχει επιλέξει ο φίλος ο Σπύρος, λέει, τον Λάζον τον βάζω για την αξεπέραστη άμυνά του. Πολύ σωστά. Δεν γίνεται να βάζεις επίσης Τζόρνταν, λέει, και Μπράιαντ στην ίδια βασική πεντάδα. Και σε αυτό συμφωνώ.
0: Ο Λάζον είναι, για μένα είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή είναι επιτομή του σέντερ.
1: Ναι, εντάξει. Και πρόσφατα είπε ο Κέτα των Celtics, λέει, δεν δίνω, λέει, 100.000 για να κάνω ατομική με τον Χακίμ. Είμαι τσιγκούνης.
0: Εντάξει.
1: Αν μάθεις ποτέ εσύ. Καλησπέρα από Χίο. Για τον Σπάρταλη που παίζει στο κολεγιακό, λέει, ξέρετε πως πάει, έπαιζε Ολυμπιακό πριν φύγει. Δεν τον έχω κοιτάξει τώρα στο report να δω τι γίνεται με τον παίκτη. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στο...
0: Θα το κοιτάξουμε και θα δούμε, ναι. Γιατί και εγώ δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ξέρεις, και εγώ γύρισα από διακοπές, τώρα δεν είναι ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Προσπαθώ να συγκεντρωθώ, αλλά αυτά τα ρωτάμε, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Θα ψάξουμε και θα. Γι' αυτό είμαστε εμείς, για να μην ψάχνετε εσείς.
1: Ο φίλος ο Θάνος Γιάννη λέει ότι μάλλον το μήνυμα για την Οδύσσια και τον Όμηρο, λέει, πρέπει να είναι από πρωινή εκπομπή. Εγώ, επειδή το μήνυμα είναι φρέσκο, ήταν στις 4.30 το μήνυμα, γι' αυτό και το είπα. Μπορεί να κάνει λάθος ο φίλος που το έστειλε, τέλος πάντων. Διευκρινίζει ο Θάνος. Εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα. Κάτσε.
1: Δεν είναι, χάσει το μήνυμα.
0: Ναι, όχι, άλλαξε σελίδα. Λοιπόν, ο Γιάννης. Όχι, ο Ιωάννης ξεκίνησε τον κύκλο των μηνυμάτων. Καλησπέρα στους φίλους μπασκετικούς. Έχουμε κανένα νέο για τα τεσσάρια που ψάχνει ο Ολυμπιακός? Νομίζω απαντήσαμε. Δεν υπάρχει όνομα αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός φέτος στο ρόστερ του θα έχει τον περσινό MVP της regular season, Βεζένκοφ, τον καλύτερο πασέ της Ευρωλίγκας, Μακιντάιρ, τον MVP του καλύτερου πρωταθλήματος της Ευρώπης, του Ισπανικού δηλαδή, τον Μοντέρο, τον MVP του περσινού Final Four, Φουνιέ, τον καλύτερο σέντερ της Ευρώπης, Μιλουτίνοφ, και τον πιο βελτιωμένο παίκτη της Ευρωλίγκας, Ντόρση. Είχε βγει ο Ντόρση, νομίζω στην Ελλάδα βγήκε πιο βελτιωμένος ο Ντόρση.
1: Ναι, GBL.
0: Ναι. Θεωρώ, αν βρεθεί και ένας πολύ καλός δίπλα στο Βεζένκοφ και δεν υπάρξουν ατυχίες, θα πρωταγωνιστήσει ο Ολυμπιακός και του χρόνου παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει, με αυτά που περιέγραψες και οι περισσότεροι, εντάξει, οι δύο είναι καινούργοι, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να μην είναι καλή ομάδα.
1: Προφανώς.
0: Δεν μπορεί να μην είναι καλή ομάδα. Απλά δεν ξέρεις κάθε φορά που μπορεί να φτάσει.
1: Προς το παρόν είναι ένα σύνολο ίδιο με δύο προσταφαιρέσεις και μία που
0: ίσως να την έλεγες και αναβάθμιση, να ξέρεις. Δηλαδή,
1: α, ναι, εντάξει.
0: Οι φίλοι του Ολυμπιακού, του Γόκαπ, ξέρεις, του Βλαδόρο τον ανέβασαν.
1: Ναι, ναι.
0: Του Βλαδόρο,
1: συγγνώμη μου.
0: Χωρίς να ξέρουν βέβαια το effect που είχε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ήρθε ο Μακιντάιρ και ο Μπαντιό, πήγα να πω, και ο Μοντέρο, και έφυγε ο Νιλικίνα και ο Μόντε Μόρις. Δηλαδή τώρα μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι κακά τα ψέματα δεν ήταν πρωταβιολιά.
0: Δεν ήταν στο δεκάδα καταρχάς.
1: Και ήρθαν δύο τύποι τώρα που είναι φωτιά.
0: Δεν ήταν στο δεκάδα ούτε στο Ευρωλίγκα, στο Final Four, ούτε στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο μόνος που μπήκε για να παίξει στο πρωτάθλημα ήταν ο Τζότζεφ. Γιατί ήταν στην καλύτερη κατάσταση εκείνη την εποχή. Δηλαδή στους τελικούς, στα Final Four.
1: Σίγουρα.
0: Ο Ολυμπιακός, παιδιά, και λόγω προπονητή και λόγω φιλοσοφίας. Όταν λέω λόγω προπονητή, ότι έχει 6 χρόνια ένα προπονητή που πλέον έχει καθιερωθεί στις κορυφαίες θέσεις των προπονητών της Ευρώπης, δεν μπορεί να μην είναι καλή ομάδα. Είναι άλλο αυτό και άλλο το να λέμε, και νομίζω ότι δεν το έχει κάνει ποτέ, να πει ότι θα πάω να πάρω ξανά την Ευρωλίγκα, τον back to back. Είναι μια ομάδα όμως που εν δυνάμει μπορεί να το διεκδικήσει. Δηλαδή, πρώτα να πάει στο Final Four, γιατί πρώτα έτσι ξεκινάμε. Ναι. Δεν ξεκινάμε να το πάρω. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το λάθος που έκανε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια. Ότι ξεκίναγε με το να το πάρω.
1: Ναι. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φέτος κέρδισε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι απέβαλε από πάνω του, έβγαλε από πάνω του αυτό το Final Four, αυτό το ζητούμενο. Ότι θα πάω εκεί και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Με αυτή την κατάκτηση, ίσως να αλλάζει λίγο η ιστορία. Προφανώς δεν σημαίνει ότι άμα πάει ξανά σε Final Four.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Θα το πάρει.
0: Εννοείται. Και ίσως αυτό που έγινε και έτσι όπως έγινε να ήταν καλύτερο σενάριο και από όπως το θα το ονειρευόταν, ας πούμε. Ναι. Αυτό το περσινό του Ολυμπιακού. Ο Γιάννης, έτσι.
1: Υπάρχει διευκρίνηση. Στο δεύτερο πρόγραμμα λέει. Μιλούσα για την Οδύσσια και μάλλον έσκασε το μήνυμα εκεί. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, τα βρήκαμε.
0: Μπράβει.
1: Τα βρήκαμε.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Ο Κολοδόρος έμεινε στον Κολοσσό ή μετακινήθηκε στον Πανιόνιο.
1: Πανιόνιο.
0: Γιάννης, πήρε την απάντησή σου από τον άλλο Γιάννη.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, μέχρι στιγμής είχαμε Γιάννης Δράνιος. Εμείς οι δύο. Πρώτο μήνυμα που διάβασα από το Messenger ήταν
1: Γιάννης,
0: ο Ιωάννης.
1: Γιατί
0: μου το έχει διευκρινίσει ότι Ιωάννη το φωνάζουμε.
1: Εντάξει, ναι,
0: αλλά δεν Ιωάννη. Έχει σημασία. Ναι. Ναι. Γιάννης ο δεύτερος και συνεχίζουμε. Και εσύ διαβάζεις τα μηνύματα και εγώ εδώ έχουμε αρχίσει. Πήραμε μπρος.
1: Ο Παναγιώτης λέει: οι 9 στις 10 λέξεις είναι Ολυμπιακός σήμερα. Ρε παιδιά, αφού ο Παναθηναϊκός.
0: Στην αρχή το είπαμε.
1: Το είχαμε διευκρινίσει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το θέμα. Είναι έτοιμη η ομάδα. Μα τι να πούμε τώρα, αφού ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει ένα παίκτη.
0: Δεν είναι ότι και είναι. Να τελειώσει τις δύο ανοιχτές υποθέσεις.
1: Ναι, εντάξει. Μην το τραβάτε εκεί στο σκηνή. Θα υπήρχαν.
0: Η επικαιρότητα επιβάλλει.
1: Όταν ο Παναθηναϊκός αγωνιζόταν για να μπει στο Final Four, οι εκπομπές εκείνη την εβδομάδα ήταν μόνο ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός για προκριθεί. Τι να λέτε για τον Ολυμπιακό. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Ό,τι είναι στην επικαιρότητα. Και απ' την άλλη, να πω και το άλλο. Εντάξει, μπορεί να έχει δίκιο ο φίλος ότι είχαμε και Ολυμπιακό με Μεντιλίμπαρ και Μουζακίτη. Άλλη συζήτηση αυτή. Είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι δημοσιογραφία και
0: είναι,
1: επικαιρότητα.
0: Είναι γενικότερη. Είναι πιο ψηλά από την εκπομπή μας. Η επικαιρότητα αυτή.
1: Ναι.
0: Έτσι, από την κάθε εκπομπή.
1: Λέει ο φίλος ο Δημήτρης ότι. Τι έχεις πει εσύ, Γιάννη, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε περίοδο ανανέωσης με Ντόρσεϊ και ότι απλά περιμένουμε τα τυπικά. Ότι υπάρχει συμφωνία, έχει αλλάξει κάτι, ρωτάει ο φίλος μου, αν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, εγώ τις τελευταίες δύο εβδομάδες ήμουν εκτός.
1: Δεν ξέρω τι λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης.
0: Απλά του Ντόρσεϊ φαίνεται να είναι πιο ομαλή η διαδικασία,
1: ναι,
0: επέκτασης. Ενώ του walk-up δεν είναι, έχουν μπει πολλά εμπόδια.
1: Δημήτρη, την πήρες την απάντηση.
0: Έτσι, αυτό. Ο Δημήτρης λέει, παιδιά, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Δεν νομίζω η Αγγελόπουλο να είχα σκοπό να δώσουν νέο συμβόλαιο στο walk-up, γιατί στην παρουσίαση της φανέλας ήταν σαφής ότι δεν αλλάζουν τα συμβόλαια ανάλογα με τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες. Και για να μιλήσει δημόσια ο παίκτης σημαίνει ότι είχε λάβει ήδη αρνητική απάντηση. Είχε επιχειρήσει ο WOCAP να του συναντήσει μέσα στη χρονιά και δεν έγιναν αυτές οι συναντήσεις. Ένα. Δεύτερον, θα μπορούσες να πεις ότι αν το έπανε για το WOCAP, γιατί να μην το είπαν για τον Dorsey. Έτσι. Και αυτός που αποφασίζει ποιον θέλει, έτσι, είναι ο προπονητής. Και το WOCAP αποκλείεται να μην τον θέλει ο Μπαρτζόκας.
1: Δεν γίνονταν αυτό.
0: Απλά οι πρόεδροι είναι αυτοί που κανονίζουν τα χρήματα.
1: Ποιος πληρώνει, ρε παιδιά, είναι η ιστορία.
0: Ο προπονητής λέει: αυτό θέλω. Αν μπορεί η διοίκηση και θέλει και λοιπά να βγάλει αυτό το ποσό. Ναι. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένη καμία διοίκηση να πληρώνει χρήματα επειδή έρχεται μία Ντουμπάι, ας πούμε, και πληρώνει 3 εκατομμύρια ένα παίκτη 34 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Να κλείσουμε. Γιατί... Εσύ, ακριβώς.
0: Λοιπόν, γεια σας από εμάς για σήμερα. Αύριο πάλι 4 με 6. Ναι. Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από την Era Sport στη ρυθμίση του Στέφανη Βιβιάννη Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Στην καλή δουλειά που έγινε στην προετοιμασία που θα τους βοηθήσει στο αυριανό μάτς κόντρα στην Αϊμέγγεν, αναφέρθηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου και συμπλήρωσε. Η πρόκριση θα κριθεί και στα δύο μάτς. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του Champions League. Στα φιλικά προετοιμασία με ολλανδικές ομάδες και στο πόσο θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό ένοψη του παιχνιδιού με την Αϊμέγγεν, στάθηκε ο Χρήστος Μουζακίδης, τονίζοντας επίσης ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θα δώσει όθηση και δύναμη στην ομάδα. Τους αντιπάλους τους έμαθαν σήμερα οι ελληνικές ομάδες στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στα play-off του Champions League η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, ενώ ο Ολυμπιακός, αν αποκλείσει την Αϊμέγγεν, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Μπόντο Γκλιμτ. Στα play-off του Europa League ο ΠΑΟΚ, αν αποκλείσει την Άντρελεχτ, θα αντιμετωπίσει την ηττημένη από το ζευγάρι Λεύκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, ενώ ο Όφη θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Στα play-off του Conference League ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ηττημένη του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβε. Στην ίδια διοργάνωση, αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντρελεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπραν Απόλλωνα Λεμεσού. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μίλαν Βάτε Βιτάλης στην ΑΕΚ από την Ουγγρική Γκιόρ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μαρόκο, Ανά Σαλάχ Εντίν είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Επιμένουν οι Πορτογάλοι για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ντανιέλ Μπραγκάνσκα που παίζει στη Sporting Λισαβόνα. Ο Άντρε Λουίς πηγαίνει οριστικά στη Sporting Kansas και ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του τουλάχιστον 16,4 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ κοντά στη συμφωνία είναι ο Παναθηναϊκός με τον Λιβάη Γκαρσία που αγωνίζεται στη Σπαρτάκ Μόσχας. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Βίλιαμ Μικέλ Μπρενσί και επιδιώκει να κλείσει άμεσα την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα δύο χρόνια ο Λευτέρης Λύραζης. Στην τέταρτη θέση κατέλαβε η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών Καλλιτεχνικής Κολύμβης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι, καθώς βαθμολογήθηκε με 234,5287 βαθμούς. Στην ίδια διοργάνωση, η Βασιλική Αλεξανδρή κατετάγει 7η στο τελικό του ελεύθερου σόλο, συγκεντρώνοντας 267,4188 βαθμούς. Την Ιταλία θα αντιμετωπίσει το βράδυ στις 14 Εθνική Νέων Γυναικών και τη δεύτερη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ ανακοίνωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η πώληση του Καρέτσα είναι η ακριβότερη στην ιστορία του Βελγικού Συλλόγου, καθώς κόστησε 33 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η τέταρτη ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, πίσω από τους Τζόλι, Μανουλά και Κοστούλα. Μετά τη Σουαλία, Αγγλία και η Σερβία απέσυρε τη στήριξή της στον Τσιάνι Ινφαντίνο για τη θητεία του στον προεδρικό θόκο της FIFA. Στον πάγκο των ΗΠΑ θα παραμείνει μέχρι το 2030 ο Μαουρίσιο Ποκετίνο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Παντού με τον Νίκο Καραγιάννη. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerasport.gr.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ξεκίνησε η εκπομπή Μπάλα Παντού. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Καραγιάννης, στις ρύθμισεις των ήχων ο Γαβρίλη Ρεμούνδο, στην επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Ζαραϊδόνης. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 7 παραλίγο ουσιαστικά, με όλα τα θεματάκια τα οποία απασχολούν την επικαιρότητά μας στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα.

Μεγάλη μέρα η σημερινή, ακόμα μια μεγάλη μέρα η σημερινή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Κωνσταντίνος Κορέτσας ανακοινώθηκε από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, μια μεταγραφή η οποία δείχνει το ταλέντο το οποίο υπάρχει στην χώρα μας και γενικότερα το ταλέντο το οποίο μπορούμε να εξάγουμε και στο εξωτερικό. Ακολούθησε φυσικά την μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή σε ομάδα του εξωτερικού που δεν είναι άλλη από του Χρήστου Τζόλη, αλλά και φυσικά και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο οποίος έγινε κάτοικος Ρώμης και βρίσκεται πλέον σε μια ομάδα η οποία μπορεί να τον εξελίξει, μπορεί να τον κάνει καλύτερο, ένα πρωτάθλημα το οποίο ταιριάζει σε έναν κεντρικό αμυντικό, σε αντίθεση με όπως ήταν το γερμανικό φυσικά.

Ο Τζόλης ήδη έχει ξεκινήσει στην Arsenal, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Μπορούμε να πούμε ότι δείχνει ότι μπορεί να έχει έναν ρόλο στην Arsenal και αυτό φαίνεται και από τα ρεπορτάζ τα οποία υπάρχουν από το νησί, που θεωρητικά έχουν τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ στις βασικές επιλογές του Μικέλ Αρτέτα. Παραχώρησε και μια συνέντευξη μεγάλη στην Telegraph. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι νιώθει ότι έχει ομοιότητες με τον Νταβίτ Βίγια, έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος άφησε εποχή στο άθλημα. Μακάρι να αφήσει και ο Χρήστος παρόμοια. Νιώθω έτοιμος για την Premier League. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Εδώ είναι η μεγάλη κατάσταση στην οποία περιμένουμε να δούμε τον Χρήστο Τζόλη. Περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τη φανέλα της πρωταθλήτριας. Έτσι, αυτό πρέπει να το θυμάμαστε συνεχόμενα κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτή τη μεταγραφή, καθώς δεν είναι η Arsenal στην οποία αγωνιζόταν ούτε ο Μαυροπάνος ούτε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, χωρίς να λέω κάτι για τους δύο ποδοσφαιριστές, αλλά αυτή τη στιγμή ο Μικέλ Αρτέτα, ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε την Arsenal στα πρωταθλήματα μετά από μια μακρά περίοδο ξηρασίας, επιλέγει τον Χρήστο Τζόλη για το βασικό σχήμα και αυτό από μόνο του κάτι λέει.

Έχουμε όμως και εκτός των διεθνή, έχουμε και φυσικά τις ελληνικές ομάδες, οι οποίες σήμερα έχουν μάθει τους αντιπάλους τους για την επόμενη φάση. ΑΕΚ και Όφη ουσιαστικά περιμένουν να μπουν στις επίσημες υποχρεώσεις από τα play-offs. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει αύριο τα επίσημα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν ήδη ξεκινήσει. Και θα πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή έχει το βλέμμα του πλήρως στην Νάιμέγγεν. Μπορεί η κληροτίδα σήμερα να έδειξε ότι θα είναι με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Siluaz Bodo Glimt. Ωστόσο, οι Ερυθρόλευκοι μένει να ξεπεράσουν ένα εμπόδιο, το οποίο εμπόδιο είναι ιδιαίτερα πονηρό. Έχει πάρα πολλές παγίδες η ομάδα από την Ολλανδία. Είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση την προηγούμενη σεζόν, αφήνοντας εκτός στο νήμα την Τβέντε αλλά και τον ιστορικό Άγιαξ, ο οποίος δείχνει να έχει χάσει από την έγκλη την οποία είχε. Δεν έχει ξεκινήσει καλά γενικότερα στα φιλικά προετοιμασίας της η Ολλανδική ομάδα, αλλά και αυτό έχει δημιουργήσει μια κάποια γκρίνια στον σύλλογο. Δηλαδή, άμα ψάξετε και δείτε τα ρεπορτάζ ουσιαστικά που βγαίνουν από την Ολλανδία, αναφέρουν κυρίως για την κακή κατάσταση την οποία δείχνει αυτή τη στιγμή η Νάιμέγγεν. Προχώρησε και σε μια μεταγραφή τον Ντούσαν Τάντιτς, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος αν μη τι άλλο έχει εμπειρία, έχει φέρνει παραστάσεις στην ομάδα του, μπορεί να φέρει και ηγητική ικανότητα. Ο Ολυμπιακός, άμα είναι σε καλή κατάσταση, γιατί είναι και το μεγαλύτερο ένιγμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή, να είναι οι ομάδες σε καλή κατάσταση, καθώς μπαίνουμε πλέον, είναι στον Αύγουστο, δεν έχουν, ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι, καμία ομάδα δεν θα είναι έτοιμη και αυτός είναι και ο μεγάλος αντίπαλος ουσιαστικά που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ομάδες, να είναι έτοιμες για το παιχνίδι το επίσημο, το οποίο κρίνει πάρα πολλά. Παρεξένεψε αρκετούς η λίστα η οποία κατέθεσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με την Νάιμέγγεν. Άφησε εκτός και τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ. Πήγε με μοναδικό σεντερφόρ ουσιαστικά τον Αγιούμπ Ελκαμπή και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Ζωτα Σίλβα, Ζωέλ Ρόκα, οι οποίοι μπορεί να παίξουν κατά συνθήκη, σύμφωνα τουλάχιστον με ό,τι βλέπουμε από τα πρώτα παιχνίδια και από την λίστα την οποία υπάρχει. Απάντησε σε αυτό πάντως ο Βάσκος τεχνικός με αφοπλιστικό τρόπο. Επέλεξα τη λίστα, επέλεξα εκείνους που έκρινα ότι είναι καλύτεροι για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αύριο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν στις 9 η ώρα. Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών μίλησε ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος μίλησε φυσικά για το, ανέφερε το κίνητρο το οποίο έχει και αυτός αλλά και οι συμπαίκτες του να αναγωνιστούν για ακόμα μια χρονιά στο Champions League. Κατά ψέματα είναι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, είναι η μεγάλη σκηνή ουσιαστικά του ποδοσφαίρου και όλοι οι ποδοσφαιριστές θα θέλουν να παίζουν εκεί. Από μόνο τους αυτό τους δίνει κίνητρο, ακόμα και τόσο γρήγορα μέσα σε σεζόν που δεν είναι ακόμα έτοιμη όπως έχουμε πει.

Ένα γεμάτο Γιώργος Καραϊσκάκης αναμένουν στον Ολυμπιακό, με νομίζω και τις προηγούμενες μέρες που είχα κοιτάξει είχαν φύγει 30.000 εισιτήρια πριν από αρκετό διάστημα. Νομίζω και τα τελευταία εισιτήρια σιγά σιγά θα εξαφανιστούν για το παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με τη ζέστη πραγματικά από ένα σημείο και να γίνεται αφόρητη. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι εκεί για να στηρίξουν την προσπάθεια του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να μπορέσει να βρεθεί για ακόμα μια χρονιά στην League Face του Champions League.

Δεν έμαθα όμως μόνο ο Ολυμπιακός ουσιαστικά τον αντίπαλό του για τα playoffs του Europa League, αλλά και ο κυτρινόμαυρος δικέφαλος, η ΑΕΚ, η οποία θα μπει στην διαδικασία των playoffs του Champions League με στόχο την πρόκριση στην League Phase. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Είναι δύο ομάδες με ιδιαιτερότητες, το είπαμε και στην μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα ουσιαστικά, για το βαθμό ετοιμότητας στον οποίο βρίσκονται οι δύο ομάδες. Ενδεικτικό είναι ότι η Λεύσκη Σόφιας έχει προλάβει και έχει παίξει ήδη τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημά της, μετρώντας ισάριθμες νίκες.

ενώ έχει παίξει και φυσικά και τα προκριματικά του UEFA Champions League, όπου έχει αποκλείσει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα αλλά και την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει εκθρόνησε ουσιαστικά την παραδοσιακή δύναμη της χώρας στο βουλγάρικο ποδόσφαιρο, την Λουντογκόρετς, που έπαιρνε συνεχόμενα πρωτάθλημα για 17 χρόνια. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί κατάσταση μιλάμε, δηλαδή μια ομάδα η οποία για 17 συνεχόμενες σεζόν κατακτούσε το πρωτάθλημα, θέλει, και αυτό από μόνο του λέει πολλά για την Λεύσκη. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα του προπονητή της από τις 5 Ιανουαρίου του 2025, που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Χούλιο Βελάθκεθ, ο Ισπανός προπονητής. Έχει περάσει αρχές στην ομάδα του, που κυρίως είναι στο αμυντικό ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα είναι μια ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει, όπως λέμε πολλές φορές, ακούμε να λέμε ταμπούρι. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει αρκετά στην κόντρα. Έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει μια καλή σεζόν. Χαρακτηριστικός είναι ο Αλγερινός μέσος Ακράμ Μπούρας, ο οποίος κατά καιρούς γράφτηκε και για την ΑΕΚ από δημοσιεύματα του εξωτερικού. Η αλήθεια είναι ότι δεν απασχόλησε ποτέ έντονα την Ένωση ο Αλγερινός αμυντικός μέσος. Να δούμε, έχει παγίδες, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει μια δυνατή έδρα. Θεωρείται από τις πιο δυνατές έδρες οι οποίες υπάρχουν στα Βαλκάνια γενικότερα, της Λεύσκη Σόφιας. Αστέρι της μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Everton Μπάλα. 16 γκολ την προηγούμενη σεζόν, ήταν πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Οδήγησε την Λεύσκη Σόφιας στην κατάκτηση, και φυσικά η Λεύσκη Σόφιας είχε αποκλείσει για τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2022-2023. Είναι μια ομάδα η οποία είναι βατή. Δεν θα, άμα ισχυριστούμε οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο, θα είναι άτοπο. Τουλάχιστον θα είναι άτοπο. Είναι μια ομάδα η οποία είναι βατή, η Λεύσκη Σόφιας, αλλά σε φάση προετοιμασίας και τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν, με λίγα επίσημα παιχνίδια να έχει παίξει η ΑΕΚ, ουσιαστικά θα πάει να αντιμετωπίσει την Λεύσκη Σόφιας με ένα επίσημο παιχνίδι, το οποίο θα είναι το Super Cup με τον Όφι. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις, είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει παγίδες στη Λεύσκη Σόφιας, σε περίπτωση που φυσικά περάσει την Καϊράτ Αλμάτι. Και εδώ πάμε στην άλλη ομάδα, στην ομάδα από το Καζακστάν, η οποία τίνει το τελευταίο διάστημα να γίνει και η νέα δύναμη της χώρας, να εκθρονήσει ουσιαστικά την Αστάνα, την οποία γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια, που έκανε τις προκρίσεις και αγωνιζόταν στις κορυφαίες διοργανώσεις, είτε Champions League είτε Europa League. Η Καϊράτ Αλμάτι ήταν την προηγούμενη σεζόν στη League Face και αυτό λέει πολλά. Είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι, για να βρεθεί στην League Face, απέκλεισε την Celtic, ένα μεγάλο όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές που είχε και την περσινή σεζόν. Στηρίζεται κυρίως στις ακαδημίες της, και φυσικά υπάρχει και το μεγάλο ταλέντο του ποδοσφαίρου από το Καζακστάν, ο Ντάσταν Σατπάγεφ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ακόμα δεν έχει ενηλικιωθεί. Με την ενηλικίωσή του, η οποία αν δεν κάνω λάθος θα γίνει σε λίγες μέρες, στις 12 Αυγούστου, έχει συμφωνήσει ήδη με την Chelsea.

Για να φτάσει η Καερά Ταλμάτη στον τρίτο προκριματικό γύρο, απέκλεισε την Σουτιέσκα Νίξιτς με 2 νίκες, με χαρακτηριστική ευκολία, και στην επόμενη φάση, στον δεύτερο προκριματικό γύρο ουσιαστικά του Champions League, σε ένα σκληρό ζευγάρι απέκλεισε την Ομόνια στα πέναλτι. Και τα δύο παιχνίδια της ΑΕΚ, κυρίως για τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας που έχει να δώσει η ΑΕΚ, έχουν κινδύνους, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα, τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν για την Λεύσκη Σόφιας, οι ιδιαιτερότητες υπάρχουν και μάλιστα πολύ μεγαλύτερες για την Καερά Ταλμάτη, μια ομάδα από το Καζακστάν που χρειάζεται αρκετές ώρες ταξιδιού για να βρεθείς να την αντιμετωπίσεις εκτός έδρας. Μπορεί να μπερδεύεστε κάποιο Ολυμπιακός την περσινή χρονιά που τέθηκε αντιμέτωπος με την υποψήφια αντίπαλο της Ένωσης, αγωνίστηκε στο γήπεδο της Αστάνα, οπότε με τελείως διαφορετική χιλιομετρική απόσταση. Είναι ένα ταξίδι το οποίο υπολογίζεται περίπου μέσα σε μια μισή μέρα, είναι ένα δύσκολο ταξίδι γενικότερα. Καταπονεί αυτό από μόνο του. Είναι, αν αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τη Λεύσκη Σόφιας, ότι είναι μια ομάδα με ρυθμό, τι να πούμε για την Καερά Ταλμάτη, η οποία αυτή τη στιγμή μετράει ήδη 20 επίσημα παιχνίδια στο πρωτάθλημά της, βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 45 βαθμούς, και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια κατάσταση την οποία πάντα μπορεί να αντιστρέψει τους ρόλους, όπως και ισχύει όμως και με τους Βούλγαρους, έτσι και εδώ με την ομάδα από το Καζακστάν. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει τον πρώτο λόγο. Αν η ΑΕΚ είναι σοβαρή, θα μπορέσει να πάρει την πρόκριση και σχετικά εύκολα, εκτιμώ εγώ. Η αλήθεια είναι ότι πλέον η Ένωση φαίνεται να ανεβαίνει και επίπεδο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον τα πρώτα παιχνίδια στα φιλικά προετοιμασίας, αλλά και άμα πάρουμε και το ρόστερ ουσιαστικά της ΑΕΚ, βλέπουμε αυτό το οποίο είχε πει άλλωστε και ο Χαβιέρ Μπάλτα στις λίγες δηλώσεις που έχει κάνει ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής της Ένωσης, ότι χρειάζεται 3 μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρώσει το project το οποίο έχει ο ίδιος στο μυαλό του.

ιδιαίτερα σημαντικό γενικότερα για την, για τα ζευγάρια της ΑΕΚ, είναι ότι το πρώτο παιχνίδι το οποίο θα, το πρώτο παιχνίδι θα το δώσει η ΑΕΚ εκτός έδρας και το δεύτερο στην Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου έχει δείξει η Ένωση ότι είναι ιδιαίτερα ισχυρή και με την βοήθεια του κόσμου της.

Πάμε με ένα τραγουδάκι μέχρι τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων που έχουμε στις 6.30 και επιστρέφουμε μαζί με τις υπόλοιπες κληρώσεις των ελληνικών ομάδων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα 112 για απομάκρυση μέσω λεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωσης σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Φωτιά στο Τραγανό Ηλίας, κλειστό το ρεύμα προς πύργο στην Ολυμπία οδό στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου λόγω καπνών. Στον ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο, η ηλεκτροδότηση από τη φωτιά στη Κεφαλονιά, χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδι. Άμεσα ξεκινά η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους, έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα. Επιχείρηση διάσωσης 35 μεταναστών νότια των καλών λιμένων στη Κρήτη μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο Ρωσικός στρατός έπληξε δύο πλοία στο Ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ και άλλα δύο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το πρακτορείο Ράια. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έρα Σπορ, 101,8.

0: ζήτησή μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Επιστρέψαμε, παραμένει η ίδια ομάδα στην ενδεκάδα. Δεν μπορούμε να πούμε την ενδεκάδα. Παίζουμε 3-on-3 τώρα. Νίκος Καραγιάννης πίσω από το μικρόφωνο, Γαβρίλη Ρεμούνδος στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια για ό,τι μπορεί να μας ξεφύγει κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

άγρυπνος φρουρός της ενημέρωσης ο Άγγελος. Τσεκάρει τα πάντα. Και ο Γαβριήλ φυσικά φτιάχνει και ακούγεται αυτή η φωνή, η δύσκολη φωνή που πάει να βγει τώρα προς το τέλος της σεζόν, έτσι. Γιατί μπορεί η ποδοσφαιρική σεζόν να ξεκινάει τώρα, αλλά η δημοσιογραφική σεζόν ουσιαστικά σιγά σιγά έχει φτάσει στο πικ της και πρέπει να υπάρξει ένα μικρό διάλειμμα, ένα μικρό διάλειμμα. Πάμε λοιπόν, κλείσαμε με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Στείλτε εσείς τα μηνυματάκια σας στο Viber Eraspor χωρίς Staff για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε, για τις κληρώσεις και γενικότερα οτιδήποτε κινείται γύρω από την στρογγυλή θεά. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ όπου μία είδηση της τελευταίας στιγμής αναφέρει ότι ο ΜΕΙΤΕ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Στην αρχή υπήρχε η σκέψη να πάει ο ποδοσφαιριστής με συντηρητική αγωγή, ωστόσο αυτό φαίνεται ότι δεν έχει οδηγήσει στην επιτυχία την οποία περίμεναν οι άνθρωποι του ασπρόμαυρου οργανισμού και έτσι θα μπει για να κάνει χειρουργείο και να τελειώσει αστικά το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει, πρόβλημα τραυματισμού το οποίο αντιμετωπίζει από την περσινή χρονιά, έτσι. Το ταλαιπωρήθηκε αρκετά κατά την διάρκεια και προς το τέλος της περσινής χρονιάς και τώρα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει την ιδιαιτερότητα ότι ουσιαστικά την κλήρωσή του στο καλό σενάριο την έχουμε ήδη αναλύσει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κληρώθηκε με την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Τις ίδιες ιδιαιτερότητες που έχει να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ θα έχει να αντιμετωπίσει και ο ΠΑΟΚ. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν μπει πολύ γρήγορα μέσα στην σεζόν, έχουν ξεκινήσει, έχουν κάνει την προετοιμασία τους. Καλησπέρα φίλε Φρανκ. Είπαμε για τον Ολυμπιακό, είπαμε έχει αγώνα με την Νάιμέγγεν, έχει τις μεταγραφές ουσιαστικά οι οποίες κινούνται τώρα, θα τις ακούσετε και μετά στη ραδιοεφημερίδα. Σίγουρα δεν είμαι ο κατάλληλος για να σας πω το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αλλά θα ακούσετε και μετά στη ραδιοεφημερίδα περισσότερα τόσο για το ρεπορτάζ όλων των ελληνικών ομάδων. Τώρα σιγά σιγά θα ξεψαχνίσουμε τους αντιπάλους. Αναφέραμε για τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά, ο οποίος ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να δώσει όμως σημαντικό παιχνίδι και δύσκολο παιχνίδι, έτσι, κόντρα στην Άντερλεχτ. Η ομάδα από το Βέλγιο έδειξε και πέρυσι στην ΑΕΚ ότι δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος, ειδικά θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι μέσα στις Βρυξέλλες, ότι είχε τον, αν δεν είχε το Στρακώσα σε εκείνη τη μέρα, στο πρώτο δεκάλεπτο τέταρτο θα υπήρχε πρόβλημα. Ο Θωμάς Στρακώσα ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, κράτησε τότε την ΑΕΚ όρθια και μετέπειτα ουσιαστικά έγινε και το ΜΑΤ, το οποίο όλοι είδαμε, από τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Μπέζνικ Χάση. Δεν λέω εγώ, άνθρωπος της ενημέρωσης, άγρυπνος φρουρός της ενημέρωσης. Ο Άρης προχώρησε σε μεταγραφή. Ο Ταυσίρ Διόπ στον Άρη. Μιλάμε για ένα Σενεγαλέζο επιθετικό, ο οποίος είναι διεθνής με τις K17 και K18 της εθνικής της χώρας του και την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην πατρίδα του και την πόλη Ντακάρ. Έχει ανοίξει ένα διάβλο ο Άρης εκεί με την Σενεγάλη και γενικότερα στις νεαρές ηλικίες δραστηριοποιείται. Θα δούμε αν μπορούν αυτά τα παιδιά να πάρουν ρόλο στην πρώτη ομάδα, γιατί το σημαντικό αυτή τη στιγμή, το σημαντικό γενικότερα μάλλον στο ποδόσφαιρο, είναι το να μπορέσεις να πάρεις το ρόλο σου και να ανταποκριθείς σε αυτό το οποίο ζητάει η ομάδα. Και αυτό είναι και τις περισσότερες φορές αυτό που ακούτε και στις μεταγραφές, ότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Είναι ο ρόλος που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής, ο λόγος για τον οποίο έρχεται, η θέση για τον οποίο έρχεται. Και μιας και λέω θέση,
Έχουμε να συζητήσουμε πολλά σε λιγάκι. Να κλείσουμε το κεφάλαιο ουσιαστικά με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντρελεχτ, όπως είπαμε. Σε περίπτωση τώρα που δεν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντρελεχτ, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μπραν ή Απόλλων Λεμεσού.

Κακή κλήρωση, η αλήθεια είναι, για το conference. Και η Μπραν και ο Απόλλων Λεμεσού είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι σε καλή κατάσταση και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού. Είναι επικίνδυνες ομάδες για το ξεκίνημα της σεζόν, δεν συζητάμε. Μετέπειτα, βέβαια, με την Μπραν, αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος, και Άγγελε, μπορείς να με διορθώσεις αν κάνω κάτι τέτοιο, κάνω ένα τέτοιο λάθος. Έπαιξε νομίζω πέρυσι ο ΠΑΟΚ με την Μπραν και πρέπει να αναδείχθηκε και ισόπαλος μέσα στην Τούμπα. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω.

Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος υποδέχθηκε και τον Τόμ Λουσέ χθες, που ήρθε στην Θεσσαλονίκη για να τελειώσει το, και το τυπικό σκέλος μεταγραφής. Το 1-1 μου θυμίζει ο Άγγελος. Είδες, δεν ξεχνάω κι εγώ. Είμαι κι εγώ ψιλοκαλός στη μνήμη μου. Αφήνουμε τους ασπρόμαυρους της Θεσσαλονίκης, πάμε στην Κρήτη και πάμε στον Όφη, σε μια ομάδα η οποία μετά την τεράστια επιτυχία την οποία έκανε στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας έχει πλέον διαφορετικές προτεραιότητες ουσιαστικά στο ξεκίνημα της σεζόν, γιατί συνήθως οι ομάδες εκτός του Big 4 και Big 5 ενίοτε έχουν το θέμα για την, ουσιαστικά για τα παιχνίδια τα οποία θα ξεκινήσουν στην πρεμιέρα τους στην Super League. Όφη έχει να παίξει ένα τίτλο απέναντι στην ΑΕΚ για το Super Cup στις 12 Αυγούστου, που θα είναι και για τους δύο η πρόβα τζενεράλη ουσιαστικά για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, και έχει να παίξει τα play-offs του Europa League. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, αλλά είναι μια κατάσταση την οποία 100% την κέρδισε. Την κέρδισε με το σπαθί της, την κέρδισε σε ένα τελικό στον οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν της τα πήγαν και τα πράγματα. Δεν στρώθηκε και ο δρόμος με ροδοπέταλα ουσιαστικά για την κατάξη του κυπέλλου, αλλά έδειξε χαρακτήρα και έδειξε, θα πω εγώ, και διαφορά μεγάλη προπονητική. Δηλαδή έδειξε σε αυτό το παιχνίδι ότι ο Χρήστος Κόντις έχει τα εχέγγυα για να συνεχίζει να προπονεί ομάδες με απαιτήσεις. Δεν ξέρω αν αυτές οι ομάδες με τις απαιτήσεις θα είναι ομάδες οι οποίες θα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας ή θα βρίσκονται στις λίγο παρακάτω, αλλά ομάδες με απαιτήσεις. Δηλαδή ομάδες οι οποίες έχουν στόχους, έχουν βλέψεις, έχουν όνειρα. Τέλος πάντων, πλατιάζουν πάρα πολύ. ΤΣΣΚΑ Σόφιας ή Μακάμπι Τελαβίβ, τον νικητή αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει ο Όφη. Και έχουμε και εδώ πέρα το ίδιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και με την Λεύσκη. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει στο πρωτάθλημα, βρίσκεται με 7 βαθμούς στην τέταρτη θέση, έχει αποκλείσει την Καραμπάκ στα προκριματικά, ένα σφιχτό ζευγάρι και για τις ένα μάτς το οποίο δεν είχαμε γκολ σε κανένα, ούτε στο πρώτο παιχνίδι, ούτε στην κανονική διάρκεια του δεύτερου παιχνιδιού, ούτε στην παράταση. Πρέπει να φτάσουμε στα πέναλτι εκεί, όπου οι Βούλγαροι απέκλεισαν την Καραμπάκ και πήραν έτσι την πρόκριση για τον τρίτο προγραμματικό γύρο. Πέρυσι τερμάτισαν στην τέταρτη θέση με 56 βαθμούς.

Αν δεν είναι η Τσεσεκά Σόφια στο δρόμο του Όφη, θα είναι η Μακάμπι Τελαβίβ. Η Μακάμπι Τελαβίβ, η ομάδα από το Ισραήλ, η οποία όπως και ο Όφη, έτσι και αυτή κατέκτησε το κύπελο στην χώρα της, στον τελικό με την Χάπολ Μπερσεβά. Πέρσι τερμάτισε στην τρίτη θέση με 66 βαθμούς. Η Χάπολ Μπερσεβά ήταν η ομάδα η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα, έτσι. Οπότε έπαιζε, ουσιαστικά θα είχε, είχε τον τίτλο του outsider σε αυτό το ζευγάρι. Αλλά ανταποκρίθηκε, και ανταποκρίθηκε μάλιστα και στον τελικό του Super Cup, όπου και εκεί επικράτησε της Χάπουελ Μπερσεβά. Για να φτάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, απέκλεισε με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια την Σερίφ Τιρασπόλ, με το πρώτο μάλιστα παιχνίδι να λήγει 0-5 υπέρ των Ισραηλινών εκτός έδρας, το δεύτερο με 1-0. Όπως όλες οι ομάδες από το Ισραήλ, έτσι και η Μακάμπι Τελαβίβ αγωνίζεται εκτός χώρας, αγωνίζεται στο Μπατούμι της Γεωργίας. Πάντως η κλήρωση αυτή έκανε τον Όφη να χαμογελά. Μπορεί να μην είναι ομάδες οι οποίες είναι μη υπολογίσιμες, ουσιαστικά είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν και το όνομά τους στην Ευρώπη και στις διοργανώσεις, και δεν είναι εύκολη αποστολή αυτή για τους κριτικούς. Ωστόσο απέφυγε τα μεγάλα ονόματα τα οποία είχε στο υπογκρουπ του, εκεί που έβλεπε απέναντι. Απέφυγε την Μπενφίκα, απέφυγε την Μπεσίκτας, και αυτό πλέον του δίνει την, έχει την διάθεση πλέον να χαμογελά. Μια νέα ομάδα η οποία θα έχει και διαφοροποιημένο το ρόστερ. Ο Σαλσέδο δεν βρίσκεται στον Όφη. Ο Νέιρα επίσης μετά από χρόνια δεν βρίσκεται στον Όφη, αν και ο ρόλος του Νέιρα είχε περιοριστεί την περσινή σεζόν. Αντιθέτως, στο ρόστερ του Όφη τη φετινή χρονιά βρίσκεται ένας παλιός μας γνώριμος, ο Αϊτόρ Καταλαπιέντρα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος για ένα το διάστημα τότε στο ξεκίνημα της σεζόν του Καταλαπιέντρα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος για ένα το διάστημα τότε στο ξεκίνημα της σεζόν

League Phase του Europa League. Να πούμε ότι και στο κακό σενάριο που οι κριτικοί δεν καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση για την δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχουν να παίξουν στο Conference League, όπου εκεί θα είναι και σαφώς πιο βατή και οι αντίπαλοι και τα παιχνίδια και οι απαιτήσεις. Και όταν λέω απαιτήσεις, το Conference League σε αντίθεση με το Europa League και το Champions League έχει 6 παιχνίδια στην League Phase. Αυτό σου δίνει και μια δυνατότητα να δουλέψει ουσιαστικά την... δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα και τόσο μεγάλη καταπώνηση στους ποδοσφαιριστές του. Και πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός έμαθε την ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει στα playoffs του Conference League σε περίπτωση που προκριθεί της CSKA Σόφιας 1948. Είναι είτε η Χράντετς Κράλοβε είτε η Μπεσίκτας. Νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις για την τουρκική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ηττημένη του ζευγαριού αυτού. Η Χράντετς Κράλοβε είναι μια ομάδα η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Τσεχίας. Έχει δώσει 4 επίσημα παιχνίδια στο πρωτάθλημά της. Μετράει μία νίκη και μία ισοπαλία. Έχει δώσει 4 επίσημα παιχνίδια στη χρονιά, με συγχωρείτε. Μετράει μία νίκη και μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα. Ενώ στο Europa League απέκλεισε την Τρόμσο στον δεύτερο προγραμματικό γύρο της δεύτερης της τάξης ευρωπαϊκής, στο Conference League απέκλεισε την Τρόμσο. Κάτι λέει αυτό, δεν είναι... η Τρόμσο είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι πάντα εύκολη δύναμη και γενικότερα όποτε οι ομάδες όλες οι σκανδιναβικές ομάδες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, είναι ομάδες οι οποίες δεν θες να βρεις στο δρόμο σου. Εν τέλει η Χράντετς Κράλοβε απέκλεισε την Τρόμσο, αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας και ο Παναθηναϊκός, αν προκριθεί τον Βούλγαρο της CSKA Σόφιας 1948, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του εν λόγω ζευγαριού.

Και αν μπερδευτήκατε λίγο με την, με την ομάδα, με την Τζέσικα Σόφιας, αλλά και την Τζέσικα Σόφιας 1948, είμαστε εδώ για να σας ξεδιαλύνουμε το τοπίο. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες, παρότι μπορεί αυτό να φαίνεται περίεργο. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες οι οποίες ουσιαστικά γεννήθηκαν από την ιστορική Τζέσικα, η οποία το 2016 διαλύθηκε, και τότε οι, ουσιαστικά οι διοικούντες της ομάδας, οι άνθρωποι γενικότερα οι οποίοι κάνουν το κουμάντο σε έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο, βρέθηκαν μπροστά σε μία δύσκολη απόφαση. Η μία απόφαση ήταν η ομάδα να αγωνιστεί στα τοπικά πρωταθλήματα και να ξεκινήσει πάλι την πορεία της προς την άνοδο, και η άλλη απόφαση ήταν να συγχωνευτεί ουσιαστικά, να μετακομίσει τότε η ομάδα Elitex Lovets στην Σόφια, να μετονομαστεί σε Τσεσεκά Σόφιας και να γίνει έτσι η ομάδα. Αυτή είναι η ομάδα η οποία θα βρει στον δρόμο της, στον δρόμο του υπό προϋποθέσεις, ο Όφη. Είναι η ομάδα βέβαια η οποία ουσιαστικά θεωρείται από την UEFA ως η συνεχίστρια, μπορούμε να το πούμε, η ομάδα η οποία θα συνεχίζει ουσιαστικά την Τσέσεκα στην ιστορία της. Έχει το, αγωνίζεται στο παραδοσιακό γήπεδο το οποίο είχε και η Τσέσεκα, κρατάει την διαμηνή ουσιαστικά ότι έχει την ιστορία της μεγάλης ομάδας της Βουλγαρίας. Έχει και τους οπαδούς στη μεγαλύτερη μάζα, σε αντίθεση με την Τσέσεκα Σόφιας 1948, η οποία ουσιαστικά γεννήθηκε από

αντιφρονούντες αυτής της ιδέας. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν τότε οπαδοί αλλά και παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του συλλόγου της ιστορικής ομάδας από την Βουλγαρία διαφώνησαν με την λύση της μετονομασίας ουσιαστικά σε Litex, διαφώνησαν με τη συγχώνευση αυτή την οποία είχε δημιουργηθεί και έτσι οδήγησαν την ομάδα στα τοπικά πρωταθλήματα, ξεκίνησαν ένα νέο εγχείρημα το οποίο η αλήθεια είναι ότι στέθηκε με επιτυχία, δηλαδή από το 2016 όπου ουσιαστικά ιδρύθηκε η ομάδα επέστρεψε πάρα πολύ σύντομα στα μεγάλα σαλόνια του βουλγάρικου ποδοσφαίρου. Το 2020 συγκεκριμένα επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία και πλέον αγωνίζεται και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν την ομάδα διαμηνύουν ότι αυτοί είναι οι ηθικοί συνεχιστές της CSKA, αλλά καθώς δεν αγόρασαν την αγωνιστική θέση της ομάδας αλλά προτίμησαν να βρεθούν στις χαμηλές κατηγορίες για να ανέβουν και πάλι με έναν τρόπο που θεωρούν οι ίδιοι δίκαιο. Από την άλλη όμως η UEFA δεν αναγνωρίζει την CSKA Σόφιας 1948 και αντίπαλο του Παναθηναϊκού για το Conference League, αναγνωρίζει ως την παλαιά CSKA την CSKA Σόφιας.

Αυτά νομίζω τα κλείσαμε όλα σχετικά με τις ομάδες τις οποίες θα τεθούν αντιμέτωπες με τους ελληνικούς συλλόγους στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε στο ποδόσφαιρο γυναικών, εκεί όπου η ΑΕΚ ξεκίνησε την νέα της σεζόν, ουσιαστικά πρώτη προσπάθεια ή μια νέα προσπάθεια γενικότερα με τον εκτελεστικό διευθυντή της ερασιτεχνικής και τον άνθρωπο ο οποίος τρέχει γενικότερα όλη τη διοίκηση της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Νίκο Παντρεμαλή, να βρίσκεται στα σπάτα για να ουσιαστικά να δώσει το έναυσμα για την νέα χρονιά της Ένωσης. Μίλησε με πάρα πολύ ωραία λόγια, μίλησε για τις αξίες ουσιαστικά που διέπουν τον σύλλογο της Ένωσης και αυτά τα οποία θέλει να δει από τις ποδοσφαιρίστριες στο χορτάρι εν ώψη της νέας χρονιάς. Χαρακτηριστικά είπε ότι υπάρχουν στιγμές όπου μέσα σε έναν αγώνα που το σώμα δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να αναζητήσετε ψυχικά αποθέματα μέσα από το DNA της ΑΕΚ, ενός συλλόγου που γεννήθηκε από ανθρώπους οι οποίοι, όταν οι δυνάμεις τους έμοιαζαν να εγκαταλείπουν, έβρισκαν τη δύναμη να κρατήσουν ζωντανές τις αξίες, την πίστη, τις οικογένειές τους και την ταυτότητά τους. Αυτή είναι η κληρονομιά μας και αυτή την κληρονομιά έχουμε χρέος να τιμούμε σε κάθε αγώνα. Από την άλλη, ο νέος προπονητής της ομάδας, Στέλιος Κοζανίδης, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος. Μίλησε και ο ίδιος για την εικόνα που θέλει να δει από τις παίκτριές του εν ώψη και της νέας σεζόν. Πάντως αυτό το οποίο ουσιαστικά μετέφερε ο κύριος Παντρεμαλής ήταν και ουσιαστικά τη διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή ότι η ΠΑΕΑ ΑΕΚ πλέον θα βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Αυτή ήταν μια κίνηση η οποία την είχαμε πει άλλωστε και τις προηγούμενες ημέρες, με την ανάληψη της διοίκησης από τον Νίκο Παντερμαλή, έναν άνθρωπο που βρισκόταν στο δουσού της ΠΑΕΑΕΚ, παραμένει στο δουσού φυσικά της ΠΑΕΑΕΚ, αλλά έχει πλέον και αρμοδιότητες στην ερασιτεχνική προσωπική επιλογή του Μάριου Ηλιόπουλου.

Εν κατακλείδη πάντως, μιας και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, όλοι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων πλην του Ολυμπιακού, σε περίπτωση που περάσει την Νάιμεγεν. Θα θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Siluaz Bodo/Glimt. Είναι ομάδες οι οποίες βρίσκονται 100% στα μέτρα των ομάδων μας. Καμία ομάδα δεν αποτελεί φόβητρο, ούτε βέβαια η Union Saint-Siluaz με την Bodo/Glimt αποτελούν φόβητρο. Είναι και διαφοροποιημένη η Bodo/Glimt, δεν είναι όπως τη γνωρίζαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Έχει χάσει το μεγάλο της σκόρερ, τον Hogg, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Celtic με 12 εκατομμύρια ευρώ. Η αλήθεια είναι προσωπική εκτίμηση. Θεωρούσε ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής μπορούσε να πάει και σε ένα καλύτερο σύλλογο, ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Οπότε θα έχει και αυτό αλλαγές. Έχει φυσικά βέβαια τις ιδιαιτερότητες η Bodo/Glimt, τις οποίες γνωρίζουμε, με το γήπεδο το οποίο έχει, το κλίμα το οποίο υπάρχει εκεί πέρα, το μεγάλο ταξίδι το οποίο υπάρχει μέχρι να φτάσεις πραγματικά στην άλλη άκρη. Οπότε και αυτό δημιουργεί κάποιες συνθήκες. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Έχουμε και ό,τι δεν καλύψαμε, φυσικά έρχεται και σε λίγο. Εδώ βλέπω είναι ήδη έτοιμος, έχει πάρει ήδη τη θέση του εδώ, έχει βάλει τα ακουστικά κατευθείαν στο σβέρκο. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με την ραδιοεφημερίδα, με ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες, για τα μεταγραφικά, πράγματα τα οποία περιμένουμε. Είναι για αυτά τα οποία η αλήθεια είναι ότι καίνε αυτή τη στιγμή περισσότερο και ασχολούν περισσότερο τον κόσμο. Για τις μεταγραφές είναι αυτό το οποίο θέλουν να δουν, περιμένουν να ακούσουν όλοι, να δούμε και τι διαφοροποιήσεις θα υπάρχουν έτσι εν ώψη και των αγώνων των οποίων έχουμε. Οι ειδήσεις νομίζω βγαίνουν και από τον Ολυμπιακό με τη λίστα την οποία επέλεξε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οπότε όλα σε λίγο. Από τον Νίκο Καραγιάννη που ήταν πίσω από το μικρόφωνο, τον Γαβρίλη Ρεμούνδου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τον Άγγελο Ζαραϊδέων στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ που θα σας αντέσει συντροφιά μέχρι τις 9.30. Γαβρίλ Ερμούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ραϊδόνης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Οι κλήρωσεις των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα που έγιναν γνωστές νωρίτερα το μεσημέρι, μόνο πολλούν βεβαίως το ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς. Σε πρώτη γραμμή βεβαίως και η αντίστροφη μέτρηση του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι κοντρά στην Αϊμέγεν.

Επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών Καλλιτεχνική Κολύμβηση. Άγγιξε το μετάλλιο καθώς τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Κατέλαβε την τέταρτη θέση στο ελεύθερο ομαδικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι. Κάποια στιγμή μετά το αγώνισμά της η Εθνική Ομάδα ήταν στην πρώτη θέση, μέχρι που αγωνίστηκαν οι υπόλοιπες Ιταλία, Ισπανία και Ρωσία που πήραν τις τρεις πρώτες θέσεις, με τις Ρωσίδες να ανεβαίνουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Και στο διεθνή χώρο φυσικά ξεχωρίζει η ανακοίνωση της μεταγραφής του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Borussia Dortmund. Μια κίνηση που ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη, καθώς είχαν συμφωνήσει με την Genk. Το ύψος της μεταγραφής έφτασε τα 33 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η ακριβότερη μεταγραφή, η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Βελγικού Συλλόγου και η τέταρτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, πίσω από τους Τζόλι, Μανολά και Κοστούλα.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και σε όλους τους ακροατές. Νομίζω ότι με τα όσα ακούσαμε λίγο νωρίτερα, καλύφθηκε ένα σημαντικό κομμάτι των δηλώσεων, κυρίως από πλευράς Μπεριλίμπαρ, για τέτοια παιχνίδια που υπάρχει το κίνητρο, υπάρχει δυνατότητα να πείξει μια ομάδα ότι αξίζει να περάσει και προφανώς είπε το αυτονόητο. Δηλαδή ότι θα κριθεί και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή είναι αλληλένδετα τα αποτελέσματα του πρώτου με τον δεύτερο αγώνα, αλλά πάντοτε σε μια περίοδο που κανείς δεν είναι έτοιμος. Προσπαθεί τη ουσία να αποδείξει τι, ότι είναι λιγότερο επιπόλαιη, λιγότερη λανθασμένη προσέγγιση σε τέτοια παιχνίδια. Όπως παραδέχτηκε και ο Μπεντιλίμπαρ ότι θα πρέπει να δουν πώς θα προσεγγίσουν αυτά τα μάτς ανεξάρτητα με το τι έγινε στα φιλικά προετοιμασία. Και παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα που είπε ο ίδιος δεν είναι καλά, αλλά είναι το αύριο θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον πρώτο μας αντίπαλο. Επί της ουσίας, Δημήτρη, εδώ τι γίνεται. Είναι να μπορέσεις να δέσεις όπως μπορείς μια ομάδα στο πρώτο της επίσημο μάτς. Είναι η αλήθεια ότι το έχει κάνει μόνο μία φορά στην καριέρα του να παίξει προκριματικά πριν από περίπου 10 χρόνια με τη Λιμπάρ. Και με τον Ολυμπιακό είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε αυτή τη συνθήκη.
1: Και το είπε κιόλας αυτό στη συνέντευξη τύπου, έτσι, ότι είναι λίγο πρωτόγνωρη αυτή η περίπτωση, η κατάσταση που συμβαίνει να παίζει τόσο νωρίς στην Ευρώπη.
0: Και προφανώς αλλάζει και το σχεδιασμό. Είναι πολύ διαφορετικό όπως πέρυσι και πρόπερσι που ήξερες ότι το πρώτο επίσημο μάτς θα το δώσεις προς τα τέλη Αυγούστου. Οπότε το τώρα, με το πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, θα έχει σχεδόν 3 εβδομάδες μπροστά του να προετοιμαστεί ο Ολυμπιακός. Εδώ τώρα τι γίνεται, παίζει non-stop τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί περνώντας στην Αϊμέγεν θα βρει μία εκ των Μπόντο Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεντζιλουάζ, μετά και τη σημερινή κλήρωση που βγήκε, και όλα αυτά σε διαδοχικές εβδομάδες. Άρα. Είναι μια διπλή ανάγνωση. Από τη μία, ότι πρέπει να φορμανιστεί γρήγορα η ομάδα να πάρει ρυθμό και εν ώψη και του πρωταθλήματος να είναι πιο έτοιμη. Και από την άλλη, πόσο έτοιμος είναι αυτός ο Ολυμπιακός και πόσο διαφορετικός, λέω εγώ, θα είναι σε σχέση με την εικόνα που έδειξε ότι έχει τρωτά και στοιχεία που χρήζουν βελτίωσης σε σχέση με τα τελευταία φιλικά παιχνίδια. Mm-hmm. Από την άλλη, έχουμε την συνέντευξη τύπου της Νάιμέγκεν σε λίγη ώρα από τώρα. Μια Νάιμέγκεν η οποία έρχεται στην Αθήνα και με τον Emre Mor, έχοντας περάσει πριν από μερικά χρόνια από τον Ολυμπιακό για ένα εξάμηνο, και με τον Τάντιτς, τον οποίο μνημόνευσε μάλιστα και ο Χρήστος Μουζακίδης. Είναι το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο και ο πιο ακριβώς παίχτης.
1: Το πιο βαρύ όνομα, να πω εγώ, Γιάννη.
0: Σωστά. Σέρβος μέσο επιθετικός. Από ό,τι μας έλεγε ένας δημοσιογράφος που παρακολουθεί και καλύπτει το ρεπορτάζ της Νάιμέγκεν, κατά πάσα πιθανότητα κανείς από τους δύο δεν θα είναι στο αρχικό σχήμα. Για λόγους ετοιμότητας. Δηλαδή, ο βαθμός ετοιμότητάς τους ίσως δεν είναι αυτός που θεωρεί ο Σρέντερ, ο προπονητής, ότι θα είναι από την αρχή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το κρατάω ως μία υποσημείωση. Ο Σρέντερ, ο οποίος δεν έχει τον Twinning, έναν μεγάλο σε ηλικία ανθρώπου, 38 ετών αναπληρωματικός, όπως και τον Σουρς. Είναι οι απουσίες που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν επηρεάζουν τη ουσία, και αυτός είναι αναπληρωματικός. Και παράλληλα, θα δούμε τι θα γίνει και με τον Τσέρι, ο οποίος ίσως το θυμούνται παλιότεροι αυτοί που το ψάχνουν λίγο περισσότερο με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, γιατί είχε πετύχει γκολ εναντίον των Ερυθρόλευκων, αγωνιζόμενος τότε με τη Μακάμπι Χάιφα. Και έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι ο Τσέρι στα 38 του χρόνια. Δεν υπολογίζεται από τις βασικές λύσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το κρατάμε αυτό για μια Νάιμέγκεν όπου έχει αρκετά στοιχεία με τον Ολυμπιακό που θυμίζει τα τρεξίματά της, τον τρόπο που έχει ευχέρεια στον σκοράρι, αλλά και στο πολύ δύσκολο να κρατήσει το 0 στα μετόπιστεν.
1: Βάλε μια ανωτελεία, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν έχεις δει παιχνίδι της Νάιμέγκεν. Μου έκανε εντύπωση που ρωτήθηκε ο Μεντιλίμπαρ στην συνέντευξη τύπου για τον τρόπο που αγωνίζεται η Νάιμέγκεν και είπε ότι παίζει με ένα ξεχωριστό τρόπο. Την έχει αντιμετωπίσει παλιότερα στην Ισπανία, όπως είπε. Και ξέρει τι πρέπει να κάνει στο αυριανό μάτς, αλλά και στο παιχνίδι ρεβάνς.
0: Προφανώς και δεν μας είπε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Τα χαρτιά κλειστά, ναι.
0: Νομίζω όμως, ξέρεις τι γίνεται, εικάζοντας κάποιες λύσεις και κάποιες εικόνες που μπορούμε να έχουμε, γιατί η προπόνηση του Ολυμπιακού αυτή την ώρα δεν έχουμε μας κάτι νεότερο. Mm-hmm. Θα τα πούμε βέβαια λίγο μετά τις 10 σήμερα με τον Άγγελο Σίμω, αν προκύψει κάτι. Είναι ένας παραδοσιακός προπονητής. Δύσκολα θα δει να αλλάξει πράγματα σε αυτό το σχηματισμό. Η λογική λέει ότι θα πάει με αρκετά πρόσωπα που ήταν και πέρυσι. Δεν θα πάει να κάνει πειραματισμούς και είναι λογικό αυτό. Κατά την άποψή μου, σημαντικό ρόλο θα παίξει η χρησιμοποίηση

0: τιμή του Ζώτα και σε ποια θέση τον βάλει. Αυτό θα συμπαρασύρει αρκετές επιλογές και σκέψεις του Ισπανού προπονητή μέσω επιθετικά. Και επειδή με ρώτησες λίγο νωρίτερα για την Αϊμέγκη, δεν σου κρύβω ότι είδα στιγμιότυπα όταν έγινε γνωστό ότι θα παίξει με τον Ολυμπιακό, με την Σεβίλη. Ήταν η πρόβα τζενεράλε της Αϊμέγκη. Έχασε με 2-1. Αν βγάζαμε τα γκολ από αυτό το μάτς και σου έδειχνα ευκαιρίες, θα σου έλεγα ότι μάλλον η Αϊμέγκη κέρδισε σε αυτό το μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Είχε τρεξίματα, έχει τριάδα σαν μετόπισθεν. Και αυτό που για μένα, κράτησε το αυτό που το λέμε σήμερα, παραμονή του αγώνα, θα είναι στοιχείο κλειδί στο πώς ο Ολυμπιακός θα φροντίσει να μην δεχτεί γκολ στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και στα φιλικά παιχνίδια και σε πάρα πολλά μάτς πέρυσι, κυρίως στο δεύτερο γύρο, σου θυμούνται, και στο Καραϊσκάκης δέχτηκε αρκετά γκολ στο τελευταίο τέταρτο από το 75 και μετά έχει τις καθυστερήσεις. Η Αϊμέγκη αντίθετα δείχνει ότι μπορεί να βρίσκει και δίχτυα και προς το τέλος του αγώνα, και αυτό καμιά φορά, ξέρεις, μπορεί να μεταβάλει τις όποιες ισορροπίες.
1: Νομίζω, Γιάννη, αυτό είναι ένα στοιχείο που το έχουν όλες οι Ολλανδικές ομάδες. Έτσι, να βάζουν γκολ στα τελευταία λεπτά.
0: Όχι, το αντίθετο. Θα σου έλεγα ότι οι περισσότερες Ολλανδικές ομάδες, οι οποίες είναι η χαρά του σκορ και θέαμα, μπαίνουν με το πόδι πατημένο στον γκάζι, κυνηγούν από νωρίς τον γκολ. Αυτή η ομάδα είναι μια περίεργη ομάδα. Όπως κάθε μία έχει μια διαφορετική έκδοση. Και θα είναι επίσης λάθος να τη συγκρίνουμε με την περσινή Αϊμέγκη, έστω και αν έχει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το περσινό της βασικό κορμό. Το λέω αυτό γιατί έχουν μεσολαβήσει διακοπές, μια-δυο προσθήκες ή αφαιρέσεις που αλλάζουν, και αυτό σημαίνει και για τον Ολυμπιακό ότι είναι μετάβλητος. Οπότε θα το δούμε και σε συνδυασμό με τις επιλογές του Μέντι Λίμπαρ για το αυριανό μάτς, που σε ορισμένα πράγματα υπάρχουν έτσι εναλλακτικές, και σε συνδυασμό βέβαια με το βαθμό ετοιμότητας του ΕΣΕ, που οι πιθανότητες, όπως λέγαμε και χθες, δεν είναι με το μέρος του μέχρι στιγμής για να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού. Να βγάλει 90 λεπτό, να το δούμε στο αρχικό σχήμα, θα είναι έκπληξη για μένα να τον δούμε. Όπως και ο Σιπιόνι, που και αυτός έχει ακόμα ορισμένα θεματάκια για να μπορέσει να πει ότι είναι 100% από πλευράς βαθμού ετοιμότητας για το αυριανό ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι.
1: Ρωτήσανε το Μεντιλίμπαρ και για τις πολλές αλλαγές που παρουσιάζει φέτος το ρόστερ του Ολυμπιακού, έτσι, με τις πολλές μεταγραφές που έχουν γίνει. Αναμένονται και κάποιες ακόμα. Αρκετοί είναι οι παίχτες στο ρόστερ της ομάδας, αλλά αυτό που κράτησα, που λένε και γράφουν και πολλά site, είναι η ατάκα του, η απάντησή του, που είπε ότι για την επιλογή της ευρωπαϊκής λίστας είμαι εγώ αυτός που αποφάσισα, έτσι.
0: Ήταν ερώτηση ουσιαστικά για τον Γιάρεντσουκ, και είπε ότι επειδή έχουμε πολλούς ξένους στην ομάδα και έπρεπε να έχουμε 17, όπως ορίζεται έτσι, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια λίστα, επέλεξα, λέει, εγώ αυτούς που θεωρώ τους καλύτερους για να περάσω αυτόν τον προκριματικό γύρο. Ξέρεις ότι η λίστα αλλάζει, μεταβάλλεται, διαφοροποιείται, και από τη στιγμή που επιλέγει ο προπονητής, και με την περίπτωση του Γιάρεντσουκ και του Ταρέμι, επομίζεται και ένα σημαντικό βάρος, ένα μερίδιο. Δηλαδή, αν του βγει με τον Ελκαμπή ή με τον Ζώτα, ανάλογα τι έχει στο μυαλό του,
1: δεν θα του μπει κανείς τίποτα.
0: Ίσα-ίσα. Αντίθετα, αν δεν του βγει, επειδή αυτός γνωρίζει, είναι λογικό να πέσει πάνω του η όποια ευθύνη έχει να κάνει με την επίθεση. Και γι' αυτό, προσωπικά τουλάχιστον, τη δεδομένη στιγμή αποφεύγουν από αν έκανε καλά ή κακά. Θέλω να το δω στην πράξη, γιατί δεν ήμουν στην προετοιμασία, να σου πω την αλήθεια. Δεν ζει στην καθημερινότητα της ομάδας, ειδικά της τελευταίας εβδομάδας, που σημαίνει πιθανή κούραση, πιθανές σχέσεις, πιθανές σκέψεις παιχτών για το αν θα φύγουν, αν θα μείνουν. Αυτά τα ξέρει πολύ καλά ο προπονητής. Εμείς δεν τα γνωρίζουμε, και γι' αυτό πολλές φορές κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, γιατί ο προπονητής είναι αυτός που ξέρει την καθημερινότητα και λέει ότι επιλέγω αυτό τον παίχτη γιατί θα μου βγάλει αυτό. Έχει ευθύνη αν του βγει όχι ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ επίσης να κρατήσω και για τα 25 άτομα που είπε σε κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 28 παίχτες, χωρίς να σου υπολογίζω μέσα τον Τζολάκη, ο οποίος είναι καθοδόν για Χαλ.
1: Για τη Χαλ, ναι.
0: Χωρίς να υπολογίζω τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος
1: πηγαίνει στη Sporting
0: Kansas. Για Κάνσας, έτσι. Και βάζοντας μέσα τον Γιαζίτζη, που είναι ουσιαστικά τραυματίας. Βέβαια, για να δώσουμε και το στοιχείο του ρεπορτάζ, πριν από λίγη ώρα βγήκε δημοσίευμα από Σαουδική Αραβία, από έναν ρεπόρτερ που παρακολουθεί έτσι, του πρωταθλήματος, ναι, και αναφέρει και εμπλέκει την ΕΝΕΟΜ ότι θα είναι εκεί ο επόμενος σταθμός του Γιώργου Μασούρα. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω ότι το επιβεβαιώνω 100%, έτσι, γιατί είναι πριν από λίγο και προφανώς έχοντας καλύτερη πληροφόρηση από την ΝΕΟΜ ενδεχομένως να ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό όμως που είμαι σε θέση να γνωρίζω, όπως μπορεί να συμβαίνει αυτό στις μεταγραφές, γιατί ξέρεις, είναι ένα δυναμικό ρεπορτάζ, τη μία μέρα λες έτσι, την άλλη διαπροσωπείται η κατάσταση, είναι ότι ο Μασούρας δύσκολα θα έμενε με το Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Εγώ ήταν από την πρώτη στιγμή στο σχεδιασμό αυτό που λέγαμε και από πλευράς Έλληνες, και αυτόματα καταλαβαίνεις ότι εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, ο Ολυμπιακός πρέπει να δει πώς θα αυξήσει τους Έλληνες, ναι, που έχει στη διάθεσή του, γιατί κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή είναι λίγοι αυτοί που υπάρχουν, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε φεύγοντας και ο Μασούρας, πρέπει να δει τι γίνεται και βεβαίως πώς θα το διαχειριστείς από εκεί και πέρα.
1: Τώρα, μιας και με πήγες στα μεταγραφικά, αρκετά μεταγραφικά σενάρια. Καταρχήν έχουμε τους Πορτογάλους, οι οποίοι από χθες ήταν η Αμπόλα, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα πήρε θέση η Ρέκορντ, η οποία γράφει για τον Μπραγκάνσα που παίζει στην Sporting Λισαβόνας. Έχουμε πολύ κοντά, από ό,τι λένε οι Μαροκινοί, και τον Ανάσα Σαλαχεντίν, έτσι.
0: Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Είναι και ο Κασέρες της Τουλούζ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου μιλήσω με σιγουριά για κανέναν από αυτούς. Ίσως θα μπορούσα να σου πω για τον Σαλαχεντίν, αλλά από τη στιγμή που δεν πωλείται Ορτέγκα μέχρι στιγμής, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πεις ότι πάει να πάρει τρίτο αριστερό πιστοφύλακα, πωλώντας κάποιον εκ των Μπρούνο Ορτέγκα, και ειδικά για τον Ορτέγκα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι μια μετέωρη κατάσταση όσον αφορά τα ονόματα τα οποία ακούγονται, και είναι λογικό ο κόσμος να λέει τόσα ονόματα δεν μπορεί να κινηθεί ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολλοί παίχτες αυτή τη στιγμή. Είναι και ο κεντρικός χαφ, ο Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος. Είναι και η περίπτωση του Μπαρακάντσα που είπες και εσύ. Όμως εδώ να πούμε το εξής και κλείνω, ότι το δημοσίευμα της Record ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να δώσει περίπου στα 10 εκατομμύρια για το συγκεκριμένο παίχτη. Δεν έχει γίνει επίσημη πρόταση αυτή τη στιγμή. Πέρα από κάποια διερευνητική επαφή, γιατί σίγουρα είναι μέσα στο κάδρο του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός δεν έχει καταθέσει μέχρι πριν λίγη ώρα, από ό,τι γνώριζα, επίσημη πρόταση στη Sporting. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι είναι τόσο κοντά και τόσο προχωρημένο
1: επίπεδο,
0: όσο το μεταφέρουν, έτσι, οι Πορτογάλοι. Παρακολουθούμε οτιδήποτε υπάρχει. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι έχουν μείνει λίγα εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι για όσους ενδιαφέρονται.
1: Εκεί ήθελα να με πας, μπράβο, στο αυριανό μάτς πλέον.
0: Λιγότερα από 1.500 εισιτήρια έχουν μείνει. Επίσης, από ό,τι μαθαίνω, και αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ενεργοποιήσει τον τρόπο μεταβίβασης των καρτών διαρκείας. Κάποιοι προφανώς λείπουν διακοπές, το δίνουν σε κάποιο φίλο συγγενή για να βρεθεί. Οπότε, εσάβριον τα σπουδαία, 9 η ώρα, το πρώτο δείγμα του Ολυμπιακού σε επίσημο παιχνίδι, και να δούμε τελικά με τι σκορ θα πάει την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, που παίζει με την Νάιμέγκεν στην Ολλανδία, εκεί όπου θα διεκδικήσει την πρόκληση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διαστημικής διοργάνωσης.
1: Μάλιστα. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, και βεβαίως περιμένουμε νεότερη ενημέρωση το βράδυ, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Όταν θα τελειώσει και η προπόνηση του Ολυμπιακού. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Ολυμπιακός Νέιμα και αύριο το βράδυ σε 9 στο στάδιο Γρεσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Νωρίτερα στις 7 θα παίξουν οι Αραράτ Αρμενίας με την Τσέλιε, η Μιάλμπη με την Σλόβαρν Μπρατισλάβα στις 7, στις 8.30 2 μάτς Λεύσκη Σόφια, Καϊράτ Αλμάτι, ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει άμεσα την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Επίσης την ίδια ώρα στις 8.30 Χαποέλ Μπέρσεβα Ερυθρός Αστέρας και στις 9 εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού θα παίξουν η Δυνάμο Ζάγκρεμπ με την Κάουνο Ζαλγκίρις, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με την Μπόντο Γκλιμπ. Αυτό το παιχνίδι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, και η Σπάρτα Πράγας με τη Λιόν. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 36 λεπτά μετά τις 7 ακούτε την Ελλάς Σπορ. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα, θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 9.30 με την Βίβια Νικολοπούλου πλέον στην ρυθμίση των ήχων. Πήρε τη σκυτάλη από τον Γαβλή Ρεμούνδο. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Στο μικρόφωνο της Ελλάς Σπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Για τους φίλους που ήρθαν να προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω τους αντιπάλους που προέκυψαν σήμερα για τις ελληνικές ομάδες στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στα play-off λοιπόν του Champions League, η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι, ενώ ο Ολυμπιακός, αν αποκλείσει την Ολλανδική Ναϊμέγγεν, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από το ζευγάρι Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Στα play-off του Europa League, ο ΠΑΟ ξεπέριπτωση που αποκλείσει την βέλγικη Anderlecht θα αντιμετωπίσει την ηττημένη από το ζευγάρι Λεύκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι. Αυτό το ζευγάρι ενδιαφέρει τόσο την ΑΕΚ όσο και τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Όφη θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ Τσέσκα Σόφιας. Τέλος, στο Conference League, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ηττημένη του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντας Κράλοβε, στην περίπτωση βεβαίως που αποκλείσει την Τσέσκα Σόφιας 1948, ενώ στην ίδια διοργάνωση, αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντρελεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού μεταξύ της Μπραν της Νορβηγικής και της Κυπριακής του Απόλλωνα Λεμεσού. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις κληρώσεις που έγιναν σήμερα και αφορούν τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που ακούσατε λίγο νωρίτερα από τον Γιάννη Ράνιο, περνάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Δίπλα μου στο στούντιο ο Νίκος Χαραγιάννης. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, προέκυψε, έγινε μάλλον γνωστή και η ομάδα που θα προκύψει σαν αντίπαλο της ΑΕΚ, έτσι, η νικήτρια από το παιχνίδι της Λεύκη Σόφιας με την Καϊρά Ταλμάτη. Πρώτες εντυπώσεις, υπάρχει η προτίμηση για τον αντίπαλο?
1: Κοίταξε, και μας κάνει το ίδιο. Είπα ότι οποιαδήποτε ομάδα και να ερχόταν στην ΑΕΚ, δεν θα τις... Οποιαδήποτε ομάδα αυτή τη στιγμή από το group των ανίσχυρων αλλά και των ισχυρών ομάδων, σε περίπτωση που δεν είχε κάνει το θαύμα της η Άρχους, θα ήταν το ίδιο για την ΑΕΚ, ενώ σε αντιμετωπίζει και τα δύο παιχνίδια και τα παιχνίδια αυτά με ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα,
0: και
1: χαρακτηριστικό.
0: Με την ίδια σοβαρότητα.
1: Ναι, και με την ίδια σοβαρότητα, είτε ήταν στους ισχυρούς είτε ήταν στους ανίσχυρους. Αυτό δεν χρειάζεται καν να το πούμε, νομίζω είναι αυτονόητο. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή στον κεντρικό μαύρο οργανισμό δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το παιχνίδι για τα playoffs του Champions League, αλλά καθώς προέχει η αναμέτρηση για το Super Cup, έτσι, με τον Όφη. Είναι ένα τίτλο στον οποίο δεν θέλουν να τον αφήσουν, δεν θέλουν να πάει χαμένος
0: στο Παγκρίτιο αυτό το match, έτσι.
1: Στο 10 Αυγούστου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα εισιτήρια θα είναι γύρω στα 8.000, κάτι παραπάνω από 8.000 για τους
0: ακόμα δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΠΟ για τον τρόπο αυτό που θα μοιραστούν τα εισιτήρια.
1: Ακόμα δεν έχουμε την ουσιαστικά τη διανομή των εισιτηρίων για να μπορέσει. Είναι κάτι νομίζω που έχει αργήσει λίγο, γιατί είναι και ένα ταξίδι.
0: Έχει,
1: έτσι, δεν είναι
0: πολύ.
1: Ότι...
0: Έχουμε σήμερα 3 Αυγούστου, Νίκο. Δηλαδή μιλάμε για ένα μάτς που θα γίνει σε
1: υπάρχει
0: νέα μέρα
1: που
0: σήμερα.
1: Δεν μπορεί να είναι αυθημερών στην Κρήτη. Πρέπει, καταλαβαίνεις, πρέπει να κλείσει και να διαμέρισμα.
0: Όχι μόνο
1: να
0: αυτό,
1: να μείνει,
0: αλλά
1: πρέπει...
0: αν θυμάμαι καλά και στο περσινό Super Cup που είχε γίνει πάλι στο Παγκρίτιο μεταξύ
1: ναι,
0: του
1: Ολυμπιακού. Ναι, αλλά τότε ήταν Γενάρη, Δημήτρη.
0: Ναι, αλλά
1: ήταν πολύ
0: εκεί...
1: πιο εύκολη να, εύκολα να πας στην Κρήτη, ναι, τώρα.
0: Όχι,
1: θα έπρεπε το θέμα να είχε κλείσει πολύ
0: μέρα, μία μέρα πριν είχε γίνει και μία γιορτή από τον χορηγό. Που ήταν το τρόπο, ρε παιδί μου, για τους φίλους όσους ήθελαν να πάνε να φωτογραφηθούν, ξέρεις, όλα αυτά που γίνονται, ας πούμε. Μάλιστα είχαν γίνει και κάποιες εκδηλώσεις στο Παγκρίτιο στάδιο από συλλόγους της Κρήτης για το τελικό του Super Cup. Νομίζω κάτι αντίστοιχο θα γίνει και τώρα, γιατί να σου πω κάτι. Τότε ήταν, ναι μεν Ιανουάριος, ήταν λίγο μετά τις γιορτές,
1: Χριστούγεννα,
0: Πρωτοχρονιά,
1: πρώτα παιχνίδια εκεί του
0: Νέου. Μπράβο. Τώρα είναι το παιχνίδι με το οποίο ουσιαστικά και τυπικά ξεκινάει η νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Ναι. Δηλαδή το βάζουμε όπως γίνεται και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, που με το Super Cup ξεκινάει η επίσημη αγωνιστική σεζόν. Κάπως έτσι πλέον θα γίνεται και εδώ.
1: Ναι, αλλά θα σου πω κάτι πολύ απλό. Το ποδόσφαιρο γίνεται για τον κόσμο και αυτή τη στιγμή το να πας στην Κρήτη αυτή την περίοδο μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
0: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να
1: Αν βρεις εισιτήριο, να βρεις και μέρος για να μείνεις, γιατί δεν είναι ένας προορισμός που μπορείς να πας και να έρθεις στην Κρήτη.
0: Δεν είναι
1: ότι γίνεται στην Πάτρα. Οπότε έχει αργήσει χαρακτηριστικά η ΕΠΟ και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε μέσα σε όλα να έχει λυθεί αυτό το ζήτημα.
0: Θα έπρεπε να έχουμε ήδη ανακοινώσεις, ναι, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, Δευτέρα είναι σήμερα, τις προσεχείς ημέρες πρέπει να λυθεί αυτή η ιστορία.
1: Φαντάζομαι πρέπει να τελειώσει μέσα στην εβδομάδα.
0: Και για τους φίλους της ΑΕΚ και τους φίλους του Όφη, έτσι, που θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά αυτή την αναμέτρηση, το τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για την κλήρωση που με ρώτησες νωρίτερα, θα σου πω πολύ γρήγορα, εν συντομία, ότι αντιμετωπίζει δύο ομάδες, θα αντιμετωπίσει τον νικητή ενός ζευγαριού από δύο ομάδες οι οποίες έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Η Λεύσκη Σόφιας έχει παίξει ήδη τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημά της και δύο στα προκριματικά του Champions League. Από την άλλη, η Καϊρά Ταλμάτη σε αυτό το επίπεδο έχει φύγει μπροστά, έχει 20 παιχνίδια στο πρωτάθλημα του Καζακστάν. Και στην περίοδο αυτή, οποιαδήποτε ομάδα με ρυθμό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα, έτσι. Yeah. Δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο είναι τόσο απλό. Στο πρώτο άκουσμα των ομάδων δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Θα σου πω ότι μια σοβαρή ΑΕΚ μπορεί να προκριθεί και μπορεί να προκριθεί και με δύο νίκες. Ωστόσο, και τα δύο μάτς έχουν ιδιαιτερότητες και κυρίως τα εκτός έδρας έχουν ιδιαιτερότητες, γιατί το μάτς στη Σόφια θα γίνει σε μια πολύ καυτή έδρα όπως είναι αυτή της Λεύσκη. Mm-hmm. Οι οπαδοί της Λεύσκη θεωρούνται από τους πιο φανατικούς ουσιαστικά στα Βαλκάνια, με αδελφοποίηση ενεργή με την Λάτσιο. Οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους είναι θερμόαιμοι οπαδοί. Είναι μια ομάδα η οποία πήρε πρωτάθλημα.
0: Όχι, πάντως η μοίρα της ΑΕΚ να πέφτει σε ομάδες με σκληροπυρηνικούς οπαδούς, έτσι.
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα.
0: Σας θυμίζω Δυνάμο Ζάγκρεπ, για παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε τώρα. Τα Βαλκάνια κάπως έτσι είναι. Να σου πω την αλήθεια, καλύτερα να πέσει με σκληροπυρηνικούς οπαδούς παρά να πήγαινε στη Viking, με τη Viking στην Νορβηγία με μια ομάδα που δεν ξέρεις καθόλου τι γίνεται, σε μια κατάσταση που δεν έχεις ιδέα για το τι θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις.
0: Και που ενδεχομένως θα παίξει σε πλαστικό.
1: Ναι, η οποία θα παίξει σε πλαστικό χλωροτάπητα και εκθρόνησε και την Πόντο Γκλιμτ. Ναι. Αλλά μια και λέμε εκθρόνησε, και η Λεύσκη Σόφια εκθρόνησε την Λουντογκόρετ, την παραδοσιακή δύναμη του βουλγάρικου ποδοσφαίρου, 17 συνεχόμενη σεζόν πριν πρωτάθλημα. Κάτι λέει αυτό, έτσι.
0: Μάλιστα, λέει πολλά.
1: Έχει τον ίδιο προπονητή εδώ και 1,5 χρόνο, τον Ισπανό, τον Βελάσκεθ. Και αυτό καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί κάποιες ιδιαιτερότητες που και πάλι εγώ θεωρώ ότι βάσει ποιότητας η ΑΕΚ μπορεί να κάνει την πρόκριση. Από την άλλη, το παιχνίδι στο Αλμάτι, και αν έχει ιδιαιτερότητες, ένα ταξίδι
0: μακρινό.
1: Νομίζω είναι 1,5 μέρα και λίγο παραπάνω. Πρέπει να είναι πάρα πολύ μακρύ το ταξίδι για το Αλμάτι.
0: Καλό κουράγιο σε όσους πάνε, αν πάνε.
1: Ναι, θα πάνε. Αλλά
0: όχι,
1: άμα
0: στην περίπτωση ναι, που περάσει η Λεύσκη δεν θα πάνε, έτσι.
1: Ναι, άμα γίνει το παιχνίδι εκεί, θα πάνε σίγουρα.
0: Θα πάνε οι φίλοι του ΠΑΟΚ εκεί στο Αλμάτι. Ναι. Γιατί κάποιος θα πάει εκεί.
1: Κάποια ελληνική ομάδα θα πάει πάντως στο Αλμάτι.
0: Γιατί ο νικητής παίζει με την ΑΕΚ από το ζευγάρι αυτό, ο ιτημένος παίζει με τον ΠΑΟΚ.
1: Έτσι. Οπότε κάποιοι θα κάνουν αυτό το δρομολόγιο για το Αλμάτι. Θυμίζω ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν το κάνανε πέρσι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε στην Αστάνα.
0: Ναι, το έπαιξε. Όχι ότι εκεί πέρα ήταν πιο κοντά.
1: Όχι, αλλά σε σχέση με το Αλμάτι που είναι άκρη Θεού. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτά με τα αγωνιστικά. Η ομάδα τελείωσε και την προετοιμασία της στην Ολλανδία. Και τώρα έχει μπει σε ένα τριήμερο ρεπό. Την Πέμπτη θα ξαναξεκινήσει τις προπονήσεις της. Ο Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στην Αθήνα. Ο Χαβιέρ Μπάλτα έμεινε στη Σερβία. Πήγε στη Σερβία μετά την Ολλανδία.
0: Ψάχνει παίχτες.
1: Κοίταξε, η γυναίκα του είναι Σέρβα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τα μεταγραφικά.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Γιατί τώρα που μου λες ότι ο Ριμπάλτα είναι εκτός Ελλάδας, άρα το μυαλί του καθένας πηγαίνει αυτό. Ότι μάλλον αναζητάει τους
1: παίχτες
0: που λείπουν από το παζλ, όπως είπε και ο Νίκολης, που θέλουμε ακόμα 3-4 μεταγραφές για να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι, 3-4 κομματάκια είπε ότι λείπουν. Νομίζω το πρώτο μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια πλέον, του Μίλαν Βιτάλης. Ο Μίλαν Βιτάλης, ο ποδοσφαιριστής της Γιώργο, 24χρονος, όλα δείχνουν ότι θα γίνει κυτρινόμαυρος. Υπήρξε ένα μικρό κόλλημα σχετικά με τις απαιτήσεις των Ούγγρων τελευταία στιγμή, δηλαδή ανέβασαν κάπως τις απαιτήσεις.
0: Μαγιάρι, πάντως, Νίκο, λένε ότι είναι μια τελειωμένη ιστορία.
1: Ναι, δεν παρουσιάζουν
0: κιόλας ο Βιτάλης.
1: Το παρουσιάζουν κλεισμένο. Δεν έπαιξε,
0: παιχνίδι.
1: Ευχαρίστησε τους παδούς.
0: Ναι. Δηλαδή είναι μια θέση.
1: Έχει τσακωθεί με τον προπονητή του, όχι γιατί πάει στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έχει τσακωθεί με τον προπονητή του γιατί τον είχε βγάλει αλλαγή σε ένα παιχνίδι στο
0: Conference
1: και μάλιστα το παιχνίδι το παρακολούθησε από την εξέδρα, δεν γύρισε
0: μάλιστα
1: για να δει. Τέλος πάντων, ο Βιτάλης, ο 24χρονος μέσος.
0: Δεν έβλεπε την ώρα να φύγει με λίγα λόγια, έτσι.
1: Κοίταξε, έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν πέρυσι. Δηλαδή, ήταν ένας ποδοσφαιριστής που σημείωσε 10 τέρματα και μοίρασε 3 ασίστ. Ήταν ο MVP του Ουγγρικού Πρωταθλήματος και πρωταγωνιστής ουσιαστικά στον άθλο που έκανε Γκιόρ να εκθρονήσει.

0: Μπράβο στη ΛΑΣΚ, υπήρχαν τρεις-τέσσερις ομάδες στις οποίες είχαμε επικεντρωθεί και λέγαμε να πάρουν τον τίτλο, ας πούμε, για να μπορέσει η ΑΕΚ να
1: πάρει. Πριν ακόμα πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ τα κοίταζα λίγο αυτά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά θεωρείται μια υπόθεση η οποία θα έχει θετική έκβαση για την ΑΕΚ. Δεν έχει ακόμα, δεν είναι ακόμα σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων, έτσι, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, το αργότερο μέχρι αύριο το πρωί, για να μπορέσει να έχει τελειώσει ουσιαστικά η διαδικασία και ο ποδοσφαιριστής να βρίσκεται από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας της ομάδας για το Super Cup και για, το play-off, για τα play-offs του Champions League, που δεν έχει δικαίωμα, καθώς όπως είπαμε και νωρίτερα, αγωνίστηκε στο Conference
0: League. Θα μπορεί να παίξει πλέον στη League Phase, έτσι.
1: Θα μπορεί να παίξει στη League Phase όταν περάσει.
0: Ακόμα, δηλαδή, του Champions League, αν δεν πάει στη League Phase του Champions League και αποκλειστεί, λέμε τώρα, ναι, θα συνεχίσει στη League Phase του Europa. Αλλά εκεί θα μπορεί κανονικά να αγωνίζεται.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει κανονικά δικαίωμα να μην είναι σε προκριματικό ουσιαστικά γύρο. Από εκεί και πέρα να πούμε και για τον Κώστιτς. Η ΑΕΚ έχει κάνει την πρότασή της για τον αριστερό μπακ. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένδειξη ότι... Κάτσε, γιατί μπορεί και να έχουμε. Όχι. Δεν έχουμε.
0: Σου ήρθε μήνυμα τώρα ότι έχουμε. Είναι κάτι που αναμένεται να τελειώσει στην ΑΕΚ.
1: Είναι κάτι
0: μέσα
1: το οποίο αναμένεται να τελειώσει μέχρι μέσα στο.
0: Θετικά ή αρνητικά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, θετικά ή αρνητικά μέχρι το αργότερο, μέχρι το βράδυ της επόμενης ημέρας. Δηλαδή ουσιαστικά μέχρι και την Τρίτη θα ξέρουμε αν ο Σέρβος θα είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Όλοι κάναν τη δουλειά τους. Ο καθένας από τη δικιά του, το δικό του μετερίζει. Και ο Νίκολιτς μίλησε με τον ποδοσφαιριστή, του ανέλησε το στόχο τον οποίον, τους στόχους της ΑΕΚ, το ρόλο τον οποίο θα έχει στην ομάδα.
0: Στην ομάδα.
1: Αλλά και γενικότερα το πώς βλέπει τη χρησιμοποίησή του και στο επιθετικό κομμάτι. Ο Λούκα Γιώβιτς από την άλλη μίλησε μαζί του, θυμίζω ήταν συμπαίκτες στην Άιντρα Φραγκφούρτης, του είπε τα καλύτερα. Προχωρούν, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο παραπέρα. Ο Ριμπάλτα του παρέθεσε την πρόταση. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του Κώστιτς αν θα την κάνει δεκτή ή όχι. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν από τη Σερβία και βγαίνουν από το περιβάλλον κυρίως του ποδοσφαιριστή είναι ότι η πρόταση που έχει της ΑΕΚ είναι η καλύτερη πρόταση που έχει αυτή τη στιγμή
0: στα χέρια του.
1: Είναι μια πρόταση η οποία αφορά διετές συμβόλαιο. Αρχικά διαιτές, ίσως μπει ένα, ίσως υπάρχει ένα συνένα, δεν νομίζω, θα το δούμε αυτό αν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στα δύο κλαμπ. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για ένα διαιτές συμβόλαιο με αποδοχές άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Δεν κάποια χρήματα τα οποία γράφτηκαν, ένα συμβόλαιο το οποίο προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ δεν ευσταθεί τουλάχιστον στην πρώτη πρόταση την οποία έχει γίνει από τους κυτρινόμαυρους. Οπότε έχει την πρόταση της ομάδας. Περιμένουμε να δούμε την απάντηση του Κώστιτς.
0: Εγώ το αγκάθι ποιο είναι στην ιστορία? Ότι είναι ενδεχομένως μια καλύτερη πρόταση που θα έρθει από άλλη ομάδα πιο ισχυρή, αν θέλεις, για τον Κώστιτς.
1: Το αγκάθι του Κώστιτς θεωρώ ότι είναι, δεν το λέω βάσει ρεπορτάζ, βάσει το ότι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον από τα συμφραζόμενα στην όλη υπόθεση, είναι ότι είναι ακόμα αρχές Αυγούστου. Υπάρχουν
0: περιμένει κάτι καλύτερο,
1: πάρα πολλές ομάδες οι οποίες δεν ξέρω αν περιμένει κάτι καλύτερο ή αν περιμένει κάτι από κάποιο συγκεκριμένο πρωτάθλημα ή με κάτι διαφορετική, με πιο αυξημένες χρηματικές απολαβές ίσως. Ωστόσο σίγουρα περιμένει να δει και τι υπόλοιπες προτάσεις μπορεί να έχει στην αγορά. Και θυμίζω ότι έτσι κι αλλιώς και το προηγούμενο διάστημα η Αϊτχόβεν ήταν αυτή η οποία πίεζε πολύ για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή και εκεί ουσιαστικά είχε συμβόλαιο σύμφωνα με αυτά τα οποία βγαίνουν από την Ολλανδία για ένα χρόνο, το πρώτο είναι για ένα χρόνο οι πρωταθλητές της Ολλανδίας. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι έχει προσπεράσει τους Ολλανδούς και περιμένει την απάντηση του. Πάντως είτε ακόμα και αν είναι αρνητική η πρόταση, η απάντηση του Φίλιπ Κώστιτς, η ΑΕΚ θα κινηθεί για την απόκτηση.
0: Η ΑΕΚ δεν το δίνει περισσότερο από 24 ώρες, έτσι. Έχουμε πει στο τελευταίο 24ωρο.
1: Ουσιαστικά θέλει ο Μάρκο Νίκολης, τον ποδοσφαιριστή του, από τις πρώτες μέρες που θα ξεκινήσει την προπόνηση, να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ούτως ή άλλως
0: έχει χάσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Δηλαδή
1: ναι, ελεύθερος
0: πλέον...
1: ο Κώστιτς δηλαδή και να αποκτηθεί. Δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι θα μπορέσει να είναι στην λίστα για τα playoffs του Champions League με οποιαδήποτε ομάδα. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που
0: πρέπει να πάρει παιχνίδια στα πόδια του.
1: Πρέπει να πάρει κάποια λεπτά.

0: ρυθμό, βέβαια, γενικότερα, το οποίο δεν είναι και απλό πράγμα. Και όταν θα παίζει η ΑΕΚ τα παιχνίδια για τα playoffs του Champions League, θα είναι παιχνίδια τα οποία πραγματικά θα είναι στο κόκκινο. Οπότε σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο.
1: Και δεν μπορεί να πάρει ρίσκο να χρησιμοποιήσει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο δεν είναι στο 100%. Έτσι,
0: ναι, αλλά όλα αυτά, Δημήτρη, είναι υποθετικά.
1: Καλά,
0: αν γίνει το deal, έτσι. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια εγκατακλείδει, για να κλειδώσουμε, να συνοψίσουμε και τα δύο πράγματα που υπάρχουν, είναι ότι περιμένουμε την απάντηση μέχρι το αργότερο αύριο το βράδυ από τον Φίλιπ Κώστιτς. Ενώ από την άλλη περιμένουμε ακόμα και σήμερα να έχει τελειώσει η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης, να πάρει τα εισιτήρια ο ποδοσφαιριστής, να έρθει στην Αθήνα και να μπει στις προπονήσεις από την Πέμπτη. Ελπίζω να σε κάλυψα.
1: Τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσω.
0: Έλα.
1: Εάν η ιστορία με τον Κώστιτς δεν προχωρήσει,
0: ναι,
1: έτσι, δεν έχουμε αίσιο τέλος,
0: ναι,
1: υπάρχουν ονόματα αυτή τη στιγμή που να παίζουν ως εναλλακτικές λύσεις?
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα τραβήξει, mm-hmm, αν δεν προχωρήσει του Κώστιτς. Γιατί αυτή η απόφαση ουσιαστικά για την απόκτηση του Φίλιπ Κώστιτς παρουσιάστηκε σαν ευκαιρία από τη στιγμή που δεν είχε τις προτάσεις που τον ικανοποιούσαν. Οπότε θα πρέπει να βγει στην αγορά, να εξετάσει τις περιπτώσεις, να δει, γιατί εκεί θα θέλει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα πάρει βασικό ρόλο, έτσι.
1: Σωστό.
0: Οπότε θα καταλαβαίνουμε ότι θα αργήσει λίγο η διαδικασία έβρεσης αριστερού μπακ. Πάντως είναι, μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, γιατί πάντοτε αλλάζουν αυτά, έτσι. Mm-hmm. Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ θα πάρει αριστερό μπακ. Και ο Πενράης, από όσο όλα δείχνουν,
1: θα συνεχίσει
0: την καριέρα του κάπου αλλού, είτε στην Σκωτία είτε στην Championship.
1: Μάλλον στην Αγγλία με την Μπέρνλι, από ό,τι λένε, έτσι.
0: Είναι πολλές
1: ομάδες.
0: Είναι αρκετές ομάδες που έχουν γράψει γενικότερα. Έχει πάρα πολύ καλό όνομα στη Βρετανία γενικότερα ο Πενράης. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ τον είχε πάρει ως το καλύτερο αριστερό μπακ του σκοτσέζικου πρωταθλήματος τότε με τη Χάρτς. Αυτά.
1: Μέχρι που βγήκε ο Πίλιος μπροστά και δεν έχουμε κανένα Πενράης.
0: Ναι.
1: Να το θέσω έτσι απλά. Ωραία. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ
0: καλή
1: πάρα
0: συνέχεια
1: πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, λίγο πριν πάμε στις 8, πάμε τώρα στα ρεπορτάζ Λεβαδιακού Πανατολικού. Δίπλα μου στο στούντιο ο Άγγελος Αραϊδόνης. Άγγελε, καλησπέρα, καλώς ήρθες, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε.
0: Από το Λεβαδιακό θα ξεκινήσουμε.
1: 20 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ο Λεβαδιακός έχει δείξει ένα πολύ δυνατό πρόσωπο στο μεταγραφικό του σχεδιασμό, καθώς ενισχύεται σε κάθε θέση. Δεν είναι μόνο νέα παίκτες που έχει αποκτήσει έως τώρα, αλλά είναι και η ποιότητα των παίκτων, καθώς είναι παίκτες που επιλέγει από καλό ράφι. Είναι όπως ο Κόμπναν που έρχεται σαν πρωταθλητής από την Κράσνονταρ, αλλά και διεθνείς παίκτες όπως ο Άντριαν Σούτ, που ήταν και η μεγάλη βόμβα για τους βιωτούς φέτος. Ναι. Πάμε και στα μεταγραφικά τώρα, καθώς εκεί είχαμε τριπλό χτύπημα.
0: Και αν μη τι άλλο, να σε διακόψω, Άγγελο, ο Λεβαδιακός έχει ζεσταθεί, έχει γλυκαθεί, να το πω έτσι, από
1: ακριβώς,
0: την περσινή καλή πορεία. Οπότε θέλει και στη φετινή περίοδο να δείξει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο.
1: Και ακόμα καλύτερο θα μπορούσαμε να πούμε, με βάση τις μεταγραφές που έχουν γίνει έως τώρα.
0: Σωστό.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα η προσθήκη του Γκρεγόριο Ροντρίγκες. Το είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες ότι βρισκόταν κοντά στην απόκτησή του. Έρχεται ως δανεικός για ένα χρόνο από την Μελγάρ του Περού, η οποία τον είχε δώσει ιδανικό στη Σάλο Ρέτζο. Οπότε στην προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν εκεί. Αγωνίζεται ως δεξί εξτρέμ, ενώ είναι ο δεύτερος Αργεντίνος που αποκτά ο Λεβαδιακός στα εξτρέμ, καθώς ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έρχεται να καλύψει το κενό που άφησε ο Παλάσιος, ενώ μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις του εξτρέμ, και δεξιά και αριστερά. Αυτό βέβαια θα το δούμε από τις επιλογές του Ηλίας Χαραλάμπους μέσα στη σεζόν και μέσα στην εντεκάδα. Ναι. Πάμε και στη δεύτερη μεταγραφή, όπου αφορά τη θέση του τερματοφύλακα. Εκεί ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίβ Ελιάση με τη μορφή δανεισμού και εκείνος.
0: Ισραηλινός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ισραηλινός, σωστά. 24χρονος Ισραηλινός γκολκίπερ, άνοιγε μέχρι πρότινο στη Χάπουελ Μπερσεβά και με τη φανέλα της αγωνίστηκε 98 φορές. Επίσης ήταν διεθνής με την Under 21 εθνική του Ισραήλ, αλλά και μέλος της Ολυμπιακής ομάδας της πατρίδας του πριν δύο χρόνια στο Παρίσι. Να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι χρειαζόταν και έναν τερματοφύλακα ο Λεβαδιακός, καθώς η αποχώρηση του Γιούρι Λοντίγκιν άφησε μόνο του να αναγκύρσει εκείνη τη θέση. Σωστό. Ενώ τώρα θα μπορεί να την μοιραστεί με τον Ελιάση.
0: Και να υπάρχει μια εναλλακτική περίπτωση. Έτσι, μια εναλλακτική σε περίπτωση που κάποιο τραυματιστεί, έχει κάρτες κλπ.
1: Εννοείται. Πάντως στο ρόστερ πρέπει να υπάρχει και ένα backup. Πάμε τώρα και στην τρίτη προσθήκη που ολοκλήρωσε ο Λεβαδιακός πριν από λίγα λεπτά, ο οποίος προχώρησε στην απόκτηση του Μαχαμαντού Μπάλντε από τον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού. Αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ Β. Πραγματοποίησε 17 συμμετοχές, σκόραρε 5 φορές και μοίρασε και 3 ασίστ. Κάπου εδώ να πούμε ότι το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ είναι έως και το 2028, αλλά όμως η διοίκηση του Δικεφάλου θα ήθελε να του δώσει χρόνο συμμετοχής στο Λεβαδιακό, γιατί όπως καταλαβαίνουμε στον ΠΑΟΚ δεν θα έπαιρνε τον απαιτούμενο χρόνο προφανώς.
0: Σωστό.
1: Ας πάμε και στο όσον αφορά τώρα το ρεπορτάζ του Πανετολικού.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην έχουμε κάτι μεταγραφικό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα γεμάτο απόγευμα σήμερα για τους οπαδούς του, καθώς στις 7 ξεκίνησε με ανοιχτή προπόνηση η ομάδα του Αγρινίου, όπου εκεί αυτή τη στιγμή βρίσκονται αρκετοί φίλοι της ομάδας και έχουν δημιουργήσει πραγματικά μια τρομερή ατμόσφαιρα με καπνογόνα και διάφορα βεγγαλικά. Την Παρασκευή, ακριβώς. Την Παρασκευή είχε βγάλει και σχετική ανακοίνωση, μάλιστα, ο Πανετολικός, που καλούσε τους φίλους της ομάδας να βρεθούν στο γήπεδο.
0: Στην ανοιχτή προπόνηση.
1: Ακριβώς. Γιατί καθώς μετά θα ακολουθήσουν και τα αποκαλυπτήρια του αγάλαματος Τίτορμου, αφιερωμένο εννοείται για τα 100 χρόνια της ομάδας. Μάλιστα, η διοίκηση του
0: Πανετολικού. Ο οποίος είχε νικήσει πρόσφατα και σε φιλικό παιχνίδι με 1-0 τον Πανιόνιο.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Πριν από δύο ημέρες, τρεις ημέρες, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Μάλιστα, η διοίκηση του Πανετολικού έκανε και μια έκπληξη στους φιλάθλους την ώρα της προπόνησης. Παρουσίασε και τις νέες εμφανίσεις για τη φετινή σεζόν. Οι παίκτες, λοιπόν, για να το εξηγήσουμε και λίγο καλύτερα στον κόσμο, βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας σε δύο γκρουπ ουσιαστικά οι παίκτες τις πρώτες εμφανίσεις της ομάδας. Η αλήθεια, αυτή ήταν μια πρωτότυπη παρουσίαση. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει αργότερα, αλλά εν τέλει το έκανε νωρίτερα στην προπόνηση.
0: Θέλουν να πουλήσουν για καμιά φανέλα.
1: Ακριβώς, ναι. Και σε σχετική ανακοίνωση ομάδα το προσθέτει και αυτό που
0: είναι
1: αναφέρει
0: θέμα marketing καθαρά.
1: Ακριβώς. Όποιος θέλει μπορεί να την αγοράσει από την boutique της ομάδας. Κάτι άλλο από τα ρεπορτάζ των ομάδων δεν προκύπτει. Εδώ θα είμαστε να προσθέσουμε οτιδήποτε σημαντικό προκύψει.
0: Πολύ ωραία. Άγγελε Αραϊδόνη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.

0: Λίγο πριν πάμε στις 8 και σε διαφημιστικά μηνύματα για το δεύτερο κομμάτι της απόψινής εκπομπής, να θυμίσω ότι η Μπόρουσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ. Η πώληση του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι η ακριβότερη στην ιστορία του Βελγικού Συλλόγου, καθώς κόστισε 33 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είναι η τέταρτη ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, πίσω από τους Χρήστο Τζόλι, Κώστα Μανολά και Χρήστο Κοστολά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για τις 8 και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Έρας Φόρουμ, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα σας φαντήσουμε στην τροφιά μέχρι τις 9.30 με την Βιβία Νικολοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρας Φόρουμ, Δημήτρης Γιαγανατζής. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και στο Γιάννη Βοητσίδη που είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα από την Αθηνά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια εβδομάδα που για τον ΠΑΟΚ έχει πολλά ενδιαφέροντα. Η αναμονή βέβαια για τη μεγάλη αναμέτρηση της Πέμπτης με την Άντερλεχτ στην Τούμπα, 9 παρατέταρτο. Η αναμονή για την ανακοίνωση μεταγραφών και φυσικά είχαμε σήμερα και την κλήρωση για τα play-off των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ μπήκε σε δύο κληρώσεις. Βέβαια το σενάριο το οποίο εύχονται όλοι στον ΠΑΟΚ είναι να αποκλείσουν την Άντερλεχτ και να παίξουν στα play-off του Europa League με τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη. Έτσι, ο πρώτος αγώνας εκτός έδρας 20 Αυγούστου, η ρεβάνς 27 Αυγούστου στην Τούμπα. Δύο ομάδες διαφορετικές βέβαια, άλλη σχολή ποδοσφαίρου. Η Λεύσκη είναι μια ομάδα που μετρά 27 πρωταθλήματα Βουλγαρίας, 26 κύπελα, επέστρεψε μετά από χρόνια στην κορυφή του Βουλγαρίου.
0: Εκθρόνησε τη Λουτογκόρετς, μας τα έλεγε προηγουμένως ο Νίκος Αραγιάννης.
1: Σωστά, να μην τα, γιατί είναι και το ζευγάρι της ΑΕΚ.
0: Ναι. Είναι ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει τόσο την ΑΕΚ όσο και τον ΠΑΟΚ. Έτσι ο νικητής παίζει με τον ο νικητής, μάλλον από αυτό το ζευγάρι παίζει με την ΑΕΚ, ο ηττημένος παίζει με τον ΠΑΟΚ.
1: Έτσι είναι, άρα δεν χρειάζεται να σταθούμε περισσότερο και νομίζω για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι να πετύχει το στόχο του μετά την πρόκριση απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, να πετύχει το στόχο του και απέναντι στην Άντερλεχτ και από εκεί και πέρα να δει ποιος θα είναι ο ηττημένος από αυτό το ζευγάρι, αν το επόμενο ταξίδι του εκτός έδρας μετά τις Βρυξέλλες θα είναι κοντινό στη Σόφια ή αν θα είναι πολύ μακρινό στο Αλμάτι, στο Καζακστάν. Mm-hmm. Για τον ΠΑΟΚ βέβαια είναι σημαντικό το ότι προκρίθηκε άνετα και δίκαια απέναντι στην Δυναμό Κιέβου με αυτό το σκορ το 5-2. Οι προκρίσεις μετράνε το καλοκαίρι γιατί όλοι ψάχνουν να βρουν το ρυθμό τους, όλοι ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους, δίνουν οι προκρίσεις όθηση για τη συνέχεια και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει όντως όθηση και αυτοπεποίθηση από τις δύο νίκες απέναντι στους Ουκρανούς και βέβαια τέτοιες προκρίσεις δίνουν και χρόνο στον προπονητή να δουλέψει πάνω στα προβλήματα και ο Αλέσιο Λύση που κάθε εβδομάδα μαθαίνει και ο ίδιος περισσότερο την ομάδα την οποία ανέλαβε το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν και αυτός σίγουρα βλέπει ότι ο χρόνος μετράει υπέρ του. Έτσι, για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος άφησε σε γενικές γραμμές καλή εικόνα στους δύο πρώτους αγώνες και προφανώς έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και με την προσθήκη των μεταγραφών. Τώρα για τις μεταγραφές να πούμε ότι από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Τόμ Λουσέ, ο Γάλλος.
0: Ακόμη ένας Γάλλος θα έλεγα εγώ.
1: Ακόμη ένας, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει το ΜΕΙΤΕ, πήρε τον Σάντα Μαρία, ο οποίος ήδη είναι από τους βασικούς της ομάδας και από εκεί και πέρα μάλλον έπεται και συνέχεια μετά τον Τόμ Λουσέ.
0: Γιατί με Μικέλ Μπρενσί.
1: Υπάρχει και ο Γουίλιαμ Μικέλ Μπρενσί που φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως και αύριο, να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Επειδή ο ΠΑΟΚ δικαιούται να κάνει δύο αλλαγές μέχρι το πρωί της Τετάρτης στην ευρωπαϊκή του λίστα, δεν αποκλείεται να μπουν και οι δύο. Ή έστω ένας, θα δούμε, γιατί ο Λουσέ βρίσκεται ήδη εδώ από χθες. Ο Μικέλ Μπρενσί δεν έχει έρθει ακόμη. Να δούμε λοιπόν, ενδεχομένως οι δύο Γάλλοι ή έστω ο ένας να βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, στα οποία βέβαια δεν υπολογίζονται οι τραυματίες, ο Ντεσπότοφ, ο ΜΕΙΤΕ που έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα ότι οδεύει προς χειρουργείο, αλλά σήμερα υπάρχει και η επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕΠΑΟ και ενδεχομένως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να υποβληθεί σε εγχείρηση ο Γάλλος, γιατί συντηρητικά δεν αντιμετωπίστηκε αυτό το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στο ισχύο εδώ και αρκετούς μήνες. Έτσι λοιπόν πλέον η μοναδική λύση είναι η επέμβαση, και από εκεί και πέρα θα δούμε για ένα τρίμηνο, λένε κάποιες εκτιμήσεις, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, έχει να κάνει και με το πώς ανταποκρίνεται κάθε οργανισμός. Άρα λοιπόν σε αυτά τα παιχνίδια με την Anderlecht δεν υπολογίζονται Ντεσπότοφο, με ΙΤΕ που θα χρειαστεί κάποιους μήνες, και βέβαια και ο Ταχάλη, ο οποίος τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά του αγώνα με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην γίνουν θεαματικές αλλαγές σε σύγκριση με την ενδεκάδα της Τούμπας. Στη λογική του ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Άλλωστε είδαμε και από το πρώτο στο δεύτερο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου ουσιαστικά έγινε μια αναγκαστική αλλαγή, δηλαδή ο Τάισον μπήκε στη θέση του Τάχα Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν οι ίδιοι που ξεκίνησαν και στην Πολωνία. Νομίζω δεν πρέπει να περιμένουμε θεαματικές διαφοροποιήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, σίγουρα ο Μπάμπα κάποια στιγμή θα διεκδικήσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα, γιατί ο Μπάμπα είναι ξεκάθαρα ο βασικός αριστερός μπακ. Απλά μπήκε ο Τζόναθαν Γκόμες στα πρώτα παιχνίδια λόγω του ότι ο Μπάμπα ήταν στο Μουντιάλ και γύρισε βέβαια κάποια στιγμή μεσούσης της προετοιμασίας. Και ο Ελουστόντο κάποια στιγμή νομίζω ότι θα μπει και αυτός στην εξίσωση, αλλά επειδή το δίδυμο Χατζηδιάκου Μιχαηλίδη πήγε καλά, νομίζω ότι δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο να αλλάξει. Για αυτά βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Τώρα για τα μεταγραφικά,
0: Γιάννη, για τα μεταγραφικά πες μου τι γίνεται με το Γιαννούλη.
1: Ναι, με πρόλαβες, εκεί ήθελα να πάω, ότι αφού έκλεισε ένας πρώτος κύκλος μεταγραφών, είπαμε με τον Χατζηδιάκο, με τον Ελουστόντο, με τον Τάχα Άλλη, με τον Σάντα Μαρία, τώρα περιμένουμε το δεύτερο κύκλο μεταγραφών, όπου λογικά θα είναι οι δύο Γάλλοι στο ξεκίνημά του, ο Λουσέ και ο Μικέλ Μπρενσί. Με τον Γιαννούλη τι γίνεται? Με τον Γιαννούλη υπάρχει εδώ και καιρό μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Augsburg. Είναι δεδομένο ότι ο Γιαννούλης θέλει να επιστρέψει στην Τούμπα, τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ. Δεν τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ με τον Γερμανικό Σύλλογο, ο οποίος κάποια στιγμή σε αυτήν όλη τη διαπραγμάτευση έβαλε και κάποια άλλα θέματα. Δηλαδή ότι θα ήθελαν να πάρει ο ΠΑΟΚ και κάποιους παίκτες που περίσευαν από το ρόστερ τους. Μπήκαν δηλαδή και άλλα θέματα μέσα σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση. Βέβαια είμαστε ακόμη αρχές Αυγούστου. Οι δύο ομάδες και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, επειδή δεν καίγεται χρονικά, δηλαδή έχει μπει ο Τζόναθαν Γκόμες, παίζει και ο Μπάμπα, παίζει δηλαδή, θα μπει και αυτός, ήδη έχει παίξει ως αλλαγή στα πρώτα παιχνίδια. Άρα λοιπόν και ο ΠΑΟΚ θα έλεγα ότι ακολουθεί την τακτική του να μην ενδώσει τις απαιτήσεις των Γερμανών. Ναι. Τώρα, νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις κάποια στιγμή έρχεται και η συμφωνία, απλά έρχεται με τα κόπων και βασάνων και κάπως καθυστερημένα, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία.
0: Ο επαναπατισμός, έτσι.
1: Ναι, τώρα και από εκεί και πέρα βέβαια, ο ΠΑΟΚ ψάχνει και σεντερφόρ, χωρίς όμως να κάνει κινήσεις βιαστικές, γιατί έχει στην παρούσα φάση το Μύθου και το Γερεμέγερ, όπως επίσης πιστεύω ότι σίγουρα θα ψάξει κάποια στιγμή και έναν ακόμη στόπερ, κάτι όμως το οποίο δεν πιέζει επίσης χρονικά, από την άποψη ότι υπάρχουν ο Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος, ο Ελουστόντο και τα δύο νέα παιδιά, ο Μπαταούλας και ο Κοτάς. Άρα λοιπόν πιστεύω κάποια στιγμή θα φέρει και έναν ακόμη στόπερ, αλλά δεν είναι ένα θέμα το οποίο καίει στην παρούσα φάση την ομάδα.
0: Εκτός κι αν ο Αλέσιο Λύση προτιμήσει να δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα νέα παιδιά, στους μικρούς και ειδικά στο κύπελο, έτσι.
1: Ναι, θα δουν πώς θα πάει. Ναι. Πιστεύω ότι αυτός ο δεύτερος κύκλος μεταγραφών θα έχει τουλάχιστον 5 μεταγραφές. Έτσι, οι δύο Γάλλοι, ένα σεντερφόρ, ο αριστερός μπακ που πιθανόν είναι ο Γιαννούλης και κάποιος στόπερ ακόμη ενδεχομένως, γιατί Λέμε κάποια πράγματα για τα μεταγραφικά, αλλά όσο τελειώνουν οι μεταγραφές προκύπτουν και ευκαιρίες για τις ομάδες. Είναι σαν τις εκπτώσεις που τον Αύγουστο κάποια πράγματα μπορείς να τα βρεις που δεν μπορείς να τα κοιτάξεις εύκολα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Άλλους μήνες τα κοιτάζεις τον Αύγουστο, άρα λοιπόν ποτέ δεν μπορούν και το Σεπτέμβριο, γιατί μεταγραφές Σεπτέμβριο τελειώνουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι λέμε ορισμένα πράγματα, αλλά στην πορεία προκύπτουν και άλλα. Μια πρόταση για έναν παίκτη σου από μια άλλη ομάδα, μια καλή ευκαιρία που θα βρεις για παίκτη που δεν μπορούσες να τον κοιτάξεις. Θα τα δούμε όλα αυτά. Νομίζω για τον ΠΑΟΚ υπάρχει το παράλληλο ενδιαφέρον, φυσικά και τα μεταγραφικά, γιατί τρέχουν οι μεταγραφές, αλλά είναι οπωσδήποτε πολύ σημαντικός και αυτός ο αγώνας που έχει μπροστά του με την Άντερλεχτ. Ναι. Άρα λοιπόν το ζητούμενο, το βασικό για τον ΠΑΟΚ είναι την Πέμπτη να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Europa League.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Βοηθήτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.

0: Δεν έχουμε το Χρήστο ακόμα. Εγώ να υπενθυμίσω τα παιχνίδια που γίνονται αύριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στις 7 λοιπόν θα παίξουν Αραράτ Αρμενίας Τσέλια και την ίδια ώρα η Μιάλμπη θα αντιμετωπίσει την Σλόβαν Μπράτισλάβας. Στις 8.30 δύο αναμετρήσεις Λεύκη Σόφια Καϊράτ Αλμάτι. Ένα μάτς που ενδιαφέρει άμεσα τόσο την ΑΕΚ όσο και τον ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα η Χάπολ Μπερσεβά θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Και στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν στο Καραϊσκάκι, Δυνάμο Ζάγρεπ, Ζαλγκύρης Κάουνας, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μπόντο Γκλιμπτ. Το μάτς αυτό ενδιαφέρει άμεσα τους Ερυθρόλευκους και επίσης την ίδια ώρα στις 9 Σπάρτα Πράγας Λιόν. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, μαζί μας ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Δημήτρη μου, καλή εβδομάδα. Κοίτα, πλώς Παναθηναϊκού αστερισμός κλήρωσης από το μεσημέρι και μετά. Γιατί πλέον ο Παναθηναϊκός γνωρίζει τους δύο πιθανούς αντιπάλους από τους αρχικά 20 και συνεχεία καμιά δεκαριά υποψήφιους που είχε. Και αυτό γιατί έγινε το υπογκρουπ, περιορίστηκαν οι αντίπαλοι και από το υπογκρουπ κληρώθηκε ίσως με ένα ζευγάρι που θα ήταν ανεπιθύμητο. Υπό ποια έννοια ότι από τις ομάδες τις πιθανές, οι δύο με βαρύ όνομα και πλούσιο ρόστερ ήταν η Μπενφίκα και η Μπεσίκτας.
0: Του Κατσί Μπεσίκτας.
1: Ναι, αυτές τις δύο δηλαδή θα ήθελα οποιαδήποτε ομάδα από τον γκρουπ των ισχυρών της αποφύγει, αλλά για να τις βρει αντιμέτωπες θα έπρεπε να γνωρίσουν αποκλεισμό έκπληξη. Το οποίο δεν αποκλείεται γιατί τα προβληματικά είναι καμιά φορά περίεργη ιστορία. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες Αύγουστο μήνα και πέφτουν κουμπουριές πυκνά συχνά.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Και ανατρέπονται δεδομένα, πράγματα που τα έχουμε σίγουρα ξαφνικά βλέπουμε να τεινάζονται στον αέρα. Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα επιθυμούσε κανένα ζευγάρο μας και αυτό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έχει
1: δίκιο. Και όχι την αναποδιά του να παίξει με την Μπεσίκτας, εάν και εφόσον γίνει μια έκπληξη και η Κράλοβατς περάσει την Μπεσίκτας. Θεωρητικά το φαβορεί το μεγάλο είναι η τουρκική ομάδα, αλλά η οποία όμως η τουρκική ομάδα έχει μεγάλη παράδοση από γκάφες.
0: Ναι. Και πέρσι νομίζω ότι την πάτησε, βέβαια, Χρήστο.
1: Ναι, ναι. Οι Τούρκοι το έχουν αυτό, κάνουν δηλαδή μια ξεκουρδονητή. Για τον Παναθηναϊκό καλό θα ήταν να αποφύγει μια τέτοια μονομαχία, να πάνε όλα τα πράγματα normal και να παίξει συμπτωματικά με την πρώτη ομάδα την οποία αντιμετώπισε ποτέ στην ευρωπαϊκή του ιστορία. Να γυρίσουμε τώρα τον χρόνο.
0: 66 χρόνια πίσω, ε!
1: 66 χρόνια πίσω, έτσι. Όταν έπαιξε με την Κράλοβατς, ήρθε 0, έχασε ένα 0 με ένα γκολ στα τελευταία 2-3 λεπτά του αγώνα σε ένα μάτς που από ό,τι διάβασα δεν το χάθηκε. Εγώ ήμουν αγέννητος τότε. Από ό,τι λέγεται, είχε πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός για να πετύχει νίκη. Να θυμίσω ότι τότε το τσεχοσλοβάκικο ποδόσφαιρο ήταν top στην Ευρώπη, δηλαδή η Τσεχοσλοβακία ως ομάδα και οι ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα εν συνεχεία προχωράγαν πάρα πολύ μακριά και παίρνανε διακρίσεις. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ιτήθηκε να μην δέμενε να ακούσει τα τελευταία 2-3 λεπτά. Στη ρεβάνση επίσης έχασε πολλές ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να σκοράρει και αποκλείστηκε.
0: Είχε μείνει στο 0-0 εκείνο το μάτς τηλεοφόρο. Έτσι διάβασα κι εγώ. Κι εγώ αγέννητος ήμουν.
1: Καλά, πού να τα ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, δεν τα έχουμε δει.
1: Είναι συμπτωματικά η πρώτη ομάδα που είχε αντιμετωπίσει. Δεν είχε τύχει 40-66 χρόνια να την ξαναβρει στον δρόμο του. Τη βρίσκει τώρα. Και εάν επιβεβαιωθεί η λογική που λέει ότι η Μπεσίκτα θα περάσει με αυτό το ζευγάρι, θα παίξει με την Κραλοβάτς, η οποία είπαμε έχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι είναι η πρώτη ομάδα που αντιμετώπισε ποτέ ο Παναθηναϊκός. Ευρωπαϊκή πολλή και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό ότι επειδή εμείς κυνηγάμε τους Τσέχους στην βαθμολογία της Όφης της Ευρώπης,
0: στην
1: UEFA, θα είναι τεράστιο δώρο για την Ελλάδα εάν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και περάσει, μπει αυτός σε όμιλο και αποκλείσει μια τσεχική ομάδα.
0: Σωστό.
1: Θα είναι πολύ μεγάλο σύν αυτό, δηλαδή επειδή το Conference είναι μια διοργάνωση που δίνει εύκολους πόντους, θεωρητικά τουλάχιστον πολύ πιο εύκολους από ότι.
0: Το Europa και το Champions League, ναι.
1: Θα είναι πολύ καλό να μην πάρουν τέτοιους πόντους οι Τσέχοι και να τους πάρουμε εμείς.
0: Βέβαια.
1: Αυτόματα αυτό δημιουργεί μια. Να κλείσουμε τις σελίδες που έχουμε με την Τσεχία. Βεβαίως για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να γίνει το αυτονόητο. Να περάσουν πάνω από τι
0: Τσέσκα Σόφια, βέβαια.
1: Το 1948 για τώρα μιλάμε, όπως τον ξενοδόχο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι προσεκτικός και στα δύο παιχνίδια. Αρχές γινωμένες μεθαύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, 9.30 το βράδυ. Και 6 μέρες αργότερα, τρίτη βράδυ, στη Ρεβάνς, στην Σόφια, 8.30 έχει οριστεί αυτό το παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει τελείως διαφορετικό αγωνιστικό προφίλ σε σχέση με αυτή που αντιμετώπισε στον προηγούμενο γύρο, το δεύτερο προγραμματικό, την Πάξη από την Ουγγαρία. Η Πάξη ήταν μια ομάδα με ένα φουλ επιθετικό προφίλ, πολλές επιθετικές αρετές και δεδομένα προβλήματα στην άμυνα. η Τσέσκα Σόφια 1948 είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι δηλαδή η ομάδα που είναι σφιχτή στην άμυνα, δεν τρώει γκολ ούτε μέτηση, πάρα πολύ δύσκολο να τη βάλει γκολ. Βέβαια δεν σκοράρει καθόλου, το είδαμε αυτό, ότι σε 2,5 παιχνίδια κόντρα στην Σπάρτα Τραύνα, δηλαδή 2 παιχνίδια μαζί με τις καθυστερήσεις, συν την μία ώρη παράταση, δηλαδή ουσιαστικά 2,5 παιχνίδια, ναι, ούτε δέχτηκε, ούτε έφαγε γκολ. Ούτε πέτυχε γκολ. Πήγε την διαδικασία στα
0: πέναλτι.
1: Όπου εκεί υπερίσχυσε και ναι, πρόκληση. Δηλαδή χρειάζεται προσοχή, γιατί αν σου βγει μια τέτοια ομάδα σε καμιά κόντρα, σε κανένα κόρνερ και σου πετύχει κανένα γκολ.
0: Μπορεί να κάνει τη ζημιά, βέβαια.
1: Είναι, θέλει δηλαδή λίγο προσοχή. Αυτό το πράγμα εδώ ξεκάθαρα ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί. Δεν το συζητάμε καν. Δηλαδή θα είναι αστείο να πούμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Έτσι, απέναντι σε μια ομάδα η οποία πέρυσι τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, πίσω από την Λεύσκη και την Λουντογκόρετς και μπροστά από την συνονόματη
0: Τηλεύσκη Σόφιας.
1: Τσέσκα
0: Σόφιας, ναι.
1: Αυτές οι δύο είναι ουσιαστικά γέννημα της ίδιας ομάδας, προήλθαν από διάσπαση αυτές οι δύο ομάδες. Να θυμίσω την απλή ιστορία ότι η Τσέσκα Σόφιας, η οποία ήταν η παραδοσιακή ομάδα του στρατού, είχε ιδρυθεί το 1948 και ουσιαστικά ανήκει στο στρατό. Είναι μια, μαζί με τη Λεύσκη, δύο πιο πετυχημένες ομάδες στην ιστορία του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, με τις περισσότερες κατακτήσεις πρωταθλημάτων, κυπέλλων και ευρωπαϊκές επιτυχίες κτλ. Το 15, αν δεν κάνω λάθος, 16, κάτι τέτοιο, υποβιβάστηκε στην τρίτη εθνική Τσέσκα Σόφιας λόγω χρεών. Ένα κομμάτι την διοικούσε, αποφάσισε να κάνει, να πάρει το αφημί, να συγχωνευτεί με την Λίτες Λόβεξ και να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία με αφημί άλλο. Mm-hmm. Ουσιαστικά με μια πατέντα που θυμίζει πάρα πολύ την
0: Ελλάδα. Θυμίζει Ελλάδα, βέβαια.
1: Ναι, οι παραδοσιακοί όμως οπαδοί της Τσέσκα δεν το δέχτηκαν. Αυτό το θεωρούσαν δημοτικό και προτίμησαν να ξαναφτιάξουν την ομάδα από την αρχή. Αυτό τη βάλανε και το 1948 που παραπέμπει στην ιδρυτική της ημερομηνία. Ναι, ναι. Φτιάξαν την ομάδα από την αρχή, την ξεκίνησαν με τα αριστεχνικά πρωταθλήματα και τη φτάσανε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όχι απλά να είναι στην πρώτη κατηγορία, αλλά να βγαίνει και Ευρώπη. Ήμασταν, ξεπερνάει και την άλλη ομάδα. Ναι. Έχει κρατήσει τα χρώματα, έχει κρατήσει το έμβλημα. Είναι λίγο μια ιδιάζουσα κατάσταση αυτή, έτσι, και δημιουργεί έτσι ένα μπέρδεμα στον κόσμο, ποια τελικά είναι η κανονική.
0: Σαν να λέμε τώρα ομάδα Α, ομάδα Β, Χρήστο.
1: Τι να σου πω τώρα, μια κατάσταση που υπάρχει και στην Ομόνια, είναι αυτό το διχαστικό και διασπαστικό πολλές φορές που κάποια στιγμή για κάποιο λόγο κάποια ομάδα σπάει στα δύο και από εκεί πέρα είναι δίλημα των οπαδών ποια θα διαλέξουν.
0: Σωστό.
1: Να ακολουθήσουν.
0: Πες μου,
1: κάποια να τις παρακολουθούν και τις δύο.
0: Πες μου κάτι τώρα, τι γίνεται με τον Τετέ, γιατί διάβαζα ότι είχε ίωση και δεν προπονήθηκε σήμερα. Αυτό δημιουργεί αυτόματα πονοκέφαλο.
1: Δεν υπήρξε πρόβλημα στην αρχή όταν τον ακουτσένει στο ματς με την Πάξη. Φανταστείτε μήπως έχει κάποιο θέμα, δεν υπήρξε το παραμικρό, δηλαδή ήταν ένας επιπόλους τραυματισμός. Δεν είχε κανένα πρόβλημα, προπονήθηκε κανονικά, δεν είχε θέμα. Αλλά σήμερα η ενημέρωση είναι ότι έμεινε κλινήρης λόγω ίωσης. Προφανώς για να μείνει κλινήρης πήρε το υψηλό και για να μην κολλήσει και τους άλλους. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δηλαδή μπαίνει κάποιος έτσι απλά με κίνδυνο να κολλήσει, να διασπείρει τον ιό μες στα αποδυτήρια. Έμεινε εκτός. Να δούμε αν αύριο προπονήθει. Αν δεν προπονηθεί, δεν θα παίξει.
0: Ναι.
1: Και αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός από του 4, από του και του Τετέι, θα πάει σε αυτό το πρώτο παιχνίδι με την Τζέσκα 1908 με μοναδικό striker καθαρό με επιθετικό. Δηλαδή τώρα στόντερ. Σκόρερ βέβαια του γκολ τη σοφάριση που ουσιαστικά έστειλε το Παναθηναϊκό σε αυτό το ραντεβού με την Τζέσκα 1908.
0: Χρυσό σκόρερ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά όμως είναι ο μοναδικός επιθετικός.
0: Ναι.
1: Και σε ένα μάτσα απέναντι σε μια τόσο κλειστή άμυνα θα ήθελε παραπάνω λύσεις.
0: Βέβαια.
1: Θα ήθελε και κάποιον με διαφορετικό στυλ. Να είναι καλός όπως είναι καλός το ένας με έναν. Γιατί είναι λίγο στρατιώτης. Δηλαδή, άμα πάρει φορά και του βγει στο ρυθμό, στο ρυθμό το παιχνίδι και μπουκάρει, είναι κίνδυνος θάνατος. Εντάξει, τώρα αυτά είναι ξεκάθαρα.
0: Και αν βάλεις τώρα στην εξίσωση ότι λείπει και ο Παντελίδης που ενδεχομένως θα μπορούσε να δημιουργήσει ρήγματα και να ανοίξει διαδρόμους, μεγαλώνει νομίζω το πρόβλημα.
1: Ναι, περσινά ξανασταθεί για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και πέρυσι τα ίδια αντιμετώπιζε σε πάρα πολλά παιχνίδια, κρίσιμα παιχνίδια. Μέτρησε ο προπονητής του, όποιος και αν ήταν από τους τρεις που είχε πέρυσι η ομάδα, και βρίσκε περισσότερους απόντες πολλές φορές παρά παρόντες σε κρίσιμες θέσεις. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει, δεν ήταν βασική επιλογή ο Παντελίδης, δεν έπαιξε καθόλου στο παιχνίδι με την Πάξη, στον αγώνα Ρεβάντς. Έπαιξε όμως ότι τη βασική συνθήκη του παιχνίδια σίγουρα και οι δύο θα μπορούσαν να ήταν χρήσιμοι σε αυτά τα παιχνίδια. Να δούμε καταρχά θα παίξω τετέ, γιατί αν αύριο είναι καλά, παίρνουν και σκληρές αντιβιώσεις, παρακολουθούν οι γιατροί, συνήθως επιστρέφουν. Απλά είναι πάντα το θέμα του φόβος της διασποράς, μην τυχόν είναι ακόμα σε φάση που πρέπει να μεταδώσει κάποια ιώση. Και η εξάντληση, γιατί πολλές φορές όταν έχει υψηλό πυρετό, ειδικά καλοκαιριάτικα, εξτραγγίζει ο οργανισμός, δεν νιώθεις καλά και αυτό το σέβονται οι γιατροί και σε αφήνουν έξω στην υγεία σου. Να αναρρώσει με την ηρεμία και να μην βγει στο κήπεδο χωρίς δυνάμεις, λίγο αποψαντολισμένος και ξενέρωτος. Θα τα δούμε όλα αυτά, αύριο που θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για την ομάδα. Κατά τα άλλα, στα μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι νεότερο. Είναι αυτά που λέγαμε από χθες, με το ενδιαφέρον για τον Λιβάη Γκαρσία που αναζωπηρώθηκε μετά από μια πρώτη κουβέντα που είχε γίνει στο ξεκίνημα, πριν ακόμα ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδο, επί των ημερών του Μπενίτεθ ακόμα, είχε κάνει μια επαφή ο μάνατζερ του με τον Παναθηναϊκό, γιατί διερευνούσε τότε ο παίκτης του ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα και ψάχνει να βρει που μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ένα ενδιαφέρον, αλλά τελικά η επιλογή ήταν να μην πάει σε τέτοιου είδους λύση, αλλά να επιλέξει τον Ραστόντερ για παρτενέρ του ΤΤΕ μέχρι να επιστρέψει ο Ντέσσερ και βλέπουμε. Από εκεί και πέρα ήρθαν έτσι τα πράγματα, που ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βρει παίχτη να βγει στην αγορά για να καλύψει το κενό του Παντελίδη και ταυτόχρονα να έχει μια εναλλακτική για την περίπτωση που ο Ντέσσερ επιστρέφοντας θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να γίνει ο Ντέσσερ που ήταν πριν τον τραυματισμό του, πριν τους τραυματισμούς του, για να μην πει. Σωστός. Και σε αυτή την περίπτωση ο Λιβάη Γκαρσία ταιριάζει γάτι, με ποια έννοια ότι είναι παίχτης που έχει παίξει στην Ελλάδα, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, την οτροπία μας, έχει παίξει καλά στην Ελλάδα, ήταν αψηφίου πολύτιμος παίχτης στο πρωτάθλημα Τσάκ και γενικά η παρουσία του με τη Φενέρ Τσάκ ήταν καταπληκτική, για αυτόν τον λόγο και φτάσει να γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ένωσης, που λύθηκε σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ. Είχε η πρώην ομάδα του ένα σημαντικό ποσοστό στην τσέπη της Τσάκ, μείναν, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 13 εκατομμύρια, που είναι ρεκόρ για πώληση ποδοσφαιριστή. Και επίσης ένα παίκτη που έπαιξε και τις τρεις θέσεις, και στα δύο άκρα, αριστερό, δεξί, εξτρέμ, και σέντερ φορ. Mm. Είτε βασικό σέντερ φορ, είτε δεύτερο στο 4-4-2. Επικουρικού του σέντερ φορ. Δηλαδή δίνει πολλές λύσεις. Mm. Ακριβώς παίχτης βέβαια. Δηλαδή αν δεν χρειαστεί να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, θα τον πάρει με παραπάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα σε διαπραγματεύσει. Αλλά όχι τώρα. Αυτό που έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός είναι να τον δανειστεί μέχρι το άλλο καλοκαίρι. Προσφέρει 800.000 ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από διάφορους μάνατζερ. Ζητάνε κάτι παραπάνω. Θα τα βρουν εκεί, δεν νομίζω να τα χαλάσουν. Λίγο πάνω, λίγο κάτω από το εκατομμύριο θα τη βρουν την άκρη δύο ομάδες. Τον ίδιο δίνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συμβόλαιο, μικρότερο από αυτό που έχει στην Μόσχα. Αλλά επειδή ακριβώς θέλει να φύγει από εκεί, και ο ίδιος δεν το πιέζει. Ευχαριστημένος είναι, μια χαρά είναι το συμβόλαιο του αυτό. Απλά θα τον δει όλη τη χρονιά. Αν κολλήσει, θα δίνει τα λεφτά, τον αγοράζει. Αν για κάποιο λόγο συνεχίσει να έχει αυτή την μάλλον μέτρια εικόνα που έδειξε τα δύο χρόνια που έπαιξε στη Μόσχα,
0: δεν θα προχωρήσει.
1: Δεν θα μπει στην λογική να δαπανίσει ένα μεγάλο ποσό για να τον αγοράσει.
0: Σωστά.
1: Θα τα δούμε αυτά. Μάλιστα. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι μια περίπτωση που θα τραβήξει σε μάκρος. Είναι προς συμφέρον όλων των πλευρών να κλείσει αυτό το θέμα γρήγορα, για να πάμε να ξέρει η κάθε ομάδα πώς θα πορευτεί. Πια έχουμε θέματα. Και από εκεί πέρα έχουμε μια ενημέρωση από την πλευρά του Παναθηναϊκού ότι, παρότι είναι πολύ νωρίς από τώρα το γήπεδο, ακόμα στη διαδικασία της κατασκευής, είναι εντυπωσιακό ότι οι περίπου 70 σουίτες που θα διαθέσει, που θα βγουν στην αγορά, έχουν σπάσει κάθε ζήτηση. Δηλαδή, από ό,τι μαθαίνουμε από την ΠΑΕ, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε περίπου ένα χρόνο πριν γίνουν τα φιλανίξια του γήπεδου, πριν ξεκινήσει, υπάρχει υπερδιπλάσια ζήτηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και 140 σουίτες να έχει ο Παναθηναϊκός, 150 θα φεύγανε.
0: Θα είχαν φύγει όλες.
1: Θα είχαν μια ζήτηση. Παρότι είναι οι πιο ακριβές,
0: ναι.
1: Είναι επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν πρόσβαση κτλ. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και αυτό είχε πολύ μεγάλη εντύπωση στον Παναθηναϊκό ότι πριν ακόμα ανοίξει το γήπεδο, ήδη.
0: Ένα χρόνο πριν, βέβαια.
1: Τηλεφωνήματα, πόσο κοστίζει.
0: Ναι.
1: Θέλουμε μία εμείς, δύο εμείς, αυτό εκείνο το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά λέμε στον Παναθηναϊκό ότι και διπλάσεις να είχαμε, θα τις είχαν ήδη δώσει από τώρα. Αν και εφόσον ήταν έτοιμο το γήπεδο. Και αυτό το αναφέρω γιατί δείχνει και τη δυναμική που μπορεί να έχει η ομάδα.
0: Με το νέο γήπεδο, βέβαια.
1: Και εφόσον αξιοποιήσει σωστά το νέο του γήπεδο. Σε οικονομικό επίπεδο θα ενισχυθεί πάρα πολύ. Θα έχει αρκετά έσοδα. Βέβαια θα έχει και πολλά πολλά έξοδα, γιατί θυμίζω πάντα ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ιδιοκτήτης, νικάρης είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει συμβάσεις που τον υποχρεώνουν να δίνει και νίκια και ποσοστά και τα πάντα όλα. Δηλαδή δεν είναι ανέξοδη η φιλοξενία του στο Βοτανικό, κάθε άλλο. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσό που θα βγαίνει στο τέλος κάθε χρόνο, το οποίο θα το καρπώνεται κατά βάση ο Δήμος Αθηναίων. Αλλά αν γίνει σωστή διαχείριση, τα υπόλοιπα που θα μείνουν από εισιτήρια, εκδηλώσεις, σουίτες, χορηγούς, δεν ξέρω τι όνομα το ζήσει κλπ. Θα είναι ένα πολύ σεβαστό ποσό, πολύ ανώτερο από αυτό που έχει τώρα, το οποίο αν το αξιοποιεί σωστά μπορεί να τον βοηθήσει να φτιάξει μια καλύτερη ομάδα.
0: Μάλιστα. Χρήστο Κοντά, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ακούτε, Era Sport.

0: 22 λεπτά πριν από τις 9, αέρα σπορ, βραδινή ραδιοεφημερίδα με την Βίβια Νικολοπούλου στην ρυθμίση των ήχων. Τάκης Μπάλτας πλέον στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της αέρα σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε και πάλι Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους τους φίλους ακροατές της αέρα σπορ.
0: Φαντάζομαι θα μου πεις με τα γραφικά, έτσι.
1: Κοίταξε, τα μεταγραφικά είναι αυτή την εποχή που ενδιαφέρουν και είναι και η εποχή τους, εδώ που τα λέμε έτσι, είναι μεταγραφική περίοδος. Είμαστε στα μέσα της μεταγραφικής περίοδου και είναι λογικό στον Άρη, ιδιαίτερα στον Άρη, ο οποίος άρχισε να κάνει μεταγραφές φέτος, αρχίζει πλέον να κινείται και αυτός ο κύκλος που έχει ανοίξει να οδεύει προς ολοκλήρωση, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε ολοκλήρωση όλων αυτών των ανοιχτών θεμάτων που υπάρχουν στην ΠΑΕ Άρης. Να δούμε ότι σήμερα, να πούμε συγγνωμή, ότι σήμερα ανακοίνωσε ο Άρης την απόκτηση του Ταφσίρ Διόμπ για 5 χρόνια. Πρόκειται για έναν Σενεγαλέζο επιθετικό, ο οποίος αποκτήθηκε, το ξέραμε εδώ και αρκετές ημέρες ότι ο Άρης θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Αποκτήθηκε από την ομάδα, την Ακαδημία, από την οποία είχε αποκτήσει και τον Διαντή, ο οποίος πρόσφατα πουλήθηκε σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έναντι υπερπολαπλάσια τιμής, έτσι, κοντά στα 5 εκατομμύρια στήχησε όλη η μεταγραφή αυτή του Διαντή. Και ο Άρης επενδύει στον Σενεγαλέζο, 18χρονος, επιθετικός. Είναι μια Ακαδημία η οποία αναδεικνύει ταλέντα. Ο Άρης έχει μια συνεργασία με τη συγκεκριμένη Ακαδημία στη Σενεγάλη, κοντά στον Ντακάρ. Οπότε έκλεισε και αυτή η μεταγραφή, που είναι μια μεταγραφή για το μέλλον, επένδυση, όπως χαρακτηριστικά λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Ο Ράφα Μύρ ήρθε στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχουμε ενημέρωση από την ΠΑΕ. Δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα, γιατί η πτήση του ήταν να πετάξει μέσω Αθηνών από την Ισπανία. Είχε δηλαδή 2-3 ανταποκρίσεις. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για το αν έφτασε στην Θεσσαλονίκη. Πάντως θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Άρη. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τη Σεβίλη. Οι Ισπανοί γράφουν ότι θα παραχωρηθεί δανεικός για αυτό το χρονικό διάστημα, ότι δεν θα τον αφήσει η ομάδα της Ισπανίας ελεύθερο. Αυτό το δούμε στη διαπραγμάτευση. Τώρα, τι γίνεται με τον Ράφα Μύρ, εφόσον προχωρήσει μεταγραφή και κλείσει για τα 2 επόμενα χρόνια, 29 ετών, επιθετικός Ισπανός, υπενθυμίζω, τότε δημιουργείται ένας συνοστισμός στην κορυφή της επίθεσης και περιφερειακά αυτής. Ναι. Γιατί ο Άρης μετά θα έχει 5 ενεργούς επιθετικούς πέρα από τους νεαρούς.
0: Αρκεί να είναι όλοι καλά, Τάσο. Το έλεγα και χθες με τον Θόδωρο Φερλάνη που τον είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή. Ότι ναι, μεν okay, έχουμε μια πλειάδα ποδοσφαιριστών και πέρσι είχαμε μια πλειάδα ποδοσφαιριστών, αλλά και πλειάδα τραυματισμών. Πολλούς τραυματισμούς, πολλά προβλήματα πέρσι στην ομάδα του Άρη.
1: Πάρα πολλά προβλήματα και ήταν και λίγο αφύσικο μια ομάδα να έχει τόσους πολλούς τραυματισμούς. Ως παρένθεση το λέω, συγκεκριμένα στο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο Άρης είχε 12 απουσίες. Οι περισσότεροι ήταν βασικοί ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, για να συμπληρώσει αποστολή, χρησιμοποίησε παίκτες από την ΚΑΠΑ 19 και σε εκείνο το παιχνίδι ο Άρης κέρδισε. Εν πάση περιπτώσει, η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά τραυματισμών και γενικά αποτυχημένη. Ο Άρης πηγαίνει στοχευμένα φέτος στις κινήσεις του. Αυτό πρέπει να το πούμε. Όπως λέμε, τα κακούς κείμενα θα λέμε και αυτά που πιστεύουμε ότι είναι θετικά. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ του. Έχει φυσικά έναν κορμό από πέρσι με ενεργά συμβόλαια. Έχει και ενεργά συμβόλαια τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προπονητή. Και αυτό είναι δεδομένο. Οπότε θα γίνει μια προσπάθεια. Βλέπε Μπουσάιτ, βλέπε ενδεχομένως και Αλφαρελά. Και ειδικά για την κορυφή της επίθεσης, ο Άρης έχει πλέον Κατεβέρε, ναι, επιθετικός περιοχής. Από εκεί και πέρα έχει τον Αλφαρελά, ο οποίος είναι περιφερειακός. Έχει τον Λορέν Μωρόν, έτσι.
0: Που είναι στο box.
1: Στην επίθεση, άσχετα αν δεν έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι γιατί ήταν τραυματίας. Έχει και τον Γκουάμε, ναι, ο οποίος το 4-4-2 κολλάει δίπλα στον Κατεβέρε. Με τον Μύρ Ο αριθμός αυτός ανεβαίνει στους 5, άρα κάποιος θα αποχωρήσει. Και οι υποψήφοι για αποχώρηση είναι πρώτος ο Μωρόν, εφόσον βρεθεί κάποια ομάδα ο Άρης να τον παραχωρήσει. Γιατί ό,τι και να λέμε για την περσινή χρονιά, είναι πολύ σκόρερ στον Άρη. Πέτυχε την πρώτη χρονιά πάνω από 20 γκολ, τη δεύτερη το ίδιο. Είναι μια μορφή για τον Άρη, όπως και να το κάνουμε, ποδοσφαιρική. Αλλά πέρσι έκανε τη χειρότερη του χρονιά. Ίσως ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου. Ο Άρης, εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά, μπορεί να τον παραχωρήσει, να γλιτώσει και το υψηλό του συμβόλαιο, αλλά να κερδίσει και κάτι από τη συνεργασία που είχε μαζί του. Γιατί το καλοκαίρι, το ερχόμενο καλοκαίρι, τον Ιούνιο, τελειώνει το συμβόλαιο.
0: Το συμβόλαιο.
1: Και επίσης υπάρχει και αυτή η περίπτωση του Αλφαρελά, ο οποίος κατά ανάγκη, κατά συνθήκη, μπορεί να παίξει και στο φτερό αριστερά, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, υπάρχει μια πιθανότητα επιστροφής του Πέρεθ. Αυτό το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, γιατί ο Πέρεθ ήρθε πέρυσι στον Άρη δανεικός από τη Θέλτα. Δεν πήγε καλά. Είχε αλλεπάλληλους τραυματισμούς. Είχε και εκείνη τη φοβερή περίπτωση που του επιτέθηκε σκύλος και έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός. Δεν κατάφερε να βρει τη φόρμα του. Σκόραρε μόλις το τελευταίο παιχνίδι των play-off. Όμως είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει ταλέντο και από τη στιγμή που μένει ελεύθερος, ο Άρης μπορεί να τον πάρει πίσω και να του συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας. Έτσι, πέρυσι ήταν δανεικός. Από εκεί και πέρα, η υπόθεση Μανού Γκαρθία, τα παίρνω ένα-ένα γιατί είναι αρκετά.
0: Ναι.
1: Η υπόθεση Μανού Γκαρθία είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Άρη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη Θεσσαλονίκη, ήρθε σε ηλικία 22 χρονών, έμεινε έξω για ένα χρόνο με ένα διπλό τραυματισμό, ρήξη χιαστού, μετά καθαρισμό χόνδρου, καθαρισμό μηνίσκου. Έμεινε ένα χρόνο ακριβώς εκτός. Ξαναβρήκε τη φόρμα του, αγωνίζεται τώρα στην. Το MLS στην Αμερική με την ομάδα της, του Κάνσας.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί τα πράγματα αλλάζουν, γίνονται κάποιες προσαφαιρέσεις. Υπάρχει μια περίπτωση ο Άρης που τον θέλει πίσω, εφόσον οι συνθήκες τελικά είναι ευνοϊκές για τον Άρη, να γίνει μια κουβέντα και να επιστρέψει. Αγκάθει το υψηλό κασέ του, καθώς παίρνει κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα μεγάλο ποσό, αλλά είναι και ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει δεχτεί με την ομάδα και μάλιστα πέρσι τα Χριστούγεννα, τα τελευταία Χριστούγεννα, είχε βρεθεί εδώ στην πόλη μας για να δει φίλους και γνωστούς. Πάει και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου ο Άρης χρειάζεται άμεσα ποδοσφαιριστές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει στο στόχαστρο του Ρέγγες Ισπανός αριστερός κεντρικός αμυντικός, αριστεροπόδαρος, γιατί δεξιά καλύπτεται με τον Φαμπιάνο, αλλά δεν αρκεί μόνο ένας, έτσι, χρειάζεται ένας ακόμα. Ο Άρης έχει στο χαστρό του ποδοσφαιριστές. Σύντομα θα κινηθεί για την απόκτηση κεντρικών αμυντικών. Είναι η θέση που αυτή τη στιγμή ο Άρης πονάει. Όπως πονάει και στην αριστερή πτέρυγα, εκεί όπου χάλασε μια μεταγραφή, αλλά θα πρέπει άμεσα ο Άρης να κινηθεί. Δεν έχει καθαρό αριστερό μπακ, έχει τον Κέρκες που δεν αποτελεί βασική επιλογή, αν και ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι με τη Μόντσα στην Ιταλία. Τώρα, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που θέλουν τον Μαζουακού να αποτελεί έναν από τους παίκτες που ο Άρης θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του. Αρτούρ Μαζουακού, γνωστός από τον Μαζουακού, να αποτελεί έναν από τους παίκτες που ο Άρης θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του. Αρτούρ Μαζουακού.

0: στα σχέδια του προπονητή και των ανθρώπων της ομάδας. Έχει περάσει και από την Μπεσίκτας, από την West Ham. Αλλά το συμβόλαιό του όντως τελειώνει το 27, αλλά φαίνεται να μην είναι στα πλάνα και προκειμένου να παίξει, ενδεχομένως να ζητήσει άλλη επαγγελματική στέγη για άλλη ομάδα. Πέρσι στη Λανς ήταν ο δανεικός, δεν έπαιξε πολύ. Υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα από την Τουρκία ότι βρίσκεται στο στόχαστρο της Κόνιασπορ. Αυτό θα το δούμε αν ο Άρης τελικά μπει σε αυτή τη διαδικασία να παζαρέψει τον ποδοσφαιριστή που το γνωρίζουμε από το πέρασμά του από την Super League. Πάντως αυτές είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει ο Άρης. Δηλαδή δύο κεντρικούς αμυντικούς, έναν αριστερό μπακ οπωσδήποτε και δεύτερο μπακ ο οποίος μπορεί να παίζει και με ανάποδο πόδι, δεξιά-αριστερά, γιατί ο Άρης έχει πρόβλημα στους μπακ. Τρεις έφυγαν φέτος. Ναι. Έφυγε ο Φρίντα και έφυγε ο Μιντήλ, έφυγε και ο Τεχέρο. Οπότε φύγαν δύο αριστεροπόδαροι, ένας δεξιός.
1: Και με λίγα λόγια, Τάσο, θα παρουσιάσει μια καινούργια ομάδα την νέα σεζόν, έτσι.
0: Τώρα, σε αυτό που με ρωτάς, ο Άρης με βάση αυτά που είδαμε στα δύο φιλικά που έκανε στην Ιταλία, κέρδισε την Αταλάντα κάτω των 23 με 3-0, κέρδισε τη Μόντσα. Όντως, είπαμε ότι η Αταλάντα έπαιξε με την δεύτερη ομάδα. Το καταλαβαίνουμε, φιλικό προετοιμασία προπονητικού χαρακτήρα. Με τη Μόντσα όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Η Μόντσα είναι μια έτοιμη ομάδα. Πρόσφατα έχει κερδίσει η Γαλατασαράι σε φιλικό. Είναι μια ομάδα που επέστρεψε στην Σέρι Α. Θα είναι μια από τις ομάδες στη μέση του βαθμολογικού πίνακα, πάνω κάτω θα το δούμε. Αλλά έχει όλα τα εχέγγυα για να πάει καλά φέτος. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα, αυτό που έδειξε ο Άρης ήταν η ετοιμότητά του τακτικά. Δηλαδή, στο παιχνίδι που έχει στο μυαλό του να χρησιμοποιεί ο Άρης, η τακτική δηλαδή, να χρησιμοποιεί ο Άρης μέσω του προπονητή του και των όσων δοκίμασε στην διάρκεια της προετοιμασίας. Τακτικά ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός. Πίεση ψηλά, πήγαινε στις πρώτες μπάλες, κέρδισε μονομαχίες, κέρδισε δεύτερες μπάλες, δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα μέσα στο κουτί, έτσι μέσα στην περιοχή, δύο-τρεις φορές με σούτ από μακριά. Γενικότερα στάθηκε πάρα πολύ καλά και στο πρώτο ημίχρονο με τους βασικούς αλλά και με τους πιτσιρικάδες. Αυτό δείχνει ότι έγινε δουλειά. Τώρα, για να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, ο Άρης δεν ήταν η ομάδα που είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή της και δεν είχε και ποδοσφαιριστές να ντουμπλάρουν τους βασικούς. Άρα έχει κενά. Αυτό το γνωρίζουμε, γι' αυτό περιγράψαμε και το τι θέλει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα, ναι, μεν η προετοιμασία κύλησε έτσι όπως την ήθελε ο Γρηγορίου, δουλεύοντας σε στημένα πλάγια build-up, μετάβαση, επιθετική πίεση στο 1/3 του αντιπάλου. Αυτά τα είδαμε. Αλλά είδαμε ξεκάθαρα ότι έχει και αμυντικά κενά τα οποία θα πρέπει σύντομα να καλύψει. Τέλος, περιμένουμε να δούμε τι θα μας φέρει ο Ισραηλινός συνεργάτης του προπονητή, του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΡΙΣ, έτσι, ο οποίος θα βρίσκεται το επόμενο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα.
1: Αναφέρεσαι στον Γκριν τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Θα βρίσκεται στην Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα για να δούμε το τι θα τρέξει με όλη την υπόθεση αυτή που έχει να κάνει με τη συνεργασία του, έτσι.
1: Ναι.
0: Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Άρη, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα αποτελέσει το συνδετικό κρίκο της διοίκησης με το ποδοσφαιρικό τμήμα ως ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, δηλαδή σύμβουλος του Προέδρου και των υπολείπων μελών. Το θέμα είναι όταν έρθει, πιθανότατα θα είναι στο παιχνίδι με την Καρδίτσα ή στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος στην πρεμιέρα, θα βρίσκεται εκείνες μέρες στην Θεσσαλονίκη. Καλό θα είναι να μάθουμε και θα μάθουμε φυσικά ποιο θα είναι το πλαίσιο γενικότερα στο οποίο θα κινηθεί. Ασφαλώς γνωρίζουμε ότι θα είναι το οργανωτικό κομμάτι, αλλά ενδεχομένως να μάθουμε και περισσότερα πράγματα από την παρουσία του, γιατί είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην Αμερική, παρακολούθησε το Μουντιάλ, επέστρεψε. Είναι όλα αυτά τα χρόνια άνθρωπος που είναι ενεργός σε αυτό το κομμάτι και από πόστα διοικητικά και ως προπονητής. Διακτέλεσε προπονητής Τσέλσι μάλιστα σε τελικό του Champions League. Οπότε καταλαβαίνουμε.
1: Με τον ερχομό του θα γίνουμε σοφότεροι όλοι στο πώς θα κινηθεί έτσι στον Άρη.
0: Ναι, να το ελπίσουμε ότι θα γίνουμε σοφότεροι και ότι ο Άρης θα κερδίσει από τον συγκεκριμένο.

0: άνθρωπο ο οποίος δεν είναι αμελητή ποσότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κεφάλαιο για τη χώρα του και γενικότερα.
1: Σωστά.
0: Για το ποδόσφαιρο με την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Τάσο Μπαγκλαντζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Παραμένουμε Θεσσαλονίκη. Από το ρεπορτάζ του Άρη περνάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μας είμαστε ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Δημήτρη. Καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, από Ηρακλή τι έχουμε?
2: Τελείωσε ο Τάσος, εντάξει.
1: Τελείωσε. Όχι, τελείωσε ο Τάσος. 20 λεπτά και μίλουσε.
2: Είναι κύμαρο τον παρακολουθώ.
1: Πλούσιο ρεπορτάζ όμως, έτσι.
2: Βέβαια, πάντα, εννοείται, επί χρόνια.
1: Βέβαια.
2: Μήπως ξέχασε κάτι όμως να ξαναβγεί?
1: Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω τα κάλυψε όλα.
2: Λοιπόν, τα κάλυψε όλα πράγματι. Κορυφαίος. Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι σε καλό mood, σε καλή κατάσταση, σε καλό κλίμα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι θετικά τα πράγματα, τουλάχιστον εμείς εξ αποστάσεως έτσι θα καταγράφουμε. Ο κόσμος το ίδιο είναι σε καλή κατάσταση. Είδε χθες ένα καλό φιλικό, μια καλή προσπάθεια της ομάδας του. Κόντρα σε μια καλή ομάδα από την Ιταλία, την Πάρμα. Προηγήθηκε και όλος ο Ηρακλής. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Μικρή σημασία έχει. Σημασία έχει ότι ο Ηρακλής είχε ευκαιρίες. Είχε πάλι καλή παρουσία.
1: Νομίζω το πρόσημο είναι θετικό, Κώστα.
2: Ναι, είναι,
1: και
2: είναι
1: από
2: θετικό.
1: Το φιλικό αυτό, αλλά και από τα φιλικά που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο γυρεός στην Ιταλία.
2: Γενικά και δεν θέλουμε να κρυφτούμε. Δεν ήμασταν τόσο αισιόδοξοι όλοι, ακόμη και μέσα στην ομάδα, γιατί πολύ γρήγορα και πολύ έτσι αποτελεσματικά έδειξε θετικά στοιχεία το σύνολο του ματσάρι, χωρίς μάλιστα να έχει και πολλούς βασικούς παίκτες από αυτούς που θέλει να λέει ότι θα έχει βασικούς στη διάρκεια της επερχόμενης χρονιάς. Δηλαδή με το που συγκεντρώθηκε η ομάδα και έφυγε η Ιταλία, έκανε 15 μέρες προπονήσεις στην Πτολεμαϊδα, έφυγε η Ιταλία να παίξει φιλικά με ιταλικές ομάδες εκτός έδρας φυσικά και πήγε αρκετά καλά και yeah. Αυτή είναι και η δεύτερη, ας το πούμε, ομάδα σχετικά του Ηρακλή, second unit, τουλάχιστον στα πρώτα φιλικά. Τέλος πάντων, mm-hmm. το ταμείο είναι πράγματι θετικό, το ποτήρι είναι μισογεμάτο. Βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμη και δεν χρειάζονται λόγια διθυραμβικά και εντυπωσιασμού. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, όπως είπε ο ίδιος ο Ματζάρη. Ο Ηρακλής πάντως πήγε καλά, αυτό κρατάμε. Και το σύνολο που παρουσιάζει ο Ιταλός είναι πολύ μαχητικό, πολύ παθιασμένο. Αυτό αρέσει στους Ηρακλειδείς, που είναι συνυφασμένοι με τέτοια στοιχεία, με τη μάχη, με το πείσμα, με το πάθος. Και μάλιστα μεγαλώνει την αισιοδοξία το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν έρθει οι, ας το πούμε, καλές μεταγραφές. 4-5 παίκτες μεσοεπιθετικοί αναμένονται ακόμη.
1: Mm-hmm.
2: Μάλιστα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι μέχρι και την Παρασκευή που θα γυρίσει η ομάδα από την Ιταλία θα έχουν ανακοινωθεί οι 2-3 από αυτούς.
1: Έχουμε ήδη ονόματα που παίζουν?
2: Δεν έχουμε. Αυτή τη φορά δεν έχουμε. Mm-hmm. Είναι βέβαιο ότι θα είναι πάλι Ήβηρες ή Ιταλοί, δηλαδή Ισπανοί, Ιταλοί ή ακόμη και Λάτιν. Δεν έχουμε όμως ονόματα όπως το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και ας κρατήσουμε καλύτερα μικρό καλάθι, γιατί πολλά γράφτηκαν, πολλά αναφέρθηκαν, δημιουργήθηκαν κάποιες
1: προσδοκίες. Και μεγάλες προσδοκίες, έτσι.
2: Και μεγάλες προσδοκίες και όχι άδικα. Τώρα εντάξει, ο Ινσίνε δεν είναι μικρό όνομα.
1: Yeah,
2: και όχι ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά μετά ο Ματσάρη είπε ότι πιο πολλοί μάνατζερ το διακίνησαν το ζήτημα αυτό και ο Ηρακλής δεν μπορούσε να ακουμπήσει το κασέ του, ήταν πολύ ψηλό. Ο λόγος για το Ματσάρη, να πούμε ότι έδωσε κάποιες δηλώσεις στο Sky Sport της Ιταλίας, στο μεγάλο κανάλι το συνδρομητικό εκεί, όπου βεβαίως ο Ματσάρη είναι μια προσωπικότητα. Δεν περνάει απαρατήρητος όπου και αν είναι. Όλοι οι προπονητές των άλλων ομάδων τρέχουν για μια φωτογραφία μαζί του. Είπε ότι διάλεξα πρώτα το μέρος και μετά την ομάδα, είπε στο ιταλικό Sky Sport, που σημαίνει ότι μετά από 20 χρόνια καριέρας δεν ήθελα να πάω σε μέρη που με ζήτησαν, που δεν ήταν τόσο θελκτικά, ελκυστικά mm-hmm, για μένα. Mm-hmm. Για παράδειγμα η Ρωσία, όπου είχε προτάσεις από ρωσικές ομάδες. Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπούσα την Ελλάδα ανέκαθεν. Ήθελα να πάω εκεί και όταν ήρθε η πρόταση πήγα και είμαι τώρα στον Ηρακλή. Μίλησε και με καλά λόγια για την Νάπολη, φυσικά, εκεί όπου είχε πολύ μεγάλο μέρος της καριέρας του και πολλές επιτυχίες. Ο Ηρακλής θα μείνει λοιπόν στην Ιταλία μέχρι την Παρασκευή. Ψάχνει ένα φιλικό μέχρι και τον αγώνα του Κυπέλου 17, 18, 19. Δεν έχει οριστεί ακόμη με το Βόλο. Εδώ πανεθετικά να πούμε βεβαίως ότι ο αγώνας θα γίνει όχι στο Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής είναι γηπεδούχος,
1: ναι,
2: για το κύπελο λέμε. Ούτε στον Βόλο, καθώς απαγορεύεται από την προκήρυξη. Ο Βόλος έχει δηλώσει ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα δεύτερη έδρα το Πανθεσσαλικό,
1: ναι,
2: του Βόλου. Δεν μπορεί να γίνει λοιπόν στην έδρα του αντιπάλου. Άρα, όπως όλα δείχνουν, πάμε στη λύση της Ευκαρπίας και πάλι στο Μάλιστα. γήπεδο του Μακεδονικού για να γίνει ο αγώνας αυτό, γιατί το Καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο ακόμη.
1: Γίνονται έργα, έτσι.
2: Και η αλήθεια είναι ότι ακόμη δεν έχω δει κανέναν εργάτη να έχει ξεκινήσει κάτι εκεί. 3 Αυγούστου έχουμε σήμερα. 17 Αυγούστου.
1: Γι' αυτό σου λέω γίνονται έργα, αλλά όταν μου λες δεν έχω δει ακόμα εργάτη.
2: Έργα γίνονται έξω στο Συντριβάνι που έχει βαφτεί, έχει γίνει ωραίο καινούριο, έχει μπει ταμπέλα Καφτατζόγλιο. Πάρα πολύ ωραία από την Επιτροπή Διοίκησης γίνεται δηλαδή προσπάθεια. Mm-hmm. Αλλά το θέλει ένα μήνα σίγουρα. Θέλει να μπουν κάμερες, θέλει να μπει σύστημα ασφαλείας, να μπει δίκτυο, να μπουν τουρνικέ, να μπουν νέες θύρες στην είσοδο των φιλάθλων. Δηλαδή έχει δουλειά η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει. Ευτυχώς πάρθηκε ο κλειδάριθμος για τους δύο πρώτους αγώνες που θα γίνουν εκτός έδρας το πρωτάθλημα, 22 και 29. Αλλά τώρα εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες και για την τρίτη αγωνιστική με τον Αστέρα Τρίπολης. Μήπως αναγκαστεί ο Ηρακλής να μετακομίσει πάλι και να πάει και τρίτο παιχνίδι σε ρή εκτός έδρας που θα είναι γηπεδούχος τυπικά, αλλά θα είναι πάλι στο Βόλο.
1: Ενδεχομένως και κάποιοι να δουλεύουν νυχθημερών για να προλάβουν να τελειώσουν τα έργα.
2: Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω και με τη χρηματοδότηση τι γίνεται. Μήπως ο ένας νομίζει ότι θα το πληρώσει ο άλλος και γι' αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι. Μακάρι να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μήπως ο Ηρακλής περιμένει να τα κάνει η πολιτεία, μήπως η πολιτεία περιμένει να τα κάνει ο Ηρακλής, μήπως και οι δύο περιμένουν ένα τον άλλον και τελικά
1: και
2: τα κάνουν.
1: Και έχουν χαθεί στη μετάφραση, έτσι.
2: Και το τέλος θα κάνουμε εγώ και εσύ. Λοιπόν, περιμένουμε, λένε από τον Ηρακλή ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Είχε κάνει μια δημόσια τοποθέτηση πρόσφατα στο διαδίκτυο ένα βίντεο ο Γιάννης Κόντης, ο σύμβουλος διοίκησης του ΠΑΕ Ηρακλής, που είναι και φίλος με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, είναι και βουλευτής. Είπε ότι βρήκα στη Βουλή τον υπουργό, τον κύριο Βρούτσι. Μιλήσαμε για το ζήτημα και μου είπε ότι θα τελειώσουν τα έργα εγκαίρως. Μακάρι να είναι έτσι. Κρατάμε τη δήλωση του κυρίου Κόντι και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Σωστά.
2: Κρατάμε πάντως μισογεμάτο το ποτήρι mm-hmm. μέχρι στιγμής. Είπαμε ότι ψάχνουν ένα φιλικό μετά την Παρασκευή. Έρχεται Παρασκευή, διήμερο ρεπό Σάββατο Κυριακή για τους παίκτες. Από Δευτέρα προετοιμασία για τον πρώτο επίσημο αγώνα, είπαμε 17, 18 ή 19 με τον Βόλο. 22 ξεκίνημα πρωτάθλημα εκτός έδρας με την ΑΕΚ, δύσκολο παιχνίδι Σάββατο βράδυ με την πρωταθλήτρια Ελλάδας, μεγάλη πρόκληση, και μέχρι τότε σίγουρα θα έχουμε μεταγραφές, οπότε μας περιμένει ένα δεκαπεθήμερο γεμάτο, Δημήτρη.
1: Μάλιστα, ωραία. Κώστα Κούση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: 7 λεπτά μετά τις 9 ακούτε την ώρα σπορ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα, για άλλα 24 λεπτά θα είμαστε μαζί σας. Ο Γαβρίλη Ραμούνδος επανήρθε στην ρυθμίση των ήχων, σε δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Τάκης Μπάλτας, στο μικρόφωνο της ώρας σπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Μια-δύο ειδήσεις που βγήκαν πριν από λίγα λεπτά. Ο ΕΣΕ είναι οριστικά νοκάουτ από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΙΜΕΓΕΝ. Θα ακούσετε αργότερα τον Γιάννη Ράνιο και πάλι στην εκπομπή του Άγγελου Στήμου. Τελευταία σελίδα να αναφέρεται αναλυτικά πλέον στην αποστολή του Ολυμπιακού και στο πιθανό σχήμα που θα παρατάξει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στο αυριανό παιχνίδι των Ερυθρών Λευκών κόντρα στους Ολλανδούς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και άλλη μια είδηση που αφορά πλέον την ΑΕΚ, έχει να κάνει με τα παιχνίδια της στα playoff του Champions League. Γίναν λοιπόν γνωστές οι ημέρες και οι ώρες των αναμετρήσεων. Το πρώτο μάτς θα γίνει στις 18 Αυγούστου, Τρίτη 18 Αυγούστου, εκτός έδρας, είτε στη Σόφια είτε στο Αλμάτι, δηλαδή από το ζευγάρι της Λεύκης Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι, η νικήτρια θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν την Τρίτη 18 Αυγούστου η ΑΕΚ θα παίξει εκτός έδρας είτε στη Σόφια είτε στο Αλμάτι. Η ρεβάνς θα γίνει την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Allwyn Arena. Σε ό,τι αφορά τις ώρες έναρξης και τα δύο παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ. Αυτά σε ό,τι αφορά και τα παιχνίδια και τις ώρες της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Δοντόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μπήκαμε στον Αύγουστο. Όπως λέει ο Μπέρτο Έκο, δεν υπάρχουν ειδήσεις στο μήνα Αύγουστο. Θα υπάρξουν βέβαια, γιατί κάποιες ομάδες πρέπει να ολοκληρώσουν και το ρόστερ τους. Και μία από αυτές είναι ο Ολυμπιακός. Αν πούμε ότι συμφωνήσουμε ότι ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις ειδικές του κινήσεις, ο Ολυμπιακός έχει σίγουρα τρεις εκκρεμότητες, δύο με τα συμβόλαια του Walkup και του Dorsey και μία για την απόκτηση, την ενίσχυση θέση 4, εκεί που αναζητά το διάδοχο του Άλεκ Πίτερς. Εξέλιξη δεν υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει πρόταση για επέκταση συμβολέου και στους δύο παίκτες, με αυξημένες αποδοχές από φέτος. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε κανονικά να τους αγνοήσει, ο βασικός κανόνας είναι, και το ξέρουμε όλοι πια, ότι δεν κρατάς παίκτη ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος στο ρόστερ.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Οπότε ο Ολυμπιακός θα κάνει την προσπάθειά του, με την έννοια ότι πιο δύσκολη φαίνεται αυτή η περίπτωση του Thomas Walkup, ο οποίος έχει ήδη στα χέρια του μια προσφορά τριών χρόνων επί 3 εκατομμύρια ετησίως από τη Ντουμπάι. Ωστόσο, δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, αν υπολογίσουμε ότι ο Walkup είναι 34 ετών, και άρα είναι άντε το προτελευταίο, για να μην πω το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιό του, τη στιγμή που το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό για την επόμενη χρονιά είναι 1,2. Ο Ολυμπιακός.
0: Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω, προκαλεί προβληματισμό τώρα ότι έχουν περάσει τόσες πολλές ημέρες και ακόμα αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι, να το πω, στον αέρα και δεν έχουν ολοκληρωθεί, ή υπάρχει, ας πούμε, αισιοδοξία ότι εντάξει, υπάρχουν μέρες ακόμα για να ολοκληρωθεί κάποια από τις δύο συμφωνίες ή και οι δύο συμφωνίες?
1: Ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή την πίεση δεν την έχει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει συμβόλαια με τους παίκτες, δηλαδή κανονικά δεν θα μπορούσε να κάνει καμία συζήτηση. Έτσι, απλά η συζήτηση ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν θέλει η ομάδα του, οι πρωταθλητές Ευρώπης, να έχουν παίκτες οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι. Του Walkup έγινε ακόμα πιο δύσκολη περίπτωση, κυρίως με τις αναπάντηχες λόγω ύφους κυρίως δηλώσεις που έκανε λίγο πριν ξεκινήσει τις διακοπές του. Που έδειξε, είναι σαν να είπε ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος μάλιστα τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην καριέρα του, γιατί στον Ολυμπιακό απέκτησε και μεγαλύτερο όνομα και μεγαλύτερη αξία. Έπαιξε στην κεντρική σκηνή και διακρίθηκε.
0: Αυτό και τα τρόπαια, έτσι δεν τα ξεχνάμε.
1: Βέβαια και ο ίδιος, γι' αυτό είναι μια ειδική περίπτωση ο Walkup. Αν το αναλύσουμε προπονητικά, είναι ίσως ο παίκτης με τη μεγαλύτερη επίδραση στην πορεία του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο προπονητής όλες τις χρονιές. Ότι όταν θυμάσαι την περίφημη δήλωση που λέει, όταν φύγει ο Walkup, ο ιστορικός του μέλλοντος θα αποτιμήσει την πραγματική προσφορά του στον Ολυμπιακό. Γιατί δεν είναι ένας θεαματικός παίκτης, αλλά ένας ουσιαστικός παίκτης. Λοιπόν, αυτό που ξέρουμε ως πληροφορία είναι ότι ο Ολυμπιακός, το επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να μην κάνει τίποτα, έτσι. Και γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν καίγεται, γι' αυτό δεν υπάρχουν εξελίξεις. Και δεν καίγεται, έτσι, εσύ τις άλλες, γιατί είχε αποκτήσει δύο παίκτες υψηλού επίπεδου στη θέση 1. Έτσι, και το Μοντέρο και το Μαγκιντάερ. Λοιπόν, στο WOCAP ετοιμάζεται να κάνει προσφορά, θα κάνει προσφορά, δηλαδή θα κάνει την προσπάθειά του να τον μεταπίσει. Η πληροφορία δική μου λέει ότι η προσφορά του θα είναι θα μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2 εκατομμύρια της ΙΟΣ, δηλαδή εκεί που ήταν να πάρει φέτος τη νέα σεζόν 1,2, θα του προσφέρει 2 και, 2 συν, και άλλα 2 εκατομμύρια για τα επόμενα 2 χρόνια, ενώ 2 το καθένα, έτσι, όχι για άλλα 2 χρόνια. Έτσι. Αν εκείνος επιμείνει ότι θέλει τα 3 εκατομμύρια, τα 9 δηλαδή, της Dubai BC, τότε πλέον η υπόθεση θα πάει στις διαπραγματεύσεις με την Dubai, με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα τον πουλήσει κόψω χρονιά, επειδή θέλει Dubai να πάρει το WOCAP που έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα τον δώσει για ψίχουλα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και θυμίζω ότι ο οδηγός εδώ, στο ποσό που μπορεί να ζητήσει ο Ολυμπιακός, είναι περίπτωση του Λιόπουλου. Το Λιόπουλος μετρημένο στα δάχτυλα του ενός χεριού, με μετρημένες παρουσίες κανονικές, όχι ολιγόλεπτες, την Ευρωλίγκα, έφερε στον Παναθηναϊκό ένα 200 από τον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί να απολυθεί ο WOCAP 600.000 όπως ήταν η πρώτη προσφορά. Δηλαδή ο WOCAP νομίζω ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο αποτιμάται η αξία του WOCAP αυτή τη στιγμή για να τον δώσει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, άρα το ένα θέμα είναι αυτό. Πιστεύω ότι η περίπτωση του WOCAP έχει λίγο στραβώσει. Και το λέω αυτό με την έννοια της περιραίωσης ατμόσφαιρας.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα βέβαια, αν ο WOCAP αλλάξει η βιολή, που φαίνεται λίγο δύσκολο, γιατί η οικονομική διαφορά, όπως και να το κάνουμε, ακόμα και 2-1, είναι 1 εκατομμύριο το χρόνο, είναι 3 εκατομμύρια συνολικά, είναι μεγάλη. Εάν γίνει, θα γίνει έναντι σοβαρού αντιτίμου,
0: ναι,
1: η μεταγραφή του WOCAP. Απ' την άλλη, πιο κοντά είναι η παραμονή του Ντόρση, γιατί ο ίδιος είχε διαφορετική πολιτική, δεν ακούστηκε κουβέντα από αυτόν. Μίλησε βέβαια για υπερβολικά ποσά που αγγίζονται 3,5 εκατομμύρια, αλλά βέβαια αυτό ήταν πιο ακριβό πληρωμένο. Δηλαδή το συμβόλαιο του προέβλεπε να έχει λαμβάνει είναι 1,8. Οπότε πιο εύκολα μπορεί να ανεβεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια για τον επόμενο χρόνο, για αυτό το χρόνο, αντίστοιχα ποσά και για τα άλλα 2 για να τον κρατήσει.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, και πάλι ο Ολυμπιακός, έτσι, αυτή τη στιγμή δεν καίγεται 100%. Γιατί έχει προνοήσει, όχι προνοήσει, δεν το προνοήσε γι' αυτό, αλλά πρόλαβε να κλείσει νωρίς δύο παίκτες που μπορούν να παίξουν αυτές τις θέσεις. Δηλαδή στο 2, εκτός από τον MVP Φουρνιέ, που ως 2, ερχόμενος από τον πάγκο πίσω από τον Ντόρσεϊ, βγήκε MVP σε 2 διοργανώσεις στο τέλος. Και ο Μοντέρο μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να παίξει και 1 και 2, ενώ έχει το Μακεντάρ και τον Τζόζεφ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, και έτσι να είναι, μπορεί να είναι, ας το πούμε έτσι, μια ομάδα που έχει ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Το 4, από την άλλη φρονώ ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα και η αγορά θα έρθει από το NBA, από παίκτη που θα μείνει ελεύθερος από μια ομάδα, πάνε. Γιατί υπάρχει μια ειδική ανάγκη, πρώτον ότι θα είναι αναπληρωματικός ή θα είναι η δεύτερη επιλογή πίσω από τον MVP της Ευρωλίγκας, τον Σάσα Βεζένκοφ. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός θέλει να είναι διαφορετικός από τον Πίτερς, με την έννοια ότι Πίτερς και Βεζένκοφ είχαν ως δίδυμο, είχαν μεν παραγωγικότητα και καλά σουτ, αλλά είχαν μια εκτυπητή αδυναμία. Κανείς από τους δύο δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Δεν μπορούσε να παίξει άμυνα.
0: Ναι.
1: Και το 4 ήταν ευάλωτος ο Ολυμπιακός στην άμυνα. Οπότε θέλει να παίξει με αθλητικότητα, με δυνατότητα να παίξει πολύ καλύτερη άμυνα από ότι και ο Βεζένκοφ, κυρίως ο Πίτερς. Και από εκεί και πέρα, αν έχει και την ικανότητα να σουτάρει, είναι
0: ιδανικό.
1: Είναι ιδανικό, ακριβώς. Και γι' αυτό περιμένουμε. Ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται να βιάζεται για καμία από τις τρεις περιπτώσεις. Περισσότερο, ξέρεις ποιος βιάζεται περισσότερο? Βιάζεται περισσότερο ο WOCAP. Μήπως η Ντουμπάι, ας πούμε, η οποία ξοδεύει αφιδώς τα χρήματα, βρει άλλο playmaker και δώσει άλλο, τα χρήματα που προόριζε για αυτόν τα δώσει σε κάποιον άλλον. Και οπότε μετά, ξέρεις, δεν θα έχει αυτή την προσφορά από άλλη ομάδα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Από τις υπόλοιπες ειδήσεις, εγώ ξεχωρίζω την επισημοποίηση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τη 10. Μιλάμε για την ακαδημία την οποία δημιούργησε, είναι σύλληψη, εκτέλεση, όραμα του Νίκου Χατζηβρέτα, του άλλοτε διεθνή μπασκετμπολίστα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού, αλλά και της εθνικής ομάδας, η οποία με το έργο της όλα αυτά τα χρόνια έδειξε ότι έχει τον τρόπο και το πρόγραμμα να δουλέψει με νέα παιδιά.
0: Και βγάζει και παίχτες, έτσι, Γιάννη.
1: Το βγάζει. Μα τελευταία, για να μην πω το Λιωτόπουλο που τον έχει πάρει ο Πιτίνο στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική, η τελευταίος παίκτης από τη 10 που πήρε μεταγραφή είναι ο Χαρτόνας, ο οποίος πήγε στην ΑΕΚ πριν τρεις μέρες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο ΠΑΟΚ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη 10, η οποία στην ουσία θα αποτελεί την αναπτυξιακή ομάδα του.
0: Την ακαδημία του, να το πω εγώ έτσι.
1: Ναι, ναι, η ακαδημία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Και από εκεί θα υπάρχει η διαχείριση των ταλέντων τα οποία παράγει η 10, η οποία θα λειτουργεί με το δικό της πρόγραμμα και με το δικό της, ακριβώς όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά θα υπάρχει η δέσμευση με τον ΠΑΟΚ.
0: Με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
1: Έχεις
0: κάτι ακόμα σημαντικό?
1: Είναι σημαντικό αυτό, δεν μπορώ να το πω. Να μην το πω, είναι ότι είχαμε νέο επεισόδιο στην κόρυδα του Αμαρουσίου με την ΕΟΚ. Με ανακοίνωση της Κίτρινο-Μαυρικαία κατηγορεί την Ομοσπονδία ότι την αγνοεί, γιατί ακόμα δεν της είχε απαντήσει στο αίτημα που κατέθεσε για να λάβει μέρος στο ENBL. Είναι μια ιδιωτική λίγα στην οποία, θυμάσαι, έλαβε πέρσι μέρος ο Ηρακλής.
0: Ναι. North League που τη λέγαμε, έτσι.
1: Μπράβο. Και ως επιχείρημα το Μαρούσι, πρώτον, καταρχάς, επισημαίνει ότι δεν έχει πάρει ακόμα απάντηση, γιατί θέλει να είναι νόμιμο και να έχει την έγκριση, να μην πάει ως λαθρεπιβάτης.
0: Αυθαίρετα, ας πούμε, ναι.
1: Ναι, ναι, αυθαίρετα. Υπογράμμισε ότι ενώ η ΕΟΚ με επιστολή της στον ΕΣΑΚΕ είχε απαγορεύσει τη συμμετοχή στο ENBL, την ίδια ώρα δεν υπάρχει κεντρική οδηγία της FIBA, αφού 14 ομοσπονδίες, μάλλον ομάδες από 14 ομοσπονδίες μέλη της FIBA λαμβάνουν κανονικά μέρος. Δηλαδή η FIBA δεν το απαγορεύει αυτό. Δηλαδή μόνο η ΕΟΚ έχει εκδηλώσει αυτή τη τάση απαγόρευσης. Και το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι πέρσι έπαιξε ο Ηρακλής και μάλιστα ο Ηρακλής φέτος μετέχει κανονικά στη διοργάνωση της FIBA. Δηλαδή δεν κράτησε η FIBA κανένα μανιάτικο στον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Πέρσι κανονικά στη FIBA Europe Cup. Και μάλιστα πέρσι ο Ηρακλής ήταν νεοφώτιστο.
0: Μάλιστα. Νέο επεισόδιο στην κόντρα του Αμαρουσίου με την Ομοσπονδία του μπάσκετ.
1: Και κλείνω με την ανανέωση της, με την παραμονή του Will Κάριους στο Περιστέρι. Ένας ακόμα παίκτης περσινής ομάδας παραμένει, 28 χρονών, 2-1. Ένας παίκτης που βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Τεντόπουλος, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Έχουμε εκτακτή επικαιρότητα όμως από την ΑΕΚ και πάλι στο στούντιο Νίκος Χαραγιάννης. Νίκο, καλώς ήρθες και πάλι.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Σου είπα ότι μπορεί και σήμερα να έχει τελειώσει η υπόθεση. Και έχει τελειώσει σήμερα. Γκιόρ και ΑΕΚ φτάσανε πλέον σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μίλαν Βιτάλης. Και ο 24χρονος μέσος από την Ουγγαρία ταξιδεύει άμεσα για την Αθήνα προκειμένου να τελειώσει και το τυπικό της μεταγραφής του στην ΑΕΚ. Μια μεταγραφή η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ένα συμβόλαιο το οποίο είχε συμφωνήσει κιόλας από την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως είχαμε πει και νωρίτερα, ήταν ένα ζήτημα το οποίο έχουν φορτσάρει στην ΑΕΚ και αναμενόταν να το κλείσουν σήμερα. Κλείνει θετικά λοιπόν η απόκτηση του Βιτάλης. Και τώρα αυτό το οποίο μένει είναι από την άλλη μεριά, όπως είπαμε, για τον Φίλιπ Κώστιτς και την οριστική απάντηση την οποία θα δώσει ο Σέρβος στους κυτρινόμαυρους.
0: Οπότε τελειώνει, έρχεται Αθήνα, περνάει και ιατρικές εξετάσεις.
2: Ναι, να τελειώσει το τυπικό σκέλος.
0: Και τίθεται στη διάθεση του Νίκολη, θα συμβαίνει κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων.
2: Ναι, και το θετικό, τουλάχιστον στα χαρτιά όπως παίρνουμε τώρα την την κατάσταση στην δεδομένη χρονική στιγμή είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται από φουλ αγωνιστικό ρυθμό. Όπως είπαμε και νωρίτερα, αγωνίστηκε με την Γιόρτ στα playoff του Conference League. Τώρα, ναι, στο παιχνίδι το οποίο έπαιζαν την Κυριακή, χτες δηλαδή, με μια ομάδα.
0: Δεν χρησιμοποιήθηκε καν.
2: Ναι, δεν χρησιμοποιήθηκε. Ήταν εκτός αποστολής. Αυτό ουσιαστικά έχει προαναγγείλει και την μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Οπότε θα μπορεί να τον υπολογίζει ο Μάρκο Νίκολιτς λογικά και για το παιχνίδι του Super Cup. Όπως είπαμε, μάλιστα, και νωρίτερα, δεν τον υπολογίζει για τα playoffs του Champions League.
0: Ωραία, μια και είσαι εδώ, να επαναλάβω εγώ ότι το πρώτο μάτς της ΑΕΚ στα playoff του Champions League 18 Αυγούστου την Τρίτη, είτε στη Σόφια είτε στο Αλμάτι. Η Ρεβάνς Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλουίν Αρίνα. Και τα δύο μάτς θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ.
2: Να.
0: Είτε με την Λεύσκη, είτε αυτή είναι η Καϊρά, την νικήτρια δηλαδή, από το ζευγάρι αυτό στα προκριματικά, στο το προκριματικό γύρο του Champions League. Νίκο Γαραγιάννη, σε ευχαριστώ
2: καλή
0: πολύ
2: συνέχεια
0: για την ενημέρωση. Και κλείνουμε πηγαίνοντας να συναντήσουμε τον Βασίλη Κούβαλη για τα ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη, και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Να είσαι καλά.
3: Σαββατοκύριακο, η πρώτη του μήνα, το Σάββατο. Ο Αστέρας, θα πούμε για το πράγμα, επιστρέφει στην πράξη τους. Ο Αστέρας, άκτορα, που να δει και το 4.
0: Βασίλη, σταθεροποιήσου κάπου, γιατί το κινητό σου κάνει πάρα πολλά κενά και δεν μπορούμε να σε ακούσουμε.
3: Μπορεί να με πάρει ο συνάδελφος εκεί στο σταθερό.
0: Βεβαίως, βεβαίως, θα σε καλέσει για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωραία, οπότε ωραία, θα αποκαταστήσουμε και το πρόβλημα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και πάλι τον Βασίλη Κούβαλη μαζί μας για τα ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι να ακούσουμε το Βασίλη Κούβαλη, που έχουμε πλέον καθαρό ήχο. Έλα, Βασίλη.
1: Είμαστε εντάξει τώρα, έτσι.
0: Είμαστε μια χαρά. Σε ακούμε, λοιπόν, καμπάνα.
1: Να πούμε πάλι την καλησπέρα μας και στους ακροατές μας, αν δεν ακουστήκαμε. Και για τον Αστέρα Άκτορα, έχει επιστρέψει στη βάση του μετά τα φιλικά παιχνίδια και την προετοιμασία με προπονήσεις στην Ολλανδία. Είναι εδώ στην Τρίπολη. Επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, της σημερινής ημέρας. Έχει δοθεί διήμερο ρεπό, δηλαδή σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη δεν θα υπάρχουν προπονήσεις. Την Τετάρτη θα επιστρέψει κανονικά η ομάδα. Να πούμε ότι στα 4 φιλικά που έδωσε στην Ολλανδία είχε μία νίκη, μία ήττα και δύο ισοπαλίες, με τελευταίο φιλικό απέναντι στην Τεχάγκ, στη Χάγκη. Μια ομάδα που ανέβηκε φέτος και επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, η Τεχάγκ. Αλλά ήταν πολύ καλή παρουσία του Αστέρα Άκτορ. Γενικά ήταν ικανοποιημένος και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, αλλά όλο το staff, για την προσπάθεια της ομάδας
0: και την εικόνα παιχνίδια που έδειξαν, έτσι.
1: Ναι, και για τους παίκτες που είναι αποκτηθέντες και για τον τρόπο που αγωνίστηκαν. Και αν έχουν αρχίσει να αφομοιώνουν πράγματα που ζητάει ο προπονητής, απόλυτα ικανοποιημένος, και κυρίως η ικανοποίησή του είναι στο ότι δουλεύει η ομάδα, και το τόνισε αυτό ο Γιώργος Αντωνόπουλος, χωρίς την μπάλα. Τώρα αυτό σημαίνει ότι αμήνεται σωστά και ότι εκμεταλλεύεται και τους καινούς χώρους όταν επιτίθεται. Αυτό εμείς καταλαβαίνουμε. Θα μας το διευκρινίσει όμως όταν θα έχουμε και κατηδίαν συζητήσεις. Ο Αστέρας, που μετά το ρεπό που έχει το διήμερο, θα επιστρέψει στις προπονήσεις την Τετάρτη, όπως είπαμε, και θα δώσει φιλικό παιχνίδι. Το ξέραμε εμείς από το πρωί, αυτό επιβεβαιώθηκε και με επίσημη ανακοίνωση, την Παρασκευή 8 η ώρα στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Θα αντιμετωπίσει τον Πύργο, την ομάδα την νεοφώτιστη στη Super League 2, όπου έπαιξε και ο Αστέρας Β'. Αλλά το φιλικό αυτό με τον Αστέρα Β' έγινε στον Πύργο. Αυτό το φιλικό με τον Αστέρα Άκτορ, την πρώτη ομάδα, θα γίνει στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης 8 η ώρα το βράδυ. Και μάλιστα έχει βγει και επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Αστέρα, που λέει ότι το εισιτήριο, η γενική είσοδος, θα είναι στα 5 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Για το συγκεκριμένο φιλικό. Άρα περιμένουμε να δούμε και το πρώτο φιλικό επί ελληνικού εδάφους πλέον, που θα δώσει ο Αστέρας, και να δούμε και τα νέα αποκτήματα, τι μπορούμε να αποκομίσουμε από την εμφάνισή τους και όλα τα υπόλοιπα.
0: Δεν ξέρω αν αυτό το φιλικό, Βασίλη, έχει το χαρακτήρα αποκαλυπτήρια της ομάδας
1: ή
0: ξεμούδιασμα περισσότερο.
1: Νομίζω ότι θα δώσει χρόνο σε όλους τους.
0: Σωστό.
1: Παίκτες,
0: ξεμούδιασμα λοιπόν.
1: Και το επίσημο πλέον παιχνίδι, δεν νομίζω να παίξει άλλο φιλικό, με τον Λεβαδιακό, νοκάουτ εκτός έδρας για το κύπελο.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου έχει οριστεί 17 με 19, δεν έχει βγει ακριβώς η ημερομηνία, ακόμα δεν έχουν οριστεί οι ημερομηνίες του κυπέλου. Είτε 17, 18 ή 19 θα παίξει στο νοκάουτ αυτό το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, και είναι ένα στόχος το κύπελο. Δηλαδή δεν θέλει να πάει ο Αστέρας και να μείνει εκτός από την πρώτη, έτσι, παρουσία του και την αντιμετώπιση απέναντι στο Λεβαδιακό. Και ο Λεβαδιακός όμως θέλει να συνεχίσει το κύπελο. Άρα θα είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Δύο ομάδες που παίζουν στη Super League 1. Και μετά, μέσα στην ίδια εβδομάδα, υπάρχει και το πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Πανετολικό εκτός έδρας, στην πρεμιέρα της πρώτης αγωνιστικής
0: του πρωταθλήματος,
1: στο Μάτσο Αγρίνιο. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ.
0: Πάμε γρήγορα και στην Καλαμάτα.
1: Θα πω λίγο κάποια πράγματα για την Καλαμάτα γρήγορα. Άρη έκανε 16 μεταγραφές στη Καλαμάτα, αφού χθες ανακοίνωσε δύο ακόμη παίκτες, τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, γνωστός, έτσι, ο 28χρονος αριστερό μπακ, και ο Αξέλ Γκεσάν, ένας κεντρικός αμυντικός που ήταν στην Πάφο, είναι Γάλλος, αριστεροπόδαρος, και έχουν συμπληρώσει τις 16 μεταγραφές στην Καλαμάτα. Τριήμερο ρεπό έδωσε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας με την επιστροφή της ομάδας της Καλαμάτας από το Μπάνσκο της Βουλγαρίας, όπου έγινε το βασικό στάδιο και τα φιλικά παιχνίδια. Δεν έχει οριστεί κάποιο φιλικό μάτς και η Καλαμάτα προετοιμάζεται για το τουρνουά του Βόλου πλέον, αφού θα δώσει εκεί δύο παιχνίδια στο τουρνουά του Βόλου, όπου συμμετάσχουν ο Βόλος, η Καλαμάτα, ο Πανιώνιος, ο Ολυμπιακός Β'. Και ετοιμάζεται βέβαια η Καλαμάτα και για το παιχνίδι επίσημο κυπέλου με τον Πανετολικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα γίνει στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Το πιο πιθανό είναι αυτό, στο νοκάουτ μάτς για το κύπελο.
0: Μάλιστα. Βασίλη Κούβαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γαβρίλ Ρεμούνδος και η Βιβιά Νικολοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη και τα Κιμπάλτα. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται ο Άγγελος Θήμος με την τελευταία σελίδα.

0: Καλημέρα Σπορ 101,8.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε, Ερασπόρ.

0: Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 9.30 η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλαία και θα τη ρίξει τα μεσάνυχτα. Με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής, στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Ξεκινάμε και ξεκινάμε αμέσως με πρώτο θέμα φυσικά το μπάσκετ, καθώς έχει το δικό του ενδιαφέρον και έναν μπασκετάνθρωπο. Καλησπερίζω το μέχρι πρότινο βοηθό προπονητή του Παναθηναϊκού, τον κύριο Χρήστο Σερέλη. Κύριε Σερέλη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πώς είστε καταρχήν, είστε καλά, σας βρίσκουμε καλά?
1: Καλά είμαι, όσο μπορεί να είμαι καλά. Τις τελευταίες μέρες γίνονται άσχημα πράγματα στη χώρα, αλλά.
0: Δυστυχώς. Κανείς δεν είναι καλά με αυτά που βλέπουμε να γίνονται δίπλα μας.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλύτερα στη συνέχεια και συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χάστηκαν.
0: Βεβαίως, συλληπιτήρια. Λοιπόν, κύριε Σερέλη, πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώσατε την παρουσία σας στο προπονητικό team του Παναθηναϊκού. Μετά από 3 χρόνια, τα οποία είχαν επιτυχίες και μάλιστα με το καλημέρα, θα έλεγα, με την πρώτη χρονιά, πήρατε τους 2 μεγαλύτερους τίτλους. Πού γίνατε σοφότερος προπονητικά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν παίζεις 3,5 χρόνια σε υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης και νομίζω ένα από τα υψηλότερα όλου του κόσμου, Ευρωλίγκα. Σίγουρα έχεις να παίρνεις πάρα πολλά πράγματα από την πάρα στους προπονητές, από τους παίκτες τους οποίους αντιμετωπίζεις, από τον τρόπο τον οποίο αντιδρούν στις δύσκολες καταστάσεις. Γενικότερα νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία σε κάνει μετά από κάθε παιχνίδι σκεπτόμενος τι έχει γίνει στον αγώνα, η τακτική ανάλυση, πάντα κάτι έχει να κερδίσει, τι έχει κερδίσει, τι έχει χάσει.
0: Αυτά τα 3,5 χρόνια που είσαστε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, κατακτώντας την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα με την πρώτη χρονιά, μετά ο πήχης παρέμεινε υψηλός. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν αποτυχημένα. Εφόσον κατακτάς το πρωτάθλημα, το βασικότερο σου στόχο, την πρώτη χρονιά κιόλας, από εκεί και πέρα δεν θα. Μπορεί και να το πάρεις και την επόμενη, μπορεί και όχι. Εσείς θεωρείτε επιτυχημένη την τριετία αυτή παρουσία?
1: Προφανώς και νομίζω ότι για την ομάδα αυτά τα 3 χρόνια ήταν πετυχημένα. Δεν είναι κανείς που εξασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία όπου και αν συμμετέχει, σε όποια διοργάνωση και αν βρίσκεσαι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Πολλές ομάδες είχαν πολύ καλά ρόστερ, πολύ καλούς προπονητές, πολύ ψηλά μπάτζετ. Δεν είναι εύκολο να κερδίσει τα πάντα. Απ' την άλλη, θα έλεγα ότι επειδή πάντα είναι η τελευταία εικόνα είναι αυτή που μένει, προφανώς αυτή τη χρονιά και ειδικά στο τελείωμα δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους 2 μεγάλους στόχους που είχαμε και αυτό ήταν, θα έλεγα, αυτό έχει μείνει ενδεχομένως περισσότερο στον κόσμο, αλλά αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο Final Four που έγινε στην ουσία στην έδρα μας και ήταν ένας πολύ μεγάλος στόχος σε αυτά τα 3 χρόνια για την ομάδα, που εκεί μπορούμε να το θεωρήσουμε αποτυχία το γεγονός ότι δεν φτάσαμε καν στο Final Four, όπου αλλού και αν συμμετείχαμε, φτάσαμε τελικούς, πήραμε, κατακτήσαμε τρόπαια, χάσαμε οριακά κάποια άλλα. Νομίζω ότι προφανώς το πρόσημο είναι θετικό. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ νοπό ακόμα το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο Final Four που έγινε στην Αθήνα.
0: Είναι αυτό που είπατε νωρίτερα. Κανείς δεν υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία. Και ειδικά όταν η επιτυχία έρχεται με το καλημέρα σε μια καινούργια ομάδα. Γιατί ο Παναθηναϊκός πριν από 3 χρόνια ήταν μια καινούργια ομάδα. Έτσι, καινούργιο προπονητή, καινούργιο staff, καινούργιοι παίκτες. Και με το καλημέρα λοιπόν καταφέρνετε και το παίρνετε. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Με την επιτυχία. Δεν μπορεί κάθε χρόνο, φαντάζομαι τουλάχιστον έτσι, εκτός αν υπάρχει κάποια υπερομάδα. Γιατί υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες. Υπάρχουν και οι λεπτομέρειες, όπως είπατε.
1: Προφανώς υπάρχουν. Τώρα, αν ανατρέξουμε τώρα στο παρελθόν σε εμάς, μπορώ να πω ότι στην πρώτη χρονιά που όντως είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είχαμε και την τύχη να έχουμε ελάχιστους τραυματισμούς και μόνο έναν λίγο σοβαρό του Ιωάννη, ο οποίος όμως από το Φεβρουάριο και μετά γύρισε και ήταν καθοριστικός παράγοντας στο να πάρουμε την Ευρωλίγα και το πρωτάθλημα. Τα επόμενα 2 χρόνια για την ομάδα μας τουλάχιστον να μιλήσω. Νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά, θυμάστε και εσείς, είχαμε αρκετά σοβαρούς τραυματισμούς. Ο Ματίας στην ουσία έκατσε 1 χρόνο έξω. Ο Κώστας, παρόλο που δεν είχε σοβαρό τραυματισμό φέτος, ο Σλούκας, σε πολύ κρίσιμα μάτς της σεζόν, σε πολύ κρίσιμη καμπή, δεν ήταν μαζί μας, που είναι πάρα πολύ κομβικός για μας. Συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Προφανώς και κάτι δεν λειτουργήσε και καλά και από την πλευρά μας σαν ομάδα, αλλά όντως υπήρχαν και κάποιες ατυχίες στις οποίες δυστυχώς μας κρατήσανε πίσω.
0: Πώς διαχειρίζεστε τους μεγάλους στάρ που έχει ο Παναθηναϊκός και η κάθε ομάδα γενικά σε αυτό το επίπεδο? Έχουν στάρ παίκτες. Ποια είναι η διαχείρισή τους?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή η χρονιά, ειδικά με οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα, στην ουσία έχουν πάρα πολύ λίγο χρόνο να προπονηθούν. Από τη στιγμή που ξεκινάει η σεζόν, έχουν μόνο 30 με 35 μέρες προετοιμασία και από εκεί και πέρα συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια επαφή μαζί με τους παίχτες, να προσπαθείς να μιλήσεις για το τι έχει γίνει λάθος, τι έχει πάει σωστά μέσα από βίντεο και μέσα από συζήτηση, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς για τους παίχτες, μάλλον ευτυχώς, δεν υπάρχει πολύς χρόνος για προπόνηση, εννοώντας μέσα στο γήπεδο να μπορέσεις να τους καθοδηγήσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι ξεκάθαρος στη φιλοσοφία σου για να είναι κατανοητός, και από εκεί και πέρα μέσα από κάποια βίντεο και αρκετές κουβέντες να προσπαθήσεις να δεις τα λάθη που γίνανε στα παιχνίδια που παίζουμε και να τα διορθώνουμε μέσα από τους αγώνες. Έτσι έχει γίνει το μπάσκετ πλέον. Παλιά ήταν ένα παιχνίδι τη βδομάδα ή δύο το πολύ, και πολύ πιο λίγες αγωνιστικές. Είχες πολύ πιο πολύ χρόνο να διορθώσεις και να περάσεις τη φιλοσοφία σου ακόμα και μέσα από την προπόνηση κατά τη διάρκεια της σεζόν.
0: Να σας γυρίσω λίγα χρόνια πίσω, εκεί που όταν είσαστε προπονητής στο Λαύριο, που είχατε αξιοπρόσεκτη πορεία, καταφέρατε και υπογράψατε παίκτες με πολύ λίγα λεφτά, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι περιζήτητοι και με πολλά εκατομμύρια. Πώς τα καταφέρατε τότε?
1: Κοιτάξτε, στο Λαύριο ούτως ή άλλως ο δρόμος και η ομάδα στο Λαύριο, και ειδικά την εποχή τότε, τα οικονομικά ήταν πολύ στριμωγμένα για όλες τις ομάδες, για το Λαύριο. Θεωρούσα πάντα ότι η μόνη περίπτωση να έχει ελπίδα για να η ομάδα να κρατηθεί στην κατηγορία και να είναι επιτυχημένη είναι να υπογράφει παίχτες κυρίως από κολέγια, ξένους, που να έχουν προοπτική εξέλιξης και μέσα από την ομάδα να αναδεικνύονται, ώστε να μπορούμε να είμαστε μετά προορισμός για ακόμα και τους ατζέντες να βλέπουν μια ομάδα σαν το Λαύριο, να μπορούν να στέλνουν λίγο πιο εύκολα παίχτες στην ομάδα μας. Αυτό κάναμε, ήμασταν τυχεροί. Ικανή και τυχερή.
0: Ικανή, θα έλεγα, και τυχερή.
1: Ικανή στο να το δούμε, να βρούμε παιδιά στη φιλοσοφία μας, να εντάξουμε παιδιά στη φιλοσοφία μας, γιατί το βασικό είναι να παίχτες παντού, είναι πάρα πολύ ειδικά στην Αμερική, είναι να βρεις παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν με τη φιλοσοφία που θέλει σαν προπονητής. Θα πω λοιπόν ότι πολύ γρήγορα ο ρούκι που φέραμε, που ήταν όλα ξεκινήσαμε τον Kevin Pander. Φέραμε λοιπόν ένα ρούκι σαν τον Pander, ο οποίος τα πήγε καταπληκτικά. Έφυγε μάλιστα την ίδια χρονιά, δηλαδή δεν ολοκλήρωσε τη σεζόν.
0: Ναι,
1: διότι τον πουλήσαμε για μια ομάδα στην Ευρώπη. Ξαναγύρισε μετά στην ΑΕΚ, πήγε πάρα πολύ καλά και είχε την πορεία που είχε. Και αυτό μας άνοιξε, θα έλεγα, τις πόρτες σε εμάς να μπορούμε να έχουμε μια επαφή. Ξαναγύρισε μετά στην ΑΕΚ, πήγε πάρα πολύ καλά και είχε την πορεία που είχε. Και αυτό μας άνοιξε, θα έλεγα, τις πόρτες σε εμάς να μπορούμε να έχουμε μια επαφή.

0: καριέρα τους στο Λαύριο και τα πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Την Ευρωλίγκα που θα της νέας περίοδου την περιμένετε ακόμα πιο ανταγωνιστική από αυτή που ολοκληρώθηκε?
0: 100% πλέον όλο ένα και περισσότεροι παίκτες από το NBA υπογράφουν σε ομάδες της Ευρώπης, ακόμα και όχι σε ομάδες με πολύ ψηλό budget. Είναι πάρα πολύ δελεαστικό το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας. Η αθλητικότητα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και είναι υψηλών απαιτήσεων, δεν είναι σαν του NBA. Δηλαδή η regular season είναι πολύ υψηλών απαιτήσεων παιχνίδια, δεν είναι παιχνίδια τα οποία δεν παίζουν κάποιο ρόλο για την πορεία. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό πρωτάθλημα και πόσο μάλλον δε όταν οι ομάδες οι οποίες συνήθως πάνε στο Final Four τα τελευταία χρόνια

0: μα και φέτος.
1: Μάλιστα, την πτώση των γαλλικών ομάδων, και μιλάω για Μονακό και Βιλερμπάν, που υποσχόντουσαν πολλά λεφτά και δεν, πλέον αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Πώς θα είναι μειονέκτημα για την Ευρωλίγκα? Η οικονομική πτώση, λέω, έτσι πάντα.
0: Θεωρώ, δεν ξέρω αν θα είναι μειονέκτημα για την Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω ότι η Ευρωλίγκα δεν μπορεί και χωρίς αυτές τις δύο ομάδες ή χωρίς άλλες δύο ομάδες. Μιλάμε για δύο ομάδες, Μονακό και
1: Βιλερμπάν,
0: οι οποίες ναι, μεν μπορεί να φαίνονται και να είναι ονόματα, προέρχονται από τη Γαλλία που είναι μια χώρα δυνατή στον αθλητισμό, αλλά δεν είναι ομάδες οι οποίες είχαν πάρα πολύ κόσμο ή κουβαλούσαν, να το πω έτσι, και στο Final Four είχαν τόσο μεγάλες επιτυχίες εκτός της Μονακό τα τελευταία χρόνια που όντως έκανε δύο χρονιές πολύ μεγάλες πορείες. Αλλά ξέρουμε ότι απλά είναι μια ομάδα η οποία είχε χρήματα ο ιδιοκτήτης και δεν έχει κόσμο από πίσω για να ακολουθήσει. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι στο τέλος της χρονιάς δεν θα επηρεάσει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που πιστεύω ότι μπορούν να καλύψουν αυτή την απώλεια. Η Βιλερμπάν πάντως θα έκανε ένα εξωπραγματικό budget από ό,τι είχαμε ακούσει. Πάλι φαίνεται ότι δεν θα είναι... θα έχει μια ομάδα η οποία θα έχει ένα αξιοπρόσωπο μπάτζετ, απλά δεν θα είναι τόσο υψηλό όσο φαινόταν στην αρχή της σεζόν.
1: Ναι, τα 60 εκατομμύρια που λέγανε θα είναι περίπου στα 15 από ό,τι καταλαβαίνω. Κάπως εκεί το.
0: Νομίζω ότι είχε λιγότερο μπάτζετ τα προηγούμενα χρόνια. Άρα δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά την Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα. Το ότι έχουμε δύο ομάδες, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, σε τόσο υψηλό επίπεδο, που κάθε χρόνο οι φίλαθλοι των ομάδων το θεωρούν παιχνιδάκι να πάμε στο Final Four και ίσως και να το κατακτήσουμε. Αυτό είναι καλό από τη μία. Οι οπαδοί που το απαιτούν από την άλλη προσθέτουν άγχος στους παίκτες και στην ομάδα γενικά. Κύριε Σερέλη, με ακούτε? Έπεσε η γραμμή, θα προσπαθήσουμε και πάλι να επικοινωνήσουμε με τον assistant προπονητή πριν λίγες ημέρες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, μέχρι να συμβεί αυτό, να δούμε στο στοίχημα εκεί όπου έχουμε γκολ. Ο Ντένσε Σοντερίς και 1-0, Ρανχάιμ Χαούγκεσουτ 2-4, Κρακοβία Πογκόν 0-1, Γκολγκόφο Ντραόπολε 0-1. Έχουμε το Χάλμστα Τσίριους είναι στο 0-2, Ερέμπρο Βάρναμο 1-3. Λοιπόν, κύριε Σερέλη, τεχνολογία στάθηκε στο πλευρό μας και πάλι. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
0: Okay. Λοιπόν,
1: συμβαίνουν. Σας ερώτησα ότι οι οπαδοί απαιτούν, το θεωρούν πολύ εύκολο. Έχουμε δύο ομάδες κορυφαίου επίπεδου. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Οι οπαδοί θεωρούν σίγουρο, δεδομένο ότι θα πάνε στο Final Four και μόνο από ατυχία δεν θα πάρουν το κύπελο. Κάτι συνέβη την τελευταία στιγμή. Αυτό προσθέτει άγχος.
0: Σίγουρα προσθέτει μια έξτρα πίεση στις ομάδες και στους παίκτες, όσο και αν είναι επαγγελματίες και ικανοί, εννοείται, να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Όπως είπατε και εσείς, είναι δύο ομάδες οι οποίες χτίζονται για να πάρουν το Final Four. Αυτό από μόνο του δίνεται και την απάντηση. Δύο είναι οι ομάδες, αλλά το τρόπαιο είναι ένα. Οπότε είναι σίγουρο ότι ένας από τους δύο στο τέλος της ημέρας δεν θα το πάρει, δεν θα το σηκώσει. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον ο κόσμος να μην είναι τόσο ικανοποιημένος με το Final Four και να ικανοποιείται μόνο με την...
1: Με το κύπελο, με τίποτα άλλο.
0: Μόνο με το κύπελο. Αυτό νομίζω ότι είναι λίγο λάθος, με την έννοια ότι πραγματικά αυτό που είπαμε και πριν δεν υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία. Όσο πλούσια και να είναι η ομάδα από αστέρες, πρέπει πάντα να δουλεύει σαν ομάδα. Δεν είναι πάντα εύκολο να φτάνεις μέχρι τους τελικούς και να παίρνεις τα τρόπαια. Το έχει αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Πάντα για μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, είναι επιτυχία να φτάνεις στο Final Four. Από εκεί και πέρα, επειδή στο Final Four μην ξεχνάμε ότι είναι ένα τριήμερο στην ουσία με δύο αγώνες, παίζει μεγάλο ρόλο και σε τι μέρα θα βρεθούν οι ομάδες στο Final Four. Μπορεί η ομάδα η οποία δεν είχε παίξει το καλύτερο μπάσκετ όλη τη χρονιά να είναι σε μια καλή κατάσταση εκείνη τη βδομάδα και να πάρει ένα τρόπαιο. Δεν σημαίνει ότι θα μαυρωθεί μια πάρα πολύ καλή πορεία που έχει κάνει μια άλλη ομάδα που έχει φτάσει στο Final Four. Νομίζω ότι προφανώς οι απαιτήσεις είναι πολλές. Τα budget πλέον των ομάδων είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ομάδες κάνουν τις καλύτερες δυνατές κινήσεις και ενισχύουν πάρα πολύ οι ιδιοκτήτες τις ομάδες τους. Λογικό ο κόσμος να απαιτεί και να ζητάει και να θέλει το τρόπαιο. Γι' αυτό άλλωστε υποστηρίζει την ομάδα του. Αλλά προφανώς θα πρέπει να καταλαβαίνει και ότι το Final Four, ο στόχος του Final Four όταν φτάνεις είναι τουλάχιστον το λιγότερο που μπορείς να είσαι ικανοποιημένος.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι ανεβαίνουν και οι ομάδες

0: Θεσσαλονίκης. Αφήνουμε την Ευρωλίγκα και πάμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπουμε τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να κάνουν τις υπερβάσεις τους. Νέοι ιδιοκτήτες, νέα μπάτζετ, νέες μεταγραφές. Η ΑΕΚ είναι σταθερά σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Η γνώμη σας για το νέο πρωτάθλημα που θα δούμε, ποια είναι?
1: Είναι ξεκάθαρο ότι η Άρης και ΠΑΟΚ θα είναι πολύ πιο δυνατοί από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Ήδη προσπαθούσαν τα προηγούμενα χρόνια και είχαν ανεβάσει το επίπεδο τους, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες. Τα μπάτζετ ήταν σχετικά πιο υψηλά από τα προηγούμενα χρόνια. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουν ανάβει τα μπάτζετ. Άρης και ΠΑΟΚ πλέον πάνε, σε, από ό,τι καταλαβαίνω, σε μπάτζετ περίπου επίπεδου Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ καλό, εννοείται, για το πρωτάθλημα να έχουμε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να μην νιώθουν αυτή την άνεση, θα έλεγα. Του ότι όλα θα κρυθούν τον Ιούνιο στους τελικούς, αλλά και για τον κόσμο, για το ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ευχή μου θα είναι αυτή η πίεση που θα ασκηθεί στις δύο ομάδες να μην είναι για ένα ή δύο χρόνια, να ανθίσει το πρωτάθλημα για αρκετά χρόνια, να ακολουθήσουν όσο μπορούν και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες που φαίνεται ότι προσπαθούν να το κάνουν αυτό, να κάνουν πιο δυνατές ομάδες. Δεν είναι κακό να τελειώνουν πρωταθλήματα και ο πρωταθλητής να έχει κάνει και 6 και 7 ήττες. Θα είναι αρκετά, θα έλεγα, καλό για τον ανταγωνισμό και θα είναι και αρκετά καλό και για τις ομάδες που έρχονται από πίσω, ώστε ο κόσμος να γεμίζει πάλι τα γήπεδα, να δείξει ενδιαφέρον, να υπάρχουν περισσότερα χρήματα και για τον μπάσκετ και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσουν όλες μαζί και όλες οι ομάδες να εντάξουν και κάποιους Έλληνες νέους στο ρόστερ τους, ώστε να γίνουν πρωταγωνιστές και να βοηθήσουν στην πορεία, αν είναι δυνατόν, και την εθνική ομάδα.
0: Η ενδυνάμωση κάποιων άλλων ομάδων που προσθέτοντας πίεση στους δύο αιώνιους, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί όπως είπατε, ήταν σίγουροι θα το τελειώσουμε το πρωτάθλημα με μία ήττα, δύο ήττες, τα μεταξύ μας παιχνίδια και μία ήττα που στην ουσία δεν θα κοστίσει. Και θα τα πούμε τον Ιούνιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η πίεση που θα τους ασκήσουν αυτές οι ομάδες που δυναμώνουν τώρα θα αποτελέσει τροχοπέδι για την Ευρωλίγκα, γιατί μην έχοντας πίεση στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν πιο άνετη στην Ευρωλίγκα, πιστεύω, ή κάνω λάθος?
1: Πιστεύω ότι τα ρόστερ που έχουν φτιαχτεί μπορούν να τα απεξέλθουν σε τόσα πολλά παιχνίδια και σε πιο δυνατά παιχνίδια ακόμα ελληνικού πρωταθλήματος. Την εμπειρία μου πλέον, τρία χρόνια που ήμουν στον Παναθηναϊκό, μπορώ να σας πω ότι το γεγονός ότι παίζαμε κάποια πολύ δυνατά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και μετά ερχόμασταν και παίζαμε ένα πολύ εύκολο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα για να ξαναπαίξουμε πάλι στην Ευρώπη, μερικές φορές δεν ήταν ακριβώς θετικό για μας, όσο και αν νόμιζε ο κόσμος ότι ήταν θετικό. Βλέπουμε ότι οι υπόλοιπες ομάδες στην Ευρώπη πολλές φορές δεν διακόπτεται καν το πρωτάθλημά τους και εν μέσω play-offs οι ισπανικές ομάδες δεν υπάρχει διακοπή πρωταθλήματος, που έχουν πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Βλέπουμε ότι ανταπεξέρχονται αυτά τα ρόστερ που δεν έχουν σε τίποτα, δεν είναι καλύτερα από τα δικά μας. Και παίζοντας και σε τρελούς ρυθμούς, γιατί το ισπανικό πρωτάθλημα παίζεται σε πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από ότι το ελληνικό. Στην Τουρκία, που είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα, επίσης το ίδιο. Δεν θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να ανταπεξέλθει σε ένα πιο δυνατό ελληνικό πρωτάθλημα πλέον με τα ρόστερ τα οποία έχουν φτιάξει.
0: Μάλιστα. Η ώρα πλησιάζει 10. Θα σας κάνω και την τελευταία ερώτηση. Επόμενος σταθμός ποιος μπορεί να είναι?
1: Ακόμα δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Δεν έχω κάποια απάντηση. Θα δούμε στην πορεία. Είναι νωρίς. Εξάλλου αυτή η εποχή είναι εποχή για τους παίχτες κυρίως. Οι παίχτες είναι που έχουν να βρουν ομάδες. Θα δούμε που θα καταλήξω εγώ κάποια στιγμή.
0: Κύριε Σερέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας αφήσω να απολαύσετε το γεύμα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Εύχομαι τα καλύτερα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Θέος Ασίσταν προπονητής του Παναθηναϊκού μέχρι πριν λίγες ημέρες, ο κύριος Χρήστος Σερέλης. Στο κουπόνι του στοιχήματος, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Τελικά, ο Ντένσε Σοντερίσκε 1-0-0-0 το ημίχρονο, Ραχάιμ Χαούγκεσουτ 3-4-1-2 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις, Κρακοβία Πογκόν 0-2, Γκολγκόφ Ντραόπολε 0-1. Αυτά τα παιχνίδια είναι καθυστερήσεις. Τελικά, Χάλμστατ Σίριους 0-2 από ημίχρονο, Έρεμπρο Βάρναμο 1-3-1-0 το ημίχρονο. Στο 44, Σπαρτάκ Βάρνα, Λοκομοτίβ Πλόντιβ 1-0, Στεάουα Κωστάτζα 0-1. Είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο κουπόνι και έχουν γκολ. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Η ώρα πλησιάζει 10 και εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στην καλή δουλειά που έγινε στην προετοιμασία, η οποία θα τους βοηθήσει στο αυριανό μάτς κόντρα στην Ναϊμέχεν, αναφέρθηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην σημερινή συνέντευξη τύπου εν ώψη του αγώνα. Η πρόκριση θα κριθεί και στα δύο μάτς, επισήμανε επίσης ο Βάσκος τεχνικός, την ώρα που προς αποχώρηση από το λιμάνι οδεύουν ο Γιώργος Μασούρας και ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Στην Ίωμ της Σαουδικής Αραβίας καταλήγει ο πρώτος και στην Παλέρμο ο δεύτερος, ενώ ο Αντρέ Λουίς ήδη έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες με σιπιόνι, αλλά χωρίς τον Νέσε, η εκλεκτή του Μεντιλίμπαρ, για το αυριανό παιχνίδι. Η μέρα ευρωπαϊκών κληρώσεων, η σημερινή, με τους εκπροσώπους μας να μαθαίνουν ποιους θα βρουν στην συνέχεια μπροστά τους. Στα play-off του Champions League, η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει την Ναϊμέχεν, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Στα play-off του Europa League, εάν ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Anderlecht, θα αναμετρηθεί με την ιτημένη του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, ενώ ο Όφι θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσεσκά Σόφιας. Στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ιτημένη του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβε, ενώ στην ίδια διοργάνωση και στην απευκταία περίπτωση που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Anderlecht, θα παίξει στη συνέχεια με τον ιτημένο του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος αγωνίζεται στην Σπαρτάκ Μόσχας. Σε κυκλοφορία από το μεσημέρι εισιτήρια για την εκτός έδρας ρεβάνς των πράσινων με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στη Βουλγαρία. Παίκτης της ΑΕΚ πρέπει πλέον να λογίζεται ο Μίλαν Βίταλης, καθώς προέκυψε οριστική συμφωνία με την Ουγγρική Γκιόρ και ο 24χρονος διεθνής μέσος αναμένεται τις ερχόμενες ώρες στην πρωτεύουσα, ενώ άμεσα αναμένεται να τελειώσει θετικά ή αρνητικά η υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς, καθώς στην Ένωση περιμένουν τις ερχόμενες ώρες την απάντηση του Σέρβου αριστερού ακραίου. Ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τόμ Λουσέ, καθώς ο Γάλλος μέσος πέρασε με επιτυχία ιατρικά και εργομετρικά και απομένει η ανακοίνωση της αποκτήσης του. Ο Άρης ενέταξε στο ρόστερ του τον 18χρονο αφρικανό επιθετικό Ταφσίρ Ντιόπ με πενταετές συμβόλαιο, ενώ σήμερα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ για να ενταχθεί και αυτό στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγοριού. Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει για τα επόμενα δύο χρόνια την καριέρα του ο Λευτέρης Λίρατζης, ενώ ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου εξτρέμ Μαχαμαντού Μπαλντέ με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, την Ιταλία αντιμετωπίζει σε ένα τέταρτο η Εθνική Νέων Γυναικών για την δεύτερη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, και στα νέα από το εξωτερικό, την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ ανακοίνωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ σήμερα. Μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Μαουρίσιο Ποσετίνο στον πάγκο της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Βιλερμπάν δανείζει για έναν χρόνο τον 28χρονο περιφερειακό Άρμονι Μπρούξ στη Βαλένθια. Τέλος, μετά την Ουαλία και την Αγγλία και η Σερβία απέσυρε την στήριξή της στον Τζιάν Ινφαντίνο για νέα θητεία στον προεδρικό θόκο της FIFA. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, 13 λεπτά μετά τις 10 η τελευταία σελίδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Γαβρίλη Ρεμούντος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής τον κύριο Χρήστο Σερέλη, τον μέχρι πρώτην ως assistant coach στο Παναθηναϊκό. Θα συνεχίσουμε μπασκετικά, σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ένας συνάδελφος ο οποίος ήταν πολλά χρόνια εδώ στην Era Sport, τουλάχιστον πάνω από 20, τον οποίο ξέρω ότι τον αγαπάτε πολύ. Μέχρι να συμβεί όμως αυτό, πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Όχι, θα πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος σε λίγο, καθώς ο συνάδελφος που σας προανήγγειλα, ο Σωτήρης Γεωργίου, είναι κοντά μας. Σωτήρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, υγεία.
0: Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Και να μην ξεχνάμε να τιμάμε τους ήρωές μας, έτσι, γιατί οι πυροσβέστες έχουμε χάσει τελευταία 5.
0: Δυστυχώς, έτσι, λοιπόν, δυστυχώς.
1: Να τους θυμάμαι και να τους θυμόμαστε και αυτή είναι η ήρωση πραγματική, έτσι.
0: Εννοείται. Αυτή είναι η πραγματική ήρωση.
1: Γιατί στην Ελλάδα, εγώ τα λέω πάντα, μπορεί να μας αρέσουν τα αθλητικά, μπορεί να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, μπορεί και το ραδιόφωνο και αθλητικό, αλλά δεν πρέπει να χάνουμε την ουσία. Και η ουσία είναι ότι στη ζωή έχουν αξία άλλα πράγματα και όχι ο αθλητισμός πρωτεύοντα αξία.
0: Σωστό. Λοιπόν, πολύ σωστό. Δηλαδή, δυστυχώς κάθε χρόνο τα λέμε Σωτήρη και κάθε χρόνο έχουμε μία από τα ίδια.
1: Ναι, δεν μπορεί να λέμε ήρωες και να αποθεώνουμε αυτούς που βγάζουν εκατομμύρια. Εντάξει, μπράβο τους, χαλάλι τους. Αλλά και την ίδια ώρα να θέλουμε μια καλή κοινωνία και εμείς οι ίδιοι σαν κοινωνία να μην στεκόμαστε να χειροκροτήσουμε έστω, να πούμε ένα μπράβο, ένα ηθικό που λέμε, έτσι, μια ηθική υπερβάθμιση στους ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν για να είμαστε εμείς ασφαλείς. Γιατί και θα δάσει, μπορεί να λέμε και γιατί το δάσος τώρα στο πρώτο Γερμανό και λέει ο άλλος έλα μου, γιατί έγινε. Στο πρώτο Γερμανό του είναι μακριά. Ναι, μακριά είναι όλα η φύση. Όταν σου χάνει τη φύση, το πρόβλημα θα το έχεις εσύ και στην υγεία σου και παντού.
0: Παντού.
1: Αυτό το καταλαβαίνει κανείς. Περιμένουμε, νομίζουμε ότι πρέπει να έχει το κακό μπροστά στην πόρτα μας για να ασχοληθούμε και να πούμε ότι κάτι συμβαίνει.
0: Σωστά είναι όλα αυτά που λες, Σωτήρη. Είπαμε, κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και, κάθε χρόνο, και την επόμενη χρονιά έχουμε ακριβώς τα ίδια.
1: Ακριβώς αυτό που λες και γι' αυτό και λέμε ότι εντάξει, είναι ένα θέμα ευρύτερο. Το γιατί έχουμε τόσες πυρκαγιές, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, τα δίδαμε.
0: Ναι, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο, όπως και η κλιματική αλλαγή, γιατί ακούω, ας πούμε, έχουμε χάσει τον ορθολογισμό στη σκέψη, δηλαδή, ακούω, ας πούμε, λέει, κλιματική αλλαγή με παλιά 48 βαθμούς, ναι, παιδιά, και παλιά 48 βαθμούς, αλλά δεν είχε αύξηση θερμοκρασίας κατά 5 βαθμούς σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, δεν, δηλαδή... Μην πηγαίνουμε από τον άκρο στο άλλο. Επίσης, μιας και να το κλείσουμε το θέμα με το κομμάτι των πυροσβεστών και τα λοιπά και όλων όσων είναι στο κομμάτι της, του να προστατεύουν τον πολίτη και τη χώρα μας έτσι γενικότερα, γιατί καταδάσει η χώρα μας είναι.
0: Λοιπόν, φυσικά και είναι η χώρα μας, εννοείται.
1: Λοιπόν, μπορεί κάποιος να θεωρείται προστασία είναι να μην έρθουν οι εχθροί. Αλλά και το να χάνεις το δάσος, προστάσεις το βρεις. Άρα λοιπόν, να μην ξεχνάμε, να μην ειροποιούμε μόνο, επαναλαμβάνω, αθλητές, τραγουδιστές, showbiz και όλο όσους είναι διάσημοι και VIP, γιατί, ας πούμε, ξέρεις, δεν βλέπω, ας πούμε, ένα like, ένα σχόλιο, ακόμα και στις ομάδες, να το πω και στο αθλητικό κομμάτι, δηλαδή το πόλο, βλέπεις πόσες επιτυχίες έχεις, είχαμε τώρα στη συγχρονισμένη κολύμβηση, είχαμε στην κοπηλασία, είχαμε αυτά, και δεν βλέπεις παιδιά τα οποία μοχθούν, παλεύουν με... δηλαδή δουλεύουν κιόλας ταυτόχρονα, δουλειά κανονική άσχετη με τον αθλητισμό για να επιβιώσουν και να κάνουν αυτό που θέλουν και να τιμήσουν τη χώρα με το εθνόσημο και καμία αναγνώριση. Δηλαδή φαντάζομαι έχουν σελίδες στα social media και δεν μπορεί να μην έχουν 2.000 κόσμο, 3.000 κόσμο, όταν πάρουν 100 like και βλέπεις, ας πούμε, τώρα πρόσωπα τα οποία αυτό αποκαλούνται διάσημοι γιατί προβάλλουν τα κάλτια τους κτλ. Και ξαφνικά βλέπεις χιλιάδες like, εκατομμύρια like, σχόλια κτλ. Και βγάζουν εκατομμύρια. Αυτό είναι μια λανθασμένη πλευρά της κοινωνίας και εμείς είμαστε η κοινωνία. Το λέω πολλές φορές εγώ ότι εμείς είμαστε η κοινωνία που κατηγορούμε. Εμείς τη διαμορφώνουμε. Οπότε σκεφτόμαστε που κάνουμε like, ποιον ακολουθούμε, ποιον ακούμε, ποιον σχολιάζουμε. Και να μην ξεχνάμε τους ανθρώπους οι οποίοι, δηλαδή, βλέπεις ερευνητές, βλέπεις επιστήμονες και δεν τους αναφέρει κανένα μέσο. Αυτοί όμως θα μας σώσουν. Αλλά ασχολούμαστε μόνο με το πού πήγε να φάει ο διάσημος, πώς είναι το μαγιό και τι έκανε ο κάθε ποδοσφαιριστής και πού διασκέδασε ο μπασκετμπολίστας. Εντάξει, είναι λάθος αυτά όλα έτσι.
0: Τέλος πάντων, ελπίζω να διορθωθούμε. Λοιπόν, Σωτήρη.
1: Εμείς θα λέμε γιατί πρέπει να λέμε το σωστό πάντα. Και από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται μετά.
0: Σωστό. Λοιπόν, μπάσκετ, Ευρωλίγκα, ποια είναι τα νέα? Τι έχουμε? Δυνάμωσαν πολλοί οι ομάδες.
1: Νομίζω ότι τα νέα είναι αυτά που είχαμε πει, ότι θα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες οι οποίες θα είναι οι πρωταγωνίστριες και οι ομάδες με τα μεγαλύτερα budget.
0: Αυτό Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, δηλαδή Σωτήρη, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι οι δύο πιο ακριβές ομάδες.
1: Μακράν.
0: Μακράν.
1: Μακράν. Μακράν.
0: Φτάσαμε μακράν, και εκεί, μπράβο.
1: Ναι, λέει ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα budget του 40 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός γύρω στα 30 με 35 εκατομμύρια. Αγωνιστικό budget. Να πω εδώ πέρα βέβαια ότι αυτό το budget δεν προέρχεται πλέον από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στις διοικήσεις, γιατί παλιά το μπάσκετ ήταν έχω τα λεφτά, έχω πρόσβει τα λεφτά ή έρχεται ο άλλος από τις χώρες εκεί που ήταν λίγο αβέβαιη πάλευση στο χρημάτιο που λέμε και έλεγε δεν έχουν πρόβλημα, ρίχνει 40 εκατομμύρια, πηγαίνει 50 εκατομμύρια. Δεν είναι έτσι. Πλέον και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν έσοδα αντίστοιχα με τα έξοδά τους και μάλιστα ο Παναθηναϊκός είναι κερδοφόρος πλέον γιατί έχουν επενδύσει στα γήπεδα και ο Ολυμπιακός κάνει αυτό και έχουν τρομερά έσοδα οι ομάδες από τα εισιτήρια. Να θυμίσω, Άγγελο, ότι το μπάσκετ πλέον είναι πανάκριβο θέαμα. Ένα πανάκριβο έξοδο. Δηλαδή, σκέψω ότι παλιά πήγαινε στο μπάσκετ στην Ευρωλίγα με 10 και 20 ευρώ εισιτήριο και τώρα το φθηνότερο είναι 50-60. Άρα λοιπόν, τα έσοδα των ομάδων έχουν εκτοξευτεί στον αθλητισμό γενικότερα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα συμβόλαια. Για μένα δεν είναι καλό αυτό. Δεν μπορεί να βλέπει. Είναι προκλητικά τα ποσά τα οποία ακούμε. Και εν πάση περιπτώσει, τα έσοδα όμως υπάρχουν. Οπότε οι ελληνικές ομάδες δεν είναι ότι βάζει. Γιατί ας πούμε κοιτάς τις άλλες ομάδες στην Ευρώπη και λένε οι Έλληνες ρίχνουν 30 λεφτά. Ναι, ρίχνουν 30 λεφτά και τα βγάζουν. Δεν τα ρίχνουν από τη ζέπη τους. Απλά οι άλλες ομάδες δεν έχουν επενδύσει ανάλογα και τα βγάζουν. Μια και είπαμε για τον κόσμο πάντως τα εισιτήρια, να πούμε και ένα εξαιρετικό έτσι, νόημα το οποίο βγάζει μια είδηση από την Ισπανία. Η Βαλένθια σήμερα, Άγγελε, ανακοίνωσε 12.000 εισιτήρια διαρκεία.
0: Ναι. Και 3.500 στο γυναικείο.
1: Μπράβο, λοιπόν. Τώρα, εγώ σου κάνω μια ερώτηση. Αν ο Ολυμπιακός είχε φύγει ο Μπαρτζόκας, ο Βεζέκοφ, ο Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ, ο Μιλουντίνοφ, και είχε μόνο ο Γουόκαπ, πόσα διαρκεία θα πουλάγε.
0: Εξαρτάται από ποιους θα έφερνε.
1: Δεν έχει. Η Βαλένθια τώρα ψάχνει παίκτες. Λοιπόν, άρα η Βαλένθια που του πήγαν όλοι έχει περισσότερα διαρκεία από πέρυσι, 12.000 όσο σχεδόν και ελληνικές ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι είναι η κουλτούρα που λέμε, η μπασκετική κουλτούρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μπασκετική κουλτούρα. Το θέμα είναι ότι αποκτούμε πλέον εδώ πάντως έσοδα σαν ομάδες. Οπότε δημιουργούνται αυτά τα μεγάλα μπάτζετ και πράγματι στη νέα σεζόν η Ευρωλίγκα θα έχει τις δύο ελληνικές ομάδες πρωταγωνίστρες, νομίζω ξεκάθαρα και σαν επίπεδο ρόστερ, όπως έχουν φτάσει σχηματιστεί τα ρόστερ των ομάδων, αλλά και σε επίπεδο μπάτζετ αγοραστικό είναι οι πιο δυνατές οι ομάδες μας. Θεωρώ επίσης ότι η Ευρωλίγκα θα έχει ακόμα κάποιες καλές ομάδες, όπως η Φενέρ που και αυτή έχει ενισχυθεί πάρα πολύ με την απόκριση του Λάρκιν, όπως επίσης η Ρεάλ, η οποία και αυτή έχει κάνει κινήσεις και με τον Μαρτίνε στον πάγκο, νομίζω θα είναι σε ένα υψηλό επίπεδο, όχι τόσο δυνατή, αλλά δυνατή όμως, πάνω κάτω σαν πέρυσι. Έρχονται κάποιες ομάδες όπως το Ντουμπάι, η Χάμπολ Τελαβίβ, οι οποίες κάνουν κινήσεις, ειδικά το Ντουμπάι με τον Μπασκουάλ πλέον στον πάγκο, με καλό προπονητή δηλαδή.
0: Αυτές οι ομάδες είναι σωτήρι, έχουν και πάρα πολλά χρήματα.
1: Έχουν και χρήματα, έχουν και ψηλά μπάτζετ και είναι ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή κάνουν και σωστές κινήσεις. Δηλαδή, πέρυσι θυμάστε το Ντουμπάι, λέγαμε, σου έλεγα κι εγώ, πού να πάει με τον προπονητή που έχει. Πρέπει να πάρει έναν έμπειρο προπονητή, έτσι. Και είδες ότι άλλαξε προπονητή μέσα στη σεζόν. Και τώρα με τον Μπασκουάλ σίγουρα έχει ένα καλό coach, έχει κάνει καλές κινήσεις. Άρα το Ντουμπάι και η Χάπολ θα είναι δυνατές. Υπάρχουν και κάποιες ακόμα ομάδες οι οποίες κινούνται καλά, σαν το Μιλάνο για παράδειγμα. Λοιπόν, αλλά βλέπεις ομάδες οι οποίες έχουν ασθενήσει. Δηλαδή η Ευρωλίγα δεν θα είναι τόσο δυνατή φέτος. Η μισές της Ζαλγκύρης είναι καλή. Έτσι, ενισχύεται και αυτή βρήκε τον Βαλανσιούνας. Αλλά βλέπεις πολλές ομάδες, ας πούμε η Μπαρσελόνα. Θα έχει χειρότερο από πέρυσι. Δεν ρίχνει τα λεφτά τα οποία μείωσε και το μειώνει και τον budget. Mm-hmm. Και να πω και κάτι εδώ, Άγγελε. Αν δεν μειώνει το budget, από τη στιγμή που έχουν ακριβήνει οι καλοί παίχτες, βλέπουμε ότι πλέον τα κασέ έχουν ανέβει λόγω έλλειψης παιχτών, έχουν ανέβει σε δυσόρατα επίπεδα. Ένας παίχτης των 2 εκατομμυρίων κάνει 4 παίχτες πλέον.
0: Ναι, οπότε και το 2 είναι τώρα και χαμηλό, θα έλεγα, που παλιά ήταν τεράστιο.
1: Μπράβο. Οπότε λοιπόν τι σημαίνει ότι αν η Μπαρσελόνα πήγε, λέει ότι εγώ τον budget του ήταν πρωταγωνιστικό 20 και θα μείνει 20. Το 20 που θα μείνει φέτος, δεν μπορεί να πάρει στους παίκτες αξίας που θα έπαιρνε πέρυσι. Άρα στην ουσία το έχει μειώσει χωρίς να το μειώσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, οπότε βέβαια. Η Μπαρσελόνα, ας πούμε, θα είναι χειρότερη. Η Μπασκόνια θα είναι κακή. Η Βαλένθια έχασε όλους τους παίκτες της. Η Βίρτους τίποτα. Η Παρτίζαν, από ό,τι φαίνεται, και αυτή δεν θα είναι καμία σχέση με την Παρτίζαν του Μπράντοβιτς όπως ξεκίνησε, άσχετο αν δεν πήγε καλά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες είναι μέτριες. Η Παρί το ίδιο. Η Μονακό έφυγε. Η Μπεσίκτας που ήρθε στη θέση της δεν έχει καμία σχέση με την Μονακό την περσινή. Είναι μια ομάδα η οποία θα κινηθεί με ένα μπάτζετ περίπου στα 12 εκατομμύρια, χαμηλά. Άρα θα είναι καθαρά σε θέση ρολίστα. Που σημαίνει ότι του χρόνου η Ευρωλίγκα θα έχει τις δύο ελληνικές ομάδες πρωταγωνίστρες, στη νέα σεζόν δηλαδή. Θα έχει μια καλή Φενέρ, 3-4 καλές ομάδες, όπως είπαμε, του Μπάιν, Χάπολ, Ρεάλ. Από εκεί πέρα 3-4 καλούς ρυθμιστές τύπου Ζάγκυρης, ίσως Ερυθρός Αστέρας κτλ. Μιλάνο. Και μετά θα είναι 8-9 ομάδες, οι οποίες θα είναι πολύ μέτρες, χειρότερες από φέτος.
0: Μάλιστα, φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, Σωτήρη, να έχουμε τα υψηλότερα μπάτζετ στην Ευρώπη, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι Έλληνες οπαδοί και των δύο δεν το θεωρούν πλέον επιτυχία την συμμετοχή στο Final Four. Οι Έλληνες οπαδοί θέλουν το τρόπαιο.
1: Ναι, γι' αυτό είπα εγώ για την μπασκετική κουλτούρα. Πλην θα πρέπει να κοιτάμε τις ομάδες. Αυτό είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, να κοιτάμε μόνο την κούπα. Εδώ πρέπει να κοιτάμε τη διάρκεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός το είχε πάρει πέρσι, είναι αποτυχημένος. Μένει πιο σταθερή τα τελευταία πενταετία. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να γίνουμε λίγο πιο ορθολογιστές. Παρ' όλα αυτά, οι οπαδοί θέλουν πάντα κούπες, θέλουν και μεταγραφές. Σκέψου εδώ, σε αυτό που βγάζει μια πολύ ωραία πάσα. Σκέψου ότι βλέπω αρκετούς φίλους του Ολυμπιακού που μου λένε εμείς δεν πήραμε τίποτα. Και ο Παναθηναϊκός πήρε. Και λέω, συγγνώμη, έχετε καταλάβει ότι έχετε πάρει δύο από τους τρεις καλύτερους γκάρτ στην Ευρωλίγκα. Άντε, τέσσερις θα μπορούν να και κρατήσουν μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός.
0: Και θα σου απαντήσω, να σου πω εγώ ότι θα σου απαντήσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού εκεί. Mm-hmm. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε στο 3 και εμείς δεν είμαστε τόσο δυνατοί στο 3.
1: Να είναι αυτό και το
0: δεύτερο. Θα στο πούνε. Ναι, και αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός θα το έλεγε αυτό.
1: Και ο Παναθηναϊκός πήρε 5 και έδωσε 4 εκατομμύρια για Μπουσέλε. Ναι, η απάντηση είναι ότι ναι, αλλά αν ο Μοντέρο και ο Μακιντέρ δεν είχαν κλείσει τον Ολυμπιακό από το Μάιο και τον Απρίλιο στην ουσία. Αυτή τη στιγμή ο Μοντέρο θα κάνει 4 εκατομμύρια και ο Μακεντέρ 3. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει κάνει και πολύ μεγάλες μεταγραφές στο 1 που έχει και αδυναμία. Δεν, έχει κρατήσει όλο τον κορμό, όλο το ρόστερ το οποίο ήθελε και στην ουσία είναι μια έτοιμη ομάδα. Γιατί να κάνει 5 μεταγραφές. Παρ' όλα αυτά ο Έλληνας συνεχίζει, όπως είπες πριν, όπως θέλει κούπες, θα θέλει μεταγραφές. Όπως παλιά που όταν είμαστε στις εφημερίδες, περίμενε να διαβάσει, να πάει στην Ομόνια, να πάρει εφημερίδα, να διαβάσει για τη μεταγραφή που θα έρθει.
0: Ναι, βέβαια, το ακριβώς. Μα όχι, το λέω αυτό ότι έχει ανεβεί η προσδοκία, αυτό που θέλει ο Έλληνας οπαδός. Παλιά είμαστε ευχαριστημένοι, λέγαμε θα πάμε στο Final Four να το παλέψουμε και θα δούμε πιο παλιά. Άμα είμαστε και καλοί, ίσως να το πάρουμε. Τώρα δεν έχει το άμα είμαστε καλοί να το πάρουμε. Τώρα έχουμε ομαδάρες και πρέπει να πάμε να το πάρουμε.
1: Η αλήθεια πάντως είναι ότι έρχεται, πιστεύω, κοντοζυγώνει η ώρα που θα δούμε ένα ελληνικό τελικό. Γιατί πράγματι οι ομάδες μας είναι πάρα πολύ καλές και θεωρώ ότι και του χρόνου θα έχουμε δύο εξαιρετικές ομάδες. Για να πάω κατευθείαν στην επόμενη μέρα, ότι θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι μια έτοιμη ομάδα αυτή τη στιγμή. Κρατήσει τον ίδιο προπονητή, εννοείται 10 χρόνια Μπαρτζόκα, είναι σαν το Φέργιουσον στην Manchester United.
0: Σαν τον Ομπράντοβιτς στην πρώτη του θητεία στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς, που κάνει 13 χρόνια. Πόσο έκατσε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει ίδιο προπονητή, έχει κρατήσει τους τρεις σέντερ του, έχει κρατήσει τους τρεις κόρε του, που ήταν ο Βεζέκοφ, ο Φουνιέ και ο Ντόρσεϊ.
0: Ο Ντόρσεϊ Σωτήρη μένει τελικά.
1: Ναι, θα πάω και εκεί. Έχει κρατήσει τους δύο σκόρερ του, τους τρεις σκόρερ του, τους δύο ηγέτες του, τον Φουρνία και τον Βεζέκο, και έχει κρατήσει όλη την ομάδα την οποία ήθελε και όλη την πεντάδα. Τι έχει προσθέσει, είχε ένα θέμα στον Άσο, το λέγαμε. Mm-hmm. Πήρε δύο εξαιρετικούς παίκτες, μαζί με τον Λάρκιν και τον Βαζίσκο, δύο από τους τέσσερους καλύτερους γκάρτ της Ευρωλίγκα, και τον Μακιντάρ και τον Μοντέρο. Μοντέρο, μάλιστα, είναι και ένα κόμπου γκάρτ που έχει σκορ που δεν είχε ο Ολυμπιακός ποτέ μετά την εποχή Σπανούλη στο 1. Άρα ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος, έχει ενισχυθεί στο 1 που είχε πρόβλημα, έχει κρατήσει όλη την ομάδα και τι ψάχνει, τον Αντιπίτερς και ίσως και ένα παίκτη στη θέση του Μακίσικ για τρίτο στο 3.
0: Ένα τριάρι δηλαδή.
1: Ναι. Για τον Γόκα που μου πες, δεν τον ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ντόρσε θα ανανεώσει σίγουρα, δεν τίθεται θέμα. Θα πάρει και παραπάνω λεφτά και θα παραμείνει κανονικά στον Ολυμπιακό. Ο Γουόκαπ δεν τον ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που χάλασε, υπάρχουν δύο παράμετροι. Το ένα είναι ότι χάλασε η σχέση του Ολυμπιακού Γουόκαπ με τις δηλώσεις της άκοψης του Γουόκαπ. Το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που πήρε τον Μακιντάρ που είναι αναβαθμισμένη έκδοση του Γουόκαπ και τον Μοντέρο που είναι score guard, δεν έχει ανάγκη το Γουόκαπ. Θα ήταν τρίτο playmaker. Έχει και τον Τζόζεφ. Που είναι Γουόκαπ. Άρα λοιπόν ο Γουόκαπ στον Ολυμπιακό, εφόσον δεν υπήρχε πρόβλημα, θα ήταν τρίτο ή τέταρτο και του λέγανε πάρε και δελικά λεφτά παραπάνω, τιμή σένα. Και από τη στιγμή που ο Γουόκαπ ζήτησε τρελά λεφτά, γιατί έχει μια μεγάλη βλάση στο Ντουμπάι, ο Ολυμπιακός περιμένει να πληρωθεί. Εάν δεν πληρωθεί, θα μείνει ο Γουόκαπ όπως έχει και θα δούμε πώς θα παίξει, με τι ψυχολογία, τι σχέση θα υπάρχει. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν καίγεται, δεν τον ενδιαφέρει. Αλλιώς ο Ολυμπιακός τι περιμένει, να πάρει κάποια καλά χρήματα και να φύγει η Γουόκαπ. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον Αντιπίτερς. Υπάρχει ένα όνομα βόμβα, Χεζόνια βέβαια, ο οποίος.
0: Πήγε Καβαλιέρς, αλλά όχι με εγγυημένο συμβόλαιο, έτσι.
1: Ναι, οπότε μπορεί να είναι ένα τρίκ. Επειδή εδώ έχει γίνει λόγος. Καταρχήν ο Χεζόνια είχε εκφραστεί θετικά τον Ολυμπιακό κατά διαστήματα. Του αρέσει η Ελλάδα. Και ο Ολυμπιακός δεν έχει διαψεύσει ποτέ το θέμα Χεζόνια. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει που λέμε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει φωτιά. Υπάρχει καπνός και πίσω από
0: τον. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει φωτιά με το Χεζόνια. Λοιπόν, δώσ' μου μια γρήγορη απάντηση, γιατί θα πρέπει να διακόψουμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Air News Radio. Εσύ θα μείνει στη γραμμή και θα επανέλθουμε. Απλά δώσε ένα τίτλο. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει καπνός με το Χεζόνια, αυτό θα γίνει μετά τον Νοέμβρη.
1: Μπορεί και νωρίτερα και επανερχόμαστε μετά το
0: ωραία. Δελτίο της. Λοιπόν, να το εξηγήσεις, σε παρακαλώ, μείνε κοντά μας. Εμείς θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις φλόγες για τέταρτη μέρα η Δυτική Αττική αναζωπήρωση στη Ζάχουλη κοντά στο Αλεπουχώρι. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά στη Λούμπα και στην Ψάθα. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεπουχώρι προς Μέγαρα. Σε ετοιμότητα δύο πλοία και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και Πάχης Μεγάρων. Στο μικροσκόπιο των αρχών όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα. Στον ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Διώκονται για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο από την Περιφέρεια Κρήτης για την προμήθεια ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους. Είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Ακούτε Έρα Σπορ. Σωτήρη, σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Έτσι.
3: Πάντα είμαστε
0: συνεπείς στο πρόγραμμα.
3: Πάντα συνεπείς στο πρόγραμμα και πάντα στην επικαιρότητα.
0: Ακριβώς.
3: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά με τις πυρκαγιές και ειδικά με την τεράστια φωτιά στην Αττική, που έχει κάψει πάνω από 110.000 στρέμματα και περιουσία κιόλας. Έτσι, ευτυχώς δεν έχουμε από πλευράς κατοίκων ανθρώπινα θύματα. Έχουμε τα ζωάκια βέβαια τα λοιπά, αλλά πάνω απ' όλα δυστυχώς είχαμε τους πυροσβέστες μας. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Τα
3: με λοιπόν, το ελικόπτερο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και μόνο και στο Ρέθυμνο κλπ. Τέλος πάντων.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε πει στο ότι ο Ολυμπιακός στον Άσο είναι μια χαρά και δεν καίγεται για το WOCAP. Ο WOCAP όμως έχει και ελληνικό διαβατήριο, Σωτήρη.
3: Δεν τους καίει πλέον τους αιωνίους στο ελληνικό διαβατήριο. Θεωρώ ότι του χρόνου θα πάμε στους 7 ξένους που έχω πει. Ήδη κατέθεσε την πρόταση η ΑΕΚ. Ακολουθούν σιγά σιγά και οι μεγάλοι, και ο Ολυμπιακός. Είδε και ο Παναθηναϊκός άφησε τον Ντολιόπουλο και πήρε το Μωραΐτη και το Ματζούκα και μάλλον θα φύγει ο Κουζέλογλου, που σημαίνει ότι ναι, μεν έχουν το όριο των ξένων, γιατί και ο Παναθηναϊκός παίρνει το διαβατήριο του ΦΑΛ, αλλά δεν καίγεται, γιατί άλλο το Ντολιόπουλος, άλλο Μωραΐτης. Ο Ντολιόπουλος είναι επιδραστικός, ο Μωραΐτης σε καμία περίπτωση. Άρα στην ουσία λοιπόν και ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνω, δεν μπορεί να έχει πλέον 6 Έλληνες οι οποίοι είναι όλοι καλοί. Και όπως και ο Ολυμπιακός, αν φύγει ο WOCAP, δεν το συζητάμε ότι αν δεν υπήρχε το ελληνικό διαβατήριο θα έχει χαιρετήσει ήδη, θεωρώ, με τη συμπεριφορά του όσο αφορά τις δηλώσεις τα λοιπά. Αλλά και πάλι δεν καίγεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος καταλαβαίνει ότι τα μάτς των Ιωνίων στην Ελλάδα θα κριθούν στους τελικούς και σου λέει ας παίξω 5 παιχνίδια με 9 παίχτες, άλλωστε και πέρυσι έτσι δεν παίξανε κάπως με 8-9-10 παίχτες. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο πρόβλημα, θεωρώ. Όσον αφορά το Χεζόνια που ξεκινήσαμε τη συζήτηση πριν, να πούμε ότι ο Χεζόνια θεωρώ ότι είναι στόχος του Ολυμπιακού, γιατί ψάχνει ένα καλό παίκτη backup του Πίτερς, αλλά θα ήθελε ο Μπαρτσόκας ένα παίκτη που να είναι, ενώ αρχικά είχαμε πει και όλοι καταλαβαίναμε ότι ψάχνει έναν αθλητικό φόρο την άλλη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Πίτερ. Στην ουσία όμως, επειδή κανένα πεντάρι του Ολυμπιακού δεν έχει σουτ και κανένα πεντάρι δεν έχει ατομικές φάσεις, ο Ολυμπιακός θα ήθελε ένα τεσάρι που να έχει και το σουτ και το σκορ και να παίζει και στο 3, γιατί πλέον έχει μείνει μόνο ο Γουόρκ, ο Παπα-Νικολάου στο 36-37. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, και εγώ δεν είναι σουτέρ. Άρα λοιπόν, ο Μπαρτζόκας θα ήθελε έναν καλό φόρουαρντ εκεί που είχε ενισχυθεί και ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ, αλλά και η Φενέρ, ο οποίος να έχει και αυτό σκορ. Και έτσι λοιπόν να μπορεί να παίξει τις δύο θέσεις. Και θεωρώ ότι ο Χεζόνια είναι ο ιδανικός παίχτης, δεν το συζητάμε. Και πώς μπορεί να έρθει τώρα. Δεν μπορούσε να έρθει τώρα, γιατί η Ρεάλ δεν θα τον άφηνε. Άρα λοιπόν πρέπει να πάει στο NBA. Στο NBA, αν πήγαινε, θα μπορούσε να πάει σε στιγμή. Πιθανώς θα φύγει. Με το μη εγγυημένο συμβόλαιο αυτό είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή τώρα μπορεί να είναι και ένα τρίκ που λέμε, να πας εκεί και να ξέρει ότι δεν θα τα βρει π.χ. στο τέλος, δεν θα είναι εγγυημένο το συμβόλαιο και να πει αρχές Οκτώβρη δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο, πάει, έρχομαι στην Ευρώπη. Θα πάρει και η Ρεάλ κάποια χρήματα, ένα εκατομμύριο περίπου, είναι να έχει βάλει ένα buyout η Ρεάλ, ότι αν γυρίσει στην Ευρώπη χωρίς να παίξει το NBA, είναι πολύ μικρό το ποσό αυτό για τον Ολυμπιακό. Οπότε να γίνει το τρίκ αυτό που λέμε για να παίξει ο Χεζόνας στον Ολυμπιακό είναι ένα θέμα, δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει. Λέμε τώρα, όμως συζητείται ευρέως και έχει λογική. Ο Ελλήνιος Ολυμπιακός θα πάρει να παίξει το 4 από το NBA προφανώς, γιατί δεν έχει πάρει τόσο καιρό ρολίσεις από την Ευρώπη που υπήρχαν στο 4 και στο 3, ή θα πάρει δύο παίκτες, ένα που να παίζει 4-5 και ένα που να παίζει 3-4 για να γεμίσει το ρόστερ του. Είναι πλήρης όμως, στην ουσία backup ψάχνει ή ένα μεγάλο παίκτη που να παίζει και στις δύο θέσεις και να έχει δηλαδή μια ακόμα πρωτοκλασάτη λύση σε περίπτωση που είχε ένα τραυματισμό του Βεζέκοφ ή ένα τραυματισμό του Γουόρντ, ας πούμε, στο 3-4.
0: Λοιπόν, για πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει εντυπωσιακά πράγματα στη μεταγραφική περίοδο, έτσι. Έφερε τον Ομπράντοβιτς ξανά, δεύτερη θητεία στον Παναθηναϊκό, και έχει κάνει εντυπωσιακές κινήσεις. Και στον Νάσο με τον Φραντζίσκο, και στο 3 και με τον Μπαντιό στο 2 και γενικά.
3: Νομίζω οι κινήσεις του Παναθηναϊκού είναι αρκετές, καταρχήν γιατί είχε πρόβλημα από τη στιγμή που απέτυχε πέρυσι η ομάδα και άλλαξε προπονητή. Ήταν λογικό να κάνει αρκετές κινήσεις, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Από εκεί και πέρα πίσω ο Παναθηναϊκός, νομίζω το μεγαλύτερο όνομα που έχει φέρει είναι ο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια.
0: Ο Μπράντοβιτς.
3: Ναι, λοιπόν. Τώρα η παίκτες που έχει πάρει καλή είναι, αλλά δεν έχει κάνει σούπερ μεταγραφές. Ο Φραντζίσκο είναι ένας πολύ καλός γκάρντ, okay. Δεν είναι ο Superstar, ένας καλός γκάρντ, ο οποίος πριν από ένα χρόνο δύο ήταν ένας παίκτης των 500.000. Τώρα ένας παίκτης 4 εκατομμύρια πληρώνει υπεραξία ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχουν παίκτες. Ο Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε 20-25 λεπτά στη Ρεάλ, που είχε στο 4 και στο NBA δεν έπιασε. Τώρα το ότι πληρώνει 4 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός είναι γιατί δεν υπάρχουν παίκτες στην ουσία αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ο Μπάντιο είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν στην Βαλένθια, ένας κόμπο γκάρντ. Όχι κάτι ιδιαίτερο στην άμυνα, όμως καλός παίκτης. Μετά πήρε τον Μπόγκα, ο οποίος επίσης είναι ένας καλός ρολίστας στο 3-4, και πήρε και τον Φαλ, ο οποίος στο 3-4 από τραυματισμό, και βασικά τον πήρε γιατί είναι και το ελληνικό διαβατήριο, θεωρώ εγώ, και ο οποίος εντάξει δεν κάτι σούπερ. Δηλαδή η μεταγραφή του Παναθηναϊκού δεν είναι σούπερ. Αλλά δεν είχε ανάγκη να πάρει σούπερ μεταγραφές. Είχε αυτή την ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Έκανε πολύ καλές μεταγραφές γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κορμό, είχε ρόστερ. Έχει τον Ναν, έχει τον Λεσόρ, έχει τον Χουάντσο, έχει τον Χέιτ Ντέιβις. Δηλαδή ο Χέιτ Ντέιβις, ο Ναν, είναι δύο από τους καλύτερους παίκτες στις θέσεις τους στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, άρα λοιπόν δεν είχε ανάγκη να πάρει σούπερ στάρ ο Παναθηναϊκός. Είχε ανάγκη να πάρει αυτούς τους παίκτες που πήρε, που είναι όλοι καλοί, θεωρώ, ρολίστες, ή μπορεί να βγουν και πρωταγωνιστές κάποιοι από αυτούς.
0: Είναι παίκτες λογικής ο Μπράντοβιτς, θα έλεγα, που ακριβώς. Ο Μπράντοβιτς θέλει να παίζουν όχι σε μία θέση, να μπορούν να παίξουν σε δύο θέσεις μίνιμουμ.
3: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν τι έκανε, γέμισε το ρόστερ του. Το γέμισε με παίκτες οι οποίοι να έχουν αθλητικότητα, ενέργεια και να παίζουν άμυνα, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην ομάδα του Άταμαν. Ένα αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Μπράντοβιτς θέλει να παίξει ένα μπάσκετ το οποίο θα είναι όλοι οι παίκτες να παίζουν εκτός από κάποιους συγκεκριμένους όπως ο Νάνο, Λεσόρ κτλ. Να παίζουν όλοι οι υπόλοιποι δύο θέσεις και να μοιράζει τον χρόνο να παίζουν 20-22 λεπτά, γιατί στο σύγχρονο μπάσκετ να έχει συνέχεια ενέργεια και δεν μπορεί να παίξει πάνω από 20-22 λεπτά. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι επειδή πάντα ένας κοιτάει τον άλλον, μεγάλη, μην κρυβόμαστε, ο Μπράντοβιτς ήθελε να ματσάρει τον Ολυμπιακό. Τι ήθελε? Να ματσάρει τον Βεζέκοφ. Άρα τι ήθελε? Αθλητικά forward. Γι' αυτό πήρε και τον Μπόγκα, για να μπορέσει να παίζει πολύ καλή άμυνα πάνω στο Βεζέκοφ. Τι άλλο θέλει ο Μπράντοβιτς? Να παίζει άμυνα με αλλαγές, κάτι το οποίο κάνει ο Ολυμπιακός, για να το ματσάρει καλύτερα. Γι' αυτό πήρε το Γιαμπουσέλε σαν τρίτο ψηλό, στην ουσία ή δεύτερο ψηλό, στο δεύτερο ψηλό. Ένα τεσάρι που παίρνει κορμί όμως για πέντε, για να ματσάρει και αυτό στο Βεζέκοφ, αλλά να έχει και ένα χαμηλό σχήμα με το Γιαμπουσέλε στο πέντε, που να απειλεί και από μακριά και να μπορεί να παίζει άμυνα με αλλαγές. Ποιον πήρε ο Ολυμπιακός? Το Μοντέρο. ποιον πάει και παίρνει ο Παναθηναϊκός. Τον Μπάντε που ήταν συμπαίκτης και τον ήξερε πολύ καλά και ήταν ο αμυντικός της Βαλένθια. Ενώ ο Μοντέρο ήταν ο εξωτερικός γκάρ της Βαλένθια. Άρα λοιπόν όλες οι κινήσεις του Παναθηναϊκού έχουν συγκεκριμένη στόχευση και στρατηγική. Είναι κλασική επιλογή ο Μπλάντοβιτς. Και ο Μπλάντοβιτς προσπαθεί να παίξει ένα σύγχρονο μπάσκετ στο οποίο θα παίζει άμυνα με αλλαγές. Πολύ αθλητικότητα, πολύ ενέργεια, θα μοιράζει τον χρόνο. Ο καθένας θα έχει το ρόλο του και θα έχει και ψηλό ο οποίος σουτάρει από μακριά. Ο Παναθηναϊκός θα έχει ψηλούς οι οποίοι σουτάρουν από μακριά. Θα έχει δύο γκάρτ που απειλούν και οι δύο με σκορ με όλα τα είδη παιχνιδιού, με drive, με μακρινό σουτ, με τρίποντο. Επίσης προσθέτει το Φρανσίσκο, ο οποίος έψαχνε. Θυμάστε, το είχαμε πει και καιρό πριν, ότι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού είναι ο Φρανσίσκο και τίποτε άλλο. Το είχαμε πει και μαζί. Αυτό έχει γίνει γιατί ο Μπράντοβιτς ήθελε να παίξει, ο οποίος να έχει σκορ στο ένα και να έχει την εμπειρία την ευρωπαϊκή. Και αυτό για ποιο λόγο? Γιατί επειδή ο Ναν δεν θα παίζει 35 λεπτά όπως με τον Άταμαν, ούτε θα έχει ασυλία όπως με τον Άταμαν. Ναι. Οπότε λοιπόν, όταν θα είναι εκτός ο πεντάδας ο Ναν, ή όταν δεν θα είναι στο παρκέ γιατί έχει φάουλ ή γιατί είναι ντεφορμέ, ήθελε ο Μπράντοβιτς ένα παίκτη ο οποίος να έχει το σκοράρισμα από την περιφέρεια, να πάρει σουτ, να πάρει ένα μεγάλο σουτ στο τέλος. Αυτό το έχει ο Φρανσίσκο, που έχει το τρίποντο. Αλλά λοιπόν, γι' αυτό πήρε και τον Φρανσίσκο. Επειδή πολλοί θα βιαστούν να πούνε ότι ποιος θα παίξει άμυνα από Φρανσίσκο ή Ναν, να πούμε ότι στο σύγχρονο μπάσκετ, όταν παίζει άμυνα με αλλαγές και έχει τρεις forward, όπως θα έχει ο Παναθηναϊκός, με μέσα τον Μπόγκα, τον Χέις ή τον Χουάντσο και τον Γιαμπουσέλε, καλύπτει εύκολα το κενό αυτό. Σε τελική ανάλυση, δηλαδή, ο Ολυμπιακός, όταν είχε μέσα τον Βεζέκοφ και τον Φουνιέ, είναι καλή αμυντική. Άμυνα με αλλαγές παίζει και το κρύβει.
0: Άρα λοιπόν, δεν...
3: ακριβώς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, για όσους βιάζονται να πούνε ποιος θα παίξει άμυνα, έχει αλλάξει τον μπάσκετ, αυτό θα περιγράφουμε για τα αναλύουμε. Όταν παίζει άμυνα με αλλαγές, κρύβει εύκολα έναν και δύο παίκτες, οι οποίοι είναι αδύνατοι στο κομμάτι της άμυνας και συμμετέχουν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργείται τρύπα, όπως θα δημιουργούνται σε ατομικές φάσεις με ατομικά μαρκαρίσματα και το παλιό κλασικό man-to-man. Οπότε αυτές τις κινήσεις έκανε ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός είναι πλήρης, τελειώσει το ρόστερ του. Έχει χάσει μόνο ένα παίκτη ο οποίος θα είχε επιδραστικότητα, είναι ο Όσμαν, ο οποίος θεωρώ ότι έφυγε γιατί ίσως δεν του άρεσε το στυλ αυτό του ο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός θα δακρύνει ότι όποιος δεν θέλει να μείνει είναι φιλοσοφία του Μπράντοβιτς. Αυτή, όποιος δεν θέλει να παίξει στο Παναθηναϊκό, θεωρεί ότι δεν θα έχει το ρόλο που θέλει, φεύγει άμα θέλει να φύγει. Γι' αυτό και έφυγε ο Όσμαν, έτσι, γιατί ήταν βασικό τριάρι. Είναι μια απώλεια για μένα ο Όσμαν. Αλλά θα την καλύψει τη θέση αυτή με τον Μπόγκα για τα αμυντικά χαρακτηριστικά τα οποία είπαμε. Θα κατεβαίνει ο Χέις Ντέιβις. Πιστεύει τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος έχει το τρίποντο και θυμίζει Σέρβο μπασκεμπολίστα και είναι και ψηλός. Άρα λοιπόν τον πιστεύει ο Μπράντοβιτς. Και από εκεί και πέρα ο Όσμαν θεωρώ ότι έφυγε άκελα γιατί είχε ταυτιστεί και αρκετά και με τον Άταμαν, λόγω και της, ότι είναι Τούρκοι και οι δύο, και ήταν και επιλογή του Άταμαν. Και επίσης θεωρώ ότι ο Όσμαν του αρέσει πιο πολύ αυτό το μπάσκετ Άταμαν, δηλαδή το να το χαρούμε, ήταν και από τα NBA τόσα χρόνια, να το χαρούμε, να μην έχουμε τόση πίεση, να μην σκιζόμαστε την άμυνα. Οπότε σου λέει, αφού μπορώ να πάω και 3 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να 700, γιατί να κάνω στον Παναθηναϊκό, πάω στον ΠΑΟΚ, βασιλιά θα είμαι, θα παίζω το μπασκετάκι που μου αρέσει.
0: Στον ΠΑΟΚ είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή.
3: Ακριβώς, θα παίξω και Ευρωλίγκα. Οπότε μια χαρά είναι όλα. Γιατί να... γι' αυτό και έφυγε. Πιστεύω και γι' αυτό και τον Παναθηναϊκό μήνε. Δεν και καλά, λόγω της φιλοσοφίας που έχει ο Παναθηναϊκός όσον αφορά αν κάποιος ζητήσει να φύγει. Το ίδιο έγινε και με τον Τολιόπουλο. Έτσι. Και σωστά έγινε με τον Τολιόπουλο, γιατί και ο Τολιόπουλος δεν θα βρει χρόνο. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Με τους Έλληνες το έχουμε πει κατά καιρούς. Ο Τολιόπουλος και πέρυσι τώρα είπαμε ότι έκανε λάθος που έφυγε από τον Άρη. Βέβαια δεν είχαν έρθει νέοι επενδυτές. Ήταν λίγο άτυχος γιατί μετά από λίγες μέρες ήταν νέοι επενδυτές στον Άρη. Θα είχε μείνει ένα βασιλιάς.
0: Λοιπόν, να πάμε και στις άλλες ομάδες, μια και είπες Άρης και ΠΑΟΚ. Άρης και ΠΑΟΚ δυναμώνουν. Αρκετά.
3: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και σιγά σιγά θα απειλήσουν και τους μεγάλους σταθμούς του πρωτάθλημα.
0: Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να γίνει από τη νέα σεζόν ή ακόμα θα χρειαστεί?
3: Όχι από αυτή, από τη μεθεπόμενη.
0: Από την μεθεπόμενη, δηλαδή το 27-28.
3: Βέβαια, γιατί τώρα σκέψω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να πάρει π.χ. και ένα walk-up. Έτσι, θα μπορούσε να πάρει και ένα παίκτη ακόμα, κυνήγησε ακόμα και τον Ναγκόμεθο ή τον Γουάντσο, τον αδελφό του, στο σέντερ. Κυνήγησε και τον Βαλασιούνα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, και κάτσε μην κυνηγήσει, ήθελε και το Χεζόνια. Κάτσε μην πάρει και άλλο παίκτη ο ΠΑΟΚ. Κρατήστε το αυτό που λέω. Ο ΠΑΟΚ αναλόγως της εξέλιξης της χρονιάς μπορεί να κάνει και άλλο μπαμ.
0: Μέσα στη χρονιά, κατά τη διάρκεια μέσα που θα εξελίσσεται η χρονιά αγωνιστικά.
3: Ακριβώς. Με παίκτη είτε από το NBA, από τα κοψίματα του NBA, είτε με παίκτη από την Ευρωλίγα που μπορεί να φύγει κάποια στιγμή από την Ευρωλίγα και να πει πάω στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν έχουν ακόμα το το δέσιμο αυτές οι ομάδες και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, οι οποίοι έχουν αυξήσει το μπάτζετ στα περίπου 10 με 15 εκατομμύρια. Είναι καλά νούμερα, έχουν καλούς προπονητές, έχουν τον κόσμο, αλλά ακόμα, επειδή έρχονται από μια απραξία στην ουσία σε επίπεδο τέτοιου χρόνων, χρειάζεται να δέσουν. Επίσης δεν έχουν ακόμα, τώρα αρχίζουν και αποκτούν και τους Έλληνες παίκτες που δεν είχαν σε σχέση με τους Αιωνίους της Αθήνας. Οπωσδήποτε οι Αιωνίοι της Αθήνας έχουν και μεγαλύτερα μπάτζετ και είναι πολύ πιο έτοιμες ομάδες, αλλά του χρόνου, όχι φέτος, φέτος θα είναι αγωνιστικές όμως. Δηλαδή ναι. Δεν θα είναι εύκολο να περάσει από την Πηλαία και από το
0: Αλεξάνδριο,
3: όπως λέμε παλιά, έχει αλλάξει όνομα Νίκος Γκάλης.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν λέω,
0: καλά το λες. Ναι. Εντάξει. Απλά εμείς το έχουμε
3: συνηθίσει. Με τα παλιά. Λοιπόν. Δεν θα είναι εύκολο να περάσουν από εκεί και σίγουρα θα είναι ανταγωνιστικοί. Παρ' όλα αυτά όμως δεν νομίζω ότι μπορεί να διεκδικήσουν ένα πρωτάθλημα. Του χρόνου οι Κύπελλοι όμως θα το παλέψουν. Του χρόνου όμως που το μπάτι του ΠΑΟΚ θα πάει, λένε, στα 25 εκατομμύρια και του Άρη στα 20-25, φυσικά θα διεκδικήσουν πρωτάθλημα. Και θα έχουμε ένα πολύ ισχυρό πρωτάθλημα. Διότι θα έχουμε τέσσερις ομάδες πανίσχυρες και οπωσδήποτε πιστεύω θα έχουμε τέσσερις ομάδες στην Ευρωλίγκα. Εγώ. Mm-hmm. Και γιατί να μην έχουμε, γιατί πολλοί μου λένε γιατί γίνεται, γιατί να μην γίνεται. Οι Ισπανοί έχουν τέσσερις και οι μισές δεν στρίβουν. Δηλαδή, βαλέθε ρολίστα, να μην κοιτάξει την περσινή χρονιά. Η Μπασχόνια δεν κάνει τίποτα. Γιατί να μην έχουμε τέσσερις ελληνικές που θα έχουν και μεγαλύτερα μπάτζετ και παλιά, δηλαδή δεν το δικαιούμαστε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα έχουμε τέσσερις. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είτε γίνει σύμπραξη του NBA Europe με την Ευρωλίγκα, είτε πάει η Ευρωλίγκα σε μια διεύρυνση, θα πάει σίγουρα σε 24 από την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Και μάλιστα οι δύο θα είναι από το Γιούλοκα που ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μαζί με την Μπασακετσί, την Τούρκικη, είναι οι πιο ισχυρές ομάδες στα ρόστερ. Και άρα είναι φαβοροί για να πάνε τελικό και να πάρουν δύο εισιτήρια. Αλλά στη μεθεπόμενη σεζόν σίγουρα θεωρώ θα έχουμε τέσσερις ομάδες με τον ένα τον άλλο τρόπο στην Ευρωλίγκα. Και περιμένει και η ΑΕΚ τη γωνία.
0: Αυτό εδώ ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Με την ΑΕΚ τι γίνεται, Σωτήρη?
3: Η ΑΕΚ, κοίταξε, έχει βάλει κάποιους επενδυτές, αλλά δεν έχουν μπει επενδυτές αυτοί οικονομικά από τώρα. Η ΑΕΚ πήρε το γήπεδο μετά από 49 χρόνια. Είχαμε το φοβερό και τρομερό εκεί να ενοχλούνται οι φανατικοί που έτσι ΑΕΚ, επειδή η ΑΕΚ δίνει το γήπεδο στον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα, αλλά το κάνει αυτό γιατί χτίζει σχέσεις και με τον Ολυμπιακό.
0: Χτίζει και λεφτά θα και πάρει. Έτσι, φυσικά.
3: Και λεφτά θα πάρει που είναι μια-δύο μεταγραφές. Το 1,5 εκατομμύριο θα πάρει η ΑΕΚ. Είναι μια-δύο μεταγραφές για το ρόστερ το οποίο έχει η ΑΕΚ. Δεν έχει ο Αγγελόπουλος ο Μάκη τη δυνατότητα που έχει ο Μιστακής. Δεν έχει καμία σχέση οικονομικά με τον Μιστακίδη, με τους επενδυτές του Άρη. Άρα ο άνθρωπος λοιπόν, το να του κατηγορούν τον άνθρωπο που κράτησε την ΑΕΚ ζωντανή στις χαλεπές εποχές, την έβγαλε την αφάνεια και την έχει φτάσει σε ένα επίπεδο αρκετά καλό. Με προσωπικές θυσίες, γιατί δεν είναι κανένας άπλουτος, είναι το άλλο άκρο και της φτιάχνει και γήπεδο της ΑΕΚ. Στην ουσία φτιάχνει το γήπεδο. Έτσι, και ταυτόχρονα η ΑΕΚ με το γεγονός ότι δίνει το γήπεδο στον Ολυμπιακό,

0: Σε αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Μην με ρωτάς. Αλλά η ΑΕΚ περιμένει πάντως με τους επενδυτές τους καινούριους να δει την επόμενη μέρα για να παίξει και αυτή στη νέα Ευρωλίγα ή στο NBA Europe.
1: Η νέα Ευρωλίγα, Σωτήρη, με τις πολλές. Τώρα οι ομάδες θα αυξηθούν. Θα πάνε 24, έτσι.
0: Ναι. Όχι φέτος, του χρόνου.
1: Ναι. Μετά θα ξαναυξηθούν ή κάτι, θυμάμαι λάθος.
0: Η εκτίμηση δικιά μου είναι θα πάμε σε σύμπραξη του χρόνου, θα έχουμε 24 ομάδες στην Ευρωλίγκα. Το NBA Europe λέει ότι μπορεί να κάνει δικό του πρωτάθλημα. Ήδη σήμερα είχαμε μια ομάδα από το Λονδίνο που θα βάλει ακόμα και ένα βίσα, αν διάβασα, δεν μπορώ να διαβάσω. Λοιπόν, το θέμα εγώ θεωρώ ότι θα πάμε σε μια σύμπραξη τελικά, γιατί δεν νομίζω να θέλουν να χάσουν και οι δύο θα χάσουν να κάνουν διαφορετικές οργανώσεις. Οπότε θεωρώ ότι θα πάμε σε μια σύμπραξη, στην οποία μετά από δύο χρόνια. Ναι. Όχι φέτος, ούτε του χρόνου, το μεθεπόμενο, δηλαδή σε τρίτη διοργάνωση από τώρα.
1: Τρίτη χρονιά, στο τρίτο πρωτάθλημα.
0: Θα είναι 30 ομάδες. Εκτός και αν βιαστούν και αντί για 24 την μεθεπόμενη σεζόν, έχουμε κατευθείαν σύμπραξη και 30, όπου θα μπουν μέσα και τα καινούργια τα κλαμπ, αυτά οι νέες ομάδες από Λονδίνο, από Παρίσι και τα λοιπά, μπουν δηλαδή 5-6 ομάδες από εκεί, 7 ομάδες, 8. Θα δοθούν και 2-3 wildcard και θα συνεχίσουν και με την Ευρωλίγα με νέα κριτήρια. Θα σου μπορεί να σου πει η Ευρωλίγα ότι ακυρώνονται κάποια συμβόλαια μονοετή που υπήρχαν και τα κριτήρια είναι αυτά. Και να δημιουργηθεί ένα πρωτάθλημα 30 ομάδων. Εκεί θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα 30 ομάδων, το οποίο θα φέρει και πάρα πολλά έσοδα με την συμμετοχή του marketing που κάνει το NBA Europe. Εκεί θέλει να μπει και η ΑΕΚ με τον ένα τον άλλο τρόπο. Εκεί μπορεί να, σε 30 ομάδες μπορεί να έχουμε 5 ελληνικές, να το πιστεύω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα αυτή η κόντρα των οπαδών της ΑΕΚ με τον Μάκη τον Αγγελόπουλο. Γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει μια κακή παράδοση, ότι η κόντρα των οπαδών της με τον Φιλίππου οδήγησε στην έξοδο των μεγάλων χρηματοδότη της ΑΕΚ στις εποχές που πήρε πρωτάθλημα. Έτσι. Τώρα δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι κρίμα να τσακώνεται στην ΑΕΚ του αν έδωσε το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα.
1: Νομίζω ότι σωστά το έδωσε η ΑΕΚ.
0: Εννοείται σωστά, γιατί κέρδη και λεφτά θα πάρει και θα κάνει τα γραφή σε μια εποχή που δεν έχει τα λεφτά αυτά.
1: Και θα φτιάξει το γήπεδο για Ευρωλίγκα.
0: Και κάτσε στον Ολυμπιακό και δημιουργήσε ένα δικασμένο με την Ευρωλίγα και η Ευρωλίγα σου λέει, όπως και το κάνουμε, Ευρωλίγα, marketing είναι όλα. Σου λέει, αυτοί εντάξει, δεν αφήσαν τον Ολυμπιακό να πάει μακριά. Εντάξει, τους στηρίξανε. Είναι μέλος μας είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι βασική ομάδα της Ευρωλίγα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Όπως και ο Παναθηναϊκός. Οπότε γιατί να φωνάζεις τώρα γιατί θα παίξει ο Ολυμπιακός εκεί, δηλαδή φοβερά πράγματα, δεν άκουγα, δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει, πάντως ευελπιστούμε να έχουμε 4 ή 5 ομάδες στη νέα Ευρωλίγα, είτε τη μεθεπόμενη είτε σε 3 σεζόν από τώρα.
1: Για από τις άλλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, Σωτήρη, τι βλέπεις για τις άλλες ομάδες? Βλέπω ότι στον Κολοσσό έχουν ή δεν ξέρω τι έχουν κάνει βέβαια. Είχαν μία διάθεση να επενδύσουν για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν έχουν κινηθεί αναλόγως.
0: Μην ασχολείσαι, θα έλεγα. Προσπαθούν οι ομάδες, εντάξει, και οι μήπως θα παίξει στην Ευρώπη και πρώτη φορά κτλ. Αλλά τα κασέτα που έχουν οι ομάδες αυτές δυστυχώς είναι πολύ χαμηλά. Θα είναι ένα πρωτάθλημα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, 2 ταχυτήτων. Θα είναι 4-5 μαζί, αν βάλω και την ΑΕΚ την πεντάδα και μετά όλες οι άλλες ομάδες μαζί πάνω κάτω.
1: Δηλαδή θα είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
0: Που ξεχωρίζουν, αλλά κοντά τους βάζω Άρη Πάο και μετά την ΑΕΚ. Κοντά τους με μια σειρά, δηλαδή θα είναι 3 ταχύτητες στην πρώτη ταχύτητα και μετά θα είναι όλες οι υπόλοιπες ομάδες μαζί. Κάπως έτσι θα πάει το θέμα.
1: Για την εθνική ομάδα τώρα που έχει παιχνίδια.
0: Για την εθνική ομάδα είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο είσαι, Άγγελε, και το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα παίξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
1: Θα πληρωθεί ασφάλεια, δεν θα παίξει.
0: Ναι, εγώ λοιπόν είχα κάνει μια ερώτηση, την οποία δεν έχει απαντήσει κανείς και ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς έχει συμβεί. Η εθνική ομάδα κινδυνεύει να μείνει εκτός μουντομπάσκετ του χρόνου. Ήταν σε πανεύκολο όμιλο με πανεύκολη διασταύρωση. Και όμως, γιατί ακόμα και η Ισπανία που συμμετέχει στη διασταύρωση δεν έχει καμία σχέση με την Ισπανία που ξέραμε, έτσι. Λοιπόν, και όμως εμείς κινδυνεύουμε, που πήραμε Χάρκινο στο τελευταίο μπάσκετ, κινδυνεύουμε να μην πάμε στο μουντομπάσκετ. Θα είναι μέγα κάζο, μεγάλη αποτυχία τεραστίων διαστάσεων, εάν δεν γίνει. Και ψάχνω να καταλάβω το γιατί δεν κλήθηκε ούτε ο Αντετοκούνμπο, ούτε ένα Αντουραλιζέ, δηλαδή ο Ντόρσεϊ Γουόκαπ, ούτε παίκτες που θα μπορούσαν να κληθούν. Κάποιοι που, ακόμα που δεν κλήθηκαν από τις ομάδες που των αιωνίων, έτσι. Λοιπόν, πήγαν κάποιοι, έτσι, δεν πήγαν όλοι. Ερώτηση λοιπόν είναι, υπήρξε γενικό προσκλητήριο? Εάν υπήρξαν παίκτες που είπανε δεν ερχόμαστε γιατί είμαστε τραυματίες και το ψάξανε, ο Γιάννης κλήθηκε ή δεν κλήθηκε? Η απάντηση δεν έχει δοθεί. Υπήρξε μια ανακοίνωση του πρόεδρου της Ομοσπονδίας, του κ. Λιόλιου, ασαφέστατη, ότι αναλαμβάνω την ευθύνη. Αυτό που αναλαμβάνω την ευθύνη είναι κάτι το οποίο το λένε όλοι, αλλά δεν μας λες ποια ευθύνη στην ουσία αναλαμβάνεις. Δηλαδή, τι έχεις κάνει για να δούμε τι έγινε. Δηλαδή, δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Ο Σπανούλης επίσης

0: μίλησε αόριστα, δεν αναφέρθηκε στο αν ερωτήθηκε, αν τον ενημερώσαμε την Ομοσπονδία ότι δεν θα έρθει ο Γιάννης π.χ. οπότε μην τον καλέσει. Κάποιος θα τον ενημέρωσε. Δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης δεν προέβη, δεν ήθελε να καλέσει τους πάντες, γιατί υποτίμησε ο Σπανούλης την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Δεν το θεωρώ αυτό, γιατί θεωρώ ότι ο Σπανούλης θέλει όλους τους παίκτες με το εθνόσημο, το θεωρεί τιμή και να είναι εκεί. Έχει παίξει και τραυματίες ο Σπανούλης. Άρα λοιπόν, ναι, προφανώς φαντάζομαι, ναι, ότι κάποια σύσκεψη έγινε, κάποια συζήτηση και απλά υποτιμήσαμε συνολικά και σαν Ομοσπονδία, ίσως τα παιχνίδια, και είπαμε ας μην καλέσουμε τον Αντετοκούμπο, είτε για τα λεφτά, είτε γιατί δεν ήθελε ο Αντετοκούμπο λόγω ότι είχε που θα πάει στο NBA αυτή τη στιγμή να παίξει τότε. Δεν ξέρω. Ας μας απαντήσει κάποιος και πάση περιπτώσει να δούμε θα γίνει τώρα. Ο Αντετοκούμπο είναι διαθέσιμος. Πρέπει να πληρωθούν τα χρήματα. Έχουν βρεθεί τα χρήματα. Θα είναι κανονικά ο Γιάννης. Γιατί αν χάσουμε από την Ουκρανία στη Λετωνία, που είναι το παιχνίδι το πρώτο, και στην Ισπανία μετά μέσα, τέλη Αυγούστου, η εθνική ομάδα θα είναι με το ένα πόδι έξω από το Μούντο Μπάσκετ. Άρα λοιπόν, το ερώτημα είναι, θα κληθούν όλοι τώρα? Περιμένουμε. Πιστεύω θα κληθούν όλοι.
1: Περιμένουμε, για να δούμε.
0: Και να δούμε αν θα έρθουν. Και τώρα, γιατί το Μαϊάμι π.χ., γιατί ξέρεις, είναι το πέρα το κομμάτι του ασφαλιστήριου, συμβόλαιο για τους παίκτες που είναι πολλά τα χρήματα, γιατί βγαίνει παρόν ένα αλγόριθμο αυτό που έχει να κάνει με την ηλικία του παίκτη, τους τραυματισμούς κτλ. Έχει να κάνει και το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει και μια συζήτηση με την ομάδα και με τον παίκτη, αν θέλει ο παίκτης. Αλλά εγώ πραγματικά προβληματίστηκα, γιατί στο προηγούμενο παράθυρο ήρθαν NBAers όπως ο Τζόκιτς, ο Μαρκάνεν, ο Σετζούν, τώρα θα έρθει ο Γκομπανιάμα. Άρα λοιπόν, γιατί δεν έχουμε το Γιάννη Μεσχιά και δεν μα μείνουμε έξω?
1: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο περιμένουμε να δούμε.
0: Κάποιος πρέπει να μας απαντήσει, αν ρωτήθηκε ο Γιάννης, δεν ήθελε ο Γιάννης, δεν υπήρχαν τα λεφτά, δεν κλείθηκε, υποτίμησαμε τους αντιπάλους, δεν το έχει πει κανένας. Το αναλαμβάνω την ευθύνη, δεν μας λέει κανένας όμως τελικά τι έγινε. Και επίσης, αν πάθουμε τη ζημιά να γεμίνουμε έξω, κάποιος θέλει. Φταίει γιατί δεν έγινε κάτι σωστό. Να μας πει κάποιος ποιο ήταν το σωστό το οποίο δεν έγινε. Δηλαδή να ξέρουμε και ποιος φταίει τελικά. Έχουν ευθύνη και οι παίκτες, δεν θέλουν και οι παίκτες. Πρέπει να μας απαντήσει κάποιος.
1: Θα τα δούμε αυτά το προσεχές διάστημα. Λοιπόν, Σωτήρη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η ώρα πλησιάζει 11. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Καλή συνέχεια.
0: Να είμαστε καλά. Καλησπέρα σε όλους.
1: Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, ο συνάδελφος, ο οποίος μας μίλησε για τα θέματα που αφορούν τον μπάσκετ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Εφόλης της ύλης συνέντευξη έδωσε πριν μία ώρα στον Άγγελο Στήμο και την Era Sport ο Χρήστος Σερέλης. 3,5 χρόνια θητεία στον Παναθηναϊκό και στο υψηλότερο επίπεδο σε κάνουν καλύτερο προπονητή, καθώς ουσιαστικά εμπλουτίζει τις γνώσεις σου μετά από κάθε παιχνίδι. Η ερχόμενη Ευρωλίγκα θα είναι 100% πιο ανταγωνιστική, καθώς όλο και περισσότεροι παίκτες από το NBA έρχονται να αγωνιστούν σε ένα πρωτάθλημα υψηλών απαιτήσεων. Με τα συνεχόμενα μάτς υπάρχει λίγος χρόνος για προπόνηση, έτσι δουλεύουμε πολύ με βίντεο και προσωπικές συζητήσεις για να περάσουμε την φιλοσοφία μας στους παίκτες. Αν και θεωρώ πως τα 3,5 αυτά χρόνια το γενικό πρόσημο είναι θετικό, η αποτυχία και στους δύο περσινούς μας στόχους είναι αυτή που μένει. Κυρίως ότι δεν περάσαμε στο Final Four που έγινε στο σπίτι μας, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι η επιτυχία είναι η συμμετοχή στο Final Four, η οποία κερδίζεται μετά από σειρά αγώνων. Η κατάκτηση του κυπέλου ασφαλώς και είναι ό,τι σημαντικότερο, ωστόσο όλα κρίνονται σε δύο μάτς και μπορεί η καλύτερη ομάδα να βρεθεί σε μια κακή ημέρα. Και ο Χρήστος Σερέλης, αφού πρώτα ανέφερε ότι είναι πρόωρο να μιλήσει για τη συνέχεια της καριέρας του, κατέληξε λέγοντας: είναι ξεκάθαρο ότι και το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι φέτος πιο ανταγωνιστικό, καθώς Άρης και ΠΑΟΚ έχουν προϋπολογισμό σχεδόν επίπεδου Ευρωλίγκας. Η πίεση στους αιώνιους μόνο καλό μπορεί να κάνει στο άθλημα, με την προϋπόθεση να δοθεί περισσότερος χρόνος συμμετοχής στους Έλληνες παίκτες. Στην καλή δουλειά που έγινε στην προετοιμασία, η οποία θα τους βοηθήσει στο αυριανό μάτς κόντρα στην Ναϊμέγγεν, αναφέρθηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην σημερινή συνέντευξη τύπου. Η πρόκριση θα κριθεί και στα δύο μάτς, επισήμανε επίσης ο Βάσκος τεχνικός, την ώρα που προς αποχώρηση από το λιμάνι οδεύουν ο Γιώργος Μασούρας και ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Στην Νίον της Σαουδικής Αραβίας καταλήγει ο πρώτος και στην Παλέρμο ο δεύτερος, ενώ ο Αντρέ Λουίς ήδη έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες με Σιπιόνι, αλλά χωρίς τον Νέσε, η εκλεκτή του Μεντιλίμπαρ για το αυριανό παιχνίδι. Η μέρα ευρωπαϊκών κληρώσεων η σημερινή, με τους εκπροσώπους μας να μαθαίνουν ποιους θα βρουν στη συνέχεια μπροστά τους. Στα play-off του Champions League η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει την Ναϊμέγγεν, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Στα play-off του Europa League, εάν ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Anderlecht, θα αναμετρηθεί με την ιτημένη του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη, ενώ ο Όφη θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ Τσεσκά Σόφιας. Στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ιτημένη του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβε, ενώ στην ίδια διοργάνωση και στην απευκταία περίπτωση που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Anderlecht, θα παίξει με τον ιτημένο του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος αγωνίζεται στην Σπαρτάκ Μόσχας. Σε κυκλοφορία από το μεσημέρι εισιτήρια για την εκτός έδρας ρεβάνς των Πράσινων με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στη Βουλγαρία. Παίκτης της ΑΕΚ πρέπει πλέον να λογίζεται ο Μίλαν Βιτάλης, καθώς προέκυψε οριστική συμφωνία με την Ουγγρική Γκιόρ και ο 24χρονος διεθνής μέσος αναμένεται τις ερχόμενες ώρες στην πρωτεύουσα, ενώ άμεσα αναμένεται να τελειώσει θετικά ή αρνητικά η υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς, καθώς στην Ένωση περιμένουν τις ερχόμενες ώρες την απάντηση του Σέρβου αριστερού ακραίου. Ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τόμ Λουσέ, καθώς ο Γάλλος μέσος πέρασε με επιτυχία ιατρικά και εργομετρικά και απομένει η ανακοίνωση της απόκτησής του. Ο Άρης ενέταξε στο ρόστερ του τον 18χρονο αφρικανό επιθετικό Ταφσίρ Ντιόπ με πενταετές συμβόλαιο, ενώ έφτασε στην Θεσσαλονίκη ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ για να ενταχθεί και αυτό στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει για τα επόμενα δύο χρόνια την καριέρα του Ελευθέρης Λίρατζης, ενώ ο Λεφαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου εξτρέμ Μαχαμαντού Μπαλντέ με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ. Στο Πόλο την Ιταλία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η Εθνική Νέων Γυναικών για την τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με το σκορ στο ημίχρονο ενισόπαλο 8-8 Και στα νέα από το εξωτερικό, την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ, ανακοίνωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ σήμερα. Μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Μαουρίσιο Ποκετίνο στον πάγκο της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Βιλερμπάν δανείζει για έναν χρόνο τον 28χρονο περιφερειακό Άρμονι Μπρούξ στη Βαλένθια. Τέλος, μετά την Ουαλία και την Αγγλία και η Σερβία απέσυρε την στήριξή της στον Τζιάνι Ινφαντίνο για νέα θητεία στον προεδρικό θόκο της FIFA. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Era Sport.

0: 13 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τους Γαβρίλ Ρεμούντο στη ρύθμιση των ήχων. Παραμένει ο Γαβρίλ, όπως και ο Τάκης Μπάλτας, παραμένει στην επιμέλεια της παραγωγής. Λοιπόν, εμείς αφήνουμε τα του μπάσκετ και πάμε στο ποδόσφαιρο. Μεγάλη μάχη αναμένεται αύριο το βράδυ στο γήπεδο Καραϊσκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αϊμέγγεν, με έπαθλο φυσικά την ομάδα που θα προκριθεί στα play-off του Champions League. Ο Γιάννης Ράνιος είναι εδώ για να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και φυσικά το για το τι υπόθηκε στη συνέντευξη του τεχνικού των Ερυθρόλευκων, του κυρίου Μεντιλή Μπαρέλα. Γιάννη, καλησπέρα. Και ήταν και ο Χρήστος Μουζακίδης, έτσι, καλά θυμάμαι.
1: Όλοι μαζί, καλησπέρα.
0: Γιάννη. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Βεβαίως, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα μαζί.
1: Καλό καιρό. Δεν έχουμε καλό χειμώνα ακόμα εμείς.
0: Ούτε για αστείο.
1: Ούτε για αστείο.
0: Αυτά τα λέμε από τον Ιανουάριο.
1: Έτσι.
0: Καλό χειμώνα.
1: Λοιπόν, στο επίκεντρο, όπως και να το κάνουμε, είναι το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν σε 9 η ώρα. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλες τις ομάδες, που οι περισσότερες είναι ανέτοιμες, σας μην κρυβόμαστε, και σε συνδυασμό με την Revanse, που είναι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, όπου για το τυπικό της υπόθεσης, να θυμίσω ότι σε περίπτωση που έχουμε ένα συνολικό σκόρ ισόπαλο, μετά τα 2.90 λεπτά το μάτς θα οδηγηθεί στην παράταση και αν χρειαστεί στα πέναλτι, και θυμίζω ότι δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ. Το λέω γιατί καμιά φορά ξέρεις. Κάποιοι έχουμε μείνει ακόμα στα προτριετία στη ακριβώ ισχύ.
0: Το εκτός έδρας γκολ.
1: Λοιπόν, έμαθε και ο Ολυμπιακός σήμερα ότι από την κλήρωση ότι όποιος περάσει, ας ελπίσουμε να είναι Ολυμπιακός, όπως και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
0: Φυσικά.
1: Το λέω αυτό. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise-Bodo Glimt.
0: Δύσκολο ζευγάρι.
1: Κοίταξε, αν μου έδινε μισό σέντ, αν σου περίσευε να ποντάρω σε μία από τις δύο ομάδες, θα ποντάριζα στην Union Saint-Gilloise να προκριθεί. Η Bodo Glimt δεν είναι η Bodo Glimt που είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, με άλλο προπονητή, με άλλους παίχτες, στην επίθεση, στη μεσαία γραμμή. Βέβαια είναι σε full φόρμα, θα μου πει κανείς. Αλλά εγώ θα έδινα έτσι ένα μικρό προβάδισμα, 51-49 εν πάση περιπτώσει, στην Union Saint-Gilloise.
0: Μια ομάδα. Νομίζω πήρε και το Super Cup τώρα.
1: Ναι, που αν δεις.
0: Ναι.
1: Μια πενταετία, το πώς έχει ανέβει, το πώς έχει δομήσει όλο αυτό το οικοδόμημά της, πώς κινείται με το τμήμα scouting κτλ. Είναι υπόδειγμα για μικρομεσαίες ομάδες πώς μπορούν να ηρεχηθούν ψηλά. Δεν είναι η ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν θα έρθει η ώρα ας ελπίσουμε να ασχοληθούμε εφόσον περάσει ο Ολυμπιακός.
0: Συμφωνώ πάντως μαζί σου και εγώ λίγο παραπάνω στην ομάδα από το Βέλγιο θα έδινα.
1: Ναι, 51-49.
0: Ναι, πολύ λίγο παραπάνω, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τις δηλώσεις τις οποίες είχαμε σήμερα, μιας και πλέον υπάρχουν θεματάκια τα οποία υπάρχουν και από τις δηλώσεις και από το ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε ότι και ο Μασούρας και ο ΕΣΕ είναι εκτός από το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Όπως δέχαμε και από νωρίς σήμερα το πρωί, ο ΕΣΕ ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τον δούμε στο αρχικό σχήμα, πόσο μάλλον στην αποστολή. Οπότε τρέχει, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, να προλάβει τον επαναληπτικό. Αντίθετα, ο Σιπιόνι κρίθηκε ότι θα είναι έτοιμος. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να τον δούμε στο αρχικό σχήμα, γιατί δεν είναι 100% έτοιμος. Από την άλλη, ο Γιώργος Μασούρας, όλα δείχνουν ότι αυτό το δημοσίευμα που βγήκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι για την ΝΕΟ τον συνοδεύει. Οπότε πλέον οδεύει για άλλες πολιτείες. Για 2 χρόνια στην ΝΕΟΜ, ετοιμάζει ξανά βαλίτσες για επιστροφή ο 32χρονος εξτρέμ. Θυμίζω, είχε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 27. Οπότε πλέον αποχαιρετά τους Ερυθρόλευκους και μετά την θητεία του που είχε στην Αλκαλίτ, εκεί που ήταν και ο Γιώργος Δόνης και ο Γκουστάβο Πογιέτ, πλέον συνεχίζει το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Οπότε αυτές είναι οι δύο ουσιαστικά αλλαγές που θα έχει για το αυριανό παιχνίδι. Ναι. Ξετυλίγοντας λίγο τις δηλώσεις από τις πιο πρόσφατες, μιας και μίλησε γύρω στις 8 η ώρα Ελλάδος ο προπονητής Αϊμέγγεν, αναφερόμενος ο Σφέιντερ για το τι ακριβώς περιμένει από την ομάδα του, είπε ότι θα έχουμε ορισμένες αλλαγές, θα έχουμε ορισμένους βασικούς που δεν θα βγάλουν 90 λεπτό, όπως ο Σάντλερ για παράδειγμα. Ναι. Και ότι η ομάδα έχει ένα τριετές πλάνο Ευρώπης. Είπε επίσης ότι το τι έγινε στα φιλικά παιχνίδια δεν σημαίνει απολύτως τίποτα ούτε για μας ούτε για τον Ολυμπιακό. Μας περιμένει μια εξαιρετικά δύσκολη βραδιά αύριο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τον αντίπαλό μας, αλλά ούτε και να τον φοβηθούμε. Κάτι το οποίο ισχύει και στον Ολυμπιακό. Και επίσης ο Κέρον Τσέρι, ο οποίος θυμίζω ότι είχε παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό τότε που είχε νικήσει Μακάμπι Χάιφα με το 4-0. Το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Είχε πετύχει ένα εκπληκτικό γκολ και με φάουλ. Βέβαια τώρα είναι στα 37-38, αν θυμάμαι καλά. Δεν πάβει ένας έμπειρος, ικανός ποδοσφαιριστής. Είπε ότι μας αρέσει να παίζουμε στο Champions League, έστω και αν μιλάμε για τα προκριματικά. Δεν υπάρχει άγχος. Περιμένουμε μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά περιμένουμε και τους δικούς μας φίλους. Συμπληρώνω εγώ περίπου 1.300 φίλοι της Νάιμέγγεν. Θα είναι για να δουν την ομάδα τους μετά από 17 χρόνια να παίζει στην Ευρώπη. Οπότε θα έλεγα εγώ ότι είναι ένα παιχνίδι ορόσημο. Από εκεί και πέρα τώρα, τι έγινε με τα όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν μας έκανε λίγο πιο σοφούς, είναι αλήθεια, δεν το περιμέναμε και αυτό. Γενικά είναι πολύ φιδωλός στο τι λέει και στο πώς προσεγγίζει τέτοια παιχνίδια. Είπε ότι έχουμε δουλέψει σωστά, μπορεί τα φιλικά παιχνίδια να μην ήταν ως αποτέλεσμα αυτά τα οποία θέλαμε, αλλά παρόλα αυτά έχουμε δουλέψει αρκετά καλά σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, προκειμένου να υποδεχτούμε όπως πρέπει τον πρώτο μας αντίπαλο. Και συμπληρώνω εγώ, θα είναι μια πρώτη απόδειξη αυτά τα δύο παιχνίδια για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές με το Μεντιλίμπαρ ρίχνεται στη μάχη ενός επίσημου αγώνα. Και αυτό, αν θέλεις, έχει τη δική του αξία, γιατί μόλις μία φορά το 2017 στην Ισπανία έχει ξαναπαίξει προκριματικό Μεντιλίμπαρ. Επίσης, είχε μιλήσει για τα προβλήματα τραυματισμών και του ΕΣΥ και του ΣΥΠΙΟΝ, είπε ότι έχουμε τους παίκτες που θα τους αντικαταστήσουν. Σε ερώτηση για τον Γιάρεμτσουκ, που συμπληρώνω εγώ μαζί με τον Ταρέμι, έχουν μείνει εκτός αποστολής, είπε ότι έχουμε πολλούς ξένους, έπρεπε να επιλέξω 17 και θεωρώ ότι έχουμε κάνει τους καλύτερους αυτή τη στιγμή για να περάσω αυτόν τον προκριματικό γύρο. Γιατί θυμίζω ότι αλλάζει στην πορεία η λίστα. Και για τις μεταγραφές, ότι θα χρειαστούμε πολύ χρόνο, υπάρχει πολύς χρόνος για να δούμε αν θα φύγει και αν θα έρθει κάποιος παίχτης. Διαφωνώ, λέει, για το αν θα έπρεπε να κλείνει η αγορά τόσο αργά. Έπρεπε, λέει, με το που ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις να τελειώνει και στο τέλος θα μείνουν 25 ποδοσφαιριστές. Εδώ να συμπληρώσω το εξής, ότι βλέποντας αυτή τη στιγμή το ρόστερ του Ολυμπιακού, χωρίς να υπολογίζουμε τον Τζολάκη που οδεύει για Χαλ, τον Αντρέ Λουίς που πήγε στην Κάνσας και τον Μασούρα που πάει στην ΕΟΜ, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 27 παίχτες, όπου στους 27 συμπεριλαμβάνεται και ο Γιαζίτζη, ο οποίος λόγω τραυματισμού θα το δούμε καλό Γενάρη. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και το αν θα φύγουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και βεβαίως ότι είναι καλό που πρέπει να μπούμε στην πραγματικότητα των επίσημων υποχρεώσεων λίγο νωρίτερα από πέρυσι. Ο Μουζακίτης είπε ότι περιμένουμε αρκετό κόσμο, να του δώσουμε μια δόση χαράς. Μίλησε με ωραία λόγια, με εγκομιαστικά σχόλια που είχαν να κάνουν με τον Τάντιτς αλλά και τον Μωρ. Μωρ έχει περάσει, αν θυμάσαι, πριν από χρόνια για ένα εξάμεινο από τον Ολυμπιακό. Ο Εμρέ Μωρ, ο Τούρκος. Και επειδή είμαι μικρός, λέει για τον Τάντιτς, ήμουν σε ηλικία που τον έβλεπα. Και όταν έπεσε σε προηγούμενες ομάδες, είναι χαρά μου, λέει, που θα παίξω έστω και αντίπαλός του. Αυτά επαναλαμβάνω από πλευράς δηλώσεων. Τώρα, να πάμε λίγο να δούμε τα μεταγραφικά, γιατί έχει ενδιαφέρον το απόγευμα. Δηλαδή, από τη μία κοιτάζαμε τι γίνεται με την αποστολή. Πιθανή ενδεκάδα δεν θέλω να ρισκάρω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δοκίμασε απομονωμένα ορισμένες ομάδες αμυντικών, χαφ και επιθετικών. Προφανώς έχει στο μυαλό το Μεντιλίμπαρ να έχει κυρίως παίχτες που είναι από πέρυσι στον Ολυμπιακό και λιγότερους ξένους. Όμως επιμένω αυτό που έλεγα και χθες, ότι η συμμετοχή ή μη και η χρησιμοποίηση στη θέση που θα βάλει τον Ζώτα θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα στο μεσοεπιθετικό πλάνο. Γιατί θα δούμε τον Τσικίνο στο αρχικό σχήμα, θα δούμε τον Ρολινή δεξιά, θα δούμε τον Ζέλσον αριστερά. Ο Ελκαμπή για μένα μοιάζει σίγουρη λύση στην κορυφή. Αλλά θα δούμε από εκεί και πέρα τι άλλα μπορούν να έχουν ακόμα και στα χαφ. Αν θα δούμε Γκαρθία Μουζακίτη, αν θα δούμε Σιπιόνι. Ναι, κοίταξε, εδώ έχει ένα πλεονέκτημα με τη Λίμπαρ έναντι με εμάς που δεν παρακολουθούμε την καθημερινότητα των παιχτών. Εμείς τους είδαμε μόνο στα επίσημα, στα ανεπίσημα παιχνίδια, στα φιλικά. Τους βλέπει, τους αξιολογεί και γνωρίζει και μέσα από τις μετρήσεις ποιος είναι έτοιμος για αυτά τα παιχνίδια. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που θα κριθεί ο Μεντιλίμπαρ, εκ των υστέρων θα μου πεις, αλλά αυτός ξέρει καλύτερα τι βλέπει κάθε μέρα στο Ρέντι. Έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Οπότε ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και περιμένοντας μέχρι αύριο το τι θα δούμε. Λοιπόν, Στρεφέτσα, ολοένα και πιο κοντά στην Παλέρμο, βέβαια είναι μια υπόθεση που ξέρετε εδώ και 3 εβδομάδες. Έτσι.
0: Για Παλέρμο τελικά.
1: Για Παλέρμο, ναι. Είναι πολύ πιθανό να μετακομίσει προς τη Κελία μεριά. Mm-hmm. Οπότε ας το κρατήσουμε αυτό. Γιατί έπαιζε και για τη Μόντσα, έπαιζε και για την Πάρμα. Όταν και η Παλέρμο, φαίνεται αυτή τη στιγμή η Παλέρμο να έχει τον πρώτο λόγο. Ορτέγκα. Όλο πλησιάζει, όλο φαίνεται να γεφυρώνεται αυτό το χάσμα για την πόλη του Φρανσίσκο Ορτέγκα στην River Plate. Και αυτός είναι και ένας λόγος που φαίνεται ότι ο Σαλάχ Εντίν περιμένει να δει τι γίνεται με τον Ορτέγκα για να ανάψει το πράσινο φως και να έρθει στον Ολυμπιακό. Οπότε, βλέποντας τον Ορτέγκα να μετακομίζει, αυτόματα να περιμένουμε τον Σαλάχ Εντίν που έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι των άλλων. Μασούρας, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, διετίας στην Νέομ, ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Οπότε θα δούμε τι νεότερο υπάρχει και από τους Έλληνες, γιατί θα πρέπει και σιγά σιγά να αυξάνεται και το ελληνικό στοιχείο, το οποίο εμείς και με την αποχώρηση του Μασούρα φαίνεται ότι μειώνεται. Και βεβαίως υπάρχει σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του Ναϊμέγεν Ολυμπιακός που είναι την επόμενη Τρίτη. Mm-hmm. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση για τον δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού. Είναι 7:30 τοπική ώρα το παιχνίδι και γι' αυτό υπάρχει σχετική ενημέρωση. Τα εισιτήρια θα βγουν μέσω ίντερνετ από την Τρίτη 4 του μήνα, 4/8, δηλαδή αύριο, από τις 11 το πρωί μέχρι εξαντλήσεώς του. Αυτά και διάφορες άλλες λεπτομέρειες που αφορούν αυτό το ταξίδι. Αυτά για την ώρα. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Φαντάζομαι ότι αύριο είπες ότι αναμένει πολύ κόσμο Ολυμπιακός. Σχεδόν κατάμεστο θα είναι, έτσι. Για να μην πω κατάμεστο.
1: Θα σου πω, αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι σήμερα μέχρι να ανοίξει πάλι για τα εισιτήρια του αυριανού αγώνα η σχετική πλατφόρμα ηλεκτρονικά, είχαν μείνει περίπου στα 1500 εισιτήρια. Φαντάζομαι έχουν πέσει από τα 1000. Και αν σκεφτούμε επίσης ότι αρκετοί έχουν μεταβιβάσει εισιτήρια διαρκείας, γιατί λόγω του καλοκαιριού θέλω να δώσω κάποιον φίλο του γιατί λείπουν, δεν αποκλείουν να δούμε κενά καθίσματα, αλλά στο κέντρο όταν θα δεις κενά καθίσματα δεν σημαίνει ότι είναι απόλυτα διαρκείας, γιατί προφανώς κάποιοι κάτοχοι δεν ήρθαν λόγω διακοπών. Όμως, ναι, θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος για να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Μετά από περίπου 2,5 μήνες θα δει κάποιος την ομάδα. Και θα είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι, γιατί ό,τι και αν βλέπεις τα φιλικά, ό,τι και αν ακούσεις τις μεταγραφές, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο, το χορτάρι, εκεί που θα δούμε τελικά πόσο καλά και πόσο σωστά προετοιμασμένος είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος για πρώτη φορά στην ιστορία του ανταμώνει με την Ναϊμέγεν, αν και πέρυσι θυμίζω ότι είχε παίξει και φιλικό παιχνίδι με την ίδια, αλλά άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα.
0: Και πέρυσι δύο Ολλανδικές είχε βρει στον όμιλο, στη League Face, Άγιαξ και Άιντχόφεν.
1: Και επίσης, όπως και πέρυσι και πρόπερσι και φέτος, έχει κάνει προετοιμασία στην Ολλανδία και μάλιστα σε 2 δόσεις. Οπότε είναι λίγο πιο οικείο το στυλ παιχνιδιού, ο καιρός, όλα αυτά είναι μια ευνοϊκή συνθήκη για μια ομάδα η οποία μοιάζει σε πολλά με τον Ολυμπιακό, mm-hmm. αν και επιλέγει κυρίως τριάδα στα στόπερ στρέντερ. Είναι μια ομάδα που πετυχαίνει εύκολα γκολ, όπως και ο Ολυμπιακός. Μια ομάδα που δέχεται εύκολα γκολ, είναι ήδη να κρατήσει το 0 στην άμυνα, όπως θα έρθει και ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Κλειδί, κατά την άποψή μου, γιατί συνήθως λέμε είναι πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες, αν θα μπει γκολ νωρίς και αυτά, για μένα είναι ο Ολυμπιακός να κρατήσει το τελευταίο 4ο και να μην δεχτεί γκολ. Γιατί εκεί φαίνεται ότι χτυπάει η Ναϊμέγεν, κάτι που φάνηκε και πέρσι, και εδώ δείχνει ότι την πατά ο Ολυμπιακός και φέτος, αρκετά από τα φιλικά παιχνίδια, από το 75 και μετά.
0: Σωστό.
1: Οπότε ας το κρατήσουμε και αυτός μία παράμετρο. Για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος έχει αυτό στα δικά του στοιχεία ως γηπεδούχος, είναι αίτητος σε 8 αναμετρήσεις απέναντι σε Ολλανδικές ομάδες, έχει 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και γενικότερα έχει πολύ καλές αναμνήσεις.
0: Ωραία. Γιάννη, περισσότερα θα πούμε αύριο κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. 9 η ώρα θυμίζω το παιχνίδι. Το μικρόφωνο στα γήπεδα θα ανοίξει την αυλαία του στις 8:30 για ενημέρωση. Φυσικά και για όλα θα συμβούν στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
1: Βεβαίως. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Ράνιος με όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού εν όψη του αυριανού αγώνα με την Αϊμέγγεν για την τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πάμε εμείς να δούμε τα τελικά των 8. Ο Ντένσε Σοντερίσκε 1-0 από 0-0 το ημίχρονο. Ρανχάιμ Χαούγκε Σουτ 3-4-1-2 το ημίχρονο. Κρακοβία Πογκόν 0-2-0-0 το ημίχρονο. Γκολγκόφ Όντρα Όπολε 0-1 από ημίχρονο. Χάλμσταντ Σύριους 0-2 από ημίχρονο, Έρεμπρο Βάρναμο 1-3, 1-0 το ημίχρονο, Σπαρτάκ Βάρνα Λοκομοτίβ Πλόντιβ 1-0 από ημίχρονο. Τελικά και τον 9.30 Στεάου Αφαρούλ 2-2-0-2 το ημίχρονο, Σέλτικ Νταντί 1-0-0-0 το ημίχρονο. Λοιπόν, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη θα τα δούμε αμέσως μετά, καθώς θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες και τον άνεμο για ένα ακόμη βράδυ στη Δυτική Αττική. Γενικότερη ύφεση αυτή την ώρα στα πυρήνα μέτωπα, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Η πυρκαγιά έχει μεγάλη περίμετρο, θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να κατασβεστεί. Θα επιχειρούμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε το πρωί μαζί με τα ενέργεια μέσα να προσπαθήσουμε κάθε μικρή ή μεγάλη αιστεία να σβηστεί πριν το μεσημέρι, πρόσθεσε. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία συναδέλφων τους από τη Γαλλία και τη Ρουμανία. Πολλές αντιπυρικές ζώνες με την διάνοιξη δρόμων από μηχανήματα έργου. Στο μικροσκόπιο των αρχών όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα. Στον ανακριτή αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: 10 λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Γαβρίλη Ρεμούντο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε πει όλα τα τελικά, να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στο 79 Ατλέτικο Γκέμες Τριστάν Σουάρες 1-3, στο 82 Σπορτίβο Σαν Λορέντζο 3-0, στο 69 Βαλούρ στη Αρνάν 1-1, αποτέλεσμα ημιχρόνου Σαρμιέντο Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια 2-1. Με αυτά τα αποτελέσματα υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας έγινε η πρώτη που απέσυρε δημόσια την στήριξή της στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της FIFA, Τζιάννη Ιφαντίνο, αφού εκείνος πρότεινε το περίφημο αυτό σχέδιο για την πώληση μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικούς φορείς. Στην δική της ανακοίνωση, η Ομοσπονδία της Ουαλίας αναφέρει ή μάλλον επιβεβαίωσε ότι αποσύρει την στήριξή της προς τον νυν πρόεδρο της FIFA εν ώψη της επανεκλογής του για την θητεία 2027-2031 μέσα από την εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση που θα γίνει τον Μάρτη στο Μαρόκο. Οι πρόσφατες αστοχίες στους τομείς της διακυβέρνησης, της ηγεσίας, των αξιών, της διαχείρισης ομάδων και της επικοινωνίας μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο κύριος Ιφαντίνο δεν απολαμβάνει πλέον την εμπιστοσύνη της Ουαλικής Ομοσπονδίας για να συνεχίσει αυτόν τον ρόλο στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η αποτυχία να τεθούν τα συμφέροντα του ποδοσφαίρου σε προτεραιότητα αποτελεί σφάλμα που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε, αναφέρει η ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουαλίας. Και ενώ λέμε ότι το κεφάλαιο Ιφαντίνο FIFA μετά το Μουντιάλ σιγά σιγά κλείνει, σήμερα μπορώ να πω ότι θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα. Και αυτό το λέω γιατί μετά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας ακούγεται ότι κάτι παρόμοιο θα κάνει και η Αγγλία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Ιφαντίνο θα έχει μπροστά του τον πρόεδρο της UEFA, τον Τσέφεριν, και αυτό γιατί έχει κυκλοφορήσει μια πληροφορία ότι ο Τσέφεριν θα προσπαθήσει στις 12 Αυγούστου στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας κατά τη διάρκεια του Super Cup της UEFA, εκεί όπου σίγουρα θα είναι Paris Saint-Germain, να επικοινωνήσει, να μιλήσει, να συζητήσει με τον Αλκελαϊφή, τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, προκειμένου να στήσουν από κοινού μέτωπο σε βάρος του Ιφαντίνου. Βέβαια, ο Αλκελαϊφή, σαν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων, με αυτήν την ιδιότητα, και η οποία ένωση εκπροσωπεί περισσότερες από 850 ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, ο Τσέφεριν γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain δεν θα είναι εύκολες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολες, δεδομένου ότι ο Κελαϊφή αποτελεί πολιτικό σύμμαχο του Ιφαντίνο. Αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά ο Τσέφεριν, όπως και ο Κελαϊφή, ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων σε ένα τέτοιο μέτωπο, σε μια τέτοια διαμάχη, είναι καθοριστική. Το Παγκόσμιο Κύπελλο των Συλλόγων, η εναρτήρια διοργάνωση του οποίου κατακτήθηκε από την Chelsea πέρσι το καλοκαίρι, θεσπίστηκε υπό την ηγεσία του Ιφαντίνο. Ο Τσέφεριν λοιπόν θα προτείνει στον Αλκελαϊφή να γίνει μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ των Συλλόγων του 2021, εάν και εφόσον δεν παραιτηθεί από τη θέση του ή αν θέλεις δεν αποφασίσει να μην βάλει υποψηφιότητα για την επόμενη θητεία του Προέδρου της FIFA. Οπότε καταλαβαίνεις, Άγγελο, ότι το κεφάλαιο αυτό, το σύριαλ αυτό συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, πιστεύω,
0: πολύ μέλλον ακόμα.
1: Για πολύ ακόμα. Ναι, εδώ συζητάμε για εκδηλώσεις και διοργανώσεις οι οποίες θα γίνουν χρόνια μετά, και όμως εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, στα άλλα θέματα που υπάρχουν στην ημέρα, υπάρχει ένα πάρα πολύ θλιβερό θέμα. Βυθίστηκε σε πένθος το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας και γενικότερα η αθλητική Βραζιλία, διότι υπάρχει μια είδηση που τάραξε τους πάντες. Ένας 15χρονος ποδοσφαιριστής, ο Μίκα Λεάντρο, που πήγε στα κλιμάκια της Σάο Πάολο, έδινε ένα φιλικό παιχνίδι, μάλλον συμμετείχε σε ένα φιλικό παιχνίδι με την ομάδα Σέντρο Σπορτίβο Αλαγουάνο, και εκεί που έπεσε δέχτηκε σφαίρα, Άγγελε. δέχτηκε σφαίρα και πέθανε το παλικαράκι. Και πληροφόρησε να φέρουν ότι κατά τη διάρκεια αυτού του φιλικού αγώνα δέχτηκε τυχαία μια σφαίρα από μια γειτονική σύγκρουση σπυρών εμπόρων ναρκωτικών. Όλα αυτά στην Βραζιλία, δυστυχώς. Επίσης, η Times, το ΗΠΑ, η εφημερίδα, αναφέρει ότι το Copa America του 2028 θα γίνει στις ΗΠΑ. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Απλά το καινούριο στοιχείο το οποίο εμφανίζεται είναι ότι το 2028 δεν θα συμμετάσχουν 16 ομάδες όπως ήταν το αρχικό σχέδιο, αλλά 20 ομάδες. Άρα δηλαδή θα έχουμε 10 ομάδες από την Νότια Αμερική και 10 ομάδες, γιατί αυτές είναι που απαρτίζουν την ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, την κόρμα από τη Νότια Αμερική, οπότε οι άλλες 10 θα είναι από την άλλη συνομοσπονδία που υπάρχει στην Αμερικανική Ήπειρο, βάσει του σχεδίου και του οργανογράμματος της FIFA και που είναι η CONCACAF. Το τουρνουά του 2028, αυτό το Copa America, το επόμενο Copa America, θα διεξαχθεί ταυτόχρονα με το Ολυμπιακό τουρνουά που έχουμε στο Los Angeles την ίδια χρονιά, 2028. Επίσης, σε μέσο που της Αμερικής, σαν ομοσπονδία, ανακοίνωσε μάλλον την απόφασή της να επεκτείνει το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Μαουρίσιο Ποσετίνο, να είναι, παραμείνει στην πραγματικότητα και να είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας των ΗΠΑ της Αμερικής έως και το 2030, έως και το επόμενο Μουντιάλ που είναι και πετειακό και θα διεξαχθεί στην Ισπανία, στο Μαρόκο, στην Πορτογαλία, στην Αργεντινή, στην Παραγουάη και στην Ουρουγουάη. Και κλείνοντας να σου πω ότι έχουμε χρόνο, συγγνώμη. Οι Boca Juniors και οι New Orleans Boys στο Ρωσάριο αναδύθηκαν στο Παλαιστίνο.
0: 1-1 τέλει. 2-2. Γιατί εγώ το άφησα στο 1-1.
1: Ναι, εγώ το άφησα στο 1-0. Μετά είδα τα άλλα. Λοιπόν, Παλαιστίνο.
0: 1-1 τέλει. 2-2.
1: 2-2.
0: Γιατί εγώ το άφησα στο 1-1.
1: Ναι, εγώ το άφησα στο 1-0. Μετά είδα τα άλλα.

0: τρεις αγώνες, Άγγελε, έχει τρεις ήττες. Η τελευταία τα ξημερώματα απέναντι στην Ροσάριο Σεντράλ και μάλιστα στο Μονουμεντάλ. 1-0 κέρδισε η αντίπαλος της Ρίβερ και μεγάλος προβληματισμός, πονοκέφαλος ανθρώπους και φίλους της River Plate. Επίσης να σου πω ότι η La Liga που θα ξεκινήσει στις 15 Αυγούστου, η Επιτροπή της Συμπραγματικότητας Διευθυνσίας, κάτι που ενέκρινε η διοίκηση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ισπανίας και η La Liga, η Επιτροπή λοιπόν αποφάσισε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και της νέας αγωνιστικής περίοδου να μην εφαρμοστεί ο περίφημος νόμος του Βινίσιους. Ποιος είναι ο νόμος του Βινίσιους? Να επιτρέπεται, μάλλον ο νόμος λέει ότι απαγορεύεται να μιλήσεις με το χέρι στο στόμα, κλείνοντας τα χείλη σου, ή κλείνοντας, κρύβοντας το στόμα σου με φανέλα. Αυτό θα επιτρέπεται στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, διότι υπάρχει λογική, και πράγματι δεν είναι λάθος, ότι δεν σημαίνει επειδή εμείς οι δύο είμαστε αντίπολοι και σου λέω ρε Άγγελε τι γίνεται, πώς είναι η γυναίκα σου και τα αφού είμαστε φίλοι, να νομίζουν ότι επειδή κλείνει το στόμα μου και δεν θέλω να φανεί τι στην πραγματικότητα λέω, ότι είναι εσχρό ή έχει να κάνει με ρατσιστική επίθεση κτλ. Οπότε το θεωρούν δεδομένο ότι δεν πρόκειται να διεξαχθεί, μάλλον να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος.
1: Αυτό που λες, Γιώργο, μας το είχαν αποκαλύψει και ο κύριος Παπαπέτρου και ο κύριος Ευαγγέλου και ο κύριος Φωτιάς, ότι κάποιες ομοσπονδίες, αυτά γιατί ήταν αυτά της FIFA, κάποιες ομοσπονδίες μπορούσαν να τα εφαρμόσουν ή όχι τη UEFA, έτσι, είναι ανάλογα την ομοσπονδία.
0: Ναι, και εδώ έχουμε σε αυτήν την περίπτωση.
1: Την Ισπανική.
0: Η Ισπανική Ομοσπονδία, 15 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, όχι αυτό που έρχεται το μεθεπόμενο. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και όλα τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Επίσης έχω να σου πω ότι στη La Liga θα γίνουν όλα πιο αυστηρά όσον αφορά τις καθυστερήσεις σε εισαγωγικά τραυματισμούς των τερματοφυλάκων.
1: Αυτό είναι διαφορετικό.
0: Ναι, δηλαδή δεν θα μπορεί εύκολα ο τερματοφύλακας να δείχνει στο διαιτή ότι έχει τραυματιστεί. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα εφαρμόζεται το θέμα αυτό, με γνώμονα να μην καθυστερεί το παιχνίδι. Αλλά και στην πραγματικότητα να σταματήσει το θέατρο του τερματοφύλακα όταν στην πραγματικότητα δεν τραυματίζεται και κάνει την τραυματία.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές.
0: Έτσι. Αυτά.
1: Ωραία. Καλό βράδυ, Γιώργο μου.
0: Καλή ξεκούραση σε όλους. Γεια σας. Καλή γεια.
1: Λοιπόν, αυτά για τον Γιώργο Αθανασίου και εμείς ολοκληρώνουμε με το ποδοσφαιρικό κουπόνι του στοιχήματος, το 88. Καθώς έχουμε πει όλα τα τελικά, Ατλέτικο Γκέμες Τριστάν Σουάρες 1-3, στις καθυστερήσεις Σπορτίβο Σαν Λορέτζο 3-0, εδώ οι γηπεδούχοι παίζουν με παίκτη λιγότερο, στο 78 Βαλούρ Στιαρνάν 1-1 και ημίχρονο Σαρμιέντο Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια 2-1. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που σε λίγα λεπτά ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες στην παρέα σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Εφόλη στη Σύλλη, συνέντευξη έδωσε χθες βράδυ στον Άγγελο Στίμο και την Ερασπόρο Χρήστος Σερέλης. 3,5 χρόνια θητεία στον Παναθηναϊκό και στο υψηλότερο επίπεδο σε κάνουν καλύτερο προπονητή, καθώς ουσιαστικά εμπλουτίζει τις γνώσεις σου μετά από κάθε παιχνίδι. Η ερχόμενη Ευρωλίγα θα είναι 100% πιο ανταγωνιστική, καθώς όλο και περισσότεροι παίκτες από το NBA έρχονται να αγωνιστούν σε ένα πρωτάθλημα υψηλών απαιτήσεων. Με τα συνεχόμενα μάτς υπάρχει λίγος χρόνος για προπόνηση στο γήπεδο, έτσι δουλεύουμε πολύ με βίντεο και προσωπικές συζητήσεις για να περάσουμε τη φιλοσοφία μας στους παίκτες. Αν και θεωρώ πως τα 3,5 αυτά χρόνια το γενικό πρόσημο είναι θετικό, η αποτυχία και στους δύο περσινούς μας στόχους είναι αυτή που μένει. Κυρίως ότι δεν περάσαμε στο Final Four που έγινε στο σπίτι μας, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι η επιτυχία είναι η συμμετοχή στο Final Four, η οποία κερδίζεται μετά από σειρά αγώνων. Η κατάκτηση του κυπέλου ασφαλώς και είναι ό,τι σημαντικότερο, ωστόσο όλα κρίνονται σε δύο μάτς και μπορεί καλύτερη ομάδα να βρεθεί σε μια κακή ημέρα. Και ο Χρήστος Σερέλης, αφού πρώτα ανέφερε ότι είναι πρόωρο να μιλήσει για τη συνέχεια της καριέρας του, κατέληξε λέγοντας: «Είναι ξεκάθαρο ότι και το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι φέτος πιο ανταγωνιστικό, καθώς Άρης και ΠΑΟΚ έχουν προϋπολογισμό σχεδόν επίπεδου Ευρωλίγκας. Η πίεση στους αιώνιους μόνο καλό μπορεί να κάνει στο άθλημα, με την προϋπόθεση να δοθεί περισσότερος χρόνος συμμετοχής στους Έλληνες παίκτες». Στην καλή δουλειά που έγινε στην προετοιμασία, η οποία θα τους βοηθήσει στο απόψινό μάτς κόντρα στην Ναϊμέχεν, αναφέρθηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Η πρόκριση θα κριθεί και στα δύο μάτς, επισήμανε επίσης ο Βάσκος τεχνικός, την ώρα που προς αποχώρηση από το λιμάνι οδεύουν ο Γιώργος Μασούρας και ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Στην Ίωμ της Σαουδικής Αραβίας καταλήγει ο πρώτος και στην Παλέρμο ο δεύτερος, ενώ ο Αντρέ Λουίς ήδη έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με Σιπιόνι αλλά χωρίς τον Έσε, η εκλεκτή του Μεντιλίμπαρ για το αυριανό μάτς. Για το απόψινό μάτς που θα αρχίσει στις 9 και θα καλυφθεί από την Era Sport και το Cosmote Sport 1. Η ημέρα ευρωπαϊκών κληρώσεων, η χθεσινή, με τους εκπροσώπους μας να μαθαίνουν ποιους θα βρουν στην συνέχεια μπροστά τους. Στα play-off του Champions League, η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει την Αϊμέγγεν, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Μπόντο Γκλίμτ. Στα play-off του Europa League, αν ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Anderlecht, θα αναμετρηθεί με την ηττημένη του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, ενώ ο Όφη θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Στα play-off του Conference League τώρα, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ηττημένη του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβε, ενώ στην ίδια διοργάνωση και στην απευκταία περίπτωση που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Anderlecht, θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος αγωνίζεται στην Σπαρτάκ Μόσχας. Σε κυκλοφορεί από το μεσημέρι εισιτήρια και την εκτός έδρας ρεβάνς των Πράσινων με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στη Βουλγαρία. Παίκτης της ΑΕΚ πρέπει πλέον να λογίζεται ο Μίλαν Βίταλης, καθώς προέκυψε οριστική συμφωνία με την Ουγγρική Γκιόρ και ο 24χρονος διεθνής μέσος αναμένεται τις ερχόμενες ώρες στην πρωτεύουσα. Ενώ άμεσα αναμένεται να τελειώσει θετικά ή αρνητικά η υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς, καθώς η Ένωση έστειλε τελεσίγραφο στον Σέρβο αριστερό ακραίο. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Γάλλου μέσου Τόμ Λουσέ με τετραετές συμβόλαιο και κανονική μεταγραφή από την ΙΣ, με τον δικέφαλο του Βορρά να επενδύει έτσι 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρει στην Τούμπα. Ο Άρης ενέταξε στο ρόστερ του για 5 χρόνια τον 18χρονο Αφρικανό επιθετικό Ταφσίρ Ντιόπ και έφτασε στην Θεσσαλονίκη ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ για να ενταχθεί και αυτό στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγοριού. Στις νέες εμφανίσεις του παρουσίασε ο Πανετολικός τους φίλους του στη χθεσινή προπόνηση, όπου αποκαλύφθηκε και το άγαλμα του θρυλικού τίτορμου που θα δεσπόζει στο Αγρίνιο. Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει για τα επόμενα δύο χρόνια την καριέρα του Ελευθέρης Λίρατζης. Αλ Σαμάλ Όφι παίζουν στις 18:00 το απόγευμα σε διεθνές φιλικό με ενημέρωση από την Era Sport. Τέλος, ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου εξτρέμ Μαχαμαντού Μπαλντέ με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟ. Στο πόλο ήταν με 14-13 από την Ιταλία για την Εθνική Νέων Γυναικών στην τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και σε δύο νέα από το εξωτερικό. Η Βιλερμπάν δανείζει για έναν χρόνο τον 28χρονο περιφερειακό Άρμονι Μπρουξ στη Βαλένθια. Τέλος, πάντα στο μπάσκετ, σε αλλαγή εποχής πέρασε η Μπαρτσελώνα και στο διοικητικό επιτελείο της, ανακοινώνοντας τον Τσάβι Πουγιόλ ως τον νέο αθλητικό της διευθυντή στην θέση του Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο της Era Sport έρχεται ο Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Era Sport 101,8.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα. Aerosport 101,8. Καλώς σας βρίσκω. Είναι η 4η Αυγούστου 2026. Μόλις εισήλθε πριν από 11 λεπτάκια. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας εύχομαι καλή ακρόαση μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Μαζί με την παρουσία του Γαβρίλ Ρεμούνδου θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, να αξιολογήσουμε, να καταγράψουμε και να ενημερώσουμε το τι συνέβη σήμερα και το τι θα συμβεί αύριο στα επόμενα 108 λεπτάκια. Να πούμε καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, αύριο είναι Τρίτη. Παρά το γεγονός ότι μας στεναχωρεί η εικόνα των τηλεοπτικών δικτύων της ΣΕΡ και των άλλων ιδιωτικών σταθμών με τις μόνιμες εικόνες, τέταρτη νύχτα αν δεν απατώμε, με τις φωτιές να κατακαίνε ό,τι βρίσκουν μπροστά τους, περιουσίες να χάνονται, δάκρυα να κυλούν από τα πρόσωπα των πληγέντων. Είχαμε και τον θάνατο δύο συνανθρώπων μας, ενός Δανού χειριστή και του Έλληνα, ο οποίος ήταν ο συνεργάτης του, και μάλιστα κάπου πήρε το μάτι μου μια οργισμένη αντίδραση του πατέρα του Έλληνα, που ήταν και αυτό στο ελικόπτερο. Μια πραγματικά τρελή πτήση. Έχει καταγραφεί πως συνέβη το ατύχημα και πραγματικά δεν ξέρω πολλά από αυτά, αν και το όνειρό μου το μεταξύ είναι να ανέβω σε ελικόπτερο. Εύχομαι να καταφέρω να ανέβω μέχρι να μας πάρει ο Κύριος από τούτο εδώ την ζωή. Πραγματικά μου αρέσει το ελικόπτερο και ενώ παρακολουθούμε την πορεία, ένα ελικόπτερο κατεβαίνει, κάτι θέλει να κάνει, το άλλο ελικόπτερο είναι στα 200 μέτρα και έρχεται και ακουμπά ακριβώς το άλλο ελικόπτερο στην οροφή του και το γκρεμίζει και έχουμε τους δύο νεκρούς. Και πάνω που σας έλεγα, αν εχθές ήσασταν μαζί μας, έλεγα την ιστορία ότι μου έλεγε μια φίλη προχθές στο Καινούριο, ένα ωραίο χωριουδάκι στον ομό Φθιώτιδας, ότι συζητώντας για τις φωτιές, ότι μου λέει, Δημήτρη, γνωρίζεις ότι οι περισσότερες φωτιές πέραν των εμπριστών συνδέονται με έργα και τα λοιπά, με τη διακίνηση του ρεύματος, δεν το γνώριζα. Και πάνω λοιπόν που έλεγε αυτά και εγώ τα έλεγα εχθές, διαβάζω σήμερα ότι για τη σύλληψη δημάρχου ο οποίος είχε την μελέτη για κάποια έργα με ανεμογεννήτριες και κάτι άλλα στην Βιωτία, και αναζητείται και ο άλλος ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, και όλοι λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε έτσι, μια φωτιά που καίει ακόμη. Λοιπόν, πραγματικά προχθές μου το έλεγε η κυρία και σήμερα το βρήκα μπροστά μου. Φωτιές οι οποίες είναι το μόνιμο πρόβλημα όλου του πλανήτη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Τουλάχιστον να μην βάζουμε το χέρι μας σε αυτό το κομμάτι και ό,τι να γίνει ας γίνει. Ας λαμβάνουμε δηλαδή τις προφυλάξεις μας, διότι πόσο να αντέξει και αυτή η γη, πόσα δέντρα να αντέξουν, πού να βρεθεί το οξυγόνο, τι να κάνει και αυτή η ρημάδα κλιματική αλλαγή, αφού εμείς το οδηγούμε εκεί. Είναι σφάλμα ανθρώπων όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ας μην το βαφτίζουμε κλιματική αλλαγή. Οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στη γη. Στη γη, στη θάλασσα, στον αέρα, στον ωραίο κόσμο που δημιούργησε ο Κύριος. Λοιπόν, πέραν αυτού, θέλω να πω ένα μπράβο. Πραγματικά να πω ένα μπράβο, και αν μπορούσα να τον έχω δίπλα μου εδώ κάποιον αστυνομικό της υπηρεσίας του FBI που δημιούργησε ο Χρυσοχοίδης, που διάβασα ότι βρήκαν το δολοφόνο της Βρετανίδας η οποία ήρθε στην Ελλάδα για να βοηθήσει να συνδράμει κακοποιημένες γυναίκες κτλ. Και βρέθηκε το σώμα της σε μια βαλίτσα κάπου στην Κυψέλη και μέσα σε 10-15 μέρες τα λαγωνικά βρήκαν έναν τύπο Αφγανός
ο οποίος συζούσε με μια άλλη Βρετανίδα, είχε και παιδί, και αυτός είναι ο δολοφόνος σύμφωνα με ομολογία του. Πραγματικά είναι το σενάριο τρομερό, όπως το διάβασα στα media. Τον βρήκαν, πραγματικά τον βρήκαν. Λοιπόν, όπως επίσης διάβασα για ένα περίεργο θάνατο ενός 58χρονου ψυχολόγου στο ωραίο Ναύπλιο, και ένοχοι δήλωσαν δύο Ινδοί 24 ετών και 28. Και λέω, δεν φταίει που είχαμε τις δικές μας θέματα, τα δικά μας θέματα, έχουμε τους δικούς μας δολοφόνους, τώρα έχουμε και εισαγόμενους, δηλαδή τρομερό αυτό. Είναι τρομερό. Λοιπόν, να πω μπράβο πάντως στην αστυνομία, πραγματικά δουλεύει επιστημονικά. Βέβαια η τεχνολογία βοηθάει πολύ, και κάνει το λάθος πάντα ο δολοφόνος. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι μπορούμε να πούμε στα δρόμενα. Μια άλλη άσχημη επίσης είδηση είναι στην Αγγλία. Συνελήφθη ένας 48χρονος επειδή λέει έπινε αίμα, έσφαζε ζώα και τα πήγαινε έξω από χριστιανικές εκκλησίες. Συνελήφθη, τον πήγα στο ψυχιατρίο απευθείας μέσα. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Έχει τρελαθεί ο πλανήτης. Και έχεις και τον Ινφαντίνο, ο οποίος πήρε τηλέφωνο στη γραμματεία του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής και λέει, παρακαλώ να μιλήσω με τον Υπουργό. Τι να πει ρε Ινφαντίνο, ψάχνει να βρει βοήθεια από τον Τραμπ. Δεν σώζεσαι αγόρι μου, δεν σώζεσαι. Το είπα πριν 15 μέρες αυτό, ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Και είπαμε ότι δεν τον βλέπω να φτάνει σε εκλογές. Και τώρα οι Times ανακάλυψαν και κατέθεσαν ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Γι' αυτό μου αρέσει η δημοσιογραφία που γίνεται στην Αγγλία, στη Γερμανία. Λοιπόν, υπάρχουν δημοσιογράφοι στην Ευρώπη που είπαν ότι υπάρχει ένα εσωτερικό μποϊκοτάζ εντός FIFA, θα τον αναγκάσουν να παρατηθεί. Μάλιστα δήλωσε και ο Άγγλος πρωθυπουργός, έτσι. Και η Αγγλίδα πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας. Όλη η Ευρώπη είναι εναντίον του, όλη η Κονκακάφ είναι εναντίον του. Δεν την γλιτώνει ο κ. Ινφαντίνο, γιατί έκανε το λάθος να ανοίξει την πληγή για τα δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου. Επειδή ήταν στην Αμερική, στην πατρίδα του καπιταλισμού και των ευκαιριών, σου λέει εδώ είμαστε. Αλλά νομίζω ότι ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ, δεν θα τον αφήσει τον Ινφαντίνο. Έναν απλό δικηγόρο τελικής καταγωγής, που ήταν ένας απλός δικηγόρος στην Ιόν, και κατάφερε να αναρριχηθεί μετά το κάζο και τις συλλήψεις και τα νομικά ζητήματα που προέκυψαν από το δάκτυλο στο μέλι, τον Μπλάτερ και Πλατίνη, άσχετα να λένε ότι είναι αθώοι, είχαν προβλήματα με τα δώρα και τα χρήματα αυτοί οι άνθρωποι, και βρέθηκε ο Ινφαντίνο λοιπόν να είναι ο κορυφαίος. Όμως η σύγκρουσή του με την Ευρώπη, ουσιαστικά με τον κύριο Τσέφεριν και τον κύριο Θεοδωρίδη, θα του βγει σε κακό. Πάμε στα δικά μας, αφού σας πω, όσοι οδηγείτε προσεκτικά, δεν χρειάζεται πάνω από 120, φτάνει, το 120 φτάνει. Χαλαρά, αεροσπορ, λοιπόν, και έρχεσαι στην Αθήνα. Σημασία και ο οδηγός, εκεί που ξεκινάει να φτάνει, εκεί που τον αγαπούν. Άρα πάμε σιγά, γι' αυτό ακολουθούμε το μότο, πάμε σιγά γιατί βιαζόμαστε. Επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα. Πάμε σιγά γιατί βιαζόμαστε. Με το καλό λοιπόν να φτάσει. Και εδώ ο φίλος μου Ορφέας που στέλνει μήνυμα, που έγινε φανατικός της εκπομπής. Λοιπόν, ο φίλος του ποδοσφαίρου Ορφέας, ο νεαρός Ορφέας. Λοιπόν, με το καλό λοιπόν Ορφέα, και το φίλο μου τον Δημήτρη Νηφόρο, ο οποίος πέρασε ένα εκπληκτικό βράδυ, αφού ήταν μαζί με τον Πλανητάρχη και τη Σάσα Μπάστα στην Ηλία. Πώς να μην περάσει καλά ακούγοντας τα τραγούδια. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πλάνο της εκπομπής να ακούσουμε τα μότο, και τα μότο της εκπομπής είναι: η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα έψιλον γιώτα. Πάμε στο δεύτερο. Η αλήθεια υπάρχει, κόμμα. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις.
Και τρίτο, όσοι δουλεύετε σκυρά και όλη τη μέρα στο τηλέφωνο και τρέχετε να κάνετε ραντεβού, συναντήσεις, meeting, η τέχνη μακρά, κόμμα, ο βίος βραχής. Δηλαδή, δουλειά υπάρχει. Η ζωή όμως είναι σύντομη. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας εύχομαι καλή ακρόαση μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Αέρας Σπόρου 101,8. Περιμένω τα μηνύματά σας στο... αφού γράψετε σπορ, αφήνετε κενό διάστημα. Καταγράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας, την είδησή σας, την ενημέρωσή σας στο 54160 με τα παλαιά SMS που δείχνουν να είναι προϊστορικά. Είναι τρομερό αυτό. Είμαστε στην εποχή που τα SMS δείχνουν προϊστορικά. Νούμερο 2, τρόπος επικοινωνίας, μας βρίσκεται στο Viber Aerospor μέσω του σύγχρονου κινητού σας. Καταγράφετε το ίδιο το σχόλιο, την ερώτησή σας, την είδησή σας, την απορία σας, τη θεματολογία σας με ωραίο τρόπο και το αποστέλλετε με το όνομά σας. Και ο τρίτος τρόπος αφορά τα email τα οποία δεν προτιμάτε. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. aerospor@r.gr. Γραμμή, πώς λέμε, αριθμό τηλεφώνου δεν σας δίνω. Ενδεχομένως μετά το καλοκαίρι να έχουμε και τους αριθμούς και να ακούσουμε τη φωνούλα σας. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά, αθλητικά, όπως τα είπαμε και χθες, σήμερα περιμένουμε τις κληρώσεις, οι οποίες ήταν στη μία για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, στις δύο ήταν για τον κυπελλούχο Όφη και τον ΠΑΟΚ και στις τρεις ήταν για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στην περίπτωση που αποτύχει. Έχουμε τις κληρώσεις, θα τις πούμε σε λίγο, είναι μπερδεμένες, step by step, βήμα-βήμα. Έλεγα χθες, χωρίς να ξέρω τον αντίπαλο, ότι η ΑΕΚ θα προκριθεί. Το εντυπωσιακό με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ είναι ότι θα πάρουν από έναν αντίπαλο. Δηλαδή θα αγωνιστεί η Λεύσκη Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι, την παλιά πρωτεύουσα του Καζακστάν. Την αντιμετώπισε και ο Ολυμπιακός αυτή την ομάδα πέρυσι, αν δεν απατώμε, και την νίκησε με 1-0 εκτός έδρας με γκολ του Μαρτίνς, αν δεν απατώμε. Η Λεύσκη Σόφιας είναι καλύτερη ομάδα, θα περάσει, έχει προπονητή Πορτογάλο. Πήραν πρωτάθλημα μετά από 17 χρόνια. Θυμίζω ότι η Λούντο Γκόρες το κατακτούσε επί 14 συναπτά ετή. Ούτε ο Ολυμπιακός δεν το έκανε αυτό στην Ελλάδα. Λοιπόν, και κατά πάσα πιθανότητα η Λεύσκη θα περάσει. Τη Λεύσκη θα την πάρει η ΑΕΚ σε διπλά παιχνίδια, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, και τον ηττημένο θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πρέπει να ετοιμαστεί για ένα ταξίδι 5 ωρών μέχρι το Αλμάτι, με μια διαφορά ώρας 3 ωρών αν δεν απατώμε, ή 4. Δηλαδή εκεί το μάτς θα είναι 8 και εδώ θα είναι 4 στο Αλμάτι, το οποίο το έχω επισκεφτεί πριν από 20 χρόνια. Ένα δραματικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με ένα γκολ του Νίκου Λιμπερόπουλου στο 87, πήραμε τη νίκη αλλά δεν καταφέραμε να προκριθούμε, πέρασε η Δανία από εκείνο τον όμιλό μας. Λοιπόν, κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι η ΑΕΚ θα περάσει και θα είναι league face σίγουρα. Ο Ολυμπιακός, όπως σας έλεγα χτες, έχει έναν αστερίσκο, διότι θα πέσει πάνω είτε στην Bodo Glimt που έχει πικρή εμπειρία από πέρυσι, είτε να δούμε τις κληρώσεις, δεν είναι και πολλά. Λοιπόν, είναι πολλές ομάδες. Λοιπόν, Bodo Glimt είτε Union Saint-Gilloise, η νέα δύναμη στο Βέλγιο. Έχασε το πρωτάθλημα πέρυσι το τελευταίο λεπτό, αν δεν απατώμε. Πριν από λίγες μέρες πήρε το Super Cup απέναντι στην πρώην ομάδα του Τζόλι, Team Breeze. Έχει πολύ καλούς επιθετικούς, πολύ καλή ομάδα. Ενώ η Bodo φέτος δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν πέρυσι. Αλλά αύριο θα πάρουμε γεύση από Ολυμπιακό, αφού αγωνίζεται στις 9 με την μικρομεσαία Ολλανδική ομάδα, την Nijmegen, την οποία εμείς τη λέμε Nijmegen, ενδεχομένως αυτή να τη λένε Nijmegen, στις 9. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Όφι θα παίξει δυστυχώς με μια καλή ομάδα, την πρώην ομάδα του Γιώργου Δόνη και του Βλάντα Νίβιτ, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία πέρασε για πλάκα την Τιραπόλ, τη φιλοδόρησε με 5 γκολ εκτός έδρας, και την Τσέσεκα Σόφιας.
ο νικητής θα είναι κατά 99% η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία παρότι αγωνίζεται σε ουδέτερο έδαφος, Πολωνία, Ουγγαρία, όπου βρει, Σερβία, είναι καλύτερη της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Μακάμπι πρωταθλήτρια και αυτή, αν δεν απατώμε, ή το έχασε από τη Χάπο Ελμπερσεβά, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ο Όφη θα είχε δύσκολο έργο, έχει να παίξει χρόνια στην Ευρώπη. Πρέπει να κάνει ένα μικρό θαύμα να περάσει ο Όφη. Τώρα, ο Παναθηναϊκός θα περάσει σίγουρα, θα φτάσει στη League Phase, το είχα πει πριν από 15 μέρες, θα κάνει 3-3 ό,τι έκανε η ΑΕΚ πέρυσι, διότι είναι και τυχερός. Αφού θα αντιμετωπίσει μετά την άλλη ΤΣΣΚΑ που θα ξεμπερδέψει τώρα μεθαύριο και την άλλη εβδομάδα, μια πολύ μέτρια ομάδα σε σχέση με την ελληνική ομάδα, δεν θα παίξει με τον νικητή, αλλά με τον ιτημένο του Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβε. Γιατί αν έπαιζε με τον νικητή, είναι η Μπεσίκτας που πήρε τον Τροσάρτ και τέλος πάντων δύσκολη ομάδα για τον Παναθηναϊκό. Θα παίξει με αυτή την άγνωστη, δεν ξέρω ποιος την ξέρει αυτή την ομάδα, ενδεχομένως η κάτοικη της. Οι Χράντες Κράλοβε. Εντάξει, να πει στην Ευρώπη κάτι θα είναι, αλλά μπροστά στον Παναθηναϊκό δεν νομίζω. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα μπει. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Και τώρα, ο ΠΑΟΚ που έχει την Άντερλεκτ και θέλει κότσι για να την περάσει, δεν είναι η παλιά Άντερλεκτ, και με τέτοιο Κωνσταντέλια πιθανότατα θα την περάσει, του δίνω ένα 80% να περάσει. Αν δεν περάσει, θα παίξει με το ιτημένο του Μπραν Απόλλωνα Λεμεσού. Άρα θα πάει σίγουρα ο ΠΑΟΚ στο conference, ό,τι και να γίνει. Τώρα, υπενθυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει μετά την Άντερλεκτ με τον χαμένο Δουλεύσκι Καϊράτ Αλμάτι. Πάει για το Αλμάτι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αν σας μπέρδεψα, αυτό είναι με πάρα πολλές ομάδες. Οπότε βήμα-βήμα. Ας δούμε τώρα αύριο τον Ολυμπιακό 9. Τον Παναθηναϊκό με την ΤΣΣΚΑ που θα νικήσει μεθαύριο. Και τον ΠΑΟΚ εντός έδρας που κατά 99% θα νικήσει κι αυτός. Το ζήτημα είναι να με δεχτεί γκολ με την Άντερλεκτ που σκοράρει. Αυτά είναι τα ματσάκια της εβδομάδας. Τώρα πάμε λίγο στις μεταγραφές. Ο Ατρόμητος πήρε κι άλλον Έλληνα. Από τον ΠΑΟΚ το Λίρατζι. Έφυγε από τον Πανσαρέκο, πήγε στον Ατρόμητο. Λοιπόν, ο Άρης έφερε τον Ράφα Μύρ, ένα παιδί που έχει μπλέξει με κάτι δικονομικά, κάτι νομικά ζητήματα, αλλά είναι καλός παίκτης, εξωαγωνιστικά βέβαια. Ο ΠΑΟΚ επισήμως πήρε το Γάλλο τον Λουσέ Χαφ, σοβαρός παίκτης. Η ΑΕΚ αύριο μεθαύριο θα κλείσει τον Ούγκρο Βιτάλης, δεν έχει σχέση με την Ελένη. Αυτός λέγεται Βιτάλης. Η Ελένη δεν έχει σίγμα. Καλός παίκτης και αυτός ο Ούγκρος, διεθνής, στα Χαφ. Ενώ ο Ολυμπιακός, εχθές έλεγα, δεν πρόκανα, ότι δεν βλέπω το Μασούρα και το Γιάρεμτζουκ έλεγα και τον Ταρίμι. Ο Μασούρας ήδη είναι παίκτης εκεί που είναι γενικός διευθυντής, ένα παλιό στέλεχος του Ολυμπιακού, μια ομάδα που δημιουργήθηκε από το πουθενά, σε μια περιοχή από το πουθενά, δηλαδή μια πόλη θα κατασκευαστεί ξαφνικά και μια ομάδα ήρθε ξαφνικά και λέγεται Νέομ. Νι έψιλον όμικρο μη. Επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε πουθενά αυτή η πόλη, ούτε η ομάδα. Και οι Σαουδάραβες δημιούργησαν την πόλη και την ομάδα. Εκεί λοιπόν ήταν ο Κούλης Δουρέκας, μετά την Νότιχαμ και νομίζω ακόμα εκεί είναι. Εκεί λοιπόν πήγε με μεταγραφή ο Μασούρας. Ο σοβαρός αυτός παίκτης και διεθνής είναι πλέον εκεί. Α, αύριο να πω ότι δεν παίζει και ο ΕΣΕ. Είναι ένα πρόβλημα αυτό στη μεσάγραμμη του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός, θα δούμε αν αύριο καταφέρει μεθαύριο και κλείσει το μαροκίνο τον αριστερό που στο φύλακα το διεθνή, το Σαλάχ Εντίν. Θα προτιμούσα τον άλλο, τον Σαλάχ τον Αιγύπτιο, τέλος πάντων. Τον Αλαντίν είναι σωστό, γιατί αυτός λέγεται Σαλάχ Εντίν. Θα μπορούσαμε να φέρουμε τον Αλαντίν. Τέλος πάντων, καλός παίκτης αυτός ο αριστερός οπισθοφύλαξης του Μαρόκο και όχι του Μαρόκου, δεν κλείνεται το Μαρόκο, το Μαρόκο είναι ο Μαρόκο. Δεν μπαίνει γενική και δοτική και αιτιατική.
θέλει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Τώρα φάνηκε και ένα καινούργιο όνομα, ο Κάσερες από τη γαλλική Τουλούζ, αφού ο Τριαούι πήγε στη Λανς. Ενώ το ντέρμπι γίνεται με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει το Λιβάη Γκαρσία. Ναι, το θέμα μας βέβαια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει τόσα λεφτά να φάνει κότες. Αφού σήμερα το πρώτο θέμα είναι, όταν ήρθα στο στούντιο μου λέει ο Γαβρίλη, σε παρακαλώ, πες για το Πούλμαν. Λέω, ποιο Πούλμαν, το Μουρίνιο.

0: Λοιπόν, πρώτο θέμα είναι το πούλμαν, λέει, του Παναθηναϊκού. Το κόστος είναι 550.000 για το πούλμαν. Πόσο δικαιώνομαι, ό,τι λεφτά υπάρχουν. Ναι, όχι σε εμάς, εντάξει, τα λεφτά δεν είναι σε εμάς, αλλά υπάρχουν τα λεφτά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ξοδέψει 30 εκατομμύρια. Θέλει να πάρει και το Λιβάη, θα πάει 32-33. Πήρε και ένα πουλμανάκι 550.000. Μπράβο, πρόεδρος. Πήρε τη Super League. Δίνει 35 εκατομμύρια για παίκτες. Θα δώσει 40, θα φτάσει 50. Δίνει 550.000 και μισό εκατομμύρια για ένα πούλμαν. Φτιάχνει γήπεδο. Τι άλλο να κάνει, ρε παιδιά. Σπαθιά να καταπιεί ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, μεταγράφες συνεχίζω. Καρέτσας και επισήμως στην Dortmund. Φοβεροί Γερμανοί. Το πήγαν πίσω σε βιντεοκασέτα, εντελώς βιντεοκασέτα στην Ελλάδα 1990 και τα λοιπά. Έκαναν ένα σκέρτς, ένα μίνι, μια ταινία μικρού μήκους με τον ελληνικό γύρο, Καρέτσας Έλληνας, και έβαλαν τον Καρέτσα στο τέλος να σερβίρει και γύρο. Μάλιστα, καταπληκτικά. Κωστάκης τρομερός, 18 χρονών, καλή επιτυχία. Είναι τρομερό αυτό και θα σας βάλω ένα quiz. Τι συνδέει τον Καρέτσα, τον Τζόλι και τον Κουλιαράκη? Και οι τρεις έκαναν μεταγραφή. Δεν είναι αυτό. Τι τους συνδέει? Περιμένω τα μηνύματά σας. Κατά τα άλλα, να κλείσουμε. Ο Κουλούρης, που βρέθηκε από την Πόγκο της Πολωνίας στη Β' Εθνική ΙΑΕ, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, στην Αλ Ούλα, δεν ανέβηκε η ομάδα, οπότε υπάρχουν προβλήματα εκεί. Μάλλον επιστρέφει στην Πολωνία, σε μια άλλη ομάδα, κάπου στην Κρακοβία. 30 χρόνια έφτασε πλέον ο Ευθύμης Κουλούρης. Καλή επιτυχία. Ενώ ο Λεβαδιακός ψώνησε ξανά από τον ΠΑΟΚ. Πέρυσι είχε πάρει τον Γκούμα και τον έτερο, τον Μπακ, θα τον θυμηθώ. Τώρα πήρε και τον Μπάλντε, που είναι Αφρικανός, είναι στον ΠΑΟΚ τα τελευταία 3 χρόνια. Ενώ φέρνει κι άλλον Αργεντινό, έχει πάρει 2-3 Αργεντινούς, φέρνει κι άλλον Αργεντινό, ο οποίος έπαιζε όμως στη Ρουμανία, άρα το γνωρίζει ο Ηλίας Χαραλαμπούς. Ενώ μια ενδιαφέρουσα είδηση τσέκαρα στην Ιταλία, ένας συνάδελφος, ο Νικολό Σκύρα, ονομαστός, αφού ασχολείται με τα μεταγραφικά, έγραψε ότι ο Ηλίας Κουτσουπιάς, που έκανε φοβερή σεζόν με την Φροζινόνε, με την οποία ανήλθε στην Σέρια, ενδιαφέρει τον Άρη και την ΑΕΚ. Το κρατάμε αυτό για τον 25χρονο Ηλία και πατέρα ενός μωρού 10 ημερών. Να το ζήσει κιόλας. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείσαμε και θα κλείσουμε. Η τελευταία ομάδα η οποία δεν είχε αρχίσει προπονής άρχισε σήμερα, η αγαπημένη μας ΑΣΑ, η θρηλυκή αναγέννηση Καρδίτσας. Ούσα, 122 ετών και ποτέ στην Αλφαεθνική, ξεκίνησε σήμερα πρώτη προπόνηση σε ένα γήπεδο που δεν μπορούσαν να καθίσουν οι θεατές στις κερκίδες. Η μία κερκίδα είναι παραμελημένη, ανενεργή εδώ και 20 χρόνια, τρομερό, και η άλλη κερκίδα που είχε γίνει, επειδή είχε πρόβλημα η μία, δεν μπορούσαν να καθίσουν οι φιλάθλοι και μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο μόνο στην Καρδίτσα αυτά. Νέος προπονητής ο Σκύβαλος. Δεν τον είχα ξανακούσει, ειλικρινά. Κάπου διάβασα ότι ήταν και στο Εγάλο αυτό το παιδί. Με τον πρόεδρο, τον κύριο Παπαδημητρίου, που παραμένει, αλλά πλέον υπάρχει μια ομάδα διαχείρισης. Ο κύριος Μουρμούρας με τον κύριο Τσιτενίδη ήταν αμφότεροι στον Καμπανιακό. Ο Καμπανιακός, ο οποίος υποβάστηκε, θυμίζουμε, πέρυσι. Για να δούμε τι θα κάνει η αναγέννηση Καρδίτσας. Ενώ η Ελλάς Σύρο, που δουλεύει μεθοδικά και σωστά και ήρεμα, ανακοίνωσε ένα πρώην παιδί του ΠΑΟΚ, τον Διαμαντή, από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, που έπαιξε και στο Βόλο, έπαιξε και στο εξωτερικό, είναι στην Ελλάς Σύρου. Νομίζω αυτά είναι τα θέματα, αρκετά προς συζήτηση, προς προβληματισμό και για την επόμενη μέρα μας. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το πρώτο μας τραγουδάκι, να το ακούσουμε και να επανέλθουμε σιγά σιγά. Ερασπορ 101,8.
1: Hera Sport 101,8.

Λοιπόν, για να ανοίξουμε λίγο τις γραμμές. Τι λέω, συνήθεια. Πω, συνήθεια. Να θα γίνει και αυτό, κάποια στιγμή θα γίνει, λοιπόν. Να ανοίξουμε λίγο τα μηνύματα. Να δώσω την καλησπέρα μου στο Κρανίδι. Τι γίνεται με το Κρανίδι, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη, λέει ο φιλόσοφος, ο καθηγητής, ο άνθρωπός μας στο ωραίο Αγρίνιο. Εδώ σε θέση μάχης, τελειώνω ένα σενάριο και σε ακούω. Να τους ο Λάζαρος. Δεν μου λες, Λάζαρε, ένα σενάριο για τον Πανατολικό έχεις? Για στείλε. Σε παρακαλώ, λέει, μην λες για κλιματική αλλαγή. Προωθείς την ατζέντα της νέας. Όχι, δεν φταίμε εμείς οι άνθρωποι που ακούμε. Δεν βάζουμε φωτιές. Αυτά τα κάνουν οι πριστές που πληρώνονται. Ναι, εννοείται. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν παραδιώνουν τους πριστές να μείνουν για πάντα μέσα. Οι πριστές πρέπει, συναμβάνουν μια φορά, δεν θα ξαναβγαίνουν, δεν χρειάζεται να ξαναβγούν. Και απορώ πως δεν λαμβάνουν τα μηνύματα οι πριστές και το κάνουν και οι επόμενοι. Άρα εδώ είναι ένα θέμα προς συζήτηση για τους υπεύθυνους, πως θα καταφέρουν να μην γίνεται συνέχεια αυτό. Λοιπόν, ο Αναστάσιος, τι λέει ο Αναστάσιος? Φοβερή φωτογραφία Ουρανούπολη Χαλκιδικής απέναντι από το περιβόλι της Παναγιάς. Τυχερέ, απόλαυσε την ωραία ζωή εκεί στην ωραία Ουρανούπολη. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει ο Σάκης ο τρελός. Τα σέβη μου, λέει. Ναι, εννοείται ότι η ζωή, είπαμε, προσέχτε τη ζωή, παιδιά. Είναι λίγη και λίγη. Μόνο οι γάτες έχουν 7 ζωές. Κανείς άλλος. Έτσι, μην μπερδεύεστε. Κάντε τα απλά. Τα απλά. Δηλαδή, ποιο είναι το απλό? Αγκάλιασε τους ανθρώπους σου. Αυτό λέω και στην Τρόικα. Μια αγκαλιά δημιουργεί πολλά ωραία συναισθήματα. Πες μια καλημέρα το πρωί. Λέω σήμερα τη Δευτερότοκη, του λέω, δεν είδα τηλέφωνο το πρωί. Πήγες, κοιμήθηκες στην κολλητή σου. Λέει, άρχισα να ξυπνήσω. Λέω, ναι, αλλά τον πατέρα σου τον είπε, δεν του έστειλε μήνυμα καλημέρα, μπαμπά. Πες μια καλημέρα. Πες ένα καλό λόγο. Δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει σε 5 λεπτά. Τα απλά, ο καθένας να κοιτάει τον εαυτό του, να εργάζεται σκληρά, λοιπόν, να μην ζηλεύει και να λέτε καλημέρα, να αγκαλιάζετε τους ανθρώπους που αγαπάτε. Δεν θα είναι για πάντα δίπλα σας. Να το κάνετε αυτό, κάνει καλό. Αγκαλιάστε και την πεθερά σας, ρε παιδιά. Αγκαλιάστε και πεθερά σας, κάτι καλό θα κάνει για αυτή τη ζωή της. Λοιπόν, όχι κακίες. Όχι κακία. Λοιπόν, φεύγουμε από το Σάκη το τρελό. Μη ματιάζει τον πρόεδρο, λέει. Αλίμονό σου για τον Αλαφούζο, παιδιά. Πούλμα πήρε 500.000. Θα δώσει στον Παναθηναϊκό φέτος 40 με 50 εκατομμύρια μεταγραφές. Λοιπόν, έγινε πρόεδρο του Super League. Πήρε, έκανε πλατφόρμα. Αυτό δεν μ' άρεσε, ναι. Έμαθα, κύριε Γαβρίλ, ότι για να δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον Παναθηναϊκό πρέπει να πληρώσουν. Κάτσε, ρε πρόεδρε. Τόσα εκατομμύρια έχει. Δώσ' το δώρο, ρε φίλε. Δώσ' το ένα δώρο τώρα στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Γιατί διάβασα κάπου, λέει, 8 ευρώ, 10 ευρώ. Καταρχάς, αν ο φίλος του Παναθηναϊκού έχει την Νόβα, έχει την Κοσμοτέ, αυτά είναι 45 ευρώ το μήνα, πάει πακέτο. Να βρει και άλλη πλατφόρμα να βλέπει τον Παναθηναϊκό. Είναι λάθος. Κύριε Πρόεδρε, αν ακούτε ρασπορ, κάποιος ακούει, γιατί ακούνε πάπαντες, δώσ' το δώρο. Όταν θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός στην League Phase, βγες και ανακοίνωσε δωρεάν ο Παναθηναϊκός. Στο Sky. Στο Sky ο Παναθηναϊκός. Σε ελεύθερο κανάλι. Τι αξία έχουν 10 ευρώ μπροστά στη μαγεία να σε αποθεώνει το κοινό? Αφού οι ηγέτες γι' αυτό είναι. Πληρώνουν για να αποθεώνονται. Λοιπόν, φεύγω. Στέφανος. Έλα, Στέφανε. Μήπως το κοινό αυτών των τριών παιχτών είναι ότι έχουν περάσει από γερμανικές ομάδες? Επαναλαμβάνω το quiz. Τι κοινό έχουν Τζόλης, Κουλιαράκης και Καρέτσας? Λέει ο Στέφανος. Μήπως ότι έχουν περάσει από γερμανικές ομάδες? Ναι, ο Τζόλης Φορτούνα Ντίσσελντορφ, ο Κουλιαράκης Βολφσμπουργκ και τώρα ο Καρέτσας Ντόρτμουντ. Όχι. Είναι όμως ένα στοιχείο αυτό.
Μπράβο Στέφανε, προχώρα. Σπύρος, καλή κλήρωση για την ΑΕΚ. Πιστεύω θα πούμε ο Μύρου Champions League. Λάθος λέξη. League Phase λέγεται τώρα. Κάτι ακούγεται ότι αν δεν έρθει ο Κώστιτς θα πάρουμε Βίχο από Λεβαδιακό. Κοίταξε, μου προξενή εντύπωση. Τι είπες νεαρέ, τι... Α, ωραία, τάκα. Άμα δεν έρθει ο Κώστιτς, ας έρθει ο Κωστής. Όχι ο Χριστός, ο άλλος. Λοιπόν, ο Κώστιτς, θέλω να σας πω ότι την Ελλάδα την έχει τελευταία, γιατί ήταν ένας πολύ καλός παίκτης στην Άιντραχτ, έτσι, όλη την πλευρά, διεθνής, Γιούβε και τα λοιπά. Περιμένει άλλο πρωτάθλημα. Και έχει στην Καβάτζα την ΑΕΚ, σου λέει αυτή θα με περιμένουν, λόγω Νικολίτς. Λοιπόν, άμα περιμένει η ΑΕΚ ένα μήνα ακόμη, πολύ καλός παίκτης ο Κώστιτς, σέντρα ακριβίας, έτσι, τι να λέμε τώρα, υψηλό επίπεδο. Τώρα, να πάρει το Βίχο, δηλαδή να διώξει τον Μπενεράις, ναι, αλλά πρέπει να δώσει 2 εκατομμύρια στον Κομπότη, θα τα δώσεις? Πήρε τα 2,5 για τον Τσάπρα, πήρε και το 30% μεταπόλησης, είδατε ο Τσάπρας βασικός, και έτσι τα πάει. Και πρέπει να πάει και στην Εθνική ο Τσάπρας, εφόσον είναι πρώτος σε ασίστ δεξιός οπισθοφύλακας και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις επιθετικές μεταβάσεις της ομάδας του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού, δεν πρέπει να πάει Εθνική? Έχουμε 2 πάρα πολύ καλούς, το Βαγιανίδη και το Ρώτα, όλοι καλοί χωράνε. Λοιπόν, και απορώ ακόμα πως δεν εκλήθη αυτό το παιδί ο Τσάπρας να παίξει ούτε καν στα φιλικά το καλοκαίρι. Απορώ. Λοιπόν, ναι, ο Βίχος να είναι δίδυμο με τον Πίλιο. Ναι, αν ο Κομπότης βρει άλλο μπακ, θα τον πάρει. Άμα πρέπει να δώσει όμως 2 εκατομμύρια, τον πάρεις. Το παιδί από τη Φωκίδα, ο Βίχος. Λοιπόν, λέει ο Αποστόλης, το πούλμαν ο Παναθηναϊκός το πήρε γιατί με τέτοιο τροματοφύλακα και άμυνα που είδαμε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, κατάλαβα. Θέλει ένα πούλμαν για να προστάσει την εστία. Ναι, κάνει χιούμορ. Κοιτάξτε, ρε, και άλλοι μου έχουν πει για τον Μπένια. Και εγώ άκουγα πολλά. Δεν τον είχα δει ποτέ. Οπότε δεν σχολίαζα. Δεν τον είδα στο πρώτο μάτς. Γιατί ήταν το πρώτο μίκρο και ήμουν εδώ. Όταν δουλεύει, δεν μπορεί να δει μάτς. Θα τον δω σε ένα παιχνίδι. Τι, να μην έχει εκκληματιστεί ακόμη? Δεν ξέρω. Λοιπόν, λέει ο Τάσος, καλό βράδυ, λέει, σήμερα έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Λάκης Χαλκιάς. Έλα, Γαβριέλη, συνέβη αυτό? Έφυγε ο Λάκης Χαλκιάς. Τάσος από το Καλυφώνη, αετός Καλυφωνίου Καρδίτσας. Έλα ρε Καλυφώνη, δεν έχει σχέση με την κυρία την Καλυφώνη που έχει σχέση με τον κύριο Μάσορα, τα λέω καλά? Ναι. Μια κυρία, δεν έχει σχέση. Η Καλυφώνη δεν είναι από το Καλυφώνη Καρδίτσας. Τρομερό, Καλυφώνη. Άλλο Καλυφόρνια. Αυτό είναι χοτέρ Καλυφόρνια. Μια κυρία, δεν έχει σχέση. Η Καλυφώνη δεν είναι από το Καλυφώνη Καρδίτσας. Τρομερό, Καλυφώνη. Άλλο Καλυφόρνια. Αυτό είναι χοτέρ.

Είναι σαν το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ενώ είναι στον ιστό της πόλης, όπως εδώ ο Παναθηναϊκός ήταν στο στυλοφόρο. Εκεί που περπατάς στη Μαδρίτη, ξαφνικά βλέπεις το γήπεδο. Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί το άλλο γήπεδο της Ατλέτικου έγινε εκτός πόλης Μαδρίτης. Θα σοκαριστείς. Εντάξει, θα περάσεις από το μουσείο και τα λοιπά, θα τα δεις όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα που έχει ανακαινιστεί, έχει εξυγχρονιστεί. Φοβερό το γήπεδο της Ρεάλ. Ποιους χώρους θα σας δείξω, αν θα κατέβετε κάτω. Γιατί είναι τεράστιο. Το γήπεδο είναι από πάνω μέχρι κάτω για απόσταση 80-90 μέτρα. Ναι, να πας. Μαδρίτη ωραία, αλλά η Μαδρίτη έχει ένα πρόβλημα. Δεν έχει τη μαγεία της Βαρκελόνης, δεν έχει θάλασσα. Και η Μαδρίτη δεν είναι ονομαστή για κάτι. Πείτε μου ότι έχει ένα μνημείο. Ένα μνημείο της Μαδρίτης. Δεν ξέρω κανένα. Στη Βαρκελόνη, άμα πας, επιτέλους ολοκληρώθηκε και η περίφημη εκκλησία που είναι 300 μέτρα. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Η Σαγράδα Φαμίλια. Μπράβο, ευχαριστώ. Ναι, συμφωνώ κύριε Τεχνικέ, υπεύθυνε. Η Σαγράδα Φαμίλια, η οποία ήταν, προσπαθούσε να κατασκευαστεί. 25 χρόνια ξόδεψαν. Και πάνω λέει το τελευταίο κομμάτι που προσέθεσαν πάνω, με τους Γερανούς 2 μήνες για να το βάλουν. Βαρκελόνη θάλασσα, Μπαρσελονέτα, στο λόφο του Μοντζουίκ, Ράμπλες, εκεί που περπατούν οι Μπαρσελονέτη με τα παιδιά. Έχει κάτι καλύτερο η Βαρκελόνη. Η Μαδρίτη δεν. Περνάς, φεύγεις σαν να περνάς από την Καρδίτσα. Δεν θυμάσαι κάτι. Το μόνο που μπορεί να θυμηθείς από την Καρδίτσα είναι να μείνεις εκεί κοντά στην πλατεία και σε βάλουν οι καρδιτσότες μέσα στα τσιπουράδικα. Εκεί νομίζω θα τα θυμάσαι για πάντα. Ο Σάκης ο τρελός το βρήκε το quiz. Μπράβο Σάκη, μπράβο. Τι κοινό έχουν Καρέτσας, Κουλιαράκης, Τζόλης. Ο Τζόλης έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή, 40 εκατομμύρια έφτασε. Ξεπέρασε το Μανολά που η Νάπολη ξόδεψε 36 εκατομμύρια να τον αποκτήσει. Φέτος θα το θαυμάσετε τον Κώστα στο Παναξιακό Γάμα Εθνική, έτσι. Ο Κουλιαράκης 15 εκατομμύρια, 16 στη Ρώμα. Και ο Καρέτσας 33 εκατομμύρια στην Ντόρτμουντ. Μπράβο, το Σάκη το βρήκε. Δεν λέω τι, για να δω οι άλλοι τι κάνουν. Ο Ηλίας ο Αναγνωστάκης. Παίζουν στη μεσαία γραμμή και οι τρεις. Και μεσαία γραμμή ο Τζόλης, κύριε Ηλία μου. Αριστερό εξτρέμ παίζει ο Τζόλης. Λέει θα πάει στα μάλια. Αν θα πας στα μάλια, χαιρετισμού στο Φανουράκι. Δύναμη, δυνατός. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης. Στην Κρήτη. Ήθελα να έρθω στην Κρήτη, αλλά όταν μου είπαν τιμές, έπαθα σοκ και δεν το σκέφτηκα. Γιατί είμαστε και 5. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Μπράβο, ο Ηλίας. Έχουν την ίδια ηλικία και οι τρεις, λέει. Νομίζω δεν είναι σίγουρος. Ο Κουλιαράκης, όχι, ο Καρέτσας είναι 18, ο Κουλιαράκης είναι 22 στα 23 και ο Τζόλης είναι 24. Μου φαίνεται 24. Όχι, αλλά προσπάθησες. Ο Φώτης. Το βρήκε και ο Φώτης ο Τίτο. Μπράβο, ψαγμένοι σας βλέπω. Εσύ Γαβρίλη δεν το βρήκες ακόμα. Τι κοινό έχουν αυτοί οι τρεις σπουδαίοι παίκτες, οι διεθνείς. Μπράβο Φώτης ο Τίτο, το βρήκε και αυτός. Ο Γιάννης ο Κουρτίδης. Γεννήθηκαν και οι τρεις Γερμανία. Μήπως λέει Γιάννης Βέρια, φιλόλογος με αγάπη. Ωραία η Βέρια με το φίλο μου τον Τρίγκα εκεί, τον Παναθηναϊκό, που κάνει ωραίες κούρσες. Ο Σταξιτζής, όχι. Ο Κουλιαράκης γεννήθηκε στα Χανιά. Ο Τζόλης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ο μπαμπάς του από τη Βόρεια Ήπειρο, τη Δόβριανη. Και ο Καρέτσας γεννήθηκε στο Βέλγιο, μου φαίνεται. Όχι, δεν. Λοιπόν, ο κ. Κουλουριώτης. Καλησπέρα, είμαι αρκετά μεγάλο σε ηλικία, αλλά ομολογώ ότι σε ακούω και μαθαίνω από σένα. Με τιμά αυτό, κύριε Κουλουριώτη, μα αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος πρέπει να μαθαίνει σε εσάς πράγματα, γιατί πρέπει να δουλεύει κάθε μέρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος της ΣΑΣΑ. Γιατί έτσι λέγεται και ο πρόεδρος της Ανάγκης της Καρδίτσας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Τι κοινό που έχουν είναι ότι είναι. Α, το βρήκε και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Α, είστε γάτοι εσείς, ρε. Εσείς είστε γατόνια, ρε. Μπράβο σας. Ο Γιάννης Καραγιάννης.

0: του είχε δώσει τηλεσίγραφο η ΑΕΚ να απαντήσει μέχρι αύριο. Α, το Κώστιτς. Δεν θα απαντήσει. Δεν θα απαντήσει ο Κώστιτς αφού περιμένει καλά πρωταθλήματα. Πάντως όπως βλέπετε, ένα άλλο quiz. Γιατί η ΑΕΚ ψωνίζει τελευταία πολύ από Σερβία? Πήρε προπονητή Σέρβο. Έφερε τον Σεντερφόρ το Γιώβιτς. Είχε τον Κατσίνοβιτς. Έτσι. Ποιο πήρε τώρα τη Σερβία? Θέλει τον Κώστιτς τώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχει απάντηση. Φυσικά και υπάρχει απάντηση για ψαγμένος. Πάμε στον Αποστόλη. Τι λέει ο Αποστόλης? Ο Αποστόλης όχι, δεν έχουν περάσει από εκεί. Έχουν περάσει οι δύο, όχι ο τρίτος. Αποστόλη μου, κοντά είσαι. Ο Κυριάκος. Μια ο Κυριάκος, ο φίλης. Όχι Κυριάκο. Ο Καρέτσας ξεκίνησε στην Άντερλεχτ και στην Γκένκ. Ο Κουλιαράκης ξεκίνησε στα Χανιά και τον πήρε ο ΠΑΟΚ, μικρό. Και ο Τζόλης πήγε απευθείας 12 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Οπότε Κυριάκο, σπάνια αλλά έπεσες έξω. Τι λέει ο Περίς ο Θοδωρής? Λέει θα μείνω και... Ω, καλά. Αν θα πας στο Λέδο θα ξεχάσεις τη Μαδρίτη. Σου συνιστώ να πας στη Σεβίλη. Αν είσαι με κυρία η σχέση, να πας στη Σεβίλη. Στο Γκουάνταλκιβίρ, με το περίφημο τραγούδι. Να πας δίπλα εκεί στο ποτάμι, έχει ένα ωραίο κόλπο. Δίπλα στο ποτάμι είναι και η αρένα με τους ταύρους, έτσι, οι ταυρομαχίες. Δίπλα εκεί έχει ένα ωραίο, ένα ωραίο κόλπο. Πώς σου παίρνουν τα λεφτά, δηλαδή τι λεφτά, 20 ευρώ, τέλος πάντων, 10, 30. Έχει ένα ομοίωμα ταυρομάχου. Είναι σε ένα ξύλινο πλαίσιο και λείπει το κεφάλι. Το οποίο βάζεις εσύ το κεφάλι σου, έχει τη στολή του ταυρομάχου και πίσω είναι ο Γκουάνταλκιβίρ. Βγάζεις φωτογραφία, πληρώνεις, το θυμάσαι κτλ. Αλλά θα περάσεις στα σοκάκια της Σεβίλης, θα γυρίσεις τη Σεβίλη, θα πάθεις πλάκα. Ισπανία αγαπημένη. Λοιπόν, βρήκες το τραγούδι για τον Θανόντα Αλάκη Χαλιά. Το τσεκάρα εντάξει. Πέθανε όντως. Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ή έχεις και ώρα. Περίμενα να δω μήπως τρέχει κάτι. Περίμενα να δω μήπως τρέχει κάτι. Καμιά είδηση μετά τις 12 πάντα υπάρχουν ειδήσεις. Και θέλω σχόλιο για τον Ολυμπιακό. Τι θα κάνει αύριο ο Ολυμπιακός στο πρώτο επίσημο παιχνίδι? Τι λέτε? Τι προβλέπετε? Λοιπόν, είχαμε τον Τάσο Χαλκιά που έχασε το σπίτι του. Παρατηρώ. Ο Γιώργος λέει στην Παναγία της Τίνου. Γιώργο μου όμως, μην υβρίζεις τα θεία κάθε μέρα. Πήγαινε στην Τίνο, κάνε το προσκύνημά σου, αλλά σε παρακαλούμε μην ξαναβρίσεις τα θεία. Και σ' ακούν όλοι οι Έλληνες, δεν είναι σωστό. Όλοι έχουμε την χάρη της ελεημοσύνης, έτσι. Λοιπόν, όχι. Γιατί είχε εξαφανιστεί η είδηση? Έφυγε ο καλλιτέχνης ο μεγάλος και δεν υπάρχει. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, δεν το βλέπω. Λοιπόν, αντιθέτως βλέπω το πρώτο μήνυμα της Καταρίνας Λιόλιου μετά την κόντρα με το κέντρο. Σε αυτό το κέντρο όταν ήταν το χειμώνα έχεις πάει? Ήταν στη στήλη του Ολυμπίου Διός. Έχουν γίνει, Γαβρίλη, φίλες και φίλοι, έχουν γίνει πολλές αμαρτίες σε αυτό το κέντρο της νύχτας στη στήλη του Ολυμπίου Διός. Μετά έγινε και το καλοκαιρινό κάτω στα παράλια, αλλά στη στήλη του Ολυμπίου Διός, αυτό το κέντρο που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την αιώνια πόλη και τη γειτονική χώρα, την Ιταλία, έχουν γίνει φοβερές βραδιές. Λοιπόν, πάμε σε ώρα, τραγουδάκι για τον Θανόντα, σπουδαίο ερμηνευτή Λάκη Χαλκιά, και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς. Ερασπορ 101,8.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα Ερασπόρο 101,8. Η ώρα είναι 1 και 4 πρώτα λεπτά. Το τραγούδι ήταν αφιερωμένο στον Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Τα συλληπιτήριά μας στους ανθρώπους του. Έφυγε και ένας ακόμη μεγάλος. Λοιπόν, τα πράγματα είναι σοβαρά, παιδιά. Η είδηση που διάβασα μου είχε δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Όποιος δεν θέλει να παραγγείλει Ferrari πρέπει να περιμένει μέχρι το 2028 και ανησυχώ γι' αυτό. Διότι λέει έχουμε νέες προτάσεις για Amalfi. Το Amalfi, το φοβερό αυτό παραθρηστικό κέντρο στα παράλια στην Νότιο Ιταλία. Το Amalfi 849, η Testarossa και η Speciale λέει 296. Η Roma Spider αποσύρονται από την παραγωγή. Λοιπόν, F80 όμως αυξάνονται οι παραδόσεις. Υπάρχουν θέματα πολλά, παιδιά. Η Ferrari ανακοίνωσε ότι στα πρώτα μισά, το πρώτο μισό του 2026 παρέδωσε 6.802 παγκοσμίως. Λοιπόν, 285 λιγότερα από το έκανε πέρυσι. Είναι συνειδητή, λέει, η στρατηγική αυτή, γιατί προσπαθεί να το κάνει σπάνιο αυτό το είδος. Οπότε είχα μια ιδέα, Γαβριήλ. Δεν μπορώ να περιμένουμε το 28 να μου έρθει η Ferrari, οπότε το αφήνω. Το αφήνω προχείρως τώρα. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Και εγώ θα πάω στο σπάνιο. Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός. Τι κοινό έχει ο Κουλιαράκης, ο Τζόλης και ο Καρέτσας. Και γιατί η ΑΕΚ ψωνίζει ασκάτους πολύ από Σερβία, αν είστε ψαγμένοι. Περιμένω και το σχόλιο σας για τον Ολυμπιακό. Τι περιμένουμε αύριο να δούμε από τον Ολυμπιακό, 9 η ώρα με την Αϊμέγκεν. Τι προβλέπετε. Ο Ηλίας. Τι λέει ο Ηλίας? Όχι, Ηλία μου, αυτό είναι το αυτονόητο. Όχι, είναι τόσο απλό, δεν θα το κάναμε quiz αυτό, Ηλία μου. Καλέ μου φίλε, από την ωραία Κρήτη. Η Ευαγγελία, τι λέει η Ευαγγελία? Έχει πάλι στον Περναμπέου. Ναι, βέβαια, φοβερό γήπεδο. Όλα τα μεγάλα γήπεδα των μεγάλων ομάδων είναι υψηλό επίπεδο. Εγώ έχω πάει σε τόσα γήπεδα σε όλο τον κόσμο. Λίγα μου έχουν μείνει. Λοιπόν, σταμάτης. Το καλύτερο είναι για μένα. Εντάξει, αγαπώ και πολύ Μπαρτσελόνα, no cup. Αλλά έχω δει και περίεργα γήπεδα. Και μεγάλα γήπεδα. Υπάρχουν γήπεδα και γήπεδα. Άρα τα συνδυάζει με την ομάδα σου, άρα τα συνδυάζει με αποτελέσματα της εθνικής. Ωραίο γήπεδο, ας πούμε, της Άιντχόφεν. Κουκλί. Το Philips Stadium στο Άιντχόφεν, στο νότο της Ολλανδίας, 100 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Πολύ γλυκό γήπεδο. Πολύ ωραίο γήπεδο το... πώς το λέμε, το Νταλού στην Λισαβόνα. Ολύμπικο. Έχει μια μεγαλοπρέπεια. Εκεί που θα παίζει Κουλιαράκης. Στην Αγγλία, Old Trafford. Μαγικό. Βέβαια στην Αγγλία είναι σχεδόν όλα ίδια, γιατί επηρεάζονται από την ατμόσφαιρα και η ατμόσφαιρα είναι πάντα ποδοσφαιρική και ίδια. Γραφικό, ωραίο γήπεδο δίπλα στον Τάμεση. Το Craven Cottage της Fulham. Φεύγει μπάλα από την εξέδρα, πάει στο ποτάμι. Ναι, ναι, ναι. Στο γήπεδο της Λούταν δεν κατάφερα να πάω. Στη μια η εξέδρα μπαίνει σε μια πολυκατοικία μέσα. Και ναι, το έχει δει ο Γαβρίλ. Μπαίνει σε μια είσοδο πολυκατοικίας και βγαίνει στο πέταλο. Τρομερό, τρομερό. Και θέλω να πάω και στη Τσεχία, που ένα γήπεδο γάμα εθνικής, το οποίο το διασχίζει τρένο. Δεν μπορούσαν αλλιώς. Είναι το τρένο ακριβώς 3 μέτρα μετά την εκτέλεση του πλαγιού out και μεταξύ του χώρου να αρχίσουν οι κερκίδες είναι η γραμμή του τρένου. Περνάει το τρένο από εκεί. Λοιπόν, τι λέει ο Σταμάτης? Α, ναι, καλησπέρα στην ομαδάρα Ερασπόρα από Άστρος Κινουρίας. Άντε να δούμε και σε αυτό το Άστρος πότε θα πάμε. Μακάμπι Τελ Αβίβ, Λεύσκη Σόφιας και Παναθηναϊκός πρόκριση δίνουν απόδοση λίγο πάνω από 3. Παναθηναϊκός de facto, Λεύσκη 70-30, αλλά είναι σε full φόρμα, θα την περάσει. Και Μακάμπι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι.
είναι καλύτερες ομάδες. Και βλέπεις και πώς έπαιξαν την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή βλέπεις και τη ροή. Παρακολουθούσαμε ένα παιχνίδι νωρίτερα, Ζελίνσταρ Πάντσεβο. Το Πάντσεβο στην Ανατολική Σερβία. Εκεί έπαιξε ο πρώην παίκτης της Λαμίας, ο Ρόμανιτς. Ποιος έχει παντρευτεί Λαμιώτισσα και 2-3 παιδιά. Λοιπόν, ήταν μέχρι το 70-0. Παρατηρούσαμε και λέγαμε, λέει ο Γαβρίλη, αν θα μπει ένα γκολ. Δεν πήγε κανένα γκολ. Οι ομάδες φαίνονται από την αρχή. Όποιος ξέρει να διαβάζει το ποδόσφαιρο, φαίνονται οι ομάδες τι θα γίνουν. Υπάρχουν βέβαια και τα τυχαία γεγονότα, κόκκινες κάρτες, πέναλτι κτλ. Αλλά λοιπόν, λέει ο Αποστόλης, επανέρχεται ο Αποστόλης. Φοβερή ατάκα του Αποστόλη. Λέει, μην πηγαίνετε οι διακοπές και οι πέντε μαζί. Τι εννοείς Αποστόλη, να αφήσω τα δύο παιδιά πίσω και να πάμε τρεις? Τα παιδιά, ναι, θα πάνε μόνα τους όταν το χρόνο θα τελειώσουν και θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Θα αρχίσουν μόνα τους. Θα λένε, μπαμπά, δεν έρχομαι στην εξοχή, εκεί που μας πας από ένας έτους. Θα πάμε με τις φίλες μας. Τα ξέρουμε αυτά, θα τα δούμε. Μέχρι το χρόνο και οι πέντε. Λέει ο Μπάμπης, ένα άλλο κοινό είναι ότι οι τρεις πήραν τεράστια μεταγραφή σε ευρωπαϊκά κλαμπ. Ο Μπάμπης το βρήκε. Όχι το δεύτερο, το πρώτο Μπάμπη που γράφεις. Ναι, ισχύει. Αυτό είναι η λύση του quiz. Με αυτό συνδέονται οι τρεις πολύ καλοί αυτοί παίκτες που πρέπει να τους θαυμάζουμε. Καρέτσας, Κουλιαράκη, Τζόλης και φυσικά Κωνσταντέλιας. Λοιπόν, Τάσος Καβαλιέρατος. Τι λέει ο Τάσος? Α, ναι. Για να δω εδώ. Δεν το είχα το ρεπορτάζ. Α, είναι η είδηση από χτες το βράδυ ουσιαστικά. Αφού λέει 07. Α, δεν το πήρα είδηση. Σε ηλικία 82 ετών έφυγε ο Λάκης Χαλκιάς, που υπηρέτησε το τραγούδι. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα έγινε χτες το βράδυ και έγινε γνωστό. Τόσες ειδήσεις κάθε μέρα, που να τις προλάβεις. Λέει ο Δημήτρης Σαμπατζής, το βρήκε και ο Σαμπατζής. Αυτό που λέει στο δεύτερο δεν είναι. Δηλαδή, ναι, έχουν ένα κοινό οι δύο, είναι αριστεροπόδαροι. Ο Τζόλης είναι δεξιοπόδαρος. Μην κοιτάς που παίζει πάρα πολύ καλά και με το αριστεροπόδι, γι' αυτό είναι υπέρ του. Αλλά όπως έχεις δει και στην Πρίτζ και στην Άρσεναλ, οι προπονητές το χρησιμοποιούν και στην Εθνική, στην αριστερή πλευρά με το δεξί πόδι, για να συγκλίνει προς τα δεξιά και να σουτάρει και να βρίσκει δίχτυα. Δεν είναι αριστεροπόδαρος ο Τζόλης. Οι άλλοι δύο είναι. Λέει ως... Στα πρώτα σπίτια της Ψάθας οι φλόγες. Η Ψάθα είναι κοντά στο Αλεποχωρί, μετά το Λουτράκι δεξιά προς τον κόλπο, τον Κορινθιακό. Τέταρτη νύχτα, παιδιά. Τέταρτη νύχτα με τις φωτιές. Να βοηθήσει ο Κύριος. Λέει ο Σάκης ο τρελός, λόγω πολέμου κάποτε που έκανε και φιλικό, στηρίζει Σερβία. Α, γιατί να, γιατί ψωνίζει από εκεί. Όχι, δεν γίνονται συμμεταγραφές αυτές, ούτε η Ορθοδοξία, ούτε άλλη θρησκεία. Όχι, ναι, η ΑΕΚ, μεγάλη τιμή περιποιεί αυτή την ομάδα που πήγε εν μέσω βομβαρδισμών των αγαπητών κυρίων κυρίων που βομβάρδιζαν το Βελιγράδι και έπαιξε φιλικό παιχνίδι. Όχι. Δεν είναι αυτή η λύση του quiz. Ο Ηλίας επανέρχεται για τον Ολυμπιακό, λέει. Θα κερδίσει το ματ. Δεν πιστεύω ότι θα χάσει, ούτε θα έρθει ο αγωνιστής όπαλος. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες θα κερδίσουν. Ναι, θα έλεγα ότι σχεδόν είναι 3-3 τώρα. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, είναι 3-3. Θα είναι έκπληξη αν δεν έχουμε 3-3. Λοιπόν, αυτά θα γράψω. Ναι, σωστό. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ηλία Ναγνωστάκη. Πάμε στον Αποστόλη που επανέρχεται ο Αποστόλης. Σάντι Σάιτχόβεν ήθελε να φτιάξει ο Μελισανίδης, τελικά καμία σχέση. Να σας πω τώρα και τη Σάιτχόβεν. Δεν είναι ακριβώς στο κέντρο, είναι βέβαια πιο αραιοκατοικημένο το Σάιτχόβεν.
100 μέτρα μετά το γήπεδο ξεκινούν, ξεκινά μια συνοικία που έχει πάρα πολύ ωραίες ταβέρνες, κλαμπ, παπ και τα λοιπά, και πάρα πολλά ελληνικά μαγαζιά εκεί. Αλλά έχει μια άπλα στο γήπεδο της Αϊτχόφεν γύρω-γύρω, στη ΣΑΕΚ. Είναι εντελώς μέσα στον ιστό της πόλης και πώς το λένε, για μένα δεν έπρεπε να γίνει εκεί. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει και αλλού από ό,τι μου λένε. Γι' αυτό και το γήπεδο της ΣΑΕΚ είναι σφιχτό. Άμα πάτε, δεν υπάρχει άπλα. Είναι όλα σφιχτά. Λοιπόν, ναι, έδρα φαβορή, αλλά δεν έχει άνεση, δεν έχει άπλα. Δεν απλώνεσαι. Υπάρχουν, ας πούμε, γήπεδα που εμείς έχουμε πάει σε όλο τον κόσμο περιγράφοντας αγώνες ποδοσφαίρου. Άμα δεν έχει άπλα, είσαι σφιχτά, κολλητά με τον άλλον. Να πλώσεις τα πόδια σου, τα χέρια σου. Υπάρχουν γήπεδα που έχουν χώρους. Το ΟΑΚ, ας πούμε. Τη ΣΑΕΚ, πολύ σφιχτό γήπεδο. Πολύ σφιχτό. Αφού δεν υπήρχε χώρος. Λοιπόν, έχουμε και το Βασίλη από τη Θεσσαλονίκη, πριν πάμε σε τραγούδι. Ο Βασίλης είναι σε άλλο επίπεδο. Βασίλη, πιάσ' μια πορτοκαλάδα φάντα και μετά ξαναγράψε μήνυμα. Λοιπόν, βλέπεις πολύ τάκι. Άμα βλέπεις πολύ τάκι, μετά γράφεις αυτά τα μηνύματα εδώ. Από την Ομορφικό. Και πριν πούμε ότι οι καταγόμενοι από την ΚΟ πώς ονομάζονται. όχι βέβαια. Πάμε τραγουδάκι, πανερχόμαστε, μην φύγει κανείς, αεροσπορ 101,8.

Εδώ είμαστε, ώρα είναι 1:20. Δεν ξέρω, ο Ορφέας έφτασε? Ούτε ξέρω, ο ακροατής. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, από την Ομοφυκό. Να βάλουμε και ένα ακόμα quiz. Πείτε μου ένα προπονητή, καλό προπονητή από την ΚΟ, και έναν ποδοσφαιριστή που έπαιξε και στην ΑΕΚ. Να σας δω. Πάμε στο Μανώλη. Άγιος Νικόλαος Κρήτης. Μανώλης εμφανίζεται όταν βγαίνει ο Άγιος Παναγιωτόπουλος. Περίεργο τώρα αυτό. Γεια σου ρε Μανώλη, Άγιος Νικόλαος. Φοβερός ο Άγιος Νικόλαος, φοβερός. Θα έλθουμε εκεί για να πάμε και στο Βάι. Στο Φινικόδος, από κάτω, Σιτία κτλ. Σιτία Ιεράπετρα, που δεν έχω πάει ποτέ. Θα έρθω σίγουρα εκεί. Στο απέναντι είναι το, πώς το λένε? Όχι βρε. Πώς το λένε, κύριο, που γύρισε και εκεί η ταινία με το σανατόριο με τους λεπρούς? Σπιναλόγκα. Εκεί δεν είναι, ή είναι από πάνω? Α, είναι Άγιο Νικόλαο, ενώ το άλλο που λες είναι από κάτω. Σωστό, ναι. Λοιπόν, δεν έχω πάει ποτέ. Είναι πανέμορφη η Ελλάδα, λεφτά να υπάρχουν. Δεν πιστεύω πως εκτέθηκε ο Γιωβάνος, μη βάζω στο Μάο Κωνσταντέλια με αποτέλεσμα να φύγει από την Εθνική. Λοιπόν, με αφορμή αυτό το μήνυμα, να πούμε την αλήθεια. Γιατί ο Δημήτρης έχει παντρευτεί την αλήθεια. Τη Βίκη και την αλήθεια έχει παντρευτεί. Ο Κωνσταντέλιας, δες τι είπε, δίγαμος, είμαι δίγαμος, παντρεύτηκα τη Βίκη και την αλήθεια. Ο Κωνσταντέλιας δεν αποχώρησε λόγω Γιωβάνοβες από την Εθνική. Δεν ξέρω αυτό ποιος το διακίνησε. Είναι σανό. Σανός, κανονικός. Το παιδί δεν έχει πρόβλημα με τον Γιωβάνοβιτς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες από τον coach για τη συμμετοχή του. Ετερονεκάτερον, που έλεγε και μια ψυχή. Ο Κωνσταντέλιας όμως, όταν ενημέρωσε τους υπεύθυνους, δεν είπε ότι εγώ σταματώ λόγω Γιωβάνοβιτς. Αυτό τώρα κάποιος το διακίνησε, κάποιος τους εξυπηρετεί κτλ. Το παιδί είπε αυτό που είπε. Θα δούμε τι θα γίνει. Το Δεκέμβριο θα επανέλθει κανονικά. Βέβαια εγώ έχω μια άλλη θέση, ότι η Εθνική δεν είναι πόρτα, την ανοίγουμε και την κλείνουμε όποτε θέλουμε. Η Εθνική είναι υποχρέωση. Το αισθάνεσαι, το αισθάνεσαι. Δεν μπορεί να πας και να φεύγεις όποτε θες εσύ. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί άμα συμβεί αυτό, δεν είναι ομάδα Εθνική. Είναι μια άλλη ομάδα, μια ιδιαίτερη ομάδα. Και πρέπει να τη σεβόμαστε. Λοιπόν, βέβαια ο Κωνσταντίνος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι ο καλύτερος Έλληνας. Λοιπόν, και η ΕΠΟ τι να κάνει τώρα, να σφίξει τα λουριά? Εδώ δεν θα σφίγουν τα λουριά άλλοι κι άλλοι. Θα τα σφίξει η ΕΠΟ. Και σου λέει, μικρό είναι το παιδί, ας το αφήσουμε λίγο. Αποδεκτό. Αλλά δεν ευθύνεται ο Γιωβάνοβης για αυτή την απόφαση. Παράπονα σίγουρα έχει ο Κωνσταντίνος για τη συμμετοχή του. Και ποιος δεν θέλει να παίζει, αφού είναι ο καλύτερος παίκτης, το ξέρει και ο ίδιος. Αλλά δεν έφυγε γι' αυτό. Ας γεννηθεί και το άλλο το παιδί. Είδατε τον ένα τον πήρε προχθές στο γήπεδο. Πόσο να είναι, 5 μηνών? Ο μικρός Βασίλης θα το χαίρεται. Και θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ο Γιωβάνοβιτς δεν διαχειρίστηκε καλά την υπόθεση Κωνσταντέλια αγωνιστικά, όπως και ο Λουτσέσκο. Μην ξεχνάμε που δεν έπαιζε, τα θυμόμαστε όλα. Λοιπόν, και ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ο ίδιος που ήταν πέρυσι και πρόπερσι. Πέρυσι έκανε ένα βηματάκι και τώρα φέτος έκανε και άλλο βηματάκι προς τα πάνω. Όπως ήταν και ο Τζόλης. Το 24 ο Τζόλης, ας πούμε, τη σεζόν 23-24, δεν ήταν όπως είναι τώρα, που τον κατηγορούσαν τον Μπογιό του ότι δεν παίζει. Τότε έβρισκε τα πατήματά του στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Και μετά έκανε τη μετεγγραφή 6 εκατομμύρια στην Μπριζ και τώρα πήγε 40. Οι παίκτες βελτιώνονται. Δεν είναι οι ίδιοι πριν 2 χρόνια κτλ. Όταν είσαι σε μικρή ηλικία. Οι καταγόμενοι, λέει ο Παναγιώτης, από την ΚΟ λέγονται σωστός. Όχι, δεν είναι σωστό όμως αυτό. Λοιπόν, λέει ο Παύλος Ηράκλειο, νάτος, Παύλος Ηράκλειο Παναθηναϊκός. Δεν το γράφεις αυτό όμως, δεν το γράφεις. Πες μας σκορ για το Τετάρτη. Εγώ λέω σκορ Παναθηναϊκός. Σκορ να δώσουμε τον Παναθηναϊκού. Γκολ δεν πρόκειται να βάλουν αυτοί με τίποτα.
Παρότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλά κενά, καλά, άμα δεχτεί γκολ και από την ΤΣΕΚΑ, έχει θέμα μεγάλο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα νικήσει 2-0 μέχρι 3-0. Αυτό βλέπω. Τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να δω αύριο, γιατί δεν τον έχω δει καθόλου τον Ολυμπιακό φέτος. Και αυτή η Ολλανδία είναι και περίεργη. Είναι αδύναμη μεν, άσημη, αλλά οι Ολλανδοί ξέρουν μπαλίτσα. Θα δω τι επίθεση έχουν. Λοιπόν, αύριο εδώ θα είμαστε, άλλωστε θα το σχολιάσουμε το μάτς του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να το δω, γιατί ούτε αυτούς έχω δει, ούτε τον Ολυμπιακό έχω δει. Λέει ο Μανώλης, το μικρό νησί είναι Σπιναλόγκα. Η Σπιναλόγκα είναι πάνω από τον Άγιο Νικολαό. Μπροστά και στον κόλπο. Ναι. Λοιπόν, λέει ο Δαβίδ, καλησπέρα από την όμορφη Κο. Χρήστος Αρβανίδης, τον είχα προπονητή. Ο Χρήστος είναι από την Κο. Δεν το ξέρα. Όχι, λέμε τώρα ποιος είναι ένας πολύ καλός προπονητής από την Κο. Και παίκτης αριστεροπόδερος που έχει παίξει και στην ΑΕΚ. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης ο Πανάγος, και ο Μουζακίτης θα φύγει από Ολυμπιακό για τον ίδιο λόγο ακριβώς. Ο Μουζακίτης περιμένουμε την εξέλιξή του. Δεν είχε την εξέλιξη που περιμέναμε, επειδή είναι μικρός. Αυτή η σεζόν θα κρίνει πολλά, γιατί είχαν ακουστεί πάρα πολλά προτάσεις κτλ. Ο Μουζακίτης πρέπει να δράξει την ευκαιρία και να γίνει πιο ουσιαστικός, πιο επιδραστικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος. Και περιμένουμε να ενδιαφέρουν αύριο τον αγώνα που θα τον δούμε. Καλός χαρακτήρας ο Μουζακίτης και έξυπνος παίκτης. Τον περιμένουμε ενδιαφέρον. Τι λέει ο Θέμης ο Φαρμακάκης? Άλλο και το Ζάκυνθος, ναι, πήρε τον Νέιρα. Εργούς Κάτσε. Αυτό το παιδί έχει να παίξει μπάλα 2 χρόνια και τον πήρε Ζάκυνθος. Μπράβο, ρίσκο. Μα έχει να παίξει μπάλα 2 χρόνια. Πού έπαιξε τελευταία φορά? Τον έχω χάσει. Έχει πάει και στον Παναθηναϊκό το παιδί αυτό. Έχουμε φτιάξει πολύ καλή ομάδα. Κρίμα να μην παίζουμε στο νησί και να έχουμε έδρα. Το Μαρκόπουλο. Στο Μαρκόπουλο θα παίξει Ζάκυνθος? Αν είναι δυνατόν. Και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο κύπελο. Εντάξει, στη Λεωφόρο θα παίξει, διότι η Κηφισιά θα χρησιμοποιήσει τη Λεωφόρο την ιστορική και θα παίξει η Ζάκυνθος. Γιατί, τι χρειάζονται εκεί στο. Τι κάνει ο Δήμαρχος, τι κάνει ο Περιφερειάρχης? Ζάκυνθος, ωραία ομάδα. Την είδα στον αγώνα με τον Άρη Πετροπόλεως. Ωραία ομάδα η Ζάκυνθος. Λοιπόν, πήρε και τον Νέιρα. Σεβασμός. Μπράβο σε Ζάκυνθο. Λέει ο Παναγιώτης ο Παζαράς, Βιτινέικα. Συνάντηση κατάστημα φοβερούς μεζέδες και στην Κόρινθο. Ο νόστιμος. Ωραίος. Λοιπόν, και 29, κύριε συνάδελφε. Ώρα και τραγουδάκι. Και πείτε μου λίγο για Ολυμπιακό. Δεν μου λέτε για Ολυμπιακό.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Ρασπόρ 101,8. Έφτασε και ο Ορφέας στον προορισμό του. Άντε ρε Ορφέα, άκουγε δύο ώρες Ρασπόρ, μια μισή. Όπως ακούτε όλοι σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ωραίο το μήνυμα του φίλου μου του Πάνου του Βαρνάβα. Οι κάτοικοι που γεννήθηκαν στην ΚΟΑ αποκαλούνται, ναι, θα το πούμε στο τέλος. Έμεινα 12 χρόνια και λέει μεγάλωσα. Καλό ξημέρωμα. Αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, δεν πρέπει να τους ξεχνούμε. Λέει ο Μανώλης ο Χουρδάκης ότι Σπιναλόγκα δεν είναι στον Άγιο Νικόλαο, είναι μετά την Ελούντα, απέναντι από το χωριό Πλάκα. Ναι, τώρα εμείς το λέω οπτικά. Πώς βλέπουμε τον Άγιο Νικόλαο που είναι μέσα στον κόλπο και χαμηλά, ότι σε αυτόν τον ευρύτερο κόλπο εκεί του νομού είναι η Σπιναλόγκα. Το φαντάζομαι εγώ. Θα πάρω αύριο τηλέφωνο το φίλο μου το Λάμπρο το Μάρι. Λέει ο... Να δώσουμε χαιρετίσματα στην Ιερά Πέτρα. Φοβερό μήνυμα από τον Βασίλη Κατσανάκη, ένθερμος φίλος του Παναθηναϊκού. Δεν μας είπε όμως σκορ τη Δετάρτη. Ότι λέει είναι βραδινό σε ξενοδοχείο. Πολύ ωραία δουλειά αυτή, μου αρέσει. Η ρεσεψιόν περνάει η ώρα ευχάριστα. Λέει έβαλα για ύπνο τους ξένους. Βέβαια, οι ξένοι κοιμούνται 10 η ώρα 11. Το πρωί είναι για πρωινό, όλοι έτοιμοι. Και ακούει Ρασπόρ. Οπότε Βασίλη, πες μας πρόβλεψη για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, λέει ο Θέμης ότι Ζάκυνθος είναι γηπεδούχος με Κηφισιά. Ακριβώς, είναι γηπεδούχος με Κηφισιά, αλλά επειδή δεν έχει γηπεδό, παρακάλεσε την Κηφισιά να παίξει και λέει: Κηφισιά, παίξτε, ελάτε, παίξτε μαζί μας. Εφόσον και αλλιώς θα χάσετε. Κηφισιά καλύτερη ομάδα από Ζάκυνθο. Ας παίξουμε εδώ. Τι παίζουμε εκεί, τι εδώ, αφού η Κηφισιά είναι καλύτερη ομάδα. Και η Ζάκυνθος τι να κάνει, πού να τρέχει να ψάξει να βρει γήπεδο, να πληρώνει έξοδα κτλ. Σου λέει: Κηφισιά, τα έξοδα. Το αγώνα σε Κηφισιά, πρίτσας δύναμη και θα παίξει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Θέμη μου, ο Δήμαρχος δεν κάνει τίποτα για να πάρει άδεια από το γήπεδο. Κοιτάξτε, οι Δήμοι στην Ελλάδα είναι λίγο τα ζώα μου αργά. Επαναλαμβάνω στο θέμα της καρδίτσας. Τώρα η αναγέννηση είναι η πρέσβυρα του νομού 122 χρόνια. Η μία η εξέδρα που δημιουργήθηκε το 1979... Όταν εγκαινιάστηκε, μου φαίνεται και το κλειστό, επί Αχιλέα Στρανίδη τώρα, κάπου εκεί το 80. Η μία λοιπόν αυτή η εξέδρα 5.000 θεατών είναι ανενεργή, έχει πρόβλημα στατικότητος και είναι ένα πρόβλημα εδώ και 20 χρόνια. Και σήμερα διάβαζα ότι οι θεατές που ήθελαν να πάνε στην πρώτη της αναγέννησης καρδίτσας δεν μπορούσαν να μπουν στην άλλη εξέδρα. Να καθίσουν οι άνθρωποι, διότι έχει αυτή πρόβλημα, λέει. Και ο Δήμας Καρδίτσας κάνει βόλτες. Δηλαδή έχει την αναγέννηση, το καμάρι του νομού και το γήπεδο είναι δημοτικό. Τα είχε παραχωρήσει ο γίγαντας ο Γιάννης ο Σγουρός στο ΣΟΤΑ. Αυτό συνέβη το 1997-98. Όλα τα γήπεδα μεταφέρθηκαν στο ΣΟΤΑ, δηλαδή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βλέπετε ότι όλα είναι στους Δήμους, εκτός μερικών που είναι στο κράτος. Το ΆΚΑ, το ΣΕΦ ήταν, πήγε στο Ολυμπιακό και αυτό. Λοιπόν, οι Δήμοι λοιπόν, αφού βλέπει η Ζάκυνθος, είναι έτοιμη να ανέβει. Δεν έπρεπε να κινηθούν διαδικασίες από τον Φεβρουάριο να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για το γήπεδο. Ανέβει, δεν ανέβει η Ζάκυνθος, που είναι η ομάδα μια διαφήμιση για το ωραίο νησί της Ζάκυνθου. Η καρδίτσα, δεν έπρεπε ο Δήμος να δημιουργηθούν οι συνθήκες. Τα Τρίκαλα. Άλλο εκεί πρόβλημα στο γήπεδο. Δεν έπρεπε. Τώρα μου βάζει και ένα θέμα ο Νηφόρος. Λέει, γιατί λέει ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΛ ο καινούργιος δεν είναι στο ΔΣ. Ανακοινώθηκε το ΔΣ της ΑΕΛ που ξεκίνησε και αυτή η προετοιμασία στο Καρπενήσι, στο ωραίο Καρπενήσι. Με το φίλο μου εκεί, τον Κολλημένο και τον Παπατζήμα. Και δεν είναι στο Συμβούλιο. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Να μην είναι ο μεγαλομέτωχος εντός. Τις αποφάσεις δεν τις υπογράφουν άλλοι.

Είναι θέμα αντίληψης. Είναι θέμα αντίληψης. Λοιπόν, οι Δήμοι λοιπόν δεν είναι μόνο για να βγάζουν λεφτά για να πάει να τραγουδάει η τραγουδίστρια τάδε, να μην λέμε τώρα. Έτσι. Επιτρέπεται να είναι και στο καμάρι της πόλης σου, του νομού σου, και να μην προσφέρεις τα αυτά που πρέπει για το γήπεδο. Δηλαδή αυτό με την καρδίτσα είναι τραγωδία. Είναι δυνατόν να είναι 20 χρόνια ανενεργή αυτή η εξέδρα? Είναι δυνατόν? Τι κάνουν 20 χρόνια, γιατί δεν την κρεμίζουν? Γκρεμίστε την και μέχρι να βρείτε λεφτά να την ξαναφτιάξετε, βάλτε τις λιόμενες. Βάλτε λιόμενες να υπάρχουν και από κι άλλοι 2.000 θεατές. Τόσο απλό. Κάντε ορθίον που λέει ο Γαβρίλ. Εγώ θα το πω. Δηλαδή πάει τηλεόραση, δείχνει τους αγώνες αναγέννησης Καρδίτσας και αναγκάστηκε η ομάδα να δημιουργήσει πανό διαφημιστών χορηγών της ομάδος για να μην φαίνεται η ασχήμια της μαύρης εξέδρας, η οποία έχει γίνει ερείπιο, κοιμήλιο. Δεν υπάρχει πιο άσχημη εικόνα. Και η γεμάτη εξέδρα από εδώ των 3.000 να μην φαίνονται θέατες, και η αναγέννηση να παίζει με μια εξέδρα κατεστραμμένη 20 χρόνια. Αυτό περιποιεί τιμή τους άρχοντες της πόλης? Δηλαδή η Ζάκη μου τώρα αν ήλθε, γιατί να παίξει? Δεν το ξέραν ότι μπορεί να ανέβει? Και τέλος πάντων, ανέβει δεν ανέβει, το γήπεδο δεν πρέπει να είναι σε μια κατάσταση αντάξια των δημοτών? Δεν πληρώνουν τα δημοτικά τέλη οι δημότες? Δεν έχουν δικαίωμα οι εξέδρες να είναι σε καλή κατάσταση, οι τουαλέτες να υπάρχουν, ο χλωτάπητος να είναι στη θέση του, τα κάγκελα να είναι βαμμένα, οι προσβάσεις πρέπει να είναι για τα αμαία ωραία? Δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Το 2026 φτάσαμε. Λέω τώρα εγώ απ' έξω. Δεν ξέρω οι δημότες εκεί τι κάνουν. Ο Κυριάκος Βίλης το βρήκε ποιος προπονητής καλός είναι από την ΚΟ. Μπράβο Κυριάκο. Φεύγουμε. Μπράβο Κυριάκο. Και ο παίκτης είναι. Βρήκε και τον παίκτη. Βρήκε, να δω τον παίκτη. Ο Κυριάκος τι λέει? Για να δω. Ναι, αλλά ο Στέργος Μαρίνος δεν έπαιξε στην ΑΕΚ. Και ο Στέργος είναι από εκεί. Κύριε φίλε, για βρείτε μου τον παίκτη που έπαιξε και στην ΑΕΚ. Αριστεροπόδαρος κιόλας. Λοιπόν, τι λέει ο Αποστόλης? Εμείς στο Ολυμπιακό κοιτάξαμε να αναδείξουμε τον Γκαρσία. Το Μοζακίν θα κοιτάξουμε. Καλά, αυτό με τον γαμπρό έχει ξεφεράσει τώρα τα όρια της πλάκας. Εντάξει, αυτό με τον Γκαρσία τι να πω. Αφού το δέχεται ο Μεντιλίμπαρ, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Ο Σάκης, τι λέει ο Σάκης? Την καλησπέρα μου, λέει, καλό ξημέρωμα από το Παρίσι. Ποιος τον πιάνει το Σάκη? Μία στο Παρίσι, μία στη Λιέγη. Άπιαστος ο Σάκης. Τι λέει ο Νίκος Παπαγεωργιού? Καλύτερος Έλληνας παίκτης είναι ο Καρέτσας, φίλε. Ναι, σωστά, Γαβρίλη, τα ξέρεις όλα. Ο Κωνσταντίνιας είναι ασταθής. Κοίταξε. Καταρχάς ο Καρέτσας είναι 18. Δεν μπορεί να είναι ο καλύτερος παίκτης, ενώ ο Κωνσταντέλιας είναι πάγεται 23. Ο Κωνσταντέλιας είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης. Να το πούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί τώρα ο Τζόλης παίζει την Arsenal και αυτός βάζει, αν ψηφίζαμε δηλαδή, θα είχαμε θέμα μεταξύ Τζόλη και Κωνσταντέλια. Ο Καρέτσας έρχεται. Γιατί τώρα ξεκίνησε, έχει 2 χρόνια. Δεν είναι ο καλύτερος παίκτης ο Καρέτσας. Είναι πίσω από τον Κωνσταντέλια και τον Τζόλι, λέω εγώ. Εσύ μπορεί να σου αρέσει ο Καρέτσας. Ο Καρέτσας είναι 18. Οι άλλοι μπροστά του είναι 5 χρόνια και 6 μεγαλύτεροι του. Λοιπόν, μπορεί όμως να γίνει. Γιατί είναι πολύ σπουδαίος και αυτός. Λάθος. Δεν έχω πάει καθόλου στα μηνύματα, τα SMS. Να δω, μας έχετε προτιμήσει. Λοιπόν, ο Στέργος Μαρίνος λέει, ο Παύλος από το Ήλιον το βρήκε το quiz. Τι συνδέει Κουλιαράκι, Τζόλι και Καρέτσα? Ωραίος ο Παύλος, έξυπνος και ο Παύλος. Και οι 5 Έλληνες διεθνείς διαιτητές αποκλείστηκαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κάνε σχόλιο. Ποιοι 5 Έλληνες διεθνείς διαιτητές? Δεν το ξέρω αυτό το θέμα. Το χασά. Γιατί η ΕΡΤΕ κράτησε τα δικαιώματα του μπάσκετ και τα έδωσε στον Αλαφούζο? Δεν νομίζω να γίνει έτσι. Έδωσε πολλά λεφτά ο Αλαφούζος.
Από ό,τι διάβασα κι εγώ, η ΕΡΤ προσπάθησε, έδωσε δύο φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έδινε. Αλλά είναι τώρα σαν τον ΠΑΟΚ. Έδωσε 10 εκατομμύρια και πήρε τον Οσμάν. Πόσα να δώσει ο Γιαννακόπουλος? Αφού έδωσε άλλους 10 για 3 χρόνια. Λοιπόν, Τετάρτη λέει ο φίλος μου, ξεκινά το παγκόσμιο στίβου στο Όρεγκον, κάτω των 20. Με την Ελλάδα στείλει 30 αθλητές και την Ακοβάκη μέσα. Ωραίο αυτό, θέλω να το δω. Θα το τσεκάρω αύριο. Κάτι θα έχει κάνει, δεν μπορεί. Γιατί έχουμε Ιακωβάκη εκεί και άλλα παιδιά πολύ δυνατά στο Όρεγκον της Αμερικής και είναι κάτω των 20. Έχουμε καλή φουρνιά στο στίβο. Λοιπόν, ο 447, επειδή γνωρίζω ότι για τον μπάσκετ, θα σας κάνω ένα mini quiz 5 ερωτήσεων, 5 ζευγαριών, επιλέγοντας τον καλύτερο από κάθε ζευγάρι. 10. Μπέρι Μπάρλοου. Μπέρι. Δεύτερο, Τάρλατς ή Ράτζα. Ράτζα. Τρίτο, Πρέλεβιτς ή Γιαννάκης. Εντάξει, είναι η διαθέση, δεν είναι η διαθέση. Περισσότερες δουλειές ο Γιαννάκης. Γιαννάκης. Μποντίροκα ή Πάσπαλιε. Μποντίροκα. Πέτσα ή Γκάλης. Γιώργος, Σαλόνικα. Τώρα κοίταξε, ο Γκάλης δεν συγκρίνεται. Ο Πέτσα τρομερός βέβαια, ένα παιδί που έμαθε μπάσκετ ουσιαστικά στον ΠΑΟΚ. Ήρθε 15 χρονών στη Θεσσαλονίκη ο Πέτσα. Δεν ήρθε 25, 15,5 χρονών ήρθε. Και ήμουν τυχερός γιατί ήμουν και στο τελευταίο του παιχνίδι στο ΣΕΦ με το φοβερό τρίποντο του Πέτσα και μετά πήγε στην Αμερική. Και την έχω καλύψει γιατί είναι 3. Εκείνο το φοβερό τρίποντο που νίκησε ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ναι, αυτές είναι οι απαντήσεις μου. Καλησπέρα, Παναθηναϊκός. Νάτος. Δεν μας δες όμως, κύριε Τρίγκα, από την ωραία Βέρεια που οδηγεί στα ωραία ταξί την πρόβλεψή σου για τον Παναθηναϊκό αύριο, μεθαύριο. Επειδή μας το λες, άκου το τραγουδάκι τώρα. Και επανέρχομαι. Μη φύγει κανείς. Ένα σπορ 101,8. 15 λεπτά πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Με τις φωτιές δυστυχώς να δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στην χώρα και ιδιαίτερα στον Κορινθιακό κόλπο, στην Ψάθα, στο Πόρτο Γερμενό, λίγα χιλιόμετρα δηλαδή πιο κάτω από το Λουτράκι.

Η ώρα είναι 1:48. Λέει ο Παναγιώτης Παζαράς από την Κόρυθο ότι αν δεν ανέρθεις Κόρυθο και δεν πας στο νόστιμο να φας τα ψητά, Παναγιώτη μου, με το καλό, πότε θα έρθουμε εκεί να δούμε και το φίλο μας τον Άθο τον Κύλα και να πάμε και στο νόστιμο. Λοιπόν, ο Τρίγκας, είπαμε, δεν λέει, μόνο λέει ότι είναι ο Παναθηναϊκός, δεν λέει την πρόβλεψή του. Εγώ είπα 2-0 ή 3-0 Τετάρτη. Βρήκε την απάντηση ο Δημήτρης από την πολιτεία. Τι κοινό έχουν αυτοί οι τρεις παίκτες, οι σπουδαίοι, ο Ζόλης, ο Κουλιαράκης και ο Καρέτσας. Μπράβο και στον Δημήτρη. Μπάβης από εκεί που πουλεί. Και ο Μπάβης το βρήκε. Α, είστε γατόνια. Δεν μπορώ να πω. Τον Αυγανό αναφέρεται στο αυτό που, το θέμα που ξεκίνησα πριν από μια μισή ώρα. Που κατάφερε η αστυνομία και βρήκε τον δολοφόνο της Βρετανίδας που ήρθε η γυναίκα στην Ελλάδα να βοηθήσει από μια μισή ώρα. Που κατάφερε η αστυνομία και βρήκε τον δολοφόνο της Βρετανίδας που ήρθε η

Το άφηνε με 10. Για να δούμε φέτος η Ελλάδα Σύρου. Έχασε 6 βασικούς και το προπονητή. Ναι, να δούμε και το Στάικο. Λέει. Βέβαια, να δούμε το Στάικο. Νεαρός ο Στάικος, Έλληνας. Πολύ καλός. Λοιπόν, τώρα για αυτά που λες. Ολυμπιακός δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός την Αϊμέγεν. Δεν νομίζω, ρε παιδιά. Ποια είναι η Αϊμέγεν? Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα νικήσει. Τώρα θα νικήσει 2-1. Θα νικήσει 2-0. Θα νικήσει 1-0. Το Καρασκάκι είναι έδρα, παιδιά. Αϊμέγεν. Ποια είναι η Αϊμέγεν? Τώρα ο Παναθηναϊκός παίζει με Τσέχους. Εντάξει ρε φιλέ, πώς τη λέμε, Χράντζες Κράλοβο. Εντάξει ρε φιλέ. Τι σχέση έχει ο Παναθηναϊκός με τη Χράντζες Κράλοβο? Όπως και να είναι, θα το βρει τον τρόπο ο Παναθηναϊκός. Αυτή την εποχή, απέναντι σε αυτούς. Μεγάλη διαφορά. Ο Αλαφούζος νομίζω έδωσε και πριν στην ομάδα πόλο της Εθνικής. Ναι, 200.000 ευρώ. Ο πρόεδρος έχει λεφτά και το δείχνει. Πληρώνει τους πάντες. Έδωσε μισό εκατομμύριο και αγόρασε λεωφορείο, είπαμε. Ναι, πάμε να διαβάσουμε τώρα άλλα μηνύματα. Μην έχω και δεν μου αρέσουν να ξεχνάω μηνύματα. Αν υπάρχει στο email. Λοιπόν, δύο μηνύματα μόνο. Η Σουηδική Ομοσπονδία αποσύρει τη στήριξη στον Ινφαντίνο και Σέρβοι και Ιρλανδοί. Ο Άρης λέει. Ναι, ο Ινφαντίνο, είπαμε, δεν τον σώζει ούτε ο Τραμπ ούτε ο Ρουμπιό. Το αποκάλυψε σήμερα η Times, που πήρε τηλέφωνο σε γραμματείο του Υπουργού και τον έψαχνε. Φανταστείτε τι γίνεται. Ο Ινφαντίνο έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση και νομίζω ότι θα τελειώσει η ιστορία στους επόμενους μήνες. Ξέφυγε και αυτός, οπότε τον επανέφερε η ζωή στην τάξη. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται τώρα εδώ. Λέει ο κύριος Παπαγεωργίου. Είπε για τον Κωνσταντέλια. Ναι, είπαμε, εντάξει. Ο Καρέτσας, όχι. Ναι. Όχι, νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας με τον Τζόλι είναι αυτή τη στιγμή ένα σκαλί πιο πάνω από τον Καρέτσα, ο οποίος σήμερα είναι μόλις 18. Έρχεται ο Καρέτσας, έρχεται. Λοιπόν, έχουμε χάσει λίγο τα μηνύματα τώρα. Τι έχουν γίνει εδώ με τα μηνύματα? Έχουν γίνει κάποιο λάθος? Λοιπόν, για να πάμε εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να τσεκάρουμε λίγο και αύριο Ολυμπιακός στις 9, χωρίς τον ΕΣΕ. Μουζακίδης βασικός. Τερματοφύλακας ο Σέρβος ο Πόποβιτς, για τον οποίο μας είχε πει εδώ στην εκπομπή ο καλός προπονητής Σέρβος Γκόραν Στεφάνοβιτς, ο οποίος γνωρίζει ελληνικά γιατί πέρασε ως εξτρέμα από την Βέρεια του Τσαμίτρου, ότι είναι πάρα πολύ καλός, σαν δεκάρι παίζει με την μπάλα στα πόδια, είχε πει στην εκπομπή μου εδώ. Και αποδεικνύεται αυτό. Ξεκινάει ο Πόποβιτς βασικός αύριο. Τώρα αφού ο Ορτέγα θέλει να φύγει και θα φύγει, αριστερά ποιος θα παίξει? Ο Νιεμάτσι. Δεξιά φαίνεται θα παίξει ο Μαφαίο. Ο Μαφαίο κανονικά θα παίξει. Στα στόπερ τώρα ποιος θα παίξει? Ο Πιρόλα με το Ρέτσο, ο Σμαΐλοβιτς. Αυτή φαίνεται. Να δούμε την αποστολή του Ολυμπιακού. Λοιπόν, Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρα σε τρεις τερματοφύλακες, Σάλιακας, Ορτέγκα. Μέσα είναι ο Ορτέγκα. Σμάιλοβιτς, Πιρούλα, Ρουντινί, Κάρμο, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνη, Σα, Μαρτίς, Γκαρτία, Σιπιόνι, Ζώτα, Τσικίνη, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίδης, LKB. Λοιπόν, να προβλέψω τώρα εγώ. Πόποβιτς, τερματοφύλακας δεξιά. Ο Μαφέο αριστερά. Ο Ορτέγκα, αφού είναι στην αποστολή, θα παίξει. Στόπερ, ο Ρέτσος και ο Πιρόλα. Εξάρι ο Μουζακίτης. Οχτάρι ο Τσικίνιο. Μπροστά τους ο Ζωτά. Δεξί εξτρέμ ο Ροντινέι. Αριστερό δεν ξέρω.

και σεντερφόρουαρ Καμπί. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου για την 11η. Και η πρόβλεψή μου θα νικήσει ο Ολυμπιακός 1-0, 2-1, 2-0. Κάπου εκεί το βλέπω το θέμα. Μπορείτε και εσείς βέβαια να διασωθείτε τις προβλέψεις και αύριο εδώ που θα είμαστε πάλι θα τα λέμε. Τώρα είπαμε ότι ο Μασούρας είναι, θα πάει στην Σαουδική Αραβία, σε μια πόλη που δεν υπήρχε καν, δημιουργήθηκε από το 0, και η ομάδα που θα πάει ο Μασούρας είναι 2 ετών τώρα, δημιουργήθηκε και αυτή από το 0, λέγεται Νεόμ, και εκεί είχε πάει το πρώην στέλεχος του Ολυμπιακού, γενικός διευθυντής Βασίλης Κούλης Δουρέκας. Και νομίζω είναι φανερό ότι αυτός έκανε την πάσα για να πάει το παιδί εκεί και φεύγει με μεταγραφή ο καλός ποδοσφαιριστής ο Μασούρας. Λοιπόν, η υπόθεση του Σέρβου θα τραβήξει για την ΑΕΚ του Κώστιτς, γιατί περιμένει άλλες ομάδες ο τύπος αυτός. Λοιπόν, ωραία δήλωση από τον Τζόλι που πέτυχε το πρώτο γκολ της στην Άρσεναλ και λέει ότι έδωσε την πρώτη μεγάλη συνέντευξη ότι δεν είμαι, λέει, σαν το Βίγια, Νταβίτ Βίγια, έτσι, ο Ισπανός διεθνής ο ακραίος, αλλά κάτι έχω από αυτόν, λέει. Αναφέρεται στη ζωή του, πως πήγε στην Όρις που δεν έπιασε, μετά πήγε στην Τβέντε, μετά πήγε στην Φορτούνα Ντίσσαλντορφ και τα λοιπά και τα λοιπά. Πως βρήκε την αυτοπεποίθησή του. Λέει, εξελίχθηκε, βελτιώθηκε. Πώς έγινε η μεταγραφή αφού ο Τροσάρ πήγε στην Μπεσίκτας. Και λέει, είναι πάντα δύσκολο να πεις όχι στην Άρσεναλ. Πήραν και άλλες ομάδες, λέει. Αλλά η Άρσεναλ ήταν από την αρχή πιο αποφασιστική και συγκεκριμένη. Λοιπόν, δεν λέω, λέει, ότι είμαι στο επίπεδο του Νταβίτ Βίγια, αλλά έχουμε κάποιες ομοιότητες. Πολύ σοφά μιλά και ταπεινά αυτό το παιδί, πολύ ταπεινό ο Τζόλης. Όπως και περισσότεροι, και ο Καρέτσας είναι ταπεινό παιδί, και ο Κουλιαράκης είναι ταπεινό παιδί, και ο Κωνσταντέλιας είναι ταπεινό παιδί. Αυτό μου αρέσει, το ξεχωρίζω για το ήθος τους. Είναι ταπεινά τα παιδιά αυτά. Τώρα, πολλά καλά λόγια ακούγονται για τον Λουσέ που πήρε ο ΠΑΟΚ από το γαλλικό πρωτάθλημα. Ένας Γάλλος παίκτης, έχουμε ξαναπεί ότι ξεχωρίζει καταρχάς για την τακτική του παιδεία, για την πολύ καλή του βάση. Δείτε, όλοι οι παίκτες που έχουν έρθει στην Ελλάδα από το γαλλικό πρωτάθλημα, ακόμη και οι καταγόμενοι από την Αφρική, αλλά έμαθαν μπάλα στη Γαλλία, πώς φαίνεται η πρώτη επαφή με την μπάλα και η πρώτη κίνηση που κάνουν αφού δώσουν την μπάλα. Έτσι λοιπόν λέγονται για το Λουσέ καλά λόγια, αφού ο ΠΑΟΚ έχει και κενό εκεί, αφού ο ΜΕΙΤΕ θα κάνει εγχείρηση, άρα θα έρθει σε 2-3 μήνες για να βοηθήσει και να γίνει δίδυμο με τον πολύ σπουδαίο επίσης Χρήστο Ζαφίρη, που είναι πολύ καλό στο 8 όταν παίζει. Οπότε ο Λουσέ θα πάει στο 6. Πέρασε η ώρα, συγγνώμη. Πήρε και 58, συγγνώμη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα από τον Γαβρίλη Ρεμούντο και τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Καλές ώρες και καλό ξημέρωμα. 9 η ώρα Ευρωολυμπιακός, με την ευχή να σβήσουν και οι φωτιές και να τελειώσουμε με αυτό το μαρτύριο. Αλληλεγγύη πραγματικά και η καρδιά μας σε όσους έχουν πληγεί.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
1: Ακούτε Era Sport.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι πως

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' του καπνού που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.